Αυτά για σήμερα, ήμασταν καλοί. Παρέα μαζί μας στη νυχτερινή περίπολο. Έτσι θα την ονομάσω την εκπομπή. Ακού σφινάκι. Τι κύριε Γιώργο Μπούζο, σε παρακαλώ. Βαφτίς και χωρίς εμάς. Παρέα μας στην νυχτερινή περίπολο ήταν τα βαρελάκια στην Νέα Πολύ, Λίγα Φεραίου 97. Οι παυλασικές σύνορα δηλώνω εγώ. Τα γουρουνάκια Ανδρέα Παπανδρέου στο 127 στη Νεάπολη και το Στολίδι τα καινούργια γουρουνάκια στην Μαρτίου. Στις 25 Μαρτίου, ξέρετε όλοι, 25 Μαρτίου σταματά στο 17. Εκεί θα βρεις τα καινούργια γουρουνάκια. Ένας ιδιοκτήτης, τρία μαγαζιά, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Μιλάμε για τσιτσί. Τσιτσί, καλό τσιτσί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Και όχι στις κρέμες νυχτός.

Ξανά μανά, tomorrow Friday the same time. Τα γνωστά, έτσι. Ακολουθεί Τζοβάνι Τιχίλη, Παππούς Γιαγιά, γιορτές, Τόνις Μαρούδας 50 δεκαετία. Εντσετερά, εντσετερά. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: αγάπη μου.
1: Συνεφήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη σπηλιά. Παγκόσμια μέρα σήμερα για τον παππού και τη γιαγιά. Χρόνια μας πολλά. Όχι για τους ηλικιωμένους, για αυτούς που είναι παππούδες και γιαγιάδες, έτσι. Για τα πουρά, άλλη μέρα είναι.

Κωνσταντίνε, από τα Μουδανιά, τι εννοείς μεταπτώσεις? Σήμερα θα έχουμε, παιδιά, διάφορες έτσι ακουστικές παραλλαγές, γιατί κάποια δισκάκια είναι 45, κάποια δισκάκια είναι γραμμόφωνο. Αυτό που ακούτε, όσο και να προσπάθησα να τα καθαρίσω, δεν καθαρίζουν πολύ καλά. Και ήθελα να ακούσουμε την original, έτσι, τον original ήχο. Οπότε θα έχετε έτσι στα φτάκια σας κάποια χράτσα χρούτσα, κάτι μεταπτώσεις που λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Το κάνει, λέει, και στη σπηλιά. Βέβαια θα το κάνει και στη σπηλιά. Ο ήχος από εδώ βγαίνει. Απλώς από το Μετρόπολης αναμεταδίδεται.

Α, με κόβει. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Και παίζει και στο Δουλόπουλο από κάτω. Α, κατάλαβα. Τώρα πώς είμαστε, είμαστε καλά? Για να ακούσω τι γίνεται έξω. Για να ακούσουμε λίγο τι γίνεται έξω. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Εκπέμπουμε κανονικά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει, παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Αν με κόβει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, εδώ στην περιοχή μας στο ίντερνετ. Με κόβει στον αέρα και μπαίνει από κάτω αυτόματος της σπηλιάς, έτσι. Οπότε, αν δεν ακούτε δεκαετία του 50, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι να πω τώρα, ενημερώστε με, να το κλείσω, κλείσω την εκπομπή. Η επικοινωνία μας, μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Υπάρχει το προσωπικό messenger Σεριάννη με το Γιάννη. Αργότερα, αν συνεχίσουμε την εκπομπή, θα ανοίξουμε και το voice to voice. Α, γι' αυτό βλέπω ότι μπήκατε καμιά 20 άτομα στη σπηλιά εδώ πέρα, στον αυτόματο της σπηλιάς. Το link πάντως υπάρχει, παιδιά, έτσι. Καλημέρα, λέει Βουνό. Στην αρχή έμπαινε ο Ζαμέ. Δεν πειράζει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Βασίλειο Αδαμίδη, καλημέρα Γιάννη. Δεν παίζεσαι ούτε ένα εναντίον 11, λέει, και με εχθρική διαιτησία. Καλημέρα στην πόντια πίτριά μα και σε όλου του ακροάτε. Απ' τη μία λέει, κάνε μου τη χάρη, και απ' την άλλη λέει, άστα τα μαλάκια σου. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει. Μην το συζητάτε άλλο, παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Πάμε στη Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Μια μπαίνει ο Ζαφύρης Μελάς και μια μπαίνουν τα τραγούδια που παίζεις. Τι ώρα? 3:18. Εντάξει. Ηλίας Χαδωματζίδης, καλημέρα σας, χρόνια πολλά στον παππούστη, λέει. Καλό μήνα. Αφού με ευχήθηκες εσύ καλό μήνα. Κατάλαβα.

όσο μπορούμε να μεταφερθούμε σε εκείνες τις όμορφες γειτονιές που περνούσες από τα σπίτια. Υπήρχαν οι αυλές, υπήρχαν οι λεμονιές σε τενεκεδένιες κλάστρες από λάδι.

Ο Χρόνης ο Δεμιανίδης, Βέρη, ακούγεσαι τέλεια, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σαργιανοπαρέα. Καλή εκπομπή, Γιάννη, ο Θεόδωρος, ο Δημητριάδης και η Τρίτη Βάρδια. Γιώργος Ταγκίδης, καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Και καλό μήνα. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα, Τρεχαντήρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφόν τον Θεοδωρίδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Χρόνια πολλά σε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, καλό μήνα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Πέμπτης και καλή μας ακρόαση. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, χρόνια πολλά σε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες, να είμαστε καλά. Την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Τέο στο Τζέρε και στο Παοξάκι, το Μάκη του Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας.

0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει τα γιασεμιά. Έφτιαξε, λέει φίλε, λέει όλα καλά, όλα οκ. Okay. Έφτιαξε, εντάξει. Μπάπης Παναγιωτίδης, καλημέρα Γιάννη. Εδώ και 5 λεπτά ενετικά έχει στρώσει η κατάσταση. Λέει καλή μας ακρόαση.
1: Μαζί μας κι αυτά μεθυσμένα, γλυκά τραγουδούν μαγεμένα.
0: Όσοι μπορείτε μεταφερθείτε παιδιά

0: Αντώνης Μαρούδας. Μένω σε κάποια γειτονιά. Εγώ τουλάχιστον εδώ που μένω, για σεμιά έχουμε. Γύρω-γύρω. Σε κάποιο σημείο έχουμε και το, πώς λέγεται το άλλο, σαν για σεμί που είναι. Τέλος πάντων. Που ανοίγει το βράδυ και μου σκουμυρίζει όλη εδώ η περιοχή.
1: Έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουν φιλιά.
0: Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σιαμήτρα. Σταρτοπίο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στράτου.
1: Κι όλη σε αυτή τη γειτονιά τη μικρή.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη τον Παχύ Σκελετό. Και το Λευθέρι του Σαρτοπίου μας ο Αμπελόκηπος. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα, την αγάπη μου στην παρέα μας, λέει φίλη μου η Ελβίρα.
1: Και τα κοιτάνε, που
0: καλημέρα μόρτι μου, καλημέρα από Νικήτη, λέει, γυρίζω μια χαρά ακούγεσαι, λέει, και σέρνω για παλιά λαϊκά. Ας πρόσεχες. Νυχτολούλουδο, μπράβο ρε φιλαράκι. Δεν ψάχνα να το βρω τώρα στο μυαλό μου. Εντάξει, το γύρα σου και έρχεται μόνο του. Η μαμά μου από άνοια έφυγε. Εγώ κάποια στιγμή θα έφυγω από άνοια. Ας προλάβουμε τουλάχιστον το τραμ το τελευταίο. Γιατί μετά πώς θα πάμε σπίτι. Λεφτά για ταξί δεν υπάρχει.

0: Χρόνια πολλά σε όλους μας, στις γιαγιάδες και τους παππούδες. Είπαμε, όχι τα πουρά σήμερα, δεν γιορτάζουν ηλικιωμένοι. Τι είπε, ακούτσα κούτσα, μπερδεύτηκα. Καλημέρα στην φίλη μου την Χριστίνα από τη Βέρεια. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, καλημέρα, καλό μήνα άρχοντα, γεια σου παλικάρι. Χρυσόστομος, το Αριανάκι μου, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Μπήκα στη σπηλιά γιατί κάνεις διακοπές πολλές, λέει νυχτολούλουδο λέγεται. Τώρα τι κάνω, κάνω διακοπές ή δεν κάνω ρε παιδιά, μην πρίζετε. Άμα να το κλείσει τον εκπομπή και να φύγω. Μάκης Γιανακός, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους μας. Καλημέρα και τους συνεργάτες σου Μάκη. Βαγγέλης Δογράνλης, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα με υγεία και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σαργιανοπαρέα. Και ακούγεσαι μια χαρά.
1: Κι αν βρούμε θέση, θα στρωθείς και θα σ' αρέσει.
0: Άμα θα ανεβείς για απασία, η πασία θα σ' αρέσει σίγουρα.

Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, καλημέρα, καλημέρα Πασά μου. Σήμερα δει διαδικτυακά, λέει, είσαι, λέει, αστεράτος. Όσοι με ακούτε, παιδιά, όσοι μπορείτε, μπείτε, λέγα, τι έγινε. Δωρεάν Wi-Fi έχετε, περισσότερο.

Ρε παιδιά, πόσο λακαμάδες υπάρχουν πραγματικά δίπλα μας. Βρήκα μία ανάρτηση για την κηδεία μιας κυρίας Παναγιώτας Κουρτίδου, 50 χρονών, που έφυγε από κοντά μας. Καλό παράδεισο. Σήμερα Πέμπτη.

Αυτός δεν τον διαφημίζω φυσικά, γιατί είναι ηλίθιοι αυτοί. Σε όπου υπάρχει κηδεία, όπου υπάρχει κάτι, αυτός θα μιλήσει για τα εμβόλια, δεν το σύζητω. Πρέπει να δικαιολογήσετε τα λιράκια τα οποία παίρνει, βέβαια. Στην ακρογιαλιά. Απόψε υπάρχουνε τα ντάλια. Καταργήστε ρε το διαδίκτυο, ρε. Καταργήστε ρε το Facebook. Καταργήστε τα όλα. Τα παλιρά, ρε μάγκες, θα οργώσουμε τα παλιρά. Απόψε που υπάρχουν. Τι ωραία θα είναι να μην υπάρχει το Facebook. Τι ωραία θα είναι. Καταργήστε το ρε παιδιά, πάω την Παναγία. Εάν δεν έκανα εκπομπή και δεν ήταν μέσω επικοινωνίας μαζί σας, θα είχα κλείσει όλα τα social που έχω. Όλα, σελίδες, κακομοίρας, όλα, δεν υπάρχει θέμα. Για να αποφύγω αυτούς τους λακαμάδες, για να μην τους πω διαφορετικά και φάω καμιά μήνυση. Για να αποφύγω λοιπόν αυτούς τους λακαμάδες και αυτές τις λακαμαμισμένες, πώς το διάλογο να το πω. Δηλαδή πραγματικά, δηλαδή, το βλέπω, έχει κάνει γύρω στα 7-8 προφίλ, ο ίδιος είναι. Και απορώ πώς είναι δυνατόν να του δέχεται το Facebook να κάνει τόσα πολλά προφίλ, δεν το κατάλαβα. Σαν ήρθατε στη γειτονιά. Λέω δεν μπορεί, λέω θα υπάρχει. Τον παρακολουθώ εδώ και 1-1,5 χρόνο. Το θυμάμαι δηλαδή. Σε οποιαδήποτε ρε παιδιά, σε οποιαδήποτε κηδεία, σε οποιαδήποτε είδηση ότι πέθανε ένας νέος άνθρωπος και τα λοιπά, τα εμβόλια αυτά είναι. Βάλτε τους φυλακοί, μας σκοτώνουν.

Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα και καλό μήνα, άρχοντα από Ουρανούπολη Καλκιδικής με πολλά μποφόρ. Ο φίλος μας ο Μάικ λέει καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή, χαιρετίζω την παρέα μας, εσένα και την πόντια ποιητριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.

Ποιο Facebook λέει, το ίντερνετ να πέσει κανένα χρόνο. Ρώτησα τα παιδιά μου, εάν πέσει το ίντερνετ για ένα μήνα, τι θα πάθετε, και τα δύο μου είπαν κατάθλιψη. Ναι, εννοείται. Να ψάξουμε να βρούμε καμιά κυκλοπαίδεια, ρε παιδιά, τις παλιές. Θέλαμε μια είδηση, ανοίγαμε την κυκλοπαίδεια και ψάχαμε να βρούμε την είδηση. Τώρα πατάμε το... Και λέμε, δεν φτάνει τώρα. Παλιά πατούσαμε το, μπαίναμε στο ίντερνετ, ας πούμε, μπαίναμε στο Google. Τώρα ανοίγουμε το AI. Κάνουμε ερώτηση και μας δίνει απάντηση το AI. Δηλαδή τι κάνουμε με αυτό? Κοιμίζουμε το μυαλό μας. Α? Απλά πράγματα. Αν δούλευε το μυαλό μας το 2%, γιατί άμα δουλέψει 20% το μυαλό του ανθρώπου είναι μεγάλη δουλειά. Άστα να πάνε. Ένας λίγος καπετάνιος. Καπετάνι, χαμογέλα. Ναυτική μου, καλημέρα. Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Που του έφερε φουρτούνα στην καρδιά. Το τσιμπούκι του δεν σβήνει κι όλο πίνει. Ακούσατε τι λέει, το τσιμπούκι του δεν σβήνει. Σαν το κύμα γρήγορο πω. Για να μην λέτε ότι όταν λέω την κουβέντα εγώ τσιμπούκι, πάνω να πει ότι μιλάω για πεοθυλασμό, εντάξει, όπως είπε ο Καζαντζίδης.

0: τη ζωή για να χα...
1: Μία σου καμία ρε παιδιά.
0: Ρίξε άγκυρα στο πρώτο.
1: Μια γυναίκα, τι πάει να πει μια γυναίκα.
0: Και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρει.
1: Γεια σου ρε Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νικολάκη από την Κατερίνα.

0: Μην ξεχνάτε, αύριο το ξημέρωμα θα έχουμε αφιέρωμα στο νέο κύμα, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι.
1: Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό.
0: Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στη δεκαετία του 50.
1: Όσο μόνος και που...
0: Στα ρετρό της εποχής.
1: Κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε...
0: Λοιπόν, 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Καλημέρα την Αργυρό, έλα ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. 2-31-111-95-50.
1: Καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά
0: για... μοναχά για ένα βράδυ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Χριστίνα από Βέρεια, τι κάνεις?
2: Καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
2: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά, βέβαια. Παππούδες και γιαγιάδες. Δεν το συζητά.
2: Σ' ακούμε, γεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Γιάννη, καλημέρα.
0: Έλα, παλικαράκι μου. Τι
3: καλό
0: κάνεις?
3: Μήνα, φίλε.
0: Ευχαριστώ επίσης, πασά μου.
3: Χρόνια πολλά τα γερόντια.
0: Όχι τα γερόντια, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Άλλο ηλικιωμένοι και άλλο λίγα γερόντια. Για πες μου.
3: Για το νυχτολούλουδο που είπες.
0: Ναι.
3: Λέγεται ο υπότης της νύχτας.
0: Ο υπότης της νύχτας, ναι. Μπράβο, μου το θύμισε σωστά. Ανοίγει τη νύχτα και έτσι πως μυρίζει, παιδί μου. Εγώ είχα στη Χαλκιδική.
3: Ναι.
0: Είχα στη Χαλκιδική εγώ και γινόταν, μιλάμε, χαμός. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει, γιατί έχω πολύ καιρό να πάω Χαλκιδική εγώ.
3: Εγώ δούλευα πάρα πολλά από αυτά τα γλυκλάκια.
0: Και πιάνει εύκολα, δεν είναι δηλαδή δύσκολο φυτό, ας πούμε. Πιάνει εύκολα.
3: Χάθηκε, ρε φίλε. Χάθηκε.
0: Αφού δεν υπάρχουν αυλές, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν αυλές. Εδώ ακόμα και σε μια γλαστρούλα να το βάλεις. Πώς μυρίζει το καλοκαίρι, όλο το μπαλκόνι, τα πάντα μυρίζουν, το νυχτολούλου δεν είναι, τι να πω, δεν ξέρω.
3: Και λέει άλλο τι κολόνια είναι αυτά που
0: ναι, πρέπει. Ναι. Να σε καιρό, αγόρι μου. Πες μου, τι θέλεις να...
3: Και το πουλί του Παραδείσου είναι, όποιος το ξέρας, το πεις και εσύ.
0: Το πουλί του Παραδείσου.
3: Το πουλί του Παραδείσου. Είναι η Στερλίτα.
0: Αχα, δεν το ξέρω αυτό.
3: Δεν το ξέρω. Καλά, θα το στείλω μια μέρα για να...
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Το φιλαράκι μου, ο Ηλίας, σαν φοιτητά ελευθερία. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα. Πάμε στην... Έλα, Ευαγγελία.
4: Καλημέρα. Είμαστε πάλι. Λοιπόν, ωραίο πρόγραμμα έχουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, σήμερα...
4: Εγώ, ναι, θέλω κάτι από την Ελίζα Μαρέλη, μπορώ να ζητήσω?
0: Όχι.
4: Α, δεν έχουμε. Καλώς.
0: Εντάξει.
4: Επειδή είναι στο στυλ αυτό που έχει βάλει.
0: Για πες μου λίγο, πας και το έχω στη σειρά, ποιο είναι?
4: Γιατί να ζούμε χωρισμένοι.
0: Γιατί να ζούμε χωρισμένοι, πες μου, ναι. Γιατί...
4: Έχω κι άλλα εδώ, γούναροι, αυτά.
0: Έχω πολλά στη σειρά, παιδιά, έχω πάρα πολλά στη σειρά. Γι' αυτό είπα, λέω, αφήστε τα, γιατί ναι. Μην μπερδευτούμε
4: ωραία,
0: λίγο μετά.
4: Ωραία. Να χαιρετήσω την παρέα, mm-hmm. Πάλι
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη.
0: Καλώς το πουλάκι το δικό μας.
5: Εντάξει, μια χαρά ακούγεις. Γιάννη, για αυτό που είπες για την Άνοια, ο Σεπτέμβριος ήταν ο παγκόσμιος μήνας για την Άνοια.
0: Mm-hmm.
5: Στην Ελλάδα πάνω από 400.000 κόσμος πάσχει, έτσι. Και δεν το θέλει. 60 εκατομμύρια και λένε τα... Δηλαδή είναι η ασθένεια του αιώνα. Τα επόμενα χρόνια μέσα στο 2040 θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα.
5: Το 2040 θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.
0: Τεράστιο το πρόβλημα, Μάικ.
5: Ναι.
0: Πραγματικά.
5: Ναι, είναι, και ποιο είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχουν μονάδες φροντίδας. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, να σε πω, έχει τελευταίο σταδίο ένα μόνο κρατικό που παίρνει 25 άτομα, αυτό είναι. Που πρέπει να είναι στο τελευταίο.
0: Το ξέρω παλικάρι μου, το ξέρω. Τέλος πάντων, τι έπαθες, έφυγες, έπεσε η γραμμή.
6: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, και έγινα παιδί μου για...
0: Τι θα γίνει σήμερα, ρε παιδιά, είμαστε στον αέρα, είμαστε για να δω.
6: Έγινε,
0: εντάξει.
6: Μένει πάει με
1: σχέση σου.
0: Το πρωί με ξυπνάς με μπουνιές.

0: Να σου το τραγουδήσω λίγο.
1: Όχι. Να μου πεις τον τίτλο.
0: Δεν ξέρω τον τίτλο, γι' αυτό είπα.
2: Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, εδώ θα νίκεις. Θα τριγυρνάς μες στα στενά.
0: Όπως δεν μπορώ τη θάλασσα στην έκταση να βρω. Όσους αγαπώ ποτέ δεν θα μπορέσουν να σου πω.

0: πάμε στην Ελίζα Μαρέλη. Παιδιά, μία χάρη έτσι. Εάν δεν ξέρετε τον τίτλο του τραγουδιού, μην μου το λέτε, ας πούμε, γιατί ούτε κυκλοπαίδεια το έχει.
1: Σταλάζεις.
0: Έτσι όπως μου το είπε ο φίλος.
1: Το δάκρυ της θολό.
0: Ούτε κυκλοπαίδεια το έχει.
1: Καράβια που περ...
0: Και η κυκλοπαίδεια έχει πάνω από 35 εκατομμύρια τραγούδια, έτσι.
1: Και σε...
0: Δεν είναι δικιά μου, το διαδικτύου είναι.

0: Ο Βασίλης ο Αδαμίδης, κάτω από το φως του φεγγαριού, βαρκάδα στο Σεριάνι, με την καρδιά μικρού παιδιού ακούμε Μπαρμπαγιάννη. Για τη γιορτή σου λέει απόψε.
1: Αφού τα δύο γλυκά.
0: Άμα φύγω και πάω στη μάνα μου να πιω καφέ ψηλά, θα με θυμάστε καθόλου? Μπα.
1: Και τη σκιά σου που κι αν είναι την κυνηγώ.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, λέει. Τρεις πίστες μείνανε και φάγαμε το 2026. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το Σεριανοσόι, λέει ο Τζέισον ο Πόλακ.
1: Γιατί να ζούμε χωρισμένοι?
0: Πες μου γιατί.

0: Έλα τε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, παιδιά. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Ακόμα και μια καλημέρα, αξίζει τον κόπο να μας πείτε, αφού δεν θέλω τραγούδια να μου δώσετε. Εκτός αν δεν γουστάρετε, οπότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Και ο μήνας έχει εννιά.
0: Μία έχει ο μήνας, καλό μήνα.

0: καλημέρα.
1: Ξέχασα να το κλείσω, ρε παιδί μου. Καλημέρα σας.
0: Μέχρι 40 του λέει, δεν πατήρησε. Ευτυχώς το περιθώριο μεγάλωσε.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, άστα να πάει.
1: Καλημέρα δεν έχει. Καλημέρα δεν έχει.
0: Καλημέρα, στάψτε τώρα.
1: Καλομήνα δεν έχει. Καλομήνα δεν έχει.
0: Απολαμβάνω, καλομήνα, όλα μαζί. Αλλά λέω άστα να πάρει ο κόσμος και μετά να μην λένε να όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν.
1: Ναι, εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
0: Ωραία, Γιάννη, πάρα πολύ
1: καλά.
0: Ωραία. Περιμένουμε και τη συνέχεια τώρα.
1: Αύριο. Νέο κύμα.
0: Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Οκ. Okay.
0: Καλά.
1: Να σε καλά.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιώτα μου, να σε καλά.
2: Πέστε μου διπλό παινιά και ο μοίρας σε χένια και ο μοίρας...
1: Άντε, το κλείσε αυτό.

Και όπως έλεγα πάντοτε, θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Τα τραπέζια που γινόταν στις αυλές των σπιτιών ξεκινούσαν από το «Μάνα, φέρουμε λίγο τυράκι, ντοματούλα και ελιές για να... και ένα ουζάκι έτσι να πιω πριν το μεσημέρι». Έφερνε και ραφοφό εκείνη τη στιγμή ότι είχε το ψυγείο, μου κάνει σαλατούλες, μου κάνει εντάξει, για να κάτσω να τσιμπήσω λίγο. Περνούσαν δύο φίλοι, τι έγινε ρε Γιάννη, α, μισό λεπτό ρε παιδιά, μάνα φέρει δύο ποτήρια ακόμα. Γινόμασταν τρεις, ή τρεις τέσσερις, ή τέσσερις πέντε, κάποιοι φέρανε από το σπίτι καρέκλες, κάποιοι φέρανε φαγητό από το σπίτι.

0: Και ερχόταν τα φιλαράκια μου, ερχόταν οι γυναίκες σου, τα παιδιά.
1: Να μ' αφήσεις χωρίς και να με χαιρετήσεις.
0: Και γινόμασταν μια παρέα άντε στην υγειά μας. Θυμάμαι όταν και ο θείος ο Γρηγόρης έπαιρνε την μπουζούκα του.
1: Αστείς, μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.
0: Ούδουσε διάφορα τραγούδια στη θεία μου. Ένα από αυτό θα τα ακούσουμε λίγο πιο κάτω.

0: Τα ακούσουμε.
1: Άρχισαν τα όργανα, το μπούζου και εργάζεται.
0: Αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμουν 5 χρονών, 6 χρονών το τραγούδι αυτό. Δεν το συζητάω. Με τον Τόνι Μαρούδα. Θα τα ακούσουμε καπάκι.

Κι όποιος αντέξει θα είμαστε μαζί. Και δεν είπα και την κακή λέξη ρε παιδιά. Το κακό όνομα δεν είπα. Δηλαδή δεν είπα Μητσοτάκης ας πούμε, να πέσει το ίντερνετ. Τόσο σου κάντε μόσχυλο είναι αυτός ο άνθρωπος.

0: ήθελα...
1: Να κάτι τέτοια λέω και κάνω χαρούμενο το Βελόπουλο μετά. Κατάλαβες τι
0: γίνεται. Έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί. Πόσο

Αφού το ξανακούσαμε, δεν πειράζει. Σοφία Βέμπο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση στην Νικοπόλεως, στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα την Τριανταφυλλένια.

0: χαρτούγια απ' την αρχή.
1: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει: καλημέρα Γιάννερε, καλό μήνα με υγεία και καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Μου λέει τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα. Ρε Νικολάκη, σε έστειλα καλημέρα, πασά μου. Ο Νίκος από την Κατερίνη λέει: γιατί λέει μας νομπάρεις. Σε έστειλα καλημέρα. Καθάρισε τα μάτια σου να ακούς καλύτερα. Αίμα.

0: ήρθες αργά με ψυχή φορτωμένη από θλίψη για σε.
1: Να το στείλω αυτό και ψηλά στον Παπαλάβρο μας.
0: Πήγα μόνη να δω τι απομένει.
1: Δανάη.
0: Από τον κήπο που ποτίζες.
1: Μαραμένα τα Γιούλια και οι Βιόλες.

τις εποχές τότε, παιδιά. Χωρίς μπινελίκια. Χωρίς να τραγουδάνε με τραπ, με ραπ, με τάπερ και πάει λέγοντας το πράγμα. Χωρίς να δημιουργούν ίντρικες για να γίνουν διάσημοι. Χωρίς ίντερνετ και χωρίς site για να πάρουν views.

Χρόνια πολλά στον παππού και στη γιαγιά σήμερα, παιδιά. Είναι η μέρα μας σήμερα. Όχι η μέρα των ηλικιωμένων, μην μπερδευτείτε. Όσοι είναι παππούδες και γιαγιάδες.

μπορεί η σημερινή εποχή να μην την κάνει αυτή το τραγούδι, η σημερινή εκπομπή να μην την κάνετε κέφι. Αλλά η ζωή μας δεν είναι σε Μπέκ, εγώ και τσιφτετέλη, έτσι.

0: Άμα δεν σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, κάντε μου τη χάρη και πάτε σε άλλα έτσι ραδιόφωνα που κάνουν διαφορετικές εκπομπές. Για σήμερα φυσικά έτσι. Αύριο, μεθαύριο. Και μια και είπα για αύριο, αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στο νέο κύμα. Ρανακουμιώτη και Τυχωματά, Πουλόπουλο, Ζωγράφο, Αρλέτα.
1: Και έχει μια μόνη ασκημιά.
0: Το Σάββατο θα κάνουμε επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα.
1: Μια νέα γνωριμιά, τα τελευταία για σε μια.

Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία λέει: ωραία τραγούδια είναι άρχοντα. Λέει: άστος να λένε. Εντάξει, εγώ δεν μου είπε κανένας τίποτε. Απλώς το σκέφτηκα και το μετέδωσα σε εσάς. Το μοιράστηκα μαζί σας. Γιατί βλέπω δεν έχουμε έτσι μηνύματα και τα λοιπά. Λέω: εντάξει, μπορεί να βαρεθήκαν τα παιδιά.

0: Ο Χρυσόστομος ο Χαλκιάς στο Αριανάκι μου λέει αφιερωμένο στην πάρτι μου λέει αυτό. Ναι, εγώ έχω περάσει από αυτά 30, 40, 50, ήταν πριν από 200 χρόνια, εντάξει. Αφιερωμένο για πάρτι σου λοιπόν. Πόσο καιρό έχεις να πάρεις κύπελο? 50, 55, τι 30, τι 40, τι 50, εντάξει.
1: Να φύλλα. Σε πήρανε τα χρόνια, μη σε νοιάζει.
0: Τι έγινε, η ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο είναι χάλια και στο μπάσκετ πάει καλά? Κάτι μου θυμίζει αυτό τον Άρη που στο μπάσκετ ήταν καλά και στο ποδόσφαιρο έχει να πάρει 50 χρόνια τίτλο. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Πώς όσο να είναι,
0: λέτε.
1: Η παλιά η κότα έχει το ζουμί.
0: Αυτό πια, η παλιά η κότα έχει το ζουμί. Εντάξει, όταν αρρωστήσουμε και θέλουμε κοτόσουπα, εντάξει. Αλλά στο κρεβάτι μου δεν θέλουμε παλιά κότα, τι να την κάνουμε? Να γεμίσουμε ψήρες. Κοτόψηρες εννοώ. Άιντε, το μυαλό στο πονηρό.
1: Στο καθρέφτη σου μη δίνει σημασία.
0: Έτσι.
1: Και τις πέτρες τις αλλάζει ο καιρός. Η καρδιά.

0: Κιοντάξει.
1: Πρέπει να το κόψω γιατί μάλλον έχει παραμεγαλώσει. Τόνις Μαρούδας. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξανά.
2: Ο κόσμος μου δίνει κουράγιο.
1: Πάνω μου λέει στοχαζόμαστε. Έχουμε γλυκιά ηρεμία, λέει. Καλομήνα. Γεια σου Ειρήνη από Τριανδρία. Είναι τραγούδια ρομαντισμού, λέει, τότες που ο κόσμος ήταν ταπεινός και αχνός, θέλω να πω. Ή που δεν ήταν τόσο πρόστιχος όπως είναι τώρα, γιατί προστιχιά υπάρχει παντού. Αυτά τα μάτια, λοιπόν, κάπου τα έχω ξαναδεί. Κοιτάξτε τα μάτια στη γυναίκα, παιδιά. Βυζάκια και ποπουδάκια έχουν όλες. Έτσι, έτσι. Στα μάτια, στα μάτια.
2: Πού τα είδα, πού τα είδα.
3: Αυτά τα μάτια
2: κάπου τα έχω ξαναδεί.
3: Αυτά τα μάτια που

Και για να πω κάτι για τον που είχε πει ο Στέφανος ο δάσκαλος για αυτά τα παιδάκια 14 και 13 χρονών που βάφονται και σπάνε τον καρπό που λένε και τα λοιπά. Ιδίως το Instagram και το TikTok έχει γεμίσει από, να μην το πω δηλαδή. Εν τω μεταξύ τώρα κάποιες μέρες, κάτι εβδομάδες έχουν αρχίσει βγαίνουν και τσόντες εκεί στο... Και εμείς αν μας σηκώσουμε καμία καλαμπουρίστικη τέτοια μας μπλοκάρει το Facebook, έτσι. Εκεί βγαίνουν και τσοντούλες, θα πετάνε όλα έξω, κανονικότατα, εκεί, τα κοριτσάκια της εποχής. Εκεί δεν υπάρχει μπλοκάρισμα, όχι, γιατί εκεί φέρνει views, φέρνει χτυπήματα, γουστάρουν οι άντρες και μπαίνουν να δουν μύδι. Εντάξει. Εκεί δεν υπάρχει να μπουν μέσα και να πούνε, τι είναι αυτό εδώ, παιδιά, κινητικά όργανα δείχνει. Γυναικεία, γιατί να μην το σβήσουμε, γιατί να μην τους μπλοκάρουμε. Ό,τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. 90 εκατομμύρια κόσμος. Αγοραστική αξία στην Τουρκία. Γιατί να τη στεναχωρέσουμε την Τουρκία. Α, πουλάκια μου. Πουλάκια μου, τα πουλάκια σας που λένε. Τόνης Μαρούδας για τη συνέχεια. Σου σφυρίζω.

Καλημέρα φίλε μου, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά και χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα μας. Καλημέρα σε σένα, αλλά έχεις μια εβδομάδα τιμωρία. Ούτε καλημέρα σας στέλνω, να το ξέρεις. Είμαι κακό παιδί, να ξέρεις. Στη συγχώρεσα μία, δεύτερη δεν συγχωρώ με τίποτα. Ο Τάσος ο Σεκιουριτάς, καλό μήνα να έχουμε, Γιάννη, γεια σου ρε Τασούλη. Να μάθεις να υπακούς τον άντρα. Έτσι. Σε κανέναν μη το πεις σε κανέναν.

Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα σε ραδιοφωνική παρέα, λέει. Καλή δύναμη σε όλους στον καθημερινό αγώνα. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλης Φερφέλης, μάλλον, συγγνώμη.

0: Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι στον ελληνικό κινηματογράφο, ρε Χρυσόστομε τώρα. Η μαύρη φόρ τώρα και τα λοιπά. Με θα ξεκινήσουμε κι άλλα. Εντάξει.
1: Που βρήκα όλα σα γυρεύω. Όλα σου τα δώσε ο Θεός. Στα μάτια σου το φως.
0: Να το πω, ρε. Μετά φταίει ο Σφακιανάκης. Αυτό που είπε στην πίστα. Φταίει ο Σφακιανάκης μετά, έτσι. Πρέπει να αλλάξω γλώσσα, να μην μιλάω ελληνικά. Πού να το καταλάβω αυτό το πράγμα.

Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιάνο Παρέα, καλημέρα Ελπίδα μου Γλυκιά, καλό ξημέρωμα και καλό μήνα σε όλους. Γεια σου Βούλα.

Τότε πηγαίνες να πιεις μια ρετσίνα και σου έφερνε, άμα σου έφερνε τυράκι, ήταν μεγάλη δουλειά. Σου έφερνε λίγες σελίτσες, ντοματούλα και του έλεγες, ρε φιλαράκι, και ένα σπασμένο έτσι κρεμμύδι υπάρχει. Τώρα θέλουμε τις πατάτες μας, τα λουκάνικα μας, ξέρω κι εγώ. Τα τυρομέλια, α? Μια ωραία καντάδα αυτό. Γιατί τότε όταν αγαπούσες δεν έκανες σε πειρατικό σταθμό ή δεν έστελνες το τραγούδι μέσα σε email ή στο messenger. Έπαιρνες δύο φίλους, αν ξέραν κιθάρα, και πήγαινες να κάνεις καντάδα στο σπίτι της αγαπημένης σου.

σε γελά. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, παιδιά, θυμάμαι, εκεί στις Μαρασλή όταν έμενα, Έλια, πριν πάμε στο σπίτι που γκρεμίστηκε εκεί στην Νέα Εγνατία, ή μάλλον όχι, φύγαμε από εκείνο το σπίτι και πήγαμε στη Μαρασλή μετά. Όταν άκουγα να το βράδυ, ξέρεις, στην ησυχία της νύχτας, έτσι, να κάνουνε καντάδες στη γειτονιά, φοβόμουν. Φώναζα τη μάνα μου ή τη γιαγιά μου, αναλόγως. Άμα ήταν νυχτερινή στο νοσοκομείο η μάνα μου, φώναζα τη γιαγιά.

Να και πόντι η ποιήτριά μας, τριγωμηνάς λέει η κύριε, έτσι λέγεται Οκτώβρης. Καλημέρα στο φίλο μου το Λάζαρο από τη Λαϊκή. Η Ελπίδα λέει καλό μήνα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλημέρα, μια όμορφη μέρα να έχουμε με χαμόγελο. Όσο για την γιορτή του παππού και της γιαγιάς, τι πιο όμορφο λέει. Ο παππούς και η γιαγιά είναι η σοφία και ο πλούτος της ζωής. Η αγκαλιά, η φροντίδα, το παραμύθι και άλλα πολλά. Δώσε μαγεία, δώσε.

Καλημέρα Γιάννη, λέει, καλό μήνα, σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία εκπομπή σου. Ε, σιγά τώρα, εντάξει ρε Φωτεινή. Ωραία εκπομπή τώρα. Τον Οκτώβρη ανοίγουν τα βούτσια. Τι είναι τα βούτσια ρε? Βούτσια, βουτσιά, τι είναι αυτό? Ξαναγράψω Δημήτρη, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό.

0: Σ' αγαπάς, σου τυχαίν. Έτσι όπως το λέω καμιά φορά μπορείτε να παρεξηγηθούμε, να λέμε σουτιέν. Δεν είναι σουτιέν, είναι σουτ εντ, έτσι. Είναι σε τομογραφία. Σουτ εντ.
1: Δεν υπάρχει λόγος να περνάς δίχως να μας λες μια καλησπέρα.
0: Τι έγινε εσείς γιατροί της οπίστειας τρύπας, μπαγλαμάδες, με τις κλινικές σας τις μεγάλες, τι έγινε εκεί στην Παπαναστασίου? Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο παλιός που είχε την κλινική αυτή. Ήταν φιλαράκι, μερχόμασταν και πίναμε καφέ εκεί στον Ευκλήδη δίπλα, που από κάτω ακριβώς από τα ΜΑΤ που σύγναζα εγώ τότε. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο γιατρός αυτός που είχε την κλινική τότε. Τι έγινε και από γυροκομείο έγινε και ογκολογείο, ογκοθεραπείες και δεν συμμαζεύεται χωρίς άδειες. Το μεταδώσαμε έτσι. Μας το έστειλε την έκτακτη είδηση από τι εδώ και τρεις μέρες ο Δημητράκης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Βούτσια λέμε τα βαρέλια, λέμε το κρασί που κάναμε, λέει, στην Κέρκυρα. Και εγώ που να το ξέρω ρε φίλα την Κέρκυρα, ή μη έχω καμιά γκόμενα Κερκυραία, για να ξέρω δηλαδή. Ξέχασα να πω, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου, συμπληρώνει, χρόνια πολλά σε σένα παππού Γιάννη, να χαίρεσαι τη Φραντάλα ή Φωταχτέρ, λέει, την Καλλινή και η Χριστίνα, να είσαι γερός, να την καμαρώνεις καθώς μεγαλώνει. Ευχαριστώ Ελπίδα, ευχαριστώ. Είσαι η πρώτη που το γράφει. Κανένας δεν μου γράψει για την εγγονή μου, Το κρατάω εγώ, γκαμίλα είμαι. Καλά.
2: Φορά το κουνάσαι για να με θυμάσαι. Για μεταξύ έχω τα σκουρά σου τα μαλλιά.
0: Κάποτε οι γυναίκες είχαν σκουρά μαλλιά, τώρα τα αισιώνουν. Με πρέσες, με ψαλίδια και δεν συμμαζεύεται. Γιώργιο Καραμά, καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο. Καλομήνα σε όλο το Σεριάνι και καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Τρεχαντήρια μου, καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας. Πηγολαμπίδες της νύχτας. Ασφαλή χιλιόμετρα πάνω απ' όλα. Σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard. Στρατός. Λιμενικό. Πυροσβεστική. Εθνοφύλακες. Αστυνομία, τροχέα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη.

0: τα μαλλιά.
1: Να μην είμαι άδικος, η Χριστίνα από την Βέρεια όταν πήρε τηλέφωνο μας είπε χρόνια μας πολλά, εννοούσε και εμένα. Το τρίο Γκρέκο, η Μπελίντα και την Μπελίντα. Το ταγκό. Της Αθήνας. Εγώ έγραψα και πείμα για τη φραντάλα σου παππού. Ναι, θα τα ακούσουμε αργότερα αυτό.
2: Όμορφο ταγκό,
1: το ταγκό, το ταγκό.
2: Το ταγκό της Αθήνας.
1: Ταγκό ερωτικό. Γεια σου ρε Βασίλη. Α, επιδείξου ρε Χιλιτίδη λέει. Και δεκαετία του 50 λέει τραγουδάσε. Όλα τα τραγούδια τα ξέρεις. Γιατί να μην τα ξέρω ρε. 50 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Να μην τα ξέρω τα τραγούδια.
2: Η καρδιά μου χτυπάει.
1: Τι να μας πούν τα ντουτζέκια τώρα, εντάξει. Yeah.

Καλό μήνα και σε σένα, αλλά δεν λέω το όνομά σου. Για 10 μέρες μέχρι τις 10 του μηνός είσαι τιμωρία. Καλημέρα, λέει Ελπιδάκη, αλλά δεν λέω το όνομά σου. Να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον. Εγώ έτσι έχω μάθει στη νύχτα. Όποια γυναίκα δεν σέβεται, τρεις μέρες ρεπώ. Η Χρυσούλα Εστίνη. Παλιά την έλεγα Χρυσούλα Στήση. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Και μπήκα στην κυκλοπαίδεια και βρήκα το όνομά της είναι Στίνη. Με γιώτα και ήτα. Και λέω Στήση είναι δυνατόν.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα και το voice to voice ξανά. 2-31-111-95-50. Αν θέλετε να πούμε καλημέρα, μη μου ειστείστε τραγουδάκι. Κακά παιδιά, αγόρια και κορίτσια.

0: Έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έλα, ποιήτρια. Έλα, ποιήτρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε Ριγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Καλό τριγωμηνά.
1: Καλό μήνα τριγωμηνάς.
0: Έτσι να χαρώ εγώ.
1: Καταλαβαίνεις από πού προέρχεται. Από τον τρίγο, μήνας του τρίγου.
0: Τι λέει ρε παιδί, αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Τι, και δεν το κατάλαβα καθόλου, ξέρεις.
1: Δεν το κατάλαβες, το εξήγησα.
0: Είμαι εγώ λίγο καθυστερημένος, εντάξει.
1: Οι ονομασίες για τους μήνες ήταν ή από διάφορες εργασίες που
0: γινόταν
1: διάφορες γιορτές.
0: Ακριβώς.
1: Θρησκευτικές. Ο Σεπτέμβρης ήταν ο Σταυρίτες. Ο Οκτώβριος είναι ο Τριγωμηνάς και δεν έχει μη, όπως λες και εσύ.
0: Δεν έχει μη.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά, παππού, λοιπόν.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Σεπτέμβριος δεν έχει ούτε μη, ούτε νη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Οκτώβριος.
1: Έτσι,
0: δεν έχει
1: έτσι,
0: ούτε, ναι, ούτε μου, ούτε νη. Τίποτα. Να το ξέρουμε τι λέμε, έτσι πρέπει.
1: Τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Παππούς και γιαγιά, λοιπόν. Τυχεροί όσοι ζήσαν με παππού και με γιαγιά.
0: Εννοείται.
1: Εγώ κατά διαστήματα χαιρόμουν τον παππού και τη γιαγιά. Γιάννη, θυμάμαι τον παππού που ερχότανε με καραμέλες έτσι στη τσέπη. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, καραμέλες και τι άλλο το τύπιο. Ήταν εκείνα τα μαντολάτα.
0: Ναι, καλά.
1: Υπάρχουν και σήμερα νομίζω μαντολάτα.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί η σοκολάτα δεν ήταν και τόσο...
0: Και τα άλλα πώς λεγότανε ρε παιδιά, εκείνα τα...
1: Πώς λεγότανε. Χερολούκουμα.
0: Όχι, κάπως αλλιώς ήταν σαν... Κάτι ροζ που ήταν ή άσπρα έτσι που ήταν τυλικτά. Πώς λεγότανε αυτά ρε να πάρει, ποιο να πάρει.
1: Δεν ξέρω.
0: Που ήταν σαν λουκούμι, αλλά δεν ήταν λουκούμι. Ήταν κάπως αλλιώς λεγόταν. Κάτι ροζ.
1: Αυτά και... δεν ήταν σαν μαστιχωτές, έτσι καραμέλες.
0: Ναι, αλλά πώς λεγόταν ένα παρευχή. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Δεν πειράζει. Κάποιος φίλος θα μας
1: πει.
0: Κάποιος θα μας πει.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη γιαγιά, ας πούμε, τη γιαγιά θυμάμαι έτσι έναν πόνο και έναν αναστεναγμό που είχε από την πατρίδα ακόμα, Γιάννη.
0: Εγώ μόνο με τη γιαγιά μεγάλωσα. Με τη γιαγιά και.

0: Τώρα δεν θυμάσαι, ας πούμε, την αγκαλιά, τη φροντίδα.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Την ηρεμία.
1: Και βέβαια τη θυμάμαι. Τι λες
0: το παραμύθι, το χρόνο. Αυτό που λέμε έτσι απλά ότι οι παππούδες είναι για να κακομαθαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή έχουν το χρόνο, πολυτέλεια, ας το πούμε.
1: Μισό λεπτό. Ματζουνάκια, τα ματζούνια. Ναι ρε, ματζούνια ρε. Η Κατερίνα Δημοσθενίδου με λέει ματζουνάκια, τα ματζούνια ρε, ματζούνια ρε. Τέρε να πάρει. Αυτά ήταν η αδυναμία μου, ξέρεις τότε.
0: Ναι, τα ματζούνια.
1: Πώς δεν έχει, σίγουρα πρέπει να έχει κάπου ματζούνια.
0: Μάλλον είναι αυτά που λέω εγώ σαν ξερολούκου.
1: Όχι, άλλο εκείνο, άλλο εκείνα τα λουκούμια είναι. Ναι, άλλο είναι, άλλο.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ματζούνια ρε, ναι ρε, ματζούνια, πω τι θυμήθηκα
0: παραμύθια
1: τώρα.
0: Παραμύθια θυμάσαι από τη γιαγιά.
1: Πάρα πολλά, για να κοιμηθώ βέβαια. Όταν ήμουν μικρός. Από τα 3 μου, 3,5, 4 και μετά έχω αρχίσει να έχω αναμνήσεις που λένε. Από τα 3 μου χρόνια έχω αναμνήσεις.
0: Έτσι, γι' αυτό είσαι σοφός.
1: Ναι, καλά τώρα σοφός
0: εγώ. Η σοφία των παππούδων λοιπόν που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά μέσα από τα παραμύθια.
1: Περίμενε
0: τα
1: λίγο.
0: Παραμύθια.
1: Γιατί μπήκε το επόμενο τραγούδι γι' αυτό. Έλα.
0: Τα παραμύθια λοιπόν, Γιάννη, έχουν διδακτική αξία.
1: Εγώ έχω μάθει και παραμύθια από γυναίκες, ας πούμε, που λέγανε.
0: Α, υπάρχουν και τέτοια παραμύθια.
1: Βέβαια. Πού ήσουν, λέει, στη γιαγιά μου, λέει, πήγα να τη δω και ήταν άρρωστη. Πόπολο, τι ωραίο παραμύθι. Δράκο έχει στο τέλος.
0: Πάντως το πήγες εκεί που ήθελες. όχι, θα το χάριζα.
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα λοιπόν από και σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ και στον Ξενοφόντα που γράφουν πάντα εκεί και στη σελίδα. Ο Γιώργος ο Ταγκίδης, η Βούλα η Καρυπίδου, το Σεργιανάκη είναι επίσης που έγραψε. Η Βασούλα, η Βασούλα είναι από τους Απελόκηπους. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί και στο παρεάκι της στην Λυτή. Καλημέρα στη Φωτεινούλα την Γελάζογλου που είναι επίσης συντονισμένη. Καλημέρα στον Τιμολέον, έχουμε είπαμε λίγο καιρό να τον ακούσουμε.
1: Ναι, καλημέρα πραγματικά.
0: Καλημέρα στο Βαραβά και στα κορίτσια του. Καλημέρα στο Πατριωτάκι το Μάικ. Καλημέρα που άμα ξεχάσω τα δουμπιά ας πούμε θα μου πει αμέσως ότι
1: καλά τους.
0: Καλημέρα στο Σάκη τον Μπλιάκο.
1: Όχι, να περίμενε λίγο. Γράφει το κακό κορίτσι, λέει: πάντα σε σεβόμουν, λέει την αγάπη μου. Όχι, προθές που σου έλεγα.
2: Σμονιά, καρδιά μου. Ζητάς ξανά να ερωτευθείς. Ζητάς ξανά.
0: Να πω τώρα χρόνια πολλά στο Ζώη τον Τάλα που μου έστειλε ότι είχε γενέθλια ο γιος του.
1: Ο γιος του, 17χρονος, βέβαια, το είπαμε χθες.
0: Το ήξερα. Σήμερα.
1: Ναι. Εχθές είχε γενέθλια το παιδί, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ίσως με το Μορφέα εγώ δεν το άκουσα.
1: Τι να σε κάνω.
0: Να είναι γερός και ευλογημένος. Να χαίρεται και ο Ζώης στα κορίτσια του, την οικογένειά του. Καλημέρα στους ποιητές, να πω, τον Βασίλη, τον Αδαμίδη, αν το λέω καλά, είναι στο Λονδίνο. Καλημέρα και στον Κώστα, νομίζω, το Σωτηρίου. Καλημέρα στον Κώστα στην Ινώη και το Σάβα εκεί στα Φλογητά. Ξέχασα τον πρόεδρο εκεί, τον Γιάννη, από την Πολύχνη, το Μωυσή, εντάξει, καλημέρα, καλό μήνα
1: να σε όλους καλά.
0: Και την αγάπη μου, καλημέρα.
1: Εκπομπή έκανες, άτε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Έλα, καλημέρα.
3: Σαν σήμερα το 2018 συγχωρέθηκε ο πατέρας μου,
1: είχε
3: μέσα σε 3 μήνες καλπάωσα μορφή.
1: Σε 2,5 μήνες έφυγε η μάνα μου, αγόρι μου.
3: Είναι για αυτούς που το έχουν βιώσει, όπως το βίωσες και εσύ,
1: και
3: πολλοί κόσμος, να ξέρει ο μελοθάνατος, να ξέρει την ημέρα και το δευτερόλεπτο που θα φύγει, γιατί έφυγε 3 η ώρα τα ξημερώματα ακριβώς, είναι ό,τι πιο δύσκολο για αυτόν που φεύγει και για αυτούς που
1: μένουν
3: όλο
1: πίσω.
3: Αυτό το διάστημα παρακαλούσαν να φύγουν γρήγορα για να μην πονάνε.
1: Ακριβώς.
3: Όσαν, όσοι το έχουν βιώσει καταλαβαίνουν τι λέω.
1: Να είμαστε γεροί, να τους θυμόμαστε.
3: Αυτό, επειδή τυχαίνει και κάνεις ένα φανταστικό αφιέρωμα, αυτά άκουγε, δηλαδή μαρούδα...

0: ήταν η αφορμή να γνωρίσει, με γνώρισε η Σμαρό τον Καραφλοκόρακα, το μετέπειτα κουμπάρο μου. Ήταν γιατί τότε θα ξεκινούσανε. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος και γι' αυτό έγινε και ο κουμπάρος μου που με έκανε να γελάσω εκείνη τη δύσκολη μέρα του Μαΐου που έμαθα ότι θα πρέπει να φύγει σε 2,5 μήνες και χωρίς να μπορώ να του το πω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα και πολύ γρήγορα.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε Καραφλοκόρακα, τώρα που ξύπνησες και ακούς, εσύ θα βάλεις την αρχόντισσα, γιατί αυτό τραγουδούσε και ήταν πολύ μποέμ τύπος. Να είμαστε καλά.
1: Την αρχόντισσα με ποιον? Μισό λεπτό. Με ποιον την αρχόντισσα?
0: Την αρχόντισσα με τον που παίζει ο Χιώτης Μπουζούκη.
1: Α, παίζει ο Χιώτης Μπουζούκη, αρχόντισσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: είναι πολύ δύσκολο, γιατί όταν θα φύγει κάποιος, τότε μπαίνουν τα αποθυμένα και τα λάθη που έχουμε κάνει. Δηλαδή, εγώ αυτό μαστιγώνομαι, το να βγαίνω στο ραδιόφωνο να μιλάω, είναι γιατί νιώθω ότι όλα τα χρόνια τα προηγούμενα έχασα στιγμές που θα έπρεπε. Αυτό που λες και εσύ, όταν έχετε τους δικούς σας να τους κοιτάτε, γιατί όταν φύγουν θα είναι αργά.
1: Όταν μείνει η σκιά, όταν
0: μείνει. Ελπίζω να είναι κάπου και να βλέπει και να ακούει, για να εξηλαιωθώ εγώ. Γιατί αυτό σε έφυγε, αλλά και ζοριζόμαστε που λες, με τις στιγμές.
1: Οι αρχόντες είναι του Βασίλη του Τσιτσάνη, έτσι.
0: Ναι, ναι, του Τσιτσάνη.
1: Του Τσιτσάνη. Ναι, παλικαράκι μου.
0: Γιατί... Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να θυμόμαστε τις στιγμές που ζούμε με αγαπημένα μας ανθρώπους, αγαπημένους, και πιο πολύ την οικογένειά μας. Αυτός ο κύκλος είναι ο πιο βασικός, παιδιά.
1: Να είσαι γερός, αγόρι μου, φυλάκια.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Να είσαι γερός, να θυμόμαστε αυτούς που έχουν φύγει εκεί ψηλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου.
2: Ο Αντώνης είμαι.
1: Έλα, Αντώνη.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή και τις επιλογές των κομματιών.
1: Εντάξει, το παλεύω, το παλεύω.
2: Αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση να κάνω, έτσι για...
1: Παρακαλώ, βέβαια, τι, αν είναι δυνατόν.
2: Παρατηρήσαμε ότι όλα αυτά τα τραγούδια δεν είχαν μπουζούκι μέσα.
1: Κάποια είχαν, αλλά ήταν...
2: Είναι εποχή που η αθηναϊκή ελίτ, παλαιό ψυχικό, πιλοθέι και φυσικά, το μπουζούκι το θεωρούσε παραγμιακό.
1: Ναι, ήταν χασικλίδικο που λένε, ναι, τα ρεμπέτικα γενικά. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μέχρι που ήρθε ο Τσιτσάνης ήρθε και το έβαλε στην ψηλή κοινωνία.
2: Και πρωτοκαθεδρία είχε το ακορντεόν τότε. Και τα πνευστά.
1: Βέβαια, πόνι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Σαξόφωνο, αυτά τα όργανα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι γερός, παλικαράκι μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
1: Έλα, Σάβα, από Φλογητά, τι κάνεις?
3: Καλό μήνα.
1: Να σε καλά, Πασά μου.
3: Την καλημέρα μου στην πατριώτησα, Ελπίδα.
1: Μας ακούει η Ελπίδα.
3: Την άκουσα και
1: να σε γερός, να σε γερός, Πασά μου. Πάμε, που πάμε τώρα, Μπελόκηπους, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, κυρία Βάσου, τι κάνετε?
4: Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Και να είμαι καλοφετισμένη.
1: Εσύ έχεις εγγονάκια?
4: Όχι.
1: Όχι, εντάξει. Όχι. Είσαι πιο νέα από μένα, δηλαδή.
4: Κοπελίτσα.
1: Εσύ είσαι κοπελίτσα, τι να σε πω.
4: Κοπελίτσα έχω.
1: Α, έχεις κοπελίτσα, εντάξει.
4: Ναι, 25 χρονών.
1: Να σε γερή, να την χαίρεσαι που λένε.
4: Ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματά μου την καλημέρα μου στην γλυκιά Ελπίδα, την κυρία Βούλα, την κυρία Δόμνα, σε όλο το ακροατήριο, και σας δίνουμε πολύ αγάπη και χρόνια πολλά.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να το κλείσω εγώ τώρα αυτό. Ένας φίλος πρόλαβε και μπήκε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. 3.30 καλημέρα. 3.30 καλημέρα. Καληνύχτα. Ναι, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, εδώ θα μείνουμε. Είπαμε, καληνύχτα. Άμα δεν μπαίνεις, το κλείσα. Ακόμα λοιπόν ένα ποτηράκι.

Δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες και να πίνει κρασί. Όμως με ένα δυο ποτηράκια φεύγουν της καρδιάς τα φαρμάκια και φωνάζω μέσα στη χαρά.

πρέπει να βρει την κατάλληλη στιγμή, Μπαγλαμά, έτσι, πρέπει να βρει την κατάλληλη στιγμή. Όλα δεν έρχονται. Άιντε.

0: Η Βούλα Καρυπίδου λέει: Παππού Γιάννη, χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερός, να την καμαρώνεις. Γιαγιά και εγώ λέει: Με τρεις εγγονές. Να καμαρώνεις και εσύ τις εγγονές σου. Και να σε καμαρώνουν. Τόνης Μαρούδας για τη συνέχεια. Εγώ θα κόψω το κρασί.
1: Παραπονιέσαι.
0: Ό,τι έγινα μπεκρής.
1: Κι ας θες εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι. Όμως αν θέλεις θα το κόψω το κρασί. Εγώ ποτέ...
0: Ναι ρε ο Αγγελής ρε, ο Μιχάλης ο Αγγελής ρε. Ναι ρε εσύ, ναι ρε. Ο Αγγελής. Σε ευχαριστώ αγόρι μου, ναι. Μα από κάτω ήμουνα σου λέω εγώ χρόνια, πίναμε καφέ με τον Αγγελή, εντάξει δεν το συζητάω.
1: Για σένα αγάπη.
0: Αγγελή το λέγαμε εμείς. Ναι Μιχάλη σωστά.
1: Το κρασί, για σένα μόνο. Αφού στα χείλη σου τα δυο μπορώ αχόρταγα να πιω αυτό κρασί.

0: μια και σε πήρε του χρωστό μεγάλη ευγνωμοσύνη.
1: Διάσημο τουριστικό αξιοθέατο, παιδιά, της Ζακύνθου, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Πρόκειται για το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, αλλά το ναυάγιο αυτό είναι ναυάγιο ενός λαθρεμπορικού πλοίου του Παναγιώτης, που συνέβη 1η Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1980, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Είναι ένα motorship, ο Παναγιώτης, 450 τόνων. Ξεκινά το 1937 από την Σκωτία, όπου ναυπηγήθηκε. Το 64 περνά σε ελληνικά χέρια και μετανομάζεται σε Μερόπι. Δύο χρόνια αργότερα αλλάζει η ιδιοκτησία, μετανομάστηκε σε Χάρης. Το 1975 μεταπολείται για τρίτη φορά, αλλάζει το όνομά του σε Παναγιώτης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του με έδρα τον Πειραιά. Λίγες μέρες πριν από το ναυάγιο, το Παναγιώτης εντοπίζεται από το λιμενικό στα ανοιχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό μιας ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνδικών, προσάραξε στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο στην πλειονότητά του από Έλληνες ναυτικούς, το εγκατέλειψε, αλλά συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα. Το ναυάγιο, λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου θα γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ζακύνθου. Θρυλείται ότι οι ντόπιοι αποφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Κούτες ολόκληρες.
2: Κουράστηκα
1: για το φιλαράκι μου. Εξαιρετικά. Να το στείλουμε και στον πατέρα του ψηλά.

Η σπηλιά, Αντώνη μου, εκπέμπει κανονικά. Μπε στο link του Ράδιου Σεριάνη και θα ακούεις την εκπομπή από τα Γρεβενά, Αντώνη. Ηρακλάκη μου.

Καλημέρα στο Γιώργο Αρωτορμαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμο.

πρώτη φορά, κορίτσι μου, σε συγχώρεσα. Τη δεύτερη φορά, ζητώ συγγνώμη, δεν συγχωρώ. Ας πρόσεγες. Το ότι σ' αγαπάω το ξέρεις, δεν υπάρχει θέμα. Σε εκτιμώ, σε σέβομαι. Για κάποια μήνα. Αλλά τα αισθήματα πρέπει να είναι αμοιβαία. Εντάξει, λοιπόν, τέλος της συζήτησης, ευχαριστώ πολύ.

0: χωρίς γυναίκα στη ζωή.
1: Δε κάνεις βήμα. Ε, τι τώρα, ο άντρας χωρίς γυναίκα.
0: Θα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές. Χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα.
1: Ιδίως μετά από κάποια ηλικία θέλει και νοσοκόμα. Νοσοκόμα μου ωραία, νοσοκόμα μου γλυκιά. Ε, βέβαια. Μαγείρισα μου ωραία, μαγείρισα γλυκιά.
0: Για τις γυναίκες
1: ζούμε όλοι ρε παιδιά.
0: Για αυτές δουλεύουμε.
1: Εκτός αν βρω κανέναν άντρα που να μαγειρεύει καλά, να ξέρει έτσι από νοσοκομιακή περίθαλψη. Και τώρα στα 80 το γυαλίζω το πόμολο, ξέρω και εγώ.
0: Εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά. Εμείς που έχουμε καρδιά

Μην ξεχνάτε, παιδιά, αύριο αφιέρωμα στο νέο κύμα, έτσι. Και τυχοματάρα, ένα κουμιώτη, βιολάρης, πουλόπουλος, Σταύρος Ζώρας, 2-3 τραγουδάκια που μου αρέσουν. Δύο μέρες ξεχωριστές, μία σήμερα με τη δεκαετία του 50 και αύριο νέο κύμα.

Ο Νίκος ο Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό μήνα, επίσης παλικάρι μου. Καλό μήνα, υγεία και καλές δουλειές. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Σώτος Παναγόπουλος. Εσείς ακούτε Μετρόπολης. Σεριάνι με το Γιάννη.

Ο Βασίλης Αδαμίδης λέει: Γιάννη, όχι, όχι, μη λέει. Κράτα άμυνα το πόμολο μετά φιλοξενεί, λέει, αποτυπώματα. Ενέρε, φίλε. Τα αποτυπώματα θα σκεφτείς μετά.

Εμείς μετά από κάποια ηλικία δεν πρέπει να έχουμε μια γυναίκα που να ξέρει το Κάμα Σούτρα. Πρέπει να έχουμε μια γυναίκα που να ξέρει κάρπα, να κάνει βοήθειες. Τι να κάνουν, κάνει ενέσεις. Πήγε μία σε ένα φαρμακείο και λέει καλημέρα σας, λέει. Λίστες γάμου κάνετε? Τι λίστες γάμου, κυρία μου, εδώ είναι φαρμακείο. Μα γι' αυτό το είπα, λέει. Παντρεύομαι εγώ με έναν μεγάλο κύριο στην ηλικία και χρειαζόμαστε ντεπών. Καταλαβαίνετε τώρα. Λίστα γάμου κάνετε.

0: Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι, σε λίγο πάμε σε ενημέρωση.
1: Όπου ταξίδεψα στα μακρινά στα ξένα.
0: Νινίζα χάγια τη συνέχεια κοντά στο τζάκι.

κιθάρα. Σε μαγικά νησιά. Έτσι κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα στον παππού και στη γιαγιά και στη δεκαετία του 50. Χρόνια λοιπόν πολλά σε όλους μας που είμαστε παππούδες, που είμαστε γιαγιάδες.

μακριά εγώ

Μετρόπολης 95 και 5. Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες σας. Ξημέρωμα 5ης, 1η Οκτωβρίου. Να δούμε αν θα είναι και καλός μήνας, γιατί το βράδυ παίζει η εθνική μας εκεί με τις τουλίπες, να τις μαδίσουμε λιγάκι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα, τον Ανανία μου που λένε, και ο Ρωμανός. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων και παγκόσμια μέρα χορτοφαγίας. Πιάσε ένα κοκορέτσι. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μεγαλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση, του Δαρίου του Τρίτου, του Κοδωμανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Γαυγαμήλα. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», του εκδότη Δημήτριου Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, 12 από τους 22 εξέκοντος Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσεται και επισήμως κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε εθνική γιορτή στην Κύπρο μας. Το 1992, παιδιά, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαραντόκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβεανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός μας. Και το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Αυτά λοιπόν τη τιμητική του σήμερα, Ανανίας, Ανανούλα και ο Ρωμανός. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Μετροσπορ. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδό της και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο ξεκινάμε πάντα με αυτό. Με φόρα και πίστη για το 3 στα 3. Ελλάδα-Ολλανδία. Στις 10 παρατέταρτο από τον Α και από τον Nova Sport Start, αλλά ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5 και από το Μέτρο Σπορ. Γιοβάνοβιτς, είναι υποχρεωτικό να επιστρέψει η Ελλάδα στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε πολύ ποιοτικούς παίκτες, χρόνο δεν έχουμε. Παυλίδης, μάθαμε ότι δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε υπερβολικά και όλη η ομάδα πρέπει πλέον, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ναι, χαμηλά την μπάλα, η Ολλανδία δεν είναι καμιά ομαδούλα της πλάκας, ο όμιλος είναι σκληρός, είναι... πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Πάμε κεντρικό σαλόνι, τι έκανε ο Τάιρη, τι έκανε ρε παιδιά, έβαλε τρίποντα, τη δουλειά του έκανε. ΠΑΟΚ Μαντρέσα 93-78, καλάθις όταν αποβάλλει.

Αλλά με την ευρικότητα γίναμε πολύ καλύτεροι και τα καταφέραμε. Ο Κάμπο μας σκότωσαν τα απίθανα σου του Τάιρι. Με ρεσιτάλ τρίποδων στην τέταρτη περίοδο έδιωξε το άγχος και οδήγησε τον Μπάουκ στον θρίαβο. Υπέγραψε και έρχεται ο Μοτιεγούνας. Μοτιεγούνας. Πάμε λίγο πιο κάτω. Πολλά προσόντα, πολλές ελπίδες. Ο Άρης άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο του με τη νίκη στη Γαλλία. Μήτρου, Λόγκ, η ομάδα πάνω απ' όλα.

λογικά περίπατος θα υπάρχει κατά προγραμματικά του Under 21 στις 5 η ώρα από την ΕΡΤ 2 το μάτς αυτό, έτσι. Πάμε στον πολιτικό τύπο Μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Τι επιστολή και δεν συμμαζεύεται, ρε. Εκεί παίρνεις τηλέφωνο και τους λες μάγκες το και το γίνεται. Εγώ χαμηλώνω τις τιμές, κόψω τον κόλο σας. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφέρειες υπουργών. Ναι, γιατί μας τα έχετε πρίξει οι εφημερίδες και τα site. Τα νέα. Ένθετο υγεία καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Το υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφελές στα δημόσια ταμεία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο σε εταιρείες διαχείρισης δανείων, όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα, μείωση κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι μόνο 5 λεπτά, γράφει εφημερίδα. Και θρύλεν εμπτήσει, τι ήταν και αυτό ρε παιδιά, 80 λεπτά τρόμου ζήσαν οι άνθρωποι.

Τι μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai? Χαμός, παιδιά, βούτυξε σε 90 δευτερόλεπτα 18.000 πόδια. Τραυματίστηκε ο κόσμος. Τι να πω. Ένας Ισραηλινός επιβάτης έστειλε το SOS. Μετά φωνάζουν οι άλλοι για αθώους και δεν συμμαζεύεται. Γιατί αυτοί που ήταν μέσα στο αεροπλάνο δεν ήταν αθώοι. Θέλουν να κάνουν μια επανάληψη της 11ης τέτοιο, έτσι, 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Με τους δίδυμους πύργους. Ήθελε να πάρει το αεροπλάνο που πήγαινε για το Ισραήλ και να το ρίξει κάπου. Πού, αυτός ξέρει. Μπράβο στον πιλότο και τον είχε συγκυβερνήτη κιόλας. Και πώς πέρασε το μαχαίρι μέσα. Αν μου πείτε, ελέγχουν κανένα τους πιλότους, είναι δυνατόν? Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι, κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέει η εφημερίδα, και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Παιδιά, δεν είναι μόνο το. Πώς το λένε, το ρεύμα. Μου ήρθε ο λογαριασμός. Πεντάμινος είναι, είσαι ΙΑΘ. 73 ευρώ το νερό και μέχρι 170 ήταν ΦΠΑ και βόθρος. Δηλαδή απόλυτη ξεφτύλα. Εντάξει, το έχετε ξεφτελίσει πραγματικά. Λεφτά από παντού να πληρώνει ο Έλληνας. Έχει το διάλογο στην ουσία. Άκου 175 ευρώ. Και έχω λογιά να δω την ανάλυση. 80 τόσο ευρώ ήταν για το βόθρο. Βάλε και τα ΦΠΑ, βάλε και τα κυρελαίες στον δοξαπατρί. Όχι μεγάλο ΦΠΑ, μικρό ΦΠΑ, μεσαίο ΦΠΑ. Να μην σας δώσω κανένα μεσαίο από μένα. Είστε ή άλλα από εδώ. Πάμε στο λόγο. 4 παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές. Ανάσα για τις ΜΜΕ, ικανοποίηση της αγοράς για 120 δόσεις. 10 χρόνια είναι αυτό, 120 δόσεις, έτσι. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με επίκεντρο την Κρήτη, παιδιά. Στη Νότια Ελλάδα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Να προσέχουν λίγο, γιατί. Η εφημερίδα Κόντρα, φρένο στην ασυδοσία με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια εξόφληση των χρεών. Προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Ξέσπασε εμφύλιος, λέει, μεταξύ Κυριάκου και Ντόρας. Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια? Τραγωδία των Τεμπών, κόλαφο στο βούλευμα για Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο,

ψάξουν. Πού να τους πάνε. Κάπου πρέπει να τους πάνε. Ρε, κάτω από το αντικαρκυνικό έπαιζε η κλινική. Τι ξέρετε, η κλινική, ρε παιδιά, τώρα μην αναφέρω το όνομά της. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Η Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίσα. Με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προγραμματίζεται επίσκεψη του ΒΑΝ στις αρχές του 2027. Και η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν, ιστοπηλίκων. Ιστοπηλίκων, ιστοπηλίκων δεν είναι. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Τι λέτε ρε παιδιά, ας έρθει ο Τσίπρας κύριε της εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια μπροστά στο νέο κύμα των ανατιμήσεων, στον αέρα συμφωνία κυριών με τα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, άμα θα κλείσει ένα σούπερ μάρκετ, όσο μεγάλο και να είναι, άμα του πάρει την άδεια κυκλοφορίας, να δει τι ωραία που θα το βουλώσουν και τα υπόλοιπα. Εφημερίδα Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420 δισεκατομμύρια, 9 ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Διωγγωμένο κατά 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μισά αφορούν σε κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, ανάλυσης του ΙΟΒΕ. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη, επιλύσμονες της ιστορίας για λίγες ψήφους στις ΣΕΡΕΣ, και η Ιερά Σύνοδος ομολογεί ότι η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι λειψή. Ελεύθερος τύπος με φόντο την ανεργιακή κρίση και τις εκλογές, τα 4 μηνύματα Μητσοτάκη. Προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, προς την Ευρώπη τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν και προς υπουργούς και βουλευτές, υπεράσπιση κυβερνητικού έργου με λόγο πιστικό και μετρημένο. Άμα δεν δώσεις λεφτά στον κόσμο, κύριε Μητσοτάκη, σε βλέπω από το 40% να πας και εσύ στο 20%, στο 18%, κάπως έτσι. Διόρθωση στον ΚΟΚ και ηλιακός κόφτης για σούπερ cars. Ναι, αυτά τώρα ρε παιδιά, 200 άλογα, 300 άλογα, 500 άλογα και ένα γαϊδούρι να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, κάποια στιγμή εντάξει. Από 1η Ιανουαρίου 2027, πώς θα μπει φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά που είναι πιτσιρίκια και κάνουν live στο TikTok. Βλέπω κάτι κοριτσάκια 13, 12, 14 χρονών. Κάνουν live στο TikTok. Ρε, ηλίθι είστε. Μη πω τίποτε για την Κίνα σας. Βάλτε κόφτη να τελειώνουμε, ρε. Φυσικά η απόλυτη ξεφτύλα είναι του Τσίπρα, που έκανε τους νέους 16 χρονών να ψηφίζουν. 16 χρονών δεν ξέρει τι έχει στο βρακί του άλλος. Άκου λέει να ψηφίζουνε. Πάμε στη δημοκρατία, σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Τι λέτε ρε παιδιά, τάζει τώρα όσα δεν έκανε λέει επί 7 χρόνια. Τι λέτε ρε παιδιά, παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά. Πα. Απεργία διαρκείας από τους αλλοίς σε όλη την Ελλάδα, σβήνουμε λέει. Κρύβεται ο Πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Αίσθηση αποκάλυψε η εφημερίδα. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Φραγεί στα social από το νέο χρόνο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και πτήση τρόμου από Ντουμπάι προς Ισραήλ. Πανικός για 180 επιβάτες. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε...

Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπήρχε πρόβλημα, έτσι. Τι να κάνουμε. Εδώ είναι από την περιοχή εδώ πέρα. Δεν φταίει η σύνδεση με το μετρό, μάλλον δεν φταίει το Μετρόπολης, φταίω εγώ στη σύνδεση. Κάτι συμβαίνει εδώ και πέφτει συνέχεια και γυρνάει στον αυτόματο. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Τρίγλια. Καλημέρα στο Στέφανο τον Καρυπίδη. Βγαίνει αυτόματος, λέει, κάνα 2-3 φορές. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ας είμαι να γιορτάζετε όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Να ευχηθώ πρώτα στους δικούς μου, στα παιδερικά μου, αλλά και σε εσάς, κύριε Γιάννη.

Πέφτει και επανέρχεται αμέσως. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή τέτοιο, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή επανεκκίνηση. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω επανεκκίνηση αυτή τη στιγμή, θα έχει ολόκληρο πρόβλημα. Δεν πειράζει. Ας πάμε όπως πάμε, έτσι κι αλλιώς τι έχουν μείνει, 7 λεπτά. Προς το παρόν, στα 7 λεπτά αυτά. ...330 έχω κλειστό τηλεφωνικό κέντρο, 811 επίσης. Γεια σου, Βαραβά.

0: Λοιπόν.
1: Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα, Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό μελαχρινάκι. Ο Προγιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.

0: Lì va
1: pa
0: nato.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6», έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασχάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, παρεούλα κοντά σας από τώρα μέχρι και τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3, μετά την εκπομπή του Στέφανου του Νεζίπα. 2 με 3, έτσι, 3 και 5 και 10, δεν υπάρχει πρόβλημα, ό,τι ώρα θέλει κλείνει. Θα έχουμε νέο κύμα αύριο, παιδιά, αφιέρωμα στο νέο κύμα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας, καλό μήνα. Χρόνια πολλά στη γιαγιά και στον παππού που σήμερα γιορτάζουμε. Φιλιά, την αγάπη μου, παιδιά.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Μετρόπολης,
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Μάλλον καλό μήνα και καλή μέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Τρεις λανού στις 6, τι θες τώρα, γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Και πράγμα,
1: εγώ τον κάλεσα εδώ.
0: Εσύ τον κάλεσες.
1: Δεν
0: απάντησε.
1: Πού τον καλείς, πού τον καλείς. Είναι σαν την Έμι.
0: Με όμικρον, ρε. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Εδώ είμαστε με Σμαράγδα Μπασάκου, με Πασκάλη Τικαμόρα, με Κώστα Βαραγιάννη, με Φόρη, με Ελπιδοφόρη, Ελισσέα Ταμουδανιά, με όλη την παρέα συντονισμένη από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Σήμερα έχει αφιέρωμα στον παππού και τη γιαγιά. Τι.
1: Πώς θέλες, πώς θέλες.
0: Ναι. Έχει αφιέρωμα στον παππού και τη γιαγιά, είναι μέρα, ας πούμε, παππού και γιαγιά. Έλεγε ο Χιλιτίδης και είχε τραγουδάκια. Τι θες, ρε Σμαράγδα, μέσα στην ξυνήλα είναι, ρε παιδιά. Ναι, στην ξυνή, τι θες τώρα, τι πρέπει να διορθώσω. Πες.
2: Μίλησα εγώ, Πασχάλη μου.
0: Όχι, βλέπω τα μούτρα σου. Δηλαδή, κάνεις αυτά.
2: Αφού δεν με αγαπάς, δεν με φροντίζεις.
0: Λες και έβαγε λεμόνια, ας πούμε. Ναι, βάζει τα ακουστικά και κάνει. Λες και έβαγε 40 λεμόνια μαζί.
1: Με αγαπάς και υποφέρεις.
0: Τι θες, να χαμηλώσω.
2: Λίγο αν ήθελες για να έχω αυτά και να σας ακούω από τα ωραία που λέτε. Εντάξει τώρα. Που λαλείτε.
0: Ναι.
2: Καλό μήνα, παιδιά.
0: Καλό μήνα.
1: Και εσύ
0: το καλείς το μήνα. Ναι, βγάλουμε άκρη.
2: Ναι, τον καλούμε το μήνα.
0: Οκτώβριος, παιδιά. Πιάσαμε δηλαδή στο 26 τον 10ο μήνα.
1: Το Οκτώβριο είναι σήμερα.
0: Τι τα κάνει τώρα αυτός ο κύριος εκεί πέρα τώρα, τι μαλώνει τα καλώδια.
2: Τι παιδιά. Να κάνουμε, έχουμε αλλαγές.
0: Μας βάλανε...
2: να προσαρμοστούμε.
1: Έχουμε αλλαγές στη στούντιο.
0: Αλλαγές στη στούντιο. Μας βάλανε καινούργιες τηλεοράσεις, μεγάλες, ωραίες, Smart TV, οι άλλες ήταν χαζές.
2: Οι άλλες ήταν
1: Οι άλλες φίλοι ήταν του 1930.
0: Ναι.
1: Smart.
0: Καταρχάς λέγανε και ότι να είναι.
1: Πλάσμα.
0: Άμα δεις κάτι δύσεις που
1: λέγανε. Κάτι LCD, LDT,
2: ό,τι θέλουν.
0: Ό,τι θέλανε, κάτι δύσεις.
1: Εκτός από τηλεοράσεις.
0: Μην τσουτάξεις με πρώτος. Τι πρώτος βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα να πούμε. Οπότε τις αλλάξαμε τις τηλεοράσεις, μπας και βγάλουμε άλλο τώρα.
1: Τι λέει, ωραία σαν.
0: Εδώ πέρα κάποιος έλεγε σύριαλ.
1: Παίζει
0: ο... πώς τον έκανε τον αγαπητικό στο... Την Δύο Μακεδονία βλέπω τώρα εδώ.
2: Τον αγαπητικό,
0: τον αγαπητικό στο, βάλε... στο Sex and the City.
2: Αχ, Mr. Big.
0: Ναι. Το Mr. Big.
2: Mr. Big.
0: Αυτός παίζει.
1: Jesus.
0: Ο νομικός.
1: Jesus.
0: Θα σταματήσει να κουνάζει εκεί πέρα, φίλε, τα τσιπράγκαλα σου.
1: Να συντονιστούμε εδώ.
0: Τα τσιπράγκαλα τι είναι, τσιπράγκαλα. Τα λέγει η μάνα μου συνέχεια.
1: Και λέγει κάτι άλλο. Τα σημικά, τα αυτά.
0: Τα χλαπατζίμπαλα.
1: Κλαπατσίμπαλα, εγώ ξέρω τι είναι, εσείς δεν ξέρετε τι είναι. Ακριβώς τι είναι, όχι που χρησιμοποιείται μεταφορικά.
0: Εγώ έμαθα τη χόρευε κλαπατσίμπαλα. Μου πάνε πρωί-πρωί σήμερα.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Σε ένα μαγαζί λέει στο Χασάπι.
2: Α, γι' αυτό το λες επί τούτου το κλαπατσίμπαλα.
0: Χόρευε με τον Αν.
1: Έχει να κάνει με, με το αυτοκίνητο, έχει να κάνει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι αυτό, γιατί μου λένε.
1: Έχει μεταφορικέ.
0: Χόρευε, λέει, ζεμπεκέ ο Καμόρα, λέει, του Χασάπ το μαγαζί.
1: Εγώ.
2: Πότε
0: κλαπατζίμπαλα
1: με, σχηματικά το
0: με τον Άκο.
2: Με τον Άκο το χοντρό που λέγαμε.
1: Το ρεμπέτη τον Άκο ή τον άλλο τον Άκο.
0: Το φίλο σου λέει, εκεί από την πρώτη.
1: Όχι.
0: Ο Κουτσομπόλη μου το είπε, εκεί τη περιοχή.
1: Ο Κουτσομπόλη ήταν, γι' αυτό. Αποκλείεται.
2: Εγώ παιδιά.
1: Τι κοριό πάει πολύ άσχημα τώρα. Τώρα τι μπορεί να κάνω τώρα. Τι λέει τώρα.
0: Σα είπα τι έγινε με τα μαυρόνια στη Χαλκιδική.
1: Είναι μαυρόνια.
0: Μαυρόνια, ρε παιδί μου.
1: Τι
0: είναι. Παλικαράκια από την
1: Αγγόλα.
0: Από την Αγγόλα, από τη Ζάμπια.
2: Που δουλεύουν ως τουρίστες.
0: Όχι, δουλεύουν.
1: Δεν μου λες, έχει δει πολλού τουρίστε από την Αγγόλα.
2: Εντάξει, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Ό,τι μου αρέσει που τα παιδιά αυτά θέλω να πω. Yeah. Έχουν αντικαταστήσει κάποιους άλλους, ας πούμε, στις ελιές, στο μάζεμα των ελιών.
1: Καλά, για κάποιο λόγο.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, ήταν, ας πούμε, οι Αλβανοί κυρίως. Έτσι.
2: Yeah.
0: Τώρα αγοράσαν τα σπίτια οι Αλβανοί και τα χωράφια είναι δικές τους ελιές. Πηγαίνουν τα παιδιά από την Αφρική και μαζεύουν ελιές των Αλβανών.
2: Okay.
0: Στη Χαλκιδική. Όχι μόνο, εντάξει, και δικοί μας μείνανε μερικοί. Παλιά οι Αλβανοί τι είχαν. Έβλεπε ότι τελείωναν το μάζεμα έξω από το σούπερ μάρκετ. 50 μπύρες ο καθένας γύρω-γύρω.
2: Όντως πολύ μπύρα. Πολύ μπύρα.
1: Δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται αυτό.
0: Ναι. Μα τώρα, αυτό εγώ επειδή είμαι παρατηρητικός.
1: Όπα.
0: Σταματάω, ας πούμε, και τα λοιπά και βλέπω. Τα παιδιά αυτά τώρα από την Αφρική δεν πίνουν μπύρες.
1: Τι πίνουνε.
0: Δεν πίνουνε. Δεν τρώνε, δεν πίνουνε.
2: Α, τίποτα.
1: Κάτι μια χαρά.
2: Ωραίο, οικονομικό.
0: Κοίτα και την περιοχή. Δηλαδή τρώνε. Η αλήθεια
2: είναι ότι δεν είναι. Ναι, δεν τους
1: στέλνουν,
2: δεν
1: είμαι σίγουρος ότι δεν τους στέλνουν στο χωριό.
0: Αυτό σε λέω τώρα, ρε παιδί μου. Τρώνε αυτοί. Θα πάρουν ένα ψωμί, ας πούμε, ολόκληρο. Κατάλαβε.
1: Και θα φάνε το ψωμί.
0: Θα φάνε το ψωμί με ξέρω κανένα φρούτο, κανένα τέτοιο. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν τζιράρουμε.
1: Αυτό δεν είναι καλό, άρα δεν είναι καλή αυτή.
0: Τι να κάνουμε, του μαζεύουν όμως οι ελιές.
1: Το μαυρώνει.
0: Οι άλλοι πήγαιναν από ελιά σε ελιά, να πούμε έτσι.
2: Παιδιά, πόσο δίκιο πάντως. Κάτι φεγγάρια είχαμε ψηλικά στα απειλαιότικα. Χτιζόταν η περιοχή τότε, χαμός.
0: Μισό λεπτό λίγο στις δύο γραμμές.
2: Και μεσημέρι. Ναι. Δεν προλαβαίναμε να φορτώνουμε τα ψυγεία μπύρες από τους εργάτες.
0: Ναι.
2: Πολύ μπύρα. Εντάξει. Πραγματικά.
1: Και τώρα οι Αλβανοί θυμίζονται για την νοποσία τους.
2: Και ξέρετε ποιος άλλος λαός, όσο και να φανεί περίεργο.
1: Ποιο να δούμε πώς.
2: Οι Κορεάτες.
0: Κορεάτες.
2: Ασιατικές μπύρες φυσικά. Έχουν, ναι. και έχουν τις δικές τους. Tiger και κάτι τέτοια.
0: Εντάξει, έχουν μεγάλη διαφορά.
2: Αλλά δεν έχουν.
1: Asix Tiger ή Eye of the Tiger.
2: Μάλλον Eye. Και τι Eye. Θολό μετά από λίγο.
1: 100%.
2: Αλλά πίνουν οι Ασιάτες πάρα πολύ μπύρα που ακούγεται περίεργα, αλλά κι όμως. Και έχει πέσει, λέει, πολύ η κατανάλωση μπύρα στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία ήταν από τις πρώτες χώρες μαζί με Τσεχία.
0: Που κόψαν την μπύρα,
2: Ναι, και κόβουν την μπύρα. Η νεολαία δεν πίνει.
1: Συγγνώμη,
0: παιδιά, γενικώς η νεολαία δεν πίνει αλκοόλ.
2: Η νεολαία δεν πίνει τόσο αλκοόλ και δεν πίνει μπύρα.
1: Για να πιει αλκοόλ θα πρέπει να έχει μυηθεί από τα εφηβικά χρόνια, δηλαδή να υπήρχαν λεφτά. Δεν υπήρχαν λεφτά.
0: Εγώ περίμενα να τελειώσει για να σου πω ποια μύθη. Λεφτά δεν έχουν.
2: Λες αυτό να είναι.
0: 100%.
2: Έτσι, ρε παιδί μου, και εμείς όταν δεν είχαμε λεφτά πηγαίναμε στο περίπτερο, παίρναμε ένα κουτάκι μπύρα. Καθόμασταν στα παγκάκια.
0: Αλλά εγώ έβγαινα με ένα πεντοχιλιάρο. 5.000 δραχμές, λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Και έκανες πάρτι, φίλε.
0: Και έπινα 4 ποτά.
2: Σωστό. Τι να πάρεις
1: τώρα. Και τσιγάρα έπαιρες και βενζίνη έπαιρες.
0: Ό,τι θέλεις. Τώρα για να πάρεις 4 ποτά θες 40 ευρώ. Σωστά.
2: Με 5 ευρώ παίρνεις άδειο το ποτήρι.
1: Και αυτό γίνεται.
2: Ο αλήθεια, ο μέσος όρος, παιδιά, είναι 8 ευρώ στα απλά ποτά. Ορίστε, έτσι. Ορίστε. 8 ευρώ το ποτό.
0: Πάμε λίγο να υποδεχθούμε τον ελπιδοφόρο, μας πει λίγο τη ημέρα. Χθες πόση ώρα περίμενες τον Ορσμάν να βγεις φωτογραφία? Καλημέρα, φορή.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Δες χαρά που είσαι.
0: Πρέπει να πήγε από το πρωί, παιδιά, αυτός για να περίμενε τον Ορσμάν για να βγει μια φωτογραφία με τον Ορσμάν. Μας την κοτσάρει,
3: ναι, υπάρχει πια, να το λέω. Έλα, σε αριστερή, να πούμε μια φωτογραφία. Με λέει, ότι είμαστε αριστερή.
0: Καλά, σε αριστερή τον είπε στον άνθρωπο, ρε φίλε.
3: Τι να το πω, ρε παιδί μου, τι να το πω, το μήνα το πω.
0: Όχι. Τσέντι, ξέρω εγώ.
1: Τσέντι.
0: Τσέντι
1: Οσμάν. Ακόμα υπάρχει κόσμο που λέει Τσέντι Οσμάν. Δεν είναι Τσέντι Οσμάν. Είπαμε είναι Τσέντι Οσμάν. Αυτό είναι. Να μαθαίνουμε και λίγο.
3: Το λέω μια.
0: Μάθε κανένα τουρκικό.
1: Διλίουρσον.
3: Ο Ρώσιμπο.
0: Ο Λούρμο. Ε, τι.
3: Ο Ρώσιμπο. Πολύ φάση. Καλό ωραίο.
0: Πότε πρόλαβε να το καταλάβει αυτό μέσα σε μια φωτογραφία.
1: Μιλήσε με τη φωτογραφία μετά. Τα είπε όλε τη φωτογραφία.
0: Για εδώ δεν αναλύεται τίποτα στην εκπομπή αυτή.
2: Είναι φυσιογνωμιστή, ρε παιδιά. Ειδικά σε μπασκετικού. Πε το, μπασκετμπολίστε και ποδοσφαιριστέ.
3: Μιλούσε με τον κόσμο.
1: Μιλούσε. Σε τι γλώσσα.
0: Εντάξει, συνονίστης.
3: Αγγλικά, εντάξει.
1: Δεν ξέρουμε τουρκικά.
0: Με τον Ορσμάν συνονίστε.
1: Είμαστε τετάρτης
0: γενιάς. Πάμε στο ορθολόγιο, μην φάμε κανένα ξύλο εδώ πέρα.
3: Πάμε. Και μετά θα σας πω κάτι καλό, μια ωραία τάκα που έγινε στο Ήπειρο.
0: Ναι.
3: Ανανίου του Αποστόλου, Ρωμανού του Μελωδού, Μιχαήλ και των 38 Αγίων Μοναχών, Δομνίτου του Μάρτυρα, Ιωάννου Οσίου του Κουκουζέλη, Γωρίου του Οσίου. Και σήμερα γιορτάζει η Παναγία Γεωργοϋπήκο στο Συμβούλιο του Χιαρίου.
0: Μάλιστα, ναι, κατάλαβα.
3: Και okay. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να βγει με τίποτα.
0: Δεν βγαίνει.
3: Αντίγραφα.
0: Ναι.
3: Γιατί σωστό. Είναι τοιχογραφία.
0: Πολύ ωραία.
3: Ναι. Και τι με πει τον Ιωτάζη, ναι. Τα κάθαρα σήμερα.
0: Όχι, πολύ καθαρά. Να, πάμε
2: χαρά, χαρούμενο είσαι.
0: Τι είναι το περιστατικό που θες να μας περιγράψει, ας πούμε.
3: Ναι. Την ώρα που χάλασε η πασχέτα.
0: Τι θέλει.
3: Χάλασε η
1: πασιέρα,
3: κατά τα
0: 20
3: άλλα, είχε χαλάσει η πασιέρα.
0: Δεν χάλασε. Μάθαμε εμείς από τα σκοτεινά, ας πούμε, κέντρα πληροφόρησης ότι είχατε δει τη δυσκολία, ότι μάλλον δεν την κερδίζετε την ομάδα αυτή και σαν τον Ατρόμητο κάποτε χαμηλώσατε τη μπασκέτα, μπας και μπαίνουνε. Έτσι μάθαμε.
1: Εμιλωνείς τα φώτα στη σκηνή.
0: Αυτά δεν λέγατε τότε για την ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, επειδή μου δεν λέγατε ότι βάλανε
1: σήμερα. Εμείς είμαστε τρίτο δεκάλεπτο κάναμε.
0: Όχι, δεύτερο.
1: Κοιτάξτε τώρα, για καθηγητή, για τέτοια πράγματα, καλά, πες, τελείωσες. Φορή, τελείωσες. Α, πες, ναι.
3: Όχι, να πω την αδάκα, ότι έλεγε όλο το ύπεδο. Πρόεδρε, δώσε μας λεφτά, να πάρουμε μπασκέτα και τραλαλαλα.
1: Μπράβο.
3: Δεν
1: εντελώς μωρό. Δεν, κάποτε υπήρχαν συνθήματα που ήθελες να τα ακούσεις και τώρα, δηλαδή, άμα είναι παρανομαστής τώρα.
0: Ναι, φίλε,
2: τα λεφτά,
1: Όχι τα λεφτά.
3: Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου.
0: Το λεξιλόγιο είναι το πρόβλημα.
1: Λεξιλόγιο είναι το πρόβλημα. Καλημέρα, καλημέρα, φορή. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αυτά εδώ τώρα.
0: Φαντάζομαι ένα ποιητή με περιορισμένο λεξιλόγιο.
2: Άστο,
1: με 15 λέξεις. Μαζί με το μαμά μπαμπά να πω.
0: Παλιά, εμείς περιμένουμε να πάμε στην Τούμπα να ακούσουμε κανένα γελάσμα. Κάνα περίεργο,
1: ναι. Τα περίεργα γελάσματα.
2: Μα με τα περίεργα, αυτό είναι και αυτά που τα βγάζεις εκείνη την ώρα πάνω στο παιχνίδι.
1: Αυτό, αυτό.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δεν πρέπει να. Περισσότερο μιλάς στο τηλέφωνο παρά δουλεύεις, Ιάκωβε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έσκασες, φαίνεται χθες το βράδυ με την Παοκάρα. Έσκασες. Έσκασες.
4: Ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι.
1: Έσκασες. Ρώτα τι θες.
4: Φορούσε φέρετζε στη φωτογραφία ο Φόρης ή χωρίς φέρετζε.
0: Μόλις τον άκουσα.
1: Όχι, ήταν και με την Κασκορσέ ήταν κιόλας.
2: Φορούσε καλπάκι αυτά τα εβραϊκά, τα θυμάσαι, Ιάκωβε.
0: Φέση, φέση.
4: Μαράγδα είπε κάτι προηγουμένως.
0: Έπεσε
4: στην περίπτωση, επειδή πάω σε όλα τα εργοστάσια που έχει να κάνει με μπύρα στη Γερμανία, κλείνουν πάρα πολλά.
1: Είσαι τέστερ.
4: Λόγω επειδή οι πιτσιρικάδες το έχουν ρίξει σε αυτά τα διάφορα τα Red Bull, σε Red Bull και αυτά.
2: Ναι, τα ενεργειακά.
0: Ενεργειακά.
4: Κλείνουν πάρα πολλές, πάρα πολλά. Θα μείνουν οι τέσσερις μεγάλες στην περιοχή του Μονάχου.
1: Ιάκωβε, εξαγοράζει μια την άλλη, ρε. Ναι. Αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, αυτό γίνεται. Πώς αλλά το θέμα είναι να υπάρχει κοινό, ρε παιδί. Τι να μάθω, τι.
4: Έμαθες ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΕ. Εγώ το άκουσα στην εκπομπή του Πασκάλι χθες στο YouTube.
1: Πού το άκουσες?
4: Είναι δέκο. Είναι δέκο η
1: ταξιδιωτική. Σε ένα βίντεο που έκανα. Μα δέκο είναι, φίλε. Μισό λεπτό. Εγώ αυτό που λέω, Ιάκωβε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, το εξηγώ όμως και γιατί είναι δέκο.
4: Εγώ κατάλαβα τι ήθελες. Τα ξέρω τι λέει.
1: Τα συντάξιμα, γιατί ήταν τα συντάξιμα. Γιατί, ο Μαράγδα δεν διαφωνεί. Ναι, άμα του πω τώρα δεν θα διαφωνήσει όμως.
0: Ναι.
1: Ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μετά τα 30-31 που επιστρέφουν στον ΠΑΟΚ έρχονται για τα συντάξιμα.
2: Για το εφάπαξ.
1: Αυτό.
4: Και η γιορτή του παππού και τη γιαγιά δεν είναι σήμερα.
1: Άμπρα, πες.
4: Ο Μπούζος έβγαλε το μάτιο και έλεγε ότι ο προπάπος του Καρέτσα πήγε στο Βέλγιο για.
1: Δεν μπορώ.
2: Ακούει όλη τη μέρα.
0: Καλά κάνει. Τον έχω βάλει εγώ.
4: Έλεος πια.
0: Χθες το μεσημέρι μιλούσαμε με τον Ιάκο και κορυδεύαμε τον Μπούζο.
2: Αλήθεια λες.
4: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Ιάκο, καλημέρα.
2: Δεν μπορώ, καλημέρα. Πάντως είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
0: Σήμερα.
2: Ασχέτως αν είσαι παππούς και γιαγιά.
0: Καλά, ξέρω ηλικιωμένος που είναι 25 χρόνια.
2: Και αυτό πες. Και αυτό πες. Ανάλογα είναι σε μερικούς δεν
0: ισχύει. Μόνιμα κουρασμένοι. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
1: Δηλαδή έχω. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι το παππούς γιαγιά.
2: Ναι.
1: Πώς το λένε, συμπίπτει απλά με την μέρα ηλικιωμένων.
2: Α, είναι στην Ελλάδα, ναι, έτσι, ναι. Γιατί εγώ το βρήκα σαν διεθνή ημέρα ηλικιωμένων.
1: Των ηλικιωμένων είναι η διεθνή ημέρα. Η παππούς γιαγιά είναι Ελλάδα μόνο. Συμπίπτει απλά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά τώρα, ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή ο παππούς γιαγιά είναι αυτός που έχει εγγονή.
1: Οι ηλικιωμένοι δεν απαραίτητα να φίλε να έχουν παππούς γιαγιά.
0: Ποιος γιορτάζει, εγώ δεν κατάλαβα ποιος γιορτάζει. Από τους δύο.
2: Στην Ελλάδα σου λέει έχουμε ημέρα του παππού και της γιαγιάς.
0: Ο Γιάννης, ο προηγούμενος, το παιδί. Γιάννη δεν το λένε, το παλικάρι που κάνει κουμπί.
2: Ναι, Γιάννη το λένε.
0: Αυτός είναι νέος σχετικά. Αυτός είναι σχετικά νέος. Αλλά έχει εγγόνη.
1: Τη Γιάννη αν έρθει εδώ τώρα, σε πω εγώ τώρα. Θα χάσεις τη λεξιλόγιο εσύ που έχει.
0: Γιαννάκη, πείτε δεν το κάνω.
2: Τι να κάνουμε, είναι παππούς.
0: Γιορτάζει σήμερα.
2: Γιορτάζει. Αν έχει εγγόνη.
1: Ηλικιακό.
0: Μ' αρέσει που συμφωνείτε.
1: Στη διαφωνία. Μισό λεπτό. Τι είπε προηγουμένως.
0: Αυτό.
1: Όχι. 1-0. Έλεγε ηλικιωμένη. Ένας μπορεί να γίνει παππούς στα 50, είναι ηλικιωμένο.
0: Αυτό λέω το Γιάννη.
1: Τι Γιάννη.
0: Του παλικάρι που κάνει πριν.
1: Αυτό τι.
0: Είναι νέο σχετικά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Τρεις λαλούν. Ναι, αλλά στην Ελλάδα σήμερα είναι η μέρα του παππού και της γιαγιάς. Ο Γιάννης είναι παππούς.
0: Αν πετάει, ας πούμε, πάνω από το Ντουμπάι, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν είναι η γιορτή. Είναι το ηλικιωμένο.
2: Δεν γιορτάζει, όχι. Άμα πετάει πάνω.
1: Τώρα δεν μου λες, ο παππούς. Ο παππούς των 70.
0: Ναι.
1: Και η γιαγιά των 70. Είναι ηλικιωμένοι, γιορτάζουν και παγκοσμίω. Γιατί άμα γιορτάζουν μόνο ελληνικά.
2: Να ξέρουμε πόσα χρόνια πολλά να πούμε.
1: Να ξέρουμε πού στείλουμε λουλούδια.
0: Πείτε μια τζούρα καφέ. Να ακούσω λίγο για το κουμπαράκι μου.
2: Διεθνής ημέρα καφέ σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Άιντε πάλι. Άλλο, εσύ.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο παπάς του. Μπαμίτσος.
2: 1 Οκτώβρη,
0: Ναι, ήταν πολύ αγαπημένος. Θυμάμαι τη χρονιά που ήρθε στο Μετρόπολη το 18. Ήταν η χρονιά, δηλαδή. Ξεκίνησαμε εκπομπές και μετά από κανένα δίμηνο. Αυτό ήταν το αγαπημένο του τραγούδι και μου είπε να πω στον Πασχάλη ότι το τραγουδούσε ο πατέρας του, γιατί ήταν τραγουδούσε καλά ο Παρπαμίτσος, στην πρώτη, στο καφενείο του Χασάπη, τότε.
1: Α, αυτό το Χασάπη πες, άλλο το καφενείο λες εσύ, εγώ είναι το Χασάπη, τι Χασάπη.
0: Όχι, το καφενείο του
1: ούτε κρέατα είχε το, και το μπούτσερ ούτε κρέατα είχε.
0: Οπότε έχουμε ενός λεπτού καφέ. Πάμε, Γιάννης Κωστάκη, να είσαι γερός, πάντα να το θυμάσαι και πάντα να το ετοιμάσαι.

0: Και τι ωραίο τραγούδι, και τι γράφανε τότε, ρε παιδιά. Τσιτσάνης είναι αυτό, νομίζω, ε. Τσιτσάνης, η αρχόντισσα πριν είναι Τσιτσάνης.
1: Έτσι, Μαρό, ξέρει την ιστορία κιόλας.
0: Για πες.
2: Τη θυμήθηκα και μπήκα και έκλεψα λίγο. Όλη η ιστορία ξεκίνησε με το Τσιτσάνη, το τραγούδι, φυσικά. Από έναν κολλητό του, το Λάκη.
0: Ναι.
2: Που είχε ερωτευτεί μια πανέμορφη κοπέλα από την Αθήνα, την Ελίζα.
0: Ναι.
2: Η οποία όμως δεν του δίνει και καμία σημασία.
0: Ναι.
2: Και παίρνει πρωτοβουλία ο Τσιτσάνης. Και πηγαίνει στο σπίτι της να της μιλήσει για το Λάκη, ότι είναι πολύ καλό παιδί. Μόνο, ωραίο,
0: έτσι κάνανε
2: οι
0: φίλοι. Έτσι κάνανε οι φίλοι τότε.
1: Μόνο αυτό.
2: Μόνο αυτό, παιδιά. Και...
1: φίλοι, φίλοι στο σταφύλι και κάτι άλλο.
2: Α...
1: το καντήλι.
0: Κάτι εννοεί. Κάτι υπονοεί, μάλλον, ο κ. Πασχάλης.
1: Εγώ τα ίσια τώρα.
0: Αλλά για να δει τι να λέει μετά.
1: Τώρα... θα έρθω εγώ τη σπίτι σου.
0: Καλό φίλο είναι. Τον αγαπούσε. Κολυτάρι, ρε φίλε.
2: Κοίτα, παιδιά, ήταν ρομαντικά τα χρόνια. Και τότε δεν ήταν και εύκολο να πλησιάσεις. Έπρεπε να πας επίσημα.
1: Ήταν αθώα χρόνια.
0: Όντως ήταν αθώα.
1: Δεν είχε περάσει το πονηρό το μυαλό τη.
2: Καλά, πολλά γινόταν.
1: Σε άλλη διάσταση μα τρελάνε.
2: Τώρα, μια και είναι παππού και γιαγιά μου, θύμισε τη γιαγιά μου που έλεγε: «Εχ, καλά τώρα. Να βιάσω να πενευθώ. Τα χωράφια στενάζανε», λέει. Με την κοιλιά στο στόμα οι μισέ πήγαν στην εκκλησία.
1: Και στα χωράφια
2: πήγαν. Τέλος πάντων.
0: Και τι έγινε με την αρχόντισσα.
2: Πηγαίνει λοιπόν και η Ελίζα τον υποδέχεται και τον πηγαίνει στο δωμάτιό της και του αποκαλύπτει μία προτομή την οποία του λέει: «Από εδώ ο Άγγελος».
1: Γιατί την πήγε στο δωμάτιό της και την κράτησε στο σαλόνι, δώσκα από τη φούρα, το δώσκα λουκουμάκι.
0: Πολύ πονηρό ρεσμένα.
2: Παιδιά, είναι λίγο creepy η ιστορία όμως, δεν είναι πονηρή.
0: Και πάμε λίγο.
2: Προτομή. Ένα παλικάρι, τον Άγγελο, ο οποίος ήταν ο πρώην σύντροφός της, σύζυγός της ίσως για πολλούς.
0: Τον είχε βαλσαμώσει.
2: Που είχε χάσει τη ζωή του τραγικά, είχε πέσει.
0: Τα ελάφια.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχε πέσει από τα βράχια κατά τη διάρκεια ενός μπάνιου στη θάλασσα και σκοτώθηκε. Πήγε να κάνει βουτιά και σκοτώθηκε. Και η Λίζα ήταν συντετριμένη.
0: Μάλιστα.
2: Από το πένθος μιλούσε, λέει, στην πρωτομή. Γι' αυτό σας λέω είναι λίγο creepy. Σαν να ήταν, λέει, ζωντανός.
0: Σε είπα, το βαλσάμωσε.
2: Και η υγεία της, η ψυχική της υγεία είχε κλονιστεί σοβαρά. Αφού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κοπέλα, λέει, έπαθε κρίση και χρειάστηκε να την παραλάβει ασθενοφόρο.
0: Κάτι πάει καλά εδώ.
2: Απίθανο. Αλλά αυτό συγκλώνησε τον Τσιτσάνη και επηρεασμένος από το δράμα της κοπέλας και την φράση του γιατρού που ήταν, λέει, συνηθισμένη ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Τότε, λέει, παθαίναν πολύ συχνά κατάθλιψη όταν χάνανε
0: κάποιον αγαπημένο,
2: τον ερωτά της ζωής τους και αυτά.
0: Τι λέει, ωραία ιστορία.
2: Ναι, όντως είναι περίεργη ιστορία.
1: Αυτό είναι δεκαετία του 50 προφανώς, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Προφανώς.
2: Σας αφήνω. Είπα την ιστορία και πάω.
0: Μου λένε εδώ να σας πω διάφορα, δεν λέω τίποτα τα παιδιά σήμερα. Δεν θα τα ανάψω. Με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι.
1: Όχι, πες το. Απλά να ξέρεις. Εμείς είμαστε συμπλεγματικοί, να πούμε.
0: Ναι, πες. Απλά ετοίμαζα την εκπομπή χθες το βράδυ και την ώρα του αγώνα. Και
1: στεναχωρέθηκες που το τέταρτο δεκάλεπτο τα ηρεί.
0: Όχι, μωρέ. Απλά έβλεπα, πούμε, και το σαν σήμερα. Και λέω...
2: τα γύρισε.
1: Τα γύρισε.
0: Ναι, βλέπω ότι γεννήθηκε η ελπίδα σαν σήμερα. 1 Οκτωβρίου.
1: Η γνωστή ελπίδα.
0: Η γνωστή ελπίδα. Μία
1: Καράλια.
2: Φωνάρα.
1: Καράλια.
2: Ναι, ναι. Και τα δύο τα αδέρφια.
0: Ναι, και λέω τι τραγούδι να του βάλουμε να ταιριάζει αύριο και βρήκα αυτό. Αλλά τα ηρεί.
2: Ωραία θα ήταν.
1: Σατε νομίζετε.
2: Καλή καζούρα θα ήταν. Στο δίνω.
0: Δεν έκατσε. Οπότε θα παίξουμε Σοκράτη. Εσύ Superstar. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά για το παιχνίδι σαν σήμερα. Όμως εντάξει, και αυτά όλα θα τα πούμε. Σιγά σιγά, παιδιά, δεν τους ανάβω. Αν τους φέρουν. Όπα, γιατί μου λένε εδώ για Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη, παίζει κάτι. Όχι, έτσι.
1: Ανανεώσεις τι.
0: Ανανεώσεις, ρε εσύ.
1: Χρήστο,
0: ο Τάκης ήταν λεβεντιά. Γεια σου, Βασίλη, θείο Βασίλη.
2: Για τον Τάκαρ, του...
0: βέβαια, για τον Ασαντέλη.
2: Τον Κωνσταντίνο, να είναι γεροί να τον θυμούνται. Φιλιά στην Αρτεμούλα, σε όλη την οικογένεια.
0: Σε εμάς, λέει, κλέψαν την εστία ή την έκοψαν, λέει ο Στέλιος, φιλαράκι μου. Αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Να κλέψαν την εστία.
1: Κόψαν.
0: Υπήρχε μία φήμη ότι έγινε αυτό δεκαετία του 70, εγώ από ό,τι θυμάμαι. Μπήκανε νύχτα μέσα, ας πούμε, σε ένα γήπεδο της πόλης και κάνανε κάποιες ατασταλίες. Εγώ το έζησα αυτό στα πρόσφατα χρόνια. Το έχω πει και στη Σμαράγδα, Πασχάλη, να μην το έχει ακούσει. Έζησα, ας πούμε, αυτά που κάνανε, τα καψόνια που κάνανε δεκαετία του 60, την έζησα στο γήπεδο του Ατρομήτου, στο Περιστέρι, το 2010.
2: Με τα
0: παίζουμε ημιτελικό.
2: Φοκάρια.
0: Όχι, παιδί μου, παίζουμε προημιτελικό κυπέλου. Εκείνη τη χρονιά πήγαμε τελικό, το χάσαμε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Ήταν η μεγαλύτερη κάθοδος μετακίνηση στην Ελλάδα, οπαδώνε.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Άρα, άμα ξύπνησα εγώ, δες την ιστορία. Δες την ιστορία. Δες ότι πήγατε εσείς μετά 3-4 χρόνια και πήγατε ούτε 20 χιλιάρικα. Έλα, θείο. Άσε με να πω.
1: Ναι, ναι, φίλε. Εγώ δεν σου είπα τίποτα. Δεν σε αφισβητώ εγώ αυτά που λες. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Εσείς δεν ήσασταν.
0: Εντάξει. Νικητές ήμασταν στο πεδίο το εξωγωνιστικό. Και πάμε να παίξουμε με τον Ατρόμητο, παιδί μου. Έχουμε κερδίσει, νομίζω, 1-0 στο Χαριλάου και πάμε να παίξουμε στο Περιστέρι Παναιτωλικό. Να πάμε τελικό.
2: Ναι.
0: Και μας έχουν βάλει στην κερκίδα εκεί πίσω από το πέταλο σε όλες τις θέσεις γράσο.
2: Καλό.
1: Ναι, ναι, παλιό είναι αυτό, ρε.
0: Ναι, όχι, ρε, το 10 μας το κάνανε.
1: Είναι και παλιό. Έχει
0: αυτό
1: και
0: είναι από παλιά, παιδί μου. Ναι, το βάζανε γράσο στους φιλοξενούμενους, αλλά παλιά, ρε Πασχάλη. Πήγαιναν όλοι μαζί. Ανακατεμένοι, ας πούμε. Δεν είχε οργανωμένες κερκίδες για να πεις που βάζανε γράσο. Αλλά τέλος
2: πάντων. Καλά,
1: δεν
2: κάνανε όλα
1: τα παιχνίδια. Δεν κάνανε όλα τα παιχνίδια. Σε ναι, κάποιους συγκεκριμένους ναι, τα κάνανε, φίλε, που δεν κουστάνε.
0: Και που λες, πάμε το, πάμε πρώτη μέσα και βλέπουμε ότι όλο το κήπεδο καρκλάκι είναι με γράσο.
1: Είναι 6,5.
0: Και πάει ο Λάμπρος στο Σπανό.
2: Ναι.
0: Και του λέει αυτό και αυτό έγινε. Και τσατίζει το Σπανό, η Φενταγκίν, ο σύνδεσμος είναι εκεί, στο πεζόδρομο πέρα του κήπεδο. Και πάει ο Σπανός και του λέει, πάρτε τώρα, λέει, χαρτιά και καθαρίστε
2: το κήπεδο.
0: Όπως και έγινε.
2: Μάλιστα, ωραία, ωραία ιστορία.
0: Oh.
2: Πολλές ιστορίες έχουμε να πούμε. Έχουμε και Εθνική Ελλάδα στο...
0: έχουμε.
2: Στην ατζέντα. Τι να κάνουμε, σήμερα παίζουμε.
0: Η γυναίκα μου θα πάει τζάμπα τη χερούλα. Υπηρεσία την βάλανε.
2: Την βάλανε υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Και η Ολλανδία έρχεται με τα δεύτερα.
0: Η Ολλανδία, εντάξει, με τα δεύτερα. Τρεις παίχτες δεν παίζουν, απλά από τους καλούς.
1: Ποιες τρεις, εντάξει. 10 παίκτες δεν παίζουν.
2: Εμείς με τα δεύτερα πάμε. Εχθές το βράδυ. Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αλλά τα δεύτερα. Των Ολλανδών τα δεύτερα.
1: Εχθές το βράδυ τέτοιο, πώς το λένε. Γιατί... το βράδυ είχαμε ανάλυση ποιοι δεν παίζουν.
0: Κάτσε
1: λίγο. Ποιοι παίζουν. Γιατί συνέβηση... αυτοί που παίζουν δεν τους ξέρω κιόλας.
0: Ο Τσάβη πάντως δεν τα φανέρωσε αυτά. Γιατί ο Τσάβη μίλησε για τρεις απουσίες μόνο. Οι άλλοι δεν τον.
1: Συν τρεις απουσίες. Αφού έχουν τραυματίσει από το παιχνίδι με την Σερβία.
0: Έχει όμως πολύ καλούς παίχτες. Και οι 25...
1: δεν τους ξέρω καν.
0: Δεν τους ξέρεις καν. Ε.
1: Δηλαδή,
0: εγώ τους είδα λίγο.
1: Ένας Μέντερνιτ είναι σέντερφορ. Ένας άλλος, τα έλεγε χθες με τσακάκι το βράδυ.
0: Ναι, τα έλεγε.
1: Λείπει, ντελίχτε.
0: Είναι η τελευταία φουρνιά όμως από τη γενιά του Φαντάεκ που θα πάνε σε ανανέωση μετά οι Ολλανδοί. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Που δεν ξέρουμε.
1: Δεν είναι, όχι, όχι. Όχι. Έχουν έρθει και φρέσκα πρόσωπα.
0: Έχει, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει η φουρνιά του Φαντάεκ.
1: Αφού παίζουν.
0: Ακόμα τριαντάριδες.
1: Σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλό.
0: 6,5 είναι, κύριε Καμόρα. Παράθυρο σα πόρμε τη Μαράγδα Μπασάκου. Αφού σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Φιμπράνη. Και έρχεται εδώ η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στον πλανήτη. Με 10 εργοστάσια παραγωγής παρακαλώ, από την Τερπνή Σερών, από εκεί ξεκινά το ταπεινό ταξίδι, για να κατακτήσει τον κόσμο της θερμομόνωσης, της μόνωσης, της παραγωγής μονωτικών υλικών, όλη η γκάμα της Fibran στο www.fibran.gr. Μαράγδα Μπασάκου, θα απαγγείλει εδώ τα νέα του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι στον αέρα.

0: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
1: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στη Ντούμπα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Εκναμέτρηση έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας στην τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας γρήγορα μία μη αναστρέψιμη διαφορά. Το συγκρότημα του Ριγκίν διατήρησε την πιεστική άμυνα μέχρι το φινάλε, κλειδώνοντας την άνετη επικράτηση. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, τεράστια ερωτήματα λέγεται την πτήση θρύλερ. Τι ήταν και αυτό χθες, παιδιά. Έτσι.
1: Τι, παιδιά μου.
0: Τι γλίτωσαν αυτοί να πούμε οι άνθρωποι τώρα.
2: Να μην σου τύχει καταρχάς για τον κόσμο, έτσι. Τώρα πώς έγινε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Αλλά...
0: Α, ξέρουμε.
2: Να είσαι εκεί μέσα τώρα επιβάτης, παιδιά.
0: Όταν δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε.
2: Ακόμα αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έγινε ακριβώς.
0: Πώς δεν ξέρουμε, παιδί μου. Εμείς πώς ξέρουμε. Δηλαδή, αφού βγήκε ανακοίνωση χθες το βράδυ, ανακοίνωση Μοσάντα, ανακοίνωση ο Νετανιάχου. Ανακοίνωση εταιρεία. Πώς δεν ξέρουμε.
2: Ξέρουμε, για πέρα.
1: Ότι ένας πιλότος. Πριν προσγειωθεί ο αεροπλάνο, ξέρανε.
2: Το περιστατικό θα μου πεις. Το περιστατικό το ξέρω.
0: Και τι λες, δεν ξέρουμε.
2: Δεν ξέρουμε γιατί έγινε.
0: Πώς δεν ξέρουμε. Γιατί είχε μέσα Ισραηλινούς πολίτες, αθώους, άμαχους. Όχι, εσύ πες μας ποια είναι η άλλη εξήγηση.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Και ο τύπος ήθελε να επαναλάβει μια 11η Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ.
1: Αυτό το αφήγημα των Εβραίων.
0: Ωραία, ποιο είναι το άλλο αφήγημα.
1: Μα δεν ξέρει κανένας.
0: Σας είπα εγώ ένα τουλάχιστον. Φάτε αυτό, αυτό που σας δώσαμε.
1: Όχι, όχι. Αυτό το κάνεις εσύ.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι, δηλαδή, αυτό που ανακοίνωσαν χθες οι ειδήσεις, αναπαράγεις αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο λέει η πρεσβεία των ΗΠΑ.
0: Η λογική σου τι λέει.
1: Εμένα η λογική μου δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν ξέρω.
0: Τα δεδομένα.
1: Με τους Ισραηλίτες δεν υπάρχει λογική.
0: Γιατί υπάρχει του Παλαιστινίου.
1: Τα 9 στα 10
0: Παλαιστινίους.
1: Ρε φίλε, μιλήσει κανεί για Παλαιστίνη. Έχει σύμπλεγμα, μου φαίνεται.
0: Εγώ έχω σύμπλεγμα.
1: Έχει σύμπλεγμα, ρε φίλε. Κάτι μιλάει δηλαδή, για το Ισραήλ.
0: Πετάει ένα αεροπλάνο. Μέσα έχει Εβραίους.
1: Μιλάω οποίοι... εγώ και θες να πεις αυτό. Πες το να μην μιλήσω εγώ, ρε φίλε. Όχι, πες το είναι πιο καλό.
0: Πού βασίζεις.
1: Εσύ που βασίζεις αυτά που λες.
0: Στα αυτά που έχουν γίνει.
1: Όχι, φίλε. Ορίστε. Αυτό που είπε η τηλεόραση εχθές, γιατί είναι το αφήγημα που πρέπει να υπάρξει. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε να ακούσει. Άκου λίγο.
0: Ακούω.
1: Αυτά εξελίσσονται, αν τα πάρεις κομμάτι-κομμάτι, ναι. Εξελίσσονται την ώρα στον αέρα, έτσι. Και ξέρουν και πώς έγινε και τι έγινε κτλ. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τι αυτό που σου λέει Σμαράγδα είναι το εξής απλό. Φίλε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο αυτός, ο καθεαυτού αυτός, δεν ξέρω εγώ, ο πιλότος ήταν. Σε...
0: Μα γιατί λέτε ότι δεν ξέρουμε ενώ ξέρουμε. Τζιχάντ λέγεται. Τζιχάντ λέγεται, φίλε. Αν δεν ξέρεις, να σε ενημερώσουμε πρωί-πρωί και τη Σμαράγδα ότι λέγεται τζιχάντ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέγεται. Αυτά είναι, σου είπα, άλλο θέμα.
0: Μα λες, δεν ξέρουμε.
1: 9 στις 10 περιπτώσεις που γίνεται κάτι τέτοιο και εμφανίζεται πρώτα ο Νετανιάχου από το γεγονός, είναι στημένα.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα μωρά. Οι γονείς.
1: Αυτή είναι η άποψή μου, φίλε. Εσένα η άποψή σου είναι αυτή.
0: Εντάξει,
1: δικαίωμά σου.
0: Εντάξει.
1: Εσύ αναπαράγεις αυτό που έβγαλε χθες η τηλεόραση. Εγώ, αυτό ακριβώς κάνεις.
0: Εμένα με βοηθάει η λογική μου.
1: Οι άμαχοι και οι άλλοι. Γιατί εσύ σκοτώνει τα
0: εμένα...
1: μάχους. Που κάνεις τον εκπρόσωπο.
0: Εμείς,
1: εσύ που κάνεις τον εκπρόσωπο και εσύ σκοτώνει τα μάχους.
0: Αλλά το να μου λες χθες ότι δεν καταλαβαίνεις ότι ένας πιλότος από το Ομάν μέσα ποτισμένος με μίσος για τους Ισραηλινούς, για το δυτικό κόσμο.
1: Εσύ μιμάζει ότι είναι Εβραίος αυτός ο πιλότος από το Ομάν. Είναι Εβραίος.
0: Καλά, μα είναι Εβραίος, αλλά πες το μας. Αλλά μέχρι στιγμής είναι ένας από το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος δεν θα έκανε κάτι.
1: Ήρωας
0: θα γινότανε, του πάνε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Τι καλά,
1: αυτό είναι το αφήγημα τώρα. Εγώ σου είπα το εξής. Δεν ξέρω, ρε φίλε, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Όχι αφήγημα, συγγνώμη.
1: Αλλά όταν παρουσιάζει την είδηση. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Παρουσιάζει την είδηση όπως θες εσύ. Οι άμαχοι, οι κατατρεγμένοι, αυτοί δεν σκοτώνουν, ρε φίλε. Όχι.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα. Αφήγημα το δικό σου, κύριε.
1: Όχι, φίλε.
0: Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μια πτήση με άμαχους μέσα, με μωρά, με οικογένειες. Αυτά τα δεδομένα. Και το αφήγημα το δικό σου είναι ότι αυτοί όλοι τους έβαλε το Ισραήλ για να ενισχυθεί το μίσος κατά του Παλαιστινίου. Ό,τι να είναι, ρε παιδιά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, εσένα είναι η άποψή σου αυτή. Όπως η άποψή μου είναι όπως ξεκίνησε η ιστορία με την Παλαιστίνη και με την υπόθεση του.
0: Ναι, χθες φάγανε έναν αυτόν που είχε απαγάγει την ΝΟΑ. Την είδε. Και αυτό στο κόλπο ήταν.
1: Όχι, όχι, πώς τη λέγανε.
0: Ήξερε. ΝΟΑ.
1: Το κλαμπ ήταν αυτό.
0: Όχι, όχι. Το κλαμπ δεν ήταν κλαμπ καταρχάς. Ήταν υπαίθριο πάρτι.
1: Αυτό τι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε η Μοσάντα, α πούμε, και ήξερε όλοι οι άλλοι.
0: Και λες εσύ τώρα ότι αυτό που σκοτώθηκε χθες, τον καθάρισαν χθες και μας βάλανε και το βίντεο, ήταν συνεννοημένο ότι θα πάει να επιτεθεί. Για να ενισχύσει.
1: Ένας, εσύ ένας ήταν.
0: 250 άτομα.
2: Καταρχάς να σας πω ότι δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή. Υπάρχουν σενάρια.
1: Μόνο οι σενάρια των Ισραηλινών είναι.
2: Το Ιράν αρνείται τα πάντα και μάλιστα.
0: Καλά, τι θα έλεγε το Ιράν.
2: Εκείνο που γνωρίζουμε.
1: Είναι ένοχο.
2: Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από το Ομάν.
0: Ναι, το είπαμε αυτό.
2: Έτσι. Αυτά γνωρίζουμε.
0: Μα το είπα εγώ αυτό.
1: Είναι από το Ομάν, αλλά τον βάλανε η Ιρανία το κάνει αυτό για να μπορούν να έχουν αφήσει.
0: Με τις φαντασιώσεις του καθενός, εγώ δεν θέλω να μπλέξω. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

0: Μη ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, στοιχεία, ποια είναι αυτά που τα οποία δεν
1: σε
0: έχουν,
1: λέει η γυναίκα, δεν έχουν... Σε λέει η γυναίκα ότι δεν υπάρχει επίσημο και εσύ μου λες πραγματικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι. Τίποτα επίσημο.
0: Περίμενε, παιδί μου. Από τις μαρτυρίες του κόσμου. Υπάρχει ένας πιλότος ο οποίος επιτέθηκε στον άλλον. Ναι ή όχι.
1: Ποιος το είδε.
0: Η αεροσυνοδός, και όλοι οι επιβάτες.
1: Ανοιχτά είναι το πιλωτήριο. Όταν
0: άνοιξε η αεροσυνοδός. Γιατί μέσα.
1: Ναι. Μπράβο, πάμε.
0: Ωραία. Άρα τα δεδομένα λέει. Δεν μας τρελάνε πρωί-πρωί.
2: Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνθρωπος που μπήκε και τα έλεγε και στον Ετανάχη. Τον είδαμε σε ζωντανή σύνδεση.
0: Ο πιλότος.
2: Ρε Κώστα, μιλάω. Μιλάω.
1: Δεν μας ενδιαφέρει τηλεόραση. Φιλά, μα ήταν να άνοιξε τηλεόραση.
0: Ένα πιλότο μιλούσε. Από το να μιλάω εγώ και με το πτυχίο πιλότου
2: δεσέ. Είναι γένεια αυτό και εκτός αυτού τελείωσε και το θέμα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ωραία, για πες.
2: Ωραία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες λοιπόν,
0: ναι,
2: που τις είδαμε όλοι live στην τηλεόραση, ο ίδιος ο άνθρωπος που μπήκε, ο πρώτος που μπήκε στο cockpit,
0: ναι,
2: είδε έναν μαχαιρωμένο και έναν πάνω από τα όργανα.
0: Ναι.
2: Δεν καθόταν κανένας στη θέση του. Το πρώτο λέει που έκανα ήταν να κάνω κεφαλοκλείδωμα στο μαχαιρωμένο,
0: ναι,
2: και να τον πετάξω έξω από το cockpit. Αυτά ξέρουμε. Αυτά είδε ο άνθρωπος. Δεν είδαμε τι έγινε πριν. Επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση, και αυτό είναι δικιά μου απορία. Εγώ να δεχτώ ότι ήταν αυτός μάρτυρας και δεν ξέρω
0: ότι.
2: Ο άνθρωπος αυτός πήγε, σπούδασε και μιλάμε τώρα για να γίνεις πιλότος.
0: Ναι.
2: Είναι και εύκολο πράγμα. Δεν πάει ο καθένας.
0: Και αυτή στην 11η Οκτωβρίου.
2: Είναι από το Ομάν. Έτσι, που και το Ομάν δεν έχει και καθόλου.
1: Ζει αυτός. Ποιος σκοτώθηκε τελικά.
2: Όχι, ζουν
1: και οι δύο.
0: Εννοείται ότι ζει και έχει συλληφθεί από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
2: Ωραία, και θέλουμε να πούμε ότι αυτό το παιδί το πήραν από μικρό και το στρατολόγησαν για μία μέρα να γίνει μάρτυρας,
0: ναι,
2: σαν τους καμικάζι, ας πούμε,
0: ναι,
2: και να κάνει αυτό το κακό και να χάσει και τη ζωή του και τα πάντα
0: δεν
2: όλα.
0: Δεν είναι σύνηθες.
2: Όχι, δεν είναι. Για πιλότο δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Όχι. Από μικρά, ναι, ναι. Από φτώχεια, ναι.
0: Ναι.
2: Από γειτονιές περίεργες, ναι.
0: Και ποιος ότι δεν έγινε πιλότος και μόνο γι' αυτό.
2: Ένας πιλότος.
0: Όπως αυτοί οι δράστες της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001,
2: ναι,
0: είχαν όλοι διπλώματα πιλότων.
2: Δεν ξέρω τι είχαν.
0: Άνοιξε λίγο.
2: Δεν ξέρω τι είχαν.
0: Άνοιξε λίγο.
2: Αλλά από το ΟΜΑΝ.
0: Διάβασε λίγο να δεις ότι είχαν πάρει κανονικά μαθήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες κιόλας.
2: Από το ΟΜΑΝ, εγώ μπορώ να σου βγάλω ένα σωρό σενάριο όπως μπορεί να βγάλει ο καθένας.
0: Το πιο πιθανό δηλαδή για εσάς είναι να είναι στημένο από τους Ισραηλίδες αυτό.
2: Εγώ δεν ξέρω τι είναι.
0: Τρομερό αυτό, έτσι. Απίθανο.
2: Δεν έχω ιδέα και δεν ξέρω τι
0: έτσι,
2: είναι. Θα περιμένω να ακούσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, ακούγεται.
0: Αποδομούνται.
1: Στα γεγονότα, εγώ δεν πάω σε σενάρια. Εγώ βλέπω. Υπάρχουν σημάδια. Υπάρχουν σημάδια. Δηλαδή, έρχεται η είδηση εδώ. Έρχεται η είδηση κουστούμαρισμένη.
0: Γιατί?
1: Τι εννοούμε κουστούμαρισμένη? Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, δεν βλέπουμε κανέναν από τους επιβάτες. Το πρώτο πράγμα είναι διαγγέλματα, δύο διαγγέλματα του Νετανιάχου.
0: Όχι, εγώ είδα τους επιβάτες.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Γιατί δεν έχεις μια υπομονή, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: μα λες κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Μην μας αντιμετωπίζεις σαν κακομύριδες, είμαστε νοικοκύριδες.
0: Πασχάλη, θέλω λίγο την πραγματικότητα.
1: Πραγματικότητα.
0: Τα πρώτα που βλέπουμε είναι μέσα από το αεροπλάνο, Πασχάλη.
1: Μίλα μόνο σου.
0: Δεν είναι ο Νετανιάχου.
1: Είσαι ευχαριστημένο αν μιλά μόνο σου.
0: Μα δεν λε κάτι
1: μίλα
0: το πιο
1: μόνο σου, ρε φίλε. Δεν με αναφέρει να μιλήσει ούτε εγώ ένα ούτε
0: εσύ,
1: άλλο.
0: Εσύ είδε πρώτα τον Νετανιάχου.
1: Ρε φίλε, τον Νετανιάχου είδα.
0: Το βράδυ είδε, δηλαδή πρώτη φορά.
1: Το μεσημέρι έγινε.
0: Το μεσημέρι έγινε.
1: Ωραία, εγώ το βράδυ το είδα. Τον Νετανιάχου είδαμε, δεν είδαμε του πιλότου.
0: Όχι, εμεί είδαμε του πιλότου.
1: Αυτό σου λέμε.
0: Όχι,
1: επιβάτε δεν είδαμε να μιλάνε.
0: Ρε Πασχάλη.
1: Δεν μιλάνε οι επιβάτε.
0: Υπάρχουν βίντεο μέσα από την ώρα
1: του περιστατικού. Η τηλεόραση και
0: όλα
1: και την κυβέρνηση.
0: Θα σε ενημερώσω μετά. Για
1: έχω να πω τίποτα, φίλε.
0: Ωραία. Να ενημερώσω
1: απλά
0: τον
1: θα
0: κόσμο.
1: Θα μιλάω πάνω σου για να το καταλάβει.
0: Ότι τα πρώτα βίντεο.
1: Δεν γίνεται βίντεο τώρα. Τα πρώτα βίντεο είναι... που έρχονται και τι κάνουν και τι ράνουν. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι του Νετανιάχου.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Τα πρώτα βίντεο είναι μέσα από το αεροπλάνο και μας ενδιαφέρει.
1: Μέσα από το αεροπλάνο το οποίο
0: μας ενδιαφέρει αλήθεια.
1: Πότε δόθηκαν αυτά.
0: Όταν
1: προσγειώθηκε.
0: Βέβαια, μόλις προσγειώθηκε.
1: Μπράβο. Τότε.
0: Ο Νετανιάχου 4 ώρες μετά μίλησε ο Νετανιάχου.
1: Πόσο?
0: 4.
1: Σιγά να μην ήταν 14.
0: Πόσες 4.
1: Εντάξει, άμα σου έχει τέτοιο.
0: Έχω τέτοιο, εγώ βέβαια. Εννοείται και είμαι υποχρεωμένο να το πω στον κόσμο.
1: Ναι,
0: όχι αυτά που φαντάζομαι.
1: SMS,
0: εγώ έχω όχι SMS, υπάρχουν εδώ η σειρά ειδήσεων. Μπορείτε να τη βρείτε και εσείς. Υπάρχει
1: σειρά ειδήσεων. Ξέρουμε πώς κατασκευάζεται.
0: Ωραία. Α, δεν ξέρω εγώ αυτά
1: εσύ
0: που ξέρεις.
1: Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, εγώ ξέρω τουλάχιστον.
0: Εσύ που ξέρεις, πώς γίνεται, πες στον κόσμο πώς κατασκευάζεται. Αλλά δεν ισχύει αυτό που λέει ο Πασχάλης. Ο Νετανιάχου μίλησε τελευταίος.
1: Δεν ισχύει για όλους.
2: Να ρωτήσω κάτι. Την πιθανότητα.
0: Ευτυχώς το είδαμε πάρα πολύ ότι τα πρώτα πλάνα είναι
1: οι άνθρωποι. Είδες πώς ξεκίνησες.
0: Είδες
1: πώς ξεκίνησες προπαγανδιστής. Οι άμαχοι, ναι, ενώ οι άλλοι που σκοτώνουν.
0: Δεν είναι άμαχοι.
1: Μόνο πολεμιστές σκοτώνουν.
0: Κάτσε ρε Πασχαλή, δεν είναι άμαχοι.
1: Έχουν εξαφανίσει τα πάντα να πούμε με άμαχους.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ ήταν άμαχοι αυτοί στο αεροπλάνο. Ήταν χειρο πολύ. Τι μα το λες.
0: Άρα και τι μου τη λες.
1: Τι μα το λες.
0: Αφού ήταν.
1: Αυτοί δεν σκοτώνουν άμαχους.
0: Πότε.
1: Πότε.
0: Ναι, πότε.
1: Δηλαδή 4 χρόνια που γίνεται τώρα. στην Παλαιστίνη αυτό που γίνεται με, τι, με στρατό πολεμάει.
0: Δεν είναι άμαχοι.
1: Δεν είναι άμαχοι.
0: Όχι. Οπλισμένοι είναι.
1: Χαμασχανοί
0: είναι, άμα δεν ξέρει. Σε στοές με οπλισμό. Αφήγημα και αυτό.
2: Δεν είναι τέσσερα. Είναι από το 48. Οι φυλακές του.
1: Δεν έχουν καμία σχέση αυτό.
0: Ζήτε Παλαιστίνη, παιδιά.
1: Δεν έχουν καμία σχέση.
2: Γεμάτε αστυνομικοί μέσα στην Παλαιστίνη κτλ.
1: Αλλά
2: περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Γιατί στην ιστορία των αεροπορικών δυστυχημάτων έχουμε και ψυχοπαθείς. Yeah. Έχουμε και πιλότους που την ψώνησαν και αυτοκτόνησαν. Η πτήση είναι από το Fly Dubai, είναι της Fly Dubai, δεν είναι έτσι η Ισραηλινή εταιρεία και όλα αυτά. Δηλαδή η πιθανότητα.
0: Δηλαδή τι θα πείτε αν ο ίδιος πει ότι ήταν σε αποστολή, δηλαδή Πασχάλη, τι θα πεις? Ότι και αυτόν τον βάλανε οι Ισραηλοί να τα πει. Δηλαδή για σένα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να αποδειχθεί ότι ήταν ένα χτύπημα ενός τζιχαντιστή ο οποίος έτσι την είδε.
2: Ωραία, ρε παιδιά, αυτό, αλλά δεν το ξέρουμε. Η συζήτηση ξεκίνησε από το δεν το ξέρουμε.
0: Λέμε τι είναι το πιο πιθανό, ρε παιδιά. Λέμε τι είναι το πιο πιθανό με τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτό λέμε.
1: Ωραία. Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζει. Δεν υπάρχουν. Παρουσιάζει δεδομένα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα και εσύ συνεχίζει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ έχω δει βίντεο μέσα από το αεροπλάνο.
1: Σε ρωτάει, Μαράγδα, έχει από την κοινή σου επίσημη.
0: Που φοβάσαι να δει.
1: Ξέρει
0: γιατί φοβάσαι να δει.
1: Φοβάσαι να δει.
0: Εγώ το είδα.
1: Εσύ το είδε ότι σου είπε η τηλεόραση. Είδε. Αυτό σου είπε η τηλεόραση, αυτό δεν σου λέει επίσημη.
0: Εσένα σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Όχι, φίλε. Από τη Μοσάρτη έχει διαβάσει πουθενά εσύ. Κάτι, μπράβο. Ο Βαραγιάννης όμως ξέρει.
0: Παιδιά, βίντεο δεν
1: είδατε. Δεν θα ξαναμιλήσει Μαράγδα εσύ, να μιλάει μόνο Βαραγιάννης.
0: Τα βίντεο τα είδατε. Παιδιά, μην τα βλέπετε άμα να αλλάξετε γνώμη.
1: Εσύ πρόσεξε το Ισραήλ,
0: το κακό. Οι καλοί, οι Παλαιστίνοι.
1: Βάλε ένα κόμμα σε αυτά που λε.
2: Έχουμε και σενάρια για τρομοκρατία, αλλά και σενάρια για αεροπειρατεία.
0: Αυτά από είναι από τα σενάρια.
1: Αεροπειρατεία είναι το πρώτο που υπάρχει.
2: Ναι, αυτά είναι τα σενάρια που έχουν.
1: Αλλά όχι, δεν είναι. Τώρα άσε να λέει.
2: Αλλά να σα πω κάτι. Περιμένετε λίγο.
1: Έχει δίκιο, Βρεμίνη, συνεχίζει. Έχει δίκιο, λέμε. Εντάξει, φτάνει.
0: Για πες, Μαρία.
2: Έχουμε δύο χώρες οι οποίες είναι σε πόλεμο. Ξεκάθαρα. Το Ιράν με το Ισραήλ.
1: Το Ομάν.
2: Το πρώτο όπλο. Ναι, το Ομάν τέλος πάντων. Το πρώτο όπλο του πολέμου είναι η προπαγάνδα. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά. Από όλες τις πλευρές. Αλλά προς το παρόν, δημοσιογραφικά, μάλιστα, δεν ξέρουμε ούτε τι έγινε. Μπορεί να είχαν την ίδια γκόμενα. Σου λέω, α, βγάλω σαν άρρωπο το μυαλό μου. Και να σκοτώθηκαν για μια αεροσυνοδό.
1: Ευκαιρία όμως.
0: Εντάξει.
1: Η γκόμενα ζει.
0: Παρ' όλα αυτά.
2: Μα πραγματικά.
0: Τα επεισόδια γίνανε.
1: Ζει η γκόμενα, γιατί το ζητούμενο είναι η γκόμενα. Όχι το
0: τα επεισόδια. Όχι, το επεισόδιο έγινε, όπως το λένε οι μάρτυρες, οι αυτόπτες. Ή όπως το λέτε εσείς.
1: Αυτόπτες μάρτυρες δεν υπάρχει.
0: Ενώ ο Παχάλης
1: μάρτυρες δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Το παρέθεσα.
0: Μα υπάρχει, ρε φίλε.
2: Εγώ το παρέθεσα.
0: Είναι οι επιβάτες στο αεροπλάνο οι οποίοι τραβούν.
1: Οι επιβάτες στο αεροπλάνο είναι στις θέσεις τους. Δεν είμαι στο πλοίο.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Αυτό από τις μάρτυρες λέγεται αυτός που είναι μπροστά. Μα να φέρουμε και ελληνικά μας.
0: Θέλεις να τον ακούσεις.
1: Αυτός που. Ποιο να.
0: Τον αυτόπτη.
1: Ποιο είναι αυτό από τις μάρτυρες.
2: Τον είδα στην τηλεόραση.
0: Αυτός ο οποίος.
2: Να τα λέει στον μετανάστη.
1: Αυτός ο οποίος καθόταν μαζί στο πιλωτήριο.
0: Όχι, όχι. Μπήκε, άνοιξε η αεροσυνοδό. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεν το ξέρει. Μα Πασχάλη και δεν το ξέρει και δεν θέλει να μάθει. Άφησε με να σου πω πώς έγινε.
1: Εγώ δεν θέλω να μάθω.
0: Α, μπράβο. Εσύ δεν μπορεί να πει τον άπομο ότι δεν θα
2: μάθει. Λέγε Μαράγδα. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Σας το
1: είπα, άνθρωπος.
2: Σας το παρέθεσα. Ότι όταν μπήκα στο πιλωτήριο είδα έναν μαχηρωμένο πιλότο.
1: Άρα αυτό της Μάρτης την ώρα που έχει γίνει αυτό δεν υπάρχει. Αυτό του λέμε. Αλλά τα ελληνικά του Βαραγιάννη είναι κατόπιν SMS. Δεν είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Αυτό που όρμηξε
1: να,
0: πιλότο...
1: να επιμένει κιόλας ότι υπάρχει αυτό τη Μάρτυρα ενώ δεν υπάρχει.
0: Το πιστεύει το που λες τώρα.
1: Εγώ το λέω. Ναι. Ρε, εσύ ήταν στο πιλωτήριο κάποιο μπροστά, τρίτο.
0: Κάτω αυτό.
1: Όχι, φίλε. Τι σου λέει, Μαράγδα.
0: Άκουσε τον.
1: Μπήκα και του είδα.
0: Άκουσε τι λέει ο άνθρωπο.
1: Δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα.
0: Φίλε, μη μάθει. Μην αλλάξει γνώμη.
1: Όχι, φίλε.
0: Κάτσε εκεί που
1: εγώ ξέρω ότι τα πιλωτήρια είναι. Ναι, πες να χάζεψε τον κόσμο τώρα εσύ. Θες να χάζεψε τον κόσμο.
0: Η αεροσυνοδό άνοιξε το πιλωτήριο.
2: Ναι, παιδιά, αλλά ο άνθρωπο.
0: Ναι, δεν θέλει να μάθει όμω.
1: Ο άνθρωπο δεν είναι αυτό από τη Μάρτη. Στο λέει η γυναίκα, ρε φίλε.
2: Τον
1: λέει. Το είδε, είδε.
0: Λέει ο Πασχάλη ότι οι επιβάτε στο αεροπλάνο δεν είναι αυτόπτες μάρτυρες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Στο ότι πέφτει το αεροπλάνο, κάνει βουτιά 6 χιλιόμετρων.
1: Αυτό, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν λέμε αυτά.
0: Στο ότι υπάρχει μαχαιρό.
1: Έφαγε την πατάτα με το πιλωτήριο και το γύρισε στο αεροπλάνο.
0: Δεν θα τελειώσω.
1: Άστο αυτό τώρα, άστο, άστο. Ξεκυμνώνεσαι κάθε φορά. Ξεκυμνώνεσαι, άντε.
2: Περιμένετε λίγο. Δεν είπε αυτό ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης είπε ότι μπροστά στο συμβάν δεν υπήρξε κανένα και ότι ο πρώτο άνθρωπο που μπήκε στο πιλωτήριο.
0: Υπήρξε ο πιλότο, παιδιά, που τον όρμηξε ο άλλο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν.
0: Ο πιλότο δηλαδή που έφαγε τη μαχαιριά, λέει ο Πασχάλης.
1: Θύμα είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτόπτης, είναι θύμα.
1: Αυτόπτης Μάρτες είναι ο τρίτος, φίλε.
2: Ρε παιδιά.
1: Τι γελάς τώρα. Εσύ σε κοροϊδεύει και ο κόσμος. Γέλασε, αλλά
2: αλλάξατε ατζέντα τώρα. Μιλάμε για τον πρώτο, για τον πρώτο επιβάτη.
1: Ο οποίος
2: που μπήκε
1: μέσα.
2: Και είδε. Δεν βλέπω, λέει, κανέναν από τους δύο πιλότους στις θέσεις του.
1: Και ήταν κάτω πεσμένοι.
2: Ο ένας ήταν μαχαιρωμένος και ο άλλος πάνω από τα όργανα. Παρακαλώ. Το τι έκανε πάνω από τα όργανα, οκ. Okay.
0: Έριξαν πλάνο, ρε παιδιά. Έβγαλε τον αυτόματο πιλότο και έκανε βουτιά για να το ρίξει. Και εκεί ακριβώς του πήρε τον έλεγχο.
1: Σμαράγδα, άκου να μαθαίνεις, γιατί ο Βαραγιάννης εδώ από το μικρόφωνο.
0: Μα είναι αυτά που είπε ο ίδιος. Ο ίδιος τα λέει, Πασχάλη.
1: Ήταν μέσα, είχε και κάμερα μέσα.
0: Δεν είμαι μέσα, ρε παιδιά.
1: Είχε κρυφή κάμερα και τα βλέπει όλα τώρα και τα αναπαράγει. Ό,τι να είναι.
2: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός
1: είπε
2: ότι το πρώτο που έκανα ήταν να του κάνω κεφαλοπλήρωμα και να τον πετάξω έξω από το κόκπιτ.
0: Όχι, δεν θα πάμε παρακάτω.
2: Αυτά έκανα.
0: Θα μείνουμε εδώ στην είδηση, γιατί είναι μια σοβαρή είδηση που αφορά και εμάς που ταξιδεύουμε με αεροπλάνο.
1: Δεν αφορά σε τίποτα.
0: Γιατί δεν με αφορά.
1: Γιατί είναι η τρίτη χώρα αυτή. Δεν...
0: Τι θα πει τρίτη χώρα. Χώρα. Μέσα στο αεροπλάνο δεν ήταν μόνο οι Ισραηλίτες.
1: Έχει παντού πρόβλημα.
0: Δεν έχει πουθενά. Έχει στο μυαλό σας πρόβλημα.
1: Δεν έχει παντού πρόβλημα.
0: Έχει στο μυαλό σας πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις. Γι' αυτό και βλέπω. Σας... Καταλαβαίνω την άρνηση.
1: Κράτω και τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω πάρα πολύ το ΣΑΣ. Κράτω και τον εαυτό σου.
0: Στον. Λοιπόν, γι' αυτό και καταλαβαίνω την άρνηση να δεις και να μάθεις τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικό, δεν υπάρχει καμία απόδειξη το τι ακριβώς έγινε.
0: Ούτε
1: εσύ μπορεί να λες ότι υπάρχει και να κάνεις ένα επιμύθιο σε αυτά όλα τα πράγματα. Το δέχομαι.
0: Επιμύθιο είναι αυτό, ενώ τα άλλα δεν είναι.
1: Με γεια σου, με χαρά σου. Μα δεν είναι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα.
2: Να σας πω κάτι. Ακούστε λίγο. Έχουμε Ισραηλινούς επιβάτες. Εντάξει, έχουμε Ινδό πιλότο και έναν πιλότο από το Ομάν. Αυτές είναι οι εθνικότητες.
0: Δεν είναι μόνο Ισραηλινοί επιβάτες.
1: Αν ήταν Έλληνες, ο Βαραγιάννης δεν θα έκανε έτσι.
0: Δεν είναι μόνο Ισραηλινοί επιβάτες. Έχει και από άλλες εθνικότητες.
2: Ακόμη χειρότερο το κάνουμε τώρα.
0: Εσείς το κάνετε χειρότερο.
1: Εσύ το είπες. Εσύ το είπες. Στην αρχή πώς ξεκίνησες. Βάλτε την εκπομπή να ακούσεις.
0: Σταμάτα λίγο να μάθω.
2: Ρε παιδί μου.
0: Για να το συνδέσεις. Και τώρα γιατί δεν σου βγαίνει, αλλά άφησε το να
1: κυλήσει. Τα που σε λέω παραπέντε, μην τα λες και τέταρτο.
0: Άφησε το να κυλήσει.
1: Αυτά που σε λέω εγώ παραπέντε, τα λες και τέταρτο.
2: Για να το συνδέσουμε με τρομοκρατική ενέργεια, κατά του Ισραήλ το συζητάμε τώρα αυτό. Αν είχε και άλλες εθνικότητες, ξέρουμε τι εθνικότητες είχε, Κώστα, σοβαρά το ρωτάω.
1: Όχι, φυσικά.
0: Ναι. Είχε μερικούς από την Ινδονησία, είχε κάτι από τον Μπαγκλαντές.
2: Ωραία.
0: Ήταν βέβαια μειοψηφία, ήταν καμιά τριανταριά άτομα και 175 ήταν, από τους 175, 30 είναι άλλων εθνικότητων.
2: Ωραία, δηλαδή ένας άνθρωπος από το Ομάν πίστηκε να γίνει μάρτυρας, σκοτώνοντας ας πούμε και Ινδονήσιους.
0: Μέσα στο αεροπλάνο.
2: Και Μπαγκλαντενούς.
0: Άκου να σου πω, Μαράκα.
2: Πήγαινε στο Τελαβίβ το αεροπλάνο.
0: Γιατί θες να μιλήσεις λογικά.
2: Ναι.
0: Μέσα στο αεροπλάνο της 11ης Σεπτεμβρίου δεν είχε μόνο Αμερικανούς.
2: Εκείνο ήταν χτύπημα, ναι, για τη Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο, είχε όλες τις εθνικότητες. Δεν υπολογίζουν οι άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να χτυπήσουν μωρά. Μέσα στο αεροπλάνο έχει μωρά. Έχει 15 παιδιά τα οποία είναι κάτω των 5 ετών.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να χτυπήσουν, αυτή είναι η προπαγάνδα.
1: Όλο τυχαίως, ναι. Μέσα στο αεροπλάνο έχει δύο πιλότους.
0: Όχι δύο.
1: Όλο τυχαίως.
0: Τέσσερις.
1: Όλο τυχαίω!
0: Όλε οι εταιρείε. Όλε οι εταιρείε. Να σου μάθω και κάτι που δεν ξέρει.
1: Μπράβο, ευτυχώς, ναι.
0: Όλε οι εταιρείε έχουν πιλότους με πολιτικά μέσα.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Και έχουν και άνδρες της ασφάλειας. Να ξέρετε μέσα, για να το ξέρετε, κύριε Πασχάλη, μέσα στο αεροπλάνο έχει και άνδρες της ασφάλειας. Όχι, γενικώ.
1: Όχι,
0: και στην Ελλάδα.
1: Δεν ήταν η Μοσάντ μέσα.
0: Είχε
1: Ισραηλινού από το Μάν και δεν είχε η Μοσάντ.
0: Δεν σου βγαίνει, αλλά ψέμε
1: δεν μου βγαίνει.
2: Μου κάνουν κάποια πράγματα.
1: Τη μία μούφα πίσω από την άλλη.
2: Εντύπωση. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς είχε κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα πτήση, ξέρω εγώ, στο ενεργητικό του. Ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη δεν έχουν προσωπική σχέση. Δηλαδή για να συμπετούν ένα αεροπλάνο. Δηλαδή τον φέρανε, του είπε γεια σου.
0: Είναι ιερός ο
2: σκοπός. Θα πετάξουμε μαζί.
0: Μιλάμε για τζιχάντ.
2: Δεν μου κολλάνε πράγματα.
0: Μιλάμε για τζιχάντ. Κολλάνε πάρα πολύ ωραία.
2: Θα μου κολλούσε πολύ
0: καλά. Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα μου κολλούσε
0: απλά
2: πολύ καλά.
0: Απλά δεν θέλετε να κολλήσουν, γιατί μας ας πούμε εδώ πέρα.
2: Εμένα με ενδιαφέρει έρευνα και με ενδιαφέρει πραγματικά γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Οκ, okay, πάμε στο ρεζουμέ δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
2: Τι θα κέρδιζε το Ιράν αν έπεφτε αυτό το αεροπλάνο.
0: Το Ιράν.
2: Το Ιράν.
0: Ποιος είπε ότι το Ιράν το κανόνισε αυτό. Αυτό σου λέει είναι θρησκευτική λόγη, παιδί μου. Είναι τζιχάντ. Δεν έχει να κάνει το κράτος, δεν είναι εντολή σε κάποιον. Είναι παραστρατιωτικές, παρακρατικές ομάδες οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αντάρτες.
2: Τώρα...
0: Δηλαδή το Ιράν. Δεν είπε κανένα το Ιράν. Έπληξε κανένα το Ιράν.
2: Ναι, ο Νετανάχιο. Φυσικά.
0: Εντάξει, αν το μπλέξε, εγώ δεν.
2: Εννοείται, γι' αυτό
0: δεν
2: και αντέδρασε
0: δεν
2: το Ιράν.
0: Εικόνα.
2: Και είπε ότι είναι προβοκάτσια
0: της Μοσάντ. Αλλά οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, σε αποστολή τώρα. Τι δεν ξέρετε, ας πούμε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι κάνετε ότι καταλαβαίνετε.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Σόπα, ρε.
2: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αποστολή, αυτούς, πρόσεξε, τους κάνουν μια συγκεκριμένη πλήση εγκεφάλου όταν θέλουν κάτι να κερδίσουν.
1: Πουθενά άλλο δεν γίνεται.
2: Και τους στέλνουν και κάνουν τρομοκρατικά. Άρα σημαίνει ότι κάποιος εγκέφαλος υπάρχει από πίσω και έχει ένα κέρδος. Εάν αυτό το αεροπλάνο έπεφτε, Αυτή τη στιγμή. Yes. Το Ιράν τι θα κέρδιζε.
0: Το Ιράν σου λέω τίποτα. Θα κέρδιζε ο ίδιος σαν μάρτυρας, η οικογένειά του θα πήγαινε αυτό στον παράδεισο με τις 40 παρθένες, θα πήγαινε με τα καρβέλια το ψωμί, η οικογένειά του θα είχε σύνταξη μια ζωή κτλ.
2: Ναι, είναι αστεία για έναν πιλότο αυτά. Εντάξει, νομίζω.
0: Έγινε. Ωραία. Λοιπόν, μιλήσαμε, τα είπαμε. Πάμε παρακάτω.
2: Και πού στο fly Dubai τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε να πετάει, ναι, ξέρω εγώ, στο Αφγανιστάν.
0: Μας γράφει εδώ σύζυγος πιλότου, πες Μαράγδα, ότι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, ειδικά σε μεγάλες εταιρείες.
2: Ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Ναι, σου απαντάει. Μπορεί να μην έχουν πετάξει ποτέ ξανά στο παρελθόν μαζί.
2: Ωραία.
0: Καλό να, μήνα, καλημέρα, Κατερίνα.
2: Να απαντάμε σιγά σιγά και να κουμπώνουμε το puzzle.
0: Ναι, μην τα λες αυτά, γιατί ο Πασχάλης να πούμε τραγουδάει. Άμα δεν έχει να πει, φίλε, τραγούδα. Πες μας κανένα τραγούδι ακόμα.
1: Ποιο θες να πω.
0: Πες μας αυτό που λέει, πάω, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Δεν θέλω βομολογία.
0: Πάντως, όχι, δεν έχει τελειώνει με βομολογία αυτό.
1: Το μετατρέψαμε και αυτό.
2: Το βασικό είναι.
1: Αφήνουμε κάτι εμείς έτσι.
0: Μα τι πράγμα είσαι.
2: Άμα σας τύχαινε κανένα τέτοιο, θα ξαναπετούσατε με αεροπλάνο. Αν να είσαι επιβάτης σε τέτοια πτήση, να πέφτεις στα 14.000 χιλιόμετρα.
1: Άμα είσαι ηθοποιός, το κάνεις ξανά.
2: Άμα είσαι ηθοποιός. Θεωρείς ότι όλη η πτήση ήταν ηθοποιή.
1: Όχι, ρε, δεν λέω αυτό το πράγμα εγώ.
0: Σήμερα δεν είναι πρώτη του μηνός.
2: Ρωτάω, σοβαρά.
1: Ένα από τα σημάδια τα οποία υπάρχει παγκοσμίως στο θέμα της προπαγάνδας. Και δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανένας. Τώρα, για ευνόητους λόγους, ο Κώστας θα διαφωνήσει. Πάντοτε, όταν βγαίνει το πρώτο πολιτικό πρόσωπο μιας χώρας να υπομειστεί όλο αυτό, ενώ σε δύο μήνες έχει εκλογές στη χώρα του και είναι πέντε μονάδες κάτω από την αντιπολίτευση στο Ισραήλ. Αυτά μπορείς να τα διαπιστώσεις, Κώστα μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα δημιουργήσεις όλες τις στάδιες εντυπώσεις να βγεις μπροστά. Δες ακόμα και από τη γλώσσα του σώματος που κάνει συνέντευξη με έναν από αυτούς που είναι προφανώς αυτό που λέει ο Κώστας, είναι αυτός ο αυτόπτυπος τάχα μου μάρτυρας κτλ. Δες το, το πόσο άβολα κάθεται, σου λέει άντε να τελειώνω, να σηκωθώ να φύγω που κάνουμε και ασχολούμαι. Δέστε το όμως. Εγώ δεν το λέω. Είναι εκεί που κάθεται σε μια πολυθρόνα μόνο
2: του.
1: Με τον μπλε το κουστούμι και αυτό εδώ. Εγώ παρατηρώ άλλα πράγματα. Εσείς μπορεί να βλέπετε, εγώ κοιτάζω. Έχει μια διαφορά. Τώρα, ο Κώστας μπορεί να διαφωνήσει.
0: Έγινε,
1: και
0: όχι, σιγά με διαφωνήσω. Εγώ τα λατρεύω αυτά.
2: Αλλά.
0: Αυτό. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι που είσαι στην εκπομπή. Για αυτά που ακούγονται. Ποιο θα τα έλεγε.
2: Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κανένα σενάριο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το αποκλεί και κανένα προ το παρόν επίσημα. Και αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό που ξέρω, λέω. Σενάρια για αεροπειρατεία ή τρομοκρατικό χτύπημα. Παρόλα αυτά, αν είναι τρομοκρατικό χτύπημα, φυσικά και είναι βούτυρο στο ψωμί του Νετανιάχου και θα το εκμεταλλευότανε και θα το κάνει σημαία, ναι, μέχρι τις εκλογές. Λογικό δεν είναι. Από εκεί που δεν το είχε, έχει στα χέρια του, είναι πολύ δυνατό χαρτί.
0: Ωχ, Παναγία μου, πάμε παρακάτω.
1: Τώρα πάμε παρακάτω. Εντάξει, τελείωσε.
0: Άμα μιλήσατε.
1: Όταν σα είπαμε εμεί πριν από 10 λεπτά, πάμε παρακάτω, λέτε όχι, δεν πάμε παρακάτω.
0: Άμα μιλήσω.
1: Α, τα είπε όλα. Τώρα πάμε παρακάτω, άδεια εσύ τώρα.
0: Άμα μιλήσω, θα νομίζω ότι σε κοροϊδεύω.
1: Προχώρα, ρε.
0: Και δεν θέλω να παρεξηγήσω.
1: Προχώρα, proceed, please. Α, κάτι. Εχθέ δεν είχαμε το θέμα με τη δασκάλα.
0: Ναι.
1: Έχει βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο η δασκάλα καλωσορίζει στα λιώσια.
0: Τελείωσε ο χρόνο.
1: Εφτά. Διάλειμμα.
0: Έλα, λέγε.
1: Διάλειμμα, όχι, μετά.
0: Θα το ξεχάσει μετά.
1: Όχι, δεν ξέρει.
2: Λέξη κλειδί, λιώσια.
1: Λιώσια. Το χτισινό με το γύφτο, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το κατάλαβα. Είμαι φουλ με τη δασκάλα.
1: Όχι. Φουλ. Άλλο.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Έχει άλλο τύπ το θέμα.
0: Ήθελα να το πω αυτό από χθε. Είμαι φουλ με τη δασκάλα. Εννοείται. Δεν το συζητάω έτσι.
1: Θα σε εξηγήσω όμως, Μαράγδα. Γιατί είναι φουλ με τη δασκάλα.
0: Φουλ με τη δασκάλα.
2: Είναι ωραία, τι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το λέω αυτό.
1: Δεν μάθαμε, είναι ωραία. Ο Βαραγιάννης δεν κάνει τίποτα τυχαία, να ξέρεις.
0: Πολύ ξύλο θα έρθει να πει.
1: Δεν κάνει τίποτα τυχαία και δεν λέει τίποτα τυχαία εάν δεν είναι φύλλα προσκύμενο.
0: Φουλ με τη δασκάλα.
1: 7 η ώρα.
0: Και μπορεί να τα ρίχνει και τίποτα.
1: Αυτά θα ακούσει μετά το διάλειμμα. Θα ακούσει.
0: Πάμε μετά το διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί. Εδώ στο Μετρόπολης, στους 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνες αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα.
6: Με ακόμα 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού ενισχύει το δημόσιο τομέα το 2027, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, στο Εθνικής Αμήνης 1.489 απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και επιπλέον 1.000 ΕΠΟΠ, για την προστασία του πολίτη 1.300 θέσεις υπαστυνόμων και αξιωματικών και 930 θέσεις για την ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος. Τη ματέωση της εξασφάλισης ιχνών του εγκλήματος των Τεμπών μέσω του λεγόμενου μπαζώματος επισημαίνει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Στο σκεπτικό του βουλεύματος, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των δικαστηρίων. Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχεται να προσθέσει καταγραφή του μηχανήματος με το οποίο πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο live news του Μέγκα δείχνουν ότι το μηχάνημα κατέγραψε μικρότερο όγκο πλάσματος από αυτόν της αναπλήρωσης, κατά 700 περίπου ml, που αντιστοιχούν σε απώλεια της τάξης του 20% του συνολικού όγκου του αίματος. Τα 20 λεπτά αγγίζει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, με τα 15 λεπτά να έρχονται από την κρατική στήριξη και επιπλέον 5 λεπτά του ευρώ από πλευράς των δηληστηρίων. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, καθώς θα υπάρξει νέα αξιολόγηση της κατάστασης. Βελτίωση συνεχίζει να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με ετήσια υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο του 2026 από 8,8% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας και για ιστορικό χαμηλό 18ετίας. Κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν στην έρευνα για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης ήταν υπήκοος του Ομάν, χώρα που δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, σύμφωνα και με αυτά που δήλωσε χθες το βράδυ ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά άθλιος καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη τις πρώτες πρωινές ώρες στους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Σούπερ μάρκετ.
17: Μάρκετινγκ.
18: Συνεργείο.
17: Ελευθερικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
27: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
28: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
29: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
30: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
31: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
29: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
30: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
32: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
33: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
32: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
33: Α, είπα κι εγώ.
34: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
35: Μετρόπολης τελερώνε.
36: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ορίστε. OMD δεν είναι.
1: OMD. Ηλεκτρίζεται.
0: Orchestra Manoeuvre in the Dark.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μήνα. Από Χρήση Λαλού.
0: Καλέσαμε, αλλά δεν άκουσα.
1: Εντάξει, είπαμε ρε παιδί.
0: Δεν αναπάντητη τον κάνω.
1: Εντάξει, κάνε ακόμα μία. Μπορεί να είσαι και εμένα, με το σηκώνει. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Φιμπράν, μην ξεχνάτε. Σταμάτα λίγο. Η Φιμπράν, η οποία μας φέρνει υλικά, όπως ο πυράντοχος Πετροβάμβακας της κορυφαίας ελληνικής βιομηχανίας μονοδικών υλικών, ο οποίος παρέχει, ακούστε λίγο, και άριστη ηχοπορρόφηση και ηχομόνωση και υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και εφελκισμό, όχι μόνο συμπίεση, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό. Μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό είναι, ανόργανο είναι, άοσμο είναι, είναι και ελαφρύ, είναι και εύχριστο. Όλη η γκάμα προϊόντων στο www.fibran.gr.
2: Θυμάστε που έλεγα χαριτολογώντας εχθές ότι τα αλλάζουμε όλα με αφορμή το μπάσκετ και τα κάνουμε αγγλικούς όρους κτλ.
1: Ναι.
2: Τώρα εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη διαχειριστής πιστώσεων, ας πούμε. Λέμε servicers. Servicers, έτσι. Δηλαδή, άμα το ακούσει Άγγλος, το servicers είναι OK με αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ σίγουρο. Εγώ δεν το έχω μάθει πάντως.
1: Ναι, δεν για την Αγγλία, για τους εδώ είμαστε.
2: Ναι, μπράβο. Είναι οι servicers, παιδιά.
1: Οι οποίοι τους έβαλε, ξέρω εγώ, άμα θα περνάνε θα.
2: Τους κουνάνε το δάχτυλο η κυβέρνηση επιτέλους. Κάτι που το ζητούσαμε πολύ καιρό. Εντάξει, όταν είναι κάτι θετικό, ασχέτως τώρα μπορούμε να το στυλιτεύσουμε, γιατί δεν το έκαναν τόσο καιρό και τους άφηναν ανεξέλεκτους. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα το πάρω με το ποτήρι μισογεμάτο, κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά τα πρώτα μέτρα που πήραν για τους services ήταν πέρυσι.
2: Ναι, αλλά τους κάνανε ταντά. Τίποτα δεν τους κάνανε. Επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε κανένα από αυτά.
0: Καλά, παίρνω μέτρα να λειτουργήσουν τα μέτρα, είναι νύχτα με τη μέρα.
2: Ναι. Τώρα,
0: τόσο απλά.
2: Σε αυτό το πλαίσιο όμως.
1: Δηλαδή, 120 δόσεις που λέει ο Πασχάλης δεν λειτουργούν από ξέρω εγώ την εβδομάδα.
0: Κώστα, πόσα χρόνια έχουν οι 120 δόσεις οι οποίες
2: αναλύονται. Καλά, δεν πιάσουμε πάλι να μαλώνουμε.
0: Έχεις,
1: όχι αυτό.
0: Δεν έχεις έσοδα. Γι' αυτό επαναλαμβάνονται και ξανά επαναλαμβάνονται και μακροημερεύουν και ξανά άλλες δόσεις, αλλοθεοδόσεις και τα μαζεύουν.
1: Δεν κάνω δηλαδή.
0: Σε τι καλό από στιγμή που δεν έχει έσοδα.
1: Κάποιο που είχε σφινωμένα τρία χιλιάρικα. Όχι, άλλο λέω. Κάποιο που έχει σφινωμένα τρία χιλιάρικα, ξέρω εγώ.
0: Θα περίμενε μετά από 15 χρόνια.
1: Αν δεν είχε έσοδα.
0: Παιδί μου. Πρώτη έγινε η πρώτη φορά από 120 δόσει, θυμάσαι πότε.
1: Βέβαια. Το 13, νομίζω, 14. Αν και πιο πριν.
0: Μπράβο. Δεν μπορεί μετά από 15 χρόνια να λε 120 δόσει. Άμα ήταν κάποιο, θα τα είχε δώσει.
1: Ναι, δεν είμαστε οι ίδιοι. Είναι άλλοι οφειλέτες αυτοί, γιατί εδώ τα χρέη είναι, ας πούμε, μέχρι.
0: Καλά, τώρα έχει κάνει για όλου.
1: Δηλαδή 120 γενικώ. Γιατί η αγορά του υποδέχθηκε με θέρμη αυτό. Εμείς τι λέμε, όχι, δεν είναι καλό.
0: Θέρμη, ρε, τρέχουν στις τράπεζες από σήμερα το πρωί. Όχι, και αν θέρμη, αφού δεν πρέπει να πληρώσουν.
1: Μπορείς ο άλλος να ξεμπλοκάρει μια δουλειά που έχει, να πάρει μια ενημερότητα, κάτι.
2: Το βασικότερο όλων είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν φαντάσματα, που δεν ξέρω καν τι είναι, μπορεί να ήταν και υπολογιστές, ας πούμε.
1: Ποιοι?
2: Δηλαδή οι servicers. Δηλαδή προσπαθούσαν οι οφειλέτες που όντως μπορούσαν, θέλαν, είχαν λεφτά να διακανονίσουν και δεν τους έβρισκαν ποτέ. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πολύ συχνά πληστηριασμού.
1: Συνήθως.
2: Φτάναμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή, ήθελα εγώ να διακανονίσω.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ, δεν μου σήκωναν τα τηλέφωνα, επίτηδες.
1: Ναι, κατάλαβα. Αλλά συνήθως δικηγορικά γραφεία δεν είναι αυτοί. Αυτά οι servicers.
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Συνήθως λέω. Συνήθως.
0: Ταμπέλες είναι, μάλλον.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: είναι?
0: Ταμπέλες, πώς το λένε, έξω στην πολυκατοικία. Χτυπάς, κάνεις τηλέφωνο
1: και κανένας μέσα.
2: Ναι, αλλά το θέμα τώρα τι είναι. Επειδή για να πάρθουν αυτά τα μέτρα, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρές απάτες διέπρεταν οι όποιοι είναι αυτοί οι servicers. Δηλαδή, έχουμε ακύρωση πράξεων και πρόστιμα αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση. Γιατί κάναν και αυτό. Κάναν τις ρυθμίσεις και δεν μπορούσε ο οφειλέτης να βρει τον τρόπο να πληρώσει.
1: Λέει ο οφειλέτης.
2: Παιδί μου, το λέει και η κυβέρνηση, γι' αυτό και κάνει αυτά τα μέτρα. Πλαφών 15% στις προκαταβολές, μπαίνει ανώτατο όριο, δηλαδή ζητούσανε τρελά, μέχρι και 50% προκαταβολή, ας πούμε, να έχεις. Μα αν είχα 50% προκαταβολή, ρε φίλε, θα πλήρωνα τις δόσεις μου.
0: Σου λέω, τον είναι
2: και... Ναι, και δεν θα χρειαζόταν να φτάσω σε αυτό το σημείο.
1: Τώρα προκαταβολή πήγε στο 15.
2: Απλά πήγε στο 15.
0: Απλά είναι τέτοιο, ρε. Είναι επικοινωνιακά είναι τώρα αυτά τερτύπια, γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Η αγορά δεν έχει λεφτά, φίλε.
2: Ναι, τους υποχρεώνει όμως, δώσει. Πασχάλη,
0: εντάξει,
2: αυτή τη στιγμή.
0: Για κάτι πρέπει να κάνεις.
2: Για βιώσιμη πρόταση, έτσι.
0: Καλά,
2: δηλαδή...
0: βιώσιμες προτάσεις και το ένα μαγαζί κλείνει πίσω από το άλλο. Για τη βιωσιμότητα.
2: Ναι, λέω τώρα από εδώ και πες το εξής τι θα γίνει. Τρεις μήνες πριν από οποιονδήποτε πληστηριασμό, ο πιστωτής υποχρεούται να καταθέσει γραπτή, κατάλληλη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης, είναι υποχρεωμένος ο σέρβισερ πια να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
2: Αν τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το βάζουμε στα θετικά αυτό.
2: Φυσικά.
1: Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Χθες μας ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως ότι η ανεργία έπεσε τον Αύγουστο στο 7,4. Το πιστεύουμε?
0: Όχι.
2: Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλούς εποχιακούς.
1: Άρα κάθε καλοκαίρι δεν το πιστεύουμε, Πασχάλη.
2: Εγώ το πιστεύω, γιατί όταν ανεβαίνει.
0: Μόλις σου είπε κάθε καλοκαίρι, ναι, τι γύρισες την πιφτέκα?
1: Όχι, όχι, σε ρωτάω.
0: Να μας πεις την περίοδο που λέει η κυρία.
1: Ναι, λέει τον Αύγουστο.
0: Μπράβο.
1: Πέρυσι τον Αύγουστο πόσο ήταν?
0: Κάνει 9-9 στα κεραμίδια.
1: Ναι, πέρυσι τον Αύγουστο πόσο ήταν?
0: Ξέρω εγώ.
1: 8,8.
0: Και τι έγινε?
1: Τώρα είναι 7,4.
0: Δηλαδή, πόσο μεταφράζεσαι εσύ που το ξέρεις αυτό το 1,4?
1: Ότι μειώνεται η ενεργία.
0: Πόσο μεταφράζεσαι σε πληθυσμό?
1: Σε απάντησα. Κάνεις να ακούς?
0: Όχι, τι κάνω που δεν ακούω.
1: Μειώνεται η ενεργία.
0: Σε πληθυσμό, άσε το, μειώνεται η ενεργία.
1: Α, πόσοι βρήκαν δουλειά παραπάνω?
0: Πόσοι βρήκαν δουλειά?
1: 46.000.
0: Τι εθνικότητα είναι, τι ηλικία είναι?
1: Άμα τα μάθει όλα αυτά.
0: Φυσικά μόνο
1: όταν ανεβαίνει η ενεργία, γιατί τα πιστεύει?
0: Το ίδιο πράγμα. Γιατί βλέπω τον κόσμο που δεν έχει δουλειά. Γιατί εσύ δεν βλέπεις τον κόσμο που δεν έχει δουλειά? Γελάς? Ηρωνεύεσαι?
1: Όχι, γέλασα.
0: Τον κόσμο που δεν έχει δουλειά τον ηρωνεύεσαι?
1: Όχι, αλλά εκεί δεν ρωτάς. Δεν ρωτάς εκεί ποιος είναι, από πού ήρθε.
0: Εσύ τον άνεργο θα ρωτήσω. Όταν δεν δουλεύει, τι θα το ρωτήσω?
1: Τώρα που δουλεύει, γιατί?
0: Αυτή είναι τι?
1: Τώρα που δουλεύει, γιατί το ρωτάς?
0: Αυτό είναι αφήγημα. Εσύ είσαι το αφήγημα. Ναι. Σε ρωτάμε όμως εμείς. Επειδή εσύ το παίρνεις πάνω σου, σε ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Πότε είναι? Αν δεν σου έλεγες, Μαράγδα, ότι είναι για το καλοκαίρι, δεν θα το έλεγες.
1: Όχι, δεν το έλεγα. Μα είπα.
0: Δεν θα το έλεγες.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Ανακοίνωσε.
1: Το δελτίο ειδήσεων, το οποίο από εδώ παίρνουν την είδηση και το διάβασα.
0: Το δελτίο ειδήσεων, το οποίο πηγάζει από.
1: Από το Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο. Α, Ελστάτ.
1: Κρέα, Πασχαλή. Εσένα το ακούω?
0: Όχι, βέβαια.
1: Την Ελστάτ. Δηλαδή, άμα έχω να ακούσω την Ελστάτ ή τον Καμόρα. Τον Καμόρα θα ακούσω.
0: Όχι, βέβαια. Την Ελστάτ θα ακούσει.
1: Αλλά στο δελτίο είπαμε ότι είναι του Αυγούστου τα στοιχεία. Αφορούν τον Αύγουστο του 26.
0: Μόνο τον Αύγουστο.
1: Ναι, το οποίο συγκρίνουμε με τον περσινό Αύγουστο.
0: Νόμιζα ότι είναι η Γενάρη-Αύγουστο αυτό.
1: Το νούμερο το οποίο συγκρίνουμε με τον περσινό Αύγουστο, όπως κάνουν όλες οι χώρες. Και έχουμε μία μείωση της τάξης του 1,4.
0: Μπράβο.
1: Να μην το πούμε.
0: Μπράβο, βέβαια.
1: Μην το λέτε, παιδιά, αυτό, γιατί δεν κάνει δουλειά. Δουλειά κάνει μόνο να λέμε άμα ανεβαίνει η ανεργία. Μπράβο, ωραίο.
2: Εντάξει, κοίταξε. Ωραίο. Θα σου πω το εξής. Έχουμε πάρα πολλούς εποχιακούς. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί είχαμε κάποια θέματα, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Μα είχε με.
1: Είπαμε τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο,
1: του 25,
2: ναι.
1: Συγκρίνουμε.
2: Πάρα πολλούς εποχιακούς.
1: Του 25 είχαμε.
2: Όπως επίσης, να σου πω κάτι που θα σου φανεί περίεργο, αλλά είναι αλήθεια.
1: Το 25 δεν είχαμε.
2: Έχουμε το καλοκαίρι συναυλίες, πανηγύρια, κόσμος που δουλεύει, γιατί είναι ηχολήπτες, είναι. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μα συγκρίνουμε με τα πισινά, ρε
2: παιδιά. Τώρα το 8 με το 7,4.
1: 8,8 με 7,4.
2: Ωραία, 8,8 με 7,4.
1: Άρα είναι μείωση.
2: Είναι μείωση.
1: Βάλ το εκεί πέρα να τελειώνουμε. Πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα.
0: Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Το 1,4 προστίθεται το Σεπτέμβριο στην ανεργία. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Ναι.
0: Απλά μας βολεύει στους 10 μήνες μας βολεύει ο Αύγουστος, όπου είναι το πανηγύρι της χώρας.
1: Θα συγκρίνουμε,
2: ναι, πραγματικά.
0: Τα πάντα, μπράβο. Ο Βαραγιάννης τώρα, άμα πάει να δουλέψει εποχικός, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, εποχικός, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο, θα πάρει τα 5 εκατοστάρικα όποτε τα πάρει κτλ. Θα μπορεί να ζει στη γη της Ευαγγελίας, δηλαδή του υπόλοιπου 11 μήνες στην Ελλάδα, πλούσιο πάροχα με τη ζωή που κάνει αυτός. Άσε τώρα.
1: Επαγγελίας.
0: Επαγγελίας είπα.
1: Λοιπόν,
0: απαγγέλω.
1: Το θέμα ποιο είναι? Και τώρα.
2: Εγώ είπα εποχιακός.
1: Εγώ με το που είδα την είδηση αυτή σκέφτηκα, είπε η κυρία Υπουργός, κυρία Κεραμέως, ότι είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας. Το έψαξα, πραγματικά είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: Το πρώτο ήταν το 2004. Μπράβο. Με Ολυμπιακά έργα.
0: Καλά, εκεί υπήρχαν τα έργα.
1: Αυτή τη φορά έχουμε πιάσει τους αριθμούς του 2004 χωρίς Ολυμπιακά έργα.
2: Ας σου πω κάτι.
1: Να μην βγάλω εγώ συμπέρασμα.
2: Όχι, εγώ θα σου πω.
0: Άμα βγάζει συμπέρασμα από αυτό.
2: Αν το πάμε πραγματικά.
1: Βγάζω και από αυτό.
0: Τι αστεία κούρη.
2: Έχει ανέβει πάρα πολύ, παιδιά. Τώρα που τα πουλάμε είναι άλλο θέμα. Αλλά έχει ανέβει πολύ και η οικοδομία.
1: 22%.
2: Ναι, ανέβηκε.
1: 22%.
2: Δουλεύει πολλοί κόσμο και στις οικοδομίες.
1: Ποιος το λέει αυτό? Η Ελστάτ. Οπότε Πασχάλη το δω.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Το λέμε. Όλα τα. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Έχουν περάσει σε αλβανικά. Αλλά είναι πολύ.
1: Το θέμα είναι ότι ανέβηκε η οικοδομία κατά 22%. Όχι ποιοι δουλεύουν εκεί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να δούμε ποιος δουλεύει. Δηλαδή αγοράζει ένα σπίτι. Ξέρω εγώ, λέμε ότι ανέβηκε, ας πούμε. Ποιος αγοράζει το σπίτι? Δεν ξέρω, ρε Πασχάλη. Παίρνω 5 στοιχεία από κάποιους φορείς και τα λέω στην οικοδομία όπως είναι.
0: Δηλαδή, ωραία κουβέντα.
1: Να αμφισβητώ τους φορείς.
0: Ωραία κουβέντα.
1: Δηλαδή, αν αμφισβητώ τους φορείς, ποια είναι η πηγή μου?
0: Πάντοτε πας με ένα αφήγημα. Εγώ δεν είμαι το αφήγημα, εγώ είμαι της πραγματικότητας.
1: Εσύ.
0: Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ σε δουλεύω.
1: Μα εδώ αμφισβητείς την Ελστάτ.
0: Φυσικά δεν αμφισβητώ.
1: Πώς μετά? Από πού παίρνει στοιχεία?
0: Η Ελστάτ με έβαλε στα μνημόνια.
1: Μα από πού παίρνει στοιχεία?
0: Η Ελστάτ με έβαλε στα μνημόνια.
2: Εδώ έχει ένα δίκιο.
0: Άσε μας τώρα.
1: Η Ελστάτ με έβαλε στα μνημόνια.
0: Μουστάκι, άκου λίγο.
2: Όχι η Ελστάτ συγκεκριμένα, σου λέει τα νούμερα, ρε.
0: Εχθές.
2: Μας λέγανε για τους ρυθμούς ανάπτυξης και.
0: Εχθές.
1: Ναι.
0: Έτσι. υπάρχουν δημοσιεύματα για αυτό το οποίο έγινε με τη δασκάλα και με τον.
1: Πάμε στη δασκάλα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άκουλα, για να καταλάβεις το θέμα του ρατσισμού που είπες εσύ τι εθνικότητα είναι, δεν παίζει ρόλο στην Ελλάδα.
1: Εσύ το είπες.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι. Εσύ είπες.
1: Όχι.
0: Να ρωτήσουμε ειρωνικά, να ρωτήσουμε και τι τέτοιο είναι. Όχι, ναι, βέβαια.
1: Μα εσύ...
0: Εκεί που βολεύει το αφήγημα.
1: Μα τα φορτώνει σε εμάς.
0: Πρόσεξε, ρε φίλε.
1: Εσύ είπες, Μαράγδα, ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν στην οικοδομία.
0: Εσύ, ναι, είπα. Λέω ανάλογα τι εθνικότητες είναι. Μα για το σύνολο δεν υπάρχει. Μπράβο, αυτό λέμε.
1: Κοροϊδεύω.
0: Δεν είναι
1: σοβαρά. Εσύ το λέω σοβαρά.
0: Το αφήγημα, ρε Σικώστα, είναι ότι δεν δουλεύει Έλληνα στην οικοδομία. Αυτό λέμε. Ελληνικά μιλάμε. Δεν είναι ρατσιστικό ότι δεν δουλεύει Έλληνα. Είναι ρατσιστικό όμως όταν γράφεις ότι αυτός που χτύπησε τη δασκάλα είναι γύφτος. Αν σκοτώσει κάποιος άλλος ή αν δίνει κάποιος, λέει ότι είναι πόντιος ή βλάχος. Σου λέω το ρατσιστικό. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν χτυπάει κάποιος ο οποίος δεν είναι
1: πάλι
0: Ρωμά.
1: Πάλι το λέμε, το ίδιο λέμε.
0: Όχι. Ότι δεν είναι Ρωμά το ρεπορτάζ επίσημα. Γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Έχουν βγάλει νόμο που απαγορεύεται να γράψει ότι είναι 40χρονος πόντιος. Είναι ημεδαπός. Είναι αλλοδαπός. Βλέπεις, κρύβουν τις ταυτότητες. Όταν είναι όμως για γύφτο, γράφουν ο Ρωμά. Γιατί το γράφεις Ρωμά. Πες ότι ο 40χρονος πήγε χτύπησε τη δασκάλα.
1: Γιατί ο ίδιος θέλει να αυτό αποκαλύπτει. Το
0: όχι,
1: να το αποκαλούμε Ρωμά.
0: Εγώ σου λέω το επίσημο.
1: Δηλαδή όλα είναι αφηγήματα.
0: Το επίσημο σου λέω, ρε. Ποιο αφηγήμα.
1: Το επίσημο είναι ότι ο ίδιος θέλει να τον αποκαλούμε Ρωμά.
0: Ωραία. Βγες εσύ και γράψε.
1: Θα γράψω.
0: Γράψε. Ο γύφτος.
1: Όχι ο γύφτος. Ο Ρωμά θα γράψω εγώ.
0: Ρωμά. Και γράψω ο 40χρονος πόντιος.
2: Ακούστε λίγο.
0: Αυτό σου λέω. Θα το κόψουν.
2: Θέλει να τον αποκαλούν Ρωμά γιατί είναι Ρωμά. Όπως θέλω εγώ να με αποκαλούν Μικρασιάτσα γιατί είμαι από εκεί και Χαλκιδικιώτσα γιατί είμαι από εκεί. Δεν
1: παρεξηγηθεί άμα τη γράψει Μικρασιάτσα.
2: Βλάχος, Σαρακατζάνος, πόντιος κτλ. Ναι. Αλλά έχει ένα δίκιο ο Πασχάλης. Α πούμε δεν λες αυτό. Είναι Έλληνας πολίτης. Ο 40χρονος.
0: Είναι Έλληνας. Ο Έλληνας. Και αυτό αλλάξανε τώρα τα τελευταία χρόνια.
2: Και αυτό με τις ηλικίες. Πόρε, φίλε. Πολύ σπάσιμο.
1: Δηλαδή, από όλο το θέμα με τη δασκάλα, επειδή θα κρατήσουμε τώρα δηλαδή.
0: Όχι,
1: τη
0: απλά. Κάτσε να πάμε στο Zoom.
1: Τη δασκάλα.
2: Για πάμε στο Zoom. Γιατί
0: το Zoom είναι όταν έγιναν τα εγγένεια. Αποθέωσε το Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε έκανε εκεί τα εγγένεια.
1: Και τι κακό είναι αυτό.
0: Όχι, και με την Νίκη, λέει και με την Νίκη, η διευθύντρια τώρα που κρατάει το θεσμό.
2: Ναι.
0: Τι με την Νίκη, πού ξέρεις εσύ και με την Νίκη, δηλαδή είσαι του κόμματος.
1: Μπορεί να είναι ψηφοφόρος.
0: Μπορεί να είναι γκρουέζας.
1: Μπορεί να είναι μια απλή ψηφοφόρος, δεν Πασχάλη.
0: Ψηφοφόρος του πρωθυπουργού.
2: Καλά,
1: κακό είναι. Δηλαδή, άμα, δηλαδή, άμα είσαι ψηφοφόρος.
0: Τον αντιμετωπίζεις.
1: Περίμενε.
0: Όχι, δεν περιμένω. Τον αντιμετωπίζεις. Να ολοκληρώσω γιατί μια πρόταση θα κάνω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Τον αντιμετωπίζεις θεσμικά. Δηλαδή, σαν διευθύντρια σχολείου. Όχι σαν οπαδός της Νέας Δημοκρατίας. Ή του Πασόκ. Ή του Κουκουέ. Όχι, το λέω, το λέει το ηχητικό. Άμα το ακούσει.
1: Άμα έλεγε, ας πούμε, κακή επιτυχία, θα ήσουν εσύ, ας πούμε,
0: εγώ δεν μιλάω μετά. Εσύ μιλάς μετά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω. Εγώ
1: δηλαδή,
0: μιλάω
1: απαγορεύεται κάποιο να έχει προτιμήσει αυτή τη χώρα.
0: Προτιμήσει να έχει, αλλά όταν είσαι σε θεσμό διευθυντή και περιμένει να έρθει ο πρωθυπουργό τη χώρα να έρθει να κάνει εγγένεια, δεν πα και αποθεώνει τον πρωθυπουργό στι κάμερε μπροστά. Ιδιωτικά μπορεί να κάνει τι θε, αγκάλιασε τον αγκιόλα.
1: Εσύ που ξέρει ότι δεν είναι συνδικαλιστικό τέλεχο, α πούμε.
0: Ό,τι και να είναι, φίλε. Δεν είναι θεσμό, είναι θεσμός, αυτό σου λέω. Σαν διευθύντρια μιλάω.
2: Εκεί έχει την ιδιότητα.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει. Από εκεί πέρα μπορεί να έχει την επιλογή.
1: Αυτό κρατάμε. Από όλη την ιστορία.
0: Φυσικά, βέβαια.
1: Αυτό μόνο.
0: Εγώ αυτό, με αυτό άκουσα.
2: Τι άλλο να κρατήσω.
0: Τι να κρατήσω δηλαδή.
2: Πείτε.
1: Ότι μία διευθύντρια ήθελε να προστατεύσει τις κτηριακές υποδομές.
0: Άλλο αυτό, σε αυτό δεν
1: και ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, το οποίο ήταν.
0: Δεν σου αλλάζει η ατζέντα.
1: Μαθημένο.
0: Δεν σου αλλάζει με την ατζέντα. Ρε, εσύ.
1: Καλά, δεν
0: τελειώσαμε με αυτό.
1: Δεν με ρώτησε τι.
0: Περίμενε. Με τελειώσαμε με αυτό.
1: Όχι, τελειώσαμε. Τώρα το λέμε.
0: Όχι, όχι, τελειώσαμε με το θέμα του Μητσοτάκη, σου λέω. Ρε. Για να πάμε στο κτηριακό. Στο οποίο είναι
1: το θέμα του Μητσοτάκη το θέλεις, είναι το δικό σου.
0: Απλά, όχι το δικό μου, υπάρχει ηχητικό φίλο.
1: Ναι, δεν με πειράζει εμένα. Μ' αρέσει ο κόσμος να έχει ελεύθερη βούληση και να μην το κρύβει.
0: Δεν το βλέπω να.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Κάνεις λάθος. Μ' αρέσει.
0: Αρέσει. Γιατί θα την συζητούσες.
1: Όχι, το συζητάω. Για πες για κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: όχι για το κτηριακό.
2: Δεν μπορείς να λες και με την νίκη, όντως.
0: Με την νίκη, κύριε. Ο τρόπος που το λέει.
2: Δηλαδή, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πήγαινε.
1: Το Σαββίδι δεν το μάλωσατε όμως.
2: Ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Σαββίδι, που θεσμικά είναι ο πρόεδρος μιας ομάδος, δεν το μάλωσατε όταν πασπαλιζότανε με τον Τσίπρα.
2: Καλά, τι λες τώρα.
1: Πάρτε το μηδέν, παιδιά.
2: Σε ποιους τα λες αυτά.
1: Σε εσάς, τους δύο.
2: Σε ποιους τα λες
1: αυτά. Σε εσάς, τους δύο.
0: Το λαγό που έκανε. Ναι.
1: Δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα, πρόεδρε, θεσμικά κτλ.
2: Προφανώς δεν μας άκουσες.
1: Τα δικά μας, δικά μας.
0: Η αδυναμία επιχειρήσεων,
1: μάλιστα,
0: των επιχειρημάτων των οποίων έχεις, είναι να μας πας στον ΠΑΟΚ και στο Σαββίδι.
1: Μας δικαιώνεται συνεχώς.
0: Αυτά από τα πράγματα που σου λέω, αυτά ακριβώς είναι.
2: Όπως λέγαμε για το Μαρινάκι με τα κουμπαριά, όπως τα λέμε όλα για όλους. Δεν υπάρχει θέμα εδώ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για δημόσια λειτουργό, έτσι, όχι για πρόεδρο ΠΑΕ.
0: Η διευθύντρια περιμένει, έρχεται ο πρωθυπουργός, όμορφος. ωραίο. Στυλάτο, να πει μπράβο, καλώ ήρθατε, Πρωθυπουργέ μα. Ξέρω εγώ και αυτά. Όλα, μιλάμε όλα. Τα παιδάκια.
1: Εντάξει.
0: Μα το βίντεο είναι καταδεικτικό. Δηλαδή, είναι
2: ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ναι.
0: Αλλά α μιλήσουμε τώρα για το Σαββίδι με τον Τσίπρα. Ό, γιατί
1: πρέπει
0: να πουλήσω το αφήγημα του. Ξέρω εσεί τι κάνατε.
1: Εμεί φίλε. Εγώ με αφήγηματα δεν έρχομαι στην Ελλάδα.
0: Αφήγημα είναι, φίλε.
1: Έρχομαι μόνο με δεδομένα. Με αφήγηματα έρχεσαι.
0: Με αυτά που συζητάμε, Κώστα. Κάθεσαι και μα λε για το Σαββίδι, φίλε, και ότι έκανε το λαγό.
1: Όχι,
0: και δεν το ξέρω.
1: Για εσά λέω. Για εσά λέω.
0: Ποιοι είστε εσεί.
1: Εσεί.
0: Ποιοι.
1: Εσεί που τα είδατε όλα κανονικά τότε, που δεν ήταν θεσμικό.
2: Ποιο τα είδε όλα κανονικά.
1: Δεν σα άκουσα να λέτε τίποτα.
2: Το κράξιμο έφαγε. Από όλα σα.
1: Άσε τώρα.
0: Παπατζή δεν άκουσε. Αυτά
2: άκουσε,
0: αλλά δεν τα λέει.
2: Αλλού
0: δεν τα παραδέχεται.
1: Πάνε τα πείτε αλλού αυτά. Αν μου ρωτήσει τον κόσμο τώρα, θέλει να ανοίξει τι γραμμέ. Αν με πάτε κάτι για του Σαββίδι. Φοβάστε. Λοιπόν, κόκκινο
0: σε τσουριάζουμε.
1: Για πλημμύρες από σήμερα, κόκκινος συναγερμός 112 στην Κρήτη.
0: Άντε,
1: μην δεν μετακινούμαστε σε χωριά του Ρεθύμνου. Απαγορευτικό απόπλου έχουμε και από Ραφίνα και Λαύριο.
2: Και κλειστά τα σχολεία στο Ρεθύμνο και τα Χανιά.
0: Αγέρα.
2: Θα είναι, λέει, μεγάλη κακοκαιρία. Δεν μπορούν να προβλέψουν τις πλημμύρες και το κτλ. Να σου πω, τα κλειστά τα σχολεία είναι και
0: δηλαδή,
2: για τις μετακινήσεις.
0: Δεν σε κάνει λίγο εντύπωση τώρα αυτό το πράγμα,
2: ναι,
0: που λέει, που λέτε στην Ανή και οι δύο. Δηλαδή, σήμερα που έχουμε όλη την τεχνολογία στα πόδια μας, έχουμε τα πάντα, ξέρουμε ποιος θα κάνει τι, πώς και τι ώρα, να μην μπορούν να προβλέψουν ξαφνικά τα καιρικά φαινόμενα, ενώ πριν που δεν προβλέπανε τα καιρικά φαινόμενα, που δεν υπήρχε social media, που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, που δεν υπήρχαν τίποτα, ήταν όλα καλώς καμωμένα. Αυτό λίγο
1: εγώ
0: μου
1: δεν κατάλαβα τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Καλώς καμωμένα, κάτσε ρε Πασχάλη, και είχαμε καταστροφές.
0: Εγώ δεν είπα κάτι καταστροφές. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο το οποίο είπατε εσείς τώρα.
2: Ναι, θέλω να πω ότι.
0: Δεν μπορεί να προβλέψει, είπε η Έμι, με την οποία έχει πρόβλημα ο Παραγιάννης.
2: Η Έμι προβλέπει την κακοκαιρία,
0: ναι,
2: αλλά δεν μπορεί να πάρει πάνω της και να πει ναι, πάτε παιδιά σχολείο με αυτές τις συνθήκες. Αυτό.
1: Καλά, εννοείται, παιδιά.
2: Δεν
1: μα άμα γίνει κανένα κακό, ο πρώτος που θα την πληρώσει ποιος είναι. Οι αρχές που δεν ενημέρωσαν τον κόσμο. Αυτό θα λέτε.
2: Κάτι...
1: Τώρα δηλαδή. Και ειδοποιεί, πάλι έχουμε πρόβλημα. Και αν δεν ειδοποιήσουν, πάλι έχουμε πρόβλημα.
0: Η ειδοποίηση
1: τη
0: εκάστοτε
1: κυβέρνηση. Τι πελάτε είστε εσεί,
0: η προειδοποίηση τη εκάστοτε κυβέρνηση είναι για να μην αναλάβει τι ευθύνε τη ανεπάρκειά τη. Γι' αυτό εφευρέθηκε και το 112.
1: Το
0: καείτε, αφήστε τα να καούν, αφήστε να πλημμυρίσουν. Αυτή είναι η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
1: Ναι, μη
0: άστα Βαραγιάννη, μην τα πουλάτε. Αλλού αυτά τα βλέπετε. Στο καφενείο
2: πάνε.
0: Δημόσια μιλάμε.
1: Δημόσια μιλάμε. Αυτό είναι το κακό για σένα.
0: Όχι για μένα. Για σένα. Εσύ θε να το ρίξει επάνω μου, ξέρω.
1: Όλες οι κυβερνήσεις το 112 είναι.
0: Είσαι σε δύσκολη θέση.
1: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Είναι για αυτό το λόγο.
1: Το 112
0: είναι για την ανεπάρκεια.
1: Άφησε με να μιλάω και εμένα λίγο που και που.
0: Ναι, που και που.
1: Το 112 αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω, φίλε. Εσύ διάζεσαι τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Έτσι,
0: το χάλι αυτό.
1: Πόσα δεν τα μετελάρισε, φίλε, σήμερα.
0: Ναι, δεν σε, δεν σε βολεύει, βέβαια. Πρέπει να συμφωνήσουμε.
2: Σήμερα
0: πρέπει να συμφωνήσουμε.
2: Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα.
1: Εδώ έρθεις για να διαφωνούμε.
2: Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα για μια κυβέρνηση, για ένα κράτος, αν θέλεις, άσε και την κυβέρνηση απ' έξω. Όχι.
1: Ποιο?
2: Να έχουμε εικόνες από την πρωτεύουσα, όπως εκείνες που είχαμε που έριξε πολύ νερό και τα παιδάκια πηγαίνανε, πατούσαν πάνω στα θρανία. Για να μπορέσουν να φύγουν να πάνε σπίτι τους από σχολείο.
1: Τώρα μην κάνεις και εσύ
2: έτσι
1: τη δουλειά της κυβέρνησης.
2: Σίγουρα δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Σίγουρα όντως, και το έχουν παραδεχτεί και οι θύνοντες, δεν το λέμε εμείς, ότι έχουμε πολλά προβλήματα και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι πέρυσι.
2: Η πρόληψη όμως τουλάχιστον είναι προς σωστό δρόμο. Δηλαδή, ας στείλω εγώ το παιδί μου στο σχολείο με κίνδυνο της ζωής του.
0: Παλιά, συγγνώμη, πώς πήγαιναν στο σχολείο.
2: Α, παλιά μας στέλνανε με τα χιόνια και τρώγαμε κάτι.
0: Πώς σε στέλνανε, δηλαδή, δεν υπήρχε κίνδυνο στη ζωή σου.
2: Υπήρχε.
0: Αυτό σου είπα εγώ προηγουμένως.
2: Υπήρχε. Αλλά
0: το πώς εξελιχθήκαμε. Ναι, εξελιχθήκαμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό η εξέλιξη αυτή που υπάρχει. Αυτό λέμε. Πώς μεταφράζει, γιατί α πούμε παράδειγμα στα οικονομικά.
2: Ναι, μπορεί να μας κάνει πιο τεμπέλιδες.
0: Όχι, μπορεί να σε κάνει, είσαι πιο τεμπέλιδες. Δεδομένο είναι αυτό. Λοιπόν. Γιατί τα οικονομικά που προηγουμένως μας έλεγε και έκανε και έρανε ο Βαραγιάννης, ναι, είναι σαν αυτό που λες ακριβώς, αλλά αυτά τα, ναι, μαθηματικά που προσπαθεί να σε, να σε μοιήσει. Δηλαδή λέει ότι πάει καλά η οικονομία, δεν λέει, δεν το ακούς. Ναι, δεν, ναι, τα λέει, ρε παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, το λέει,
1: το λέει η αρμόδια αρχή.
0: Ναι, η αρμόδια αρχή όμως θα πρέπει
1: και
0: να.
1: Και θέλετε να το κρύψουμε.
0: Όχι, δεν
1: γιατί
0: το
1: δεν είναι προς τις συμφέρον.
0: Τον εκπρόσωπο της αρχής κάνει.
1: Όχι, εγώ είμαι
0: δημοσιογράφος.
1: Και από τη στιγμή που η ελληνική
0: το
1: στατιστική.
0: Κώστα.
1: Το να το κρύψω, Πασχάλη,
0: Κώστα,
1: για να βγει το αφήγημά σου,
0: στην...
1: δεν θα το κάνω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: από άλλους αυτά θα τα περιμένω.
0: Δεν συζητάς την είδηση. Εσύ παράγεις
1: τη συζήτησα. Τη συζήτησα. Είπα ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το 2004 με Ολυμπιακά έργα είχαμε 7,2 και το 2026 ναι. χωρίς Ολυμπιακά έχουμε 7,4.
2: Οικονομία...
1: Το συζήτησα, κύριε Πασχάλη. Απλά δεν θες να μπει στην κουβέντα.
0: Όσο, καλά, το ισοζύγιο πληρωμών, όσο το ισοζύγιο πληρωμών έχει να κάνει με περισσότερες εισαγωγές παρά εξαγωγές, δεν υπάρχει θετικό πρόσημο.
1: Τώρα που είπατε
0: έτσι
1: οικονομία,
0: πάνε πέστα σε αυτά που στα λέτε.
1: Για να πάμε λίγο στο δελτίο, να σας πω ότι χθες έβγαλε στοιχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Ωραία.
1: Στη Γαλλία και την Ισπανία που θαυμάζετε εσείς οι δύο και καμαρώνετε ειδικά ο Πασχάλης.
0: Έχει,
1: ναι, βέβαια.
2: Τη Γαλλία,
1: δεν λέγαμε, προχθές δεν λέγαμε για την Ισπανία.
0: Προχώρα.
1: Εδώ δεν λέγαμε για την Ισπανία.
0: Προχώρα.
2: Τι λέγαμε.
1: Λοιπόν, ο πληθωρισμός, να ξέρετε.
2: Χαμός γίνεται στην Ισπανία. Στεγαστική κρίση κτλ. Τι θαυμάζουμε.
1: Αν δεν τα. Καλά, προχθές δεν λέγατε εδώ για την Ισπανία. Ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία, ξέρω εγώ πώς την κλείτωσαν και εμάς μας πίεσαν και μας κάνανε.
2: Ποιος τα είπε αυτά.
1: Εδώ, εσείς οι δύο.
0: Τι παλεύεις
1: καθόλου. Θα σας βάλω την κουμπί την
0: τρίτη. Είσαι μα, βάλτε με.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο.
2: Καλά, εγώ δεν έλεγα για την 87χρονη που ξεσήκωσε επανάσταση στην Ισπανία.
1: Η είδηση είναι ότι το...
0: Έχει πρόβλημα, θέμα έχει τώρα.
1: Ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία έχει, ας πούμε, ξεφύγει 3,4 από πρόβλεψη για 2,6 στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 26. Σήμερα περιμένουμε τα στοιχεία της Γερμανίας, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι θα είναι πάνω από 3,3% πληθωρισμός στη Γερμανία. Και εμείς έχουμε θέμα με την Ελλάδα, η οποία δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, ενώ δεν λέμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που δεν παίρνουν μέτρα. Ούτε ο Ισπανός έχει πάρει μέτρα, ούτε ο Γερμανός έχει πάρει, ούτε ο Γάλλος.
0: Δεν παίρνουμε τα ίδια λαμόγια, δεν παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
2: Έχω εδώ και τρώω τα λυσιακά μου 800 χρόνια και ευτυχώς έχουμε και ακροατές που μας ακούνε χρόνια. Είναι πολύ καλό αυτό. Και έλεγα ότι τα μνημόνια μπήκαν για να κρυφτούν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι της Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ιταλία που τη σώσανε, όπως είναι η Γερμανία, και ότι αυτό το μοντέλο το οικονομικό που ακολουθούμε μαθηματικά, και δεν το λέω εγώ, το λένε οικονομολόγοι, οδηγεί σε χρεοκοπή ανά 20 χρόνια μια μεγάλη οικονομία, αφού είμαστε ένωση μιας χώρας τέλος πάντων. Μπήκαμε πρώτοι στο χορό εμείς, Ελλάδα, Ιρλανδία, εντάξει, Κύπρος κτλ.
1: Κράτα το και πάμε αμέσως μετά. Θα μου στείλετε και άλλες απορίες. Καθώς η ώρα είναι 7:32 πρώτα λεπτά, θα μπουκάρουμε με κίνηση μετά. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το παράθυρο σας σπορ, που θα παραθέσει εδώ η Σμαράγδα Μπασάκου.
3: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τις Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Τζέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας γρήγορα μία-μία αναστρέψιμη διαφορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.

0: Lock.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και injectionservice.gr.
3: Lease Access.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
8: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
9: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
10: Μετρόπολης Τελερό. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα. Εδώ είμαι με τα φιλαράκια μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Κανονικά εκπομπές πρέπει να είναι αυτά που γίνονται στο διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα έχουμε στον αέρα.
2: Α, λοιπόν, δεν ήταν αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πόσο, κύριε Πασχάλη.
1: Είναι θα χάσεις το ίδιο παγί αυτό.
2: Συγκαναγκασμού έχετε.
0: Εγώ.
2: Τώρα μια, με αφορμή αυτό που έγινε στο διάλειμμα.
0: Όχι.
2: Δηλαδή. Ρε παιδί μου, εγώ μετράω. Δηλαδή, άμα δω κουτάκια, δεν μπορώ να τα μετρήσω όλα να δω πόσα είναι. Δεν γίνεται. Πλακάκια, α πούμε.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Τώρα μα τα λες αυτά.
2: Ναι, τώρα τα
1: λέω. Ένα μα τα βγάζει. Μα δεν ήταν τέτοιο παιδί. Δεν είχε δώσει δικαίωμα στην γειτονιά.
2: Μετράω σκάλες όταν τις κατεβαίνω, πόσες είναι.
0: Ναι,
2: βλέπω πινακίδες και θέλω να τις μαθαίνω.
1: Αυτό είναι δέπι.
0: Τι είναι?
2: Ναι, δέπι. Διάσπαση προσοχής.
0: Πες το λίγο, πάνω. Δηλαδή, κάνε το αρκτικό λέξο.
1: Δέπι, ρε φίλε.
0: Διάσπαση
2: προσοχής. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, το έχω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάποια που τα πλέον τα θεωρούν, ας πούμε, και θέματα.
2: Φυσιολογικά.
1: Όχι, φυσιολογικά δεν τα θεωρούν, αλλά.
2: Φυσιολογικά εννοώ ότι εξηγούν συμπεριφορές ανθρώπινες, αν το έχεις
0: δηλαδή,
2: αυτό.
0: Για παράδειγμα, τώρα η Σμαράγδα στο διάλειμμα άκουσε. Χτυπούσε καμπάνα.
2: Μπράβο. Χέλμπερ. Ο ναός.
0: Κατευθείαν ξεκινάει, ας πούμε, κάνει το σταυρό της.
2: Αυτό ήθελα να πω, επειδή είναι παγκόσμια. Μάλλον ελληνική ημέρα παππού και γιαγιάς.
0: Σήμερα.
2: Ναι. Αυτός ο ψυχαναγκασμός συγκεκριμένος είναι από τη γιαγιά μου. Ναι. Όποτε ακούγαμε καμπάνα, κάνω σταυρός.
0: Και άμα καθάριζε,
2: κάνω σταυρός.
0: Άμα καθάριζε την καμπάνα.
2: Αυτό λέω. Και χτυπάει η καμπάνα και λέω: τι γίνεται, ρε παιδιά, έχουμε καμιά γιορτή. Ενημερώστε μας πλάκα-πλάκα.
1: Η δέπη είναι, να ξέρεις, είναι εγκεφαλικό θέμα, έτσι. Δηλαδή ελληματική.
0: Άσε τώρα, ρε Πασχάλη.
1: Ναι.
0: Και πότε γεννήθηκε?
1: Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί.
0: Παλιά δεν είχε.
2: Είχε, αλλά δεν το ξέραμε. Τώρα... Λέγαμε Στούρνη. Τώρα, κάποια παιδιά που δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν στα μαθήματα.
0: Ήταν, μα ήταν Στούρνη.
1: Ήταν. Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι. Γιατί ήταν Στούρνη.
0: Του έκανε την δικαιολογία τώρα. Θυμάμαι τώρα να μην πω πολλά. Ο ένας μου ανιψιός, τσακάλι μεγάλο, αρχιτέκτονος τώρα, τελειώνει στην Κύπρο. Ξαφνικά λέει η αδερφή μου, λέει, πώς λέγεται το άλλο. Πώς λέγεται το άλλο, ρε. Όχι δέπει. Δυσλεξία.
1: Δυσλεξία. Αυτό είναι.
0: Ναι. Λέω.
1: Ναι.
0: Εγώ τον παρατηρώ τώρα. Ναι. Τον παρατηρώ, έτσι. Δεν μπορούσα να διαβάσει καλά. Τα βιβλία του σχολείου, τα μαθήματα.
2: Ναι.
0: Άμα έβλεπε καμιά ταινία, τα πετούσε τα γράμματα έτσι στον αέρα.
2: Άντερεζι.
0: Λέω, πώς γίνεται να έχει, λέω, μόνο στα μαθήματα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά είναι. Ναι, μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλεύτηκαν. Okay. Πάντως τα τρία χαρακτηριστικά βλέπω εδώ είναι η απροσεξία,
0: ναι,
2: η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα.
0: Άρα είμαι.
2: Ναι, είμαστε.
0: Και τα τρία τα έχω. Λοιπόν, πάμε κίνηση λίγο.
2: Ναι.
1: Κόκκινα.
0: Κόκκινα έχει.
1: Σήμερα
0: έχει στο περιφερειακό.
1: Πέμπτη είναι.
0: Χθες φάγα ένα μποτιλιάρισμα, παιδιά. Τώρα το θυμήθηκα. Άσχετο, αλλά θα έχω σε λίγο. Θα σα πω τώρα. Λοιπόν, Τριανδρία και στα δύο ρεύματα. Ειδικά το ρεύμα προς δυτικά, μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει από την έξοδο από τη Διαγόρα και φτάνουμε μέχρι πάνω την κορυφή στον Άγιο Παύλο.
1: Υπάρχει κάποιο λόγο?
0: Πολύ όγκο οχημάτων, λογικά. Είναι το σύνηθε. Αυτά και από την άλλη μεριά στην Τριανδρία. Από την άλλη μεριά, νομίζω στα νοσοκομεία καλά είμαστε. Δεν έχει κοκκινήσει, δεν έχει κοκκινήσει ακόμα. Χθες, παιδιά, γίνεται ασφαλτόστρωση μετά το Ρήσιο προς Θέρμη στη Μουδανιών.
2: Ναι. Okay.
0: Το μποτιλιάρισμα είναι τρομερό. Εγώ το βλέπω, όταν πηγαίνω προς Χαλκιδική. Και όταν έρχομαι από
1: Κάτσε,
0: Χαλκιδική.
1: Περίμενε, προς τα πηγαίνοντας ή
0: έρχομαι. Όχι, ερχόμενοι. Από Ρήσιο, εγώ το βλέπω, σου λέω το ποτέ, και τους βλέπω τους ανθρώπους τώρα ακινητοποιημένους, κάνα 2-3 χιλιόμετρα. Πόπο Παναγία μου, λέω να γυρίσω από πολύ γύρω. Λόγω αφημιρμάδες, το ξεχνάω. Το θυμάμαι λίγο στην Καλλικράτεια.
1: Κλατς.
0: Και μπαίνω στο Maps. Και βλέπω, παιδιά, ότι τα πάντα. Γιατί ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει.
1: Από κάπου.
0: Οπότε έχουμε γεμίσει όλο το Ρήσιο. Εγώ δηλαδή, όπως έρχομαι από τη Μουδανιών, δεν μπορώ να πάω από πουθενά και για να καταλάβετε τι έκανα, πήγα. Αγία Παρασκευή.
2: Καλή, τι λες.
0: Ναι. Από τα Γαράδες, Αγία Παρασκευή, έκοψα μέσα που κόβει και βγαίνει, ας πούμε, κάπου στο Λάκωμα.
2: Ναι.
0: Όχι στο Λάκωμα, στη Ρεδεστό, συγγνώμη. Για να καταλάβετε τι έπαθα τώρα, έτσι. Δεν μπορούσα να βγω από τη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη.
2: Έκανες πολύ καλά που το ανέφερες, γιατί έχει και σήμερα.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος. Λέει και σήμερα, ναι, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Λέει ρευμά.
2: Τώρα θα σου πω, Κωστή, γιατί είδα τον τίτλο μόνο.
0: Πάντως, εχθές, παιδιά, ήταν το μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι ότι όταν είναι άλλο να προχωράνε λίγο τα αυτοκίνητα, στο με 3 χιλιόμετρα 4 την ώρα, 5.
2: Ναι.
0: Και άλλο να είναι ακινητοποιημένα.
2: Θα είναι αποκλεισμένη η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η ΛΕΑ.
0: Αυτή ήταν και χθες.
2: Ναι, και είναι οι ώρες από 10 έως και 3 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, έτσι το πέτυχα.
2: Εντάξει, είναι κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά. Τώρα δεν λέω το χιλιόμετρο, καταλαβαίνετε.
0: Άκου, ναι. Άκου, τώρα είναι από την άλλη μεριά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα όσοι είναι να φύγετε προς Χαλκιδική, προς τη Μουδανιών, κάντε κανένα κόλπο, πάτε λίγο από κάτω, από τα φανάρια του αεροδρομίου και ανεβείτε μετά από Καρδία.
2: Κοίτα να δεις, καλά που
0: ίσως,
2: το είπες.
0: Ίσως το γλιτώσετε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έκανα μια μισή ώρα να φτάσω από Ψακούδια στη Θεσσαλονίκη που συνήθως κάνω 45 λεπτά.
2: Βλέπω ότι έχουμε 39 μηνύματα από τα οποία εγώ βλέπω τα 7.
1: Για να δω εγώ πώς θα βλέπω.
2: Καλημέρα και καλό μήνα. Ο Χρήστος έχει σε σένα μια ερώτηση, Πασχάλη. Λέει, άρα την υπηαγωγό, λέει, την έκανε καλά, λέει, που τη χτύπησαν στα λιώσια, γιατί. Επειδή είναι, λέει, ο παδός, λέει, του Κυριάκου.
0: Δεν είπα αυτό, Πασχάλη.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Τι
0: δεν είπα αυτό. Εντάξει.
1: Πάμε παρακάτω στο επόμενο.
0: Οι
1: σοβαρές ερωτήσεις. Αυτά είναι αστεία τώρα.
2: Παιδιά, λέει ο Φώτης, να πάρω τηλέφωνο να σας τα πω να τελειώνουμε. Πια απ' όλα, είπαμε πολλά όμως. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Αφού δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας.
0: Δεν συνέβη.
2: Ο πιλότος, λέει, μακερώθηκε μόνος του. Καλημέρα. Είτε. Καλημέρα και καλό μήνα από
0: Φιλαδέλφεια. Δεν συνέβη, ρε παιδιά.
2: Ακούστε λίγο.
0: Έλα.
2: Δεν είπε κανένας αυτό.
0: Τι είπατε?
2: Κανένας δεν είπε. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι έγινε στα κόκπιτ. Στο κοκστό.
0: Καλημέρα, κύριε Χρυσούλα μου. Καλό μήνα. Η φίλη μου η Μαγδαληνή, που είναι στον τομέα των ψυχ, γράφει εδώ. Αυτό που λέει η Σμαράγδα είναι κάποιοι ιδεοψυχαναγκασμοί, λέγεται από τους επιστήμονες.
2: Έχει μια φοβερή ταινία ισπανική.
0: Ανάγκη για έλεγχο. Δεν είναι δέπη. Η δέπη συχνά συνδυάζεται με δυσλεξία, δυσαρρυθμισία.
1: Τι λέει εδώ. Η λέξη δέπη ξέρει τι σημαίνει. Η δέπη δεν είναι μια λέξη.
0: Ψυχολόγος είναι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, ας είναι ψυχολόγος. Τι σημαίνει.
0: Νομίζω ψυχίατρος κιόλας. Δεν θυμάμαι.
1: Ας είναι και ψυχίατρος. Ξέρει τι σημαίνει. Δηλαδή δεν είναι ελληματική.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέει.
1: Έχει την υπερκινητικότητα.
0: Λέει ότι η ιδεοψυχαναγκασμοί
2: με την κίνηση.
1: Αυτό που, λέει, αυτό που
0: είναι
1: έχει
0: άλλο,
1: Σμαράγδα.
0: Είναι άλλο, λέει.
1: Δεν συγκαταλέγεται στην τύπη.
2: Δεν
1: συγκαταλέγεται εκεί πέρα. Πού?
0: Ποιο?
1: Είναι που τρελία την πούμε.
0: Η ψυχαναγκασμοί.
1: Παιδιά, βέβαια, δεν είναι.
2: Η ΔΕΠΗ είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.
1: Ναι, είναι από τον εγκέφαλο αυτό. Συνδέεται με τον εγκέφαλο όλα αυτά, ρε παιδιά.
2: Ναι,
1: αυτό
2: δεν
1: λέμε.
2: Ξέρω αν έχω ΔΕΠΗ. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω διαγνωστεί με ΔΕΠΗ.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Η κοπέλα που λες εσύ.
0: Ναι, η Μάγδα.
1: Η Μάγδα.
2: Γεια σου, Μάγδα, μου ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, λοιπόν, τι έχει η Μάγδα. Η Μάγδα, λέω. Τι έχει.
2: Πτυχίο ψυχολόγου, Μάγδα έχει.
1: Τι έχει μαρό.
0: Εγώ θα πω τώρα.
2: Τι έχει μαρό, ρε
1: παιδί. Τι έχει μαρό, ρε παιδί μου, τελικά.
2: Τι έχει.
1: Πού θα την κατατάξουμε. Στου τρελού, στου γνωστικού, σε τι.
0: Με ποιο τραγούδι μπήκαμε στι 7.
2: Παιδιά, πραγματικά.
0: Change από τι αριστορφία.
2: Πόσα ντουλάπια, α πούμε, έχει η ντουλάπα πίσω. Πόσα. Ξέρω, πίσω από το.
1: Πόσα,
2: πόσα φύλλα.
0: Θα μετρήσει
2: 4.
1: Και από κάτω.
2: Και, δε, και σε κοιτάω.
1: Ναι.
2: Λογικά θα έχει 4.
1: Μα το έχει μετρήσει 10 φορές, γι' αυτό
2: ναι,
1: το ξέρει.
2: Πίσω από το κεφάλι του Κώστα μετράω.
1: Πόσε είναι οι ρίγε πίσω από πίσω σου.
2: Εντάξει, από πίσω. Αλλά θα μπορούσα να το κάνω.
1: Αυτό βλέπει πώ.
2: Το κάνω. Δηλαδή μπορεί να μετρήσω 1, 2, 3, 4 τις οθόνες. 5 με τη δική σου. Έχω βάλει και άλλη μία. Αλλά ήθελα να σας πω, έχει μια καταπληκτική κωμωδία. Την είχαμε πάρει και εδώ και την είχαμε κάνει θεατρικό. Νομίζω λέγεται Tok Tok. Ισπανική.
0: Τρομερή.
2: Είναι τρομερή. Πολύ μιλάμε, είχα πολύ καιρό να γελάσω
0: την
2: τόσο
0: έχουμε,
2: πολύ.
0: Την έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
2: Δεν χορταίνεται. Yeah. Που είναι ένας ψυχίατρος τέλος πάντων. Υπάρχουν τέτοια άτομα που έχουν συγκεκριμένους ψυχαναγκασμούς.
0: Κάνει ομάδα, ας πούμε. Και
2: μπράβο.
0: Πηγαίνουν εκεί κάτι τύποι, ένας και ένας Πασχάλη.
2: Δεν κάνει ομάδα. Αυτός για κάποιο λόγο αναγκάζεται. Για να μην κάνουμε spoiler. Για να μην κάνουμε spoiler. Αναγκάζεται να φύγει από το ιατρείο του. Για κάτι έκτακτο. Οπότε αυτοί τα ραντεβού του μαζεύονται. Εντάξει. Και είναι 4 τύποι, 4 ή 5, δεν θυμάμαι, οι οποίοι ο καθένας έχει, ρε παιδί μου, την τρέλα του. Και γίνεται το κακό χαμό σε αυτό το ψυχιατρίο, είναι φοβερό.
0: Παλιά με αυτές τις αρρώσκες λέει τις λύνανε.
2: Ο τρελός του χωριού.
0: Ωραίο Παναγιώτη. Παλιά αυτές τις αρρώσκες λέει στα σπίτια. Όχι τα παιδιά που λέμε αυτά. Τις λύνανε, λέει, με κανένα σκαμπίλι. Τώρα λέει με 50.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει, δεν τις λύνανε ακριβώς.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μαγδαληνή, 6 χρόνια ιατρική, 6 χρόνια ειδικότητα, 6 χρόνια ιατρία, 3-6-18. Μου θύμισε το.
2: Γεια σου, Μάγδα.
0: Μου θύμισε το Τζάκονα τώρα η Μάγδα.
2: Τι είπε, τι έχω, τι είπε, πώς το είπε.
1: 6 χρόνια στην ίδια τάξη. 6 χρόνια δημοτικό,
0: 6 χρόνια γυμνάσιο.
1: Όχι, 6 πρώτη, 6 δευτέρα, τελειώσαμε.
2: Γιατί το έκοψε ο Πασχάλης, τι είπε ότι έχω ανάγκη για έλεγχο, να ελέγχω το περιβάλλον γύρω μου.
0: Όχι.
2: Και το κάνω αυτό. Κάτι τέτοιο είπε η Μάγδα.
0: Βγάλε μια διάγνωση. Μάγδα.
2: Ναι, καλέ, να ξέρω και εγώ τι έχω.
1: Ναι, πες μας τι έχει να πούμε. Ναι, να μας πει, να ξέρουμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, την κοπέλα.
2: Μετά από 3 παιδιά, λες να τα κατέστρεψα τα παιδιά.
0: Τι να πω, τι να τους πω. Να πω όμως στους ακροατές, γιατί θα φτάσουμε σιγά σιγά, πάμε στις 8, ότι μαζί μας είναι η Φιμπράνη, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία. Και να θυμόμαστε ότι πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά, με πετροβάβακα Φιμπραγκαίο βεβαίως, ο οποίος είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό ανόργανο, άοσμο και χημικά αδρανές. Είναι και ελαφρύ, είναι και εύχριστο. Μαράγδα και Πασχάλη, δεν είπατε άχνα 5 λεπτά πριν τις 8 για το παιχνίδι του ΠΑΟ χθες. Περιμένω να δω, σας περίμενα μέχρι το παραπέντε.
2: Εγώ θέλω να μου κλείσει ένα ραντεβού πρώτα με τη Μάγδα και θα τα πούμε και για ΠΑΟ.
1: Όχι, όχι. Εγώ θέλω διάγνωση από τη Μάγδα. Δεν είναι έτσι, δεν περνάει έτσι. Δεν περνάει έτσι αυτό. Θέλω διάγνωση. Πού συγκαταλέγεται.
0: Είναι καλό, φοβερή τύψα και φιλινάδα μου. Ένα πρωί θα την παρακαλέσω πριν πάει στο γιατρείο να έρθει από το στούντιο εδώ να σας εξετάσει και τους δύο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα σήμερα.
1: Έχω την εντύπωση ότι αν θα έρθει θα εξετάσει εσένα.
0: Όχι,
2: δες τώρα. Okay, okay.
1: Πρώτα περίμε... και μετά θα φύγει κιόλα και θα καταλάβει.
2: Έχει πολύ γέλιο, παιδιά. Δείτε, εσύ τι βλέπεις να γράφει εκεί πέρα.
1: Πού ρε.
2: Τώρα το έκανε λευκό το φόντο. Στο open είμαστε.
0: Εσύ τι έβλεπε.
2: Γράφει ρε παιδί μου Open Beyond. Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
2: Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Open Beyond 10 γράμματα. Τα έχω μετρήσει. Καταλαβαίνετε.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
1: Εντάξει. Ο καθένα έχει τώρα τα θέματα.
2: Τα έχω μετρήσει τα γράμματα.
1: Ναι, αλλά θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς έχεις για να ξέρουμε να σε αντιμετωπίσουμε και ανάλογα. Δεν μπορεί να περνάει έτσι.
2: Έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Ο Πάο Κάρα.
0: Με κολονοσκόπηση λέει θα σε εξετάσει.
1: Σε τσούζι λοιπόν, γι' αυτό. Έχετε... Πες κι άλλα, εγώ ξέρω και στο.
0: Θα σα πω ό,τι θέλετε.
1: Ακούω και σε άλλα. Εγώ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα. Όπα, γεννιέται... Δεν θα πούμε για πάω, σαν σήμερα.
0: Όχι, όχι, μετά τι 8.
2: Εντάξει.
0: Γεννιέται το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Έλα.
2: Σπουδαίο.
1: Ελ Γκρέκο.
0: Γεννιέται το 1930 μεγάλο ηθοποιό ο Φιλίπ Νουαρέ. Αγαπημένες ταινίες, ναι. Δύο τρομερές. Ο Πασχάλης ίσως επειδή είναι η γενιά μου, ίσως να τις έχει δει. Είναι το Μεγάλο Φαγοπότη.
1: Α, μάλιστα.
2: Εσύ, δεν ξέρω όμως ποιος είναι αυτός ο Νουαρέ. Για να δεις αυτός το Μεγάλο Φαγοπότη.
1: Δεν είναι αυτός
0: ο Φιλίπ, όχι, όχι, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη ήταν αυτός. Ναι. Και, η άλλη είναι το Εντιμότατη Φίλη μου.
2: Το Εντιμότατη Φίλη μου δύο είναι ταινιά, έχει γίνει και
0: δύο,
2: θεατρικό.
0: Δύο στα δύο τώρα που σας είπα, έτσι, για Φιλίπ Νουαρέ.
1: Ταινιάρες
2: είναι.
0: Γεννιέται σαν σήμερα ο Γόλτερ Ματάου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τότε δεν μου άρεσε. Εντάξει,
2: γιατί ρε εσύ.
1: Ήταν λίγο έτσι.
2: Με τον Τζακ Λέμον κάνανε ωραίες ταινίες.
0: Εντάξει, κοινή.
2: Ήταν καλό δίδυμο.
0: Γεννιέται σαν σήμερα, παιδιά, ο Ζαν Ζακανό, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης, ο οποίος, αν σας πω τέσσερις ταινίες του μόνο που έχει κάνει, θα πάρετε ζημιά.
2: Πέστε.
0: Πρώτον, Εχθρός Πρώτων Πυλών.
2: Α, τι να πεις κανένας.
0: Οι ψαγμένες που δεν τις έχετε δει είναι το Lures, το οποίο σας προτρέπω να το δείτε οπωσδήποτε. Έχει να κάνει με μια αρκούδα και αυτά που περνάει.
2: Αχ.
0: Η αρκούδα λέγεται, είναι του 88.
2: Σταμάτα μια... εσύ, αφού την έχω πει στην εκπομπή αυτή την αρκούδα και αυτά που περνάει. Τα λέγαμε εμείς οι δύο εδώ, ξεχνάς.
0: Αλήθεια λες, δεν θυμάμαι.
2: Πού τον έστρενα τον άνθρωπο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Πώς δεν με χώρισε, ναι για πες.
0: Έχει κάνει ταινιάρες όσο δεν τα κάνω. Γεννιέται η ελπίδα σαν σήμερα.
2: Okay.
1: Τα πάλι θα τα λέμε τα ίδια πράγματα.
0: Όχι, okay, βέβαια ένα τραγουδάκι το χάσαμε.
1: Το χασες.
0: Γεννιέται ο Μπάμπης Χολίδης.
1: Ναι, θα κοιμηθείς το μεσημέρι του.
0: Κορυφαίος ο Μπάμπης Χολίδης. Ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες, μάλιστα από τους σημαντικότερες της ελληνορωμαϊκής πάλης στην κατηγορία του. Και τέτοια μέρα, ενώπιον 75.000 και βάλε θεατών, ο Πελέ αποχωρεί από τα γήπεδα στο New Jersey. Έπαιξε το πρώτο ημίχρονο με την Κόσμος, τότε ήταν εκεί στη Νέα Υόρκη. Το δεύτερο με τη Σάντος. Αποχωρεί με 1.281 γκολ σε 1.363 αγώνες.
2: Τι να πει κανείς.
1: Το να πω εγώ, ότι είναι πάρα πολύ λίγος κόσμος αυτός. Τι να πει η Δύση τώρα που μάζεψε.
0: εγώ το είπα, το έφερα
1: και. Και δεν έφυγε κιόλας.
2: Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Δύση, φωνάζανε.
0: Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Υποκλίνομαι.
1: Πάντως,
2: φωνάζανε.
0: Αλλά το λέω
1: όμως γιατί η μεγαλύτερη εχθές... συναυλία δεν είναι της Δύσης στην Ελλάδα.
2: Είναι τον Ταλάρα, εγώ σας έλεγα χθες.
1: Η οποία είναι διήμερη.
0: Διήμερη, ναι.
1: Είναι στα γενέθλια, μάλλον στα γενέθλια, στο ξεκίνημα του ΟΚΑ. ΟΚΑ, ναι. Το 83, γιατί παίζαμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι διήμερη. Η συναυλία του Νταλάρα είναι διήμερη. Ούτε social media, ούτε τηλεόραση, ούτε διαφημίσεις.
0: Σωστό,
1: ούτε,
0: σωστό.
1: Ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα.
2: Παιδιά, οι
1: μεγάλοι καλλιτέχνες δεν θέλουν τέτοια πράγματα.
2: Η μαμά μου δούλευε στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Με θυμάμαι κοριτσάκι μέσα στο παλέ.
1: Σε θυμάσαι κοριτσάκι.
2: Συναυλίες του Νταλάρα. Και γινόταν ο κακός χαμός.
1: Τις ατάκες αυτές που λέει η Μαράγδα, να τις καταγράφει η Μάγδα για να κάνει το προφίλ της και να έρθει να μας το πουλήσει μετά.
2: Κάτσε ρε εσύ.
1: Καθιστώσει
2: με καθιστώσει. Μια και την αναφέρατε, ναι. Μιλούσε AI με τον 17χρονο εαυτό της. Δηλαδή η Βύση από τι πάει.
1: Η χαζή είναι πολύ. Δεν χρειάζεται να το αναγκάσουμε σε θέμα.
2: Είπες χαζή, Πασχάλη.
1: Όχι, παιδί μου, για αυτούς που πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ότι μιλούσε με τον εαυτό της.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν είναι χαζομάρα αυτό, με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή. Δεν υπονομεύεις. Δηλαδή το κόνσεπτ, ας πούμε, ξέρεις, μίλα όταν ήσουν με την έφηβο.
2: Ναι. Τι να σου πω τώρα, το βρήκανε εμπνευσμένο.
1: Καταρχήν η έφηβος δεν θα γνώρισε τη φύση.
2: Δεδομένα.
1: Σε αυτή την ηλικία με πλαστικές, με παραμόρφωση και
2: όχι,
1: μετά
2: λοιπά. Ίδια είναι, γιατί.
1: Γιατί η ίδια είναι. Καταρχήν ήταν άβυζη.
2: Στα
1: 17 ήταν πλάκα.
2: Άλλο αυτό.
1: Αυτό δεν λέμε.
2: Ναι, άλλο αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Για την ηλικία, κοίταξε πώς έγινε.
2: Ήταν όμως αθλήτρια του Στίβου από μικρή. Δηλαδή είχε, πω...
1: Στο Στίβο του Καρβέλα πήγε μετά.
2: Εντάξει. Την έφτιαξε.
1: Τεράστιο.
0: Είδατε μόνο. Μήπως στη συνέντευξη του Καρβέλα την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι. Όχι, εγώ δεν
1: την υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
2: Πού τον είχαν, καλέ.
1: Ο Μπογδάνος τον είχε.
0: Ο
1: Μπογδάνος.
0: Ο Μπογδάνος τον είχε, ναι.
2: Τόλμησαν μετά από αυτό που έγινε.
1: Τι έγινε.
2: Με την νίκη.
1: Τι έγινε με την νίκη.
2: Στο Μέγκα.
1: Τι έκανε, δηλαδή.
2: Δεν θυμάσαι που έπεσε πόσο καιρό.
1: Καλά, όχι. Ήταν πιο. Κοίταξε, παίζει ρόλο αυτό που έχει απέναντί σου. Και επειδή ξέρει τον background και τη Λιμπεράκη, ξέρει και τον background του Μπογδάνου, ήταν ανάλογο. Και εμένα και εμένα η κορυφαία του ΑΤΑΚΑ είναι ότι δεν έγινε πρωθυπουργό.
2: Αλήθεια το λες τώρα, αυτό είπε τέτοιο.
1: Σου λέγει ότι σε μια χώρα τέτοια.
2: Μπορούσα κι εγώ.
1: Ναι, θα μπορούσα. Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα εγώ να γίνω πρωθυπουργό. Δεν μπορούσα να γίνω, λέει, αλλά δεν ήθελα.
2: Εξαιρετικό. Μεγάλο εγώ πρέπει να έχει για να τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, άμα ακούσει τη συνέντευξη, πάθει σοκ.
1: Ναι.
2: Είναι, ή απλά να είσαι γνώστης. Δηλαδή,
0: γιατί... Γνώστης.
2: Να, έχεις μια, να είσαι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, ρε παιδί μου. Να...
0: Αποψάκιας, όχι γνώστης. Άλλο γνώστης και άλλο αποψάκιας.
1: Σε κάποια πράγματα.
0: Ο Καρβέλας είναι. Ορίστε.
1: Σε κάποια πράγματα έχει γνώσεις. Δηλαδή.
0: Όπως.
1: Μουσική.
2: Μουσική σίγουρα.
1: Νούμερο ένα είναι, φίλε.
2: Μουσική σίγουρα, ναι.
0: Το ότι ήξερε πόσο. Καλά. Το ότι ήξερε ο Καρβέλας και του βγάζει το καπέλο πόσο ανίδεοι είμαστε και πόσο ελλιπείς σε μουσική παιδεία και μας πούλησε κάτι μαύρες όρουχα και κάτι, ξέρω εγώ. Και έγινε φίρμα.
2: Αυτά είναι ροκεντρό. Βγάζω το καπέλο. Είναι όλα διασκευές αυτά. Βγάζω το καπέλο.
1: Ο Καρβέλας, φίλε, δεν έγινε φίρμα από αυτό. Αυτό ήταν. Πώς να σε πω. Η παρένθεση στον
2: αριθμό. Το γούστο του.
0: Το γούστο. Ναι. Άρα αυτά που έγραψε στη Βύση είναι, ας πούμε, αυτά τα.
1: Στη Βύση, στον Πανταζή.
0: Τα διαμάντια.
2: Κατερίνα Στανίση.
1: Δεν μου λες. Και σε όλους αυτούς. Ο Πανταζής έχει αποκαλύψει ότι έχει δώσει τα περισσότερα εκατομμύρια για ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Εντάξει, αφού σα αρέσουν τα τραγούδια, εγώ τα θεωρώ σκουπίδια, ρε παιδί μου.
1: Άλλο τι θεωρείς εσύ, σου λέμε τι έχει κάνει ο τύπος.
0: Την άποψή μου είπα. Βασίζεται πάνω στη στέρηση, ας πούμε, η μουσική παιδεία.
1: Δεν έχει απόψει αν μα αρέσει.
0: Εντάξει, και εγώ δεν λέω. Την άποψή μου.
1: Έτσι, σαν παραγωγό, ρε παιδί μου, μουσική και τραγουδιών, ότι αμοιβόταν με το πιο υψηλό κασέ που έχει γίνει ποτέ.
2: Καταρχά, να πούμε ότι γίνεται σε όλε τι μουσικέ βιομηχανίε αυτό. Η pop μουσική έχει απίστευτα σκουπίδια. Απίστευτα σκουπίδια που γίνανε τεράστια.
1: Τα σκουπίδια τραγουδάνε ακόμα και πληρώνονται αδρότατα.
2: Ναι, είναι πολύ.
1: Αν υπάρχει λέξη αδρότατα.
0: Δεν έχουμε παιδεία.
2: Κλικ. Πώς να σου πω.
1: Σε τι έχουμε παιδεία. Σε τι έχουμε
2: εγώ
1: παιδεία.
2: Ξέρω κόσμο που έχει και παιδεία, εδώ, που πηγαίνει πολύ. Και στο Μέγαρο, ας πούμε, και στις όπερες και τα λοιπά, και όταν θα πάει να τα σπάσει, θα πάει στα καλτ.
0: Λοιπόν,
2: ούτε καν στις μεγάλες
0: πίστες. Έχω θεματάρα για την εκπομπή. Τσακωμή.
2: Ναι.
0: Η παύση των 5 δευτερολέπτων. Είναι έρευνα χθεσινή. Χθες δημοσιεύθηκε στο Psychology Today.
1: Όπα. Ναι. Τα στέλνει η Μάγδα αυτά.
0: Όχι, όχι, εγώ το βρήκα.
2: Πες γιατί σκοτώθηκα με το γιο μου χθες. Για
0: λοιπόν,
2: πες.
0: Λέει εδώ τώρα, λένε οι ειδικοί. Έτσι,
2: ναι.
0: Ότι κυρίως τα ζευγάρια. Αυτό είναι η συμβουλή για τα ζευγάρια.
2: Έτσι. Α, δεν πιάνει.
1: Ανοίγει την πόρτα και φεύγει.
0: Ότι ζευγάρι είναι κάτι που είναι. Από
2: ο Πασχάλη, ξέρει πόσα χρόνια το έκανα αυτό. Κλειδιά στο χέρι και δρόμο.
0: Αυτό το καλύτερο. Και εγώ το κάνω. Αλλά λέει εδώ ότι ο πρώτος που θα το θυμηθεί. Αν κάνει μια παύση πριν ξεκινήσει να λέει τα δύσκολα, 5 δευτερολέπτων πέφτει αυτομάτως και το έχουν κάνει 500.000 πειράματα. Τα 5 δευτερόλεπτα λένε πολύ σημαντικά. Έχει η παύση αυτή μια τεράστια δύναμη. Δοκιμάστε το, λέει, σαν πρακτικό μάθημα στις καθημερινές σας διαφωνίες. Και ήθελα να σας πω. Από αύριο, έτσι.
1: Όχι, από τώρα. Μισό λεπτό.
2: Θα κάνουμε πάση
0: στο ραδιόφωνο. Θα σα κλείνω τα μικρόφωνα 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα καθόλου και την επόμενη ώρα, δηλαδή.
0: 5 δευτερόλεπτα.
2: Περιμένουμε.
1: 8 και 3.
2: Καταρρύπτονται οι
1: μύθοι. Όπα, 8 και 3. Τέλος. Κόβεις, κόβεις, κόβεις.
2: Είμαι Χούντα.
1: Κόβεις, Χούντα.
2: Είμαι μία γυναίκα. Καταρρύπτονται οι μύθοι.
1: Μία γυναίκα, φύγαμε 8 και 3.
2: Γιατί
1: θα πάρουν τηλέφωνο να μας κυνηγάνε.
2: Απίσω από την πόρτα με τη γάνια, με παντόφλες.
0: Όχι, μα εκεί πρέπει.
2: Εκείνο είναι χύτρα που βράζει. Δηλαδή, τι 5 δευτερόλεπτα, περιμένει ώρες.
0: Δοκίμασε το εσύ.
2: 5
0: δευτερόλεπτα. Ωχ, ριλάξ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τους διαφημιστικό μας μπλοκ εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Με ακόμη 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού ενισχύεται ο δημόσιος τομέας το 2027, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, στο Εθνικής Αμήνης 1.489 απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών και 1.000 ΕΠΟΠ, για την προστασία του πολίτη 1.300 θέσεις υπαστυνόμων και αξιωματικών και 930 θέσεις για την ενδυνάμωση του πυροσβεστικού σώματος. Τη ματέωση της εξασφάλισης ιχνών του εγκλήματος των Τεμπών μέσω του λεγόμενου μπαζώματος επισημαίνει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Στο σκεπτικό του βουλεύματος, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των δικαστηρίων. Νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχεται να προσθέσει η καταγραφή του μηχανήματος με το οποίο πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο live news του Μέγκα δείχνουν ότι το μηχάνημα κατέγραψε μικρότερο όγκο πλάσματος από αυτόν της αναπλήρωσης κατά περίπου 700 ml που αντιστοιχούν σε απώλεια της τάξης του 20% του συνολικού όγκους του αίματος. Τα 20 λεπτά αγγίζει η επιδότηση στην Αντρία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με τα 15 λεπτά να έρχονται από την κρατική στήριξη και επιπλέον 5 λεπτά του ευρώ από πλευράς δηληστηρίων. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, καθώς θα υπάρξει νέα αξιολόγηση της κατάστασης. Βελτίωση συνεχίζει να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με αιτήσια υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για το μήνα Αύγουστο από 8,8% την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, πρόκειται για την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας και για ιστορικό χαμηλό 18ετίας. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη για σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά άθλιος καιρός με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με την έντασή τους να μην ξεπερνά τα 2 με 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
18: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
19: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τη Μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Λατίνη.
3: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έλα, Θανάση μου. Καλημέρα και στο Θανάση του Κατσαπάκα να πούμε. Κάτσε από απέναντι. Καλημέρα και στον Πασκάλη. Καλημέρα στην Εσμαράγδα. Καλό μήνα σε όλους τους ακροατές, στις ακροάτριες και στους ακροατές. Μαζί μας έχουμε περάσει μετά τις 8, είναι βεβαίως. Ειδικά εσύ που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Να θυμόμαστε ότι με τη Δημάκηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνετε στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά μάλιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου με την Δημάκης. Τη σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Τι ωραία.
0: Θα μιλήσετε καθόλου για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Περίμενε. Θα μιλήσει πρώτα η Σμαράγδα, προηγούνται οι γυναίκες και μετά εμείς.
1: Θα μιλήσουμε αφού φτιάξαμε το σπίτι μας. Καλό είναι να το κλειδώσουμε και να πάμε ένα ωραίο ταξίδι και να γυρίσουμε να το βρούμε φτιαγμένο μετά τη Δημάκης. Όταν λέμε ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε στην Aegean, που μας συνδέει απευθείας, ούτε με έναν ούτε με δύο, με 43 μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Έχει επιλογές για όλα τα γούστα και ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα. Το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί.
0: Μήπως θέλει να μιλήσουμε για την εθνική.
2: Περιμένε. Πώς, για?
0: Για την εθνική.
2: Όχι, όχι, άκου λίγο. Θα μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Το τι έχει η Σμαράγδα. Έχω.
0: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, εγώ περίμενα από τη Μάγδα. Καληνύχτα και έφυξε.
1: Με έψαξες, τι.
2: Τη Μάγδα.
1: Εσύ.
2: Όχι, τι.
1: Ψυχανάλυση, τι έχω.
2: Τώρα περίμενα.
1: Τι έχω, ρε παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Μου θύμισε την ταινία τον Ηλιόπουλο.
2: Λοιπόν, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, δηλαδή OCD.
1: Ναι.
2: Όπως το ακούς. Το έχει, λέει, η σύζυγος ενός ακροατή μας. Αν πάρει, λέει, μια χούφτα αμύγδαλα, θα δει αν είναι ζυγά ή μονά.
1: Αλήθεια. Θα το
2: εννοείται
1: κάνω.
2: Ότι θέλει να είναι ζυγός ο αριθμός. Και ρωτάω, γιατί ζυγός και όχι μονός.
1: Εγώ θέλω μονό.
2: Να μην σου πω τώρα.
1: Παιδιά, θέλω μονό.
2: Για ποιο λόγο.
1: Δεν έχω ιδέα. Και πάντα διαλέγω μονά νούμερα. Ακόμα και στους ποδοσφαιριστές. Τα ζυγά δεν μου κάνουν. Δεν μου κάθονται, ρε παιδιά.
0: Ξέρεις, τα μονά
2: τα μονά έχουν ένα ελάττωμα.
1: Για πες.
0: Δεν διαιρούνται.
1: Δεν μ' αρέσουν οι διαιρέσεις εμένα.
0: Πείτε, ερώτηση.
2: Ρε φίλε, γιατί πώς έχουμε αδειάσει σήμερα,
0: ναι.
2: Σε έχουμε διασύρει μπασκετικά. Δηλαδή αυτές οι μας οι νίκες, φίλε, δεν μας αγγίζουν. Εμείς θέλουμε, φίλε, προμόσιο να πούμε.
0: Ερώτηση. Γιατί σήμερα εσείς
2: πρέπει να απαντήσουμε.
0: Γιατί σήμερα, ειδικά εσείς οι δύο σήμερα, 2 ώρες και 1/4 δεν είπατε απολύτως τίποτα για το πρώτο παιχνίδι επίσημο ευρωπαϊκό της ομάδας σας.
1: Να σου πω.
2: Περιμένουμε να έρθει η ώρα αυτή.
1: Μπράβο, πρώτον. Δεύτερον, τι να πούμε, να κάτσουμε. Τι, ζή τον νικήσαμε.
0: Για τον Άρη.
1: Τη Μανρέσα.
0: Για τον Άρη προφέρει. Όχι,
2: εσύ
0: είπατε, ας πούμε, για το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Το πρώτο πράγμα που έκανες, για να είσαι ειλικρινής, άκου λίγο. Το πρώτο πράγμα που έκανες εχθές είναι να με βγάλεις κάρτα ότι σου είπα για το Σπανούλι. Να τα ξεκινήσουμε.
0: Το είπες.
2: Και τους είναι και το κλείσα κιόλας. Και σε είπα, ποιο Σπανούλι.
0: Εγώ
2: δεν έχω, φίλε, αμφισβητήσεις. Έχουμε αμφισβητήσει άλλα πράγματα τα οποία θα δούμε αν θα αλλάξουν.
0: Άρα δηλαδή όλα καλά χθες.
2: Όχι, βέβαια.
1: Καταρχάς
2: δεν μπορεί να είναι καμία ομάδα καλά. Τα είπαμε αυτά. Γενάρη και μετά θα μιλήσουμε.
1: Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Μπορώ να δω βέβαια την ευφυΐα του Τρινκέρι.
2: Με τα Ιρή.
1: Ναι, με τα Ιρή και το είπε και ο ίδιος ο Ταϊρή. Το δήλωσε ότι ο Τρικέρι μου είπε μπες και πάρ το πάνω σου.
0: Καλά, και εγώ μπορώ να δω την ανοησία του προπονητού της Μανρέσα. Ο οποίος βλέπει ότι ο Ταϊρή είναι on fire και δεν έχει πάνω το, ας πούμε, παίχτη πάνω του αποκλειστικά.
1: Ναι.
0: Και τον αφήνει εκεί, να σου στάρει 10 λεπτά.
1: Κάπως έτσι είναι. Πάντως δεν παίξαμε καλά. Σημασία και τι να κρατήσουμε τώρα σε αυτή τη φάση, τη νίκη. Έρχεται και ο Λιθουανός σήμερα, ο Μοτιεγιούνας.
0: Τι τυρίο και αυτό, παιδί.
1: Θηρίο, πραγματικό. Είναι νωρίς, Κώστα.
0: Σε τι φάση είναι αυτό, έχουμε εικόνα.
1: Είναι αυτό που λέμε.
2: Ό,τι εικόνα να έχεις.
1: Είναι κάποια διαστήματα.
0: 10 λεπτά να παίξει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Έρχεται με αυτό το σκοπό.
1: Δεν ξέρω. Έρχεται με το σκοπό να ψηλώσουμε σίγουρα.
0: Ναι,
1: η front line.
0: Όγκο. Δεν πηδάει, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από παλιού σέντερ. Επειδή τον έβλεπα χθες στο NBA, δεν πηδάει καθόλου, ποτέ. Μόνο σηκώνει τα δάχτυλα των ποδιών σου.
1: Δεν χρειάζεται, έτσι.
0: Όχι, χρειάζεται, αλλά δεν πηδάει.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Δεν είναι, δεν είναι αλτικό, α πούμε.
1: Όσοι ασχολούμαστε
0: με. Έχει όγκο με στη ρακέτα, εκείνη φοβερή, δεν το συζητάμε. Έχει ένα pivot περίεργο. Συνήθω αυτό το hook shot, α πούμε, θα βαρεθείτε να βλέπετε. Ραβέρσα τα λέγαμε παλιά, Πασχάλη. Ναι, ναι, ναι.
1: Τραβέρσα,
0: ναι.
1: Πώς,
0: τραβέρσα,
1: ράβερσα. Ρα, ρα. Ρα, ρα, ρα.
0: Hook shot, πεταχτάρι, πώ να το πούμε. Πεταχτάρι.
2: Πεταχτάρι.
0: Το στυλ του αυτό είναι. Ναι, αλλά τα βάζει. Δηλαδή από τα δύο μέτρα έχει φοβερή ευστοχία. Δύο-τρία μέτρα.
1: Όσοι ασχολούμαστε με τα αθλητικά, παγιδευόμαστε κάποιες φορές σε κάποια κλισέ που όμως έχουν βάση και είναι κάπως έτσι. Σε αυτή τη φάση και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, το ζητούμενο είναι να πάρουν τα αποτελέσματα. Μέχρι να αρχίσουν να δένουν, να κάνουν, να δείξουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν.
0: Όντως. Εντάξει, καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι τώρα αν θα μπορέσει να βγάλει βάθος μες στη χρονιά, στον πάγκο δηλαδή, και αν από τον πάγκο θα έρχονται παίκτες οι οποίοι θα σκοράρουν. Γιατί τους πέντε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ που είναι μια λαμπερή πεντάδα, τους έχει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει κανένα δύο θέσεις. Χωράει δηλαδή κανένα δύο προσθήκες ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Και εγώ το βλέπω. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα. Εγώ το βλέπω.
0: Ωραία.
1: Δεν πάω να κρατήσω κάτι άλλο.
0: Τίποτα, όχι. Πάτε Μύκονο τώρα.
2: Ναι. Μύκονο!
0: Εντάξει, Μύκονο.
2: Δεν ήθελα να πάω στη Μύκονο.
0: Για το
1: τέτοια
0: μάτι,
1: εποχή
2: μαζί
1: όμως.
2: Μαζί με Ζαΐρη.
1: Ύποπτος. Είσαι ύποπτος.
0: Πείνασες.
1: Θέλω ανάλυση τώρα.
2: Πάνω σε αυτό που λέω. Με λέει, τι γυρίζεις και μου λέει. Το κάναμε χθες κουβέντα και τι γυρίζεις και μου λέει. Θα κάνουμε μια στάση στα Γιάννενα. Για να φάμε.
0: Για σούπερ.
2: Καλά, στην Μύκονο θα
1: πάμε. Με τα Γιάννενα έχει τρέλα με ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Το έχει ανακαλύψει. Πραγματικά θέλω να πάω.
2: Ναι,
1: τόσο πολύ το διαφημίζει.
2: Και εκεί θα φας τη μεγάλη σου απογοήτευση.
1: Λες,
2: δεδομένο.
0: Άλλος ένας μύθος που καταρρίφθηκε της επόμενης εκπομπής.
1: Όπα.
0: Είναι ότι.
2: Σας παρακαλώ, δεν θέλω να μιλάμε για άλλες εκπομπές.
0: Εντάξει, επειδή μου μύθο. Για το μύθο μιλάμε, για την επόμενη.
2: Καθόλου. Γιατί
0: ότι η εθνική ομάδα της Ολλανδίας θα προπονηθεί στη Μεσύμβρια. Το άκουσα προχθές και βούλωσαν τα αυτιά μου. Το ένα βούιζε.
2: Τελικά που μου προπονήθηκε.
1: Φυσούσε.
0: Το Ρίσιο εννοείται.
1: Είχε αέρα.
0: Όπως και η Γερμανία θα προπονηθεί τη χαλαρή προπόνηση στο Ρίσιο, εκτός από την προπόνηση την επίσημη που κάνει βεβαίως κάθε ομάδα στο γήπεδο που θα παίξει.
1: Ναι. Καταρχάς.
0: Έτσι, Κουλιανέ, ποια Μεσύμβρια, Κουλιανέ.
1: Δεν ξέρω πώς το είπε ο Νίκος, αλλά η είδηση συγκεκριμένα ήταν ότι ο ΠΑΟΚ είχε την καλή θέληση.
2: Α, ναι,
1: ναι. Ναι, να παραχωρήσει και τη Μεσύμβρια και το γήπεδο της Στούβας για προπονήσεις.
0: Φαντάζεται τους Οράνιους να περνούσαν από τα διαβατά.
1: Έχει ένα δίκιο. Όταν έχει δίκιο.
0: Από τον Άγιο Θανάσιο.
2: Θα τους πάμε με το ελικόπτερο του Προέδρου. Για να μην τα βλέπουν.
0: Το ίδιο θα γίνει και για το παιχνίδι της Γερμανίας.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία θα προπονηθεί στο Ρίσιο.
1: Okay.
0: Τη χαλαρή. Τα επίσημα θα γίνουν εκεί. Χάος στην Πορτογαλία, σας το πω αυτό. Είδε τι έγινε με τον Κριστιανό χθες, είδατε.
1: Για πες.
2: Που την κοπάνησε.
0: Μάλλον. Όχι μόνο την κοπάνησε. Πώς καλούμε εμείς ταξί. Διάβασε το τι λέει. Κάλεσε.
1: Δεν βλέπω βρεμμένα στα σκοτάδια.
0: Κάλεσε τζετ για να τον παραλάβει.
2: Καλά, το ταξί το δικό του είναι το τζετ, ρε φίλε.
1: Και πήγε στο ξενοδοχείο του στο Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω ότι έχει ξενοδοχείο στο Μαρόκο.
2: Έχει καλά ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι.
2: Αλυσίδε.
0: Αλλά μου φάνηκε αστείο αυτό, γιατί μάλλον η είδηση είναι ο Κριστιανό αποχώρησε από την εθνική μετά τις δηλώσεις του Ζεζού. Ο οποίος Ζεζού, εντάξει, είπε ο Κριστιανό σε λίγο θα πάει στην προπόνηση, σας τα λέω γρήγορα, αλλά δεν είναι πλέον ο Κριστιανό για την εθνική.
1: Φτάνει, ας πούμε.
0: Τα τσατίστηκε ο Κριστιανό.
2: Και είπε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Φεύγει ο Ζεζού από προπονητή.
1: Λες,
2: κατώτακα. Καταρχήν εξαιτία του Ρονάλντο είναι προπονητή ο Ζεζού.
0: Μπορεί. Αυτό δεν το αφήσω.
1: Μάλιστα.
0: Και κάλεσε τζέτ για να τον παραλάβει να φύγει. Ωραία. Πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι της εθνικής μας. Θέλετε.
2: Για πάμε λίγο.
1: Αχα.
0: Λέει ο Τσάβη, η Ελλάδα στην καλύτερη στιγμή της, εξαιρετική δουλειά από Γιωβάνοβιτς. Κυριάρχησε στη Σερβία.
2: Πρέπει να το διώξουμε εγώ.
0: Τα είδε τα παιχνίδια. Αμήνθηκε πολύ καλά στην Γερμανία.
2: Να το διώξουμε.
0: Είπε όμως για τους παίχτες μας ότι παίζουν αυτή τη στιγμή, λέει, σε top επίπεδο οι Έλληνες παίχτες. Δεν τους φοβάμαι, λέει, τους σέβομαι, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Σεβόμαστε την ομάδα. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το παιχνίδι, λέει, με τη Σερβία και τη Γερμανία. Όπου έπαιξαν,
2: ναι, χαλά στο γάτο όμως το αφήγημα με αυτά τα πράγματα του Τσάβη.
0: Ναι.
2: Καλά και το αφήγημα εδώ, αφού πρέπει να θέλουμε να διώξουμε τον Ιβάν, ρε φίλε.
0: Ποιο θέλει να το διώξει, Ιβάν.
2: Όλοι, ρε φίλε. Ιδίω οι οπαδοί του ΠΑΟΚ 100%.
0: Όχι, η Παναθηναϊκή.
2: Έλα, ρε, ποια Παναθηναϊκή.
0: Η Παναθηναϊκή.
2: Όχι.
0: Μπα και γυρίζει τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι.
0: Έκανα τώρα.
1: Εντάξει, πολλές διαφοροποιήσεις δεν θα έχουμε. Τις γνωστές απουσίες του Γιαννούλη, του Χατζηδιάκου, του Ρότα και του Κωνσταντέλια από άποψη, όχι από τραυματισμό.
2: Αυτό θα. Τι είναι αυτό τώρα που είπε.
1: Τι να πω.
2: Αφού δεν παίζει.
1: Αυτό λέω.
2: Μα δεν παίζει στην εθνική. Αντί να απουσία.
0: Είπε απουσία.
1: Τζάμπα.
0: Σαν να λες ότι απουσιάζει ο Κούη.
1: Ναι, τζάμπα το λέμε. Εγώ το είπα ακριβώς όπως είναι. Από άποψη και από τραυματισμό.
2: Καταρχήν δεν συμμετέχει στα τη εθνική. Έτσι έχει αποσυρθεί από την εθνική. Άρα δεν είναι απουσία.
1: Εντάξει, ο ίδιο άφησε ανοιχτό το παραθυράκι. Οπότε εγώ πρέπει να το πω ως έχει.
2: Όσο έχει.
1: Άφησε ανοιχτό το παραθυράκι η πλευρά του, ας πούμε, και το περιβάλλον.
2: Δεν ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Εσείς τι το κάνατε θέμα. Εγώ θα το περνούσα έτσι και θα πήγαινα στην 11η.
0: Εγώ θέλω να σταθούμε. Ποια πλευρά άφησε θέμα.
1: Ρε, παιδί μου, είπε το γεγονός ότι θα λείψει αυτά τα δύο παιχνίδια για οικογενειακούς λόγους. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Ο ίδιος το είπε.
0: Δεν είπε από δύο παιχνίδια. Ο Κωνσταντινίδης.
1: Τι δεν κατάλαβα. Μια χαρά κατάλαβα.
0: Τον Ιούνιο εθνικό το λέει από την εθνική.
1: Δεν καταλάβατε. Για αυτά τα παιχνίδια όμως ήταν η ιστορία. Βέβαια. Αφού το είπε το γεγονός ότι δεν θα παίξω με Σερβία, με Ολλανδία, με Γερμανία, ξέρω εγώ, σε αυτή τη φάση.
2: Για ποιο λόγο, για κοινωνιακούς λόγους.
1: Έτσι είπε. Έτσι είπε.
2: Καλά, εσύ τώρα επειδή είπε, δεν έχει σημασία ότι το ισχύει κιόλας.
1: Καλά, ναι. Τέλος πάντων, Τζολάκης εννοείται κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος Ρέτσος άμυνα και Τσιμίκας αριστερά.
0: Παρένθεση, είδατε πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μαυροπάνου χθες.
2: Πού, Μουντής.
0: Όχι, Μουντής. Σε ένα φιλοθεραπικό.
1: Για πες.
0: Του Μαυροπάνου όμως. Όχι, στην Αγγλία. Στην Αγγλία.
2: Άλλο
0: Αγγλία. 126.000 λίρες.
2: Σωστός.
0: Αγόρασε κάποιος φανέλα του Μαυροπάνου.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι, που να Μαυροπάνου, να μας το έλεγαν αυτό παλιά.
1: Ναι, αυτό. Αυτή είναι.
2: Ο Μαυροπάνος αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης σε West Ham.
0: Μπορεί, ναι. Είναι όντως.
2: Έτσι και το ότι δεν έφυγε. Τώρα που έπεσε β' εθνική, που δεν έφυγε παίζει ρόλο.
0: Ναι.
2: Οι Άγγλοι τα μετράνε αυτά.
0: Χάθεν έχουμε Σμαράγδα. Για πες την υπόλοιπη.
1: Ναι, στα δεξιά θα δούμε Σάλια να παίρνει τη θέση του Βαγιανίδη. Κουρμπέλης διεκδικεί θέση βασικού.
2: Αριστερά, ποιος είναι.
1: Πάλι δίπλα στον Ζαφίρι, λέει, και ο Κοστούλας αναμένεται.
2: Αριστερά, ποιος είναι αριστερό μπακ.
0: Αριστερό.
1: Αφού σας είπα, ρε παιδιά, το Τσιμίκα δεν είπα.
0: Ο Τσιμίκα είναι, βέβαια.
1: Το είπα. Λοιπόν, πάμε. Τι έλεγα, Κουρμπέλης δίπλα στο Ζαφίρι και ο Κοστούλας αναμένεται να παίξει πίσω από τον Παυλίδη.
2: Δεκάρι.
1: Σωστά, με τους Τζόλ και Καρέτσα στα άκρα της επίθεσης. Ωραίοι είμαστε.
2: Ποιοι δεν παίζουν, δηλαδή.
1: Τίποτα. Οι τραυματίες. Ο Γιαννούλης που είπαμε, ο Ρότα.
2: Ο Γιαννούλης δεν έπαιζε ούτως ή άλλως. Παίζει με αυτούς που έπαιζαν την προηγούμενη φορά.
1: Τα είπα, δεν ακούτε. Αφού το μυαλό σας ήταν να κολλήσετε στον Κωνσταντέλια.
2: Και ο Πέλκα δεν παίζει, δεν το λες όμως. Αφού δεν είναι στην εθνική, πώς θα παίξει.
1: Δεν είναι.
2: Ή αυτό δεν λέμε, ρε,
1: ο Βαγιανίδης είναι από το, η διαφοροποίηση.
2: Από το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Και η προσθήκη είναι ο Τσάπρα.
2: Ποιο.
0: Ο Τσάπρας είναι στην. Όχι στην δεκάδα. Στην,
1: τον πήρε, τον κάλεσε, ρε παιδί.
0: Πασχάλη, νομίζω ότι η διαφορά με αυτά που είπε η Σμαράγδα είναι ο Τετέι. Δηλαδή πίσω από τον Παυλίδη δεν θα είναι ο Τετέι. Συγγνώμη, δίπλα από τον Παυλίδη. Ναι. Αυτό βλέπω. Ναι. Μάλλον θα είναι ο.
1: Ποιος?
0: Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας, το είπα.
0: Θα πάει ο Καρέτσας στη θέση του.
1: Μόνοι μου τα λέω, μόνοι οι ακροατές μ' ακούνε.
0: Ανδρούτσος, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης δεν αλλάζουν.
2: Και ο Ανδρούτσος είναι.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Τον Ανδρούτσο δεν τον βλέπω.
2: Έτσι είναι και ο Ανδρούτσος, φίλε. Παίζει και ο Γκουρμπέλης, γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα είναι δύο αλλαγές ως τώρα, έτσι.
0: Αν θα γίνει η αλλαγή του
2: Ανδρούτσο. Τρεις είναι μάλλον οι διαφοροποίησεις.
0: Ναι,
2: δηλαδή με το δεξί, με το Σάλιαγα.
0: Τρεις είναι. Ναι.
2: Έτσι, είναι τρεις οι διαφοροποίησεις.
1: Πώς μας βλέπετε.
2: Σε σύγκριση με τη Γερμανία.
0: Άλλη ομάδα η Ολλανδία, άλλη η Γερμανία.
2: Άλλο ποδόσφαιρο.
0: Άλλο ποδόσφαιρο. Άλλη άμυνα θα χρειαστεί να παίξει ο Γιωβάνος και δεν ξέρω αν θα τον βολέψει.
2: Κοινό μας, στο κοινό μας μπροστά δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν τώρα αυτό και δεν ξέρεις είναι ένα.
0: Μήπως βγούμε μπροστά, λες. Μήπως βγούμε μπροστά, αυτό φοβάσαι. Δηλαδή, μήπως πάμε για κατοχή μπάλας.
2: Φοβάμαι το άγχος των παιδιών. Ξέρεις,
0: ναι.
2: Γεμάτη τούμπα, βάρος ψυχολογικά, άγχος.
0: Εκεί που παίζουν. Έχεις δει σε τι έδρες παίζουν. Άλλο, δηλαδή, η τούμπα θα τους αγχώσει. Μεγάλη ιδέα έχετε για την τούμπα.
2: Το μαγνητικό πεδίο της τούμπας είναι πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λες.
1: Δεδομένο είναι αυτό, αλλά παιδιά, και μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Όσο επαγγελματίες και να είναι και αυτά.
2: Ναι, μου λες, εχθές.
0: Ναι.
2: Που παίζαμε, ας πούμε, με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
2: Δεν είχαν άγχος και αυτοί που ήταν, που είναι ξένοι. Μπροστά σε 8.000 κόσμο, 8.500 να δείξουν το. Και δεν μπορούσαν να παίξουν μπάσκετ. Οι Ισπανοί δεν τους νοιάζει καν.
0: Αυτό λέω, ναι.
2: Και εμείς, αν πάμε εκεί, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με την Ισπανία. Να φτάσουμε 4ο δεκάλεπτο και να κλάσουμε με Μέντες μετά.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Δέκα παρατήρηση.
2: Το παίρνω πίσω, ήθελα να πω να αλλάξουμε.
1: Καλά, δεν πειράζει. Η Ολλανδία παίζει.
0: Εγώ έκανα δεν τ' άκουσα.
1: Αλλά τώρα το άκουσες. Η Ολλανδία παίζει 4-3-3. Έχει καμιά σημασία?
0: Ναι, και εμείς πρέπει να παίξουμε 4-3-3.
2: Εμείς θα παίξουμε 4-3-3, 0-4 στο ημίχρονο.
0: Γιατί ρε φίλε, θα παίξουμε. Απλά δεν έχουμε τα χάφρε που θα μπορούσαμε να το παίξουμε.
2: Τότε,
0: τετράδα στην άμυνα.
2: Δεν μπορούμε να το παίξουμε. Τα είχαμε. Τι να έχεις.
0: Εντάξει, μας λείπει ένα Κωνσταντέλιας τώρα. Δυστυχώς.
2: Και ο Πέλκας μαζί, ρε. Αλλαγή.
0: Εντάξει, ο Πέλκας. Δεν είναι. Ο Δημητράκης μου αρέσει πολύ με ένα παίκτη.
2: Ο Κουλιεράκης.
0: Κουλιεράκης
2: δεν είναι.
0: Κουλιεράκης.
2: Ναι, τραυματίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους. Έχουμε και τραυματίες.
0: Το ότι λείπει ο Φανχέκε βέβαια θεωρώ ότι είναι μεγάλο ατού για τον Παυλίδη. Να ξέρετε.
2: Γιατί ο Φανλίχτη και ο τέτοιος.
0: Ο Φανχέκε, καλά, αυτό το στόπερ, ας πούμε, είναι από τα σπάνια ταλέντα που βγαίνουν και ποιότητα ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι ο Παυλίδης με το που άκουσε
2: χθες
0: τον Τζάβι να λέει ότι δεν θα είναι ο Φανχέκε. Έτριψε τα χέρια του, Παυλίδης.
1: Η Ολλανδία, παιδιά,
0: το λέω αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό το μοντέλο.
2: Μπορείτε να πάρετε μια ανάσα.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει αυτό το μοντέλο των ακαδημιών. Δηλαδή παράγει.
2: Ανέκαθεν,
1: παιδί μου, αλλά βλέπεις ότι δεν κάνει και μεγάλα πράγματα. Δεν είναι η Ολλανδία του παρελθόντος. Για πες με, Πασχάλη.
2: Τίποτα δεν είναι του παρελθόντος πλέον. Να μας δεις ότι ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι αξιοναφορά.
1: Τα μηδένεις όλοι.
2: Λοιπόν, όχι, είναι μηδέν, ρε φίλε, από μόνα τους. Πες μου, εσύ ποιος παίκτης ξεχωρίζει σήμερα από τους νέους. Κανένας. Λοιπόν, κομψό γιατί είπαμε τέτοιο.
1: Αυτό ήθελες να πεις.
2: Βέβαια, 8 και 32.
3: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Metropolis!
3: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΟΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας γρήγορα μία-μία αναστρέψιμη διαφορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπαρ κουμπότσα τη γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Για τον κήπο, τον αχρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
12: Πουθενά. Είμαι AI.
11: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
12: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
11: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.
13: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
14: Μικρές επιχειρήσεις,

0: επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία στροφή των τριών λαλούν από τις 6. Και έχω να σας πω σπουδαία νέα. Η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον Παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, Σμαράγδα. Να πω λίγο ότι σήμερα έχουμε να δούμε μπασκετάκι, αν θέλετε, Χαποέλ Ρεάλ Μαδρίτη στις 7. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού στις 9. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
2: Δεν είναι, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω.
1: Όπως είπες, ναι.
2: Δεν είναι Ανατολού, είναι Ανάντολου.
0: Α, είχε τον τολό, τον τορμά μέσα.
2: Είναι Ανάντολου. Είναι Ανάντολου.
1: Αλήθεια. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακάρα.
2: Κάρα.
1: Παναθηναϊκός θες. Διαστημικός, έτσι. Να ξέρει.
0: Ο Παναθηναϊκός και.
2: Καλά, παίζανε με τους πεθαμένους τώρα.
1: Εντάξει, πεθαμένους.
0: Είχε όμως και ο Παναθηναϊκός αρκετές ελλείψεις, παιδιά, ε.
1: Με πότε δεν είχε.
0: Με 10 παίκτες.
2: Ποιος δεν έπαιζε. Ο Αλβέρτης.
1: Μάλτα Γιβλατάρ. Τι το παίζει αυτό. Λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία 10 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Ισραήλ-Κόσοβο 10 παρατέταρτο. Νομίζω με το Κόσοβο είστε. Ιρλανδία, Αυστρία.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε με κάποιον.
2: Όχι, αυτό είναι με το Ισραήλ, γι' αυτό.
0: Με το Κόσοβο δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Παρίζ, Αλγύρις.
0: Αμερικανάκια.
1: Πολύ μπασκετάκι αυτές τις μέρες, ξέρετε. Έτσι,
2: Γερμανία. Ενώ Ισραήλ δεν είναι. Γερμανία.
0: Μα αν παίζουν, εμφύλιο είναι.
2: Εμφύλιο έχουμε.
1: Έχει τρία ωραία παιχνίδια, παιδιά, σήμερα.
0: Για πες.
1: Δηλαδή και το Ελλάδα-Ολλανδία.
2: Βασικά το Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Και το Γερμανία-Σερβία. Όπω και το Δανία-Πορτογαλία.
2: Αυτό ναι. Αλλά το Γερμανία-Σερβία, η Σερβία, ρε φίλε, είναι απογοήτευση σκέτη.
1: Δεν θα πρέπει να αντιδράσει.
0: Να
1: πάρει μια σοπαλία.
2: Με τι?
1: Να πάρει μια...
2: Όταν έχει πυρετό, τι μπορεί να κάνει. Τίποτα δεν, αφού έχουν πυρετό αυτοί.
1: Λες.
2: Τέλος.
1: Πάμε στο κρατέ.
0: Ναι, εγώ περιμένω το Φώτη τον Πλάνη που μας είπε από νωρίς, παιδιά, να πάρω τηλέφωνο να σας τα πω να τελειώνουμε. Τον περιμένω να δω τι,
2: ναι,
0: τι είναι αυτά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Φώτη.
2: Μποντζόρνο.
0: Καλό το παιδί. Καλό ήταν.
3: Καλά, χθες με κλείστε για να βγει ο υπουργός.
2: Καλά, τι.
3: Σου βαθύ γελάτε. Τρέβαρα για την έκκληση για να βγει υπουργό.
2: Ο Καμόρα το έλεγε. Καμόρα
0: το έλεγε.
3: Δεν έκανε αυτό ο Καμόρα. Και να σου πω τι μα είπε τώρα ο υπουργό. Ότι πρέπει να στραφούμε στο παιδί, λέει. Περισσότερο ακόμη. Χάρηκα πολύ. Κάτσε ρε φιλόπα. Στου γονεί πότε στραφούμε. Η χειρότερη γενιά γονέων είναι αυτή που έχουμε τώρα. Η χειρότερη γενιά. Που ρωτάει το τετράχρονο και το πεντάχρονο τι θε να φά, τι θε να κάνει, πού θε να πάμε. Λες και μπορεί να αποφασίσει το παιδί.
0: Τι καλά που το λες αυτό. Θα σου πω.
2: Σε απολαμβάνω.
3: Το άλλο που λέτε εσύ.
0: Αλλά δεν είναι η χειρότερη γωνιά.
3: Το δικό μου το παιδί, μόνο εσύ έχεις παιδί. Δεν μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στην κοινωνία. Τα μεγαλώνουν με μια ανασφάλεια που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξω τα οικογενειακά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Βαραγιάννη.
0: Αν θυμάσαι, έκανα μια ακαδημαϊκή ανάλυση για την κοινωνία μας και τον ατομισμό μας.
1: Τι το διακόπτεις.
3: 6 στους 10 Έλληνες, κύριε Βαραγιάννη, δανείζονται για να καλύψουν υποχρεώσεις, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Και εσύ μου μιλάς για αριθμούς εδώ στην κοινωνία την.

0: Όχι, εγώ δεν μιλάω.
1: Βγαίνει ο υπουργός, κοφεύει και κοιτάει να.
0: Εσύ τα λέτε καλά.
1: Ψηφοθυρία να καλοπιάσει τους γονείς και πρέπει λέει, τα παιδιά να τα προσέχουν, να σταθμούν στα παιδιά, αφού οι γονείς δεν βάζουν τα όρια. Ναι. Περιμένει μετά στην Ελλάδα όρια.
2: Κάτσε τώρα πάνω, γιατί είσαι άδικος. Περιμένει λίγο. Περιμένει από έναν υπουργό.
1: Όταν πάει ο εκπαιδευτικός να βάλει όρια, πάει ο γονέας και του κουνάει το δάχτυλο. Και αν δεν του κουνήσει τώρα το βαράει κιόλας. Αρέσει που έχουμε φάσει τώρα. Και περιμένει τώρα εσύ να λειτουργήσει ένα σύστημα. Όπου είναι το πιάσει, πού να το αφήσει. Τώρα σε ακούω, Ζωανάδα.
2: Ναι, αυτό εγώ το θεωρώ λίγο μηδενιστικό. Γιατί αν γινόταν συνέχεια αυτό, δεν θα το θεωρούσαμε ένα γεγονός που πρέπει να το αναφέρουμε. Οι περισσότεροι γονείς δεν το κάνουν. Δεν πάνε να δίνουν τους εκπαιδευτικούς, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ναι. Μην τα μηδενίζουμε και όλα.
1: Δεν πάνε να τους δίνουν, πάνε να γκρινιάξουν. Ναι, γιατί δεν πήρε το που 10 και πήρε 9.
2: Ναι, αυτό το κάνουν.
0: Μα τα παιδιά τα
2: βάζουν στο περιβάλλον τους.
0: Μα για να το γλιτώσουν οι δάσκαλοι, βάζουν παντού 10, ρε φίλε.
1: Στο παιδί τι διδάσκουμε. Ότι αν δεν προσπαθήσει εσύ, θα προσπαθήσω εγώ για σένα. Τι λέτε, ρε. Παραέξω θα γίνει. Ρωτά το παιδί συνέχεια τι θα κάνει και πώς θα πάει και τι θα κάνει. Ποιος το ρωτήσει παραέξω, ρε. Ποιος σε ρωτάει παραέξω πώς θα ζεις, τι θα κάνεις. Σε επιβάλλω τι θα κάνεις. Πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεις το πράγμα. Ότι να σε εκπαιδεύουν ότι όταν εσύ δεν μπορείς, θα έχετε κάποιος να σου πει να κάνει αυτό για σένα.
2: Κοίταξε, τώρα κουμπώνεις πάνω στη δική μου θεωρία και υποχρεωτικά θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί είμαι αυτής της άποψης ότι τα παιδιά πρέπει να είναι αυτάρκοι και να μπορούν να δίνουν τις δικές τους μάχες. Αλλά πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο και ο γονιός έχει υποχρεώσεις. Οφείλει κάποιες φορές να είναι προστατευτικός αν καταλάβει ότι κάτι δεν είναι σωστό. Μέχρι εκεί. Αν μέχρι καταλάβει εκεί, ότι κάτι στο περιβάλλον δεν πάει καλά.
1: Σε ένα σύστημα, σε μια αξιολόγηση, σε κάτι που έχει σκοπό να του σε εκπαιδεύσει και σε επενδύνει σε αυτό επειδή θέλει να στηρίξει το παιδί σου και όχι το σύστημα και μια αξιοκρατία, κάτι δεν πάει λάθος. Κάτι πάει λάθος, παρακάτσε.
0: Εντάξει. Okay.
2: Το λάθος είναι ότι.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πέρα από αυτό που υπεραναλύσαμε χθες για την app. Παιδεία, είναι ότι έχουμε γίνει και μια κοινωνία καχύποπτη. Ξεκινάει και το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Δεν εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς, δεν εμπιστευόμαστε τους γιατρούς, δεν εμπιστευόμαστε τους θεσμούς.
3: Εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από αυτούς.
2: Είναι και αυτό η ξερολίαση. Σωστό, Πασχάλη.
0: Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ. Φώτης.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Φώτη.
4: Λοιπόν, είπαμε ότι ο Μητσοτάκης που επισκέφτηκε την Πιαγωγό ήταν θεσμός και δεν το σεβάστηκε.
0: Ναι, ο Υπουργός Υγείας όταν πάει στο νοσοκομείο.
4: Ο Υπουργός Υγείας όταν κάθε φορά πάει στο νοσοκομείο και τον βρίζουν και τον πετάνε και τον δέρνουν, δεν είναι θεσμός εκεί. Είναι ο Άδωνης εκεί. Τον Άδωνη δέρνουν τον Υπουργό.
0: Δύσκολα θα πάρει να είστε.
2: Εσύ το κάνεις συγκριτικό.
3: Καταρχήν, ποια είναι η σύγκριση. Τι λέτε, κύριε. Ποιος τον βρίζει. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής αποθεώνει τον Γεωργιάδη, σωστά. Ποιος τον έβρισε.
0: Ναι.
3: Δεν τον έβρισε κανένας.
4: Όταν πήγε στον Νίκη, τον Μητσοτάκη.
3: Καλέ μου κύριε, το Μητσοτάκη δεν τον έβρισε κανένας. Είπαμε κανένας δεν πήγε το Μητσοτάκη.
0: Άλλο σου λέει, ρε παιδί μου.
3: Τι μου λέει,
0: ο Υπουργός Υγείας σου λέει, δεν είναι θεσμός. Σου λέει.
3: Δεν είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι, είναι θεσμός.
3: Θεσμός είναι, δεν είναι πρωθυπουργός.
0: Άρα δεν το είπες καλά εσύ στην αρχή. Πρέπει να πεις ότι είπες για θεσμό. Δεν μίλησε για θεσμό.
3: Οφείλει. Ο υπηρετών τον θεσμό, ναι. Βλέπε διευθύντρια,
0: το ίδιο λέει,
3: έτσι,
0: το
3: να σταθεί. Ναι. Τα ελληνικά πιστεύω ότι είναι καλά. Τώρα, αν δεν τα καταλαβαίνει κάποιος, το εξηγήσω.
0: Τα καταλαβαίνουμε μια χαρά.
3: Λοιπόν, ναι. Όχι εσύ, ο κόσμος.
4: Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Νίκαιας δεν είναι.
3: Ακούστε λίγο, κύριε, να συμφωνήσουμε, το καταλάβατε εσείς το θέμα του θεσμού
4: το
3: της διευθύντριας.
4: Το κατάλαβα.
3: Τότε, ποια
4: είναι
3: η ένστασή σας τότε.
4: Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Νίκαιας δεν είναι θεσμός.
3: Είναι. Είναι. Τον έβρισε, δεν τον αποθεώνει. Δεν αποθεώνει τον κάθε υπουργό. Τον αποθεώνει.
0: Πουνιές τον έριχνε. Τι λέει αυτά που λέει.
3: Ποιος ρε. Ο διευθυντής. Ποιος διευθυντής ρε.
0: Καλά το ξέχασε.
4: Να σε αποθεώσω κι εγώ μερικές φορές.
0: Το ξέχασε ότι τον έριχνε. Γροθιά είναι να το δώσει.
2: Μισό λεπτό. Γιατί υιοθετούμε μία λάθος πρακτική με μία άλλη. Ούτε και η διευθύντρια ήταν σωστή. Ούτε
4: ναι,
2: αν συνέβη αυτό που λέτε είναι σωστό.
3: Εγώ δεν το ξέρω το συμβάν αυτό που λέτε, κύριε. Αν τον δηλαδή τον όρμηξε, δημόσια τον όρμηξε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Δηλαδή γινόταν εγγένεια. Έτσι, εγγένεια του νοσοκομείου και πήγε τον όρμηξε.
0: Ναι. Και τον γροθαμάζει.
3: Ποιο είναι αυτό, ρε φίλε, να το δω.
0: Πώ το λέγανε.
3: Πώ λέγεται. Εγγένεια Νίκαια.
2: Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε. Αν έχει συμβεί αυτό, είναι και τα δύο λάθο.
3: Δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι που δεν ξέρω.
2: Όταν έχουμε.
4: Κύριε εκπομπή,
2: μπροστά μας θεσμό.
4: Κύριε Μαράγκο, κάνατε ολόκληρη εκπομπή την άλλη μέρα και το σχολιάζετε και δεν θυμάστε
3: ότι έγινε.
2: Όχι, δεν καταλάβατε τι λέω. Για τον Πασχάλη λέω που λέει ότι δεν ξέρει το συμβάν. Δεν το είπα για εσάς.
3: Δεν ξέρω το συμβάν.
0: Ζιαζιάς λεγόταν ο τύπος.
2: Δεν το είπα για εσάς. Το είπα για τον Πασχάλη που είπε ότι δεν το γνωρίζει. Ζιαζιάς,
4: θα το ψάξουμε. Ολόκληρη φασαρία και μετά λέγανε ότι δεν πήγε να το χτυπήσει, πήγε να το δώσει το χέρι για να το ψυχαρεί μετά και κάτι τέτοια.
0: Και κάτι άλλα αριστερίστηκα να πούμε
3: κουραφέξαλα. Συγγνώμη, πότε έγινε αυτό? Πότε έγινε, ρωτάω. Πότε έγινε, σας ρωτάω.
0: Έγινε...
4: Έχει 2-3 μήνες που έγινε.
3: Δεν θέλετε να το ξέρω εγώ σήμερα τώρα. Δεν το ξέρω, το κάνω το θέλω.
4: Δεν ήσασταν εδώ εσείς. Συγγνώμη.
3: Ήμουν στο εξωτερικό, στο Μεξικό ήμουν. Στο Μεξικό ήμουν.
0: Εδώ ήταν.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως είναι...
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι μια λογική που εμένα με ενοχλεί.
3: Συμφωνώ, αν έγινε κάτι τέτοιο είναι κατακριτέο. Με συγχωρείς τώρα.
2: Και δεν χρειάζεται συγκριτισμός.
3: Μα δεν είναι σύγκριση, ρε φίλε, τώρα. Σύγκριση είναι μόνο στον υπερετών τον θεσμό. Εντάξει, okay.
2: Μα θέλω να σου
3: αυτό
2: πω.
3: Αυτό μόνο λέει. Ότι... Ο κύριος, η ένστασή του είναι αυτή προφανώς.
2: Και ο πρόεδρος ενός άλλου κόμματος να πήγαινε.
3: Δεν μιλάς, εάν,
2: άσχετα αν είναι ο πρωθυπουργός και έλεγε με την νίκη.
3: Τζάμπα το συζητάμε. Δεν έχει κάνει μια συζήτηση με το θέμα.
2: Καλημέρα.
3: Οφείλουν να σέβονται, είτε διαφωνούν είτε όχι. Τους το θεσμό θεσμούς. Πρέπει να τον σέβεσαι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώ το.
5: Ασχοληθείτε με κάτι σοβαρό, ρε παιδιά, πρόεδρε.
0: Όπω.
5: Λοιπόν. Θα σου πω εγώ ένα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Για
5: λοιπόν,
2: πες.
5: Εμένα ο μεγάλος μου γιος πηγαίνει στο ΕΠΑΛ Θέρμης. Mm. Το ΕΠΑΛ Θέρμης, για όσοι το γνωρίζουν, είναι στον δρόμο προς Περαία, στο φανάρι μετά το καζίνο.
2: Mm. Okay.
5: Υπάρχει πέρα μια στάση που λέγεται IKEA. Mm. Κατεβαίνουν τα παιδιά που παίρνουν το λεωφορείο για να πάνε, έτσι. Mm. Λοιπόν, και υπάρχει και μια πεζογέφυρα. Mm. Η πεζογέφυρα αυτή είναι για να περνάνε απέναντι στον δρόμο. Γιατί
3: στο
5: είναι
3: συμπόσιο, εκεί στο συμπόσιο λες.
5: Ακριβώς.
3: Μπράβο.
5: Λοιπόν, αυτή η πεζογέφυρα, παιδιά, έχει φτιαχτεί το 2003.
3: Επί Ολυμπιακών
5: Αγώνων. Δεν έχει τηρηθεί ποτέ. Όποιος θέλει μπορεί να πάει και να δει. Είναι σάπια σκαλοπάτια, σάπια τα στισέ επάνω, όλα είναι σάπια. Λοιπόν, ανήκει στην περιφέρεια, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και όχι του Δήμου Θερμαϊκού.
2: Ωραία.
5: Ο διευθυντής του σχολείου, που είναι εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός εκπαιδευτικός, έχει κάνει όλες τις προσπάθειες, αδύνατες νάτες. Έχει πάρει τηλέφωνο, έχει στείλει mail, έχει στείλει fax. Μέχρι περιστέρι έστειλε.
0: Ναι.
5: Αλλά πολύ βόντο σε τη ερήμο. Λοιπόν,
0: πρέπει
5: έχω να πω λοιπόν σε αυτό.
0: Συγγνώμη, καταλάβω κάτι. Έχει,
5: ναι, ναι.
0: Έχει, είναι επικίνδυνη, α πούμε, θεωρούμε, ή ο διευθυντής ή τα παιδιά.
2: Βέβαια, αυτό θεωρούν. Σου λέει δεν έχει γίνει συντήρηση.
5: Αν πάτε και δείτε την κατάσταση που είναι η πεζογέφυρα,
0: αυτό λέω, ναι, ναι.
5: Θα τρομάξετε.
0: Κατάλαβα.
2: Έκανε πολύ καλά και άργησε, μη σου πω. Να το πει.
5: Εγώ έχω να πω λοιπόν στου κυρίου τη περιφέρεια ότι εσεί τι πρώτη που κάνω καταγγελία. Ναι. Ακολουθεί ένα καλάνι να φορέσουν τα καλά τους και μετά έχω βάλει και το δικηγόρο να κάνει μήνυση κατά παρατός του υπευθύνου. Και από εκεί και πέρα θα τα πούμε τα υπόλοιπα.
0: Άλλο λέω, άλλο λέω. Έχει γίνει κάτι.
2: Πρέπει να γίνει
3: το τι ερώτηση είναι αυτό.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί.
5: Συγγνώμη
0: λίγο.
5: Θα τα πτέψει, θα το κάνουμε.
0: Όχι, όχι, να πάει.
5: Πρέπει να γίνει.
0: Μη φωνάζει, ρε παιδί.
2: Τώρα έχει το άγχος του.
0: Μισό λεπτό. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω το άγχος.
5: Πρέπει να γίνει, μόνο αυτά απάντησε μου. Πρέπει να γίνει. Σε αυτή τη χώρα, πάσχουμε ότι. Πάντα γίνεται κάτι για ναι. να κάνουμε.
0: Άρα δηλαδή όλες οι πεζογέφυρες που είναι 20 ετών πρέπει να αντικατασταθούν.
3: Να ελεγχθούν, ρε εσύ.
0: Να ελεγχθούν, λέω, ρε παιδί μου.
5: Είναι άρα όλες,
0: ναι, όλες οι πεζογέφυρες που είναι άνω των 20 ετών πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό δεν λέτε.
2: Όχι όλες. Σου μιλάει για τα
0: οι άλλες δεν μας νοιάζουν.
2: Μισό λεπτό. Σου μιλάει με αφορμή τη συγκεκριμένη και ναι, είναι αυτονόητο. Αν είναι 20 ετών και δεν έχουν συντηρηθεί, όλες πρέπει να ελεγχθούν. Πού είναι το περίεργο.
5: Περνάνε από εκεί πέρα πάνω κάθε μέρα 500 παιδιά. Πώς να το πω ελληνικά.
3: Ωραίος, έλεξε, θα το δούμε εμείς και άμεσα. Μην σου
2: δούμε, πω δούμε. Και αύριο να έχουμε μια.
3: Σήμερα θα γίνει αυτό.
2: Ωραία, ναι, για την εκπομπή το είπα το αύριο.
5: Αυτά είναι σοβαρά, κύριε Βαραγιάννη. Άντε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Εντάξει, μην τον πάρετε, δεν το κατάλαβε ο Κώστας αυτό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα
3: σας.
2: Καλώς τον.
4: Καλημέρα σας. Ακούστε και ένα περιστατικό από την Περαία επίσης εδώ, νέα επιφάνειες. Που οι δάσκαλοι ξεφεύγουν από τα όρια τους και κάνουν πράγματα που δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, ζούμε ένα γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο και πρώτη φορά το ζούμε. Δηλαδή, υπάρχουν δάσκαλοι εκεί, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τα παιδιά όταν χρειάζονται να πάνε για ούρηση, γιατί είναι μια ανάγκη φυσική, δεν τα επιτρέπουν να πάνε στο μέρος. Πώς το μεταφράζετε αυτό,
2: το θεωρούν ακατάλληλο ότι δεν έχει τις προδιαγραφές. Όχι, ή έτσι από βίτσιο.
3: Για ποιο λόγο.
4: Εμένα είναι καθαρά κτλ. Ή είναι αυτή η πεποίθηση τη δασκάλα αυτή και κάποιων άλλων οι οποίοι δεν τα επιτρέπουν. Εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, αλλά μεταφράζετε το εσείς. Πώς μπορεί να συμβεί.
0: Μιλάμε για δημοτικό. Μιλάμε για δημοτικό τώρα. Δημοτικό.
4: Για δημοτικό τη Περαία, ναι, στο πειραματικό τη Περαία των Έμπλου Βατών. είναι και υποστηρίζει ο διευθυντής.
3: Ο διευθυντής τι σας είπε, αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Ο διευθυντής είπε ότι ό,τι σας πει η δασκάλα, επιτρέπετε αυτό?
2: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Έτσι πως το λέτε, όχι. Αλλά μήπως έχει συμβεί κάτι, κάποια περιστατικά.
3: Μήπως το κάνουν επίτηδες, φεύγουν την κουπανάνη συνέχεια, θέλουν να πάω το τουαλέτα, θέλουν να πάω το τουαλέτα, θέλουν να πάω το τουαλέτα.
0: Κάποια άλλα, πιο δύσκολα περιστατικά. Προφανώς.
4: Επειδή δεν το ζούμε αυτό και δεν έρθει στα αυτιά μας, αλλά μπορεί να συμβαίνει κάποιο γεγονός. Αλλά όταν το παιδί έχει ανάγκη να πάει να ουρήσει,
3: ναι, αυτό είναι βέβαιο. Η εκτίμηση είναι σωστή. Δεν ξέρουμε άμα η δασκάλα έχει το δικαίωμα τη εκτίμηση.
4: Υπάρχουν άτομα εκεί τα οποία είναι στην καθαριότητα, τα οποία όταν γίνεται μάθημα. Δεν έχουν να κάνουν κάποια άλλη δουλειά πιο επίγουσα, θα μπορούσαν να τα βάλουν να συνοδεύσουν τα παιδιά αν έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι. Εμείς
2: δεν γίνεται να απαγορεύεται, όχι, αυτό που λέτε είναι απάνθρωπο. Δεν γίνεται να απαγορεύεις τα παιδιά.
4: Ακριβώς, ναι, και τα παιδιά εκτός από την φυσική τους πίεση που κάποια στιγμή κάποιο παιδί που δεν κάνει τι θα τα κάνει πάνω του. Δημιουργείται για ένα ψυχολογικό πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε.
2: Μη σας πω και ιατρικό στο τέλος, υγείας πρόβλημα.
0: Μας είπατε σε ποιο σχολείο είναι.
4: Τώρα, αν κάνουμε μια.
0: Είπατε απλά ένα σχολείο στην Περαία για να ξέρουμε και να ψάξουμε. Πού να πάρουμε τηλέφωνο.
4: Ναι, θα σας αναπάρω τηλέφωνο να σας αφήσω.
0: Αν θέλετε, ναι, στο
4: ωραία,
0: στο κέντρο.
3: Στην γραμματεία, να μας αφήσετε σημείωμα και το διευθετήσουμε και σήμερα κιόλας.
0: Αυτό σας το έχουν πει εσάς, ας πούμε, τα παιδιά, ή σας το έχουν πει οι δάσκαλοι ότι δεν τα αφήνουμε να πάνε. Ή τα παιδιά.
2: Αφού σου λέει, τους ρώτησαν.
4: Ο διευθυντής δεν κάνει μαθήματα. Οι δάσκαλοι, η δασκάλα συγκεκριμένα γυναίκα, η οποία το εφαρμόζει καθημερινά και όλα τα παιδιά και οι γονείς έχουν παράπονα, τα οποία τα μάθαμε σαν σύλλογος που υπάρχει. Ναι. Ο σύλλογος όμως δεν επεμβαίνει όπως θα έπρεπε να επεμβεί, γιατί υπάρχει και σύλλογος. Έτσι. Και δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε και τι να κάνουμε. Να πάμε να κάνουμε φασαρία, να κάνουμε μήνυση, τι να κάνουμε. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα? Είναι ένα, σαν και αυτό που είπε ένας πριν από τρία άτομα από μένα κυρίως, ο οποίος έχει μεγάλο δίκιο για κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται δημόσια και δεν τα λέει κανένα δημόσια. Έτσι. Ναι. Και πρέπει να δεθεί ένα τέλος πια σε αυτό.
2: Κακώς δεν τα λέμε. Όταν μοιραζόμαστε κοινωνικά προβλήματα.
3: Και καλά κάνετε και μας τα λέτε. Καλά κάνουμε, μας τα λέτε.
2: Βέβαια. Προσπαθούμε να βρούμε και λύσεις.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να επικοινωνήσουμε με το σχολείο.
4: Ευχαριστώ πολύ
0: που μας
3: καλά. Εμείς
4: σας ευχαριστούμε.
0: Κώστα λέει, χθες στο γυναικείο ποδόσφαιρο χάσαμε.
3: Να πάμε στον κόσμο.
0: Αλλά δεν τα λέτε εσείς.
3: Έλα, δράστε τα. Κάνε, ο κόσμος έχει σοβαρά θέματα. Τώρα χάσαμε και κερδίσαμε και δεν έγινε το κόσμο.
2: Καλημέρα.
3: Θα τα πούμε, τα κρατάμε εμείς.
6: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλώς τον.
6: Από Βέρεια Κώστας.
0: Από Βέρεια ο Κώστας.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Κωστή.
6: Θέλω λίγο δύο θέματα να αναπτύξω. Τώρα σας άκουσα και εγώ πηγαίνω στη δουλειά.
0: Ναι.
6: Να πιαστώ από το τελευταίο που μιλάμε για τα σχολεία, γιατί και εγώ έχω παιδί σχολείο. Θα ρωτήσω, γιατί και εγώ είμαι γεννημένος τέλος πάντων το 80.
0: Ναι.
6: Δεν είμαστε και μικροί πλέον, 46 χρονών γίναμε. Ναι. Εμείς είχαμε να κάνουμε με καθηγητές που ήταν παιδιά εντελώς άλλης γενιάς. Δηλαδή σχεδόν ήταν οι γονείς μας.
0: Ναι.
6: Πιστεύω να συμφωνούμε σε αυτό.
2: Αλήθεια, έτσι μεγαλώσαμε.
6: Ήταν άλλα πρότυπα. Θεωρώ όμως ότι η δική μας η γενιά, ή μέχρι και η δική μας η γενιά, έτσι, στη δεκαετία του 80, έπειτα άλλαξε σελίδα τα πράγματα εντελώς. Δεν μπορεί τώρα τα παιδιά που έχουν καθηγητές στην ηλικία τη δική μας, που ήμαν σε 40 και 45 και 50, να ακούσω τον κάθε δάσκαλο και κάθε καθηγητή, προκειμένου να μου επιπλήξει ο γονέας ή η μάνα γιατί άφησε το κορίτσι με τα νίκια και με το κραγιόν και με το μαλλί του βαμμένο. Δεν με ενδιαφέρει, λες, κάνε τι θέλει. Τέτοιους καθηγητές θέλουμε. Γιατί τρέμουν οι άνθρωποι να κάνουν παρατήρηση στα παιδιά μας. Και είναι καλύτερο, έτσι, να λέει ο καθηγητής, δεν με ενδιαφέρει όσο αρπάξει το μυαλό του ή ας έρθει και, συγγνώμη για την έκφραση, και ξεβράκω το σχολείο, εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Απλά γιατί φοβάται την αντίδραση του γονέα. Μήπως γίναμε πολύ σύγχρονοι. Επιτρέπεται κοπέλα του γυμνασίου, ένα λεπτό σου παρακαλώ και θα ακούσω εσύ, μόνο στο βαθμό. Να έχει τα νίκια, τώρα να είμαι και λίγο υπερβολικός, μισό μέτρο, να μην μπορεί να γράψει τον πίνακα, να μην μπορεί να κρατήσει το μολύβι.
0: Και να μην αποβάλλεται. Είναι δυνατόν, έχεις
6: δίκιο.
0: Και
6: να μην αποβάλλεται.
0: Έχεις δίκιο, κύριε.
6: Ή το καλοκαίρι πήγα σχολείο σε ένα κάλεσμα της καθηγήτριας. Και ρε παιδιά, τα παιδάκια από 12 και 13 χρονών, δεν ξέρω για ποιο λόγο εμείς αν ήμασταν έτσι όχι, ή εγώ τα βλέπω. Έγιναν ολόκληρες γυναίκες με τα πουστάκια και με τα σορτσάκια να ντρέπεσαι να κοιτάξεις το παιδί, να μην σε παρεξηγήσει, ναι, το στήθος απ' έξω και ο πισινός.
0: Με την ανοχή των δασκάλων αυτά όλα έτσι.
6: Παλώνουμε τον καθηγητή γιατί θα του κάνει μια παρατήρηση σωστή και θα πάει ο τσαμπουκάς ο μπαμπάς, γιατί μάλλον πουθενά άλλου δεν μπορεί να επιβληθεί. Και θα επιβληθεί μόνο στην καθηγητή.
0: Ναι.
2: Γιατί μάλλον πουθενά άλλου δεν μπορεί να επιβληθεί.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέει.
2: Βάλε μια άνω τελεία.
6: Αν μου δώσετε Παιδιά, αν μπορώ ένα δευτερόλεπτο
0: ναι,
6: ακόμη.
0: Πες,
6: για
0: πες,
6: το δεύτερο, ναι. Επειδή ασχολούμαστε, τέλος πάντων είμαι αγρότης ναι. και έχω κατεβεί στα Υπουργεία πάρα πολλές φορές, ναι. αυτούς τους θεσμούς να μην τους αντιμετωπίζουμε ως είναι οι πάπες και πρέπει να τους κάνουμε τεμενάδες, οι θεσμοί, όπου και αν πάνε, να κάνουν πρώτα έτσι, να δουν
2: έργο.
6: Τον εαυτό τους, ναι. αν αυτοί σέβονται αυτό που αυτοί υπηρετούν. Και όχι αυτοί, γιατί το έχω ζήσει, δεν σας μιλάω τυχαία τώρα. Έτσι, ο κάθε υπουργός, δεν θα ονοματίσω.
2: Ναι, ο σεβασμός κερδίζεται, λες. Συμφωνώ.
6: Σε λόγω, ναι, της εξουσίας, ότι εγώ είμαι και εσείς είστε ανθρωπάκια γύρω μου, αυτές είναι αντιδράσεις της κοινωνίας.
2: Αλαζονία.
6: Δεν έχουμε προσωπικά με κάποιον κάτι, το έχω ζήσει. Μέχρι και οι σύμβουλοι τους μας έχουν κλείσει την πόρτα στο Υπουργείο, που κάναμε okay. 800 χιλιόμετρα να φτάσουμε εκεί, έτσι. Και να μας λένε όλοι γιατί έχουν μια καρέκλα, γιατί ο υπουργός είναι θείος, γιατί είναι ξάδερφος, γιατί είναι μπαμπάς, ότι έλα τώρα έρθατε από τη Βέρεια να μας την πείτε. Και από κάθε Βέρεια, έτσι.
0: Έτσι.
2: Ακούστηκε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και στα δύο θέματα.
6: Ναι,
2: πρέπει
6: χρόνο.
2: Να βάλουμε μια κατακλίδα. Τώρα δυστυχώς θα είμαι λίγο αυτοαναφορική. Κατά εγώ δεν θέλω να μιλάμε για όλους τους εκπαιδευτικούς. Και θα είμαι αυτοαναφορική, γιατί όπου φίτησαν τα δικά μου τα παιδιά. Τέτοιες συμπεριφορές απαγορεύονται. Στο δικό μας το σχολείο τώρα, στο Λύκειο απαγορεύεται το σορτσάκια που έχω.
0: Το νύχι.
2: Και είναι γεγονός. Ναι, και τα νύχια. Τα νύχια πρέπει να είναι μέχρι ένα σημείο.
0: Ωραία,
2: δηλαδή, δεν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί.
0: Δεν θα έπρεπε του Υπουργείου Παιδείας, όπως έβγαλε, ας πούμε, όποιος ανακοινώσει, έβγαλε να δώσει και μια σύσταση σε αυτό το κομμάτι.
2: Θέλω πραγματικά να με συγχωρήσω τα παιδιά, πάρω ένα λεπτό, γιατί το έβλεπα στο Σαν σήμερα, Κωστή.
0: Ότι.
2: Το 2015. Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τους έχουμε χειροπόδαρο τους εκπαιδευτικούς κάτω από ένα πρίσμα. Τι δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Το κάθε σχολείο μπορεί, σύμφωνα με το που είναι, με το ποιους έχει να αντιμετωπίσει, να βάζει τους δικούς του κανόνες. Κάτι που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εδώ έχουμε τις ΕΛΜΕ και τις ΟΛΜΕ.
2: Σου λέω, ναι, το διάβαζα.
0: Βγάλτε τις από την εξίσωση να δεις τι ωραία θα στρώσουν τα πράγματα. Εδώ γίνεται ό,τι θέλαν οι συνδικαλιστές τα τελευταία 30 χρόνια, γίνεται σήμερα στα σχολεία. Και ψάχνετε ποιος είναι ο υπαίτιος.
3: Δίκιο έχει ο Γβαραγιάννης, αλλά ξέρεις τι, λέει τη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι γιατί το κράτος το επιτρέπει.
0: Κράτα την για αύριο.
2: Γιατί το επιτρέπει. Συνεχίζεται, βάζουμε τρεις τελίτσες. Α, τι ωραία. Για να μιλήσετε εσείς, για μένα το πήρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Rap and Cool έρχονται μαζί με Χάρη Μανουλίδη. Θανάση Καζαμπάκα στα Ντέκλη, Λαγκουλιώνη, γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα και καλό μήνα. Σε 15 ημέρες αναμένεται το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι 46 ασθενείς ακόμη δεν έχουν μετακινηθεί. Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος που λειτουργούσε χωρίς άδεια, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Οι παθόντες και οι οικογένειες των θυμάτων στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, υπογραμμίζει το σκεπτικό του βουλεύματος που παραπέμπει τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στην τραγωδία των Τεμπών. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα. Για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου, Για την περίοδο 2025-2026, η Προεδρία θα ασκήσει μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, σε μια δύσκολη περίοδο και εν μέσω κρίσεων. Τα 20 λεπτά αγγίζει επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, με κρατική στήριξη και έκπτωση των δηληστηρίων. Οι θελώδεις άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοεία, ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σε Χανιά και Ρέθυμνο είναι κλειστά τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία, μια πάνω μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Μπράβο,
0: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Έντονος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
13: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Έτοιμος ο Verstraeten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
7: παπά,
6: και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ.
8: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
9: Άντε, μπράβο.
6: Ραπεν Κουλ Σόου.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα ξυπνάμε λίγο, σαλούγα, μποτζόρνο ατούτη, για πάμε λίγο Ντίνο, μου ήρθε σήμερα εδώ με διαπίστευση εθνικής, κορδωμένος, σαν το μαυροκορδάτο εδώ πέρα για να σε δω και από κάτω φανέλα Λούσιφερ, τι συνδυασμός είναι αυτός εγώ.
1: Αυτή η Ελλάδα είναι Λούσιφερ είναι.
0: Έλα, α γενικότερα η Ελλάδα έτσι. Γενικότερα λες.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Είναι προκλητική δηλαδή.
1: Είναι προκλητική.
0: Είναι προκλητική στο μάτι.
1: Παραβατική.
0: Είναι παραβατική δεν τη λες, αλλά προκλητική τη λες στο μάτι.
1: Ποια είναι προκλητική στο μάτι.
0: Τι πια.
1: Ποια είναι προκλητική.
0: Η εθνική Ελλάδα σου λες.
1: Θα κερδίσει σήμερα, δεν είναι προκλητική.
0: Δεν θα κερδίσει, τι θα κάνει τώρα. Του Ολλανδού, στο τζάμπι, θα πα να δει το τζάμπι το βράδυ.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα προλάβει να πα το
1: δει. Η εταιρεία με είπε να κάνει το μάτι. Εμένα.
0: Εσένα βάλε. Εσύ ο πιο εμπορικό. Ποιο θα βάλει εταιρεία.
1: Εγώ τα μπάγκα.
0: Την εταιρεία.
1: Εγώ μπάγκα και ο Τόλιο θα κάνω.
0: Τα ψυχοπαίδια σου.
1: Ναι.
0: Εσύ με τα ψυχοπαίδια σου κανονικά. Έτσι θα είναι πιο.
1: Ξέρουν 4 τόνου μπάλα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, το ξέρω, αλλά είναι ψυχοπαίδια σου. Εντάξει.
1: Ψυχοπαίδια ξέρουν μπάλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην ατζέντα μα. Γιατί έχουμε αρκετά και σήμερα. Πώ φαίνονται οι νιου look εδώ οθόνε.
1: Ποια νιου look οθόνε.
0: Τι πια, τα αγγλικά δεν τα εξάσκησε καθόλου.
1: Τι νιου look οθόνε.
0: Καινούριε αυτέ εδώ, η ματιά, οι οθόνε.
1: Α, ναι, βλέπω και το.
0: Αυτό χαλί. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Παγκόσμια μέρα χορτοφαγία.
1: Ναι.
0: Τρώστε κανένα χορταράκι, πα φωσκά. Τίποτα. Ναι. Μηδέν.
1: Δεν μ' αρέσουν τα χόρτα.
0: Μηδέν, δηλαδή όταν πα έξω και τρώσει κανένα καλό ψάρι.
1: Όταν πει η παρέα θέλω χόρτα, λέω.
0: Δεν θα πάρει κανένα χορταράκι.
1: Παίρνω την ελιά από το χόρτο μόνο και βάζει μια ελιά επάνω.
0: Την ελιά δεν τη λε και χόρτο.
1: Όχι, με τα χόρτα και το λάδι.
0: Α, τσιμπά την ελιά από μια, πάνω. Ναι. Με τα δάχτυλα ο συνήθω.
1: Ποιο είναι φυσιολογικό να τρώει χόρτα.
0: Εκεί όμω υπάρχουν πολλοί χορτοφάγοι. Θέλει ένα συνδυασμό, ρε Ντίνο μου.
1: Να φάει χόρτα, τι είναι, ρε κατσίκα, να φάει χόρτα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, Ντίνο μου.
1: Ναι, είχα ένα φίλο Ανανία.
0: Εσύ δεν φάγε Ανανία. Και η Ανανούλα.
1: Είχατε κανένα Ανανία στον ΠΑΟΚ.
0: Είχαμε.
1: Ποιον.
0: Σπαθώ να θυμηθώ, αλλά είχαμε σίγουρα ένα Ανανία.
1: Ποιον Ανανία είχα.
0: Έλα, για πε, για πε. Πού ήταν ο Ανανία. Είχαμε ένα Ανανία.
1: Πού έπαιζε.
0: Έλαντε, όχι, άφησα και το κινητό έξω. Τώρα θα μου το είχαν στείλει τα τσακαλάκια μου. Άφησα και τα κλειδιά.
1: Φίλο του Μπούζα ήταν.
0: Επέστονται, άντε, μη μα γαλιάζει. Χατζιμπαλόγλου.
1: 8-8.
0: Χατζιμπαλόγλου. Εγώ όλα σε λέω. 9 και 4 τώρα μα κάνει τώρα κουιζάκια. Άμα θε κουιζ, βάλε.
1: Γιατρό του πάω χρόνια.
0: Ο Ανανία Χατζιμπαλόγλου.
1: Κάφρο Παοξή. Φίλο μου.
0: Γιατί το λε κάφρο τον άνθρωπο.
1: Γιατί ήταν. Πώ το λένε, μπολιασμένο με παοξιλίκι μόλι.
0: Καλά, ο Παοξή έχει ένα στοιχείο. Είναι παθιά.
1: Πολύ καλό γιατρό.
0: Είναι παθιά με την ομάδα. Τι θε να είναι, Καζοζέ, Φλόρο να είναι.
1: Πέθανε ο Φουκάρα.
0: Ε,
1: πέθανε.
0: Πέθανε, εντάξει. Λοιπόν, ζωή σε εμά.
1: Δεν ξέρει το Χατζή Παλόγλου. 20 χρόνια στον Παοξ γιατρό.
0: Από πότε μέχρι πότε.
1: Πότε.
0: Από πότε. Ποια περίοδο ήταν, άνθρωπε.
1: 80-90.
0: Το 80-90. Πιτσιρίκουσε, δεν θα έδινα βάση.
1: Και τότε. Παραπάνω θα σου λέω.
0: Δεν έδινα βάση ποιο είναι ο γιατρό τότε. Εδώ μόνο του παίχτε ασχολιόμουν. Μετά ευαθύνει.
1: Ναι, στην πορεία. Ναι.
0: Στην πορεία, στην πορεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και γίγαντα πρωταθλητή Κουλ 2027.
1: Δεν που, καταλαβαίνω. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
0: Δεν καταλαβαίνω, που. Δεν καταλαβαίνω. Για τον μπάσκετ θα τα πούμε στην πορεία.
1: Φάιντερ στο Μετρόπολη.
0: Πού
1: θα είναι, πού.
0: Ήμασταν χθες στο Παλατάκι, θα πούμε μαζί εκεί και με Γιώργο Πετρίδη, με όλα τα παιδιά.
1: Κάνατε χαρούλες στον πρόεδρο.
0: Δεν ήτανε.
1: Βάλε πάω κάρα και ένα γκολ φωνάζατε.
0: Όχι. Ναι. Αυτά τα λένε αυτοί που θέλουν να πικάρουν, να εντρικάρουν στα social.
1: Και φωνάζανε, βάλε πάω κάρα ένα γκολ.
0: Αυτοί ποιος
1: μιλάμε, οι μπασκετικοί παοξίδες πήγαν στο Παλατάκι και φωνάζανε. Ναι. Βάλε πάω κάρα ένα γκολ.
0: Αυτό έγινε στη διακοπή
1: ναι.
0: Όταν χάλασε η μπασκέτα
1: ναι.
0: Και κάνανε χουλιαμά. Τώρα αν εσείς δεν μπορεί να διαχωρίσετε ναι. Το χουλιαμά με την πραγματικότητα, ναι, είναι δικό σας το πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
1: Τι νομίζετε, θα βάλει δοκάρια μετά το.
0: Ναι, είναι δικό σας το. Αν εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε την αλφαβήτα και το πείραγμα και το χουλιαμά, είναι δικό σας, δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
1: Δεν είμαστε παοξίδες να μην κατανοήσουμε την αλφαβήτα.
0: Πώς δεν είστε. Ναι. Άμα δεν καταλαβαίνετε το αστείο από την πραγματικότητα, είναι χειρότερο από το να μην ξέρετε την αλφαβήτα.
1: Στο κορδελιό και εκεί την αλφαβήτα,
0: ναι. Ναι, την αλφαβήτα, γιατί μου όχι μόνο στο κορδελιό, παντού. Παντού. Σας χάλασε γι' αυτό τώρα, σας πείραξε γι' αυτό, έτσι. Μέχρι πρώτη μας λέγατε. Πόσοι πάτε, 1500. Τώρα γεμίζουμε τα γήπεδα, σας πειράζει και αυτό. Άντε να δούμε τι θα σας πειράξει άλλο.
1: Τι γήπεδα γεμίζετε, είναι ο παδί της νίκης είστε.
0: Όλοι το ίδιο είναι.
1: Τι γήπεδα γεμίζετε.
0: Όλοι, ο παδί της νίκης είναι. Γιατί η εθνική.
1: Με το χατζόπλο το γεμίζετε.
0: Πώς το γεμίζαμε.
1: Τι να γεμίζετε, ρε ψοφίμια να πούμε.
0: 4.500 διαρκείες είχαμε
1: πέσει. Α, ψοφίμια να πούμε.
0: Α, δεν έχεις ιδέα. Ασχολείσαι τώρα, έμαθες. 4.500 διαρκείες είχαμε πέσει.
1: Για να μην κάνετε ναι. Κάποια νίκη καλά αυτό και να μην.
0: Φέτος θα κάνουμε συνέχεια νίκη.
1: Μα φύγει κανένα.
0: Θα κάνουμε συνέχεια
1: νίκη. Μισθακίζει να μην βαρεθεί.
0: Έμα αυτό το όνειρο, όπως φεύγει ο Σαββίδης.
1: Πάλι, θυμάμαι, 120 άτομα,
0: από το 12 και μετά ναι. Θα φύγει ο Μισαβίδης. Σαββίδη, πέρασαν 15 χρόνια.
1: Ο παδί της νίκης, άιντε, αγαπάτε τον
0: Πάο. Όλοι ο παδί έτσι είναι.
1: Άιντε, αγαπάμε τον Πάο, αγαπάμε τον Άρη. οπαδοί της νίκης.
0: Ναι, ε, όλοι, όλοι, όλοι. Καμιά... Το ξαναλέω, η εθνική σήμερα, αν δεν ήταν τόσο καλή, αν δεν κέρδιζε, θα γινόταν sold out σε δύο ώρες.
1: Τα σοφικά σας δεν αγαπάτε. Ποια ομάδα να αγαπάτε?
0: Ναι.
1: Τους εαυτούς σας αγαπάτε.
0: Πιο πολύ αυτή η ομάδα δεν έχει κουράσει ο ραπ. Οπότε πάλι σαν αυτά που. Πιο πολύ από αυτή την εβδομάδα δεν έχει κουράσει ποτέ ο ραπ. Ποτέ. Πάλιωσαν αυτά, πες του να μην τα ξαναλέει διαρκώς.
1: Δεν φωνάζετε να βάλετε ένα γκολ?
0: Και σε απάντησα γιατί ήμουν εκεί.
1: Α.
0: Τι α, σε απάντησα. Δεν θες να
1: καμιά ιστορία και εσύ εκεί πέρα.
0: Τι θες να σου πω. Έχει διακοπεί το μάτς και κάνει χουλιαμά ο κόσμος. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε κι άλλα. Δηλαδή από όλο το παιχνίδι αυτό κρατάς. Δεν τσιγκλίζει κανέναν, αυτό σου λέω. Να καλά σε λέω φίλο.
1: Και θέλω εγώ να τσιγκλίσω κανέναν.
0: Okay.
1: Γιατί να τσιγκλίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θες να μας την πεις, θες να μας ειδικάσει.
1: Βλέποντα, μιλάμε για τον Πάουκ, δεν δέχεστε χιούμορ.
0: Μα μόνο για τον Πάουκ μιλά, δεν μιλά για κανέναν.
1: Γιατί εσείς εδώ, γιατί όμω μιλάτε εδώ όλη μέρα να πούμε. Μιλάτε για καμιά άλλη ομάδα.
0: Όταν μιλάμε για άλλη ομάδα, κάνει κοκοκό.
1: Πότε μιλάτε για άλλη ομάδα.
0: Κοκοκό κάνει, μωρέ. Έλα. Κοκοκό, Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγία. Λοιπόν, και Ανανία είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι άλλοι είναι στο Πάουκ.
1: Στο Πάουκ FM, τι να πω εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Τι, δεν λέμε.
1: Τι να πω για τον Παναθηναϊκό, τι
0: δεν
1: να...
0: λέμε.
1: Τι να πει.
0: Δεν λέμε για τον Άρη, δεν λέμε. Για τον Άρη, δεν λέμε.
1: Ποιον Άρη, δεν
0: λέμε. Εχθές έπαιζε ο Πάουκ και ο Παναθηναϊκός. Με αυτούς ασχολούμε και με την εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εθνική.
0: Με την επικαιρότητα. Εθνική Ελλάδα.
1: Πήγε στη συνέντευξη που του Τσάβη να μου.
0: Δεν πρόλαβα. Τι είμαι, δύο άτομα είμαι. Να διεκτηνιστώ, τι να κάνω. Έπρεπε να διαλέξω.
1: Τον πρόεδρο τον είδε, τον έκανε καλούλε εκεί. Ήταν εκεί ο πρόεδρο.
0: Πάλι τα ίδια θα λε.
1: Α, ήταν.
0: Καλά, πριν ένα λεπτό με ρώτησε. Ξεχνά. Τι έπαθε.
1: Καλούλε τον έκανε.
0: Σε είπα δεν ήταν εκεί.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Γιατί... Καλά, ρε, πριν ένα λεπτό ρε.
1: Καλά, μου είπε χθες ότι θα είναι.
0: Στο πρωινό ρεπορτάζ, στο απόγευμα δεν ήταν εκεί. Όχι, ήταν οι φίλοι σου εκεί.
1: Κύριε.
0: Οι φίλοι σου που αναμοχλεύσει. Ο Καλιάκης λέει τι έγινε. Λέει, συνέχεια λέει με το μαγαζί μου ασχολείται. Ο Τσακμακάς, ο Πετμετζάς, όλοι.
1: Φίλοι δικοί σου παραγγείλουν, όχι δικοί μου. Και είναι φίλοι εδώ πέρα τη οικογένεια πολύ καλή. Δικοί μου φίλοι δεν είναι.
0: Δεν είναι. Εσένα ποιοι είναι οι φίλοι σου?
1: Δεν έχω φίλους εγώ.
0: Άντρε, δεν έχεις.
1: Την
0: έχεις.
1: Πώς,
0: στα οβάλ, στα μοβάλ, πώς δεν πας συνέχεια πας και μαζί με τα παππούδια και τις γιαγιάδες τερλικώνετε και πίνετε. Μια χαρά.
1: Ενώ εσείς στις πιτσαρίες όλοι νεολαία είναι.
0: Με νεολαία πάω, ναι, φυσικά. Και πάλι στο ίντερνετ για τον Πάουκ μιλάς, ρε καραφλό εξεγή είναι, λέει.
1: Με παρακολουθείς, βλέπω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί αφού θες να μιλάς, γιατί μιλάς όλο για τον Πάουκ?
1: Γιατί τον αγαπάω.
0: Άτε ρε, έλα ρε, τι αγάπη είναι αυτή, ρε.
1: Αγαπάω,
0: να μάθουμε κι εμείς.
1: Αγαπάω,
0: Πάουκ. Φτάνει με την καραμέλα, εδώ είμαστε μόνο Πάουκ. Και στο ίντερνετ μπορεί να λες ό,τι θες, μόνο με τον Πάουκ ασχολείσαι.
1: Γι' αυτό είμαι πρώτος.
0: Άρα που καταλήγουμε.
1: Ότι η μεγάλη Παουκάρα μου δίνει θεαματικότητα.
0: Γι' αυτό του μπέκαμε τη μεγάλη Παουκάρα.
1: Είπαμε κάτι άλλο.
0: Είπαμε κάτι άλλο, ναι.
1: Μήπως πρέπει να σας γλύφουμε.
0: Και γενικότερα πέσω να το φαλακρό. Να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Αυτό είναι σήμα κατά
1: τεχνία. Ποιο είναι τα λότρια και τα ίδια.
0: Άστο τώρα, άμα το αναλύσουμε, θα πάμε ολόκληρη εκπομπή. Καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, ρε παιδιά, καλό μήνα, Ρεντίνο μου. Οκτώβρης.
1: Γιατί χαίρεσαι?
0: Χαίρομαι, καλό μήνα. Εσύ πάντως σίγουρα χαίρεσαι.
1: Γιατί να
0: σε χαρώ... λίγο θα ανεβαίνει 3-3 τα σκαλοπάτια να πα στο λογιστήριο. Μια χαρά χαίρεσαι.
1: Εσύ δεν πα.
0: Εγώ δεν πάω, όχι.
1: Δεν πα, ε.
0: Όχι, δεν πάω.
1: Ού, δεν κάνω τίποτα, δεν πληρωθώ.
0: Όχι, δεν λέω δεν κάνω τίποτα. Λίγο δουλειά.
1: Καλά στην πιάτσα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Χθες πέρασα μπροστά από το σταθμό σα και ο δρόμος ήταν γεμάτο νερά. Στην αρχή νόμιζα ότι έσπασε κάποιο σωλήνα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δουλεύει εκεί ο ραπ και τα σάλια του από το χθεσινό σλουρμ είχαν φτάσει μέχρι την 17η Οκτωβρίου-Σεπτεμβρίου εδώ πέρα.
1: Δεν είναι σωστός τρόπος να.
0: Τι έχω, ρε,
1: να γλύφεις και να κάνεις. Το κάνουμε μια φορά έτσι για το καλό.
0: Άντε να δούμε σήμερα, να δούμε αν θα έχουμε σήμερα. Όχι για το καλό, για το κακό. Θα δούμε κάτι θα γίνει πάλι σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης να πούμε. Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την εξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι εθνική γιορτή σήμερα στην Κύπρο, 1960. Τις καλημέρες μας στους κουμπάρους εκεί που μας ακούνε.
1: Δεν μας χωνεύουνε.
0: Λες, ε.
1: Όχι, λέω, δεν μας χωνεύουν. Και δικαίως δεν μας χωνεύουν γιατί τους πουλήσαμε.
0: Εντάξει, πάντως είναι εθνική εορτή σήμερα.
1: Αν ήμουν Κύπριος δηλαδή και άκουγα για Έλληνα, θα γύρισα τα μάτια μου να πω.
0: Θα φούντωνες, θα φούντωνες. Καλά, εσένα. Γενικότερα, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, φουντώνουν τα.
1: Δεν φουντώνουν.
0: Φουντώνει. Θα βρει κάτι και σε κάτι
1: γουράζει. Φίλοι μας, οι κουμπάρου, τι κουμπάρου μας, τους πουλήσατε το 74. Τους πουλήσαμε, μάλλον.
0: Εσείς, εγώ δεν τους πουλήσα.
1: Εσύ γιατί.
0: Αγέννητος. Άρα εσείς πουλήσατε. Μην με χρόνια.
1: Οι προγόνοι μας, ναι.
0: Ναι. Και εσύ μέσα ήσουν. Ναι.
1: 7 χρόνια, 6 χρόνια.
0: 7 συμμετείχε. Λοιπόν, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος σαν σήμερα το 1992 εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
1: Δεν πειράζει, εσείς αυτά σκοτώνονται.
0: Πες τώρα, έγινε κάναν άσκηση, κατά λάθος βάρεσε, στο Σαραβόκατο μου αβανέ.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά έφυγαν πέντε παλικάράκια έφυγαν, φίλε.
1: Σε άσκηση πήγαν κάποιοι. Στατιστικά κάποιοι θα πεθάνουν.
0: Σε άσκηση γιατί να πεθάνουν, φίλε, αφού άσκηση κάνει.
1: Σε άσκηση είναι, στην προπόνηση
0: μπορεί να τραυματίσει. Τραυματίζει και στην προπόνηση, αλλά εδώ τώρα άλλο τραυματισμό και άλλο να χάσει τη ζωή μου τώρα. Πάνε στρατό, έχουν στείλει μαμά του παιδί και ο μπαμπάς και να πει σε άσκηση έφυγε.
1: Α, έκανε το γιοτά. Εγώ το γιοτά.
0: Εσύ έκανε το ταχυδρόμο. Γράμμα.
1: Όχι, θα πάω να πλακώνω με τις
0: ασκήσεις. Εσύ πέτυχες κιόλας και με τα ίμια, δεν ήσουν μέσα.
1: Νέος ήλεκτος.
0: Αλλά έμπρασε πάρω εκεί στην πρώτη γαμή, σε πετάξουνε. Να πας εκεί
1: στα σύγχρονα. Είχα πάω οξύ μέσω.
0: Άντε πάλι.
1: Είχα πάω οξύ
0: μέσω. Όλο παοξίδες σε σώζουν, όλο παοξίδες σε γιατρεύουν, όλοι παοξίδες σε δίνουν ακροματικότητα και αυτούς βρίζει συνέχεια. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Σαρόπουλος, τι, για παοξής, δεν είναι.
1: Όχι, Αργιανός είναι.
0: Αργιανός Σαρόπουλος. Ναι. Αν νόμιζα παοξής.
1: Παοξής μέστρος.
0: Α, ναι. Εντάξει, τώρα έτσι, αλλά γενικώς ο μπίκος, τα μάτια, πώς έχει
1: κάνει. Ναι.
0: Παοξής. Λοιπόν, αυτοί σε δίνουν ακροματικότητες. Αυτοί σε γιατρεύουν. Αυτοί σε καβατζώνουν. Αυτοί σε.
1: Και για ποιους μιλάω.
0: Ναι, αλλά εσύ τους βρίζεις.
1: Τι σημασία έχει.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Στη γειτονιά μου δεν έχω παοξίδες εκεί στην
0: Ελλάδα. Γεμάτο. Γεμάτο. Εκεί κάτω χουρμούζει, κάτω τούμπα.
1: Δεν έχω φίλους εγώ εκεί πέρα.
0: Ναι. Ναι, αυτό λέω. Πώς είσαι που κάνατε.
1: Πρέπει να σας γλύβω εκεί, σαν τον Μπούζα, την καλύτερη.
0: Δεν είπα να μας γλύβεις, αλλά μίλες και πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Δηλαδή,
0: χθες από όλο το σκηνικό στο Παλατάκι που ήταν ένα πανηγύρι, μια γιορτή.
1: Σιγά την ομάδα που κερδίσατε.
0: Α, τώρα προχωρήσε, ψάχνει να βρει κάτι.
1: Σιγά την κίνηση.
0: Μια χαρά ομάδα ήταν.
1: Σιγά την ομάδα.
0: Μια χαρά.
1: Με το ζόρι τη Μαρέσκα.
0: Τι Μαρέσκα.
1: Ποια είναι. Μαφιόζα, πώς τη λέει.
0: Πουτανέσκα. Έτσι. Ενέρε, φίλε. Δηλαδή, με βγάζει έξω τα ρούχα μου. Με βγάζει. Δεν, μια χαρά ομάδα. Τι με το ζώρι. Τρία λεπτά μπάσκετ παίζει ο Πάκο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Έχει γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κοντεψάρι 3-4 λεπτά.
1: Κοντεψάρι να πνιγείς κιόλας εκεί.
0: Γιατί?
1: Πήγε στην τουαλέτα και κατουρούσε ο Καλάθης.
0: Ναι, στη διακοπή έγινε το σκηνικό. Αυτά κατευθείαν ό,τι λέμε εκτός να τα πει εδώ. Πήγα τουαλέτα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στη διακοπή τότε με την μπασκέτα.
1: Ναι.
0: Και πώς πάω, χτυπάω την πόρτα, πάω ο άλλος, βλέπω τον Καλάθη, 2 μέτρα ο Καλάθης. Πήγε και αυτός να κάνει την ανάγκη. Τι να κάνω, αφού είχαμε διακοπή.
1: Εντάξει, αυτός είναι 2 μέτρα, η φούσκα του θα είναι μεγάλη.
0: Α, δεν πάει αυτό.
1: Κοντός, πιο μικρή η φούσκα.
0: Δεν παίζει έτσι αυτό.
1: Πιο γρήγορα κατούρι
0: μεγάλη. Δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Α, ρώτα τους φίλους παοξίδους γιατρούς, σε εξηγήσουν.
1: Θα πω, ο Καλάθης είναι 2 μέτρα.
0: Ναι. Να μην είναι... Τι σχέση έχει φούσκα.
1: Ο ουροδόχος κοίτης του πιο μεγάλη από του Κουλιανού που είναι 1,65.
0: Λες, ε.
1: Λογικό
0: στο
1: είναι.
0: Στο κανάλι του παοξ... Ναι, τον... Στο κανάλι του ραπ λέει, τέλος πάντων, κράζει αυτός τώρα τους συνεργάτες που είπες ότι ξέρουν μπάλα. Σαχάνι ρωτούσαν, λέει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας, δεν είναι το θέμα μας. Άσου, δεν
1: το διάβασα. Οι συνεργάτες μας ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι 24 και ξέρει ιστορία από το 1950.
0: Άλλο ιστορία, άλλο μπάλα.
1: Και μπάλα ξέρει. Και τακτικές ξέρει και τα πάντα.
0: Ναι. Άλλο ιστορία, άλλο μπάλα. Σαν σήμερα ο Great Alexander.
1: Από τον Ντέμι Νικολαίδη καλύτερη ανάλυση.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, πλάκα με καζέρι. Ο Ντέμι είναι κορυφαίος τώρα. Μην με ανησυχείς τώρα με τον Ντέμι ρε εσύ.
1: Ο Ντέμι Νικολαίδη και τον Κατσουράνη καλύτερη ανάλυση κάνουν οι συνεργάτες μου να πούμε.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ο Μπάκα, άμα τον Μπάκα τον ίδιο να ρωτήσει.
1: Ο Μπάκα από τον Κατσουράνη κάνει καλύτερη ανάλυση.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το ραδιόφωνο ρε φίλε.
1: Επειδή έπαιζε μπάλα,
0: τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, στη χώρα μα, σηκώνω και τα χέρια. Τι άλλο θα ακούσουμε,
1: μπορεί να δει ο Ντέμι.
0: Τώρα φεύγουν τα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο στον περιφερειακό.
1: Ναι. Μπορεί να δει ο Ντέμις που δεν ξέρει να μιλάει.
0: Ο Ντέμις.
1: Ναι, δεν ξέρει να μιλάει. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Πλάκα δηλαδή, με κάνεις.
1: Τις τακτικές που βλέπει ο Μπάκας και ο Τόλιος τώρα. Σοβαρά μιλάς. Χαμπάρι δεν έχει. Ένας παίκτης. Και τι καλή τρίπλα.
0: Χθες με έκανε στη Βύση καλύτερη από την Αντζελίνα Ζολή. Πάρτιν εδώ πέρα.
1: Την Αντζελίνα Ζολή. Ποιο είναι αυτό ο άντρα,
0: τα ψυχοπαίδια σου. Σήμερα με τα κάνουν το Μπάκα και τον Τόλιο μου. Τα κάνει καλύτερα από τον Ντέμι. Δηλαδή τι άλλο. Δεν είναι εδώ. Τι αυτή.
1: Στην ανάλυση.
0: Ναι.
1: Τα σκαλοπάτια δυο την ανεβάζαν.
0: Πού είναι την
1: ανεβάζαν. Προηγουμένω.
0: Τι είναι.
1: Δυο άτομα την ανεβάζαν στα σκαλοπάτια.
0: Εδώ βλέπει να την ανεβάζουν. Την συνόδευαν βρε άνθρωποι. Δεν ξέρει ότι τι γυναίκε συνοδεύουν. Βρε χύρπανε. Βρε πιγκουίνε τις χορμούζει. Δεν ξέρω τι γυναίκες τις συνοδεύουν, τις παίρνουν αγκαζέ.
1: Μπάκι στα πουνουζάκια, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρει εσύ τα πουνουζάκια. Πάρε μάτι τώρα εσύ την
1: Αντζελίνα. Πάρε μάτι, 30 χρόνια.
0: Πάρε μάτι, Μόνικα Μπελούτσι. Χθες με έκανε στη Βύση σαλίστερων και την Μπελούτσι μου την έκανε
1: σε. Άμα σε βάλει κάτω η Βύση, 10 μεροκάματα.
0: Τι να βάλει Βύση 70 χρονών σίκουε και ξύπνα μαζί στο πρωί και θα σε πω εγώ τι θα με βάλει.
1: Ενώ άμα ξυπνά με τη γυναίκα σου,
0: μια χαρά είναι η γυναίκα μου. Μια χαρά. Αλλά τώρα την Μπελούτσι μου την έκανες με τριούμπα και μου έκανες τη Βύση Θεά χθες. Και σήμερα μου κάνεις τον Τόλιο και τον Μπάκα.
1: Σε ανάλυση η μπάλα. Τόνους ξέρουν καλύτερα. Να αναλύσουν.
0: Γι' αυτό το ραδιόφωνο αυτό είναι πρώτο. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι λαλακία του κατέβει και να γίνει. Δηλαδή τώρα αυτά
1: τα λαλακία είναι.
0: Τι είναι.
1: Κάτσε μια μέρα, ακούσει τον Ντέμι, ένα μάτσο να το αναλύσει.
0: Ο Ντέμι είναι υπέροχο.
1: Είναι λέει.
0: Καταπληκτικό. Τώρα πέτυχε στην περίπτωση.
1: 17 ελληνικές λέξεις ξέρει.
0: Πλάκα με
1: στη 18η μένει ανεξεταστές, φύγει από εδώ πέρα.
0: Ενώ εσύ.
1: Φύγει από εδώ.
0: Ενώ εσύ. Τι μισέ τι λε κανονικά. Του άλλου παίρνει του λε λάθο και έχει τον μπάκα να σε κάνει ανάρτηση που σε λέγει κοτσομπολιό.
1: Σε μένα έρχεται.
0: Που συγκρίνει τώρα τον μπάκα.
1: Σε μένα έρχονται οι Βόντα Φωγγίδε. Στον μπάκα ήρθαν οι εταιρείε. Δεν πήγα στον Τέμι. Τον Τέμι τον πήγα επειδή έπαιζε μπάλα.
0: Άσε ρε τώρα. Δηλαδή τώρα μου συγκρίνει χωρί πλάκα τον Τέμι.
1: Σε ανάλυση.
0: Ναι,
1: σοβαρά μιλά.
0: Ναι,
1: ούτε μία εκατομμύριο. Κάτσε να δει.
0: Τι να δω.
1: Κάτσε να δει.
0: Θα έχω εγώ τώρα την επιλογή να φάω φιλέ τον μπομ φιλέ. Ναι, ναι. Ή να φάω χόρτα και θα μου πεις τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό με λες τώρα. Θα διαλέξω εγώ τα χόρτα. Και δεν σου λέω για γυναίκες.
1: Και εσύ πήρες το μυστακίδι στο κανάλι σου και μόλις σας την πέσανε οι παοξίδες. Έκανε, έκανε κάκα του και έφυγε.
0: Τι σχέση έχει αυτό.
1: Τι, τι να πείτε.
0: Ναι, αυτό τι σχέση τι έχει τώρα που εσύ μου συγκρίνεις. Τους συνεργάτες σου με τον Τέμι.
1: Με τον Τέμι, ναι, στην ανάλυση.
0: Δύο παιδάκια τα οποία είναι άσχετα από το ποδόσφαιρο, τους πήρες παραμάσκαλα. Άσχετα.
1: Επειδή έπαιξε ο Τέμι, έπαιξε μεγάλη
0: μπάλα. Με έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που είναι 50 χρόνια
1: στο ατυχήμα. Σαν τηλεσχολιαστή δεν μετράει.
0: Όλοι έχουν γίνει.
1: Δεν μετράει σαν τηλεσχολιαστή.
0: Και ποιο μετράει.
1: Ο Μπάκα.
0: Τα ψυχοπαίδια σου.
1: Ναι, τα δικά μου τα
0: ψυχοπαίδια.
1: Ο Τόλιο, ναι.
0: Και βάλ του να κάνουν μόνο σε εκπομπή.
1: Γιατί.
0: Τι γιατί. Βάλ του να κάνουν.
1: Γιατί κάνει μόνο στον Τέμι.
0: Ο Τέμι ρε φίλε είναι πριμαντόνα είναι ρε.
1: 16 λέξει του είσαι.
0: Δηλαδή τώρα μα συγκρίνει τον Τέμι τώρα πραγματικά. Δηλαδή αυτά τα λε και τα εννοεί.
1: Δεν τα εννοώ, ναι, γιατί.
0: Γελάει ο κόσμο.
1: Ποιο γελάει ο κόσμο.
0: Όλο ο κόσμο.
1: Α κάτσει να δει. Ανάλυση Τέμι, να κάτσει να δει και του δικού μου.
0: Τι ανάλυση να δουν.
1: Τι ανάλυση να δουν.
0: Τι ανάλυση να δουν.
1: Πώς πάει το ανάποδο πόδι να, στην μπάλα.
0: Και μην μου συγκρίνεις τον κόσμο, γιατί τον κόσμο τον έχεις εσύ, έχεις κάνει ένα, εδώ και 15 χρόνια ένα πάρα πολύ καλό μια πολύ καλή μάζοξη με τεράστιο fan club. Μην μου συγκρίνεις τον κόσμο και μου λες περνάμε. Γιατί αυτό είναι καθαρά δικό σου.
1: Γιατί αν είχα τον Τέμι δίπλα μου, που θα μεγαλύτερη θεαματικότητα θα αγαπώ.
0: Θα είχες κι άλλο,
1: φύγε από εδώ πέρα.
0: Εγώ αν ήμουν Ανδρώνης τώρα θα κατέβαινα και θα του κόβα το μικρόφωνο και θα δεν θα τον έδινα το μισθό του Οκτωβρίου με αυτά που λέει, λέει ο άλλος.
1: Ποιος λέει ο άλλος.
0: Καλά ρε πλάκα μας κάνει, μας διαφημίζει. Παιδιά εντάξει τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους, άλλο αυτό. Αλλά τώρα δεν γίνεται μου, είναι ερώσιλο. Είναι σαν να με συγκρίνεις εμένα για να βάλω εμένα τέλος πάντων. Να μιλάω για μπάσκετ ξέρω εγώ με τον Μπόγρη.
1: Εσύ δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα, την πάζει με τον Ρέγκα.
0: Άσε ρε το πατή, αυτό σου λέω είναι σαν να με βάζει εμένα να συζητάω για μπάσκετ και έχω απέναντί μου τον Μπόγρη.
1: Τι σχέση έχει ο Μπόγρης.
0: Ο Μπόγρης είναι επαγγελματίας, τώρα ανέβρα το όνομα.
1: Τι σχέση έχει ο παλέμαχος παίκτης με την ανάλυση ποδοσφαίρου. Θέλω να βάλω τον Μίχο εδώ τώρα, τον Πέτρο τον Μίχο.
0: Τι σχέση.
1: Ιδέα δεν έχει να αναλύσει.
0: Άλλο, αν δεν μπορεί να τα εκφράσει με λόγια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Τι να εκφράσει.
0: Ναι, ο άλλος συγκρίνει τον πάγκο, τι άλλο θα ακούσουμε στη ζωή μας.
1: Το 90% των παλεμάχων ποδοσφαιριστών δεν ξέρουν να αναλύσουν ποδόσφαιρο.
0: Κούλησε λάθος, ο Μπάκας και ο Τούλιος παίζαν ποδόσφαιρο, λέει.
1: Δεν έχει σχέση αν έπαιξε.
0: Στο σχολείο.
1: Και ο Μουρίνιο δεν έπαιξε ποδόσφαιρο.
0: Εσύ ο Μουρίνιο μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα. Τι συγκρίνεις τώρα. Ο Μουρίνιο ήταν μέσα σε ομάδες από 28 χρονών, 27. Δεν μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστής και ήταν μέσα.
1: Βλέπετε την ουρά μας στη θεαματικότητα, παιδιά. Και θα βλέπετε τον Τέμι εκεί στα μεγάλα
0: άλλο τα κανάλια. Η ακροματικότητα, η ακροματικότητα είναι κάτι άλλο. Ο κόσμος σε σένα θα μπει να δει, να ακούσει την ατάκα, το χαβαλέ, τη λαλακία, το πείραγμα, το τέτοιο.
1: Ζηλεύετε αυτό τους είναι άλλο.
0: Και άλλο η ανάλυση.
1: Τους νέους,
0: εσύ τώρα.
1: Εγώ,
0: ναι, άσε, ναι. Εδώ ναι. Τώρα μου συγκρίνει την ανάλυση. Εγώ δεν σου είπα. Και εμένα μαμούλη μπορεί να σου έλεγα κάτσω εδώ εσένα και χαβαλέ. Να γουστάρω να γελάσω.
1: Θα φέρω εγώ τον πιτσιρικά 24 χρονών τον Τόλιο σε ραδιόφωνο θα κάνει και ακροματικότητα.
0: Πες για να ξέρει ότι κανένας δεν τον βλέπει και δεν τον παρακολουθεί για τις αναλύσεις. Για το σόου το βλέπουμε και για την καλτήλα. Να το εδώ, φανατικό σου τέτοιο.
1: Ενώ με τον Τέμι
0: παραμορφωθήκατε
1: με τον Τέμι. 15 λέξεις.
0: Έχει κόμπλεξ απέναντι στον Τέμι, λέει ρε κουλτή, δεν καταλαβαίνει.
1: Είναι μεγάλο κόμπλεξ.
0: Έχεις.
1: Τρελό κόμπλεξ. Ας ανέβει στο ρίγκα πάνω.
0: Δεν πιστεύω να μιλάει σοβαρά. Πιστεύω να κάνει
1: σοβαρότατα πλάκα. Μιλάω.
0: Ναι. Μη με τσιγκλάτε και ανοίξω στόμα μου για τον μπάκα, λέει.
1: Σοβαρότατα. Θες να φέρουμε τον Τουρσουνίδη να κάνει ανάλυση ποδοσφαίρου.
0: Ρε αγόρι μου, θα σε εξηγήσω πάλι κάτι.
1: Θα το φέρουμε τον Τουρσουνίδη.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμεί τώρα ο Πάκο να ξέρει πώ.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω. Άλλο αν δεν μπορεί να τα πει με ελληνικά να τα κατονίσει ο κόσμο. Ορίζει όχι.
1: Ξέρεις θα του πεις.
0: Ναι. Βρε, ποια προσπάθεια αν δεν είχαν. Μάλιστα. Okay, κάποια μηνύματα ξεφεύγουν εδώ πέρα.
1: Ναι. Έχω ανάψει τα αίματα,
0: τους έχεις ανάψει. Ναι. Τους έχεις ανάψει. Κοίταξε, για μένα top 3 αναλυτών
1: ναι.
0: Είναι ο Νταμπίζας.
1: Ναι.
0: Ο Ντέμις. Ναι. Σίγουρα ο Ντέμις. Έχει ραγδαία βελτιωσία. Ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος που βγήκε.
1: Τι να
0: και στην αρχή, εντάξει, μέχρι να συνηθίσει φώτα. Ο Ντέμις είναι καταπληκτικός.
1: Ο Χριστοδουλόπουλος είναι. Ο Ταμπίζας είναι.
0: Και ο
1: Σταμπίζας είναι. Ο Μπορμπόξ ο Βασίλης είναι.
0: Και ο Μπορμπόξ πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Καλύτερη από τον Μπακ αυτή και τον.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή του
1: τι σχέση έχει ο Ντέμις.
0: Άρα έχεις. Κόντρα με τον Ντέμι τώρα εσύ, ο οποίος στη χάνει να είναι και ο αγαπημένος μου και γι' αυτό τον υπερασπίζομαι.
1: Τι, από πού είναι αγαπημένος σου,
0: ο αγαπημένος μου παίχτης.
1: Γιατί είναι αγαπημένος.
0: Γιατί αυτόν γούσταρα. Εσύ πώς είχες τον Χριστίδη.
1: Γιατί το Χριστίδη.
0: Πώ είχε το Χριστίδη.
1: Έπιασε τα μπέναλτι
0: τώρα. Εγώ είχα τον Ντέμι γιατί με εξέβραζε ο τρόπο που έπαιζε, έβαζε τα γκολ.
1: Σαν παίχτη, ρε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θεό ήταν.
0: Αυτό σε λέω.
1: Άρα όχι και αναλυτή.
0: Μια χαρά είναι. Κορυφαίο. Μα ζωχάδιασε πρωί-πρωί τώρα. Δηλαδή ήρθε εδώ, μα τσίτωσε. Φεύγει τώρα και γελάει ο άλλο. Ρε, τι άλλο θα ακούσουμε. Ούτε το σα σήμερα προλάβαμε να πούμε. Λοιπόν, Ερμάνο μου εδώ θα είμαστε. Θα επιστρέψουμε. Πάει να πιει λίγο καφέ να συνέλθει. Γιατί μα μουρλάνει στο τέλο. Τώρα τι έχουμε για εσά. Έχουμε για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις εδαφέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα εδαφέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για να κενήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, παιδιά, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού. Πάμε να πάρουμε τον αέρα μας γιατί μας φυτίλιασε πρωί-πρωί. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε λίγο γιατί έχει σουσού το σαν σήμερα. Και πάμε βούρσο μπατσάκια δουλίτσα διότι παίζει η Ελλαδάρα μας. Σήμερα μην ξεχνιόμαστε, το βραδάκι θα είμαστε απαρτία όλοι εκεί στην Τούμπα για το Ελλάδα-Ολλανδία. Θα πάμε στα μπασκετικά, θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά αυτό το διάστημα. Να το ψάξουν εκεί λίγο στη FIFA, UEFA, που είναι, ποιοι είναι οι αρμόδιοι. Τρεις εβδομάδες είναι too much, παιδιά. Είναι too much. Θα ξεχάσουμε και αυτά που γνωρίζαμε. Και άντε εμείς θα τα ξεχάσουμε. Και οι παίχτες και αυτοί θα βγουν εκτός ρυθμού. Και δυστυχώς αυτό θα το ξαναβιώσουμε και του χρόνου και ούτω καθεξής. Αλλά δείτε το λίγο γιατί είναι υπερβολικές οι τρεις εβδομάδες. Break, rap and cool. Επιστρέφουμε στον όπο.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τις Μανρέζα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί της ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας στην τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλεμπάν με 102-79 στο ΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι επέβαλαν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας γρήγορα μια μη αναστρέψιμη διαφορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
2: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς

0: μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Ψωμιάδες Θεόδωρος. Βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες. Στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310 532 000 ή ψωμιάδεσflax.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Η Εθνική Ελλάδος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και η Indesport σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική φούτμπολ εμπειρία για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Έλα να ζεις στον παλμό του γηπέδου, στην καρδιά της πόλης. Δοκίμασε τις ικανότητες σου στα football challenges και κάνε face painting

0: στα χρώματα της εθνικής. Τύπωσε και τη δική σου φανέλα. Όλα αυτά στο Mediterranean Cosmos, το ποδόσφαιρο που γίνεται εμπειρία. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Είπαμε, είναι εβδομάδα εθνικής εδώ στην πόλη μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και για τα παιχνίδια και για όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που επικρατεί.
1: Καλύτερος αναλυτής ever ήταν ο Μιχαλίτσος, αλλά πέθανε.
0: Εντάξει, ήταν φίλος τώρα. Ούτε, αυτό δεν είναι.
1: Δεν έχει φίλος. Ναι. Δεν έχει φίλος. Ούτε Κατσουράνηδες, ούτε. Ούτε για να κόπουν ούτε τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ, πολύ μου αρέσει ο Κατσουράνης, πάρα πολύ μου αρέσει. Yeah. Μ' αρέσει και ο λόγος, είναι και η ροή του λόγου του. Έτσι. Είναι και ο τρόπος που μιλάει. Δηλαδή, ανάλυση κάνει και ο Τσάρτας.
1: Yeah.
0: Αλλά με κοιμίζει. Ανάλυση κάνει και ο Τσάρτας πολύ καλή. Αλλά με κοιμίζει με αυτό το αργό. Εγώ θέλω να είναι και σπιντάτο, να έχει και ένταση, να έχει και στόφο, να έχει και όλα, ρε παιδί μου. Κατσουράνης. Κατσουράνης και τα μπίζα. Εκεί έχω καταλήξει. Ναι, ναι.
1: Μπάκας και τόλιος.
0: Καλά, εδώ τώρα γελάνε, δεν μπορεί να φάσεις τι γίνεται με τα γέλια και το τι έχω μαζέψει.
1: Καλά, δεν πήρατε χαμπάρι ότι το 90% των παλεμάχων είναι καμένα χαρτιά?
0: Γιατί τους πολεμάς, ζηλεύεις έτσι?
1: Να ζηλεύεις τους παλεμάχους.
0: Γιατί πήρανε γιούρο, πήρανε δόξα, πήρανε χρήμα, πήρανε αναγνώριση, εφόρου ζωής.
1: Δεν είναι να τους βγάζεις να μιλάνε για μπάλα, το 10% είναι μόνο.
0: Και ο Σάμαρης είναι καλός.
1: Ναι.
0: Και ο Σάμαρης είναι πολύ καλός, όντως. Και δεν του το είχα, είναι. Γι' αυτό σου λέω το θέμα τη γνώση πρέπει να συνδυάζεται.
1: Είναι στο 10%, έτσι.
0: Πρέπει να συνδυάζεται και με τον τρόπο που τα λες.
1: Μπα βγάζει τον καθένα να κάνει ανάλυση επειδή έπαιζε μπάλα. Επειδή έπαιζε μπάλα δεν μου λέει τίποτα αυτό.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να τα μεταλαμπαδεύσει όλα.
1: Ο Τσουρέλας ήξερε να αναλύει, του κόψατε το μικρόφωνο.
0: Ποιοι?
1: Γιατί έκανε κριτική. Στο Σαββίδι να πούμε και τα λοιπά.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Εδώ πέρα και όλα σου κόψαμε. Γιατί έκανε κριτική του
1: Σαββίδι. Εγώ μίλησα, του κόψατε το μικρόφωνο. Γενικά δεν μιλάω εγώ εδώ, εκεί.
0: Εσύ αόριστα μιλάς πάλι. Άμα είναι αόριστα δεν έχει σημασία. Λοιπόν, χάρη.
1: Το Βασιλάκο, του κόψατε το μικρόφωνο.
0: Χάρη Εμμανουηλίδη, έχουμε δει.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από ποιο δρόμο θα κόψουμε δρόμο.
1: Μην με καπελώνει, Εμμανουηλίδη, α ένα ολόκληρο.
0: Εγώ να σε καπελώσω.
1: Λοιπόν, το Βασιλάκο λοιπόν. Ο οποίος έκανε κριτική, δεν τον ακούω πολύ να βγαίνει να μιλάει.
0: Βγάλ' τον εσύ!
1: Ο Τσουρέλας, να πούμε.
0: Γιατί που έκανε κριτική και δεν κάνει εσύ.
1: Έτσι θέλω, ρε.
0: Βγάλ' τον εσύ! Το Τσουρέλα,
1: να πούμε που ξέρει ανάλυση 4 τόνους. 4 τόνους, δεν το βλέπω να έχω. Επειδή κάνει κριτική τον ΠΑΟΚ.
0: Πάρ' τον και βγάλ' τον. Αφέτος σε εκπομπέ σου. Γιατί το κρίνει στου άλλου.
2: Κωστή πάντως ο Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος. Ο Βασιλάκος μίλησε στο Μετρόπολη 14
0: Σεπτεμβρίου, ναι. Ό,τι θυμάται. Πάρτον και,
2: και μετά μίλησε 3 εβδόμου. Και πιο πριν.
1: Ναι.
2: Από τις 3 εβδόμου είχε μιλήσει.
0: Λοιπόν, αυτό θα είναι τον κάλο αύριο. Μισό.
1: Του θίξαμε το μέσο. Εσένα είπαμε. Όχι, για το Μετρόπολη. Τι θέλει να κάνει. Τι θα πάρεις, γαλόνια θες να πάρεις?
0: Σε εξηγόρε, πότε βγήκε
1: τα γαλόνια?
0: Ποιος είναι ο καλύτερος αναλυτής ποδοσφαίρου? Ο Ντέμις.
1: Ναι. Ο Τουρσουνίνης. Ο
0: Κατσουράνης.
1: Ο Μπάγκας.
0: Α, θα βάλουμε και τον Μπάκα. Ή ο Μπάκα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ή ο Μπάκα. Ή τα ψυχοπαίδια σου. Για να τα βάλουμε και τα δύο μαζί.
2: Ναι. Ένα τέταρτο.
1: Ναι. Ψυχοπαίδια είναι και άμπαλα ψυχοπαίδια. Όπως είναι ο Τρέγιας. Άμπαλο ψυχοπαίδι.
0: Άμπαλο ο Τρέγιας.
1: Από μπάλα δεν έχει μυρωδιά.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, από παδιλίκι είναι πολύ καλό.
0: Γιατί τον τρώ.
1: Σου λέω είναι καλό ο παδό. Στην μπάλα δεν έχει ιδέα. Του κανονισμού δεν ξέρει.
0: Αυτό δεν του ξέρει.
1: Πώ θα γίνει.
0: Έλα τώρα γίνει κακό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε.
1: Θα κάνουμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή δημόσιε σχέσει. Θα κάνουμε.
0: Γιατί εσύ κάνει δημόσιε σχέσει με τα ψυχοπαίδια. Εγώ λέω ότι καλό τον λόγο στο Τρέγια. Τι θε να σου κάνω.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Τι εντάξει. Δεν έχω δικαίωμα δηλαδή εγώ να πω κάτι καλό για κάποιον.
1: Βάλτε και μια σπάτουλα
0: και εσύ τώρα μου συγκρίνει τα ψυχοπαίδια σου με τον Ντέμι. Δηλαδή η ιεροσιλία. Και επειδή είπα εγώ καλό λόγο για τον Τρέγια, τώρα κάνουμε ψυχοτέτιο.
1: Ο Τρέγια νομίζω ότι παίξει 12.
0: Άσε τώρα μα συγκρίνει τώρα τα ψυχοπαίδια. Με τον Τρέγια τώρα, άλλο τι θα ακούσουμε. Μέχρι μουρλάνε με από το πρωί. Άλλο τι θα ακούσουμε τώρα.
1: Τι νούμερα κάνει τα ψυχοπαίδια μου?
0: Βάλ τους να κάνουν εκπομπή μόνος όπως κάνει ο Τρέγιας. Μόνος τους.
1: Τι μόνος?
0: Μόνοι τους. Βάλ τους.
1: Πάρε τον Τρέγια εσύ γιατί τον παίρνεις. Τον πληρώσεις.
0: Αφού δεν ήρθε. Άλλο αυτό. Βάλ τους να κάνουν μόνος και βάλει και τον Τρέγια. Με τρελάνεις τώρα. Τι δηλαδή τώρα με αναγκάζει να φέρω το μέρος. Όχι γιατί είναι φίλος μου και γιατί το γουστάρω. Αλλά γιατί είναι τα πραγματικότητα. Ναι, σε πειράζει και αυτό. Ναι. Το στραβοστόμικο, αυτό θέλω.
1: Αυτό θες.
0: Χάρη, πάμε ρε εσύ. Δεν παλεύετε σήμερα. Ούτε μηνόπαυση να έχει. Ρε, τι τραβάω κάθε μέρα, ρε φίλε. Ρε, Τζαπαύλο, καλά τα λέω. Εγώ θέλω αφηγηνά αίσθημα.
1: Πάλι ξυρίβεσαι με τον Τζαπαύλο.
0: Εντάξει, αφού με γανιάζει κάθε
1: μέρα. Άντε να σε βάλει οι μεσεντές μέσα, σε πάει στο παλατάκι να σε γνωρίσει και τον.
0: Δεν ήρθε, εγώ πήγα. Ναι. Εγώ πήγα μόνο μου.
1: Δεν πήγε αυτό.
0: Δεν ήταν.
1: Θα είχε δουλειά άνθρωπο.
0: Ήταν. Λοιπόν, χάρη μα. Και ο Χάρη ήταν χθε στο παλατάκι.
1: Πάτε στη νέα μόδα τώρα. Εντάξει.
2: Κοίταξε, εγώ Κωστή, καλημέρα και καλό μήνα αρχικά. Ναι. Πήγαινα από πριν. Ωστόσο, μπάσκετ το παραδέχομαι. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, δεν το
1: από
2: παίζω.
1: Πότε πήγαινες πριν, ρε Σιγή.
2: Έχω...
1: Από πότε πήγαινες κι εσύ πριν. Ήσουν δηλαδή στους 120 που πηγαίνανε στο παραδέχομαι.
2: Στους 120 ήμουν.
1: Αν μαζευτούν όλοι που πηγαίνανε πριν, θα... 50.000 κόσμο θα μαζευτεί.
2: Έχω φωτογραφία. Θα σα δείξω τι θα σε κάνω τώρα. Μπάσκετ λέω δεν γνωρίζω.
0: Ο Χάρη πότε είχαμε πάει μαζί.
2: Και πριν από 4 χρόνια.
0: 4-5 χρόνια του λέω, έλα πάμε παρούλα μαζί να γουστάρουμε. Παρότι ομάδα ήταν.
2: Μπάσκετ δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικό.
1: Άντε, βάλτε κι αυτό στο κάτω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
0: Δίνω τον παλί γιατί δεν τον βγάζει ο κολλητός του ο Καρυπίδης.
1: Ποιον δίνω τον παλί.
0: Μου έστειλε μήνυμα τώρα ο Τρέγκα.
1: Ο Καρυπίδης, πού να τον βγάλει, εσύ Τρέγκα.
2: Να πούμε ένα λεπτό την κίνηση και
0: ναι,
2: να το συνεχίσετε μετά.
1: Τι λέει...
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους και τον Γκάλοπ και αμέσως μετά συνεχίζεται.
0: Θα κάνουμε κάθε μέρα να κάνει ανάκατα.
2: Θα κάνουμε πασούρα, δεν πειράζει. Αυτός είναι ο Κωστής και αυτό τον αγαπάμε. Άμα ήταν μια ευθεία γραμμή, δεν θα ήταν ο Κωστής.
0: Αυτός όμως είναι καρδιογράφημα. Εντάξει, είπαμε να μην είναι, αλλά.
2: Καρδιογράφημα, σπρίντερ κιόλα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Και έπειτα. Όσοι κινούνται ανατολικά θα δουν προβλήματα στο ύψος από τη Διαγόρα και μετά μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή και στη Λεωφορονίκη έχουμε καθυστερήσεις. Επίσης προβλήματα σε Βασιλίσσης Όλγας, Κατσιμίδη. Αλλά και στο κομμάτι εδώ στη Λαμπράκη θα δούμε σε κάποια σημεία καθυστερήσεις. Η Αγίου Δημητρίου επίσης με προβλήματα και στις παρακείμενές της όδους. Όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
1: Πολύ μα στείλε αυτή τη Μίκη Θεοδωράκη κάθε μέρα με τις αναφορές.
2: Ερκωστή είναι αυτά τα σημεία που έχει καθυστερήσεις.
1: Εγνατία δεν τη λες τη Μίκη Θεοδωράκη.
2: Είπαμε και την Εγνατία. Μάλιστα. Η Μίκη Θεοδωράκη όντως συγκεντρώνει πολύ, πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ερώτημα.
2: Έρχεται να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση εθνική σήμερα το βράδυ με την Ολλανδία. Λοιπόν, ποιοι θα είναι λοιπόν οι φύλαθλοι οι οποίοι θα βρεθούν σήμερα το βραδάκι στην Τούμπα, 10 παρ 4. Θα είναι οι αγνοί φύλαθλοι της εθνικής, οι οποίοι πάνε να υποστηρίξουν τη Γαλανδία.
0: Ελλάδα, ναι.
2: Θα είναι υποψήφιοι γαμπροί, παύλα, υποψήφιες νύφες, οι οποίοι θα βρεθούν και αυτοί στο γήπεδο της.
0: Μικονιάτες.
2: Άνα, μπράβο. Ναι. Όλοι, όπως είχαμε πει, οι λεζαντιάρδες.
0: Ναι.
2: Θα είναι τρίτη επιλογή. Οικογένειες με παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες.
1: Μιλφάρες.
0: Όχι, αυτή είναι στην προηγούμενη. Αυτή είναι στην προηγούμενη. Μην μπερδεύει του όρου και τι προποθέσει.
2: Ναι, λοιπόν. Στην τρίτη κατηγορία είπαμε ότι είναι οικογένειες με παιδάκια. Και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου, έτσι όπως έχεις βάλει με πολύ γλαφυρότητα και στο βίντεο.
0: Οι οπαδοί του
2: ΠΑΟΚ. Οξύδες.
0: Ναι, ναι, οι οπαδοί του
2: ΠΑΟΚ. Οι οποίοι θα πάνε να δουν και την Τούμπα.
1: Προσπαθεί ο καημένος ο Γκαγκάτσης να του τα φέρει βόλτα εκεί.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε.
1: Θα έχουμε ελληνικές σημαίες ή παλαιστινιακές σήμερα.
0: Ελληνικές έχουμε παντού. Έχουμε απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια παντού. Στη Θεσσαλονίκη εδώ γίνεται χαμός. Δεν στα ψαράδικα. Έχουν βγει διαμαρτύρονται βεβαίως γιατί δεν αντέχουν, λέει, άλλο το κόστος με το πετρέλαιο. Έτσι, δεν συγκίνεται κάτω στο θερμαϊκό.
1: Δεν του βάλουμε τζάμπα πετρέλαιο.
0: Φίλε, το πετρέλαιο ήταν κάτω 1 ευρώ, ήταν πόσο, 98 λεπτά και πάει σαν το βενζίνη. 2-10 κάτι.
1: Βάλει και μπαταρία να γίνει.
0: Άρα, βρήκε η λύση πάλι. Βρήκε η λύση. Λοιπόν, πάντως γίνεται χαμός και κάτω στο θερμαϊκό, όπως και σε πολλά λιμάνια. Στο Λαύριο, βλέπαμε νωρίτερα, στο Βουλιά.
1: Α του επιδοτήσει του ψαράδε. Α του επιδοτήσει.
0: Α κάνει κάτι ο πρωθυπουργό. Δεν αντέχουμε άλλο με τέτοιο κόστος στο πετρέλαιο. Δεν βγαίνουμε, ρε παιδί. Πώς θα το πούμε, δεν βγαίνουμε. Άμα τα έξοδά μας κατευθείαν μόνο με το πετρέλαιο.
1: Και
0: είναι...
1: κανονικά
0: ναι.
1: Οι επαγγελματίες, ψαράδες, κρεοπόλυδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους κάνει ειδικό.
0: Πρέπει να τους κάνει. Ναι.
1: Επαγγελματίες.
0: Μην πλέξουν και άλλοι που δεν είναι επαγγελματίες. Δεν γίνεται κάτω στο Λευκό Πύργο. Έχουν γεμίσει με ψαροκάικα.
1: Αυτή είναι διαμαρτυρία. Ωραία, μ' αρέσει.
0: Σ' άρεσε.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε μερικά μηνύματα. Μερικά μηνύματα γιατί.
1: Πρέπει να επαναστατήσει αυτή η πόλη γιατί από εσά δεν βλέπω.
0: Κάτι, οι ψαράδες μας κάτω. Στην παραλιακή, ωραίο καιρό έχουμε σήμερα.
1: Το τάξη όλο fake volant μοιράζεται.
0: Καλά, είστε τρελοί για δέσον. Θα βάλετε, λέει, στο δύο γκάλοπ Ντέμι, Κατσουράνη και Μπάκα. Γελάνε και τα δίκια τις εστίες. Λέει ο Αλέξανδρος. Εγώ διαβάζω μηνύματα.
1: Καλά, την ώρα του ματ και μετά το ματ δεν υπάρχει Ντέμι σε ανάλυση μπροστά στον Μπάκα. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, τώρα τι μου τα λες εμένα,
1: επειδή όλος υπήρχε μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος, παρά πει ότι ξέρει να αναλύει κιόλας. Και ο
0: Ντέμις απλά.
1: Και ο Τουρσουνίδης ήταν τεράστιος. Για βάλ τον αναλύσει.
0: Το Ντέμι του τη λέει γιατί απλά δεν έχει ροή λόγου, λέει συνέχεια. Αλλά αυτά που λέει είναι όλα to the point.
1: Ναι, πρέπει να το
0: βγάλουμε. Μη με καπελώνεις, Χάρη, ζήσαμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Το είπε αυτό, ρε Θεόφοβε. Είπε στο Χάρη που με καπελώσει που έχετε εδώ άνθρωπο να πει την κίνηση 5 λεπτά. Τι άσονα. Τι άσονα. Είναι άσχετο Νίκο μου από γυναίκε. Από τα γύφτηκα τη Τούμπα θα μα τρελάνει. Η Μπελούτσι είναι μελαχνή, χυμώδη γυναικάρα και άλλη είναι 69, πετσί και κόκαλο. Λέει εδώ ένα φίλο που στέκεται στο άλλο θέμα μα.
1: Καλά, αυτό του αρέσουν οι χοντρέ. Τι να κάνουμε.
0: Να ξέρει λίγο.
1: Που να το αρέσει κυραγάδε να έχει γίνει. Τι να κάνουμε. Άσχε... Μπορεί να έχει και φλεβίτη. Να το αρέσει να το κάνω εγώ τώρα. Να το βάλω μια λόγο τώρα αυτό. Να ναι. δει τη βίση τη θεά τώρα. Βίση είναι θεά.
0: Άσχετα που κουμπάρο σου λέει πάντα το αντίτο για να βάζει μπρίζε και να κάνει
1: έτσι
0: κομματικότητα.
1: Νομίζει, νομίζει ο φίλο.
0: Ναι. Τώρα λέει πώς τους θεωρεί αυτούς μπαλαδόφατες, λέει αν Θεός ξέρει. Λέει εντάξει ο Θανάσης, παιδιά, αναισθησιολόγος έπρεπε να γίνει, λέει ο Δημήτρης. Ναι, πρέπει να προσέχω λίγο τα μηνύματα σήμερα, γιατί τους τσίτωσες. Σέφαγε φουκαρά ντέμι ο Μπάκας. Ρε, πρα, πραγματικά πιστεύεις ότι σε βλέπει κανένας. Ναι, αν δείτε και αυτό το διαβάζω.
1: Διάβαστα όλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Καλημέρα από Χάγη. Το μήνυμα είναι ότι σε βλέπω για το σόου που προσφέρεις, έτσι.
1: Ενώ και το ντέμ για τη μεγάλη ανάλυση.
0: Ναι. Καλημέρα από Χάγη. Εδώ άρχισε η κόντρα με τους Ολλανδούς. Ελπίζω αύριο το πρωί στη δουλειά να μας αποφύγουν. Άντε να δούμε τούμπα απόψε. Λέει, μας έλειψε.
1: Άντε να δούμε την τούμπα σήμερα ήσυχη, ήσυχη με τα εθνικά μας χρώματα να φωνάζει. Ελά, ολέ, ολέ.
0: Το καινούριο αυτό το σύνθημα που με
1: έσπασε.
0: Όχι, όχι, ένα άλλο έβγαλε.
1: Τουμπάρα,
0: ένα άλλο κατά λάθος που έλεγε στη Βίκα το και έκλαιγε εγώ από τα γέλια από πίσω. Ένα σύνθημα το έκανε δικό σου. Μουρτζού, κουμπάκα και αμάξια με ταχύτητες. Ρε, εσύ κουλ. Μέντορά μου, πώς την παλεύεις με αυτό να. Έλατε. Όσο βιβλία και να διαβάσει, πε τον, αν δεν έχει μπει στο χορτάρι, δεν έχει πιάσει το σημείο του ποδοσφαιριστή και των αποδητηρίων, η ανάλυση σου θα είναι κρύα και ανάλατη. Πόσο μάλλον σε κορυφαίο επίπεδο. Ωραία ανάλυση κάνει και ο Γρηγόρη το μεσημέρι, λέει. Σε κρατάει διαρκώ στην τζίτα. Εδώ αποθεώνει τον Γρηγόρη, ένα φίλο.
1: Καλά, μιλάμε, μιλάμε σοβαρά, εντάξει.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Είσαι μεγάλο ήρωα, φίλε, χωρί πλάκα, λέει σοβαρά. Ο δικό σου θα έχει γεράματα που θα. Όχι, τρελαίνει κόσμο τα χαιρετίσματά μου από Φιρέντσε. Τι γκριν έχει να βγάλει ο γεροξεκούτη. Ακόμα κι εγώ συμφωνώ γιατί δεν μ' αρέσει ο Ντέμι. Με κάνει να διαφωνώ με αυτέ που λέει τι τέτοιε για του άλλου.
1: Άμα δεν σ' αρέσει ο Ντέμι, είσαι με ένα αυτόπουλο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί, λέει, να του συγκρίνει πάλι με αυτού. Αυτό λέει. Ο καλύτερος αναλυτής είναι ο απλός αναλυτής. Και εξηγώ. Εγώ το σπούδωσα και. Ναι, λέει, άμα θέλετε, σας κάνουμε debate, cool και rap, αναλυτάρα μου, εντάξει.
1: Α, ορίστε.
0: Ναι. Ο Μελίδης.
1: Ναι. Τι σχέση έχει ο Μελίδης με τον Ντέμι, άμα κάνει την αναλύση.
0: Ναι, αλλά λέει και οι άλλοι λέει.
1: Έπαιξε μπάλο ο Μελίδης.
0: Θα σας κάνουμε πλάκα, λέει. Σκόνη σας κάνουμε με τον Μελίδη, λέει. Πάρ τα ψυχοπαίδια σου και πάμε σε δημόσιο debate για μπάλα. Πάρ τα ψυχοπαίδια σου.
1: Έπαιξε μπάλα ο Μελίδης.
0: Πώς είναι, έπαιξε.
1: Πού έπαιξε, ρε.
0: Στην Κοζάνη.
1: Στην Κοζάνη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή και στη Λοζάνη έπαιξε.
0: Ναι, τι, δε,
1: χιόνια μια, χιόνια και άλλη.
0: Και τι κάνουμε τώρα, επειδή ήταν και χιόνια.
1: Ναι, ναι, και μπορεί να συγκριθεί ο Μελίδης με τον Ντέμι.
0: Ο Μελίδης πολύ καλύτερο. Σπούδασε. Του Ντέμι δάκρυα συγκίνηση. Να κλαίει ο Ντέμις. Ρε, είστε τρελή για δέσιμο. Είστε τρελή για δέσιμο. Ακόμα και εγώ συμφωνώ, λέει, ναι. Σε νούμερα τους πατάει ο Μπάκας, λέει, και ο Ραπ. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Γιατί εδώ ο κύριος Ζήμπλα.
1: Δεν βλέπουν τον Μπάκα για την ομορφιά του, να πούμε.
0: Δεν βλέπουν τον Μπάκα. Βλέπουν για, εσένα.
1: Σοβαρά μιλάω.
0: Βλέπουν εσένα. Εκτός από την εμεινόπαυση, υπάρχει αντίστοιχα και η ανδρόπαυση στους άνδρες. Οχ, τέτοιο έχεις. Όμως προχωράει πιο αργά από τις γυναίκες η εμεινόπαυση. Αυτό έχει πάθει ο ραπ. Ανδρόπαυση. Για πάρε το φίλο σου, πρώην φίλο μου, του γιατρό.
1: Δηλαδή 20 χρόνια πριν.
0: Για την ανδρόπαυση. Ναι. Και πάει σιγά σιγά αυτό. Στάζει σαν το νερό από τη βρύση που έχει χαλάσει.
1: Βρε, πάρε κανένα Σιάλη. Σιάσε μα τώρα.
0: Τάκ. Α, τώρα που πει Σιάλη.
1: Ναι.
0: Αύριο εκτός από Λίγρη, αύριο η εκπομπή δεν χάνεται.
1: Λίγρη.
0: Λίγρη.
1: Λίγρη, Λίγρη. Ναι.
0: Το φιλαράκι μα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου θα έρθει εδώ να μιλήσουμε λίγο για την εθνική.
1: Άμα τον αφήσουν.
0: Τι άμα τον αφήσουν.
1: Μπορεί να τον πει στο μισάρο, φύγει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα πάω εγώ έξω. Θα κανονίσω εγώ. Μην τα έχω. Μην... Ναι. Θα πάω έξω, θα γιατί πάρω την κάρτα το... του. Γιατί... Εσύ είχε φέρει εδώ, Γιώργη, είχε φέρει χωρί κάρτα. Ναι. Πρέπει για να μπει κάποιο εδώ πέρα, γιατί οι καιροί είναι περίεργοι. Έρχονται, σου λέει ποιο είναι αυτό, δουλεύει, ναι. Δεν δουλεύει.
1: Είναι πάω,
0: πρέπει να πάρει, ναι. Πρέπει ναι. Να πάρει
1: δεν πάω,
0: κάρτα συνοδού.
1: Παναθηναϊκό είναι ο Λίγκρης. Μήπως...
0: Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Τι σχέση γι' αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε Λίγκρη αύριο για να σχολιάσουμε την εθνική.
1: Είμαι σίγουρο, πρώτα την άδεια.
0: Είμαι σίγουρο. Και θα έχουμε μετά ακόμα ένα καλεσμένο αύριο, γιατί εκπομπές δεν έχουμε πάλι. Όπου θα έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Σαββίδη.
1: Ποιο Σαββίδη, το γιο του Προέδρου.
0: Όχι. Θα έχουμε εδώ...
1: Πιο πιθανό τώρα να έχουμε το γιο του Μιστακίδη παρά το γιο του Σαββίδη.
0: Θα έχουμε εδώ τον Γιώργο τον Σαββίδη.
1: Α, ναι.
0: Ένα σπαρταθλητή πλέον.
1: Ένα φελαθλητή.
0: Που σε δικαιώνει, γιατί μιλήσαμε χθες.
1: Με κομμάτια έχει, θα γίνει ο άνθρωπος.
0: Έγινε κομμάτια όντως. Αλλά πλέον έχει μείνει στην ιστορία. Έτσι, γιατί κάποια πράγματα κάνουμε για την ψυχούλα μας.
1: Παιδιά, παιδιά.
0: Ρε, σημαντητές είναι με το γιο μου, Μιλτιάδη.
1: Και δεν φοβάται μήπως.
0: Θα μας τα πει αύριο. Ναι. Ας με ρωτήσει ό,τι θέλει, ας με ξεσκονίσει. Λοιπόν, έτρεξε από Αθήνα και πήγε κάτω στην Καλαμάτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι το γνωστό Σπάρταθλον. κάνει διαδρομή του Ευρυπίδη, νομίζω. Πώς λέει,
1: Ευρυπίδη. Δεν το ξέρω, τον Ευρυπίδη και τα λοιπά.
0: Αυτός που πήγε από την Αθήνα να του ενημερώσει για τον πόλεμο, μωρέ, κάτω.
1: 3.200 ευρώ.
0: Ελάτε να μα στηρίξετε, ναι. Ευρυπίδη, ελάτε να μα στηρίξετε στον πόλεμο.
1: Ο Ευρυπίδη.
0: Εφηπίδης, κάπως έτσι το λέγανε.
1: 3200 διάβασε.
0: 3201. Διάβασε και κάτι άλλο τελευταία. 3201.
1: Πες το.
0: Ναι, Ευηπίδης.
1: Α, Ευηπίδης.
0: Ναι. Ο οποίος είχε πάει από την Αθήνα στα Σπάρτη να τους φωνάξει να τους πει: ελάτε να μας βοηθήσει στον πόλεμο.
1: Ξανά δεν είχε αμάξια τότε και αυτό πήγε μετά.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να τρέξει γρήγορα.
1: Τι έπρεπε?
0: Να τρέξει γρήγορα, να το προλάβει.
1: Καλά, καλά ρε ανώμαλη. Τότε δεν είχε αυτοκίνητα. Και τώρα αυτός ο φελός.
0: Δεν είναι μόνο αυτός. Αύριο, άμα ακούσεις, έτρεξαν, πήγανε, ξεκίνησαν 360 και για να συμμετάσχεις σε αυτό το μαραθώνιο,
1: ναι, ναι,
0: πρέπει να έχει περάσει στάδια. Και να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν παίρνω πιο και όποιο.
1: Πώς θα πας για να πεθάνεις?
0: Πρέπει να έχει περάσει έναν άλλο μαραθώνιο με 180 χιλιόμετρα, νωρίτερα ένα άλλο με 100.
1: Και αυτό είναι υγεία τώρα.
0: Θα μας τα πει αύριο.
1: Αυτό σε κάτι λύκει.
0: Θα μας τα πει αύριο, θα έχουμε και επομένως Δίκρυ και Γιώργο Σαββίδη. Ναι.
1: Είμαι αντίθετος, μην μπλέκετε με τέτοιες αηδίες. Θα σε κατευθεί.
0: Εσύ δεν σε κατεύσει με τον box.
1: Τι το ίδιο να τρως ξύλο.
0: Χειρότερο είναι να τρως και ξύλο. Πάντως είναι άξιο αναφοράς και δείχνει πόσο δυνατή είναι η δύναμη της θέλησης. Και θέλω αύριο να τον έχουμε εδώ με. Φιδιπίδης, μπράβο, όχι Φιδιπίδης. Φιδιπίδης.
1: Ποιος Φιδιπίδης?
0: Φιδιπίδης ο Φιδιπίδης. Εγώ, Νικόλα, που τη βρίσκω με την ίντρικα του ραπ, μάλλον έχω πρόβλημα, ε. Εσύ, νονέ, είσαι ραπτόσκυλο δυνατό. Εσύ είσαι ο Φιδιπίδης, Φιδιπίδης, ναι, σωστά, όχι Ευηπίδης.
1: Ναι, ο Φιδιπίδης.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε ένα λεπτό.
1: Είχε αμάξει ο Φιδιπίδης.
0: Τι αμάξι, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για Σπατιάτες, ναι, και για Αθηναίους. Τι αμάξι να έχει.
1: Διέτρεξε αυτός ο άνθρωπος τότε.
0: Έχει μείνει στην ιστορία τώρα, ρε φίλε.
1: Πάει ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος τα τσιμέντα πάνω, να σακατέψει γόνατα, καρδιές, πλήνες, νεφρά, πνευμόνια κτλ. Για να πει, χωρίς να πάρει λεφτά, ότι έτρεξε στο Σπάρταθλο. Εάν τον περάσει από τρελοκομείο.
0: Κι όμως, αύριο, ναι, που θα τον έχουμε εδώ, θα δεις ότι δεν υπάρχει πιο λογικό.
1: Εάν
0: άνθρωπος,
1: τον περάσει από τρελοκομείο.
0: Ρε, εσύ όλοι δεν έχουμε, τις τέτοιες μας. Τις στιγμές μας.
1: Τις βάψεις υγείας μου, είναι σοβαρά, μιλάω.
0: Και εσύ κάνεις πράγματα, έκανες στις βάψεις υγείας.
1: Ποια έκανα?
0: Το box. Και σε έχει αφήσει τα κουσούρια. Σε έχει αφήσει τα κουσούρια. Πώς, δεν έχεις το box στο χέρι, το κάνεις έτσι όλη την ώρα. Το box, εσύ. Όλοι έχουμε μια τρέλα. Έχουμε μια τάβλα. Άλλος έχει, άλλος ανεβαίνει στα βουνά. Πάει εκεί, σκοτώνει.
1: Εσύ τι έχεις? Τρως πίτσες.
0: Εγώ όχι, δεν είναι αυτό. Ταξιδεύω.
1: Τι?
0: Καβαλάω αεροπλάνο και φεύγω.
1: Τα αεροπλάνα καβαλάς.
0: Θα φύγουν άλλο μήνα.
1: Πού θα πας?
0: Ισπανία.
1: Με τον πάω στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τι γύρισε την πλευρά την πιφτέκα.
0: Γιατί ρε, πειδά πάω με την ομάδα μου να πάω να δω παιχνίδι. Αφού ο ποδοσφαιρικός πάγκο δεν έχει ευρωπαϊκό μάτς, θα πάμε στο μπασκετικό. Πλάκα με κάτσε. Εμείς τα έχουμε πει από την αρχή. Μα
1: τέλει, μην του δώσει λεφτά να πάει.
0: Τι να μου μόνο του να πάει.
1: Μόνο του. Μόνο του. Να πάρουν λεφτά.
0: Τα έχω πληρώσει ήδη, ρε φίλε.
1: Θα σου δώσει τα αφεντικό άδεια.
0: Μόνο μου, εντελώ. Πλάκα με κάτσε.
1: Θα σε δώσει τα αφεντικό άδεια.
0: Μην θα φύγω δύο μέρες, εντάξει, δικαιούμαι δύο μέρες, φίλε. Όπως θα φύγεις και εσύ που μου πες, θα θέλω να πάω κάπου.
1: Αν με πληρώσει η εταιρεία.
0: Ναι, η εταιρεία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, άλλος έχω κολονοσκόπηση.
0: Θα πάμε, φίλε, από Αύγουστο, Χριστούγεννα, χωρίς μία-δύο μέρες να πάρουμε.
1: Θα πάρει καμιά ανάσα.
0: Ανάσα, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Καβάλα θα έρθει Σάββατο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί έχουν έρθει εδώ συγγενείς από Αργεντινή, τη Τζέννη και δε, θα μαλώσω άμα φύγω.
1: Τι δουλειά έχεις με συγγενείς?
0: Είναι μισή Αργεντίνα.
1: Γι' αυτό είναι ωραία.
0: Τον κλόπο, δεν θα δει συνέδριο σου λόγου.
1: Άσε με να φάω κανένα ψάρι.
0: Άσε να φάει τα ψάρα κούτρα.
1: Όχι, θα τα πληρώσει. Καθαρίζει ο πριόνας εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε break. Μία ώρα με ζάλισες με τον Μπάκα και με τον άλλο το ψυχοπαίδι σου.
1: Μέτρα πόσες λέξεις ξέρει ο Ντέμις ελληνικές.
0: Φαγώθηκες.
1: Άμα είναι 17-18.
0: Έχεις φαγωθεί, ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί πραγματικά με τον κορυφαίο όλων. Τον αγαπημένο μου Ντέμι. Έλα. Παιχτάρα, αναλυτάρα, ομοφάντρας, παλίκαρος.
1: Γιατί δεν το δει κάτι 2.000 ο Ανδρώνης εδώ να τον πάρει να κάνει ανάλυση.
0: Δύο, λίγα λες.
1: Για δεν το παίρνει.
0: Για πόσα είναι.
1: Πάμε να τον παίρνει εδώ πέρα.
0: Λίγα λες για δύο.
1: Τόσο καλός αναλυτής.
0: Λίγα λες δύο. Λίγα λες. Πολλά παραπάνω.
1: Γιατί σου κανάλι στον τόπο.
0: Αφού είσαι στην Αθήνα άνθρωπο.
1: Α, στην Αθήνα είναι ο
0: άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα είσαι στην Νόβα.
1: Ναι.
0: Κερδίζει ένα συν ένα σακόφιλα για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ladies and gentlemen, rap and cool, επιστρέφουμε μετά από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Κομψότατο θα είναι. Και ελπίζω να απλώσουμε πλέον τον τραχανά, να πάμε λίγο στην εθνική μας, να δούμε πώς θα κατέβει. Θα έχουμε σίγουρα Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα, αλλά επιστρέφουμε με Ελλαδάρα και τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ρίξουμε και τους Οράνιε στο Καναβάτσο.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλή σας ημέρα. Για πολιτική συνωμοσία και θεωρία της συνωμοσίας που παραπλάνησαν τον κόσμο έκανε λόγο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν, τόνισε στον Sky, λέγοντας πως όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό έχουν εξεταστεί. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 52χρονος εργάτης χειριστής Κλάρκ χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν καταπλακώθηκε από σωλήνα βάρους ενός τόνου. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι μέσα σε εργοτάξιο εταιρείας έργων στην περιοχή του Ευόσμου. Μία νέα 11η Σεπτεμβρίου απέτρεψαν ο κυβερνήτης και το πλήρωμα της Fly Dubai μετά την επίθεση με μαχαίρι του συγκυβερνήτη στο πιλωτήριο. Η εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Προβλήματα στην ακτοπλοεία έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι. 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Βρίσκεται η Κρήτη, όπου σε Χανιά και Ρέθυμνο είναι κλειστά τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
12: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
16: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Ένα εντυπωσιακό κλειτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
27: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
28: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
27: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
28: Φυσικά, BioClima.
29: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν θα συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά, φίλες και φίλοι. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κουλ στα αυτάκια σας με Κάζα σα πλήκτρα. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Κουλ, δείξου καμιά πατούσα να ερεμήσει. Λέει, μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι πρωί-πρωί. Χαρά στα κουράγια σου. Ούτε στο PSP δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Ναι, οκ, okay, έχουν, συνεχίζουν. Μια ζωή με τα 65 άλογα στο Κόρδοβα 100. Και μας το παίζει και πιλότος.
1: Φίλε, είμαι καλύτερος οδηγός από σένα.
0: Έχει μπει δύο φορές αεροπλάνο και έχει άποψη για όλες τις χώρες. Τώρα έφτασε σημείο να συγκρίνει Μπελούτσι με Βύση και το μόνο που θα μιλήσει ιταλικά η Μόνικα θα αληθωρίζουν τα γαλανά ματάκια του, λέει ο Νικόλας.
1: Στο κρεβάτι του ξενοδοχείου πιο καλά θα περάσει με τη Βύση παρά με την Μπελούτσι, ρε.
0: Άντε
1: φίλε.
0: Πάλι. Αυτό είναι υποκειμενικό, ρε φίλε.
1: Είσαι αδαής, φίλε, από εκεί.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό, ρε.
1: Είσαι αδαής, φίλε.
0: Εάστο να τώρα.
1: Είσαι,
0: ναι,
1: αδαής, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ο κύριος ο Φραγκολιάς δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Δεν περπατά,
1: είσαι αδαής, φίλε. Δεν έχει ιδέα. Η άλλη είναι παλέμαχος. Έχει γράψει τα χιλιόμετρα η Μπελούτσι. Τα έγραψε τα χιλιόμετρα.
0: Ενώ η άλλη δεν τα έγραψε.
1: Πήρε ένα γέρο εκεί πέρα.
0: Είναι diesel,
1: πήρε ένα γέρο εκεί πέρα που δεν μπορεί και ο γέρος. Ενώ η άλλη στα 69 διψάει για 35 και 38. Και μη σου πω και 30 η Βύση.
0: Έλα ρε.
1: Αυτό το λουκουμάκι εδώ που θέλει η άλλη το βάζει μέσα στο,
0: έλα
1: στο,
0: ρε,
1: στο δωμάτιο δίπλα και το εξαφανίζει. Ναι.
0: Τέλειωσες. Τέλειωσα. Μπράβο. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο μπαλίτσα. Γιατί άμα συνεχίσουμε αυτά. Δεν θα πέσω, 25 χρονών είπε. Σαμάτα, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Ελλαδάρα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε σήμερα.
1: Η μισή που στέλνουν τα μηνύματα, οι ατάκες τους είναι δικές μου. Είναι δηλαδή.
0: Α, είσαι και παραγωγός ατακών.
1: Παραγωγός ατακών.
0: Ατακοπαραγωγός. Ναι. Πώς λέμε, αστακοπαραγωγός.
1: Έχουν φτάσει σε σημείο να με απειλούν σε εκπομπές χρησιμοποιώντας τις δικές μου εκφράσεις. Ρε μαθητούδια, λέω, τι θέλετε. Ρε μαθητάδες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Ρε πολιτικά connected. Βρε γραβατάκιδες.
0: Εντάξει, φτάνει, φτάνει.
1: Βρε κάθε το που καμισάκιδες, να πούμε.
0: Φτάνει. Λοιπόν, πάμε στο Σιντούμπα σήμερα, Σιντουμπάρα.
1: Τι Τουμπάρα είναι, Φλωροτούμπα είναι. Ελά, ο Λεολέ.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει, τσίγκησε σήμερα. Φτάνει, μία ώρα τσιγκλάς.
1: Την Τούμπα, όλοι την ξέρω εγώ στα νιάτα μου, να πούμε.
0: Εντάξει, όπου κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Να μου έρχεται τώρα ο γαλανόλευκος φάρος με τζάμπα εισιτήρια τώρα και να κάνει Ελλάς όλοι ολέ. Και οι μιλφάρες με τα παιδάκια ολέ, ολέ, ολέ. Τούμπα είναι αυτή, ρε. Θα κλαίει ο κόσμος, ρε. Κλαίμε εμείς οι τουμπιώτες, ρε, με αυτή την Τούμπα είναι αυτή, ρε.
0: Γιατί στο Άκα τι κερκίδα έχουμε,
1: τι σχέση έχει το Άκα, ρε, με την Τούμπα? Ναι. Τούμπα έχει γράψει ιστορία. Ποιο Άκα?
0: Το Καραϊσκάκη, άντε σε πάω σε ένα άλλο ιστορικό γήπεδο. Όταν παίζει εθνική, δεν μαζεύονται τα γυναίκες, κορίτσια, παιδάκια.
1: Το Φλωραϊσκάκης. Το
0: Φλωραϊσκάκης.
1: Το Φλωραϊσκάκης.
0: Λοιπόν, πάμε στην Τουμπάρα. Πάμε στην Τουμπάρα που σήμερα έγινε σημείο αναφοράς και στους Ολλανδούς.
1: Άντε να δω αυτή η θύρα 4.
0: Έχουν σταθεί πολύ και στο γήπεδο.
1: Ποιοι?
0: Οι Ολλανδοί.
1: Τι ωραίο γήπεδο.
0: Όχι. Ίσα αυτό λέει. Ότι παρότι είναι ένα γήπεδο πολύ παλιό, ναι, έχουν φθαρμένα τα καθίσματα, έτσι, η αύρα που βγάζει και ακουστική αυτό το γήπεδο είναι συγκλονιστική. Αυτά τα λένε οι Ολλανδοί, δεν τα λέω εγώ.
1: Ο Μπούζας τα έγραψε.
0: Όχι, οι Ολλανδοί τα
1: έγραψε. Τα πάνε στα αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: λέει,
1: άι.
0: Βγήκε, ναι, και ο Μαντούρο, λέει, μίλησε και αυτό εκεί, λέει το γήπεδο, λέει, είναι παιδιά σαν καράκα.
1: Ο Μαντούρο είναι αυτό που έτρωγε και τα λεφτά του Σαββίδη και περπατούσε.
0: Ένα από αυτού.
1: Άμα έτρωγα και εγώ τα λεφτά κάποιοι και περπατούσα και εγώ έχω τον καλό το λόγο, θα τον έλεγα.
0: Μα δεν λέει καλό λόγο. Ουσιαστικά κράζει την Τούμπα ότι είναι ένα γήπεδο παλιό, φθαρμένο, γδαρμένο. Έτσι.
1: Ο Μαντούρο το λέει.
0: Ναι, χθες είχε και λαϊκή, εκεί γινόταν, ναι, χαμό, τα ψάρια πήγαν εκεί, ναι, ο Τσάβη.
1: Το ότι έχει πλατυποδία ο Μαντούρο, του πείτε. Δεν φταίει η Τούμπα, να πούμε.
0: Όπω, ναι, τι γερογκρίνια είναι αυτή, ρε παιδιά. Κλιμακτήριο περνάει ο παππούκας. Γερογκρίνια. Λοιπόν, πάμε λίγο εθνική. Πάμε λίγο εθνική να δούμε πόσα κατέβει σήμερα.
1: Άντε, πάμε να κρυώσουμε τώρα.
0: Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά και τη βαθμολογία. Έτσι, η Ελλάδα με 6, αν σήμερα καταφέρει να φύγει αλόβητα από το μάτς,
1: πάρε ένα μπόντο.
0: Παραμένει πρώτη και κρατάει και την απόσταση από τους Ολλανδούς.
1: Κι άλλο ένα μπόντο την Κυριακή και μια τρία.
0: Την Κυριακή πρέπει να τους κερδίσουμε τους Γερμανούς. Σου ξαναλέω, οι Γερμανοί κάνουν πειράματα. Ο Κλοπ τώρα άφησε πάλι, δεν θα έρθει ο Κίμικ εδώ, δεν αρθούν. Θα φέρει άλλους τώρα 20. Κάνει πειράματα, είναι ευκαιρία.
1: Ότι είναι,
0: ότι είναι τρελός.
1: Είναι τρελός.
0: Ημίτρελος.
1: Σε ημιτρελή κατάσταση.
0: Ω, να δούμε πώς θα κατέβει η Ελλαδάρα.
1: Έχουμε δεκάδα.
0: Έχουμε μια πιθανή δεκάδα.
1: Ο Λίγκρης την έδωσε.
0: Όχι.
2: Αφού και εγώ κάνω ρεπορτάζ εθνική, δε φίλε.
1: Πότε πρόλαβε εσύ, ήσουν εκεί με τον Αριστοτέλειο Νάση και.
2: Δεν ήμουν με κανένα Νάση.
1: Πανηγυρίζατε εκεί τη, μια ομαδούλα που κερδίσατε χθες στο μπάσκετ.
2: Ομαδούλα, τη Μαρέσα.
1: Τι είναι η Μαρέσκα.
2: Ισπανική ομάδα, μια χαρά. Ισπανική ομάδα που παίζει στη δεύτερη τη τάξη. Διοργάνωσε τη Ευρώπη, στο EuroCup. Είναι σαν να λε ότι είναι ομαδούλα Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
1: Με την Τρίπολη τη EuroLeague παίζανε χθες.
2: Λες, ε. Αυτά σε είπαν οι φίλοι σου, Αργιανοί να.
1: Ποιοι Αργιανοί είναι, ποιο υπολογίζει του Αργιανού. Οι Αργιανοί έχουν εξαφανιστεί σαν είδο.
2: Έλα, ρε, που εξαφανίστηκαν τώρα.
1: Είναι προ εξαφάνιση.
2: Παλέ την άλλη εβδομάδα θα είναι ζίγκα, δεν πέφτει καρφίτσα, θα έχει 6.500-7 σύμφωνα με τον φίλο μου τον
1: Φόρντ. Στο νομό Καβάλο δεν υπάρχουν πάνω από 3 Αργιανοί.
2: Εντάξει,
1: στο νομό Δράμα άλλοι 4. Ποιοι Αργιανοί είναι. Εδώ κάτι έμεινε εκεί πέρα τώρα.
2: Ήμουν στον Μπαλί πριν 5 λεπτά και του λέω: Κύριε Μπαλί, πάτε στην εκπομπή του ραπ να τα βάλετε σε μια τάξη τα πράγματα. Και μου λέει: Αν πάω, θα του βάλω τα γυαλιά και θα κλαίει. Τον αγαπώ πολύ. Σας ακούγαμε μαζί στο Πατσατζίδικο. Α, αυτά είναι. Καλημέρα, Ντινάρα μου. Καλημέρα. Δεν είδες προάλλες να φας ψαράκι και να ακούσεις τις ατάξεις του Γρηγόρη μας.
1: Καταρχήν, εκείνο το μαγαζί που πήγατε, ο γιατρός με εγχείρησε την πρώτη εγχείρηση. Το συνάντησα την πρώτη φορά, δεν θέλω να το ξανασυνάντησα.
2: Α, γι' αυτό, ε.
1: Δεύτερον,
2: είσαι και προληπτικός.
1: Είμαι προληπτικός, δεν θέλω να τσακωθώ.
2: Πες στους συμπολίτες ότι και πέρσι στο μπάσκετ μας λένε εμάς για offside, μέσα έξω λέει χάσανε. Πες μας, πες ότι έχουν 10 χρόνια μας σχεδίσει στο παλατάκι. Αυτά τα λένε, λέει τα κρύβουν. Λέει εδώ είπε... ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
1: Ρε Κωνσταντίνε, και ποιος είπε εγώ ότι έχω παρεδώσει με αυτούς τους Αργιανούς τους εξαφανισμένους. Τι δουλειά έχω με εξαφανισμένες ιστορίες.
2: Τζολάκης!
1: Ωραίος.
2: Όλε!
1: Γίγαντας,
2: τεράστιος Τζολάκης, Κωνσταντίνος. Είναι ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας σε όλη την Ευρώπη. Όχι γενικός. Νομίζω ότι αυτό το
1: καλά, πάνε... το αγαπάω στο Τζιφτσί, τον Τζολάκη. Δεν θα...
2: Ο Τζιφτσί είναι πέσει στην ομάδα μου, ρε φίλε. Ναι, αλλά ναι. Σου λέω τώρα για κορυφαίο έτσι πως τον έχω στο μυαλό μου.
1: Εντάξει, εμείς και τίποτα άλλο. Όλη η Ευρώπη λέγεται τον Τζολάκη. Δεν πούμε κάτι διαφορετικό εμείς.
2: Νομίζω ότι μία χρονιά θα κάτσει στη Χάλ. Δεν θα κάτσει παραπάνω. Του χρόνου θα
1: το χρόνο θα πάει ναι. Καμιά.
2: Μπάγκερ.
1: Μπάγκερ.
2: Ναι. Εγώ Μπάγκερ, ναι. Μάντσεστερ Σίτι, δεν ξέρω.
1: Ας το παιδί να πάρει λεφτά.
2: Λοιπόν, Τζολάκης, Κέρβερος, βγάζει μια τρομερή ηρεμία. Εμένα αυτό με συναρπάζει. Μια τρομερή ηρεμία. Χώριο ότι γεμίζει την εστία. Είναι τρομερός, επεβάζει, καπακώνει μπάλες, εξόδους. Με τα χέρια βλέπει γήπεδο. Είναι ολοκληρωμένος, ρε παιδί μου. Βγάζει και μια ηρεμία. Εγώ έτσι θα τον ήθελα τον τερματοφύλακα. Δεν θέλω να φωνάζει και να βρίζει. Να κουμαντάρει με την ηρεμία του όλη την άμυνα. Μαυροπάνος.
1: Άλλο
2: θηρίο ανήμερο.
1: Άλλος παιδαράς.
2: Άλλο θηρίο ανήμερο.
1: Μονομάχος.
2: Γκλαντιέτορ.
1: Παιδαράς.
2: Κάτι πήρε τα αυτάκι μου ότι ίσως να μην ξεκινήσει ο Ρέτσος.
1: Ναι, να βάλω τον πόντι.
2: Το κουλιεράκι. Όπου χθες.
1: Κουλιεράκι, τι κουλιεράκι.
2: Το κορίτσι, δεν είναι εδώ. Εδώ τη φιλενάδα σου.
3: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, Αγγελική μας. Είπαμε καλό μήνα με γκρίνια και με μηνόπαυση. Ανδρική, έχουμε ανδρόπαυση εδώ, να ξέρεις.
1: Μην τη το λες αυτή την κουβέντα.
2: Ναι, όποτε δεν θα μπορέσει, συγγνώμη και σε έριξε ένα ζαρτ και έφυγε. Πάπα, τι νομίζει, άμα γκρίνια πιο πολύ από τη γυναίκα.
1: Σε μια 55χρονη δεν μιλάς για μηνόπαυση, ρε Σικουγιανέ.
2: Ανδρόπαυση είπα.
1: Τι ανδρόπαυση,
2: ρε. Για σένα μιλούσα.
1: Κουγιανέ, δεν έχεις τρόπους να πει. Είσαι άντρας. Δεν μπορεί να έρθει μια γυναίκα. Δεν μπορεί να έρθει μια γυναίκα 55.
2: Ρε, σήμερα είπες δύο τρομερές ατάκες. Κουλιανέ, δεν έχεις τρόπους και χάρη σταμάτα να με καπελώνεις.
1: Ήρθε μια ωραία γυναίκα.
2: Ναι. Έλα εδώ, Αγγελική.
3: Συγγνώμη, αλλά επειδή έχω αυτιά, όχι μόνο μάτια και πίσω στην πλάτη μου, αυτά για την επινόπαυση.
1: Για μένα είπε.
3: Δικά σας θέματα, οι 55άρες Ελληνίδες είναι τζάγκο. Να κοιτάξτε τα μούτρα
2: σου. Τα μούτρα σου, κοίτα ρε. Ρε Μικελάτζελο και τον Αντέλο εδώ. Ρε φιελινουνουνιτζάκι. Τα μούτρα σου κοίτα ήρθε η Αγγελική, τ' άκουσε.
1: Εσύ είπες για τέτοια.
2: Α, δράμα. Εγώ είπα πάλι.
1: 55 να τι είπε, τι κάνει, λέει.
2: Τζάγκο. Τώρα τι μπορεί να μας έβρισε με το τζάγκο, να ξέρεις.
1: Άμα βάλεις και λιπαντικό, καλά είναι.
2: Με τζάγκο θα τη βγάλουμε τώρα. Έτσι, με τζάγκο.
1: Έρχεται εδώ μια γυναίκα, ναι. Ωραιοτάτη, και μιλάει τώρα κουγενός, ο Αδαής, ο Παοξής, ο άνθρωπος. Δεν έχει τρόπους. Πας σε μάθω για με τις γυναίκες πώς τα φέρεις.
2: Ο τρεπαποσίμπλε.
1: Ο τρεπαποσίμπλε.
2: Μπράβο τώρα. Λοιπόν,
1: ο τρεπαποσίμπλε.
2: Λες να δούμε κουλιαράκι σήμερα, κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Και γιατί να μην παίξει ο Μιχαηλίδης, αν μένει να παίξει ο κουλιαράκι. Δηλαδή, ο Μιχαηλίδης έχει ρυθμό.
2: Ναι.
1: Όχι το κουλιαράκι, παιδαράς.
2: Παιδαράς, αγαπάω. Αλλά το παιδί ο Κωνσταντίνος είναι ψυχάρα.
1: Φοβάται ο Γιωβάνοβιτς. Το αριστερό στόπερ.
2: Και πρέπει να βάλει ένα αριστερό.
1: Ο Ρέτσος παιδεύεται λίγο.
2: Επαιδεύεται, αυτό λέμε. Πάντως θες ο τρελό.
1: Ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει.
2: Που να βγει,
1: είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
2: Είναι και με κουλιαράκι.
1: Και ο Ρέτσος είναι σε καλή κατάσταση, αλλά επειδή είναι τώρα.
2: Ζορίζεται.
1: Ζορίζεται σαν αριστερά. Ναι. Χθες αυτά τα ξέρει ο Ντέμις, μπορεί να τα πει.
2: Εύκολα.
1: Ναι.
2: Εύκολα.
1: Θα του το πει κανένα άλλο να τα πει. Γιατί αυτό δεν πάει.
2: Πάντως χθες το σκηνικό το καταπληκτικό είναι ότι έχει βρεθεί
4: στις κερκίδες ο Τάισον. Τι τυπάρα είναι αυτός ο Τάισον.
1: Ποιος, ο Τάισον. Πουλάει παοξιδηλίκια, πάρει καλά
4: χρόνια. Τι σχέση με παοξιδηλίκια, αφού είπε last dance, φεύγω.
1: Ναι.
4: Το έχει δηλώσει, τέλος, τελευταία χρονιά.
1: Θα στεραχωρηθεί.
4: Και κερκίδες και φωνάζει I miss you, σ' αγαπώ.
1: Ποιον?
4: Τον Κουλιαράκι. Ναι. Πήγε να δει το φίλο του ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι καλός, είναι καλός.
4: Είναι ψυχάρα ρε, σι. Βγάζει I miss you, σ' αγαπώ. Ναι, είπε last dance, έχει δηλώσει φέτος.
1: Θα στεραχωρηθεί η παρτενέρ του Τρέγια που κάνουν εκπομπή.
4: Σταμάτα βρε.
1: Θα στεραχωρηθεί.
4: Σταμάτα βρε, τι πράγμα είσαι όλα να τα λες.
1: Πολλοί θα στεραχωρηθούν.
4: Ναι.
1: Κι άλλοι, πολύ. Κι εγώ.
4: Λοιπόν, Κουλιαράκι Μαυροπάνο, λέω εγώ σήμερα.
1: Ναι.
4: Τσιμή. Τσιμί, τσιμί, τσιμί, your love is. Εντάξει.
1: Ο Τσιμί, η φόρμα του.
4: Καλημέρα στον μπαμπά του Τσιμίκα, μας ακούει.
1: Καλημέρα στον μπαμπά του.
4: Ναι.
1: Η Τσαούσα είναι η μάνα.
4: Ναι,
1: την
4: όλα τα
1: εγώ σε ένα πανσεραϊκό σάρι.
4: Εσύ
1: είχε κάνει μια κερκίδα ανάκατη η μαμά. Λοιπόν, ο Τσιμίκας,
4: να σε βγάλουμε παρέα, μα να τα κάνετε κι άλλο.
1: Ο Τσιμίκας,
4: ναι.
1: Η φόρμα που έχει,
4: ναι,
1: είναι πιο μεγάλη και από την ασχήμια του.
4: Γιατί, εγώ.
1: Είναι άσχημος ο Τσιμίκας.
4: Εσύ τι είσαι.
1: Πολύ.
4: Τι θα ακούσω άλλο, ρε Θεέ μου, τι ακούγαμε. Γιατί το λες τώρα αυτό, τι είδες και τι.
1: Παιδί μου, ο Τσιμίκας,
4: ναι,
1: λέω,
4: ναι,
1: είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
4: Ναι, εξαιρετικός.
1: Είναι πιο φορμαρισμένος από ότι είναι άσχημος.
4: Μάλιστα.
1: Είναι από τους άσχημους που το φέρνει.
4: Σάλιακας.
1: Γιατί το κόβεις τώρα.
4: Τι άσχημος και τέτοιο. Αυτό είναι
1: πιο
4: υποκειμενικό.
1: Ο πιο όμορφος άντρας εκεί ποιος είναι.
4: Ο Μαυροπάνος.
1: Ο Μαυροπάνος είναι ο ένας. Δεύτερος μετά.
4: Κουλιεράκης.
1: Κουλιεράκης, δύο.
4: Ναι.
1: Το Ρέτσο το λες ωραίο.
4: Κανονικό.
1: Τρίχες. Τζολάκης, κούκλος. Και τι πάρα.
4: Τι πάρα. Δεν το λες κούκλο, τι πάρα.
1: Ο Σάλιακας.
4: Αλλά αυτά είναι υποκειμενικά.
1: Κάτσε βρε τα υποκειμενικά. Χαφ, πάμε πια.
4: Ζαφύρης.
1: Ο κοντός.
4: Και τι έγινε, δηλαδή εμείς κοντοί δεν έχουμε ψυχή.
1: Από το ψηλό έχει μειονέκτημα.
4: Ναι, αλλά είμαστε πιο διζητικοί, πιο γρήγοροι, μπορεί να πάμε πιο γρήγορα στο
1: σώμα. Η γυναίκα δεν την αφήνει σε γυμναστή ψηλό να κάνει.
4: Ούτε και αυτή με αφήνει όμως.
1: Αγίδες λοιπόν.
4: Ναι, ούτε και αυτή. Γιατί... Κουρμπέλης, μια χαρά, παλικαράκι.
1: Καλούτσικος.
4: Καλούτσικος. Α, τώρα θα κάνουμε και κάστινγκ. Δηλαδή.
1: Ναι, για πάλι παλικάρι.
4: Ένα Τζόλης.
1: Κούκλος.
4: Για τον Τζόλι, παιδιά, δεν πρόκειται να πούμε ποτέ ούτε μισή κακή κουβέντα. Δεν πάει να χάσει γκολ πάνω από τη γραμμή. Δεν πάει να ξυριστεί γουλή. Δεν πάει να. Ό,τι στραβωγιά κάνει, θα λέμε τα καλύτερα, έτσι.
1: Έτσι.
4: Λοιπόν, εντάξει, τον Τζόλι τον έχουμε σε μια.
1: Δεξιά, ποιο είναι.
4: Εγώ έχω και τον Παυλίδη όμως τέτοια κατηγορία.
1: Παυλίδης είναι Κόνανο Βάρβαρο.
4: Κόνανο Βάρβαρο, ευλίγιστο, πεδαρά.
1: Πεδαρά, πολεμιστή.
4: Κοστούλα, ομορφόπεδο. Μη μου πεις μαμούς του, ομορφόπεδο.
1: Απ' τα άνω γύφτηκα είναι απ' τα κάτω.
4: Απ' τα άνω είναι και κάτω συνδυασμός ομορφόπεδο, καρέτσας.
1: Περίμενε ένα-ένα, ναι, για τον Κοστούλα.
4: Μορφόπεδο Κοστούλα.
1: Στα Λιώσια πρώτος γκόμενος θα είναι.
4: Άσε ρε.
1: Στα Λιώσια, στα Λιώσια δεν μετράει.
4: Μορφόπεδο.
1: Μόλις φύγει από τα Λιώσια,
4: ναι,
1: δεν τον κοιτάει.
4: Καρέτσας.
1: Καρέτσας. Σε κάνα δύο χρόνια όταν θα είναι ηλικιωθεί.
4: Αντρωθεί, τώρα είναι πιτσιρίκος, είναι γλυκούλης.
1: Ο παπάς του πάντως 50 μοιάζει για 30.
4: Ο παιδαράς ο, ναι,
1: ο Βάιος.
4: Ο Βάιος παιδαράς.
1: Τη μάνα δεν την είδα, ο παπάς
4: παιδαράς. Ο Βάιος και τρομερό παιδί. Λοιπόν,
1: ωραία,
4: άρα ποιος είναι ο πιο ωραίος από όλους τώρα στην Εθνική.
1: Νομίζω ο Μαυροπάνος.
4: Με τον Κουλιαράκι.
1: Και το, ο Παυλίδης το πιο άγριο. Το πιο άγριο.
4: Παυλίδης βγάζει και μια γρίλα.
1: Βγάζει μια βρουτήλα να βρει.
4: Βρουτήλα και γκολίλα θα βγάλει σήμερα.
1: Πιο άσχημο Τσιμίκας.
4: Γιατί είναι πιο άσχημο το Τσιμί. Μια χαρά είναι τα παιδιά όλα, ρε. Μια χαρά είναι όλα.
1: Άσχημα τον πειράξω αφού το κουλίσω.
4: Θα ακούει, θε να τον κολλήσω. Λοιπόν, Τσιμί αριστερά.
1: Πεκταρά είναι στην καλύτερη του φόρμα. Πιστεύω ότι από ό,τι είμαι στη Λίβερπουλ πριν δύο χρόνια τρία είναι πιο καλά τώρα.
4: Είναι καλύτερα.
1: Είναι πολύ καλά.
4: Καρφούσε καμιά γκολάρα ο Τσιμί και να σου κάνει μια χλατ.
1: Ωραίος,
4: και χλάτ κουμποτή ταχύτητα. Πώς κουμπώνει ταχύτητα και διαλύσει το σασμάν, έτσι θα το κουμπώσει.
1: 332.000 χιλιόμετρα με ένα σασμάν είμαι.
4: Ένα σασμάν. Το μόνο χαλάξει που δεν χάλασε. Όλα τα άλλα τα έχει ρημάξει.
1: Δεν το έχω χάλασει. Ξέρεις, λοιπόν, αλλάζω ταχύτητες όπως αλλάζει η μάνα πάνω στα μωρά.
4: Κλακ!
1: Σιγά σιγά.
4: Και χλάτ!
1: Εσύ με τα αυτόματα έγινε γκόμενα τώρα.
4: Άντε πάλι. Εσύ όλοι όσο δουλειά οδηγάει αυτόματα, τι έχω. Άμα ρωτήσει ένα εκατομμύριο κόσμο, οι 999 οδηγάνε με αυτόματο.
1: Χειροκίνητο να ξέρουμε τι μας γίνεται.
4: Και χλάτ!
1: Χλάτ!
4: Ναι, έτσι θα την κουμπώσει ο Τσίμι σήμερα. Χλάτ!
1: Για να δούμε.
4: Λοιπόν,
1: Σάλιακας.
4: Μανώλης υπέροχος.
1: Σάλιακας.
4: Είναι υπέροχος.
1: Είναι καλύτερος από τον Μπακ του Ολυμπιακού.
4: Καταρχάς είναι φορμαρισμένος. Ναι. Ποιο ρε, το δανό αυτό, τον Πέτερσεν, πώς το λένε.
1: Του Ολυμπιακού Μέτριος.
4: Αυτό
1: καλύτερος είναι ο Σάλιακας.
4: Καταπληκτικός. Έχει βάλει γκολ, έχει δώσει ασίς.
1: Θέλει ένα ρυθμό λίγο.
4: Στηρίζουμε Μανώλη Σάλιακα.
1: Θέλει ένα ρυθμό.
4: Ναι.
1: Δηλαδή να πάρει τα πάνω του κτλ. Δηλαδή στον Ολυμπιακό θέλω να το δω 5-6 συνεχόμενα παιχνίδια. Αν πούμε τον Πέτερσεν φύγε, έχουμε τον Έλληνα.
4: Είναι ο ορισμός του value for money ο Σάλιακας. Εγώ φώναζα.
1: Δεν τον περίμενα τόσο καλό. Πιο μαλθακό τον είχα.
4: Πλάκα με κάνει.
1: Όχι, ρε. Σου λέω εγώ.
4: Φώναζα τον Ιούνιο τότε που λέγανε για τον Γιαννού.
2: Κατσούλη. Λέω, πάτε, πάρτε και το Σάλιακα εδώ, έλεγα. Το Σάλιακα φέτο δεξιά για να κουμπώσει να κλείσει με τον Τζοκέρ.
1: Τι να ανακατευτεί, του έλεγε.
2: Αφού ασχολούμαι.
1: Τι λέμε.
2: Αφού βλέπω, τι να κάνω. Το μάτι μου κόβει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ λέω να σε κλείσω ένα ραντεβού με τον Πετεμεζά να κάνει και τον μπάσκετ εκεί πέρα, να του λε και τον μπάσκετ που θα πάρουν.
2: Δεν ασχολείται ο Πετεμεζά με το μπάσκετ.
1: Με τι ασχολείται.
2: Πετεμεζά είναι εντάξει.
1: Τι είναι ο Πετεμεζά.
2: Είναι ίδιο με τον Τρικέρι, άμα του ζει από μακριά.
1: Χοντρό.
2: Δεν χοντρό.
1: Χοντρό.
2: Μην τον τρώσω. Τι να θέλει.
1: Πέντε τόνου δίαιτα
2: θέλει. Κουλιαράκης 1000%, ειδικά σε αυτό το μάτς λέει που θες σκληρό στόπερ λέει. Και να κάνει και παιχνίδι από πίσω για να χτίσει την επίθεση καλύτερα.
1: Και στημένα πρώτα δοκάρια.
2: Αναλυτάρα μου Μελίδαρος εδώ, όταν λέει κάτι με επιχειρήματα.
1: Και είχε πόντιος,
2: Εντάξει, πόντι τι έχουνε.
1: Δηλαδή, ο Ντέμις παραπάνω ξέρει από το Μελίδη. Χαμπάρι δεν έχει πέστο.
2: Έλα ρε που δεν ξέρει ο Ντέμις.
1: Τι να ξέρει.
2: Ναι. Λοιπόν, για... Ζαφύραρος με Κουρμπέλη στα χαφ. Χριστάρας και... Δημήτρης,
1: ο Χριστάρας θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Είναι δυσαρεστημένος.
2: Άντε ρε.
1: Ναι.
2: Πού τα έμαθες αυτά, ρε.
1: Κάποιος μηχανικός μου τα είπε.
2: Α, έλα ρε. Ναι. Στα είπε μηχανικός.
1: Ναι.
2: Καλά, άμα έρθει καμιά πρωτασάρα θα μπορεί να φύγει.
1: Α, εσύ τι.
2: Άμα έρθει καμιά πρωτασάρα.
1: Ποιος είναι κόμιτς είναι δυσαρεστημένος.
2: Όλοι άμα έρθουν πρωτασάρα. Κοίταξε, θα πετάξεις ένα. Στην πορεία θα ξεχαστούν όλα. Μπορεί να βγει ένα στα 10 και θα μας τη λες μετά.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ζαφύρης.
1: Ναι. Ποια στιγμή θα φύγει.
2: Εσύ πες μου.
1: Είναι δυσαρεστημένος, ναι ή όχι.
2: Ο Ζαφύρης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι.
1: Γιατί να μην το πω.
2: Είναι, γιατί όμως.
1: Γιατί
2: έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Κάτι που δεν το περίμενε.
1: Δεν το περίμενε.
2: Δεν το περίμενε. Γιατί περίμενε να φύγει. Και δεύτερο, γιατί η ομάδα δεν παίζει στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Από το είμαι δυσαρεστημένος μέχρι που φεύγω, χαοτική διαφορά. Τι έγινε τώρα, γιατί ήρθες εσύ. Ήρθες εδώ. Α, ήρθες να δεις τι με κάνετε, νόημα. Ήρθατε τεχνική τώρα εδώ. Ήρθατε δηλαδή τα άγρια να διώξετε τα ήρεμα.
1: Αυτή την ομορφιά θα την κλείσει.
2: Λοιπόν, Ζαφύρης Κουρμπέλης, για να τελειώσουμε να έρθουν και τα παιδιά, γιατί εδώ θέλω να βάλουν κάτι οθόνες.
1: Κι άλλες.
2: Ναι. Τζόλης Καρέτσας.
1: Μάλιστα.
2: Γουστάρης.
1: Τζόλης Καρέτσας. Με το Βάιο που μίλησα.
2: Ναι.
1: Ο Καρέτσας δεν θα παίξει 90 λεπτά.
2: Καλά, εντάξει, θα ξεκινήσει. Αφού η Ντόρτμουντ έβαλε χέρι. Ναι. Δεν την άκουσες. Ναι. Αυτά τα μας τώρα του Nations League σου λένε οι άλλοι δεν είναι ούτε προκριματικά για
1: τέτοιο. Το
2: ούτε προκριματικά για τέτοιο. Μην μου του ζουρίζετε του παίχτες μας.
1: Γιατί δεν το κάνετε ρε, εσύ η Καρέτσα του λέω όπως το κάνει η ΑΕΚ που έβαλε δίθεν τραυματία τώρα.
2: Άντε πάλι τα ίδια θα λέμε ρε, εσύ.
1: Τι.
2: Εσύ μιλάς, εγώ δεν μιλάω. Έχει πρόβλημα, σου λέω, Ρώτα. Φέρω... Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν το φέρω στον γιατρό μου, δεν πιστεύω τίποτα.
2: Και εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέσαμε με το ισοπτικό. Έχει θέμα στον αστράγαλο, σε λέω εσύ.
1: Τίποτα δεν έχει.
2: Τίποτα δεν
1: έχει.
2: Δεν θα το ξεχάσω αυτό.
1: Τίποτα δεν
2: έχει. Δεν θα το ξεχάσω.
1: Πότε παίζει,
2: όταν θα επιστρέψουμε
1: πότε
2: και παίζει, έτσι και δεν αγωνίζεται. Έτσι και δεν αγωνίζεται ο Ρώτα. Θα σε βάζω σε κάθε μείον να λες. Συγγνώμη, Λάζα.
1: Ευκολάκια μας βάζεις.
2: Εντάξει.
1: Πότε παίζει, 10 Οκτωβρίου.
2: Μαζί με τους υπόλοιπους.
1: Φρεσκαδούρα θα
2: είναι. Άντε να σε δω.
1: Φρεσκαδούρα.
2: Και Βαγγέλης Παυλίδης κορυφή.
1: Πέδαρος.
2: Πέδαρος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Παυλίδαρος, σεμνός, ταπεινός. Θες λέει, μην με συγκρίνετε εμένα με τέτοιους φόρ με Χάρι Κέιν.
1: Καταρχήν το ερώτημα που το κάνανε ήταν λάθος.
2: Ναι, δεν το έκανε.
1: Ποιο το έκανε το ερώτημα.
2: Δεν ξέρω, δεν ήμουν συνέδευση.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εσύ που έκανε το ερώτημα. Ο Κέιν παίζει 9. Ο άλλο τον έβαλε second striker, τον έβαλε πιο χαφ. Ο άλλο βγαίνει από τα φόρ. Άμπαλε που έκανε την ερώτηση. Πάνε με τον Ντέμι να κάνεις εκπομπή.
2: Άντε πάλι.
1: Να σε βάλω τη βάση.
2: Πάντως η Μπορούσια το είπε αυτό για όλους τους διεθνείς της. Γιατί έχασε το Σλότεμπεργκ, έτσι. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έχασε τον ένα στο στόπερ και λέει: παιδιά, εσείς τώρα επειδή θέλετε να κάνετε να τα βλαντήσετε με τα Nations League, δεν θα χάσω εγώ το πρωτάθλημα για τους παίχτες μου.
1: Έτσι, πρέπει
2: βάζετε
1: να
2: κάνετε τους με μέτρο.
1: Κάνετε τους τραυματίες. Τα καλά του Γιαννούλη στην ομάδα της Γερμανία. Τα ξέρει. Κάντε το του Ρότα, κάντε τους πεθαμένους. Ενώ ο Καρέτσας πιο
2: αντρικιά
1: η Ντόρτμουντ. Πιο αντρικιά η Ντόρτμουντ. Όχι σαν την ΑΕΚ.
2: Μόλις ανέβαινε στην τακτική του. Λέει 20 θα βγει ένα. Το ίδιο κάνει και στα πέναλτι. Σε όλα λέει το πιάσε, πιάνει ένα και μετά μαζαλίζει.
1: Βλέπουμε
2: παρακολουθείς.
1: Βλέπουμε παρακολουθείς, φίλε.
2: Ναι, αυτό καρφωμένος
1: είσαι.
2: Δεν σε χάνει.
1: Δεν θες κανένα κρύο να ακούς. Έτσι γουστάρεις Ραπτόπουλους και τέτοια. Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Θα δούμε λίγο και την δεκάδα της Ολλανδίας πώς θα κατέβει. Μετά θα πάμε λίγο και στα μπασκετικά. Με γάνιασε σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τραβώ ανήφορο, με κάρο, με πατάτες, φορτωμένο με τσουβάλια. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς έχω μαζί μου τον δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει την μεγάλη διαφορά, παιδιά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει σε ένα ποδιά, βρε, παιδιά. Λοιπόν, δουλευταράς. Επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
5: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
6: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
7: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Τα φώτα στραμμένα στην Τούμπα, εκεί που απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση της στο Euro κάτω των 21 θέλει να κάνει αυτή την Πέμπτη η Εθνική Ελπίδων, που υποδέχεται στις 6 στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς την αντίστοιχη της Λετωνίας. Η Εθνική προέρχεται από την άνετη επικράτηση στην τυφλίδα επί της Γεωργίας, που τη διατήρησε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Γερμανία, από την οποία όμως υστερεί στη διαφορά τερμάτων. Το σημερινό είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τα προκριματικά, καθώς το επόμενο και τελευταίο είναι προγραμματισμένο στις 6 Οκτωβρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά, με τον Αετσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΑΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη Σλοβακία, όμως το τελικό 1-1 δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το εις βάρος το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε

0: Αγγλία.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 112.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 456.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Η Εθνική Ελλάδος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και η Ίντερσπορ σε συνεργασία με την Adidas δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική football εμπειρία για τους ποδοσφαιρόφιλους. Έλα να ζήσεις τον παλμό του γηπέδου στην καρδιά της πόλης, δοκίμασε τις ικανότητες σου στα football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Όλα αυτά στο Mediterranean Cosmos, στο ποδόσφαιρο γίνεται εμπειρία, μπες στο παιχνίδι!
1: Πώς το πες, Mediterranean.
0: Mediterranean.
1: Τι λέει,
0: τώρα τι συζητάμε.
1: Έχεις
0: τώρα.
1: Προοδεύσει,
0: ναι. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, καλημεράρες.
1: Ναι, ναι.
0: Μποντζόρνα τούτη όλα τα φιλαράκια μας εδώ στο πρώτο πρωινό της πόλης με rap cool.
1: Θα φανεί αυτό.
0: Αν είναι το πρώτο πρωινό. Παίρνουμε τα πρωινό.
1: Και καταρχήν δεν είναι πρωινό, είναι πρωινό μεσημεριανό.
2: Είστε δεκατιανό.
0: Το πρώτο δεκατιανό.
1: Το πρώτο δεκατιανό. Δεν είσαι πρωινό, πρωινό έχουν οι άλλοι.
0: Το πρώτο. Η ώρα τι είναι, δεν είναι πρωί που ξεκινά, άσχετα αν τελειώσει μεσημεράκι.
1: Είναι δεκατιανό.
2: Δεκατιανό το ονομάσαμε. Το πρώτο δεκατιανό. Πάμε να καπελώσω λίγο τον Κωστή.
0: Πάμε
2: λίγο να καπελώσω λίγο τον Κωστή. Λοιπόν, τι γίνεται, καλό μήνα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, να τα πούμε τώρα σε μήνα, κανονική σειρά. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου η Βασιλή Σόλγας τυρανάει λίγο τον κόσμο από νωρίς το πρωί. Εκεί έχει λίγο θεματάκια. Όσοι αυτή τη στιγμή κοστί μου κινούνται επίσης σε Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης. Όσοι επιχειρήσουν να βγουν λίγο στην Εγνατία στο φινάλ της εκεί προς τα δικαστήρια και στην Κατσιμίδη, θα δουν καθυστερήσεις. Στον περιφερειακό τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά. Αυτά και στο δρόμο λίγο του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε
1: μάλιστα
0: να δούμε.
1: Έχουμε κινησούλα γενικότερα στην πόλη μας. Εντάξει, έχει μια γρηγοράδα.
0: Έχει και Ολλανδούς σήμερα αρκετούς.
2: Είδα χθες αρκετούς.
0: Στο κέντρο είναι ο Κωστή.
1: Κάνε καμιά χιλιάδα
2: από στο κέντρο. Κάτσε από ποιο χιλιάδες.
1: Κάνουν καλή κερκίδα αυτή, να ξέρετε. Εντείνονται και ομοιόγνωφα. Είναι δυνατή η ουράνια παντού όπου και πάνε.
0: Θέλετε να δώσουμε
2: μια. Έλα, σαλέ.
1: Έλα να δεις, ρε Φλωρούμπα. Έλα να δεις, Μωρή Φλωρούμπα.
0: Κωστή, πέρα την πλάκα.
1: Έλα το βράδυ.
0: Τώρα που έχεις διαπίστευση.
1: Έχω live στην τηλεόραση, δεν μπορώ.
2: Εγώ υποχρεώσεις, φίλε.
1: Έλα το βράδυ στην Τούμπα να τα δεις με τα ματάκια σου.
0: Λοιπόν, πέρα από την πλάκα.
2: Τι πάθανε αυτοί τώρα.
0: Πέρα από την πλάκα.
2: Είδε Λασάλ.
0: Έλα με τη Γερμανία.
2: De La Salle.
0: Έλα με τη Γερμανία.
2: Το De La Salle.
0: Λοιπόν,
2: τους έκανε
1: και λάμπα και η λάμπα.
2: Πάει να τους σκλήσει τα μάτια εκεί ο Γκαγκάτσης εκεί.
1: Δεν θα έρθει.
2: Καλά με όλους να πούμε.
0: Να δώσουμε και
1: καλά κάνει. Η δουλειά του είναι να τα έχει καλά με όλους.
2: Και εγώ έχω δουλειά να τα έχω κακά με όλους.
0: Να δώσουμε και δύο χρηστικά για το μάτι μιας και εδώ. Λοιπόν.
1: Ποια είναι η δουλειά σου, ένα γόρι.
2: Να τα έχω κακά με όλους.
1: Ναι, γιατί ο Γκαγκάτσης είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Πρέπει να τα έχει καλά. Ναι. Εσύ ποια είναι η δουλειά σου.
2: Είμαι καναλάρχης.
1: Α, είσαι καναλάρχης. Και θες να τους τσιτώνεις, να τους συγκλίζεις δηλαδή. Για
2: όχι,
1: να...
2: θα κάνω δημόσιες σχέσεις με τη θύρα 4 για να με βρίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ώρα ανοίγουν και οι θύρες, γιατί ναι, είναι και κάτι χρηστικό ναι, αυτό. Θύρες, γιατί ναι, θα υπάρχουν και άνθρωποι που.
2: Θα είναι και μιλφάρες με τα παιδιά και
0: ακριβώς. Μπορεί ναι, να είναι κόσμος ο οποίος δεν έχει τόσο ξανά μεγάλη έχει, τριβή. Ναι. Με το...
2: Σίγουρα δεν θα έχει τριβή.
0: 7 και 4.
2: Ανάθεμά με να ξέρουν την Τούμπα αυτή που είναι. Με GPS θα τη βρουν. GPS, στάδιο Τούμπας, έναρξης, σε 200 μέτρα περάσετε δεξιά, σε ένα χιλιόμετρο κάντε αριστερά.
0: Στο σήμα stop.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: φτάσατε.
0: 7 και 4 θα ανοίξουν οι πόρτες του γηπέδου, 2,5 ώρες πριν από την...
2: Τη security ποιος αναλαμβάνει, είπα ΠΑΟΚ.
1: Όχι, είπαμε, όλα είναι της ΕΠΟ πλέον. Το γήπεδο πλέον δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ.
2: Η γορίλα ήταν της ΕΠΟ.
1: Αυτές τις μέρες το γήπεδο ανήκει στην ΕΠΟ. Τέλος. Ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των θυρών.
2: Κάτι στραβό θα γίνει. Κάτι μου μυρίζει, κάτι στραβό θα γίνει.
1: Ο πειρατής μας με τους Ολλανδούς κάτω εδώ που έχουν πάει, όντως βλέπουν.
2: Ναι, γεια σου, πειρατάρα.
1: Το βλέπουν, μας ακούει ο πειρατάρα μας.
2: Χρόνια
1: κρατάει. Πίνουν το γαλατάκι τους οι Ολλανδοί, όντως.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Ή την πυρίτσα τους μπορεί να πει. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Για γαλατάκι δεν τους πει.
1: Πειρατάρα έχουμε κάτω, έτσι.
2: Θέλω να πάω μια βόλτα με το πειρατή.
1: Έχει πάει.
2: Τελευταία
1: χρονιά. Τι έχει κάνει, ρε άνθρωπε. Τι έχει κάνει.
2: Τι βρωμοκοπάει ο θερμαϊκός, δεν.
1: Λοιπόν, Ντίνο μου,
0: λοιπόν,
1: χάρη μου, έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, να δώσουμε τον Γκάλοπ. 4 επιλογές για το κοινό το οποίο θα βρεθεί σήμερα στην Τούμπα και θέλω να μας πει σε ποια κατηγορία πιστεύετε ότι θα ανήκει. Να πω ότι όλες και οι 4 επιλογές έχουν πάρει από πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά μέχρι στιγμής. Λοιπόν,
2: ποσοστάκια.
0: Ποσοστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις 4 επιλογές. Η πρώτη είναι ότι θα είναι φίλαθλη της Εθνικής. Στηρίζουν γαλανόλευκοι, όλα καλά.
1: Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Φλωρέ. Φλωρέ.
0: Η δεύτερη επιλογή ότι θα είναι.
2: Πριν 20 χρόνια τη βρίζατε εδώ, έτσι.
1: Εμείς, ποιος την έβριζε, βάλε λίγο το σποτάκι. Πριν 20 τόσα χρόνια. Να θυμηθούμε ποιοι. Αχ, εδώ είχαν παίξει κόντρα την Εθνική και κάνανε και τους χαρούμενους. Αυτό το σποτάκι θα πρέπει να παίζει συνέχεια όταν παίζει.
2: Είναι υποκριτικό, είναι
1: το. Βάλτο.
2: Ο άλλος ο γορίλας δεν ξέρω.
1: Βάλτο. Αυτό παραδέχεται. Βάλτο. Το παίζα και χαρούμενοι. Το παίζα και χαρά. Εθνική. Το παίζα. Δεν τρέπεστε, ρε.
2: Ενοχή σου κανονικά, ε.
1: Εγώ έβγαζα την ψυχούλα μου, κύριε. Πλάκα με κάνεις.
0: Φώναξε, κουκιά.
1: Εγώ έβγαζα την ψυχούλα μου, ρε φίλε. Ήμουν αμέσως στους Πορτογάλους, έκανα με σε εκείνο το μάτσο κιόλα. Δεν έχω πάει στα δημοσιογραφικά.
2: Είσαι οπαδός της Εθνικής.
1: Είμαι, το έχω δηλώσει.
2: Ναι, αλλά πάω κφαλή.
1: Τατουάζ.
2: Έχει τατουάζ.
1: Τατουάζ Εθνική, να το ορίστε. Ορίστε, μην πουλά τρέλα.
2: Στο αριστερό χέρι έχει τίποτα για εδώ.
1: Εδώ έχω, ναι, τον πάω.
2: Τον πάω. Κάτω, βάλ τον τέλειο εδώ.
1: Δεν κάνω πρόσωπα, μόνο ιδέες.
2: Ναι, τον Ιβάν τον έχεις.
1: Μόνο ιδέες.
2: Γιατί μετά πρέπει να τα σβήσεις.
1: Δεν έχω ούτε Ιβάν ούτε μόνο ΠΑΟΚ. Έχω ΠΑΟΚ και Εθνική Ελλάδος. Τις ιδέες μου.
2: Κάνε και τον πέντε μέσα να μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, δεν έχω
2: εδώ,
1: ανάγκη.
2: Εδώ στο
1: είμαι 25 χρόνια στην ΕΣΕΜ. Δεν έχω ανάγκη να μπαίνω. Κάπου έχω την ένωση.
2: Διαρκείες είπες έχεις.
1: Ναι, εντάξει, όπως όλοι. Βάλε να ακούσουμε λίγο τους κολοτούμπες. Λοιπόν.
0: Δεύτερη επιλογή ότι θα είναι υποψήφιοι υποψήφιες νύφες και υποψήφιοι γαμπροί. Τρίτη επιλογή.
2: Νυφοπάζαρο συνήθως.
0: Εντάξει, στα παιχνίδια αυτά θα έχει διαφορετικό κόσμο, Κωστή μου. Τρίτη επιλογή ότι θα είναι οικογένειες με παιδάκια, θα υπάρχει αυτό το, αυτό το κλίμα. Και τέταρτη επιλογή.
2: Αυτό το χαζοκλίμα με τα παιδάκια και τις γυναίκες.
1: Τι θες να πάνε στο γήπεδο,
2: το χαζοκλίμα.
1: Λοιπόν, δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες, οι νύφοι και οι γαμπροί.
0: Δεν σ' αρέσουν οι οικογένειες.
1: Δεν σ' αρέσουν οι οικογένειες. Δεν σ' αρέσουν οι σύνδεσμοι και οπαδοί. Τι σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει.
0: Και τέταρτη επιλογή, η αγαπημένη του Κωστή, υπαοξίδες.
1: Ναι, τι σ' αρέσει να
2: πάνε.
1: Υπαοξίδες.
2: Υπαοξίδες.
1: Πες στον καναλάρχη Μπερλουσκόνη τη Τούμπα να μην λέει συνέχεια τα ίδια. Μας έχει ζαλί. Ναι, μας έχει ζαλί αυτή τη βδομάδα με αυτό το θέμα. Του το έχω πει κιόλας, φίλε.
2: Ποιο θέμα?
1: Που όλοι την ώρα κάτσει, έπο, πάω.
2: Επειδή τα βρήκατε και είστε κατάπτυστοι.
1: Τίποτα δεν έχουμε βρει.
2: Τι το βρίζετε.
1: Εσύ με το συνεργάτη σου πλακωνόσου στις μάπες έτρεχε στα τμήματα.
2: Για σας μιλάμε
1: τώρα. Άρα δεν θα δίνει δικαίωμα να κράζεις. Αφού θα πω να κάνεις τα ίδια. Επειδή και καταρχάς για τον Ρώτα δεν χρειάζεται να δούμε τίποτα στο επόμενο μάτς. Γιατί... Με τον Βόλο έπαιξε ο Ρώτα.
2: Με τον Βόλο αν έπαιξε ο Ρώτα.
1: Για δες έντεκα. Βγήκε
2: τεντώσει.
1: Έπαιξε με τον Βόλο.
2: Τέντωσε.
1: Δεν τέντωσε. Τραυματίας ήταν. Σταματάει κουβέντα εκεί. Με τον Βόλο δεν έπαιξε.
2: Οστικό είδημα. Γελάει και τα πλατάνια
1: στην Νέα Γιατί από το μάτς με τον Βόλο πέρασε σχεδόν ένας μήνας. Μπορεί όντως πράγματι το παιδί να προλάβει να παίξει.
2: Ας είναι κάνει τον άρρωστο τώρα, πονηρέ τώρα.
1: Εντάξει τώρα, άμα λες για τον Ρώτα που είναι ψυχάρα, κάνει τον
2: ψυχάρα άρρωστο. Ψυχάρα για την ΑΕΚ, όχι για την
1: Εθνική. Ψυχάρα και για την Εθνική. Και για την Εθνική είναι ψυχάρα.
2: Τον είπαν από την ΑΕΚ, κάνει τον πεθαμένο γιατί θα σε χάσουν.
1: Αυτά τα κάνει το δικό σου το πρόσυχο μυαλό. Δεν τα κάνουν οι άλλοι.
2: Ενώ το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου πρόστιχο.
1: Ναι, αυτό είδα σαν και εγώ ότι από εβδομάδα θα είναι έτοιμο ο Ρώτα, γι' αυτό τώρα το είπα. Διάβασα το ρεπορτάζ.
2: Θα καλύψει τον πισινό σου.
1: Ναι, από εβδομάδα θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, η Ολλανδία. Από εβδομάδα. Ο Τσάβη.
2: Ναι, ήθελα να με πείσει εμένα ο Παπαδόπουλο, το Άβελο, ο φίλο μου, ναι. Ότι το παιδί έχει αστικό είδημα. Ναι, αστικό πείδημα.
1: Να κάνει φωνή GPS με φωνή κόκκινου η Σιαμήτρα υπό Παπαζαφυρίου.
2: Α, ωραίο. Τα 400 μέτρα στριπτε δεξιά. Σε 800 μέτρα ο προορισμό σα θα βρίσκεται στα αριστερά, κυρίε μου.
1: Όχι από εδώ, μωρέ, στρίψε, μπάμ!
2: Στρίψε, ρε, βλάκα!
1: Κάνε και ένα μέσα αμήτρα όμως, GPS αμήτρα.
2: Στα 1200 μέτρα, στο κυκλικό κόμβο, να πάρετε την τέταρτη έξοδο. Όχι την τέταρτη, την τρίτη, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν, Βεμπρούγγεν κάτω τα δοκάρια. Ο Τίπερ με τον Φαντάικ στα στόπερ.
2: Πολλοί θα έρθουν να δουν και τον Βαντάικ και τον Κλοπ. Να ξέρει, είναι πάρα πολύ.
1: Αυτούς, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Με τη Λίβερπουλ. Έχουμε πάει.
2: Είναι η Λίβερπουλ.
1: Τώρα εδώ άλλο με ψήνει να πάει να δούμε Άρσεναλ τον άλλο μήνα, να ξέρει.
2: Πάρε καμιά άδεια ακόμα.
1: τι να κάνω, αφού η ομάδα μου φρόντισε να μην βγω Ευρώπη φέτο. Τι να κάνουμε.
2: Όχι η ομάδα σου.
1: Ναι.
2: Αυτοί που διηγούν την ομάδα.
1: Ακριβώ. Εντάξει, ναι. Έγινα λάθη το καλοκαίρι, τρελά. Δεν το συζητάμε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω.
2: Η αργομάδα.
1: Εμένα η ψυχοθεραπεία μου είναι να φύγω να κάνω ένα ταξιδάκι, να δω λίγο μπαλίτσα, να δω κανένα γήπεδο, να γουστάρω.
2: Ρε πάντα μου κάνω μπουρνού πιο γήπεδο.
1: Άντε πάλι. Τίμπερ και Φαντάικ στα στόπερ.
2: Καλή.
1: Ο Ντάμφρι με τον Βάντε Βεν.
2: Φοβερή τετράδα είναι.
1: Καλή. Είναι καλή.
2: Η τετράδα του είναι.
1: Η Ολλανδική ομάδα είναι πολύ καλή.
2: Extraordinaire.
1: Μπράβο. Τα μάθησε αυτά εσύ, ρε.
2: Κάνω ιδιαίτερα.
1: Με ποιον, ποιο σε κάνει ιδιαίτερα στο σπίτι,
2: η Φιλίπ Λεντού.
1: Η Φιλίπ Λεντού. Λοιπόν, Κράβεμπεργκ μαζί με Φέρμαν και Ράιντερ στα χαφ.
2: Ναι, τρέχουν.
1: Και μπροστά ο Σάμερβιλ, αυτό και αν δεν τρέχει. Με Φαμπόμελ και τον Πιτσιρίκο, τον πολύ καλό, τον Μέρντινγκ στην.
2: Σεντερφόρ εκεί έχει να παίζει ξύλο με τον Μαυροπάνο.
1: Ναι, νομίζω ότι θέλουμε λίγο πιο πολύ δύναμη. Και εγώ κουλιαράκι θα βάζα σήμερα.
2: Μαυροπάνο κουλιαράκι και τον πλακώσουν εκεί.
1: Πρέπει να βάλουμε λίγο πιο δύναμη, πιο όκο, ναι. Πιο ένταση.
2: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, Τσάβη στον πάγκο. Δεν μπόρεσα χθες να είμαι γιατί πήγαμε παλατάκι και πρέπει να διαλέξω. Ναι, εντάξει, αγαπημένο ο Τσάβη.
2: Έβαλε κιλά.
1: Όχι.
2: Κάτι μάγουλα είναι.
1: Στεγνό τον είδα. Στεγνώ τον είδα και στις φωτογραφίες.
2: Α, τον Ινιέστα διάβαζα μια συνέντευξη.
1: Ο Ινιέστα έβαλε.
2: Κατάθλιψη είχε πάθει.
1: Ναι. Ο Ινιέστα, ο Τσάβη δεν έβαλε καθόλου. Ο Τσάβη είναι όπως τον.
2: Ναι.
1: Όπως τον είχαμε γνωρίσει σαν ποδοσφαιριστή.
2: Τι κομπιούτερ ήταν αυτή.
1: Πάμε.
2: Τελειώσαμε.
1: Μπορεί να είχα και μαλλιά τότε. Όχι, δεν είχα μαλλιά.
2: Όχι.
1: Ξυρισμένος, ναι.
2: Σε έχω φωτογραφία στη βάπτιση.
1: Ναι, ξυρισμένος. Ο Σιαμήτρας αν ήταν GPS και του έλεγες να πάει σε πίτσα.
2: Θέλετε να πάτε στην πίτσα Ράφαελ. Στρίψε 300 μέτρα αριστερά. στα 400 μέτρα πάρετε τον τρίτο κόμβο και φτάσατε στην πίτσα. Μα στην πίτσα Ράφαελ. Και είναι καλή και αυτή.
1: Είναι το κλαίνε με το γέλιο, είναι το κορυφαίο ηχητικό ever, λέει.
2: Κρατάει στροφή 20... 30 μοιρών.
1: Στροφή.
2: Στροφή 30 μοιρών. όχι, ψέματα 28 μοιρών.
1: Η εκπομπή σας σήμερα για άλλη μια φορά είναι έπος. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτή η εβδομάδα κάνετε επικές εκπομπές. Πάντα κάτω. Φώναζε, δες. Δες, φώναζε. Φώναζε. Έχω βγάλει το λαρίκι μου, την ψυχούλα μου και αυτοί εδώ ψευτοπανηγυρίζουν και οι δύο το μεταξύ.
2: Ελεύθερος ήσουν τότε.
1: Πούτζου, βέβαια, το 4. Ναι.
2: Χαιρό σου που θα μείνει εκεί, θα πα τα μπουρνουζάδικα.
1: Έκατσα εκεί, φίλε, γιατί ο Πετρουλάκη με είχε κάνει ένα τρελό σκηνικό. Μέσαινε για λίγο και ξαναγυρνούσα. Επειδή
2: καλά, τρελάθηκα... Πετρουλάκη έστειλε, αλλά άλλο πλήρωνε.
1: Ναι, ναι, ήταν τα τουριστικά, δεν ξέρω.
2: Κυρίες και κύριοι.
1: Ξέρεις ότι γύρισα 10 μέρες μετά. Ναι. Από το Euro, γιατί έλεγα ότι δεν βρίσκω ανταπόκριση αεροπλάνο.
2: Ψέματα έλεγα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Ψέματα έλεγα, γιατί τρελάθηκα. Γνώρισε... Και λέω έτσι είστε.
2: Σε ποια χώρα είσαι.
1: Γνώρισα τη Λουτσιάνα εκεί. Ναι. Μια Βραζιλιάνα που είχε έρθει. Ναι,
2: πώς αρέσουν αυτές οι Βραζιλιάνες.
1: Πολύ ωραίες γυναίκες, ρε φίλε.
2: Με μαύρες πατούσες.
1: Και κάναμε στο Κώστα Δεκαπαρίκα φοβερές διακοπές. Και γυρνάω εδώ κατάμαυρος.
2: Τα φτιάξε με Βραζιλιάνα ο Λουκουμάκης.
1: Γυρνάω κατάμαυρος.
2: Την μαυρίδα τη Βραζιλιάνα.
1: Και με λέω Τριακή. Μου λέει, με κοιτάζει, μου λέει, δεν τρέπεσαι με κανένα. Λέω τι. Υπουργός τουρισμού, κάνω κάπου. Από τότε βγήκε το υπουργός τουρισμού που ήθελα να φεύγω. Είχα γυρίσει κατράμι, μαύρος, παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνω, του λέω, Πορτογαλία έμεινα. Δείξου, λέει, για να μην λέει μόνο λόγια, πάρε αποδείξεις, κρύψε το όνομά μου.
2: Και τι ρε, παιδί μου, να το κρύψω.
1: Για το θέμα του Ζαφύρη. Ναι. Για το θέμα του Ζαφύρη. Εντάξει, okay. Τέλος πάντων.
2: Να κρύψει το όνομά του, γιατί.
1: Να μην... Το κορυφαίο ηχητικό ever, παιδιά, να ξέρετε, έχετε ηχητικά και ηχητικά, αλλά αυτό λέει τα ξεπερνάει όλα. Λοιπόν, τα ξαναλέω, τα μάτια στο Van Bommel. Εντάξει, παιδιά, όλοι οι Ολλανδοί είναι καλοί. Δεν πρέπει
2: μην να... πάρουν κατοχή οι Βρωμοολλανδοί. Μην ναι. πάρουν κατοχή. Αν πάρουν κατοχή, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Οι Ολλανδοί που ήταν πάρα πολύ καλοί και στο προηγούμενο μάτς με τη Σερβία και ακόμα καλύτερη στο 1-1 με τη Γερμανία, έτσι. Πιο σουρεάλ από αυτό το χητικό είναι πως ο Ραπτόπουλος πανηγύρισε με την εθνική παρεούλα με τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα και από κάτω να ακούγεται η φωνούλα σου. Ναι, ναι. Είναι σουρεάλ.
2: Καλή ρε Αθάρα.
1: Εντάξει, πρέπει να είχατε ποντά να χάσει η Ελλάδα. Όλοι.
2: Ποντάραμε, ναι. Τι να κάνουμε.
1: Ο κολοσσός, ο ένας, μπράβο, άλλος. Μετά το πρωτάθλημα.
2: Ποντάραμε, τι να κάνουμε καημένοι. Ποντάραμε.
1: Εδώ είναι ο Ρώτα, έτσι.
2: Ποιος?
1: Ο Λάζαρος.
2: Ο Λάζαρος.
1: Νομίζω εδώ είναι ήδη το παλίκαρι.
2: Είναι πολύ άρρωστος, ναι, το καημένο.
1: Αφού από εδώ είναι η οικογένειά του, ρε φίλε.
2: Όχι, όχι,
1: από εδώ ξεκίνησε το παιδί.
2: Πονάει το τσαμμένο το
1: ποδάρι. Ήταν στο παιδότοπο εκεί στο κόσμο. Να ορίσει, έχω τα
2: πονάει το τσαμμένο το ποδάρι, του πονάει. Ωρε, Ηλιόπουλε.
1: Πονηρός ο Λάζαρος. Εκείνη τη στιγμή του γκολ είμαστε αεροδρόμιο JFK. Μόλις έχουμε περάσει τον έλεγχο διαβατηρίου και μπαίνει το γκολ και μας στέλνουν μήνυμα από Ελλάδα πανηγυρίζουμε και σφίχτηκαν οι αστυνομικοί. Κάποιοι από εμάς κατάλαβαν ότι πάει να γίνει μανούρα και αρχίζουν να ζητάμε συγγνώμη. Ναι. Πιο υποχρεωτικό είναι τα πανηγύρια του ραπ και του Μίτσου ή το γέλιο του Μπούζου, λέει. Αυτό είναι τα γκάλ που να βάλετε. Να τα γκάλ που να βάλετε. Πες το Χάρη ότι ταπώνει, να μην ταπώνει το ραπ. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Άλεξ.
2: Ναι, άμα θέλει να σβήσει κάτι εναντίον του Γκαγκάτσι, αρχίζει και φωνάζει. Βέβαια το αφεντικό, άμα του δώσει και ένα μπουνίδι επάνω. Κάνει τον Γκαγκάτσι να πούμε.
1: Τι βλέπεις το βραδέλα για να τελειώνουμε την
2: εβδομάδα. Βλέπω να προηγούμαστε νωρίς και να μας σοφαρίσουν στο τέλος. Είναι ένα-ένα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Το παίρνω. Παιδιά, δεν υπάρχει όσο είναι εδώ η Μίνη. Τη Μίνη την ξέρουμε πόσα, 10 χρόνια την ξέρουμε.
2: 11.
1: Ναι. Δεν γαβγείς, είναι σκυλί πρόβατο, παιδιά. Είναι κανονικό πρόβατο.
2: Την έχουμε διαδύο με την ναι, πρώτη μηνιά. Ναι. Όταν την έχω εγώ, πρόβατο. Εδώ.
1: Δεν έχει γαβγεί σε άνθρωπο, μόλις δει τον Μπούζο, ψελνιάζεται.
2: Κάνει και γκρ.
1: Πρόβατο, τώρα κάνει γκρου, έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω γκολ-γκολ.
2: Έτσι, μιλφάρα τη
1: Μίνη. Θα έχουμε γκολ και να σου πω ποιο θα το βάλει τον γκολ τη εθνική μα.
2: Αμυντικό θα το
1: βάλει. Στόπερ,
2: μπράβο. Στόπερ θα το βάλει.
1: Ένα από τα δύο στόπερ πιστεύω θα βάλει γκολ.
2: Ο Μαυροπάνος,
1: Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, δεν ξέρω ποιο θα παίξει.
2: Πεδάρας και Κουλιαράκης μαζί. Αυτοί κάνουν και οι δύο γκολ πολλά.
1: Από πίσω θα το βάλουμε τον γκολ ναι. αυτή τη φορά. Έτσι πιστεύω να μου κανένα στημένο, κανένα φάουλ, κανένα κόρνερ. Να πανηγυρίζουμε το βραδάκι.
2: Πρώτο δοκάρι κεφαλιά ο Κουλιαράκης, δεύτερο δοκάρι ο Μαυροπάνος.
1: Κάποιος να προδηθεί.
2: Εντάξει.
1: Ή να ανέβει κανένας άλιακας όπως ανέβηκε στον γκολ με τον Ολυμπιακό. Κράκα από πίσω που δεν τον υπολογίζουν κιόλας. Σφινόζος πως είναι κοντός, μπαμπαπ να το καρφώσει.
2: Δεν είναι κοντός πολύ.
1: Ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας είναι.
2: Πιο ψηλός από εμάς είναι.
1: Έρε. Ο κανονικός είναι ο Σάλιακας. 1,70. Περίμενε, θα σου πω. Σαν εσένα είναι.
2: 1,75. Κοντός είναι.
1: 1,75. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εντάξει, με την Ελλαδάρα το βραδάκι εδώ θα είμαστε, θα σας ενημερώσουμε, θα το βλέπουμε το μάτι,
2: θα το σχολιάζουμε. Θα το κάνεις εκεί στο κανάλι, με ποιον ανεπιτρέπετε?
1: Με τον Ζακ.
2: Ο Ζακ κάνει καλύτερη αυτή από τον Μπάκα.
1: Τώρα τι συζητάμε.
2: Τι να κάνει.
1: Ο Ζακ παίζει εσύ 25 χρόνια ποδόσφαιρο.
2: Πού παίζει?
1: Έπεσε ο Ζάκα σε πλάκα με κάτι. Αφού τα ξέρει, έχετε κάνει και κουβέντε.
2: Ναι.
1: Ο Ζάκα από ατυχία δεν έγινε επαγγελματία ποδοσφαιριστή.
2: Ποιο τον έκοψε?
1: Συγκυρίε. Είχε, είχε μεγάλο τραυματισμό και πάνω που θα έπαιρνε μεταγραφή top, συγκυριακά δεν έπαιξε. Μέχρι και τώρα έπαιζε μπάλα.
2: Μπακα κάνε γαργάρε, αγόρι μου, και το για το βράδυ να είμαστε έτοιμοι.
1: Μέχρι και τώρα έπαιζε μπάλα. Σταμάτησε γιατί έβγαλε τον νόμο του. Στα 45.
2: Και αυτό έβγαλε τον νόμο.
1: Τον έβγαλε αυτό τον νόμο.
2: Πώ βγάζετε του όμου.
1: Τον έβγαλε αυτό τον νόμο. Εντάξει, πώ, τον βγάζει σαν τον άλλη. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
2: Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφέ.
1: Και μετά με ποιο θα επιστρέψουμε εδώ, σου έχω τον κορυφαίο.
2: Ποιος είναι?
1: Κορυφαίο αναλυτή μπάσκετ ever.
2: Ναι.
1: Περιγραφέα.
2: Ναι.
1: Γιώργο Πετρίδη. Κορυφαίος και στο Bet Show, εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Τον άλλο επειδή είναι Αργιανός δεν τον προωθεί.
1: Αφού χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
2: Όχι άλλο λέω γενικά.
1: Τι άλλο λες, ρε απίθανε. Θες συνέχεια να τσιγκλίζεις και να βάζεις ίντριγκες. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα, θα βγάλω τον Αργιανό.
2: Τον Αδαμίδη δεν τον λες.
1: Ποιος είναι ο Αδαμίδης?
2: Όχι άλλη μπεβέ είμαι.
1: Τον Τριχαλιώτη. Δεν παλεύετε, ρε φίλε, η κατάσταση. Πώς την παλεύω, πραγματικά. Θα γίνω σαν τον τέτοιο. Πώς το λέει τον μπασκετμπολίστα που λέει θαυμάζω τον εαυτό μου, έτσι. Πώς το λέει, θα αρχίσω να λέω και εγώ με θαυμάζω που αντέχω εδώ τρεις ώρες.
2: Καλά,
1: το
2: ίδιο θαυμάζει, ρε, αυτός είναι εδώ.
1: Πώς το λένε, ναι. Είναι ένας μπασκετμπολίστας που λέει θέλω να πω μπράβο στον εαυτό μου. Και πώς τον έκανε, ρε, εσύ, που έφυγε, πήγε στην Κίνα.
2: Έλληνας.
1: Έλληνας, ρε.
2: Για βοηθήστε λίγο.
1: Για βοηθήστε, παιδιά. Πώς λεγόταν αυτός μπασκετμπολ.
2: Ο Αγραβάνης.
1: Θα γίνω ο Αγραβάνης των Ετζιανών. Θα αρχίζω να αυτοθαυμάζω, να λέω πώς την παλεύω, πώς την αντέχω. Δηλαδή για τον Θεό, τον μονογενή. Πριν πάμε στο break, φίλες και φίλοι, σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι αν μεγάλωσες με κασέτες, walkman και τραγούδια, περίμενες να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσεις rec. Αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ερμάνος μου! Χαίρομαι που περνάτε καλά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Να σας κάνω να ξεχαστείτε και να περάσετε υπέροχα ακόμα και σε μέρες όπου η δισογραφία δεν είναι στα φόρτε της. Επιστρέφουμε, θα βάλουμε λίγο δισογραφία, λίγο ενημέρωση, να δούμε τι έγινε χθες στο παλατάκι. Θα βάλω κι εγώ λίγο juicy σάλτσα, γιατί ήμασταν εκεί με Χάρη Μανουλίδη. Αλλά θα ακούσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο Γιώργο Πετρίδη.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Για πολιτική συνωμοσία και θεωρίες συνωμοσίας που παραπλάνησαν τον κόσμο, έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν, τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, λέγοντας πως όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, έχουν εξεταστεί. Έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου. Όσο εκκρεμεί υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να παραμένει υπουργός, απάντησε το Πασόκ. Συγκέντρωση στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλείς διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Δεκάδες σκάφη έχουν παραταχθεί από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο, με τους αλληλείς να ζητούν άμεσα λύσεις, καθώς όσα ανακοινώθηκαν δεν τους ικανοποιούν. Ανοιχτό ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν στην απόπειρα αεροπειρατείας της Fly Dubai άφησε ο Μπεναμίν Νετανιάχου. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Προβλήματα στην ακτοπλοεία έχουν προκαλέσει θυελλώδεις άνεμοι, εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά και έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, όπου ο Δήμαρχος χαρακτηρίζει την κατάσταση τραγική. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία σήμερα μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεκή.
9: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
15: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
14: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
15: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
14: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
15: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
18: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman, η διάσημη κωμωδία του Ρομπ Μπέκερ. Επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Να βουτάμε το δικό του χιούμορ στην προστορία των σχέσεων την 5η-1η του Οκτώβρη. Σήμερα έχει η Avant Premier.
1: Σήμερα να πάτε, παιδιά, είναι παιδαράς.
0: Παιδαράς, σήμερα δεν θα πάμε. Θα πάμε την άλλη.
1: Εντάξει.
0: Εισιτήρια καζίνο, public nova και στο more.com.
1: Άμα δεν είχαμε το match.
0: Έχουμε το match.
1: Τον είχαμε εκεί στα μπάρι κάτω στα ποδητήρια.
0: Ναι, Καλυβάτση, αγαπάει εκπομπή.
1: Αγαπάμε.
0: Δηλαδή είναι στους καλούς, έτσι μαζί με Παυλίδη,
1: Τζόλι.
0: Έχουμε κάποιους που δεν
1: Τζολάκι,
0: Τζολάκια,
1: Καρέτσα.
0: Ναι, κάποιους αγαπάμε και δεν τους πειράζουμε ποτέ.
1: Σπειράζουμε.
0: Είναι στην καλή λίστα. Οι υπόλοιποι, παιδιά,
1: το έργο,
0: δεν γλιτώνετε με τίποτα, να ξέρετε. Λοιπόν,
1: Πατουλίδου ήταν, αν πάει με το Σαμαρά θα έχουμε θέμα.
0: Θα μαλώσει.
1: Γιατί
0: πήγε στους καλούς και αυτή να τώρα.
1: Πατουλίδου είναι χρόνια αγαπημένη μου, αλλά τώρα πάει στο Σαμαρά πώς θα την έχω.
0: Η κερκίδα στο Άουξμουντ δηλαδή δεν σ' άρεσε, λέει. Που κάναμε κερκιδάρα ακόμα, παραμιλάει όλη η Ευρώπη.
1: Με τα πληρωμένα της ΕΠΟ.
0: Ποια πληρωμένα, την κερκίδα σου λέει, άστα εισιτήρια τώρα. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη.
1: Σε άλτο, σε άλτο. Οι γυναίκες και τα μωρά.
0: Πέσω να δει καμιά συνέντευξη του Ρότα, να δει πως μιλάνε οι μορφωμένοι άνθρωποι με παιδεία. Λέει εδώ. Λάζαρος υπέροχος, παιδιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Υπέροχος
1: ο υπέροχος χαρακτήρας του Ρότα που πραγματικά προσυπογράφω. Με το ότι είναι μούφα τραυματίας. Αυτό καμία σχέση.
0: Άσε ρε που είναι μούφα τώρα το παιδί.
1: Ότι το παιδί είναι αθληταρά.
0: Άιντε ρε τώρα.
1: Εδώ
0: και τραυματίας.
1: Έχει διαλύσει τα κοντέρ.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει παραπάνω από ό,τι πρέπει με πάθος και τα λοιπά. Ποιος θα αμφισβητεί. Αλλά ο τραυματισμός είναι μούφα.
0: Ήρωας, Κουλιανέ, ήρωας. Λοιπόν, Φάνη μου, τι να κάνουμε. Εδώ περνάμε όμορφα, περνάμε ευχάριστα. Θα αφήσουμε τα του ποδοσφαίρου.
1: Ξέρεις
0: τι είπαμε, τι βλέπουμε.
1: Μαζιλεύουμε, περνάμε
0: καλά, ναι.
1: Στα διαλύματα τι γίνεται.
0: Έξω περνάμε, έχουμε και κάμερα κανονικά.
1: Στα διαλύματα
0: έξω αγίνεται. Είναι το σοου. Άντε, φτάνει. Άμα είναι να το κάνεις συνέντευξη, το εδώ πρέπει να το κάνουμε εμείς.
1: Ποιο να λέει.
0: Με τον Πετρίδη, μιλάει μισή ώρα τώρα. Μιλάμε με τον Πετρίδη.
1: Το απαγώ.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πετρίδη.
0: Να αφήσουμε λίγο ποδόσφαιρο.
1: Oh.
0: Εθνική Ελλάδος που το βράδυ θα την απολαύσουμε. Να πάμε σε Γιώργα Ροπετρίδη, ο οποίος έκανε.
1: Πώς θα τραγουδούσε τα στοφάκια ή.
0: Ποιος?
1: Η φίλη μας.
0: Πώς?
1: Λα. Στροφό τραγούδο. Λα. Στο στροφό χωριό.
0: Λα. Ζουρομαδίας. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό άνθρωπο, όχι σαν εμάς.
1: Μας καλά στην εκπομπή αυτό τώρα.
0: Πάμε σε ένα σοβαρό που ίσως έκανε μεταδοσάρα. Είδαμε ματσάρα να μας σχολιάσει ό,τι είδε με το έμπειρο μάτι. Έκανε φοβερές αναλύσεις και στο betshow.com. Γιωργάρα, καλημέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Sorry για το ύφος είδος, αλλά ξέρεις με ποιους μπλέκεις, έτσι.
2: Είστε σε μια αγρία κατάσταση.
1: Πάμε να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Πάμε να μας βάζεις λίγο μέσα στα. Γιατί φύγαμε στα χαντάκια. Φύγαμε στα χαντάκια σήμερα.
2: Ναι. Θα σας τραβήξω λίγο.
0: Πάντως η μια αγρία κατάσταση είχαμε χθες και στο παλατάκι, έτσι. Λαός, παλμός, ένταση.
1: Αυτή η μπασκέτα. Με τι, με κλωστές ντεμισέ την έχετε βάλει εκεί πέρα?
2: Καλά,
1: και κρέπετε.
2: Ας αρχίσουμε από τα σημαντικά.
0: Πάμε στα σημαντικά και μετά θα πάμε και στην μπασκέτα. Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ καταρχήν, έτσι.
0: Υπέροχο.
2: Δηλαδή, το χάρηκε ο κόσμος. Okay, το χάρηκε πιο πολύ γιατί ήταν η πρεμιέρα, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Αδειμονούσε να δει την ομάδα που δεν την είδε καθόλου όλο το καλοκαίρι. Έτσι δεν έπαιξε. Ένα φιλικό έπαιξε και κλείνω το θυμό στην αρχή της προετοιμασίας.
1: Ο Ταϊρή 20 πόντι κόλπα,
2: Ναι, αν ήταν και η εμφάνιση ανάλογη, γιατί η εμφάνιση ήταν καλή μόνο στο 4ο δεκάλεπτο, νομίζω θα ήταν το ιδανικό.
0: Έτσι.
2: Αλλά και πάλι, όπως και να το κάνουμε, παιδιά, εντάξει.
0: Είχε άγχος η ομάδα, και... είχε άγχος. Ήταν κουμπωμένη, εντάξει, πρεμιέρα και για την ομάδα, εντάξει.
2: Χοντρικά, με πολύ διαφορετικούς όρους, βέβαια, πολύ διαφορετικά δεδομένα. Είδαμε στα 27-28 λεπτά του ΠΑΟΚ αυτό που βλέπαμε μία μέρα πριν για 11-12
1: λεπτά. Καλά, τη πολλά rebound, τα έβλεπα εγώ.
0: Άμαθε αυτά, έμαθε. Πήρε καμιά δεκαριά rebound.
2: Ναι. Αυτό που έκανε τον παραλυσμό τον Άρη έχει να κάνει περισσότερο με την έννοια ότι και οι δύο έχουν πίεση για το αποτέλεσμα πια. Και όταν παίζεις και πρεμιέρα, προφανώς και με τις ομάδες να μην είναι ακόμη απολύτως έτοιμες, είναι λογικό να μην είναι και στο καλύτερο επίπεδο τους. Τώρα για τον Καλάθι που λες, Κωστή, είναι εντάξει, ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή η στατιστική του χθες είναι για Όσκαρ. Είχε και 9 rebound μέσα σε όλα τα άλλα και 5 assist και σκορ. και κράτησε και την ομάδα εκεί στα δύσκολα.
0: Πάντως τα rebound τα πήρε, ότι... τα πήρε γιατί μιλάμε για ένα δίμετρο γκάρντ, έτσι. Για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Είναι ένας δίμετρος γκάρντ.
2: Και αυτό, αλλά και...
1: Τον είδε στην τουαλέτα που γιάνωσε η Νούρηση και τραλάθηκε.
0: Τι είναι αυτός εδώ,
2: Ανέβασε την απόδοσή του μετά.
0: Τι είναι αυτός εδώ.
1: Τι είναι να πας στην τουαλέτα, περιμένεις και να είναι ο καλάδης μέσα με 800 λίτρα ουροδόχο κίστη και να περιμένεις εσύ ο Βουκαράς να βγει ο άλλος.
0: Κάτσε να πούμε κάτι σοβαρό ρε φίλε, κάτσε να πούμε κάτι σοβαρό ρε. Τι θέλω και στα λέω ρε φίλε. Πάμε ρε Γιώργο, πάμε ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν μόνο ο Καλάδης βέβαια. Προφανώς και ήταν ο Ταϊρή που...
0: αυτός έκανε διαφορά, έτσι, κακά τα ψέματα.
2: Το δίνει το MVP ξεκάθαρα, γιατί εντάξει, το παιχνίδι ήταν κλειστό και ήταν derby μέχρι το σημείο που... που άθρωσε και βρόντιξε ο Ταϊρή, δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά έπαιζε μόνος του τη Μανδρέσα, έβαλε 19 πόντους στην τελευταία περίοδο. Είχε έναν πόντο...
0: Ένα πόντο, μια βολή από τεχνική ποινή.
2: Και έβαλε 19 και με ποσά, δηλαδή είχε 4-5 τρίποντα αυτό το διάστημα, τους έπαιζε μόνος του.
0: Και δύσκολα σουτ, Γιώργο, έτσι, δεν ήταν ανενόχλητο, ήταν εκτός του τελευταίου.
2: Ήταν πάνω σε άνετα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Είδαμε τον Ταϊρή που βλέπαμε πέρσι, Νίκο, ουσιαστικά. Και είδαμε και πόσο εύκολο μπορεί να κάνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ όταν είναι σε αυτά τα επίπεδα ο Ταϊρή. Ο οποίος είπε μάλιστα ότι ο Τρικέλ του είπε κάποια στιγμή μπες και άλλαξε το παιχνίδι. Και το έκανε.
0: Το έκανε με εφατικό τρόπο. Εντάξει, ήταν όντως ο Ταϊρή που ξέραμε από πέρσι και επιβεβαιώνει όλα αυτά που λέμε και συζητάμε και εκτός αέρα ότι ο Ταϊρή είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Αρκεί να το δείξει, έτσι. Ναι. Είναι καταπληκτικός.
2: Νίκο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν γκάρτ που βρίσκουν σταθερά συμβόλαιο στην Ευρωλίγα που είναι κατώτερο επίπεδο του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Δεν έχω αμφιβολία γι' αυτό, ναι.
0: Αλήθεια λες.
2: Μπορεί να σταθεί δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο. Πραγματικά.
0: Υπήρχε αυτό το άγχος, υπήρχε αυτό το στρες πρεμιέρας. Ο κόσμος ήταν εκεί. Παντός έτσι πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 και πλέον μπαίνει σε ροή αγώνων. Πλέον θα έχουμε δύο μάτς την εβδομάδα. Θα χορτάσουμε μπασκετάκι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι μη χορτάσουμε. Βεβαίως. Να θέλω εγώ και τα συστήματα.
0: Θα σε κάνει μαθήματα σεμινάριο ο Γιώργος.
1: Να με κάνει.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Βέβαια, θα κάνουμε. Ό,τι θες θα κάνουμε. Αφού κουβεντιάζουμε για μπάσκετ, αφού έχεις συμβαστεί με την ιδέα ότι το μπάσκετ πια όχι έχει πάρει τα πάνω.
1: Σοβαρά, μιλάς κάτι το οποίο αρέσει στον κόσμο και το οποίο.
0: Γιώργο, κάναμε γκάλο εδώ πέρα και ναι. Ο κόσμος ψηφίζει είναι πάρα πολύ. Έτσι. Φτάνει νούμερα 5.000 και βάλε. Κάναμε γκάλο και το 60% λέει ότι φέτος το μπάσκετ θα επισκιάσει το ποδόσφαιρο. Έλα τώρα, ναι. Λες εσύ ότι σε στέλνει ο Χάρης απ' έξω για να δείξει ότι ξέρεις. Άιντε.
1: Και εσύ παίρνεις μηνύματα από το τηλέφωνο.
0: Για τον μπλουζάκι φορούσε ο Φώστερ για την ομάδα του 91.
1: Σου άρεσε.
2: Μένα
1: μ' άρεσε πολύ.
2: Ωραίο μπλουζάκι με τα πρόσωπα του ΠΑΟΚ
1: τα προσώπα, του
2: 1991. Ρε. Λοιπόν, του την έδωσε ένας φίλος του ΠΑΟΚ και εμφανίστηκε με αυτήν ο Φώστερ και μόλις του έγινε έτσι μια ας πούμε ερώτηση, απλά επισημάνθηκε δηλαδή ωραία μπλούζα, χαμογέλασε ο άνθρωπος, φαινόταν ότι το χάρηκε, ότι ξέρει δηλαδή και τη βαρύτητα εν πάση περιπτώσει αυτών των πρόσωπων που φαίνονται στη συγκεκριμένη
0: φανέλα. Τι πάρα ο Φώστερ πάντως, έτσι, τι πάρα.
2: Τι πάρα, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίος τύπος, δηλαδή ξεχωρίζει.
2: Και βρέθηκε με το πιτσιρίκο, ένα μικρό αγοράκι έρθει και ήρθε με την μπάλα και την χτυπούσε εκεί μπροστά μας. Μια ωραία εικόνα, έτσι.
0: Μπίλι, που λες για τον Ταϊρή, είσαι λάθος. Στο πρώτο μάτς εδώ με την Μπιλμπάο έκανε διαφορά. Στο δεύτερο απλά τον κάνανε double team και δεν μπόρεσε. Αν είσαι ένας παιχταράς σε μια ομάδα, τώρα που ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει ποιος πραγματικά θα σου βάλει τους πόντους.
2: Και να κρατάμε ένα παιχνίδι αποκομμένα από τα υπόλοιπα δεν μας οδηγεί σε συμπέρασμα.
0: Ακριβώς.
2: Ως αντίλογο ότι ήταν ο άνθρωπος που πήρε την πρόκριση στη Μούρθια. Δεν είναι.
0: Ακριβώς.
2: Ο Ταϊρή έκρινε την πρόκριση στη Μούρθια για τον Μπάουκ και έστειλε τον Μπάουκ στο τελικό.
0: Και στο πρώτο μας με την Μπιλμπάου ήταν πάρα πολύ καλό. Σε ένα μας μεμονωμένο που τον κάναν double team εκεί στην Μπιλμπάου και ο Μπάουκ δεν είχε άλλους παίχτες κόρε όπως έχει τώρα. Γιατί τώρα πραγματικά, εγώ αυτό είπα χθες, Γιώργο, για μένα. Ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε όπως κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 20 χρόνια καλές ομάδες όταν δεν είναι στην καλή τους μέρα. Πιάνουν ένα πεντάλεπτο υψηλού επίπεδου και καθαρίζουν το μάτς και κρατάνε τη διαφορά.
2: Ναι, είναι η εμφάνιση που λένε τόσο όσο.
0: Τόσο όσο, ναι.
2: Για να μην πιστεύει κανείς ότι όλα είναι καλά, προφανώς και ήταν ένα μάθημα το χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ ζωρίστηκε από μια απλά καλή ομάδα, από την άμυνά της δηλαδή, και ζωρίστηκε για αρκετή ώρα. Οκ, το δέχομαι. αυτό το περιπίεση τη πρεμιέρα, το πρέπει ο κόσμο.
0: Όχι, αυτά, είχε θέματα αλλά στο αμυντικό του, το πικερόλ σίγουρα, έτσι. Έχει φάει πολλά ίδια καλάθια με τον ίδιο τρόπο. Έτσι.
2: Αυτό, ναι. αλλά για μένα είχε πολλά και σημαντικά θέματα και στην κυκλοφορία
0: και στην επίθεση. Ναι.
2: Για μεγάλα διαστήματα είχε δυσκολία ακόμη και να βάλει την μπάλα μέσα στο γήπεδο σε επαναφορά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρώτη πάσα.
0: Ναι.
2: Να περάσει το κέντρο. Έκανε αρκετά λάθη σε αυτό το κομμάτι, στην κυκλοφορία τη μπάλα. Εντάξει, προφανώς είναι μια καινούργια ομάδα που θα πρέπει να εξελιχθεί. Θα εξελιχθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία και θα τα βρει, θα τις βρει τις λύσεις αυτό το
0: πράγμα. Ρωτάνε εδώ αρκετοί.
2: Αναδείχθηκαν ναι. αυτά χθες.
0: Ρωτάνε αρκετοί αν έχει κλείσει η αγορά του Magic Park από τον κύριο Μιστακίδη. Δεν ξέρω που διάβασαν κάτι, θα έχουν δει τώρα γιατί μου ήρθαν 3-4 μηνύματα.
1: Πήρε Λούνα Πάρκ και αυτό θα διορίσει κανένα σαν το λιμάνι που διορίζει ο άλλο. Θα έχει δικό του στρατό.
0: Ναι.
1: Πάρ το Magic Park, βάλτε μα μέσα, κύριε.
0: Κάτσε λίγο να ακούσουμε. Τι...
1: Για πες.
2: Δεν αναφέρονται σε αυτό. Εντάξει, είναι κάτι που κυκλοφορεί ευρέω εδώ και καιρό για αγορά μια έκταση είτε αυτή είτε λίγο πιο κάτω, εν πάση περιπτώσει πιο προ το ΚΕΑ. Είναι το θέμα.
1: Το Λούνα Πάρκ δεν είναι, κύριε Γιώργο. Το Λούνα Πάρκ δεν είναι εκεί που θέλει να πάρει.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει ή αν πήρε, αλλά είναι ένα κομμάτι, πώς το πω, είναι μια προέκταση αυτής της κουβέντας για το νέο γήπεδο.
1: Ναι. Φαντάζει η κουκουλιά να μας βάλει στο μήλο.
2: Τώρα αν το πήρε ή αν θα το πάρει, αν θα γίνει το γήπεδο, τώρα τι να πω. Ας γίνουν τα εγγένεια του προπονητικού.
0: Σωστά, σωστά.
2: Ναι. Τον Οκτώβριο και φαντάζομαι ότι ό,τι να γίνει θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή
0: σωστά.
2: Από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα έχουμε Μοντεγιούνα άφηξη για να τελειώνουμε και μετά.
2: Ακόμη
0: ή δεν είναι σίγουρο.
2: Δεν έχει δώσει κάτι. Αυτό που ξέρω από χθες είναι ότι έχει υπογράψει, ότι αναμένεται τώρα αν θα έρθει σήμερα, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα έρθει σήμερα, μπορεί να έρθει και αύριο. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να ακολουθήσει την αποστολή στη Μύκονο. Οπότε περιμένουμε.
1: Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο?
0: Το Σάββατο, δεν παίζουμε.
2: Το Σάββατο
1: θα πας ανήμερο σκυλί στη Μύκονο? Θα πας, Γιώργο?
2: Όχι, όχι, δεν θα πάω, όχι.
0: Εντάξει, τώρα Πέμπτη σήμερα, πότε να. Πρέπει να δούμε και το άλλο του μάτσο. Το ευρωπαϊκό την άλλη Τετάρτη είναι με την Πόσνα που ή παίζουμε.
1: Εντάξει, θα το πάρει.
0: Τρίτη?
2: Ναι, με την Πόσνα.
0: Με την Πόσνα στο Σεράγιο. Σεράγιο δεν είναι αυτή?
2: Σεράγιο, ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα θα πρέπει να συνηθίσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι, δηλαδή, έδωσε τώρα ήδη 3 επίσημα παιχνίδια μέσα σε 6 μέρες. Έτσι θα πάει μέχρι τον Νοέμβριο. Υπάρχει μια διακοπή τότε για όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχει παράθυρο για τις εθνικές.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που θες να μας τονίσεις από τα χθεσινά, κάτι που προκύπτει,
2: ναι,
0: κάποια είδηση.
2: Αγωνιστικό και πάλι, ναι. Γιατί το λέγαμε πολύ
1: θεωρητικά. Για την μπασκέτα πες μου πώς έγινε.
0: Θα την πεις στο τέλος.
2: Λοιπόν, αγωνιστικό και λέγαμε θεωρητικά για το τι μπορεί να αλλάξει η παρουσία του Γκρέι στον ΠΑΟ και νομίζω το έδειξε σε ένα βαθμό.
0: Την άμυνα κυρίως.
2: Δηλαδή, ναι, στην άμυνα. Στην άμυνα δηλαδή θεωρώ ότι άναψε αυτή τη σπίθα που έψαχνε ο ΠΑΟ και έβγαλε κάποιες μαζεμένες άμυνες και γενικά με την παρουσία του και με τις βοήθειες που έδινε και νομίζω ότι όταν θα βρεθεί στο επίπεδο που μπορεί να βρεθεί, γιατί έχουμε εικόνα από τον παίκτη προφανώς, θα δώσει πολλά πράγματα ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Τώρα για την μπασκέτα τι να πω, ρε Σικωστή.
0: Κάρφωσε ο Γκρέι και κάτι χάλασε.
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι για κάτι πρωτοφανές στα χρονικά του.
1: Κάνα μάστρα. Πολύ άργησαν να το φτιάξουν, βλέπω.
0: 25 λεπτά είχαμε καθυστέρηση.
2: Εντάξει, ναι. Okay, εντάξει. Αφού ξεπεράστηκε και συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Αυτή η διακοπή πιστεύετε ότι ωφέλησε το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας?
0: Εγώ νομίζω ναι και εν τέλει τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν φαινόταν ότι θα βρει τον ΠΑΟΚ, σαν άρχισε να βρίσκει ρυθμό, έτσι.
2: Γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ είχε ένα μικρό momentum, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Okay, δεν είχε ξεφύγει στο σκορ, αλλά έδειχνε να βγάζει μια αντίδραση. Είχε κάνει ένα μικρό σερίλα, ήταν στο μείον 5 και είχε βρει στο συν 4.
0: Έτσι.
2: Εκεί. Αλλά κρίνοντας από το αποτέλεσμα, από το πώς κύλησε το παιχνίδι μετά τη διακοπή, φάνηκε να ευνοεί το ΠΑΟΚ από αυτό.
0: Ναι. Ωραία, Γιωργάρα μας, δεν έχουμε κάτι άλλο από το παλατάκι. Με το δεξί και ο ΠΑΟΚ, με το δεξί και ο Άρης. Ο Ηρακλής πότε ξεκινάει τα παιχνίδια, την άλλη εβδομάδα?
2: Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Με επιφύλαξεις το λέω. Ναι, αρχίζει το BCL την άλλη εβδομάδα, δεν θυμάμαι για το FIBA Europe Cup.
0: Και αυτή η εβδομάδα είναι διαβολοβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, για την Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Βέβαια, είχαμε δράσει διήμερο, τώρα το επόμενο σήμερα και αύριο κανονικά Ευρωλίγκα.
0: Ναι, έχει ματσάρες πραγματικά. Έχει ματσάρες, ναι, καταπληκτικές. Ο Ολυμπιακός πάει νομίζω στην Πολόνια, δεν κάνω λάθος.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει στην Πολόνια με τη
0: στην Πολόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα ένα διπλό για τον Ολυμπιακό. Υπήρχε κανένα αποτέλεσμα έτσι που σε εξήταρε, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός αναμενόμενα κέρδισε την Βιλερμπάν. Εύκολα.
1: Και πες μας τι έκανε στο στοίχημα, αδερφέ.
0: Ήταν εξαιρετικός.
1: Αυτό με είπε ο Νίκος. Ήταν, λέει, τρομερός ο Γιώργος.
2: Εντάξει, κάτι κάνουμε.
1: Άσε ρε τα ταπεινά. Τι κάνει. Είμαι παιχταράς, πες.
2: Όχι, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ από
0: ποτέ, μένα. Ποτέ, ειδικά λοιπόν, από τον Γιώργο Άσο.
1: Υπάρχει ταπεινότη.
0: Έτσι.
2: Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο το στοίχημα στον μπάσκετ, παιδιά. Δηλαδή, σύνικο το ξέρει, Κωστή.
0: Ναι,
2: πολύ
0: ναι,
2: δύσκολο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, παίζει handicap και μπορεί να το χάσει στην τελευταία κατοχή. Μπορεί η ομάδα η μία να μην κάνει επίθεση στην τελευταία επίθεση.
0: Και να αφήσει την μπάλα, μπράβο.
2: Και μπράβο. Να χάσει ένα στοίχημα γι' αυτό. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό το κάνει και πιο ενδιαφέρον, ίσω.
0: Πάντω, όσοι διαβάζουν τον Γιώργο, αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα άνθρωπο που είναι γνώστη. Ξέρει τι λέει, τι γράφει και τα στοιχειοθετεί.
1: Και ξέρει και το άθλημα καλά, ναι, και ακριβώς, το ρεπορτάζ
0: ακριβώς,
1: καλά.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι κόσμημα εδώ στο Πετρόπολης.
0: Μετάδοση.
2: Ναι.
0: Ναι, μετάδοση χθες στο Παλατάκι, Μετρόπολη.
1: Παλμό, γνώση, τα πάντα.
0: Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτά από Γιώργο Πετρίδη.
1: Πολύ το συμπαθώ τον Πετρίδη.
0: Εγώ. Είμαστε τέτοιοι. Όταν το συμπαθούμε, το δείχνουμε. Όταν δεν συμπαθούμε, εγώ πάλι το δείχνω. Εσύ μπορεί και να μην το δείχνεις, να κάνεις προσποίηση. Να λες επίτηδες στραβό για να το κάνεις παρέα.
1: Ού, είμαι ειλικρινής.
0: Λοιπόν, θες να δούμε λίγο. Έχουμε δύο λεπτάκια γιατί μετά θα ανοίξουμε.
1: Γραμμούλες, ναι.
0: Μακάρι να έρθω από Χαλκίδα να σας γνωρίσω. Εννοείται με χαρά. Με χαρά, αδερφούλη. Εννοείται.
1: Χαλκίδα την περπάτησα, φίλε. Χρόνια.
0: Χαλκίδα, εγώ πήγαινα.
1: Περπάτησα
0: όταν ήμουν φαντάρο στη Θήβα έξοδο. Έτσι, ναι.
1: Εγώ έχω ζήσει η Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Αμέ, στο τέννις.
0: Ο Κολίτσικας βρήκε τη μάνα μου στο κρεοπωλείο.
1: Στο Μουχαλί.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Στο Μουχαλί, ναι.
1: Μουχαλί, σε έχει τρελαθεί κανένα εργασία ανακατασκευή. Τον πήρα χθες. Είμαι κομμάτια, δεν μπορώ να βγω. Πάμε να πιούμε κανένα κρασί εκεί πέρα. Και τα... Είμαι κομμάτια. Βάφει, κάνει,
0: υπάρχει,
1: ανακαινίζει, ναι. Τέντες, κόλπα.
0: Ωραίος, ωραίος, ναι, ωραίος. Ναι. Λοιπόν, θες να θυμηθούμε, έχουμε ένα λεπτάκι. Και άλλα παιχνίδια έχει δώσει η Εθνική Συντούμπα. Να δω αν θυμάσαι κάποια τι και πώς.
1: Να δω αν πήγα σε κανένα. Από τα
0: 1971 Ελλάδα-Μεξικό. Εδώ ήσουν αγέννητος. Ή μάλλον είχε μόλις γεννηθεί. Α, ιδέα δεν είχε.
1: 0-1. Χάσαμε.
0: Χάσαμε.
1: Καλά, τότε δεν είχαμε παίκτες.
0: Δεν είχαμε και κάτι αμαρά. 1975 είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Μάλτα. Το θυμάσαι καθόλου. Μπα.
1: Κερδίσαμε.
0: 4-0. Καλά, με τη
1: Μάλτα. Μάλτα ήταν εύκολη. Ναι.
0: 4-0. 1995 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ήμουνα.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Δεν πήγες,
0: Δεν είχα πάει.
1: Πριν γίνει.
0: Δεν είχα πάει. 18 χρονών. Όχι, δεν είχα πάει. Τώρα δεν ξέρω.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο. Χάσαμε.
0: 0-2 χάσαμε.
1: Εγώ πριν πει τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στο Λύκειο που δεν πήγαινε κανείς, δεχόνευε την εθνική και είχε έρθει στο Καφτατζόγλου να παίξει κάτι μάτς. Και ερχόταν από την
0: Ελλάδα. Στο Καφτατζόγλου θυμάμαι το Ελλάδα-Ολλανδία που ήμουνα εγώ.
1: Κάτι φιλικά το 84.
0: Α, πιο πριν εσύ λέει.
1: Ναι, με ναι. Πλίτσι τερματοφύλακα.
0: Πλίτσι, μπράβο.
1: Και ερχόταν στο σχολείο από την Ένωση Ποδοσφαιρικό Σωματείο Μακεδονίας ο Ξενοφώντας, ο Σιδερίδης, ο μπαμπάς της Σωσός.
0: Ναι.
1: Μας έδινε εισιτήρια πάμε γιατί δεν πήγαινε κανείς στο γήπεδο.
0: Δεν
1: πήγαινε κανείς. Τέτοια εθνική είχαμε τότε.
0: Το 2007 θα ξαναπαίξουμε. Δηλαδή τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε, τώρα εδώ είναι για να το ερμηνεύσει και να το μελετήσει όπως θες το θέμα. Από το 75 ξαναπαίζουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα 20 χρόνια μετά.
1: Αφού ο Νικόλας με τον Μανάβη κυνηγούσαν τους διεθνείς, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από το 95,
1: ναι.
0: Που δεν είχαμε Νικόλα και Μανάβη.
1: Πώς δεν είχαμε.
0: Εντάξει, δεν ήταν τότε ενεργή το 2000. Ήταν ενεργή το 2000 ο Νικόλας και ο Μανάβης.
1: Τότε επί Μπατατούδη τους κάναν πέρα.
0: Ο τέτοιος, ο Μασκοφόρος έκανε τότε, θυμάμαι. Εγώ με Μασκοφόρο μεγάλο. Ναι. Το βρήκα παρεμπιπτόντω.
1: Χθες, προχθές. Τα 60 οικολογία έκλεισε.
0: Ναι, αλλά δεν μοιάζει καθόλου, φίλε.
1: Ναι, με τον παπά του, που είσαι ένα αργιανό ο παπά του.
0: Δεν μοιάζει καθόλου. Το βρήκα χθες στο Παλατάκι. Κτίνο και γυμνασμένο. Μου λέει, σας ακούμε πολύ πάνω. Λέει,
1: ναι, ξέρετε, πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ φοβερό.
1: Ο Μασκοφόρος.
0: Εγώ με Μασκοφόρο μεγάλο.
1: Είναι με κλαδά μαζί.
0: Τότε Μασκοφόρος με φώναξε, ρε! Χέρια όλοι, ρε! Έτσι μεγάλος εγώ. Πιτσιρίκος και αυτός ήταν.
1: Εξιντάρης είναι τώρα αυτός.
0: Εξιντάρης, εγώ 50. Αυτός ήταν 25, εγώ
1: 15.
0: Ναι.
1: Με γίγα τα κλαδά, μην ξεχνάμε το κλαδά.
0: Με γίγα τα κλαδά, ναι, ρε, κλαδάρα, άσο.
1: Παιδιά, να πω.
0: Και τώρα που είπες κλαδά, παιδιά, σαν σήμερα.
1: Παιδιά, τίμια.
0: Ναι, ρε.
1: Αυτή ήταν τίμη.
0: Σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον, έχει γίνει το περίφημο ΠΑΟΚ Παρίσι Σεντζερμέν.
1: Α, εμπλέκεται ο φίλος μας.
0: Μόνο εμπλέκεται. Καρά εμπλέκεται. Σαν χθες ήταν το ΠΑΟΚ Παρίσι Σεντζερμέν. Με γουιά που ήρθε εδώ, έκανε περίπατο, έμπαινε με την μπάλα μέσα δίχτυα.
1: Με ο Λαγωνίδη το μαρκάρει.
0: Λαγωνίδη και τον Τζούτσεβιτ να χάνει. Τέτα τέτ, τρελό τέτα τέτ. Τρελό τέτα τέτ ο Ζούκα σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή χάνει το κοντρόλ. Έχει χάσει το κοντρόλ σε εκείνο το κοντρόλ. Έχει χάσει το κοντρόλ. Λοιπόν, Ελλάδα, Ισπανία ξαφνικά το 2007. Χάνουμε 2-3 έρχεται το μάτς. Και ξαναπαίζουμε μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή στην Ελ Θεσσαλονίκη. Είναι μαγεία το ότι ξαναπαίζουμε. Ανά 15-20 χρόνια γίνονται μάτς στην Τούμπα
1: τουλάχιστον. Και πολύ σας είναι.
0: Από το 2007 πάμε στο 2021 που κερδίζουμε την Οδούρα 2-1. Παίζουμε και προκριματικά με τη Γεωργία 1-1 και τώρα επιστρέφουμε μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα. για να παίξουμε αυτές τις δύο ματσάρες. Βέβαια ενδιάμεσα για να μην.
1: Καφτατζόγλου έχουμε Βικελίδη.
0: Καφτατζόγλου και Βικελίδης.
1: Έχουμε.
0: Βέβαια στο Βικελίδης έχουν γίνει τα λιγότερα παιχνίδια. Έτσι, μόλις 5 παιχνίδια έχουν γίνει στην, στο Κλεάνδης Βικελίδης. Στην Τούμπα έχουν γίνει 4-6 συν αυτά τα 2-8.
1: Του πήγαινε ο Νικόλας με τον Μανάβη και πανούσαν εκεί τους παίκτες.
0: Λοιπόν, αυτά με το μάτς της Τούμπας, με τα μάτς που έχουν γίνει.
1: Με έλεγε ο Κωνσταντίνο. Εκεί που κάναμε προπόνηση, εμφανίζεται ο Νικόλας με τον Μανάβη. Κάνουν μανούρες. Με παιδιά, εμείς σήμερα θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Σε μια αγρία κατάσταση ήταν. Βρήκε τον πελάτο Κωνσταντίνο.
0: Σε μια αγρία.
1: Με τους
0: γοήρες. Τώρα μου ζήτησαν. GPS μου ζήτησαν τώρα εδώ. Με Μπούζο και με Σαράντο να κάνει λάθος στο GPS του Σαράντου και να το διορθώνει. Ναι. Έχουν τρελαθεί. Νικόλα, αυτό με την Κουσλαβία είναι αγώνας που έγινε για να τιμήσει τον Κούδα. Μάλιστα, είχε παίξει ο Κούδας λίγα λεπτά, ήμουν στο γήπεδο. Δεν είχα πάει κάπου, ήμουν σε αυτό το μαζί.
1: Είχε λίγο κόσμο.
0: Ναι.
1: Είχε και το άγαλμα τότε, μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Το οποίο το ευεβήλωσαν μετά από 2 χρόνια οι Ολυμπιακοί.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Και ο Πάουκ δεν το ξανάβαλε εκεί μετά.
0: Σου λέει, ας το μην το έχουμε. Ναι. Κάτι θα γίνει, θα μας το ξυλώσουν πάλι. Κάτι
1: ναι,
0: θα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σας έχει τίποτε να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από 1 λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω διαρκώς, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, αλλά με τσίτα τα γκάζια. Τελευταίο μύρο, ανοίγουμε και γραμμές στα 390 παρεούλα μέχρι και τις 12.
2: Είστε σε μια αγρία κατάσταση.
3: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Τα φώτα στραμμένα στην Τούμπα, εκεί που απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την Ολλανδία, έχοντας ως μοναδικό στόχο το 3-3 στο Nations League. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία χωρίς νέα προβλήματα την ώρα που οι φιλοξενούμενοι μετρούν σημαντικές απουσίες. Το sold out στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει την υποστήριξη 30.000 φιλάθλων για τη μάχη της κορυφής. Ακόμη ένα βήμα για την πρόκρισή της στο Euro κάτω των 21 θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, που υποδέχεται στις 6. Στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς την αντίστοιχη της Λετωνίας. Το σημερινό είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τα προκριματικά, καθώς το επόμενο και τελευταίο είναι προγραμματισμένο στις 6 Οκτωβρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μανρέσα με 93-78, ξεκινώντας με το δεξί της ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις σε ένα παιχνίδι μαραθώνιο με ημίωρη διακοπή. Η καταλανική ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά με τον Τσέντι Όσμαν να κρατά όρθιους τους γηπεδούχους. Έκρινε την αναμέτρηση η έκρηξη του Μπριν Ταϊρή στο τελευταίο δεκάλεπτο, οδηγώντας την τελική επικράτηση με διαφορά 15 πόντων. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 102-79 στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό στη Σλοβακία με τη Σπάρτακ Μιγιάβα στη ρεβάνς για τη φάση των 32 του Europa Cup γυναικών, όμως το τελικό 1-1 δεν ήταν αρκετό για να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο Metro Sport. Τελεία GR.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε,

Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Φτάνουμε.
1: Πες μου αλήθεια.
0: Μαμά, ειλικρινά τώρα πες.
1: Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ. Πέντε πλέον καταστήματα, παιδιά, σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδά, που έχει ανοίξει εδώ και 2-3 μήνες και γίνεται πανζουλισμός, διότι η αγάπη για τη Ραφαέλ δεν σταματά πουθενά, γιατί η συνταγή, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλή. Έχεις κορυφαία πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε κλασική πιτσάρα, Ντίνο? Πιτσάρα θα φας.
1: Όχι, Ραφαέλ, εγώ θέλω τη σαλάτα.
0: Ποια σαλάτα?
1: Σαλάτα με το κοτόπουλο.
0: Α, τέτοια θες εσύ.
1: Κοτόπουλο σάλατ.
0: Κοτόπουλο σάλατ, μπράβο. Όχι σίζα.
1: Πώς τη λένε.
0: Ναι. Θες γκαρκανέλι με κοτόπουλο,
1: θέλω,
0: που είναι το πιάτο μου.
1: Θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνω και ωραία μακαρόνια αφρικανικά.
0: Αφρικανικά, ναι, τα μαύρα είναι για τους αθλητές, έτσι, για κάθε γούστο. Θες παντσανέλα, θες χέλθι σίζαρ.
1: Τώρα που κάνει τον τραυματία.
0: Άντε πάλι, έχεις φαγωθεί με το παιδί, ρε φίλε. Έχεις φαγωθεί πραγματικά με το παιδί, ρε. Λοιπόν, θα πάω να τον κάνουμε το τραπέζι στη Ράφαελ. Να στανιάρει, να επιστρέψει.
1: Πες τον, εδώ είναι.
0: Μπορεί να είναι εδώ.
1: Πες το,
0: πάμε να του κάνουμε το τραπέζι. Ούτε άλλου κούτρα θα μας βγει και εμάς. Κατάλαβε, το παίξουμε κούτρα στην κούτρα τώρα, σαν την άλλη φορά. Λοιπόν, Ράφαελ, πιτσάρα.
1: Αφήνουμε τα κορίτσια.
0: Αφήνουμε μπουρβουά στο τέλος πάντα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πέντε καταστήματα, παιδιά, έρχεται κι άλλο. Να ξέρετε, ετοιμαστείτε. Δεν μπορώ να πω ακόμα.
1: Αξίζει, αλλά δεν το λες.
0: Δεν μπορώ να πω. Ράφαελ, πιτσάρα, παιδιά. Πάτε και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου κάνετε παράπονα, σας το πληρώσω το γεύμα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα καραγουστάρετε και ειδικά. Ειδικά το τυραμισού στο τέλος, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς γλυκό, έτσι, και από πιτσαρία τέτοιου level, που είναι πολύ δυνατή, στο τέλος πρέπει να πάρεις και το γλυκάκι.
1: Και μια καλή αιματολογική, να ξέρεις που είσαι.
0: Ναι, θα πρέπει να κάνω τώρα κάποια στιγμή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Το καθυστερώ, το αργό, αλλά πρέπει να κάνω.
1: Πρόσχε.
0: Πάμε γραμμές, είναι γεμάτο το κέντρο στα 90.
1: Δεν μιλάω τώρα.
0: Είμαστε ακροατές στα 390 το εισεκτήριο.

0: εκπομπής μας. Βέβαια στην Τούμπα, ναι, τώρα που το θυμήθηκα με την Paris Saint-Germain, είναι το μοναδικό μάτς που έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο.
1: Τι είναι, λέει.
0: Η τηλεοπτική κάλυψη έγινε από τη θύρα 5, έγινε ανάποδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, τότε ο Γιώργος Τραπεζανίδης, θυμάμαι, ήταν το μοναδικό μάτς στην ιστορία του ΠΑΟΚ όλων των εποχών που οι κάλυψη, οι κάμερες πήγαν απέναντι για το φόβο των Ιουδαίων.
1: Γιατί είναι οι Ιουδαίοι φόβο, δηλαδή τι θα γινόταν.
0: Η έκφραση, τώρα μην παρεξηγηθεί και πάρει κανένας πάλι σαν την άλλη φορά, είναι η έκφραση. Για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, έτσι.
1: Θα στείλουμε στην Παλαιστίνη.
0: Ναι, ναι, γιατί θυμάσαι την άλλη φορά, ναι, πήρε ένας εδώ, γιατί το είπατε.
1: Ένα ιδραίο.
0: Ναι.
1: Ένα ιδραίο. Λοιπόν,
0: είναι η έκφραση, παιδιά, μην παρεξηγηθείτε. Έτσι, γιατί
1: είναι ένα ιδραίο που.
0: Ναι, μπορεί να παρεξηγηθούν για όλα. Αλλά είναι το μοναδικό μάτς γιατί φοβόντουσαν μην γίνει μανούρα φασαρία και τελικά έγινε. Και δεν πήγαν οι κάμερες στα επίσημα, πήγαν στην 5.
1: Ναι, θα τρώγα πιο πολύ ξύλο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Να δούμε τα πει ο κόσμος.
1: Δύο λεπτά μιλάς.
0: Κοτόπουλ σάλατ θέλουν όλοι, παιδιά.
1: Κοτόπουλ σάλατ.
0: Κοτόπουλ. Κοτόπουλ, να τη λες σωστά. Μην κάνεις λάθη.
1: Κοτόπουλ σάλατ.
0: Κοτόπουλ σάλατ. Καλημέρες.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, κύριε Πολιτά.
2: Τι κάνετε, είστε καλά.
0: Μεγαλώνουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Γυράς κατά... ήδη διδασκόμενος.
0: Μπράβο ρε Ντίνο, πώς τα ξέρεις αυτά, μας είσαι μορφωμένος.
2: Πες εκεί το, ο πιτσιρίκος αυτός που είναι, που βγαίνει, που λέει τις ειδήσεις και τα λοιπά, πώς λέγεται.
1: Χάρης Εμμανουηλίδης.
2: Χάρη. Ρε Χάρη, για να επιβιώσεις σε μια εταιρεία πρέπει να βρεις πρώτα τους ρωτσιάνους, αγόρι μου. Έτσι επιβιώνουν. Λοιπόν, για κατά δεύτερο, ξενερώνω με την εθνική. Ξενερώνω.
0: Μην πας.
2: Δεν θέλω να τους βλέπω καν. Και εγώ σου λέω το άλλο.
0: Πολιτή.
2: Άμα σηκωθεί από τη μία πλευρά.
0: Γίνεσαι κάθε τηλέφωνο και χειρότερος.
2: Τι θα γίνει.
0: Όλο και χειρότερος.
1: Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο.
2: Σε ρωτώ, ξενερώνω γιατί δεν μ' αρέσει η εθνική. Δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω.
0: Μην πας, για σε κάνουμε. Στο επιβάλλει κανένα. Μην βλέπεις και μην ασχολείσαι.
2: Εγώ διαρκείας, άμα πω μέσα.
1: Εδώ θα πάνε γκαγκάζι.
0: Ποιο διαρκείας ρε. Πολιτή, κάθε φορά και χειρότερος γίνεσαι. Ποιο διαρκείας
2: γίνεσαι. Γιατί γίνομαι χειρότερος.
0: Γιατί ρε φίλε, τι σχέση, αλήθεια, τι σχέση έχει το διαρκείας
2: του. Μιλάς,
0: τι σχέση έχει το διαρκείας του ΠΑΟΚ με την Εθνική Ελλάδος. Τι σχέση έχει βρε. Τώρα θα μας λέει αούγανος ο άλλος. Ναι. Τι σχέση έχει το διαρκείας με τον ΠΑΟΚ με την Εθνική.
2: Θέλεις να σας κάνω ένα τραπέζι εγώ στη Ράφαελ να τα πούμε από κοντά. Εσύ ο Ραυτόπουλος να σε κάνω.
0: Δεν θα με κάνει στη Ράφαλ γιατί δεν γίνεται να με κάνει. Θα με κάνει αλλού.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα, άμα
0: στη χρειάζει. Μαύρη Θάλασσα, ναι, άμπραβο. Πάμε στο
2: Μαύρη Θάλασσα, ρε. Πείτε μου ώρα και πού, ρε.
0: Φύγε!
2: Γιατί
0: φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Ναι. Φύγε, φύγε, φύγε. Όσο πα και γίνεσαι.
1: Είναι, αυτό θα χαλάει τώρα το μυαλό του.
0: Αυτό όσο πάει και κουρκουτιάζει.
1: Κουρκουτιάζει.
0: Δηλαδή, ήθελε με το εισιτήριο διαρκεία του ΠΑΟΚ, ναι, να πάει στην Τούμπα για να δει την εθνική.
1: Ναι, με φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για έπο. Θα τα ακούει τώρα κανένα, μπορεί να τυχαίνει να ακούει κανένα εθνική, θα πει πού ήρθαμε, ρε παιδιά.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, όλα τα φιντάνια, ναι.
3: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Λοιπόν, φανταστείτε τον Γρηγόρη Κόκκινο στο ΒΑΡ. Να λέει, εγώ το είδα για φάουλ. Το φαντάζεστε.
1: Στο επόμενο μας το...
3: Λοιπόν, ακούστε, Κουλιανέ, έχω ένα θέμα, ρε φίλε. Δουλεύουν πολλές κυρίες στο Μετρόπολης.
0: Αν δουλεύουνε.
3: Ναι, γενικά.
0: Το 20%, 25% υπάρχει. Ναι,
3: μόλις έρθω, μήπως έχουμε θέμα που δεν θα μ' αφήνουν να φύγω.
0: Σε περιμένω, ρε μπαγάσα, πώς και πώς. Δηλαδή, το τέτ α τέτ μας πραγματικά.
1: Κάτσε, δεν τελείωσε η.
0: Δε, όλο καθυστερεί. Όλο καθυστερεί. Για να δούμε ποιος είναι πιο άσχημος.
3: Ωραία, ωραία.
0: Ή πιο όμορφος, τέλος
1: πάντων. Θα ψηφίσει το κοινό, γεμίζει.
0: Θα βγάλουμε φωτογραφίες. Εγώ.
1: Αλλά θα βγούμε και με μαγιό. Δεν θα βγούμε.
3: Και εγώ θα έχω θέμα γιατί δεν θα μ' αφήνουν οι γυναίκες να φύγω.
0: Ναι.
3: Είμαι σίγουρος και σύν το λάδι που θα φέρω να σας φέρω δώρο, Κουλιανέ.
0: Ο λαδάκι Κρήτη στο δεύτερο.
3: Και τι θα σας κρατάω ακόμα δώρο.
0: Τι δώρο.
3: Μαξιλαράκι για να φτάνετε το μικρό.
0: Φύγερε, φύγερε, παγάσα.
1: Τι αλήτηση είναι, εντάξει.
0: Αλλά να το δω όμως, γιατί μόνο πρόλογο μου είναι.
1: Όλο λόγια.
0: Ναι, όλο πρόλογο, ναι. Ο Βαραβάς λέει είναι ανώτερος από τον πολιτή πλέον, τον προσπέρασε, λέει.
1: Έβγαλε φλάς.
0: Έβγαλε φλάς. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, τα χρυσά μου αγόρια.
0: Έχουμε πιάσει σήμερα τα λεφτά μας. Καλό στο αρχιχάμψερ του Λουτσέσκου.
4: Αχα. Δεν μου λες, ναι, αυτός ο πολιτής είναι παοξής, είναι ρε.
0: Ναι.
4: Εγώ.
0: Ναι, παοξής, παοξής.
4: Καλά, θέλει να πάει με το εισιτήριο του ΠΑΟΚ, με το διαρκές του ΠΑΟΚ στην εθνική.
1: Παοξής είναι, φίλε, πόσο IQ να έχει.
0: Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα. Τι να κάνουμε.
1: Πόσο IQ να
4: έχει. Αυτός δεν δίνει από το ένα χέρι στ' άλλο.
0: Πολιτής είναι αυτός, τώρα θέλει όλα να τα βάλει σε μια... σε ένα μίξερ τώρα τα, να κατέψει.
4: Σε 5 ώρες περίπου αναχωρούμε για να δούμε την εθνικάρα.
5: Α, εθνικάρα τώρα, έτσι. Γουστάρεις.
4: Γιατί, πώς, μια ζωή του γουστάρα από την εθνική.
5: Εντάξει, ναι, είπα τίποτα. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, να βάλω και κανένα γκολάκι έτσι να κερδίσουμε ένα 0 και αυτήνα. Mm-hmm. Γιατί με τη Γερμανία δεν μας βλέπω καλά.
5: Εγώ πάλι ανάποδα τα βλέπω. Μας βλέπω καλά πάλι με τους Γερμανούς, γιατί οι Ολλανδοί δείχνουν ότι είναι καλύτεροι.
1: Κουλιανός παίρνει τον πόντο σήμερα.
5: Εγώ τον παίρνω τον πόντο σήμερα. Ναι.
1: Σωστό, σωστό.
5: Το δέχομαι.
1: Ποδοσφαιρικά στέκει.
4: Κοίταξε τώρα και οι Ολλανδοί εντάξει έχουν καλύτερο.
1: Οι Ολλανδοί είναι εντάξει. Έχουν
4: εντάξει έχουν εντάξει ότι η ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Κλοπ, δεν ξέρω.
1: Ο Κλοπ.
5: Ρε Μπαγάσα, τι λάμδα είναι αυτό, ρε Μπαγάσα. Πόσα λάμδα βάζει σε ένα λάμδα. Αυτό σε ένα λάμδα βάζει 7 λάμδα. Ο Κλοπ. Ο Κλοπ. Καλημέρες. Ναι, ναι.
6: Καλημέρα, Γκρουπ.
5: Καλημέρα, Γκρουπ, μου έλα.
6: Εγώ είμαι, καλημέρα, Δημήτρης από Φραγκφούρτη. Τι κάνουμε, παιδιά.
5: Άντε πάλι, Δημήτρης από τη Φραγκφούρτη. Θα σε περιλάβει ο ράπ σήμερα.
1: Αυτό θα το βγάλω, ξέρεις πώς. Ο διακεκομένος. Μιλάει, διακόπτη.
6: Γιατί.
1: Ναι.
6: Γιατί ρε παιδιά, άμα ενοχλώ να.
5: Όχι, πέστε.
1: Τα λες
5: διακεκομένα, είσαι ο διακεκομένος. Για πάμε να σε ακούσουμε,
6: διακεκομένος. Εγώ ήθελα να σας πω για το πρώτο θέμα που λέγατε για τους μεταδότες αγώνων.
5: Μεταδότες.
6: Και είπατε για τον. Ναι.
5: Εγώ μου σίγουρα θα πεις Μαργαριτάρη, γι' αυτό σε θέλω εσένα. Για πάμε. Έκοψε. Κόπηκε. Το βγάλαμε σε δύσκολη θέση, μήπως.
1: Ναι,
5: έχω τύψεις.
1: Φέρε ένα τεστ IQ.
5: Σταμάτα ρε με τα τεστ IQ.
1: Να δούμε τι γραμμάρια βγάζει.
5: Σταμάτα. Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
7: Καλημέρα.
5: Ναι, ναι.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, έχω μία είδηση.
5: Για ρίχνει να.
7: Ανακοίνωση ότι ο Απόλλωνας Βολωνιστής είμαι κάνει νέο γήπεδο. Μπορείτε να μπείτε το ψάξετε. Έχει ανέβει στην.
5: Ποιος θα κάνει νέο γήπεδο, για ξαναπέσα μας λίγο από την αρχή.
7: Ο Απόλλωνας
5: Καλαμαριάς.
1: Ο Πόντου.
7: Εννοείται. Υπάρχει Καλαμαριάς, Πόντου δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει.
7: Καλαμαριάς.
5: Ναι. Θα κάνει νέο γήπεδο, πού θα το κάνει, αδερφέ.
7: Κοίτα, έχει ανεβάσει τώρα μια την αναδοχή του έργου κλπ. Οπότε εκεί είναι τώρα.
1: Ο Μπαλτίδης θα το κάνει.
5: Δηλαδή θα φύγει από εκεί που είναι και θα το πάει αλλού.
1: Πού θα το πάει.
7: Δεν ξέρω τον τρόπο θα το πάει, απλώς το μόνο επειδή είναι πολλές τώρα οι φωτογραφίες.
1: Αφού είναι Καλαμαριάς, γιατί δεν το πάρει από το πάει.
5: Το πάει σε άλλη περιοχή της Καλαμαριάς.
7: Το μόνο που διάβασα και εντάξει αναρωτή είναι το ότι θα είναι ένα γήπεδο λέει 20.000 θέσεων που μέσα θα
5: είναι. 20, πολύ δεν είναι ρε φίλε. 20.000
1: ποντιακούς γάμους θα κάνετε εκεί.
5: Τι θα κάνετε 20.000.
7: Ποντιακούς γάμους. Αλλά εντάξει είναι μια είδηση, είναι ένα νέο γήπεδο.
5: Α, το τσεκάρουν εδώ οι ρεπόρτερ που ασχολούνται με γάμα εθνική, τα παιδιά. Μάλιστα.
7: Και με την νίκη εθνική μας σήμερα.
5: Θα πας!
7: Θα πάω.
5: Θα
7: πάω και με την Γερμανία.
1: Ξάβει, βάλτε τη φωτογραφία λίγο.
5: Θα πάει, εντάξει.
7: Θα το βγάλω,
5: με
7: το
5: τη γυναίκα θα πας!
7: Μόνος.
5: Α, μόνος, εντάξει.
7: Θα υποστηρίξουμε τα παλικάρια και όλα καλά
1: ο
7: να πάει.
1: Ωραίος,
5: μ' αρέσει φίλε, μ' αρέσει, να είσαι καλά.
1: Ο Τσάβη ποιο να μοιάζει.
5: Να είσαι καλά, μπρο. Ποιον μοιάζει, φαγώθηκε.
1: Αυτό που έχει το εστιατόριο τα μπαμπάτσικα. Ίδιος είναι.
5: Δεν τον θυμάμαι.
1: Άμα τον βάλει, θα τον δει.
5: Πάντως είναι στεγνός ο Τσάβη. Πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
8: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κωνσταντίνο.
5: Καλημέρα.
8: Η Ντίβερς είμαι βρε.
5: Καλώς την Ντίβερς ρε. Καλώς την. Ένα εδώ τρέχουμε κι εμείς μαζί με εσάς.
8: Κωνσταντίνο, άκου λίγο ρε. Άκου να σου πω γιατί θες λίγο
5: μαζί. Έλα λίγο πιο κοντά στο όφωνο, σε χάνουμε.
1: Πιο κοντά να ακούγονται τα χωριάτικα πιο δυνατά.
8: Κωνσταντίνο,
1: έλα.
8: Θες λίγο μαθήματα. Άμα θέλεις να πάρεις αμάξι πετρέλαιο, θα το πάρεις μόνο για να γεννάει. Τα πετρέλαια είναι μόνο επαγγελματικά. Παιδί μου, δεν θα το πάρεις να κόβεις βόλτες. Πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις την εβδομάδα,
1: κύριε. 15.000 το χρόνο. 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο κάνω.
5: Τόσο κάνω.
8: Ένα πέκ να πάθεις, ένα φίλτρο PDF να πάθεις, θα τα πληρώσεις τη βενζίνη. Μην πάρεις πετρέλαιο. Το είπα και άλλη φορά.
1: Γιατί πόσο θα πληρώσω δηλαδή.
8: Δεν καταλαβαίνεις. Ένα πέκ, ρε φίλε, μπορεί να έχει 400 ευρώ, άμα σε χαλάσει. Ένα.
1: Και άμα με χαλάσει μια αρτηρία στην καρδιά, θέλω 5.000 ευρώ. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό θα σκέφτομαι. Τι να κάνω,
5: μπράβο Τίνο, μαζί σου.
1: Και άμα κλείσει ο Ριγκέρο, λοιπόν, πάλι θα δω άλλα 4.000. Αυτό θα σκέφτομαι τώρα.
8: Εγώ σου λέω πάλι για να έχει προβλήματα. Άστα αυτά τώρα.
1: Ρε, μοιάζω οι προβλήματα έχω τώρα. Στον μπέκ θα κολλήσω εγώ τώρα. Η ζωή μου ένα πρόβλημα. Στον μπέκ θα κολλήσω, φύγε από εδώ πέρα. Επόμενη γραμμή.
5: Κάτσε να δούμε τι ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Τι ήθελε ο Βλάχος να πει.
8: Εγώ συνήθως δεν σχολιάζω ακροατά,
5: ναι,
8: από προηγούμενου.
5: Ναι.
8: Αλλά όντω ο πολιτή καλά να είναι το παιδί ότι θέλει να σκάει. Αλλά φίλο μας έχει κουράσει να πούμε.
0: Κάθε τηλέφωνο και χειρότερο. Εγώ τα λέω, ξέρεις, όλα μπράβο στο κεφάλι. Δεν έχει.
8: Λάθος αντιπολίτευση.
1: Έλα που σε πειράζει ο πουλητής τώρα, φύγει από εδώ πέρα.
0: Γιατί κοροϊδεύεις τον
1: πουλητή. Ο πουλητής.
8: Πράσιξε με τα πετρέλαια.
1: Α,
0: τα φιλιά, πετρέλαια. Φιλιά, φιλιά, στο Ασημάκι μου.
1: Το καλύτερο κινητήρα είναι το πετρέλαιο.
0: Δίζελ, δίζελ. Και εγώ είμαι φαν του δίζελ.
1: Και άμα με βγάλει τον μπέκ, θα πάω στον πετμελιά, θα του πω φτιάξε το.
0: Φτιάξε τον μπέκ, ρε παιδί μου. Φτιάξε τα μπέκ να τελειώνουμε. Πάμε σε ακόμα ένα φίλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρες.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, ναι βεβαίως εσείς.
9: Ναι, ναι, ναι. Είναι και ο Κωστάς, έχει φύγει.
0: Κώστα, εδώ είσαι.
1: Εδώ δεν φεύγω, προπόνηση θα πάω 6 ώρα.
9: Ναι, ναι, ναι. Μια παρατήρηση, Βάζουλος από Αθήνα είμαι.
0: Μάλιστα.
9: Σε σχέση με μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια που τραγούδησε σε πολύ γνωστό στάδιο τώρα πρόσφατα, να μην εκτεθούμε, δεν λέω ονόματα, να ξέρει ο Κωστής ότι υπάρχει ειδικό εσώρουχο που έρχεται από την Αμερική, το οποίο σου φτιάχνει πολύ ωραία οπίστια, μην ξεγελιέστε.
0: Εγώ δεν ξεγέλια, με ο Κώστας τρώει πρόλογο.
9: Ναι. Είναι
0: τον τρώει τον πρόλογο.
1: Άμα πει στο γυμναστήριο και γυμναστείς με την κυρία, εσύ του κοιλιακού που θα κάνει δεν αντέξουνε 10.
0: Πάντως στη συναυλία του Νταλάρα που είχε 130.000 δεν μπορεί να αντιστάσει ποτέ.
1: Η συναυλία του Νταλάρα.
0: 130.000.
1: Ήταν σε δύο δόσεις.
0: Άσε ρε, ψήγαμε ήταν και σε κοτσόβολο. Άσε με τώρα.
1: Μάθε λίγο. Ναι. Ο Νταλάρο, ο Πασοκού Νταλάρο.
0: Γεμάτο 130 στο μεγάλο παλιό, ο Άγκαο στο νέο τώρα.
1: Ήταν σε δύο δόσεις. Δύο συναυλίες έδωσε. 130.000 σε δύο.
0: Θα ήθελες.
1: Μάθε λοιπόν ότι το 83.
0: Ναι. Θα ήθελες.
9: Στη Μόνικα μόνο τα 1000 να δεις, δεν χρειάζεται να κατέβεις πιο κάτω. Τελείωσε.
0: Σαματάς εκεί, συμφωνώ ρε φίλε. Έχει τώρα μας έχει τρελάνει. Μας έχει τρελάνει δύο μέρες. Εσύ, άσχο, δεν υπάρχει.
9: Και τα οπίστια είναι μούφα, να ξέρω και ο Κώστας. Είναι ειδικό εσώρουχο που έρχεται παραγγελία.
0: Βάζεις ρούχο, ναι. Άμα θες και εγώ θες να σε καλύψω το σκεπέ σου να φαίνεσαι με κυλιακούς.
9: Γι' αυτό η εμφάνιση ήταν Τζένιφερ Λόπες, θα ήταν μούφα δυστυχώς.
1: Πόσο χρονό είσαι, φίλε.
9: Κοντά σε ένα λίγο πιο πάνω.
0: Εξιντάρης.
1: Εξιντάρης. Πού να αντέξεις, φίλε.
0: Ωραία φωνή έχει όμως.
1: Σεξ με την, εδώ, με εδώ την κυρία στιγμές. Δεν μπορεί να κάνεις.
0: Εσύ θες να σε έρθω σήμερα με κυλιακούς. Θα βάλω μια μπλούζα από, από μέσα να φέρουμε κυλιακούς.
1: Εσύ με λουκουμιακούς μπορείς να έρθεις.
0: Λουκουμιακούς
1: με λουκουμιακούς, ναι.
9: Εδώ να ξέρετε στα βόρεια τις φίρμες τις βλέπουμε και στην καθημερινότητά τους. Εκεί είναι τελείως άλλη εικόνα γι' αυτό.
0: Α, μπράβο.
1: Στην Τιμπελούτσι. Στη...
0: Αυτός εδώ χωριάταρος εδώ από Θεσσαλονίκη. Πού να τις βλέπει από την τηλεόραση μόνο.
1: Ναι.
9: Α, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο.
1: Ενώ κουλιακός αυτές. Αναμένω, από το Κορδελιό τις βλέπει στην Τούμα κατά πέρα. Ναι, ναι.
9: Αναμένω την κυρία Σοφία να βάλει γκολ σε 90. Να μας, να μας αναπτύξει ένα απόθεμα από τον κύριο Παπινιώτη το βιβλίο, το τελευταίο, το γλωσσικό λεξικό. Οι εκπομπές σας πραγματικά είναι σαν
0: τους
9: αγώνες.
0: Συλλεκτικές.
9: Αγώνας. Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν αποσωθούν οι παίκτες στα αποδυτήρια, δεν έχει τελειώσει το μάτι.
0: Κλείσε ένα δύο. Και κάτσε να ακούς τώρα την γκάλοπ που θα έχουμε να δούμε τώρα. Είμαι περίεργος. Κάτσε. Κάτσε. Περίμενε. Κάτσε να ακούς ποιο θα είναι το βράδυ στην Τούμπα. Χάρη μας.
10: Κάτσε, θα τα πούμε εμείς. Λοιπόν, να σπάρτε exit poll μετά. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές σήμερα στο. Ποιοι θα παραβρεθούν το βραδάκι 10 παρτέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για να δουν από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Θα είναι φιλάθλοι της Γαλανόλευκης, πρώτη επιλογή. Θα είναι υποψήφοι γαμπροί νύφες, δεύτερη επιλογή. Θα είναι οικογένειες, παιδάκια, μαμάδες, μπαμπάδες, όλοι μαζί, τρίτη επιλογή. Η τέταρτη επιλογή θα είναι παοξίδες. Λοιπόν, Νικόλα μου, τι λες εσύ?
0: Εγώ λέω θα είναι πιο πολύ φίλοι της Εθνικής.
10: Ο Θανάσης είπε οικογένειες. Πάμε να δούμε. Τελευταία επιλογή υποψήφοι γαμπροί νύφες με 17%. Αρκετά ψηλό όμως για τελευταίο.
0: Ή 2 στους 10 λέει θα είναι γαμπροί και νύφες. Μάλιστα.
10: Ναι. Mm-hmm. Δεύτερη επιλογή που έρχεται από κάτω, οικογένειες με 24%.
0: Οικογένειες, πάλι γύρω στο
10: 20%. Άρα 45% το βγάλαμε έτσι πάνω κάτω.
0: Τσακ, μπαμ, ναι.
10: Λοιπόν, και τώρα είχαμε ντερμπάκι. Το ένα έχει 29 και το άλλο έχει 30.
0: Άρα, ίδιο είναι, ρε φίλε. 29-30.
10: Λοιπόν.
0: Ναι.
10: Οι φίλαθλοι της Εθνικής πήραν το 29.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ το 30.
10: Και μια δικαίωση για τον Κωστή.
0: Έπρεπε να είναι εδώ.
10: Ένα φίλο, και εγώ τον είπαμε, κάτσε.
0: Δηλαδή λέει ότι ένα στου τρει σίγουρα θα είναι φίλο του ΠΑΟΚ.
10: Ναι.
0: Κάπως έτσι θα είναι η αναλογία. Έτσι. Θα είναι ένα στου τρει. Θα συμβεί, γιατί θα δει. Το αισθανόμαστε πιο οικείο το γήπεδο.
10: Η κουβέντα γίνεται τώρα με το Θανάση.
0: Ναι, με το Θανάση τώρα.
10: Ο οποίο δεν βγάζει τη φωνούρα του λίγο μια φορά.
0: Ένα στου τρει θα είναι ο παδό τη Εθνική, ένα στου τρει θα είναι ο παδό του ΠΑΟΚ.
10: Και το υπόλοιπο
0: και
10: θα είναι.
0: Άλλο 40, δύο στου.
10: Οικογένειε και υποψήφοι γαμπρινίφε.
0: Πάντω το θέμα και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το βράδυ Τούμπα θα είναι γεμάτη και θα έχουμε μια ματσάρα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
10: Και νομίζω ότι είναι και αν πάει και καλά, θα είναι και μια υποψήφια έδρα, αν και μάλλον για Αθήνα θα πάει, για τα προκριματικά.
0: Στα προκριματικά πάλι
11: παίζει η τούμπα.
10: Ναι, αυτό λέω. Θα είναι με μια υποψήφια έδρα.
11: Άμα
10: αγκαλιαστεί και καλά, έχει και κανένα θετικό αποτέλεσμα και τα κοιτάνε και αυτά.
11: Ακριβώς. Τώρα, θέλετε βάψιμο ηλεκτρολόγο υδραυλικό, μην ψάχνετε τηλέφωνο. Στο Δουλευταρά έχετε όλους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Ερμάνος μου, αυτοί ήμασταν. Καλή, κακή, στραβή, ανάποδη με τα κατά μας, με τα υπέρ μας. Αύριο πάλι πουνό-πουνό, δεν το λες και πουνό-πουνό, λίγο μετά τις 9 θα είμαστε μαζί με Κάζα Σαπλίκτρα. Έρχονται εδώ τώρα Γιώργος, μάλλον έρχεται πρώτα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιώργος Μπούζος, ο Γιώργος Καστάνης εδώ με τα ραφάλ τους, θα γίνει χαμός. Θα έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα, εμείς θα πούμε το βραδάκι από την Τούμπα. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου, αμπιεντό!
12: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
14: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
15: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
16: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
17: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
18: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Στα χέρια του ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα για τον απεινιδωτή που ήταν στο γραφείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αναφέρει, το πόρισμα ήταν μη λειτουργικός και δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όπως αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις 10 τεστ δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Για πολιτική συνωμοσία και θεωρίες συνωμοσίας που παραπλάνησαν τον κόσμο, έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά στην τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν, τόνισε στον Sky, λέγοντας πως όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος με βάση το ανακριτικό υλικό έχουν εξεταστεί. Έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να παραμένει υπουργός, απάντησε το Πασόκ. Συγκέντρωση στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλείς διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων αλλά και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Δεκάδες σκάφη έχουν παραταχθεί από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο με τους αλληλείς να ζητούν άμεσα λύσεις καθώς όσα ανακοινώθηκαν δεν τους ικανοποιούν. Τέλος, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, καθώς πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά και έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο, ενώ ένα ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Επόμενη ενημέρωση στις 2 το μεσημέρι. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
2: Πολλά, σενιόρ Μακή!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχει και για άλλου! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
26: Πουθενά. Είμαι AI.
25: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
26: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
25: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
27: Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
28: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
29: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
30: Στα καλύτερα που έλκονται.
29: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
30: Μπράβο,
29: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
31: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
32: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
33: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
34: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
35: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
34: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
35: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
34: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
36: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
37: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
38: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
39: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
40: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
39: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
40: Ποιος εγώ?
39: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
40: Και ejectionservice.gr.
39: Lease Access.
41: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC2 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one. Πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Λευθέρη Χατζηπαντελίδη, Θανάση Καζαμπάκα στο production. Γεια σου Λευθέρη, one and only. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 955, Γκάλοπ και σήμερα για σας. Έχει φτάσει μεγάλη ώρα, η εθνική απέναντι στην Ολλανδία. Το ερώτημα για σας είναι, θα τους πάρουμε σήμερα τους Ολλανδούς? Θα νικήσουμε ναι ή όχι? Στο καμίνι της Τούμπας, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ολλανδία. Live για σας, περιγραφή Γιώργος Καστάνης, Κώστας Πετρωτός από την Τούμπα. Και το ερώτημα για σας είναι, θα τους πάρουμε τους Ολλανδούς, ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955. Εμείς ένα πράγμα ευχόμαστε, να κρατήσουν οι χωροί.

0: προσπαθεί.
1: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλης! Ουδείς το πιστεύω!

0: αγάπη που έχει βρει.
1: Το καμπανάκι πλέον χτυπάει την άλλη πλευρά. Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάκνο μαργυρίζει κόντρα. Ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλης! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλης! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρή. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλης έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλη. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλη το γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Άουξμπουργκ. Με Κουρμπέλη. Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ιφιφρή.

0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Από τη μία η εθνική ομάδα στο καμίνι της Τούμπα σήμερα 10 παρατέταρτο και από την άλλη στο καμίνι, στο παλατάκι, 8.500 κρεμασμένοι από τα κάγκελα στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μανρέσα. Και εδώ, αν υπάρχει ένα στον οποίο αξίζει κάτι παραπάνω, είναι ο Ταϊρή. 20 πόντους, από τους οποίους, προσέξτε, τους 19 τους έβαλε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οπότε, στον Ταϊρή, διαχειρός Χάρη Μανουλίδη, εξαιρετικά αφιερωμένο.
1: Καλάθης, πέντε όπως κρίν του Μουρ. Έψαξε την πάση στη ρακέτα, δεν του βγήκε. Ταϊρή θα πρέπει να πάρει τη φάση στους 13. Ναι! 65-56, να ο πριν Ταϊρή! Ταϊρή έχει πάρει μπρος και παίρνει φάσεις και δεν χάνει σουτ. Και δεν χάνει σουτ ο πριν Ταϊρή. Μαζεμένη πόντι από αυτό το scoring guard, το πριν Ταϊρή που φτάνει έτσι τους 11. Τότε το κεντρικό διάδρομο, δεν βρίσκει ισορροπία εκεί. Πάνω στο κορμί του Αμούρ, σορκιάζει το pop, κλέβει και βγαίνει στην επίθεση Ταϊρή για τρεις. Σε

Αυτός τελειώνει το παιχνίδι. Σιγά σιγά το τελειώνει. 85-72, σχεδόν σαδιστικά. Ταερή σταυρωτή, πολύ ωραία ενέργεια. Όπου τρομερή ενέργεια του πριν Ταερή που χορεύει όπως θέλει την άμυνα των Ισπανών. 88-75. Καλάθης για τον Όσμαν, η πάσα στον Φώστερ. Να ο Ταερή για τρεις. Ναι! Αυτό είναι το τελικό σκορ. 93-78. Πράγματα και θάματα είδαμε από τον πριν Ταερή. Αυτό το σύν 15 είναι ένα μικρό θαύμα για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι.

0: Έχουμε πιάσει την ψυχή της Θεσσαλονίκης. Γιατί η ψυχή της Θεσσαλονίκης τυπάει σήμερα στην εθνική ομάδα. Χθες τυπούσε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μανρέσα. Και προσέξτε και την είδηση που έρχεται για να... γιατί αυτή είναι η ψυχή της πόλης σήμερα από τον μπάσκετ του Άρη. Ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη 5 Ιανουαρίου. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα έχουμε 1 του Οκτώβρη. 1 του Οκτώβρη, 5 Ιανουαρίου, σημαίνει 3 μήνες πριν. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη 5 Ιανουαρίου είναι sold out από εχθές αργά το βράδυ. Και εγώ σας ρωτάω, ειλικρινά, υπάρχει προηγούμενο ένα παιχνίδι να γίνεται sold out 3 μήνες πριν? Λέει κάποιος, έγινε χθες. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, βγήκαν σήμερα, Κυριακή παίζουμε, sold out. Λέει προχθές. Πόσο? 3 μέρες? Μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες? 3 μήνες πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη 5 Ιανουαρίου είναι sold out. Ο Άρης, ο οποίος έχει κάνει 7 sold out ήδη, 4 παιχνίδια πρωταθλήματος και 3 στην Ευρώπη. Αυτή είναι η ψυχή της πόλης. Χαίρομαι που είμαστε στο Μετρόπολης. Χαίρομαι που πιάνουμε το σφιγμό της πόλης αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τον Χάρη Μανουλίδη. Το Spy μου λέει 95 ημέρες πριν. Και όποιος υπάρχει και μας πει αν γνωρίζει αντίστοιχο προηγούμενο παιχνίδι να γίνεται sold out πριν από 95 μέρες, είμαστε εδώ. Τι και δυσγάρι, τιμής ένεκεν, δωρεά όλα τα ταξίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Μπάσκετ. Λοιπόν, προχωράμε. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε την εθνική ομάδα που παίζει σήμερα. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε πρεμιέρα με το δεξί εχθές στο κατάμεστο παλατάκι, που είναι μπροστά. Και έχουμε και τον μπάσκετ του Άρη, που χτυπάει κόκκινο με αισιοδοξία, με υψηλές προσδοκίες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό momentum, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Για την εθνική μας ομάδα θα ακούσετε λίγο αργότερα τον Γιώργο Μάτζιο. Μία σύγκριση ενώπιος ενωπίου. Από τη μία η εθνική με τον Γιωβάνοβιτς, από την άλλη ο Τσάβη με τους Οράνιε, ο Γιώργος Μάτζιος στη μέση. Η σύγκριση χρηματιστηριακή ποδοσφαιρική αξία, τι ακριβώς δίνουν οι Μπουκ. Και σκέσε Ολλανδία σήμερα, πώς θα παίξουν οι Ολλανδοί, τι γίνεται, Γιώργος Μάτζιος λίγο αργότερα. Και δεν θέλω να αδικήσω τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, γιατί αν αυτή η εθνική ομάδα έχει ένα μέταλλο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανήκει στον προπονητή. Γιωβάνοβιτς ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη με την εθνική ομάδα, το οποίο πρώτη φορά είναι, όχι, αλλά ξύπνησε πάρα πολλές μνήμες στους φίλους του Ηρακλή. Τον έχουν βαφτίσει και εγώ δεν ξέρω πώς, δεν είναι τις παρούσεις τώρα. Γιωβάνοβιτς όμως κερδίζει εκτίμηση. Πάμε στις δηλώσεις στο αεροδρόμιο.
1: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους. Κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
0: Προσέξτε, ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος εκτός όλων των άλλων, θυμάμαι κάτι όταν ήταν στον Ηρακλή και χρειάστηκε να κάνουμε συνεντεύξεις τότε για τα θρυλικά σπορ του Βορρά, του μεγάλου δάσκαλου, του Δημήτρη Μπούζα. Εκείνο που με είχε εκπλήξει ήταν το εξής, ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, από τους πρώτους 2 μήνες μιλούσε ελληνικά. Υπάρχουν Έλληνες προπονητές ξένοι εδώ, οι οποίοι μένουν 10 χρόνια και δεν μπορούν να αρθρώσουν 10 λέξεις. Ο Γιωβάνοβιτς μέσα σε τους 2 πρώτους μήνες μπορούσε και μιλούσε ελληνικά, σπαστά μεν, αλλά μπορούσε να συνεννοηθεί. Τι δείχνει αυτό? Ότι ο Γιωβάνοβιτς όταν ήρθε είχε πάρει μια απόφαση. Ήρθα για να μείνω και για να μείνω πρέπει να μάθω τη γλώσσα του τόπου όπου ζω. Μπράβο στον Ιβάν. Ήταν στη Θεσσαλονίκη 20 χρόνια, ήρθε για πρώτη φορά το 89, από τότε έχουν περάσει 37 ολόκληρα χρόνια. Αυτές οι δηλώσεις από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας.

Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα και για τον ΠΑΟΚ, εκεί που έχουμε τον Τζιφτσί, ο οποίος φαίνεται ότι νέο συμβόλαιο ανανεώνει μέχρι το 2029. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ του Άρη με τον Γιώργο Στράντζαλη. Θα έχουμε τον Κυριάκο Θωμαίδη λίγο αργότερα και για την εθνική ομάδα. Αλλά πείτε μου κάτι, είναι δυνατόν να γίνεις διεθνής χωρίς να περάσεις τα τεστ φυσικής κατάστασης? Θα μου πεις, αν είσαι στην Ελλάδα γίνονται τα πάντα, είσαι ό,τι δηλώσεις. Άλλη μια αποκάλυψη από τον Κυριάκο Θωμαίδη, διαιτητής Έλληνας έγινε διεθνής χωρίς να έχει περάσει τα τεστ φυσικής κατάστασης. Κι όμως απίστευτο, αληθινό και ελληνικό. Το ρεπορτάζ από τον Κυριάκο επίσης λίγο αργότερα.

0: Πόσο καλά ξέρεις την εθνική Ελλάδας, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 6 μέχρι τις 9 το απόγευμα, ο Εμίλιος Οικονομίδης σε περιμένει στο Mediterranean Cosmos για ένα football challenge που δεν πρέπει να χάσεις. Και φυσικά ποδοσφαιρικά quiz, face painting, customized φανέλες και football photo moments σε περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Intersport σε συνεργασία με την Adidas. Επισκέψου πάνε μία βόλτα στο Mediterranean Cosmos και μπες στο παιχνίδι. Λοιπόν, για να είμαστε με τις διαφημίσεις εντάξει, θα προτείνω να πάμε σιγά σιγά, χτυπάει το τηλεφώνημα, αυτό μπορεί να είναι είδηση, στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να πιάσουμε λίγο τον παλμό της εθνικής ομάδας, να πιάσουμε τον παλμό του κόσμου που θα ανηφορίζει σήμερα στο καμίνι της Τούμπας να σμπρώξει την εθνική σε μια νύχτα απέναντι στο Ράνιε, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες στο Παλατάκι και όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
2: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
14: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
24: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
25: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε, πάμε, αργούμε, αργούμε, αργούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και πάμε γρήγορα να τρέξουμε. Παραπάνω, πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα με το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στο παλατάκι με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να κρέμεται. Ένα γήπεδο γεμάτο, γεμάτο ενθουσιασμό.

0: Λοιπόν, αυτή πήρε μια πολύ πολύ μικρή σταγόνα στον ωκεανό γεύση από αυτό που χθες είχαμε στο Παλαμπτάκι. Δώσε μου, Τσέντι Όσμαν, για το πώς πραγματικά έμεινε και αυτός εκστασιασμένος από την ατμόσφαιρα.
1: Obviously it's great to start with Dwayne, you know. It was not our best day, but it was important to win the game. The fans were amazing tonight, you know, they did a hell of a job. They support us for 40 minutes. So from now on we just have to start playing better and better and get better. And yeah, everything will be fine. But thanks to everybody who showed up tonight and yeah, this was a very important win.
0: Το πρώτο παιχνίδι εδώ για τον Όσμαν, ο οποίος δηλώνει όλο αυτό το κοπλιμάνι, ευχαριστίες στον κόσμο, αφιερώνει λόγια για την ατμόσφαιρα. Το πρώτο παιχνίδι, λέει, ήταν αυτή η δυσκολία. Όμως το πιο σημαντικό, πρώτο παιχνίδι για τον Όσμαν στο Παλατάκι, κατάμεστο, νομίζω ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και όταν αυτή η βραδιά συνοδεύεται και με νίκη, τα πράγματα τότε πραγματικά γίνονται υπέροχα. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στην εθνική μας ομάδα, αλλά νομίζω ότι αν έχουμε ένα χρέος είναι να πιάσουμε λίγο το σφιγμό, να πιάσουμε λίγο το σφιγμό του κόσμου, τον παλμό, αυτό που λένε πώς θα πάω σήμερα στην Τούμπα, να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά οι θρηλυκοί της εξέδρας βρίσκονται ήδη εδώ, τρομπέτα της εθνικής, ο θρηλυκός Στασούλης, το τύμπανο, είναι τα παιδιά εδώ, ζεσταίνουν, κάνουν προθέρμανση και υπόσχονται μια πολύ πολύ ζεστή βραδιά στο καμίνι της Τούμπας το βράδυ. Ο Τάσος, ο Κοτούλας, ο οποίος είναι στην γραμμή, ο Τασούλης με την τρομπέτα του που κάνει θαύματα. Τασούλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Πού είσαι, ρε Θηρίο? Έχεις τα πνευμόνια, είναι δυνατά, παίρνουν πολύ οξυγόνο μέσα.
2: Είμαστε έτοιμοι, είμαστε από τη Γερμανία πανέτοιμοι, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε.
0: Πω. Τασούλη, μπορείς να μας παίξεις κάτι εκεί, να δώσεις λίγο παλμό? Μπορείς με την τρομπέτα,
2: βεβαίως,
0: την έχεις.
2: Βεβαίως, για το Μετρόπολης, βεβαίως.
0: Βάλτα δυνατά σου, πάμε, Τασούλη. Τι έγινε, το χάσαμε τον Τασούλη. Πω, αυτό είναι ολλανδικός δάκτυλος, σαμποτάρισαν την, εδώ το live της τρομπέτας του Τάσου. Τον χάσαμε Τασούλη, δεν πειράζει, όσο ακούσαμε είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και μέχρι να έχω Γιώργο Μάτζιο, ας κρατήσουν οι χοροί. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, σε παρακαλώ, θέλω λίγο παλμό.

Μαρτίνες και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο η καθυστερήση του!

0: Το καμπανάκι πλέον χτυπάει την άλλη πλευρά. Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με τον Βάκουνο μαργυρίζει κόντρα. Ποιο θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι τον γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Augsburg με Κουρμπέλι. Κόντρα στη ροή του αγώνα.
1: Καμπανάκι του Ισίδωρου, η καμπάνα του Πρίντεζη, και ο Ισίδωρος είναι εδώ. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Περίμενα ότι θα γελάσει, δηλαδή περίμενα μια πιο ενθουσιώδη υποδοχή της μίμης που έκανα. Δεν μπορώ να γίνω Πρίντεζης, αλλά είπα να σε χαλαρώσω λίγο πριν το παιχνίδι. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή.
2: Μιλάω χαμηλόφωνο, γιατί όπως καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Τι, όχι, εσύ θα μιλάς χαμηλόφωνα. Θα μιλάς δυνατά με τα γκολ που θα πέφτουν το βράδυ.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ισίδρο, έχεις ταυτίσει, φίλε, τη φωνή σου με την εθνική ομάδα της Νίκες. Τώρα πας να κάνω κι εγώ χαμηλά να μιλάω. Με όλο αυτό το πάθος που βγάζεις, πώς τα περιγράφεις. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεσηκώνεις τον κόσμο. Αν τον ξεσηκώνουν τα γκολ του Καρέτσα, εσύ τα απογειώνεις.
2: Προσπαθώ να ακολουθήσω την μπάλα, το ρυθμό.
1: Ναι.
2: Και αν με τη Σερβία ήταν πόσες οι τελικές, 30 κάτι.
1: Ναι.
2: Προσπαθώ να ακολουθήσω. Αυτό είναι το μυστικό. Όσο πιο γρήγορο είναι το μάτι, τόσο πιο γρήγορο θα θέλω να μην γρήγορο. Τώρα, αν τα καταφέρνω εγώ και θα το δείξει η πραγματικότητα.
1: Καλά, ρε φίλε, αυτό δεν θα κρυθεί τώρα. Έχει κρυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σαν να λες, τι να σου πω τώρα, πες όποιον θέλεις εσύ, αν είναι καλός τραγουδιστής ή όχι. Δεν είναι.
2: Ναι, οκ. Αποδεκτό.
1: Αποδεκτό. Αυτό έχει κρυθεί και σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Πες μου κάτι. Πώς προετοιμάζεσαι πριν το παιχνίδι?
2: Με διάβασμα, πολύ διάβασμα, κυρίως για την αντιπαλή ομάδα, αλλά και για τη δική μας, γιατί κάθε φορά πλέον βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάθε ματσίδιο. Βλέποντας τα προηγούμενα μάτια, εννοείται, και της Σερβίας, για παράδειγμα, και της Ολλανδίας, και φιλικά, και στο προγραμματικά του γύρου το ίδιο.
1: Κάθεσαι και βλέπεις ακόμα και τα... Περίμενε, βλέπεις ακόμα και τα φιλικά της Ολλανδίας?
2: Βέβαια, ναι. Και τα επίσημα και τα φιλικά, οτιδήποτε υπάρχει, ως προς το πώς παίζουν, πώς κινούνται και όλα αυτά. Άσχετα με το τι ακούγεται και τι λέμε στον αέρα, η προετοιμασία περιλαμβάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Για αυτό που λέμε το ανά πάσα ρε τη στιγμή. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε, να υπάρχουν μεγάλες διακοπές, μεγάλα κενά, να μπορούμε να καλύψουμε οποιοδήποτε χρόνο. Οπότε η προετοιμασία αφορά πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Άσχετα με το ότι ένα μάτς μπορεί να έχει τρελό ρυθμό και να λέμε το 1/50 όπως έχουμε προετοιμάσει. Αλλά η προετοιμασία αφορά πάρα πολλά κομμάτια. Ναι. Ιδίως για την αντίπαλη ομάδα, δηλαδή για τους Σέρβους ή τους Δανούς που είχαν παίξει το πρώτο μάθος, όταν ήρθαν στο Καραϊσκάκι, είχαν δει ολόκληρο το παιχνίδι, βέβαια. Πώς κινούνται, τι κάνουν, ποιοι είναι, πώς παίζουν, γιατί παίζουν έτσι κλπ.
1: Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Τα πάντα είναι προϊόν σκληρής δουλειάς. Μπορεί να έχεις ταλέντο. Αν δεν δουλέψεις κιόλας, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Άρα το ένα
2: είναι συνδυασμός. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της περιγραφής όπως προκύπτει, είναι το ένα. Το υπόλοιπο είναι τα υπόλοιπα κομμάτια. Δηλαδή όταν η μπάλα παίζεται αλλού ή δεν παίζεται καθόλου, είναι ένα μάτς βαρετό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο με τα στοιχεία, με τα τακτικά, με τα τεχνικά, με οτιδήποτε, με τις προπονητές που έχουμε μιλήσει, με τις παίκτες, προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε όλα αυτά. Είναι ανάλογα το μάτς. Το μάτς μας πάει.
1: Άρα μας πάει το μάτς, αλλά το πάμε κι εμείς, γιατί αν μας πήγαινε μόνο το κάποια παιχνίδια μας έπιανε ο ύπνος. Άρα το ένα είναι η δουλειά που κάνεις, πώς προετοιμάζεσαι. Πες μου κάτι, υπάρχει ερωτελεστία από το παιχνίδι, δηλαδή θα παίζεις για ύπνο, δεν θα φας, θα φας ελαφριά,
2: όχι,
1: απομονωθείς, θα κάνεις?
2: Δεν κάνω κάθε φορά τα ίδια. Εξαρτάται.
1: Μην μου πεις ότι έχεις προλήψεις και όλα, κάνεις τίποτα.
2: Όχι βέβαια. Απλά εξαρτάται από το που βρισκόμαστε και γενικότερα από το παιχνίδι. Όχι, δεν κάνω κάθε φορά τα ίδια, λίγο.
1: Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει άρα ερωτελεστία μπροστά, ότι προετοιμάζουμε για το παιχνίδι, άρα δεν υπάρχει. Είναι ανάλογα με τα κέφια μας,
2: Ανάλογα με τα κέφια και ανάλογα με το γήπεδο και τις συνθήκες. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που, τι να σου πω τώρα, η τουαλέτα είναι μακριά και δεν πίνουν νερό όλη μέρα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει

0: πρόσβαση. Είναι διάφορα πράγματα.
1: Διάφορα.
0: Πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες. Ναι.
1: Ισίδωρο, μη μας πεις τα μυστικά σου. Με τίποτα. όχι τα μυστικά. Τι ήθελα να πω. Τι βλέπεις σήμερα για την Εθνική. Α, μου ρωτάνε εδώ, όρισε, έρχεται μήνυμα. Λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολο όνομα που έχεις περιγράψει.
0: Στο ρυθμό που θέλω εγώ, τα ονόματα είναι πολλά που είναι δύσκολα, κυρίως αυτά που είναι διπλά. Δηλαδή, η Southampton, ας πούμε, είχε 4-5 παίκτες που είχαν διπλά ονόματα.
1: Ναι.
0: Ο Ward Prowse, ο Alexander Arnold που λέμε, όλοι αυτοί που προσπαθούν να τα λες, αν τα κόψεις για παράδειγμα, όμως θέλουν μήνυμα, δεν λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώς. το Trent Alexander Arnold, ας πούμε, αν το πω Arnold λόγω της ροής για να απολάβω τη φάση, πρέπει να το πω Alexander Arnold. Οπότε ο κόσμος λέει, τι κόβεις όνομά του, ας πούμε. Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι δύσκολα ως προς το ρυθμό. Δηλαδή, οι δύο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, ας πούμε, πρέπει να τους λέμε τα μικρά τους, Βάνια και Σεργέ, για να τελειώνει η ιστορία. Αλλά, οκ, τώρα, άμα σπικάζουμε με Γιάννη Κώστα, Σεργέ και Βάνια, δεν θα καταλάβουμε τι αυτοί.
1: Πάντως, έχεις κάνει σχολή. Σου θυμίζω εδώ τον Μπέλκα που μου μείνει πριν, δεν ζητώ στο μου λίγο.
2: Μ' αρέσει όντως ιδιαίτερα ένας speaker ο οποίος τώρα μπορεί να τον παρακολουθούν. Ο Σίδωρος ο Πρίντεζης βάζει μια ιδιαίτερη φωνή, ένα ιδιαίτερο πάθος στις περιγραφές του. Ξέρω πολλά γκολ τα οποία.
3: Το θέλουμε.
2: Θέλω να κάνω το σημερινό τον γκολ. Στόχ. Τα κουνάκια του Γιαννούλη. Ο Λιμιός 1-0!
0: Καταπληκτικό είναι. Τον είδα χθες παρεμπιπτόντως, ήρθε να δει την τελευταία προπόνηση της Εθνικής.
1: Ναι.
0: Και σου λέω από τώρα, δεν το ξέρει ακόμα ο κόσμος, θα είναι καλεσμένος μας στο πριγκέμι την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Απλά του είπα να αποφασίσει με ποια φωνή θα μιλήσει για να ξέρω τι θα κάνω κι εγώ.
1: Πώς θα πας εκεί με τους διεθνείς, σημειμείτε μόνο Πέλκας ή κάνουν και άλλοι πρίντεζοι?
0: Όχι, εντάξει, ο Πέλκας τώρα βέβαια έλειπε από την αποστολή αυτή. Ο Πέλκας έχει την πρωτοκαθεδρία.
1: Άρα.
0: Οι υπόλοιποι ακούνε, παρακολουθούν.
1: Άρα ο Πέλκας έχει την πρωτοκαθεδρία και την αποκλειστικότητα να κάνει τον πρίντεζι. Ο οποιοδήποτε άλλος κινδυνεύει με κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Τελειώσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πω. Έχει κανένα πειραχτήρι πολύ δυνατό εκεί η Εθνική να σε κάνει πλάκα, να σου κάνει, σου λέει Σίδρο έτσι αλλιώς αλλιώτικα.
0: Ναι, αρκετή είναι. Και για Νούλη σε Μασούρα αρκετή είναι.
1: Δεν πειράζει, είδες τι ωραίο αυτό. Έχει πάρα πολύ καλό κλίμα, δεν έχει Σίδωρε, η Εθνική.
0: Έχει, ναι. Ισχύει. Το κλίμα ήταν σταθερά καλό τα πολλά τελευταία χρόνια. Τώρα που βοηθούν και τα αποτελέσματα, ή τέλος πάντων θέλουμε να είναι πιο σταθερά τα αποτελέσματα για να οδηγηθεί κάπου η Εθνική, είναι καλύτερα τα πράγματα, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: αυτό που βγήκε χθες παρακολουθώντας και μιλώντας είναι ότι υπάρχει μια ηρεμία, μια σιγουριά, σαν να μην έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τι βλέπεις για το βράδυ?
0: Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πιο δύσκολο από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Είναι καλή η Ολλανδία, είναι καλύτερη από τη Γερμανία. Πιο έτοιμη από τη Γερμανία. Ο Κλοπ κάνει πολλές αλλαγές, κάνει πειραματισμούς. Είναι πάρα πολύ καλή η Ολλανδία. Αλλά υπάρχει μια ομάδα απέναντι που είναι αποφασισμένη, όπως τα κατάφερε, γιατί μιλάμε για μεγάλο κατόρθωμα να αποκλειστεί σε 4 μάτσα από τα αποκομματικά του τελευταίου Μουντιάλ. Είναι αποφασισμένη μέχρι την Κυριακή να είναι πρωτοδεύτερη στον όμιλο και στα προημιτελικά την Nations League, αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή η φορά δεν ξέρω πώς θα κοπεί από τους Ολλανδούς, δεν θα μας χαλάσει και η ισοπαλία. Τίποτα δεν θα χαλάσει αυτή την προσμονή του κόσμου να ξαναδεί την Εθνική, ακόμα και αν ιτηθεί και παίξει καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το είπε και ο Παυλίδης θες, ότι πάντα μετά από μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες, γιατί αν το σκεφτούμε, όλες οι μεγάλες επιτυχίες είναι εκτός έδρας. Μόλις έρχεται η Εθνική εντός και μαζεύει κόσμο σε ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη και τώρα στην Τούμπα που έχει γίνει χαμός για αυτό το τετραήμερο, κάτι γίνεται και μετράμε 0-1, 0-2, 0-3. Και αυτό λέει ο Παυλίδης. Ελπίζω τώρα στην γεμάτη Τούμπα μετά από πάρα πολλά χρόνια, με κόσμο στην Τούμπα από το 1975, να προκύψει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για να τελειώνει, και γιατί θα τελειώσει απόψε η ιστορία του 1-2 στον Όμιλο. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Με νίκη.
1: Λοιπόν, με φορτώνεις με τύψεις ότι σε κουράζω ενώ έχεις το παιχνίδι, οπότε θα σου ευχηθώ να είσαι χαλαρός.
0: Έκανα εξαίρεση για να σου μιλήσω, διαφορετικά οι υπόλοιποι με ακούν ψυχριστά από το
1: παιχνίδι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίδωρε. Σου εύχομαι καλή περιγραφή. Το βράδυ, την αγάπη μου,
0: καλά.
1: Όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον Ισίδωρο Πρίντεζη. Δεν παίζεται, οι περιγραφές αυτές δεν παίζονται. Πάμε σε Χάρη Μανουλίδη, όμως έχει κάτι, έλα Χάρη μου.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στου ακροατές. Να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία αναφορικά με την ώρα που θα ανοίξουν οι πύλες για το κοινό, γιατί μπορεί να αυτοί οι οποίοι ρωτάνε τι ώρα μπορώ να πάω στην Τούμπα, γιατί δεν είναι και όλοι εκπαιδευμένοι με το, με το γήπεδο. Υπάρχουν και πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά που θέλουν να πάνε.
1: Καλή ερώτηση.
4: Οπότε yeah. είναι κάτι χρηστικό. 7 και 4 θα ανοίξουν οι πύλες του γήπεδου της Τούμπας.
1: 7 και 4, 10 παρατέταρτο.
4: 2,5 ώρες πριν, πριν τη σέντρα. Υπενθυμίζεται από την έποση ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ότι τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν. Πρέπει να έχουν και αυτά εισιτήριο. Μέχρι τα παιδιά ηλικίας 15 ετών ίσχυσε η προνομιακή τιμή στην κατηγορία εισιτήριο παιδικό. Από εκεί και πέρα παρακαλούνται οι φίλαθλοι να έχουν ένα έγγραφο ταυτοπροσωπείας μαζί τους, ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο, ή και να έχουν το εισιτήριο μαζί τους ηλεκτρονική μορφή για να διευκολύνουν και τις αρχές τον έλεγχο ταυτοπροσωπείας τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Αυτές λοιπόν και οι χρηστικές πληροφορίες με τον Χάρη. Οτιδήποτε έχετε, είμαστε εδώ, μην διστάζετε, για να λύνουμε απορίες και να απαντάμε ερωτήσεις. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη ζυγαριά. Και όταν λέω πάμε, αυτός είναι πληθυντικός ευγενίας. Αυτός που το κάνει είναι ο Γιώργος Μάντζιος. Γιατί βάζει ζυγαριά από τη μία την εθνική μας, από την άλλη την Ολλανδία. Χρηματιστηριακή αξία. Ποια είναι η Ολλανδία σήμερα του Τσάβη? Και επίσης τι λένε οι Μπουκ? Ποιον δίνουν φαβορί? Γιώργα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Την Ολλανδία έχουν φαβορεί οι Μπουκ, βέβαια με αποδόσεις που ίσως δεν περιμέναμε. Είναι στο 2-12 το διπλό για την Ολλανδία, 3-65 ο Άσος για την Ελλάδα, 3-90 η ισοπαλία. Νομίζω ότι αυτό το 2-2 που κάναμε...
1: Αυτό πες μου κάτι, αυτό πώς το εξηγείς Τζόρτζ?
5: Θα ήταν πολύ χαμηλότερο το διπλό αν δεν είχαμε κάνει την έκπληξη με τη Γερμανία. Αυτή είναι μία εξήγηση.
1: Ναι, δηλαδή... αλλά κερδίζεις έξω τη Σερβία. Κερδίζεις ναι. έξω τη Σερβία. Κερδίζεις έξω την
5: Γερμανία.
1: Προχθές τη Γερμανία.
5: Δεν έγινες μεγάλη ομάδα, Γιώργο.
1: Ναι, ας αλλά έχεις δύο θετικά αποτελέσματα. Άρα έχεις μια κεκτημένη ταχύτητα. Μου φαίνεται λίγο.
5: Ναι, αλλά είναι και η εικόνα των Ολλανδών. Οι Ολλανδοί κέρδισαν εύκολα τη Σερβία και με τη Γερμανία κοιμήθηκε ο Θεός.
1: Κέρδισαν εύκολα, την κέρδισαμε 2-1. Εμείς 2-0.
5: 2-1 κερδίσαμε και εμείς.
1: Και εμείς 2-1, ναι, οκ. Okay.
5: Ναι, απλά με τη Γερμανία αυτή έφεραν 1-1, ενώ έπρεπε να λήξει 4-1, βάσει ευκαιριών και εικόνας. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, Γιώργο, είναι περισσότερο...
1: Πάντως, αν κερδίσουμε σήμερα, όντως ξεκαθαρίζει το 1-2 στον όμιλο.
5: Ξεκαθαρίζει το 1-2 και ξαφνικά από εκεί που λέγαμε θέλουμε την τρίτη θέση για να μπούμε στο γκρουπ των ισχυρών, στην κλήρωση των προκριματικών, θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τα προημιτελικά, μήπως... μπορέσουμε και πάμε και στο Final Four και διεκδικήσουμε και το τρόπιο στο τέλος, γιατί μετά εκεί είναι δύο παιχνίδια και ούτε κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Το πιο σημαντικό για μένα σε όλα αυτά, Γιώργο, είναι ότι η εθνική μας ομάδα έχει ανεβάσει κατά πολύ τη χρηματιστηριακή της αξία. Mm. Τι εννοώ? Πριν τον Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας ομάδα είχε χρηματιστηριακή αξία 180 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα που μιλάμε είναι σε 326. Είναι σημαντική η άνοδος της. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε πλέον να κοιτάμε, αν όχι στα μάτια, να κοιτάμε κοντά ομάδες όπως είναι η Ολλανδία. Και επειδή η εθνική μας ομάδα έχει 326 εκατομμύρια αξία, η Ολλανδία είναι σε 689. Είναι δηλαδή περίπου η διπλάσια. Βέβαια, η Ολλανδία έρχεται και με απουσίες στην Τούμπα και αυτό είναι κομβικό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε πλέον παίκτες σε πολύ ψηλό επίπεδο, παίκτες οι οποίοι κάθε χρόνο ανεβάζουν τη χρηματιστηριακή τους αξία, και επειδή είναι καλό να τα θυμούνται και αυτά που έχουμε πει και στο παρελθόν, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο Χρήστος Τζόλης, να πω για το top 5 με 40 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 35 ο Παυλίδης και έπιασε τον Καρέτσα στη δεύτερη θέση, έχουν από 35 εκατομμύρια. Στα 25 είναι ο Δουβίκας και ο Κοστούλας, είναι το top 5 της Ελλάδας. Και πάμε και στο top 5 της Ολλανδίας, που έχει πρώτο τον Χράβεμπεκ, τον χαφ της Λίβερπουλ με 80, ακολουθεί ο Τίμπερ, ο δεξιός μπακ της Άρσεναλ με 70, στα 50 είναι ο Ρέιντερς, ο χαφ της Άλλα Κουατσίγια και ο Φάντερ Βεν, ο αμυντικός της Τότεναμ, και στα 45 εκατομμύρια ο Σάμερβιλ της Αλχιλάλ. Οπότε αυτό που ακούει ο κόσμος τώρα είναι ότι υπάρχουν και οι δικοί μας παίκτες, ναι, με πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Αυτό που είπε ο Σβάινστάγκερ, αυτό που είπε ο Κλοπ, ναι, το βλέπουμε και στην πράξη. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία και θα είναι και ένα τεστ, νομίζω, Γιώργο, το αποψινό για τον Γιοβάνοβιτς, γιατί έχουμε κάνει ήδη δύο παιχνίδια και έχουμε και ένα την Κυριακή, που σημαίνει ότι θα δώσουμε 4 παιχνίδια σε διάστημα 10 ημερών. Προφανώς δεν μπορεί να βγει με τους ίδιους παίκτες. Μακάρι Ο κόσμος προφανώς τώρα που με ακούει μπορεί να θέλει να δει τον Τζόλι και τον Καρέτσα να παίζουν 90 λεπτά. Αλλά αυτό ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι θα χρειαστεί να γίνει και διαχείριση από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού με Γιώργο Μάτζιο λίγο αργότερα, γιατί θα έχουμε και το θέμα με όλα όσα ρεκόρ απειλεί να σπάσει ο Γιωβάνοβιτς. Το απειλεί, βάλτε το σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μέσα στη μέρα σου έχεις πολλές υποχρεώσεις, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως αν ανάμεσα σε όλα αυτά αφιέρωνες λίγα λεπτά για κάτι που μπορεί να δώσει ελπίδα σε έναν συνάνθρωπό μας, τι λες. 9 και 10 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της All Win Care μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, συμμετέχοντας σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, πέρασε μια βόλτα από την Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Αν θέλεις και εσύ να προσφέρεις, τότε Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blunt and Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και Αχέπα και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μάθε περισσότερα στο allwincare.blood.org. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
27: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
28: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
31: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
32: Λογαριασμοί.
31: Υγεία.
32: Σούπερ μάρκετ.
31: Υγεία. Μίτινγκ.
32: Υγεία.
31: Συνεργείο.
32: Υγεία.
31: Καθαρικά. Υγεία.
33: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
34: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα. Πάντα εθνική ομάδα, πάντα παλμός εθνικής ομάδας. Σε λίγο ακούστε του Χάρη Μανουλίδη, απάντησε σε δικές σας χρηστικές ερωτήσεις, πώς, ποιος, τι, γιατί, πώς θα πάτε. Σε λίγο θα έχουμε Χρήστο Στεφανή με περισσότερα. Ο τόπος συγκέντρωσης, η κίνηση, τι θα γίνει, θα τα μάθετε σε λίγο από το Χρήστο Στεφανή, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε sold out σήμερα, αυτό σημαίνει πρέπει να είμαστε λίγο ενημερωμένοι πριν ξεκινήσουμε. Πάμε να πάρουμε και γεύση τώρα από Κυριάκο Θωμαίδη, να μας πει εδώ τι λέει ο ίδιος για το παιχνίδι σήμερα, που έζησε την εθνική από κοντά σε πολλά παιχνίδια εκτός.
1: Εντάξει, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που η ισοπαλία μοιάζει με νίκη. Πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτό, όχι να πάμε για την ισοπαλία, δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλώς να έχουμε στο μυαλό μας ότι μας συμφέρει και η ισοπαλία, έτσι. Τώρα, ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, λίγο τον φοβάμαι εγώ τον ενθουσιασμό.
0: Φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Έλληνα σου λες, είσαι ή του ύψους ή του βάθους.
1: Ή γάμος ή κηδεία. Ναι. Και ξέρεις, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ελπίζω να μην παρασυρθούν τα παιδιά. Νομίζω είναι αφοσιωμένα στο παιχνίδι. Δεν θα τους αφήσει ούτε ο Γιωβάνοβιτς, δεν τους αφήνει ούτε η Ομοσπονδία. Ελπίζω να μην συμβεί. Παρότι σε μια σφιχτικά γεμάτη τούμπα κουβαλάς λίγο και το άγχος, το βάρος ότι μπροστά στο κοινό σου θέλεις να κερδίσεις. Τώρα, αν με ρωτάς για σκορ, χτύπησα τεχνητή. Όχι, χτύπησα τεχνητή νοημοσύνη. Λέω,
0: ναι,
1: αφού το κάνουν όλοι.
0: Για πες.
1: Ναι, έβγαλε.
0: Τι έβγαλε?
1: 1-1.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Άρα, αυτό είναι η είδηση. Κυριάκος το μας δίνει, ο Κυριάκος.
1: Όχι εγώ.
0: Η AI χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προβλέπει ισοπαλία 1-1 σήμερα στο παιχνίδι της Εθνικής. Αυτό.
1: Για μένα μια χαρά είναι αυτό.
0: Απόδοση 3 και κάτι. Η νίκη 3-65. Και η ήττα της Εθνικής 2-12. Δηλαδή, οι book δίνουν φαβορί την Ολλανδία. Οι book προβλέπουν. Ναι. Άρα, οι book προβλέπουν διπλό. Η τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ωραία κάτι το βάζεις. Αυτό πρέπει να το εγκαινιάσουμε στην εκπομπή.
1: Λέει 1-1.
0: Πρέπει να το εγκαινιάσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει 1-1. 7-40.
1: 7-40 δίνει το 1-1. Το 1-1, όχι ισοπαλία. Ναι, είπε, ο Γιώργος είπε για ισοπαλία.
0: Ναι, εγώ είπα για ισοπαλία.
1: Τώρα μας λένε τα παιδιά το 1-1 δίνει 7-40.
0: Άρα, αν ακολουθήσεις τι δίνει η τεχνητή νοημοσύνη και πας να παίξεις, βάζεις ένα, παίρνεις 7-40.
1: Και πέφτεις τον κουβά.
0: Κάτσε, πέφτεις λες.
1: Τώρα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν ξέρω.
0: Σε ένα παιχνίδι, τι να πιστέψεις.
1: Τι να
0: πιστέψεις.
1: Είναι δυνατόν να μας πει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη το σκορ.
0: Να προβλέψει.
1: Ο άλλος έχει κάνει χιλιόμετρα προπονητικής και δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Δηλαδή, άμα ρωτήσει ένα προπονητή που έχει κάνει χιλιόμετρα προπονητικής, θα σου πει άλλη συζήτηση, άλλη ερώτηση. Ναι. Για σκορ.
0: Ο Αναστασίου. Περίμενε, σου έχω μια κέρια ερώτηση. Η τεχνητή νοημοσύνη λες ότι αντιγράφει Κωστή Ραπτόπουλο, γιατί και ο Ραπτόπουλος AI έγινε και είπε 1-1.
1: Μήπως έτσι το έκανε. Πρώτα χτύπησε και μετά είπε.
0: Άρα, ή ο Ραπτόπουλος μιμείται τεχνητή νοημοσύνη, ή τεχνητή νοημοσύνη AI αντιγράφει Ραπτόπουλο.
1: Ή μπορεί
0: να. OpenAI, Cloud και τα λοιπά τελειώσαν.
1: Ή μπορεί αυτά δύο να είναι ταυτισμένα απολύτως, ας πούμε.
0: Ραπτόπουλος και τεχνητή νοημοσύνη. Ταυτόσιμες έννοιες.
1: Ο Γιάννης Αναστασίου που έχει παίξει ποδόσφαιρο στην Ολλανδία, τον άκουσα σε ένα Ολλανδικό μέσο που μίλησε και πρόβλεψε σκορ. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το κάνει συχνά. Του είπε θα χάσετε 2-1. Βέβαια δεν ξέρω αν του τρόλαρε, αλλά το είπε.
0: Άρα ο Αναστασίου λέει 2-1. Άρα τεχνητή νοημοσύνη λέει 1-1. Οι Μπουκ λένε διπλό της Ολλανδίας. Ο Αναστασίου λέει νίκη της Εθνικής 2-1, που έχει δουλέψει πολλά χρόνια στην Ολλανδία ο Γιάννης.
1: Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι.
0: Εσύ τι λες,
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Εσύ είπες, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εγώ είπα, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που μου έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν ήμουνα, δεν θα σας το έλεγα. Μου άρεσε δηλαδή.
0: Σου άρεσε το 1-1.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Εντάξει, να σου κάτι.
1: Κρατάω χαμηλά την μπάλα, επειδή ακριβώς πιστεύω ότι εάν αυτό το match δεν το χάσουμε, αλλάζουν τα δεδομένα για την Εθνική Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, αν δεν το χάσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, επειδή όμως θα σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είσαι ίσως ο παλαιότερος και ο αρχαιότερος εδώ, κάνω μια επίκληση.
1: Αυτό το λες εις βάρος μου,
0: προφανώς. Κάνω μια επίκληση της μνήμης σου, στη μνήμη σου μάλλον. Θυμάσαι ποτέ να υπάρχει sold out σε παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη 95 μέρες πριν γίνει? Δηλαδή, να υπάρχει ένα παιχνίδι μετά από 3 μήνες και από σήμερα να έχει γίνει sold out, ενώ το παιχνίδι θα γίνει μετά από 3 μήνες. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο?
1: Όχι.
0: Όχι. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Όχι, όχι.
0: Στο λόγο, γιατί θα ακούσουμε σε λίγο Πάρη Τρικαλιώτη, παιχνίδι του Άρη, το οποίο είναι στο μπάσκετ για 5 Ιανουαρίου, στο Παλέ, είναι sold out από σήμερα. Το διανοείσαι?
1: Και παίζουν στις 5 Ιανουαρίου.
0: 5 Ιανουαρίου. Παίζουν 5 Ιανουαρίου και έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για το παιχνίδι 5 Ιανουαρίου.
1: Πάντως, sold out, όπως έγινε ψηφιακό τώρα με την Εθνική Ελλάδος, για να το πούμε και αυτό, επειδή το ψάξα λίγο παραπάνω, βρήκα ένα μάτς της Ελλάδας με τη Ρωσία με κεφαλιά του Μίμη Παπαϊωάννου, το κερδίσαμε στο Καρφατζόγλιο.
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι. Ήμουνα και μέσα σε αυτό το μάτς. Το παρακολούθησα από κοντά. Εκεί πράγματι ήταν το αδιαχώρητο, αλλά δυστυχώς η καταγραφή της εποχής δεν μας λέει πότε εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Πάντως, ναι, είναι βέβαιο ότι βάζανε μέσο για τα εισιτήρια.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι.
0: Καφτατζόγλου, 45.000 ήταν τότε. Μπράβο. Η χωρητικότητα, 45.000. Όμως, θυμάμαι, Χάρη Μανουλίδη προχθές εδώ μας έλεγε ότι υπήρχε μια ψηφιακή ουρά, 100.000 άνθρωποι είχαν στηθεί σε έναν υπολογιστή στην αίθουσα αναμονής στο site και περίμεναν να πάρουν. 100.000 άνθρωποι στην αναμονή. Ξέρεις τι δείχνει αυτό?
1: Δεν 100.000. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο.
0: Με τίποτα. Λοιπόν, για να σε απεγκλωβίσω, μου λέει ο Γιώργος Μάλιος, Κυριάκο, yeah, να λαμβάνεις αποστολή. Λέει, ρώτησε και για το Γερμανία-Σερβία να το κάνουμε διάθετα την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά θα μας το δώσει.
1: Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Θα το χτυπήσουμε.
0: Θα
1: το
0: μας το δώσει, yeah, μετά αυτό.
1: Να το παίξει αυτό.
0: Ναι, θέλει να το παίξουν τώρα. Yeah, yeah. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη δίνει 1-1 την Ελλάδα, την εθνική με την Ολλανδία. Και θέλουμε μετά, μας λέει ο Γιώργος, και το Γερμανία-Σερβία.
1: Να, ο Γιώργος θα το κάνει απ' έξω κατευθείαν. Γερμανία-Σερβία.
0: Τύπα ένα chat GPT, τύπα το Gemini της.
1: Θα βγάλουμε εκεί αποτέλεσμα.
0: Της Google, το Claude, χτύπα όπου θέλεις. Εδώ να βρούμε τι γίνεται.
1: Τώρα να πάμε λίγο στη διαιτησία.
0: Όχι, στη διαιτησία δεν πάμε. Θα πάμε πώς είναι δυνατόν ένας να μην περνάει τα τεστ και να παίρνει το χρήσμα του διεθνή. Είναι δηλαδή εγώ σαν να μην μπορώ να έχω θέμα με τα μάτια μου πρόσκαιρο και μου δίνουν άδεια οδήγησης. Γίνεται?
1: Κι όμως συνέβη με τον διαιτητή Μόσχου από τον Λασίθη, ο οποίος μόλις χθες πέρασε τα τεστ μαζί με τον Κόκκινο και τον Μέγα. Αυτοί οι τρεις δεν είχαν περάσει τεστ, δεν είχαν καταφέρει να περάσουν, mm-hmm, λόγω τραυματισμών. Και έγινε διεθνής. Μάλιστα, ο Μόσχου,
0: ναι,
1: με έχει εντυπωσιάσει που γίνεται διεθνής, γιατί πέρσι δεν σφύριξε πολλά μάτς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τον επέλεξαν. Και λέγεται ότι τον πιστεύει πάρα πολύ ο Λανουά.
0: Ναι.
1: Ένα από τα στοιχεία που έπεισαν το Λανουά ότι ήταν μονόδρομος ο Μόσχου, τώρα κρατηθείτε,
0: ναι,
1: ήταν τα εξαιρετικά αγγλικά του.
0: Δηλαδή και εγώ μπορώ να πάρω άδεια οδήγηση αν μιλάω καλά αγγλικά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Αν έχεις να διαλέξεις από 10.
0: Αχ, συγγνώμη Κυριάκο, ναι, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι ο Χρήστος Στεφανής είναι στη γραμμή για να μας πει το, ναι, πώς και το λέει της Εθνικής. Έπεσε, το ξαναπάρουμε, ξανά πάρουμε. Φταίω εγώ.
1: Ωραία.
0: Φταίω εγώ. Ζητάω συγγνώμη από τον Χρήστο. Γιώργο, σε παρακαλώ να τον καλέσουμε.
1: Το θέμα, ναι, όσο μπορεί, ναι, να, ναι, κλείσει, ναι, όσο, ναι, μπορεί να κλείσει ένα τέτοιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις 10, εγώ μπορώ να καταλάβω και τον αρχιδιαιτητή.
0: Ναι.
1: Αν έχεις 10 διαιτητές και από αυτούς οι 8 δεν μιλούν καλά αγγλικά,
0: ναι,
1: θα διαλέξεις τους άλλους 2. Τι θα κάνεις?
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις? Έτσι ο Μόσχο έγινε διεθνής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, ορίστε, σχόλιο. Δεν είπε στον Γιώργο Στράτζαλ να σου,
1: ναι,
0: πει
1: το,
0: τι λέει.
1: Το βγάλε.
0: Τεχνητό βγάλε.
1: Το βγάλε.
0: Λοιπόν, είναι Σερβία-Γερμανία και δίνει. Γερμανία-Σερβία. Γερμανία-Σερβία και δίνει over 2,5. Τώρα αυτά τα στοιχηματίζεται κατά που,
1: ναι,
0: μου λέει
1: εγώ,
0: Γερμανία
1: εγώ
0: και over 2,5. Νίκη Γερμανίας και over δίνει. Εντάξει, του κάναμε σπαστά.
1: Νίκη Γερμανίας και over.
0: Και over.
1: Α, σκορ
0: 3-1.
1: 3-1 Γερμανία, 1-1 η Ελλάδα. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε στα.
1: Αν βγούνε, δεν εμφανίζομαι εγώ.
0: Εσύ και εγώ, στο θρανείο, στο σχολείο του στοιχήματος. Είμαστε, ναι, ναι, ατζαμίδες 100%.
1: Κοίταξε, έχουν καθίσει μέχρι και ειδικοί εφέτες ανακριτές στο θρανείο για τα στοιχήματα και οι εισαγγελείς του Αρίου Πάγου.
0: Τι λέει over εδώ,
1: γιατί,
0: και
1: ναι, γιατί δεν καταλαβαίναν αυτά που, ναι, δεν καταλαβαίνουν.
0: Μας λέει ο Γιώργος εδώ Γερμανία, ναι, και over 2,5 και λέω τι λέμε,
1: την αυτά.
0: Σου αχίλη τα λέει.
1: Άμα δεν έχεις πόξει ποτέ στοίχημα, αυτό παθαίνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Άρα είμαστε ατζαμίδες που λένε. Λοιπόν, οφείλω δημόσια συγγνώμη στον Χρήστο Στεφανή, γιατί δεν είχα αντιληφθεί ότι ήταν στη γραμμή, με αποτέλεσμα να τον έχουμε, να τεστάρουμε την υπομονή του. Διαθέτει απίθμενη, επιστρέφει δρυμύτερος, να μας δώσει χρηστικές πληροφορίες για το πώς θα πάτε, τι θα γίνει για το παιχνίδι της Εθνικής. Χριστάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Είναι εποχές που θυμόμαστε 2004.
0: Ω, oh, man, ξεκινάει ωραία. Εποχές ναι, 2004. Ναι.
2: Για μας καλύψαν, υπάρχει έτσι ένας ξεσηκωμός
0: ναι.
2: και στον κόσμο μια πολύ αισιοδοξία, ένα ωραίο κλίμα. Λίγοι βέβαια οι τυχεροί που θα πάνε στο γήπεδο και ακόμη πιο λίγοι οι τυχεροί Ολλανδοί. Είναι γύρω στα 600 άτομα εδώ. Οι συγκεκριμένοι θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο και από εκεί με πορεία θα κατευθυνθούν στη θύρα 8 της Τούμπας. Από εκεί θα δουν το ματς. Για τους Έλληνες οπαδούς, από όπου και αν φτάνουν, είτε είναι από την Θεσσαλονίκη, είτε είναι από την επαρχία, είτε έρχονται με παρέες, είτε έρχονται με λεωφορεία, οτιδήποτε, δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Θα κατευθυνθούν στο γήπεδο της Τούμπας και θα μπουν σαν να είναι ένας αγώνας πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ, του Άρη ή του Ηρακλή, όποιο θέλετε. Βάλτε για να τον παρακολουθήσουν από την πλευρά της γηπεδούχου, σαν ένα οπαδί δηλαδή της γηπεδούχου. Στις 10 παρατέταρτο αρχίζει το ΜΑΤ, έχει επικρατεί ένα ξεσηκωμός γενικά στα καταστήματα, όπως είπαμε. Θέλει ο κόσμος να δει την Εθνική, οπότε υπάρχουν ήδη κρατήσεις στα καταστήματα που θα δείξουν τον αγώνα
0: ναι.
2: και πολλές κιόλας από βαρέες που θέλουν να βγουν αφού δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο γήπεδο να το δουν σε κάποιο μαγαζί με τους φίλους, με την παρέα τους. Πολύ βέβαια στα σπίτια. Προετοιμασία μεγάλη, Γιώργο, στα μαγαζιά όπως
0: με πίτσες,
2: φασφουντάδικα, κρεπερί, καθώς είναι και η ώρα τέτοια, αναμένεται ο κόσμος που θα το βλέπει από το σπίτι ταυτόχρονα να παραγγέλνει, θα πάρουν φωτιά οι πλατφόρμες του delivery, εκτιμούν πολύ και βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη προετοιμασία γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, από καταστηματάρχες που θα υποδεχθούν τους οπαδούς τις ώρες πριν ξεκινήσει το μάτς, αρκετοί για να αποφύγουν την κίνηση και για να μπουν στο κλίμα. Θα έχουν φτάσει στο σημείο αρκετές ώρες νωρίτερα, οπότε θα περάσουν εκεί την ώρα τους τρώγοντας, διασκεδάζοντας και συνομιλώντας με άλλους οπαδούς, όπως γίνεται και στους αγώνες του πρωταθλήματος. Δεν είναι ιδιαίτερα τα αστυνομικά μέτρα, υπάρχουν
0: ναι.
2: σαφέστατα
0: ναι.
2: αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν, αλλά ωστόσο είναι τέτοια είναι τέτοιο το κλίμα του αγώνα που δεν χτυπάει κάποιο συναγερμό βέβαια στην αστυνομία και όλοι πιστεύουν ότι θα κυλήσει ομαλά και όλοι εύχονται, τουλάχιστον οι δικοί μας, πριν αυτούς τους 500-600 που θα έρθουν από την Ολλανδία, είναι ήδη εδώ, να νικήσει βέβαια και όπως έκανε και στον αγώνα με τη Γερμανία.
0: Χρήστο, είσαι μοναδικός, μας έβαλες μέσα στο mood της πόλης, είπες μέρες του 4 πώς θα πιάσουν φωτιά οι πιτσαρίες, τα delivery, μια πόλη που ζει και αναπνέει σήμερα για το παιχνίδι της Εθνικής. Χρήστο μου, θα τα πούμε σε λίγο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε είδηση και έχουμε είδηση η οποία τουλάχιστον αυτό αναφέρει η Μάρκα, είναι ο Άρης στο μπάσκετ, είναι η Ευρωλίγκα. Πάμε στην είδηση όπως τη δίνει η Μάρκα. Πάρη Στρικαλιώτη στην γραμμή. Πάρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, πριν από λίγο η ισπανική ιστοσελίδα η Μάρκα, πολύ έγκριτη φυσικά σε όλη την Ευρώπη, αναφέρει πως ο Άρης έχει καταθέσει αίτημα για να γίνει franchise στη EuroLeague.
0: Σούπερ.
3: Ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο το επεξεργαζόταν η ΚΑΕ Άρης και μάλιστα περιμένουμε και την επιβεβαίωση της ΚΑΕ και των ανθρώπων του Άρη από στιγμή σε στιγμή, αλλά η Μάρκα είναι, είπαμε, ένα πολύ έγκριτο site και αναφέρει αυτό το πράγμα ότι ο Άρης έχει προχωρήσει στην κατάθεση φακέλου για να γίνει franchise στην Ευρωλίγκα. Γενικότερα ο Άρης παρακολουθεί τις εξελίξεις, το είχαμε τονίσει όλο το τελευταίο διάστημα, περιμένοντας φυσικά να δει τι θα συμβεί με την Ευρωλίγκα και το NBA Europe, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, δηλαδή αν το NBA όντως προτίθεται να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα, ποια θα είναι η πρόταση και αν θα το κάνει αυτό και σε τι ποσοστό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι φανερό πως ο Άρης κάνει πράξη το ενδιαφέρον του και προχωράει στην αίτηση φακέλου για να γίνει και αυτό franchise, να είναι και αυτό υποψήφιο δηλαδή, για να γίνει ένα από τα 8 franchise που θα επιλεγούν από τις 13 ομάδες μετόχους της Ευρωλίγκα. Ανάμεσά τους φυσικά είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το ζήτημα παραμένει ρευστό προφανώς, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μέχρι και μέχρι τις επόμενες ημέρες. 5 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η συνάντηση περιβόητη στο κόμμο για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Οι άνθρωποι του Άρη πιστεύουν πως το θέμα μπορεί να τραβήξει, αλλά προκειμένου να φυλάνε και τα ρούχα τους που λέμε, να έχουν και τα μισά, έχουν προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση. Αλλά επισημαίνω ξανά ότι περιμένουμε και την επιβεβαίωση της ΚΑΕ ότι όντως έχει συμβεί.
0: Ωραία, πολύ ευχάριστη είδηση. Αυτή που φέρνει η αξιόπιστη μάρκα στο προσκήνιο, ο Άρης κατέθεσε φάκελο για franchise στη EuroLeague. Και προσέξτε κάτι, όλο αυτό έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα. Ακούστε τώρα τον Πάρτρ Καλλιώτη. Είναι δυνατόν να γίνεται sold out ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό 95 μέρες πριν το τζάμπολ? Πάρη, γίνεται?
3: Γίνεται, το έκανε ο Άρης. Το έκανε ο Άρης και μιλάμε για το μάτι της Χάπολ Τελαβίβ, το εντός έδρας της 5 Ιανουαρίου. Είναι για το μάτι, το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων, η προτελευταία αγωνιστική που πολύ πιθανό να κρίνει και την πρωτιά του ομίλου, γιατί και ο Άρης και η Χάπολ είναι δύο από τα φαβορί του πρώτου ομίλου για να κατακτήσουν την πρώτη θέση. Και μαζί με αυτό το παιχνίδι έχουν γίνει συνολικά 7 sold out παιχνίδια. Μιλάμε για 3 στην Ελλάδα, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στη δεύτερη αγωνιστική παίζει με την ΑΕΚ, 5η και 7η, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και στην Ευρώπη είναι με την Μπούργκος, την επόμενη Τετάρτη, που είναι και το πρώτο εντός έδρας μάτς της σεζόν για τον Άρη. Με την Τερτώνα, με την Τσεντεβίτα και αυτό με την Χάπολη Ιερουσαλήμ στις 5 Ιανουαρίου. Είναι όντως εντυπωσιακό, 3 μήνες πριν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για το εν λόγω παιχνίδι. Και Γιώργο, θα έχουμε πολύ σύντομα sold out και για το μάτι με το Μαρούσι, γιατί μέχρι χθες το βράδυ που το τσέκαρα έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και για το μάτι της αγωνιστικής, το δεύτερο εντός έδρας μάτι του Άρη στην Ελλάδα. Οπότε πάμε σίγουρα για 8 sold out.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Αν βάλουμε και το μάτι της Καρδίτας, που και εκεί τα εξαντλήσαν τα εισιτήρια οι άνθρωποι, οι φύλαθλοι του Άρη, τα 500 που τους δόθηκαν συν εξτρά που πήραν από τους γηπεδούχους, μιλάμε για 8-9 sold out και θα έχουμε σίγουρα και συνέχεια.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Το sold out θα γίνει καθημερινή λέξη για όλους μας, καθημερινή συνήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτρ Καλλιώτη. Πάμε τώρα σε κάποιον ο οποίος άκουσε τεχνητή νοημοσύνη, άκουσε AI, άκουσε τι δίνει απόδοση στο παιχνίδι της Εθνικής, τι δίνει στο παιχνίδι της Σερβίας, της Γερμανίας με την Σερβία. Απόδοση 73 και λέει θα βάλω 3 ευρώ να πάρω 220. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος Μάντζιος. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
4: Αυτές οι εμπνεύσεις για κάνουν καφέ, δεν είναι να βάλουμε ρέτσα στα σπίτια μας. Πες ότι πιεις ένα καφέ και βάλτε.
0: Κάνα σκάλι.
4: Το 1-1.
0: Το να βάλεις 3 ευρώ, λες εντάξει, δεν πια ένα καφέ, 3 ευρώ.
4: Θα γίνουμε viral το βράδυ που βγουν αυτά τα δύο. Θα παίζει αύριο το ηχητικό.
0: Πω. Άρα 3 ευρώ, 73 απόδοση, βάζεις 3, παίρνεις 220 ευρώ.
4: Για να μην στεναχωρηθείς κιόλας. Πες τα 3 ευρώ.
0: Τίποτα δεν είναι.
4: Είναι ποσό, ναι, εντάξει. Θα πάρει 220.
0: Άρα βάζεις οπαλία την Εθνική. Βάζεις νίκη τη Γερμανία και over. Βάζεις 3 ευρώ και παίρνεις 220.
4: Έτσι. Λοιπόν. Να βγει, ξέρω εγώ, ένας λογαριασμός αερίου δυνατός.
0: Μ' αρέσει πώς αποτιμάς τα κέρδη. Στο αέριο, στη βενζίνη, σωστά, στο σούπερ μάρκετ.
4: Πριν πούμε για τον Γιοβάνοβιτς, να πω, επειδή λέγατε πριν για το Μόσχου, να λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά.
0: Τα καλά, βέβαια.
4: Η UEFA όρισε 2 διαιτητές στα παιχνίδια του Σαββάτου στο Nations League και ο ένας σφυρίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βασίλης Φωτιάς μας δικαιώνει, Ισπανία-Κροατία θα σφυρίξει. Όταν σφυρίζει την παγκόσμια πρωταλήτρια Ισπανίας ένας Έλληνας διαιτητής, είναι αυτό που λέμε ότι στους επόμενους μήνες ο Φωτιάς θα προβιβαστεί από την πρώτη κατηγορία και θα γίνει elite. Θα πάρει δηλαδή τη θέση του Τάσου Σιδηρόπουλου. Ο Φωτιάς λοιπόν θα είναι στο Οβιέδο για το Ισπανία-Κροατία με το Μεϊντάνα και τον Παπαδάκη βοηθούς, το Βεργέτη τέταρτο, τον Ευαγγέλου στο Βαρ με βοηθό βαρίστα τον Τζίλο. Και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική που μας ακούνε θα σφυρίξει στην Ουγγαρία, θα γίνει το Λευκορωσία Σαν Μαρίνο, εκεί δίνει τα παιχνίδια της Λευκορωσία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην γειτονική Ουκρανία και Ρωσία, με Κωσταρά και Δημητριάδη βοηθούς, το Ματσούκα τέταρτο, το Ζαμπαλά και τον Παπαδόπουλο στο ΒΑΡ και στο ΙΒΑΡ είναι οι δύο Έλληνες διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια του Σαββάτου. Και αύριο, Γιώργο, πάνω στην εκπομπή,
0: ναι,
4: θα έχουμε και το διαιτητή για το Ελλάδα-Γερμανία. Θα το δώσουμε πρώτη στην αναμέτρηση που θα γίνει την Κυριακή στην Τούμπα. Αύριο θα γίνει ο αυτός για το Ελλάδα-Γερμανία. Ποιο θα μας βάλουν και εκεί. Τώρα,
0: πάμε στο Γιοβάνοβιτς. Πάμε για να προλάβουμε το διάλειμμα, έλα.
4: Ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος κλείνει, Γιώργο, σε λίγο καιρό 800 ημέρες στον πάγκο της Εθνικής μας Ομάδας. 791 της μέτρησα είναι η σημερινή, και από τον Αύγουστο του 24 που ανέλαβε την ομάδα μετράει ήδη 22 παιχνίδια, έχει ήδη 12 νίκες και μπαίνει ήδη σε λίστα με τους προπονητές στον πάγκο της Εθνικής με τις περισσότερες συμμετοχές και με τις περισσότερες νίκες.
0: Yeah.
4: Όσον αφορά τις περισσότερες συμμετοχές, ο Γιοβάνοβιτς με τις 22 ξεπέρασε τον Χρήστο Αρχοντίδη και τον Γκουστάβο Πογιέτ. Η αποψινή του θα είναι 23η. Είναι στην θέση νούμερο 9. Είναι μπροστά ο Ρεχάγκελ με 106, ο Παναγούλιας με 77, Φερνάντο Σάντο 49, Παπαποστόλου 46, Πετρόπουλος 35, Πολυχρονίου 34, Δανιήλ και Αντώνης Γεωργιάδης 30, πολύ κοντά ο Σκίμπε με 27 και ο Φανσίπ με 26, δεδομένα θα σου ξεπεράσει, και αν πάμε στο Euro θα μπορέσει να διεκδικήσει και το top 5, να μείνει στην ιστορία μέσα στο top 5 των προπονητών με τις περισσότερες συμμετοχές, να περάσει δηλαδή και τις 35 του Λάκη του Πετρόπουλου. Όσον αφορά τις νίκες όμως, είναι ακόμη πιο ψηλά και χρειάζεται μόλις 2 για να μπει στο top 5. Και αυτό γιατί ο Ότο Ρεχάγκελ είναι άπιαστος με 53, ακολουθεί ο Φερνάντο Σάντος με 26, ο Αλκέτας Παναγούλιας με 23, 17 ο Κώστας Πολυχρονίου, 14 ο Μίλος Παπαποστόλου, 12 ο Γιοβάνοβιτς με τον Πογιέτ. Άρα θέλει 2 νίκες για να μπει στο top 5, να πιάσει τον Παπαποστόλου, και 3 για να τον ξεπεράσει, και το 17 του Πολυχρονίου δεν είναι πολύ μακριά. Αν συνεχίσει η εθνική μας ομάδα να έχει καλή εικόνα και στα προκριματικά του Μουντιάλ, του Euro, συγγνώμη, θα μπορέσει να φτάσει και τη 17 του Κώστα Πολυχρονίου και να είναι και τέταρτος σε αυτή την λίστα με τους προπονητές της εθνικής μας ομάδας σε συμμετοχές και σε νίκες, Γιώργο.
0: Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Πάμε γρήγορα, Κωνσταντίνε, διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής! Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
8: Yeah.
7: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181. Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ο παλμός της Εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Η Intersport σε συνεργασία με την Adidas σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Μη χάσεις Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 6 με 9 το βράδυ τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική. Μπες στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ εχθές απέναντι στην Μανδρέσα. Καμίνει το παλατάκι, πρεμιέρα με το δεξί μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει με 93-78. Αυτός που καθάρισε είναι ο Ταερή. Θα ακούσουμε σε λίγο αυτό, γιατί έχω Αχιλλέα Μαματζιόλα στην γραμμή που είναι εκεί και δεν ξέρω, πρέπει να τον πιάσω σφιγμό τον Αχιλλέα την ώρα του αγώνα. Φοβήθηκε στην αρχή ότι μπορεί να χάσουμε. Αχιλλέα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο και σε όλους τους ακράτες.
0: Είσαι καλά Γιώργος?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Πιάσαμε κανένα καλό ψάρι, όχι? Εδώ γελάς, άμα σε λένε τίποτα άλλο δεν γελάς. Μόλις πάει κουβέντα στο ψάρεμα και αρχίζεις και γελάς.
1: Λοιπόν, αγάπη μόνο.
0: Αγάπη μόνο, εντάξει. Έφυγε αυτός. Λοιπόν, φοβήθηκες καθόλου στην αρχή ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά?
1: Κοίταξε, το ξεκίνημα της ομάδας ήταν λίγο άσχημο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι ανάλογο, με την έννοια ότι ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια πίεση και την ίδια, επειδή έχει παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πριν κάποιες ημέρες,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Κανένας τέτοια εποχή δεν μπορεί να είναι, και ειδικά με ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι υπέρ γεμάτο, δεν έχει 20 παίχτες ας πούμε, έτσι, για να παίξει 3 παιχνίδια ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε θεωρώ το ξεκίνημα το χτεσινό οφειλόταν απλά σε έλλειψη ενέργειας που είχε η ομάδα και λογικά έλλειψη συγκέντρωσης, και ήταν αυτό που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην αρχή.
0: Μάλιστα. Άρα λες κάθε αρχή και δύσκολη. Πες μου δύο κουβέντες για τον κόσμο, πώς τον είδες?
1: Εντάξει, ο κόσμος ήταν αναμενόμενος. Φαντάζομαι η πλειοψηφία όπως και εγώ πήγα να δω την ομάδα ανεξαρτήτου του παιχνιδιού με ποιον θα παίξει, τι θα παίξει. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που ήρθε η ομάδα στη Θεσσαλονίκη να παίξει και όλος ο κόσμος ήρθε να δει την ομάδα. Αυτό που σχεδιάζεται αργά και όμορφα.
0: Ναι.
1: Λέω.
0: Τι ωραία που το είπες, αργά και όμορφα. Οπότε έφυγες γεμάτος αισιοδοξία χθες από το γήπεδο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Όχι μόνο το σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικότερα εμπνέει μεγάλη αισιοδοξία το τι συμβαίνει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.
0: Και βλέπω τον Οκτώβριο θα έχουμε, εκτός από, νομίζω θα το έχουμε, δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα, και τα εγγένεια του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ, του αθλητικού προπονητικού κέντρου, να έχεις το δικό σου προπονητικό.
1: Ναι, μένω έκπληκτος πραγματικά από τον κύριο Μιστακίδη και τη διάθεση που δείχνει να ανεβάσει επίπεδο αυτό το κλαμπ. Του δίνω πολλά συγχαρητήρια και φυσικά όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τον ευχαριστούν για αυτό που δίνει και αυτό που ακούγεται ότι θα δώσει στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που αρμόζει νομίζω σε αυτό το κλαμπ μετά τα κάποια πέτρινα χρόνια που έχει περάσει, έτσι να αναβαθμιστεί ξανά και να μπει στα σαλόνια της Ευρώπης.
0: Δώσε μου και δύο κουβέντες για Ταϊρή, ο οποίος δεν τι έκανε. Δηλαδή ο Ταϊρή χθες πέτυχε 20 πόντους. Η είδηση όμως είναι ότι από τους 20, τους 19 τους πέτυχε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ταϊρή καταρχήν είναι ο αγαπημένος μου.
0: Έτσι, ο Μαματζιόλας, Ταϊρή ο αγαπημένος μου. Τελειώσαμε. Όχι Όσμαν,
1: είναι ο οποίος μπορεί να ασκήσει... Ναι.

0: Και φυσικά η νίκη κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ανήκει στον Ταϊρή. Και στην ενέργεια που έδωσε, αλλά και 20 πόντους σε ένα δεκάλεπτο, μεγάλη υπόθεση.
1: Αχιλλέα, φίλε μου καλέ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνομιλία. Να ευχηθώ καλές ψαριές.
0: Ναι, να είσαι καλή. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Υγεία. Και καλές ψαριές από δίπλα.
0: Να κάνει αυτό που αγαπάει.
1: Να είσαι καλά, Αχιλλέα, φίλε μου, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και τώρα, προσέξτε, θέλω τώρα το μίξ με Πετρίδη να περιγράφει, Ταϊρή να βάζει.
2: Καλάθης, παίρνει το screen του Μουρ. Έψαξε την πάση στη ρακέτα, δεν του βγήκε. Τα Ειρήνη πρέπει να πάρει τη φάση στους 13. Ναι! 65-56, τα όμπρι τα Ειρήνη. Τα Ειρήνη έχει πάρει μπρος και παίρνει φάσεις και δεν χάνει σουτ. Και δεν χάνει σουτ ο Μπρι τα Ειρήνη. Μαζεμένη πόντι από αυτό το scoring guard. Ο Μπρι τα Ειρήνη που φτάνει έτσι τους 11. Νότε το κεντρικό διάδρομο, δεν βρίσκει ισορροπία εκεί. Πάνω στο κορμί του Αμούρ, σορκιάζει το Ποπ, κλέβει και βγαίνει στην επίθεση τα Ταϊρή για τρεις. Ναι! Ο Μπριν Ταϊρή! Συν 14.

Αυτό τελειώνει το παιχνίδι. Σιγά σιγά το τελειώνει. 85-72, σχεδόν σαδιστικά. Τα αερή σταυρωτή, πολύ ωραία ενέργεια. Όπου τρομερή ενέργεια του πριν τα αερή που χορεύει όπως θέλει την άμυνα των Ισπανών. 88-75. Καλάθι για τον Όσμαν, η πάσα στον Φώστερ. Να ο Ταϊρή για τρεις. Ναι! Αυτό είναι το τελικό σκορ. 93-78. Πράγματα και θαύματα είδαμε από τον πριν Ταϊρή. Αυτό το C15 είναι ένα μικρό θαύμα για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι.

0: Κι άλλο, τι άλλο να κάνουμε για σένα, πες. Τι άλλο να κάνουμε. Πες τι να κάνουμε. Καλησπέρα.
1: Ξεπεράστηκε η Λιόγιου. Καλησπέρα.
0: Τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή, σε έχουμε συνθέσει με Πετρέλη από εδώ, τα καλάθια, ο Πετρίδης. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα τα μαζέψουμε όλα, θα κάνουμε ένα αρχείο, μια κασετίνα και θα δώσουμε.
1: To be continued όμως.
0: To be continued.
1: Όλο και κάτι θα έχουμε και στην πορεία.
0: Και στο χωριό μας, πώς θα λέει αυτό, be continued. Όπως λέει και στο χωριό μας, to be continued.
1: Εντάξει, τώρα ο Ταϊρή και εστιάζουμε σε αυτόν και πολύ ωραία κεφαλιά που έκανε ο Χάρης Μανολίδης με το συνάδελφο από το production. Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι αποτυπώνει αυτό που έκανε ο Ταϊρή, που δεν είναι και πρέπει να πω ότι ήταν ένα one man show, έτσι, ήταν την περίοδος, είχε την υπογραφή του Ταϊρή και ένα μάτς που ήταν derby κλειστό σε όλη τη διάρκεια του, έγινε μια εύκολη νίκη, εντάξει εύκολη φαινομενικά, έτσι, με τον τρόπο που τελείωσε το παιχνίδι. Χάρη στον Ταϊρή, αυτή είναι η πραγματικότητα, από κάποιο σημείο και μετά έπαιζε μόνος του τη Μανρέσα και είναι απόδειξη, Γιώργο, του ότι ακόμη και για το σύγχρονο μπάσκετ, που η αλήθεια είναι δεν ζούμε στα 80's που ένας ή δύο παίκτες έπαιζαν και τραβούσαν μια ολόκληρη ομάδα, πρέπει να έχει περισσότερες επιλογές. Πολλές φορές το ταλέντο ενός παίκτη μπορεί να αλλάξει εντελώς ένα
0: τέτοιο. Αλήθεια είναι. Επειδή λέμε για Ταϊρή, είπε ο Αχιλλέας Ματζιόλας ότι ο Ταϊρή είναι ο αγαπημένος μου, εσύ στέκεσαι στον Ταϊρή δικαιωματικά. 19 από τους 20 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε δηλώσεις Ταϊρή. Πάμε.
2: The energy, I think we focus more on getting stops on defense. And running in transition and shooting open shots and doing it again on the other side. So once we got to about 10-12 points, we kind of kept it there and then, you know, won the game.
0: Λοιπόν, εδώ λέει πως ρίξαμε βάρος, λέει, στην άμυνα, τρέξαμε γρήγορα στο transition, να ψάξουμε και να κάνουμε και τα ελεύθερα shoot και ο Ταϊρή τα έκανε πραγματικά θαύματα. Πού μπορούμε να σταθούμε μετά τον Ταϊρή, Γιώργο?
1: Πρόσωπα υπάρχουν πάντα σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι, στις νίκες. Σίγουρα ο Όσμαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα ο Καλάθης που είχε μια γεμάτη παρουσία, αυτό αποτυπώνεται και στη στατιστική. Εγώ θα σταθώ και στον Ραϊκουάν Γκρέι που είχε πολύ σημαντική παρουσία στο αμυντικό κομμάτι.

0: του παιχνιδιού, εκεί που ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίρνει η ψυχολογία, να χτίζει ένα momentum. Βοήθησε πάρα πολύ ο Γκρέι, και το λέω γιατί πρόκειται για ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά. Έχασε ουσιαστικά το μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας. Αυτό ισχύει και για τον Ταϊρή. Ναι. Και οι δύο έλειψαν για εβδομάδες και μπήκαν τώρα. Ο Ταϊρή έπαιξε και στο Super Cup. Οπότε λίγο πολύ αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Πρωταγωνιστής και ο κόσμος βέβαια, γιατί κατέκλυσε την Πηλαία. 8.500 κόσμου ήταν χθες στο Παλατάκι. Και Γιώργο, στην τελική ανάλυση αυτό ήθελε ο ΠΑΟΚ, μια γιορτή, να αρχίσει με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του στην διοργάνωση και να αρχίσει με νίκη, γιατί αυτό μετράει σε αυτή την περίοδο.
1: Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αφήνουμε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γυρίζουμε στο σημείο που πρέπει και ξεκινήσαμε σήμερα. Αυτό σημαίνει εθνική ομάδα. Θα μου πει τώρα ο Ρασούλης, ο Παδόπουλος, ο κόσμος που είναι στη γραμμή. Καλά, εγώ με τη Μαρκό έχω κάνει ρε φίλε 4 στα 4 και εσύ μου λες για την εθνική ομάδα. Σούλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
1: Πολύ στο βάθος ακούω. Πολύ στο βάθος ακούω. Σε ακούω πάρα πολύ στο βάθος, λέω. Πού είσαι?
2: Είμαι στα μάξιμε,
1: Μπορείς να το έχεις το κινητό, να το πιάσεις στο χέρι, εκτός αν δεν μπορείς.
2: Κάτσε, μπορώ να το πιάσω στο χέρι, αλλά θα κλείσει. Πρέπει να με ξανακαλέσει σε μισό λεπτό.
1: Μη στεναχωριέσαι, σε καλό αμέσως. Σε καλό αμέσως. Ξανά το Σούλη. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Από σήμερα θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV. Στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ανθρώπους να σε οδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Σούλη, μας ακούς τώρα?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, θηρίο. Άκουγες τι έλεγα πριν?
2: Ναι, τα πάντα.
1: Τα άκουσες όλα, δηλαδή άκουσες που έλεγα ότι εμείς θα μιλήσουμε για την εθνική, θα μας πει ο Σούλης μισό λεπτό, παιδιά, στην Παναγκό έχω κάνει εγώ 4 στα 4. Θα μας το πεις?
2: Όχι, ποτέ.
1: Όχι.
2: Η εθνική είναι πάνω απ' όλα.
1: Μπράβο, σωστός coach.
2: Πάνω απ' όλα είναι εθνική.
1: Λοιπόν, τι βλέπεις, πες μας σήμερα.
2: Βλέπω ένα παιχνίδι πάλι πάρα πολύ καλό από την μεριά τη δικιά μας, γιατί πιστεύω ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ ταλέντο, αυτή η εθνική. Απλώς να μην ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα, ναι, και να μην απογοητευόμαστε.
1: Όλοι το ίδιο λέμε.
2: Ότι είναι η ίδια ομάδα που πριν αυτά τα δύο παιχνίδια είχαμε τρελαθεί όλοι και λέγαμε ότι ναι, έχουμε ταλέντο, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι τα παιδιά, όλους και ο προπονητής μας διευσέψαν. Όλους. Δεν λέω για δημοσιογράφους, όλους. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Γιωβάνοβιτς και στους ποδοσφαιριστές και φυσικά σε όλους που στηρίξαν αυτή την ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολύ θα μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει και προπονητή, αλλά πολλά συγχαρητήρια που έμεινε ο κ. Γιωβάνοβιτς, και βλέπουμε ότι όταν μένουν οι προπονητές και δουλεύουν τους προπονητές πολύ καιρό, ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο σου δίνει αισιοδοξία σήμερα ή κάτι που σε φοβίζει σήμερα?
2: Κοίταξε, παίζουμε με μια ομάδα, είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια, έτσι. Είναι άλλη προσέγγιση παιχνιδιού αυτό. Ναι. Αλλιώς θα το προσεγγίσει ο κόουτς, σίγουρα. Έτσι, και νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά. Είναι τελείως διαφορετική ομάδα η Ολλανδία. Παίζουμε στην έδρα μας. Με τη Γερμανία μας είχε φύγει ένα μεγάλο βάρος μετά το διπλό, πιστεύω, που κάναμε στην Ιουγκοσλαβία. Πήγανε πολύ απελευθερωμένα τα παιδιά. Φανώς κάναμε όμως τρομερή άμυνα. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό με τη Γερμανία. Γιατί εκεί βγάλαμε το DNA μας. Οι Έλληνες είμαστε, ξέρετε, είμαστε πολύ να παίζουμε με πάθος, με δύναμη.
1: Και περισσότερο στην άμυνα.
2: Ναι, αυτή η εθνική δεν το έχει δείξει αυτό.
1: Όχι.
2: Πιστεύω αυτό μας είχε στοιχήσει. Ναι. Μας είχε στοιχήσει και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Γιατί έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά στην άμυνα δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν το 4 που πήραν τα παιδιά το Euro. Που και εκείνη είχε πάρα πολύ ταλέντο.
1: Σουλή, έβαλες τώρα εδώ, αυτό είναι turning point. Πες μου κάτι. Ποια θεωρείς είναι αυτή η εθνική, η καλύτερη, είναι όλων των εποχών? Από ταλέντο τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρω.
2: Αυτή που είναι τώρα.
1: Ναι, η σημερινή.
2: Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω το παρελθόν, να ξέρετε. Και μην ξεχνάμε ότι η εθνική και αυτά τα παιδιά και εκείνος ο προπονητής, ο κ. Δεχάγκερ, το 2004 βγάλαν όλη την Ελλάδα στον δρόμο.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και πήραμε
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εθνική έχει περισσότερο ταλέντο. Εκείνη δηλαδή ήταν περισσότερο στην άμυνα.
2: Από τη μέση και μπροστά η επιθετική έχει πολύ, πολύ περισσότερο ταλέντο.
1: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω στην άμυνα τα παιδιά του 4 αυτή ήταν αντιπροσώπευε πιο πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Νικοπολίδης, Δέλλας, Ιταρίδης πίσω, ναι.
2: Ναι, ναι, τι να πει, η Φύσα, τώρα όλα τα παιδιά εκεί ήταν. Καραγκούνης, Μπασινάς, δηλαδή Καψής, όλα τα παιδιά.
1: Ναι, καλά, και εδώ έχει τώρα, παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και αυτά τα παιδιά όμως οι 4 παίξανε στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε, όλοι είχαν πάει στο εξωτερικό μετά.
1: Ποιος αλήθεια είναι.
2: Ο Σεταρίδης, ναι. Ποιος δεν πήγε, ο Δέλλας.
1: Φύγανε, οι περισσότεροι φύγανε. Αλλά δεν έχουμε ένα Τζόλι στην Άρσεναλ, δεν έχουμε τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια που αν επιστρέψει, δεν έχουμε αυτό το ταλέντο.
2: Ο Κωνσταντέλιας και ο σεντερφόρ μας, ο Παυλίδης είναι ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ της Ευρώπης για μένα.
1: Βέβαια.
2: Και προχτές έκανε και τρομερή δουλειά πίσω από τον σεντερφόρ.
1: Ναι.
2: Έτσι, όλα τα παιδιά είναι δηλαδή. Έχει πάρα πολύ ταλέντο αυτή η εθνική. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει πολλά πράγματα. Απλώς θέλω για αυτά τα δύο παιχνίδια για σήμερα και για την Κυριακή, αν γίνει κάτι, να μην απογοητευτούμε, ας πούμε. Γιατί δεν παίζουμε. Παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Παίζουμε με την Ολλανδία, παίζουμε και με τη Γερμανία.
1: Ναι,
2: δεν
1: πάει κερδίσει
2: συνέχεια τη Γερμανία.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Γιατί είμαστε λίγο του πάνω και του κάτω.
1: Θα μας κάνεις μια πρόβλεψη.
2: Είναι σήμερα πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Μια πρόβλεψη.
1: Ναι, μπορείς. Να κλείσουμε έτσι με μια πρόβλεψη.
2: Ένα-ένα.
1: Χτύπαξε. Ένα-ένα, λες,
2: Για μένα είναι καλό.
1: Άκου να δεις, ένα-ένα. Το ξέρεις ότι και η τεχνητή νοημοσύνη που προσφύγαμε πριν από λίγο, ένα-ένα μας έδωσε.
2: Α, δεν το ήξερα.
1: Σούλησε η AI λοιπόν. Λοιπόν, Σούλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ θέλω να κερδίσουμε, έτσι.
1: Βέβαια. Εντάξει, άλλο τι θέλω, άλλο τι προβλέπω.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Σούλη μου, πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη Μαρκό, γιατί κάνεις εκεί φοβερή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Μπορεί να συλληφθεί ένας TikToker, θα πει κάποιος, γιατί όχι. Οπότε η δεύτερη ερώτηση είναι, γιατί, τι έκανε. Χρήστο Στεφανίση για απάντηση και στα δύο ερωτήματα. Χρήστο μου, καλησπέρα.
3: Δεν τα άκουσα, αλλά θα σου απαντήσω μόλις θα επαναλάβει τα δύο ερωτήματα.
1: Πες μας για τον TikToker, πες μας.
3: Ο TikToker, καταρχήν, να πάρουμε λίγο. Έχουν δύο εκδοχές τα πράγματα. Είχαμε τη σύλληψη ενός γνωστού TikToker, άσχετο με την ιδιότητά του. Το περιστατικό, να δώσουμε πρώτα τις αστυνομικές πληροφορίες ότι στα διόδια της ανάληψης χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο να έχει αναπτυγμένη ταχύτητα υπερβολική στα όρια όπως διαραίωνε η αστυνομική. Το έγινε σήμα να σταματήσει, δεν υπάρχει ο οδηγός. Μάλιστα σε κάποια στιγμή αυτή τη καταδίωξη που ακολούθησε μέχρι την οδό Λαγκαδά βρήκε και σε κάποια σταθμευμένα οχήματα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βέβαια τον οδηγό αφού διενήργησαν έλεγχο στο αυτοκίνητό του. Για την καταδίωξη δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο μέσα, γιατί ο έλεγχος ήταν περισσότερο αν μεταφέρει μετανάστες. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκδοχή των αστυνομικών, ο ίδιος είχε κλειδωθεί στο αυτοκίνητό του όταν ακινητοποιήθηκε, αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι. Ο TikToker από την πλευρά του, ο οποίος είναι γνωστός ως Τέο Βασιλιά Τζουντασιάν, εμένα προσωπικά δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω,
1: πιθανότατα
3: είναι ιδιαίτερα γνωστός για να προκληθεί τέτοιος δώρος, μέσω του δικηγόρου του έκανε μήνυση στους αστυνομικούς λέγοντας ότι δέχθηκε μια ευνηδιαστική πράξη των αστυνομικών, ενώ περπατούσε αμέριμνος με το αυτοκίνητό του στην οδό Λαγκαδά, του έσπασαν το πίσω τζάμι του αυτοκίνητου με ειδικό εργαλείο και όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάτι παράνομο μέσα σε αυτό, του ζήτησαν απλά συγγνώμη. Ο ίδιος ζήτησε να μεταβούν στο τμήμα προκειμένου να αναλάβουν οι αστυνομικοί τη ζημιά που είχαν προκαλέσει στο αυτοκίνητο. Και τότε, όπως ο ίδιος καταγγέλει και ο δικηγόρος του, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν σχηματίζοντάς του εναντίον του δικογραφία για τύφια, για φθορά ξένης περιουσίας και άλλες κατηγορίες. Κάτι που, όπως λέει ο ίδιος, δεν ευσταθεί και ότι έγινε αρκετές ώρες μετά το περιστατικό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά τις αλληλομηνύσεις, καθώς οι αστυνομικοί είχαν κάνει την δική τους δικογραφία, μηνύθηκαν και από τον ίδιο τον TikToker, συνελήφθησαν και αυτοί. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, αφήθηκαν ελεύθεροι πριν από λίγη ώρα. Ο Συγκεκριμένως ο TikToker θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου η υπόθεση στην οποία, για τις οποίες θα, ναι, οι κατηγορίες για τις οποίες κατηγορείται να απολογηθεί μία από τις υπόλοιπες μέρες προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα εσύ σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr, μάθε περισσότερα για όλες τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αλήθεια, ο καιρός πώς είναι στη Θέρμη σήμερα. Πάμε στον επίτιμο δημότη του Δήμου μέσω του Bet Show.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μιχάλης Βραζιλιάνος από τη Θέρμη. Καλησπέρα, Μισελ.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας εδώ από την Ηλιόλου στη Πάντα.
1: Ηλιόλου στη Θέρμη, ρε φίλε, εδώ είμαστε.
5: Έχεις κάσει ο Τζίτζικας εδώ, ετοιμαζόμαστε.
1: Μια χαρά είσαι. Μέχρι για μπάνιο θα πας.
5: Πάμε πάνω στο περιβαλλοντικό. Είναι να δούμε τις πάπιες εκεί.
1: Πού έχει πάτε. Εκεί πάπιες και τέτοια πράγματα.
5: Βέβαια, λίμνη, παπιούλα, υπέροχο σκηνικό. Έλα εδώ στο περιβαλλοντικό και θα πάρει πλάκα. Δεν θα φύγει από εδώ.
1: Σοβαρά.
5: Εδώ θα μείνεις. Ναι.
1: Και πώς λέγεται αυτό?
5: Λοιπόν, σκηνικό τρομερό σήμερα.
1: Ναι.
5: Μετά από τις δύο νίκες.
1: Ναι.
5: Εντάξει, δεν αποκλείω να κάνουμε και άλλη νίκη σήμερα, αλλά στο πάμε λίγο χαλαρά, όπως λες και εσύ. Εντάξει, όπως είπαν και τα παιδιά νωρίτερα, μην αρχίζουμε και βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη. Είμαστε πολύ καλοί.
1: Ναι.
5: Η Ολλανδία έχει κάποιες απουσίες. Οπότε ραδιοφωνικά έχω ανεβάσει στήλη μου στο betshow.com, λίγο αργότερα θα ανεβάσω και στο Metrosport. Λέω ότι η Ελλάδα μας σήμερα με την Ολλανδία θα έρθει η ισοπαλία και θα σκοράρει ο Παυλίδης με τον Χρήστο Τζόλι να έχει και ένα σουτ στην εστία.
1: Ναι.
5: Όλο αυτό μας δίνει 16 απόδοση. Ελλάδα-Ολλανδία ισοπαλία. Παυλίδης να σκοράρει,
1: ναι,
5: και ένα σουτ ο Χρήστο Τζόλι στην εστία και είμαστε μια χαρά για σήμερα. Ελπίζω να τα καταφέρουν τα παιδιά και μπορούν να βγάλουν ακόμα και τη νίκη. Άλλωστε στην κατάμεση Τούμπα τα πάντα είναι πιθανά, φίλε μου Γιώργο. Με αγάπη μου, καλό κλείσιμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
4: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Φινάλε, εδώ είμαστε. Εσείς δεν φεύγετε, μένετε καρφωμένοι. Τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων τώρα. Αμέσως μετά Κόκκινος Ραπτόπουλος. Στις 4 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετρωτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στις Καρίνες του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επιμένει η Τουρκία στο μπλόκο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, ξεκαθάρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία στη σημερινή 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην επόμενη φάση του προγράμματος ανακαινίζομαι την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον μήνα Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 του Οκτώβριου, όπως αποφάσισε ο ΠΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6 δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23930 21 222.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
11: Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
26: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Ακούτε Μετρόπολης του 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θάνση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και θα φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 κοινό, το μήνυμα στο 54301, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάσετε ό,τι θα συζητάμε με τον Κωστή ή ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση και ατομικά υλικά των Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου και την πόλη απλά στα καταστήματά του, η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Με παιχνίδια για το Nations Link και την εθνική μας ομάδα να παίζει απόψε το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και με μία ακόμη ιδιορυθμία ενός προπονητή, δεν ξέρω αν την έχει στα υπόψη του ο Κωστής, του Τσάβη, μιλάω για τον προπονητή, τον ομοσπονδιακό του.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τι έχει.
0: Έχει ιδιορυθμία. Λέγαμε για τον Κλοπ, έλεγες για τον Ζιντάν.
1: Είπα για αυτούς τους δύο, για τον άλλον δεν είπα.
0: Ναι, δεν έμαθες ποια είναι η σχετικά ιδιορυθμία.
1: Για να ακούσουμε.
0: Ανακοινώνει την δεκαεξάδα μια μισή ώρα πριν τον αγώνα.
1: Πολύ καλό. Για να είναι όλοι,
0: για να είναι όλοι σε εγρήγορση.
1: Μπράβο.
0: Το αιτιολόγησε κιόλας. Για
1: σωστό.
0: Να μην εφησυχάζουν ότι δεν θα είναι.
1: Αυτό σωστό. Αυτό είναι καλό. Για τα άλλα είναι παλαβά.
0: Όχι. Είναι καινοτομίες, να το πω διαφορετικά. Πράγματα που δεν γινότανε πάντα.
1: Τι δεν γινότανε.
0: Το κάνανε πολύ αυτό με το μια μισή ώρα πριν τον αγώνα.
1: Δεν ξέρω, στη Β' και στη Γ' εθνική τι κάνανε.
0: Την βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο όμως.
1: Τώρα μα παίζω εγώ Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο πάω στο ξενοδοχείο.
0: Και σου πεις
1: και μου λέει εκτός. Δεν αφηγώ στα μπουζού και αξιεύω κρυφά.
0: Βέβαια.
1: Άσε με τώρα.
0: Δεν το συζητάω.
1: Αυτό λέει. Δεν πολύ σωστή η προσέγγιση του.
0: Επιμένεις στο Χ. Ή έχεις αλλάξει γνώμη.
1: Άσε να πάρει λίγο το TikTok.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Okay. Θα έχουμε κόλ τουλάχιστον.
1: Άσε λίγο. Ναι. Εσείς είστε στον Πετσό, εσείς έχετε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ ο Κουλιανός, τα παιδιά που είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα και το εννοώ, πείτε εσείς.
0: Είχαμε ένα γεγονός το οποίο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Μία ποδοσφαιρική φυσιογνωμία η οποία έχει γράψει τρομερά μεγάλη ιστορία στο ποδόσφαιρο φαίνεται να έχει ένα τέλος το οποίο δεν το αξίζει.
1: Πέθανε.
0: Όχι, ποδοσφαιρικό τέλος. Μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Προπονητής είναι ο κύριος Ζέζους.
1: Μα ο τρελός, ο κοντός, ναι.
0: Λοιπόν, και
1: νευρικός.
0: Δεν τον έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Καλά έκανε.
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα. Λοιπόν, και ο Ρονάλντο
1: θύμωσε.
0: Τα μάζεψε και λέει φεύγω.
1: Ωραία.
0: Τον παρακαλούσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Κακός.
0: Τον παρακαλούσε ο Ζέζους.
1: Κακός, κακός τον παρακαλούσε. Κακός.
0: Ο Ρονάλντο λέει
1: Τέλος. Το παρακαλούσαν, αλλά από μέσα τους ξέρεις τι λέγανε. Δεν παραφύγει.
0: Κλειτώσαν.
1: Να ησυχάσουμε πάλι. Οφελέ να πούμε.
0: Θελέ.
1: Εφελέ.
0: Κοίταξε, είναι το τέμ.
1: Ήτανε.
0: Είναι. Είναι.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Ήτανε.
0: Είναι. Είναι. Απλά συμφωνώ 1.000.000% μαζί σου ότι είναι τόσο καλή ομάδα η Εθνική Πορτογαλίας που είναι βαρύδιο.
1: Δηλαδή οικονόμησε ο εκάστοτε προπονητής στις πλάτες του Ρονάλντο και τώρα θα πρέπει ο Ρονάλντο να τον κουβαλήσει στις πλάτες του, πώς το λένε.
0: Δίκιο έχεις, ο Ζέζους.
1: Ο Ζέζους.
0: Γιατί το ότι χάνουν παίκτες οι οποίοι έχουν τρομερά μπορώ το λένε το με την Εθνική Πορτογαλίας. Και πρέπει να προσαρμόζει το σύστημα.
1: Όλοι οι παίκτες, η ομοσπονδία και τα λοιπά, ανακουφίστηκαν. Και φάνηκε ότι φταίει και αυτός και ότι δεν είναι και συμπαθής τώρα εκεί πέρα στον κόσμο, γιατί σου λέει δημιουργείς και προβλήματα.
0: Εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Όχι, δεν μου είναι καθόλου συμπαθής.
0: Εμένα μου είναι συμπαθής.
1: Γιατί να μου είναι συμπαθής. Γιατί ποιο λόγο να μου είναι συμπαθής.
0: Μου είναι συμπαθής γιατί...
1: Ο λόγος ποιος είναι.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα έχει καταφέρει κάτι το οποίο. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε.
1: Αυτό τι σημασία έχει.
0: Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχύλιζε. Δηλαδή, όταν λες Κωνσταντέλιας, λες μάγος. Όταν λες Χατζηπαναγίδης, λες μάγος. Όταν λες Μέση, λες μάγος.
1: Γιατί το βάζετε το Χατζηπαναγίδη ανάμεσα σε αυτούς.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Ναι.
0: Λέω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι. Δεν τους συγκρίνω.
1: Χατζηπαναγίδης πιο πάνω είναι.
0: Εννοείται. Από όλους. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο λες μάγος. Ρονάλντο, λες ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε όσο κανείς, δεν νομίζω ότι να υπάρχει.
1: Τελείωσε ο χρόνος του.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Πάει.
0: Συμφωνείς όμως ότι δούλεψε όσο κανείς.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα πετύχει αυτά.
1: Ναι, αλλά τελείωσε.
0: Από την τελειομανία του, την εργασιομανία του και όλα τα υπόλοιπα, έπιασε τα βάρη.
1: Δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο.
0: Ναι. Τον αδικεί, ίσως τον αδικεί τον εαυτό του. Ένα τέτοιο φινάλε. Θα μπορούσε να είναι πιο...
1: Τον αδικεί.
0: Και τον ίδιο. Μπορεί να αδικεί ο ίδιος.
1: Είναι μπελάς που ξεφορτώθηκε.
0: Συμφωνούν όλοι μαζί σου. Οι μπελάς που ξεφορτώθηκαν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι.
0: Γιατί
1: οι άλλοι παίκτες δεν νομίζω να θύμωσαν που έφυγε ο Ρονάλντο. Και η ομοσπονδία
0: ακόμη και αυτοί που τον συμπαθούν και τον αγαπάνε.
1: Εντάξει.
0: Όταν πρέπει να παίζει για ένα παίκτη όπως και δίποτε, κάπου είναι πρόβλημα. Ειδικά για μια ομάδα όπου το ταλέντο ξεχυλίζει και μπορεί να κάνει πολλά
1: δεν
0: πράγματα.
1: Δεν μπορείς κύριε πια. Ούτε ταχύτητα σου έμεινε, ούτε έκρηξη σου έμεινε, ούτε,
0: δεν έχεις αυτή που είχες.
1: Ούτε άλμα σου έμεινε, τίποτα.
0: Εντάξει, αν έπαιζε στην Ελλάδα θα βάζε 25 γκολ και πλάκα.
1: Πού θα τα βάζε.
0: Αν έπαιζε στο Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, 25 γκολ και πλάκα θα βάζε.
1: Με ποιους στόπερ θα έπαιζε αντίπαλος.
0: Με αυτούς που έχουν ελληνικές ομάδες.
1: Ποιους έχουν δηλαδή.
0: Τι είναι ποιους έχουν. Αυτούς που έχουν.
1: Με του Ηρακλή θα έβαζε, ναι, εντάξει.
0: Καλά, εσύ ποιο θα έβαζε.
1: Με τη ΣΑΕΚ πώς θα έβαζε.
0: Με τη ΣΑΕΚ.
1: Ναι. Θα έκανε σέντρα δηλαδή να πηδήξει ο Ρέλβας με αυτό. Πώς θα πηδούσε.
0: Γιατί μόνο το κεφάλι δουλεύει.
1: Παράδειγμα. Ποιο θα τρίπλερ.
0: Πόδια δεν έχει.
1: Ποιο θα τρίπλερ.
0: Πέναλτι δεν έχει θέλει.
1: Πέναλτι και εγώ εκτελώ.
0: Φάουλ καλά δεν έχει θέλει.
1: Άσε με ρε κόκκινε τώρα με το γέρο άσε με.
0: Να συγκρίνεις τον εαυτό.
1: Πιάνεις κουβέντα τώρα 2 και 4 για τον Ρονάλντο, ο οποίος τελείωσε τώρα. Ποιο... Να υπήρχαν διφορούμενες απόψεις να κάνουμε κουβέντα, αφού όλοι συμφωνούμε.
0: Δεν με λες.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να το. Αν υπάρχει ένας που διαφωνεί.
0: Είσαι και influencer.
1: Πώς?
0: Είσαι και influencer.
1: Στην κάτω τούμπα δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος influencer.
0: Γι' αυτό λέω. Είσαι και influencer.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Τι είσαι.
1: Εργάτης.
0: Είσαι μια cult φυσιογνωμία.
1: Είμαι εργάτης.
0: Η οποία εκμεταλλεύεται και τα μέσα.
1: Τι cult.
0: Γιατί ο τρόπος που
1: εκφράζεις δηλαδή.
0: Για τον καθένα είμαι ό,τι θέλει.
1: Ωραία.
0: Γιατί λέω, ο τρόπος έκφρασής σου δεν συνάδει με πάρα πολλών. Δεν είσαι.
1: Το αγοραστικό κοινό το δικό μας είναι τρεις και ο Κούκος τώρα. Τι ο influencer.
0: Ποιος διαφωνεί. Ναι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φίλε για κάθε ανάρτηση παίρνει κάτι νούμερα ασύλληπτα. Δηλαδή.
1: Και τι να κάνω τώρα να κλαίω εγώ που δεν έχω το influencer του Ρονάλντο.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι μου το λες αυτό. Ό,τι τι.
0: Εσύ κάνεις το δικό σου αγώνα. Ο καθένας κάνει το δικό του.
1: Εγώ είμαι εργάτης, δεν είμαι Ρονάλντο.
0: Φυσικά.
1: Βγάζω εκατομμύρια. Είμαι συγκρίσιμο με τον άλλον.
0: Δεν σε συγκρίνω. Λέω απλά ότι ο άνθρωπος έχει ένα άδοξο φινάλε. Θα μπορούσε να έχει και πολύ καλύτερο.
1: Καλά έπαθε. Το λυπηθώ τώρα τον Ρονάλντο.
0: Αν είχατε προσωπική επικοινωνία, τι θα το συμβουλεύεσαι.
1: εκτίθεσαι ηλίθιε, σταμάτα.
0: Πες ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
1: Σταμάτα το έργο, βλάκα. Ομάδα. Αν ήταν φίλος μου, ηλίθιε θα τον έβριζα. Εκτίθεσαι και χαλάς και την εικόνα σου.
0: Χαλάει και την εικόνα.
1: Βέβαια χαλάς την εικόνα σου. Κάθεσαι στον πάγκο, κλωτσάς, κάθεσαι. Τι άδελα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι όσοι παίκτες δεν παίζουν. Έβλεπα προχθές το Βέλγιο με την Γαλλία. Ο Λουκάκου δεν αντέδρασε, αλλά χαλάστηκε. Δεν πήγε. Φαινόταν στο πρόσωπό του.
1: Τι σύστημα παίζει.
0: Φαν Μπόμελ. Με το Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο δεν παίζει. Τι σύστημα παίζει.
0: Δεν θυμάμαι το σύστημα που έπαιζε, αλλά είχε ανάγκη ανεμφόρ. Από στιγμή που έμεινε.
1: Παίζει 3-5-2 το Βέλγιο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Παίζει 4-3-3 το Βέλγιο.
0: Βλακία.
1: Εντάξει, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουν εκατομμύρια, είναι σωμένοι. Στις δουλειές διώχνει τον κόσμο
0: και άλλος. Ο Λουκάκου 34-35.
1: Άσε με ρε με το αυτό το σωματότυπο Λουκάκου. Σαν υλοτόμος είναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπορείς αυτή την ηλικία.
0: Μπράβο, ένα κορμί τέτοιο. Συμφωνούμε.
1: Ο άλλος που είναι πιο αδύνατος ο Ρονάλντο τράβηξε 5 χρόνια
0: παραπάνω. Και γυμναστές ύπνων και 1002.
1: Γυμναστή ύπνο τώρα. Είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Να έχω γυμναστή ύπνο ρε.
0: Άμα έχει τα λεφτά γιατί όχι.
1: Ρε έχεις τρελαθεί ρε.
0: Το επιλείψιμο ποιο είναι.
1: Ότι δεν είσαι normal.
0: Από το να πηγαίνει.
1: Να πάω πληρώσω γυμναστή ύπνο ρε κόκκινε. Είναι normal αυτό το πράγμα να πω.
0: Από το να χρησιμοποιεί άλλες ουσίες για να παίζει μπάλα καλύτερα.
1: Τι ουσίες να χρησιμοποιείς δηλαδή.
0: Οτιδήποτε.
1: Και αν έπαιρνε εκεί τι έγινε. Πέθανε κανένας μήπως.
0: Πλάκα μου κάνεις. Απ' την τόπα πιστεύεις ότι δεν έχει πάθει ζημιά.
1: Ποιος έπαθε ρε.
0: Κανένας αθλητής.
1: Εκατομμύρια αθλητές κάθε χρόνο παίρνουν τόπα. Ναι. Έχεις δει κανένα πεθαίνει, να πεθάνει ένας. Να πεθάνουν δύο. Τρεις θα σου πω εγώ. Δηλαδή τόσοι ποδοσφαιριστές, τόσοι. Πέπαθε κανένας τίποτα. Τόσοι ποδοσφαιριστές, τόσοι αθλητές του Στίβου, τόσοι παλαιστές, τόσοι kickboxer, τόσοι χιλιάδες, εκατομμύρια. Πέθανε κανένας.
0: Ρωτάς τι προβλήματα υγείας έχουν.
1: Τι με νοιάζει, γιατί εμείς που δεν παίρνουμε δεν έχουμε προβλήματα υγείας.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Τι μας λες τώρα, έχει λέει προβλήματα υγείας.
0: Άλλο να προκαλείς την τύχη σου.
1: Πέθανε κανένας, ρε.
0: Φυσικά.
1: Ποιος, ένας, δύο, τρεις, πέντε. Μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο που παίρνουν τόπα. Στα γυμναστήρια παίρνουν τόπα, εγώ τους βλέπω. Κάνουν βάρη και γίνονται σαν κούρκι.
0: Δεν
1: πέθανε κανένας. Εγώ τους βλέπω μια γαρά.
0: Δεν στεναχωριές που βλέπουν να παίρνουν. Δεν δουλεύει τίποτα. Άμα μόνο και μόνο για να φουσκώσουν.
1: Και τι έγινε. Άμα αυτός γουστάρει να φουσκώσει και μετά να πάει να κάνει σεξ για να μην μπορεί, πρόβλημά του είναι. Εμένα μου έτσι έξω από το γυμναστήριο.
0: Πήγε να κάνει σεξ και δεν μπορούσε.
1: Όχι, εγώ άλλο δεν μπορούσε. Που είχε γίνει σαν κούρκο. Και ανιψιό, φίλη σου. Μια από τις πολλές γριές που έχει φίλες είναι και ανιψιό. Δεν μπορώ να κάνω σεξ. 35 χρονών, τέρας. Δουλεύει boarding car κάπου, φυλάει κάποιον κτλ.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Γιατί κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Άσε να παραχωρείς τη θέση του σε κανέναν άλλον. Τι κρίμα. Άσε παγκακάς που μπορεί. Γιατί κρίμα.
0: Τι παίρνεις.
1: Αυτός θέλει να φουσκώσει, να γίνει τέρας με τη γυμναστική που κάνουμε εμείς δηλαδή, ό, κάνει και αυτός το ίδιο, να γίνει τέρας.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορεί να κάνει σεξ. Γιατί κρίμα είναι.
0: Γιατί ίσως δεν του είχαν πει ή δεν συνειδητοποίησε ότι ό,τι κάνουμε έχει κάποιες επιπτώσεις.
1: Καλά, μην μεγάλος ενήλικας είναι.
0: Δεν υπάρχει. Okay.
1: Μου λέει δεν μπορώ να κάνω. Λέει, αυτό μπορώ. Λέω μπορείς. Λέει πώς. Απ' την άλλη τη μεριά. Λέει έτσι μπορώ. Άρα λέω μπορείς να κάνεις σεξ. Ο τρόπος που δεν μπορείς διαφέρει.
0: Το έχεις δοκιμάσει.
1: Είπα εγώ. Εάν δεν μπορούσα κόκκινη και εγώ δεν ξέρω τι θα δοκίμαζα. Μα δοκίμαζα κάτι κι εγώ άλλο.
0: Δεν μπορεί να κατηγορήσει κόσμο.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν.
0: Πέρα από το καλά.
1: Ούτε κλαίω κανέναν, ούτε είμαι και τόσο φιλάνθρωπος για να σου πω την αλήθεια που θα στεναχωρεθώ. Για αν πεθάνει και κανένας από ντόπινγκ και τέτοια, δεν θα στεναχωρεθώ. Γενικά δεν στεναχωριέμαι τελευταία. Χαίρομαι.
0: Θα έχει φιλοσοφίσει διαφορετικά.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καλά έκανε.
1: Έχει κάτι άλλο.
0: Επί του παρόντος όχι.
1: Όχι.
0: Κινδυνεύει, λέει, με εξάμεινο αποκλεισμό. Τελευταία βγήκε αυτό.
1: Από ποιον κινδυνεύει?
0: Από την Πορτογαλική Ομοσπονδία. Σιγά τώρα. Νομίζω ότι δεν συγκινεί το ίδιο.
1: Έχει 3 εκατομμύρια. Όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, θα πάθει κατάθλιψη.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Τον θεωρώ πολύ ευφυή. Κάτι θα κάνει.
1: Θα πάθει κατάθλιψη. Νομίζω... Όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Ο Μπέκαμ.
1: Ποιος?
0: Ο David Beckham.
1: Ναι.
0: Το βλέπει να έχει κατάθλιψη.
1: Γιατί είχε τέτοια ταλκά για την μπάλα ο Μπέκαμ.
0: Ο Μπέκαμ έχει μια γυναίκα δαίμονα.
1: Ναι.
0: Η οποία τον πατρονάρει όπως πρέπει και τον πουλά, θα τον πουλάει μέχρι τα βαθιά του γεραμάτου.
1: Δαίμονα. Κακός άνθρωπος είναι η γυναίκα του.
0: Γιατί?
1: Γιατί ρε Κόκκινε, άνθρωπος που δεν τα πάει καλά με τα παιδιά του είναι κακός άνθρωπος. Γι' αυτό. Γιατί η γυναίκα του.
0: Για το σκηνικό με την ύφη.
1: Ναι, είναι κακός άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει πεθερά που να μην γκρινιάξει για την ύφη. Δυστυχώς.
1: Δεν σου μιλάω για την ύφη της, ρε Κόκκινε. Η ύφη της είναι ξένο πράγμα. Δεν μιλάει με το γιο της. Ο Μπέκαμ, ο γιος, μισεί τους γονείς του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και άμα δεν ξέρεις, κάνω εδώ πέρα εγώ. Δεν ξέρεις.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα που θα ξεφύγουν
1: και όλα. Ξέρει. Να διαβάζεις, να ξέρεις. Δουλειά σου.
0: Ρε φίλε, δεν σου ξεφύγει.
1: Ρε φίλε, όταν πιάνεις κουβέντα για τον Μπέκαμ και τη γυναίκα του, πρέπει να ξέρεις το έργο όλο.
0: Αυτό το ήξερα, όχι.
1: Τότε τι πιάνεις κουβέντα.
0: Θα το κλείσουμε.
1: Για τους άλλους που κουτσομπολεύεις εδώ, τους κοινούς συνειδητούς, τα ξέρεις όλα.
0: Ποιον κουτσομπολεύω?
1: Όλους.
0: Τη δικιά σου δουλειά την παρουσιάζει για δικιά μου.
1: Βρετελείωνε τώρα.
0: Άλλο για να αγαπιόμαστε.
1: Ο Μπέκαμ και η γυναίκα του Μπέκαμ, τον πατρονάρι. Συγκρίνεις τον Μπέκαμ με τον άλλον, ο οποίος είναι ψυχοπαθής. Ο Μπέκαμ άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει.
0: Λες εσύ τον Μπέκαμ ψυχοπαθή.
1: Όχι, τον Ρονάλντο λέω ψυχοπαθή. Τον Μπέκαμ δεν το λέω ψυχοπαθή. Έχεις μπερδέψει.
0: Τον Ρονάλντο. Εσύ. Λες τον Ρονάλντο ψυχοπαθή.
1: Δεν είναι ψυχοπαθής ένας 41 χρονών.
0: Φέρτε τον Ζουλομανδία.
1: Δεν είναι ψυχοπαθής ένας 41 χρονών που δεν το βάζει ο προπονητής και τρελαίνεται και κλωτσάει τις πόρτες. Δεν είναι τρελός. Τι δεν είναι ψυχοπαθής.
0: Ωραίος τρελός.
1: Όχι, κακός τρελός είναι, γιατί η κακία του φαίνεται από την περίοδο που έκανε και το Σάντος εκείνη την.
0: Τι έκανε?
1: Δεν τον είδες τι τον έκανε το Σάντος? Που πήγε από πίσω και τον κουνούσε να τον ρίξει κάτω.
0: Σαν βοηθός προπονητή τους. Όταν απευλήθηκε.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Τι?
1: Ασέβεια είναι αυτό. Να πας από τον προπονητή.
0: Υπερβάλλεις.
1: Εγώ
0: υπερβάλλω. Για εκείνο ειδικά υπερβάλλεις.
1: Ρε Κόκκινε, η μπάλα έχει κανόνες.
0: Τι δίφωνο.
1: Έχει συμπεριφορές. Είναι ψυχοπαθής. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αντέξει ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο και τι θα κάνει μετά, έχει πρόβλημα. Και εγώ σου το λέω. Ο Ρονάλντο όταν σταματήσει την μπάλα θα το ρίξει στα φάρμακα, να το ξέρεις.
0: Πολύ πιθανό. Πάμε σε διάλειμμα και
1: βλέπουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
4: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
4: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
1: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
11: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το injection service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Lease Access.
19: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινήλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Της Κακομήρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδερφών 109 και Μαρκ Πότσορ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να κάνετε χρήση 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Καλησπέρα από Ανατολική Μεσόγειο. Φέρτε το Λίγκρι στην εκπομπή να σπάσει το κοντέρ.
1: Αύριο το πρωί θέλω Λίγκρι εδώ. 9 με 12 το κανόνισε ο Μαξιμιλιανός.
0: Το ίδιο.
1: Ορίστε.
0: Και λέει, κατέβω στο λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο. Το ίδιο θα κάνει λέει και ο Ράπ στα 98. Θα έρθει και στο σταθμό με τον καφέ στο πλαστικό. Θα λέει το κλασικό. Ξέρετε ποιο είμαι εγώ. Θα σα μάθω εγώ τα γράμματα γιατί εσεί δεν ξέρετε μπάλα. Μόλι έκανα 3,5 ώρε εξέξ και τα λοιπά. Αυτά που κοροϊδεύει στο Ρονάλντο θα τα κάνει σε 40 χρόνια.
1: Μη στεναχωριέσαι. Θα προλάβω να με πετάξω με τις κλωτσιές πριν γίνω σαν το Ρονάλντο.
0: Δεν το ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Γρηγόρη, μη θέλεις τόσο εύκολο το ελληνικό πρωτάθλημα για τους επιθετικούς. Μη το υποτιμάς. Έτσι εύκολα θα έρχονταν να έβαζε 25 γκολ.
1: Και ο Μπερμπάτοφ ήρθε να βάλει. Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάει στην Γερμανία με τη λογική σου ή στην Ολλανδία, θα βάλει 40. Το γερμανικό και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι περισσότερο εύκολο στο γκολ.
1: Αν μπορούσε να βάλει 30 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα και 20 στο ελληνικό, θα έπαιζε και στην Εθνική Πρωτογαλία. Αυτό σου απαντάω εγώ.
0: Γρηγόρη, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Τον σήκωσε ο Ζέζου για ζέσταμα και τον άφησε να κάνει ζέσταμα για 35 λεπτά και τον έβαλε. Είναι ο Ρονάλντο και όχι ένα 17 χρόνων ταλέντο στην πρώτη του κλίση στην Εθνική.
1: Με τον τρόπο του του δείξανε.
0: Αν γινόταν στην Ελλάδα με κάποιον θρύο, τι θα έλεγαν για τον προπονητή. Είδε τον παίρνει καθόλου
1: έκανε,
0: στην αποστολή.
1: Ό,τι έκανε ο Αλέφαντος στο μαύρο.
0: Ή τον αφήνει στον πάγκο.
1: Ναι. Αυτό που έκανε ο Αλέφαντος στο μαύρο.
0: Λάθος είναι.
1: Ποιο είναι λάθος.
0: Εφόσον το λέει έτσι ο Φίλιππος, επειδή τότε είδε το παιχνίδι, ναι. Εφόσον το σήκωσε για ζέσταμα, είναι λάθος.
1: Για να το σηκώσει για ζέσταμα και να τον κάνει το σοβέ αυτό, σημαίνει ότι ο Ρονάλντο έχει επερεύει τα εσκεμμένα. Έχει τρελαθεί. Δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Δεν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Ο Ζεσούς έχει καλύψει τα νότα του με την ομοσπονδία και με τους παίκτες τους άλλους. Δεν πήγε έτσι να το κάνει. Δεν πήγε έτσι να το κάνει.
0: Εδώ μου ήρθε και μια φωτογραφία που λέει ότι είναι Δανία.
1: Ο Ζεσούς, το πιο πιθανό, είναι να μάζεσε τους παίκτες έναν έναν.
0: Να
1: τους είπε, παιδιά, αυτό το θέμα έχουμε, τι θα γίνει, αφήστε το σε μένα. Είστε εντάξει, ναι. Πήγε στον πρόεδρο της ομοσπονδίας.
0: Ο πρόεδρος όμως παιδιά.
1: Ο Μπούζος άμα είναι να φάει κανένα παιδό, δεν το ρωτάει το αφεντικό απάνω. Μόνο
0: το λογικό αυτό.
1: Και αυτό έκανε και ο Ζεσούς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα ρωτήσω τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Πώς θα γίνει. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Πώς θα πάω να πλακωθώ με τον Ρονάλντο άμα δεν έχω καλύψει τον πισινό μου. Τι θα γίνω, αλέφαντος. Αυτή είναι η τρέλα.
0: Υπάρχει φωτογραφία που τον δείχνει να έχει πάει στη Δανία.
1: Ποιο πήγε στη Δανία.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Να κάνει τι στη Δανία.
0: Εκεί παίζει. Δανία-Πορτογαλία παίζει.
1: Ωραία.
0: Λες να γίνει κάτι.
1: Μπορεί να θέλει να βγει.
0: Για να μην τιμωρηθεί.
1: Ρε κόκκινε. Τελείωσε ο άνθρωπος.
0: Έξυπνο θα ήταν.
1: Τώρα πώς θα γίνει.
0: Αν το κάνει για να μην τιμωρηθεί, έξυπνο.
1: Τι να το κάνει. Και άμα δεν τιμωρηθεί. Και άμα δεν τιμωρηθεί, τι θα γίνει. Θα το βάλουν να παίξει να πούμε.
0: Ρε φίλε, είναι λίγο να ρίξει τον εγωισμό του και να πάει.
1: Ποιο δεν θα ρίξει εγωισμό, ρε, στα 41 Ρονάλντο.
0: Ο
1: Ρονάλντο θέλει 200 ηλεκτροσόκ για να συνέλθει. Τι μου λες τώρα. Είναι. Τι ζώδιο είναι ο Ρονάλντο.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε αυτό το ξέρεις. Μπες δες τι μέρα γεννήθηκε. Δεν έχω ιδέα. Το ένα δεν ξέρω το άλλο. Τα ξέρει όλα το μεταξύ, αλλά δεν ξέρει. Τέλος πάντων, για πες. Ποδοσφαιριστής. Σου πω εγώ το ζώδιο του τι είναι. Τι παλιό χαρακτήρα μπορεί να είναι.
0: 5 του Φλεβάρι είναι.
1: Υδροχόος είναι. Παλιό χαρακτήρα.
0: Σαν και εσένα.
1: Ναι. Εκδικητικό.
0: Κοίταξε ηρωνία τώρα.
1: Ήξερα τι ήταν.
0: Το ήξερα. Άσε αλήθεια.
1: Ήξερα τι ήταν. Σε κανένα παιχνίδι τώρα. Ήξερα τι ήταν.
0: Άσε αλήθεια.
1: Ξέρω τι ήταν.
0: Λοιπόν. Ασχολείσαι με αυτά, ρε.

0: Πότε είναι αυτή?
1: Μάρτιο.
0: Άλλο.
1: Οι εγώκεροι. Γενάρη, τέλη Δεκεμβρίου. Καλοί άνθρωποι. Δεν πειράζουν τον κόσμο. Έχει.
0: Η Κρήτη είναι.
1: Κοπρόσχυλα.
0: Η Ταύρη.
1: Η Ταύρη είναι ο Θεός να σε φυλάει.
0: Για μένα το λεστό.
1: Πάμε ρε κόκκινε, πάμε. Τελείωνα με τα ζώδια. Άμα θες σου κάνω εκπομπή, είχα και μία εδώ πέρα. Λέει δουλειά θέλω, δουλειά θέλω. Ωραία. Έλα λέω στη, δεν θα πω ποια είναι, είναι γνωστή. Δουλειά να κάνω, έξτρα να κάνω. Ωραία. Τι δουλειά ξέρεις να κάνεις? Ξέρεις αυτό αγγλικά, γαλλικά? Όχι. Αυτό πωλήσεις να κάνεις? Όχι. Influencer ξέρεις? Αυτό Το καφέ το ξέρεις να το λες? Ωραία. Θα έρθεις στο κανάλι μου, θα κάνουμε ένα κόλπο με το αυτό και θα λες το καφέ. Ένα λέει επειδή έχω μια κόρη να πούμε και μη με πει τίποτα η κόρη μου. Άμα έχεις κόρη λέω, πάλι σε κάνα σπίτι
0: να κρατάς
1: κανένα γέρο. Τα σεντόνια να πλένεις και τα λοιπά, άμα θες να μην ακούγεσαι και να μην φαίνεσαι. Άμα θες να τσαλακωθείς και να οικονομήσεις, τσαλακώνες. Άμα έχω κόρη, άμα έχω γιο, και τι θα πει η κόρη μου και τι θα πει εγώ που θα λέω τον καφέ. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ασχολήθηκε καθόλου με τα παραλυπόμενα της πτήσης με τον τρολό ο οποίος πήγε να ρίξει το αεροπλάνο?
1: Γιατί μιλάς έτσι, μαλθακά?
0: Μαλθακά?
1: Ναι, ποιο τρολό και ποιο τρολό λες?
0: Μαχαίρωσε τον που πειράθηκε να ρίξει το αεροπλάνο. Τρελός ήταν.
1: Τρελός ήταν, τρελός. Τι τρελή αυτή που τον έχω και οδηγάει. Δεν είναι αυτός τρελός?
0: Ο πιλότος μια χαρά ήταν. Αυτός πήγε να τον φάει, δεν ήταν?
1: Ο πιλότος ήταν και αυτός.
0: Ναι. Λεπτομέρειες έχεις μάθει?
1: Για πες μου να μάθω. Του φέγε την κόμενο ο άλλος?
0: Όχι ρε.
1: Αλλά γιατί?
0: Ποιος πιλοτάρει στο αεροπλάνο αφού και κατάβρεκε τον αφόπλησε τον τρελό?
1: Άλλος αεροπόρος.
0: Όχι.
1: Ποιος?
0: Ένας υδραυλικός.
1: Κάνε σαν τον τρέγεθε, ήταν δυνατό. Πώς τον αφόπλησε?
0: Τον έκανε κεφαλοκλείδωμα.
1: Άμα κλείσει την πόρτα, ο άλλο είναι κλειδωμένο, δεν μπορεί να μπει μέσα.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, ρε φίλε.
1: Δεν μπαίνει μέσα με τίποτα.
0: Θα τα μάθουμε αυτά. Yeah. Θα τα μάθουμε στην πορεία πώς έγινε. Το θέμα μου ποιο είναι. Πώς είναι. Το ρωτήσανε και πώς πιλωτάρε το αεροπλάνο. Έβλεπα, λέει, συνέχεια το Mayday.
1: Το Mayday.
0: Ξέρει τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό?
1: Ποιο?
0: Κάτσε, ρε φίλε. Αεροπλάνο δεν είναι αυτοκίνητο.
1: Ο άλλο μαθαίνει πολεμικέ τέχνε από βίντεο, ρε. Σοβαρά μιλά.
0: Τώρα είσαι σοβαρό.
1: Και άμα έρθει η ώρα να μαλώσει, δεν ξέρω, πάει τα τέσσερα.
0: Δηλαδή τώρα, εδώ τώρα, έδωσε καλό Θεούλη η τύχη, πες το ό,τι θέλεις και κατάφερε και το προσγείο στο αεροπλάνο. Δηλαδή, τώρα μπορεί να ξεθαρέψουν οι μερικοί επειδή βλέπουν τη συγκεκριμένη εκπομπή για να θέλουν να πιλωτάρουν το αεροπλάνο. Δεν θέλει πολύ.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να πιλωτάρω αεροπλάνο. Τα μάξι το πιλωτάρω μια χαρά πάντως.
0: Αυτό λες εσύ.
1: Αυτό λέει η ιστορία.
0: Η ιστορία. Το καλός, πώς είναι ο καλός οδηγός, δηλαδή?
1: Πάρα πολύ προσεκτικός στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Ευγενικός και συμπαίκτης με τον αντίπαλο οδηγό, τον άλλο οδηγό, όχι αντίπαλος.
0: Mm-hmm.
1: Προσέχεις παιδιά, γυναίκες, δεν πίνεις. Καθρέφτες είναι καθαροί, το αμάξι καθαρό να βλέπεις.
0: Ωραία.
1: Όλα αυτά. Και όταν βγεις εθνική οδό, το καμιτσικώνεις και γουστάρεις. Εγώ είμαι δύο ειδών οδηγοί. Ο ένας της πόλης και ο άλλος έξω από την πόλη. Έξω από την πόλη είμαι φίτι μπάλτι.
0: Είσαι δίδυμος δηλαδή στην οδήγηση.
1: Είμαι φίτι μπάλτι. Μέσα εδώ είμαι κυρία.
0: Διπρόσωπος.
1: Είμαι πολύ προσεκτικός μέσα στην πόλη.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί έχει παιδιά, ζωάκια, αυτά.
0: Τώρα μιλάμε για οδηγούς.
1: Ναι.
0: Το επεισόδιο που έγινε στην πρώην Λαγκαδά, το έμαθες?
1: Πρώην Λαγκαδά.
0: Ναι. Μίκη Θοδωράκη λέγεται.
1: Τον άλλαξα. Επειδή ο Θοδωράκης έγινε δεξιός, το.
0: Λέω πρώην Λαγκαδά γιατί αν πω Μίκη Θοδωράκη περισσότερο δεν το ξέρουν.
1: Λαγκαδά την ξέρουμε τώρα, Μίκη Θοδωράκη.
0: Και αυτό λέω. Το επεισόδιο το έμαθες με κάποιον influencer που λέει ότι κάποιοι ασφαλίτες.
1: Α, με τη μύτη στο, με το χαλκά,
0: ναι,
1: στη μύτη.
0: Με το χαλκά στη μύτη.
1: Κάτι θα έκανε, θα έχουν δίκιο οι ασφαλίτες. Είμαι σίγουρος ότι δίκιο έχουν οι ασφαλίτες. 100%.
0: Δεν είναι περίεργο να πάνε να του πάρουν τα τζάμια?
1: Ποιος ασφαλίτης δεν θα πάει μου σπάσει τα τζάμια μα δεν κάνω?
0: Μέρα μεσημέρι.
1: Μέρα μεσημέρι, τώρα σοβαρά μιλάς?
0: Παράξενο μου φαίνεται.
1: Άμα ήταν τα σπάνα και τα άλλα τα τζάμια.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
1: Τον είδα στη φάτσα τον influencer και με τη μύτη με το χαλκά. Και λέει με κάνανε οι αστυνομικοί και χωρίς να ξέρω τίποτα έδωσα δίκιο στους αστυνομικούς.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Δεν ξέρω τι
0: λέω. Τον έχεις δει σε άλλο βιντεάκι?
1: Όχι, τον είδα σε αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, εγώ τον έδωσα σε κάποια βιντεάκια. Συνήθως κάνει. Challenge, τα λέτε αυτά με φαγητά. Τέτοια πράγματα κάνει. Και δεν μου είχε δώσει την εντύπωση κάποιο περίεργο.
1: Για να πάει με ένα

0: μεσημέρι ο άλλος και να μου σπάσει το τζάμι, να είναι αστυνομικός, κάτι έχω κάνει. Ή κάτι έχω στα μάξια μου, ή κάτι έχω κάνει, κάτι που είναι πολύ παραβατικό. Άμα ήταν θα μας φάγανε τα μάξια, οι μπάτσοι να πούμε μέρα μεσημέρι.
1: Και αυτό μοιάζει πολύ ακραίο. Μέρα μεσημέρι τώρα.
0: Και ξέρεις πώς είναι οι αστυνομικοί. Δεν πολύ επεμβαίνουν.
1: Αφήνουν να γίνουν.
0: Αφήνουν, ναι, είναι χαλαροί εδώ στην Αμερική. Με το που το είδες, έχει τελειώσει. Και... Οι κομμουνιστές δεν έχει να διαδηλώσουν να το κάνουν ήρωα το θύμα, γιατί. Ναι. Οπότε ας την κουβέντα να κυλήσει, να πούμε. Εγώ μόλις τον είδα στη φάτσα, λέω κάτι θα έχει γίνει εκεί πέρα. Χωρίς να ξέρω, έτσι. Δεν μπορεί ο αστυνομικός. Ζητάδες ήταν, τι ήταν. Τι ήταν αυτοί που το νόρμηξαν.
1: Ασφαλίτες.
0: Ασφαλίτες. Και ασφαλίτης κιόλας.
1: Ναι.
0: Άσε, θα μας πει.
1: Θα αποφανθεί.
0: Θα αποφανθεί, ναι. Αλλά δεν πάει κανένας ασφαλίτης μέρα μεσημέρι να σου πέσει. Αν δεν έχεις κάνει καμιά χοντράδα, να πούμε. Εγώ αυτό ξέρω. Εσύ ξέρεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Γρηγορίου, πώς τον βλέπουμε τον Τσάβη.
0: Ο Γρηγορίου Νταμάρη είναι από μένα. Ο Τσάβη με ποιο να μοιάζει, το είπα και το πρωί. Ρε. Το Σάκη ρε, που έχει τα μπαμπάτσικα να πούμε. Δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο.
1: Σε ποιο νέο.
0: Σε ποιο νέο, ναι.
1: Έχει σπάσει λίγο ο Σάκης.
0: 58 είναι ο Σάκης, έμφραγμα. Είπατε εγχείρηση.
1: Έχει σπάσει. Εντάξει.
0: Τι έσπασε, εδώ σπάνε άλλοι που δεν. Ναι, ο Γρηγορίου.
1: Και με κουλιά βγήκε φωτογραφία.
0: Ποιο.
1: Ο Τσάβη.
0: Ο κουκουλιά δεν φοβάται να βγει φωτογραφία με τον Τσάβη. Με εμά φοβάται να βγει φωτογραφία, με τον Μπούνι Αργενή τίποτα.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι χέστη γι' αυτό. Γιατί. Με ρωτά και σε απαντάω. Μη με ρωτά, μη σε απαντάω. Γιατί.
1: Μπάσκετ, δεν σα.
0: Άμα φύγει από τον Άρη κάποια στιγμή ο κουκουλιά, κάθε μέρα θα θέλαμε να βγαίνουμε παρέα. Τώρα που είναι εκεί, φοβάται. Μη μας δουν μαζί.
1: Δεν σηκώνει τηλέφωνο.
0: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, μη μας δουν μαζί. Και που είναι αυτοί εδώ μιλάνε, ξέρω.
1: Εγώ πάντως τον πήρα, το σηκώσει.
0: Είσαι ρε κόκκινη, είσαι ακίνδυνος. Δεν έχεις.
1: Ακίνδυνο.
0: Είσαι καλός άνθρωπος.
1: Είσαι κακός άνθρωπος.
0: Με μένα σου λέει μην μπλέξει τίποτα και τα λέει. Φοβάται. Θυμιά δεν κάνει άσχημα. Εγώ το δικαιολογώ. Ξέρεις ποιος γελάει με αυτή την ιστορία.
1: Καρπίδες.
0: Ο Πριώνας.
1: Ζάκης.
0: Ναι. Είναι εδώ κουκουλιάζει στο ξενοδοχείο. Λέω με γυναίκα, άλλη με τη δικιά του. Λέει, δεν θα σου πω. Λοιπόν. στο Τόσκα πάνω να πούμε.
1: Θα πάμε αύριο.
0: Ναι, θα πάμε. Αύριο βράδυ, ναι. Και...
1: Ο Σάκης αύριο θα έρθει.
0: Ναι, ναι. Και μου λέει, πες του θα έρθω κι εγώ. Όχι, λέει, μην έρθεις, λέει, και φοβάται μη σας δουν μαζί. Σας βγάλει κάτι και μια φωτογραφία, γίνει κανένα σκηνικό και βρει τον πελάτο. Ενώ με τον Τσάβη βγήκε ο κουκουλιάς, ο Τσάβη ακίνδυνος.
1: Τον έδωσε στο δεκάρι.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Με τη γυναίκα του ή άλλη.
0: Πάντα ρωτάς έτσι για τους φίλους, να τους έχεις.
1: Καταρχήν, όλοι οι ξενοδόχοι είναι εχέμηθοι.
0: Δεν είναι όλοι οι ξενοδόχοι εχέμηθοι. Ούτε οι ψυχολόγοι εχέμηθοι, ούτε οι παπάδες όλοι εχέμηθοι. Έχει και εχέμηθους, έχει και μη
1: εχέμηθοι. Α, ναι, έτσι που το έλεγες να το πω.
0: Εμένα που πιάσει και πιάζαμε κουβέντα. Εγώ στους φίλους μου και στον κύκλο μου είμαι εχέμηθος. Μην κοιτάς τη δουλειά που κάνω, όπως το λένε,
1: φορά πάνω. Δίνεις όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και εδώ δεν είναι δουλειά. Σε φίλους, σε κοντινούς και τα λοιπά, είμαι πιο λίρα 100 και το λένε και οι ίδιοι. Και λέει είναι ο Ραυτόπουλος, αλλού είναι έτσι, αλλού είναι αλλιώς. Γιατί να είμαι εχέμηθος με τη Βουλγαράκη, τη Βούλγαρη ή τους, πώς τους λένε, τους διασύμους και τα λοιπά. Εμείς κάνουμε δουλειά για τους διασύμους. Οι άλλοι δικοί μας είναι, δεν τους δίνουμε τους δικούς μας. Έτσι είναι κόκκινε. Έτσι πες τον κουκουλιά.
1: Εγώ να το πω, αλλά δεν απαντήσει εσένα.
0: Πήγε να βγει φωτογραφία με τον Τσάβη.
1: Θα σε πάρω και όλο μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό παλικάρι.
0: Χρυσό παιδί είναι. Και αξιόλογο παιδί. Ο Γιώργος, χωρίς να παίξει μπάλα, να είναι ξέρω εγώ το νούμερο ένα σαφόρ.
1: Νοικοκύρης.
0: Ήταν νοικοκύρης φοβερός και βοήθησε πολύ και την οικογένειά του. Είναι αξιόλογο παιδί.
1: Τόσο ο Παντελίδης, κάποια του, άλλα παιδιά.
0: Και στη δουλειά του είναι πολύ καλός και βοηθάει εκεί με τον Καρυπίδη. Α, στην πλάκα τώρα που κάνουμε, αλλά ότι φοβάται να βγει φωτογραφία, φοβάται. Αυτό το. Δεν το δίνω άδικο. Δίκιο έχει εν μέρη. Λέει, θα μπλέξω με αυτόν.
1: Τον έκαψε με, λέει, τώρα τον
0: αλήθεια. Όλα την αλήθεια, όλα είναι αλήθεια. Άλλο έχουμε τίποτα.
1: Αυτός
0: είναι ο πιλότος που.
1: Ο ήρωας, ναι.
0: Αυτός είναι ο ήρωας.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτός πρέπει να είναι. Ο υδραυλικός, ρε κόκκινε, είναι ο ήρωας.
1: Αυτό λέω, ο ήρωας.
0: Αυτός υδραυλικός δεν είναι, πιλότος είναι. Τον έκανε τον πιλότο υδραυλικό.
1: Δεν τον έκανα εγώ.
0: Κάτσε, ρε κόκκινε, κατέβασε τη φωτογραφία. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, από την άλλη τη μεριά. Βάλε τη φωτογραφία.
1: Θα τη βάλω, μισό λεπτό.
0: Βάλε τη φωτογραφία. Πίσω πάνε, ρε κόκκινε.
1: Ορίστε.
0: Αυτός είναι ντυμένος.
1: Σαν πιλότος, ναι. Αυτός είναι πιλότος.
0: Γιατί είναι υδραυλικός, αφού είναι πιλότος.
1: Εγώ σου είπα την ιστορία που ξέρω.
0: Αυτός το. Τι πιλότος, αφού είπε ο υδραυλικός τώρα.
1: Μπορεί.
0: Να τον δίσανε πιλότο τον υδραυλικό.
1: Επειδή έκανε αυτό το πράγμα. Να τον βγάλουν.
0: Απόκριση.
1: Τι απόκριση.
0: Για φαντάσου τώρα τον Τρέγια να πάει να φτιάξει στον οργανισμό ίδρυψη κτλ. Για να τον πετάξει μια ακόμα μια στολή να τον κάνει. Πώς τον λένε, πιλότο. Έχει τρελαθεί, έχει χαζέψει. Αυτός είναι πιλότος, δεν είναι υδραυλικός.
1: Α, αυτός είναι που τραυματίστηκε. Και λέει. Περίμενε, περίμενε. Εσύ το είπες. Λέει, έπαιξε σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Στην ασφαλεία. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να ανοίξει θωρακισμένη πόρτα και να επιτρέψει την επέμβαση των επιβατών και μελών του πληρώματος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τον λέει ο ήρωας πιλότος.
0: Ο ήρωας είναι που πλακώθηκε τον έδειρο άλλο και κατάφερε να ανοίξει.
1: Τον μαχαίρωσε.
0: Μάλιστα. Τι ήρωας είναι. Ήρωας είναι ο υδραυλικός που.
1: Κατάφερε και αν δεν άνοιγε την πόρτα θα γίνει θα έφτασε το πράγμα.
0: Φρε ο άλλος κατέβασε υδραυλικός ολόκληρο αεροπλάνο. Φαντάζεσαι ένα Boeing με τον Τρέγια πάνω και καμιά 80 παοξίδες και να πάρει το πιλωτήριο ο Τρέγια στο τιμόνι και να προσγειώσει το αεροπλάνο. Δεν είναι ήρωας. Ήρωας είναι, λέει, το μαχαίρος ο άλλος και πρόλαβε, λέει, και άνοιξε την πόρτα.
1: Τι δεν είναι ήρωας.
0: Τι ήρωας είναι. Άνοιξε την πόρτα, μισό μέτρο ήταν εκεί που ήταν μαχαίρον, η πόρτα, το πιλωτήριο μικρό είναι. Έκανε μια χράτσα στο χέρι.
1: Τι σημαίνει μαχαίρια.
0: Τι σημαίνει μαχαίρια. Την τρώ τη μαχαίρια, δεν πεθαίνει αμέσως.
1: Άλλο που θα τη φας.
0: Τι είναι ήρωας αυτός που άνοιξε την πόρτα. Και ο άλλος που προσγείωσε το αεροπλάνο υδραυλικός δεν είναι ήρωας.
1: Και εκείνος είναι.
0: Ποιος είναι πιο ήρωας, αυτός που έπαιξε τη μαχαιριά ή ο υδραυλικός.
1: Δεν παίρνει στη λογική.
0: Πες τι μου και να μας τραλάει μεσημεριάτικα. Πάνε ρε παρακάτω τώρα, μα είναι δυνατόν. Ήρωας λέει αυτός που άνοιξε την πόρτα που έφαγε τη μαχαιριά. Ο άλλος έκανε με τα μπιτόνια να πούμε και τα μουσλούκια με τις βρύσες να πούμε, κατέβασε ολόκληρο αεροπλάνο και έκανε ο κόκκινος τον άλλον ήρωα.
1: Επειδή έβλεπε το Mayday.
0: Επειδή έβλεπε το Mayday.
1: Τα ακούνε τώρα κάτι βλαμμένες εκεί μας και θέλουν να προσγειώσουν αεροπλάνα.
0: Πάμε παρακάτω ρε, σαν χλαμάρα.
1: Όπα, ψηφοφορία λέει τη Σαμπόλα δείχνει ποιον θεωρούν υπεύθυνο. Λοιπόν.
0: Τι υποτερική εκπομπή, θα κοιμηθώ μεσημεριάτικα. Θα με πάρει ο ύπνος, γι' αυτό πήρα καφέ και.
1: Το 77,5% του συμμετοχών θεωρώ ότι ο Πορτογάλος Πιθαγόρας έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Φυσικά.
1: Πρόσεχε τώρα. Είναι σπουδαίο, παιδί, λες. Κοιμήθηκε εγώ. Ο κόσμος που τον λατρεύει, γιατί είναι superstar. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Ο κόσμος κόκκινε εκεί που σε λατρεύει, εκεί σε μισή, να πούμε. Δεν έχει τέτοια κόσμο.
1: Δεύτερος ο Ζέζους με 14,4 και τρίτος ο. Ο Ποένσα, ο Προένσα.
0: Ο πρόεδρος.
1: Πρόεδρος, 8,1. Άρα όλοι πιστεύουν ότι φταίει ο Ρονάλντο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή όλη αυτή η εγωπάθεια, η τρέλα.
0: Όλοι γύρεται. Αυτό θα έχει αξία.
1: Είπα
0: το θέμα.
1: Όχι.
0: Αυτό το θέμα ξέρεις πότε θα έχει αξία να το πιάσουμε.
1: Τώρα
0: πηγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Αν διείστανται οι απόψεις, ρε κόκκινη. Τώρα δεν διείστανται οι απόψεις. Δηλαδή, αν πούμε ότι ένας είναι κάθαρμα και το 99% λέει παράδειγμα είναι κάθαρμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι κανένα νόημα να το κάνουμε.
1: Βλέπεις όμως
0: ναι.
1: Η Αμπόλα που είναι γάτη τώρα εκεί. Κατευθείαν να το κάνουν θέμα.
0: Εδώ κάνουμε εμείς συμφωνία. Είμαστε ποταπεί να πούμε. Δεν κάνει η Αμπόλα να πούμε.
1: Τι παραπάνω έχει η Αμπόλα από εμάς, δηλαδή.
0: Τι παραπάνω έχει.
1: Η Αμπόλα από εμάς.
0: Καλύτερο χαλί, ξέρω εγώ τι να σε πω.
1: Καινούριο τηλεοράσει, έχει υπολογιστέ, καινούργια μικρόφωνα, τι άλλο θέλει.
0: Η Αμπόλα σε πόσα εκατομμύρια κόσμο απευθύνεται.
1: Η Πορτογαλία δεν νομίζω να έχει διαφορά από την
0: Ελλάδα. Πόσα έχει.
1: Πόσο είναι η Πορτογαλία,
0: πόσα έχει.
1: 14-15.
0: Παραπάνω είναι από εμάς. Άρα το αγροτικό της κοινό είναι μεγαλύτερο.
1: Σαν ποδοσφαιρική.
0: Θα μπει τώρα στην Αμπόλα στο Google και 59 να δει πόσα εκατομμύρια είναι οι Πορτογάλοι. Ενώ όταν ήταν στο γυμνάσιο στη γεωγραφία δεν τα διάβαζε αυτά. Για να πεις.
1: Αλλάζουν αυτά. Αλλάζουν αυτά. Τι να σου πω, δηλαδή. Πλακίες. Πορτογαλία, πληθυσμός.
0: Όχι, θα κοιμηθώ, Θεούλη μου.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Σαν και εμάς είναι.
1: Σαν και εμάς. Πότε δεν έχουμε διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ικανοποιήθηκες.
0: Ικανοποιήθηκα, ναι.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
0: Ήδη ένα τέταρτο σε διάλειμμα είμαστε.
1: Τι ευγενής πει.
0: Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε επίσημο διάλειμμα.
1: Τι ευγενής.
0: Είμαι.
1: Πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Η άνδραση με λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
15: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rally Cross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
20: Λογαριασμοί.
19: Υγεία.
20: Σούπερ μάρκετ.
19: Υγεία. Μίτινγκ.
20: Λογαριασμοί.
19: Συνεργείο.
20: Υγεία.
19: Καθαρικά. Υγεία.
21: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με cult μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη της σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, εδώ και 50 χρόνια έχει αναλάβει το χρώμα, τη διακόσμη και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάουλ και την πολύ απλά στα χαρασμάτα του, η εξέλιξη συνεχίζεται. Τι σου λέγει ο γιατρός?
1: Ποιος?
0: Τι σου λέγει ο γιατρός?
1: Ταξιδεύει. Με αεροπλάνο θα πάει σε συνέδεια. Αυτοί έχουν προνόμια οι γιατροί.
0: Προνόμια.
1: Και μας ακούει στο αεροδρόμιο.
0: Και τι σου είπε?
1: Ότι ένας υδραυλικός είναι μέσα στο αεροπλάνο, μην τυχόν γίνει κανένα σκηνικό και να σώσει το αεροπλάνο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όλα τα μέσα ενημέρωσης και με δηλώσεις και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου, ο Ισραηλινός επιβάτης χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροσκάφος, έπιασε το χειριστήριο και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία πριν συντριβεί. Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, όταν ο Ισραηλινός επιβάτης αργότερα ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένη βασική γνώση παρεκκόντας συχνά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters που παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα. Για πού είναι τα γέλια που θα πεθάνε?
1: Εγώ ξέρω ότι ήταν 4 πιλότοι.
0: Όχι, πες μου εσύ αυτό πράγμα. Είναι δηλώσεις σε όλα τα μεγάλα site του εξωτερικού.
1: Ότι ο υδραυλικός έσωσε τον καλά.
0: Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει και ο Νετανιάχου, τα λέει και ο Τραμπ.
1: Ο Νετανιάχου, ποιος είναι?
0: Νετανιάχου.
1: Του Άρη.
0: Του Ισραήλ.
1: Του Ισραήλ, του Ισραήλ.
0: Δηλαδή, αν λένε ψέματα αυτοί, λέω ψέματα κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Το διαβάζεις αυτό ή όχι? Είναι κάτι που έβγαλε το μυαλό μου.
1: Λέει τη λέξη υδραυλικός.
0: Ρε. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Από το μυαλό μου το έβγαλα.
1: Από πού είναι υδραυλικός αυτό?
0: Υδραυλικός του επαγγελμάτου, ντροπή είναι.
1: Α.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: ντροπή.
1: Μπήκε ο τρέχεια στο αεροπλάνο.
0: Τραμπ, ένας υδραυλικός έσωσε το αεροπλάνο.
1: Στη ζούγκλα το διάβασες.
0: Ένα από τα site, ορίστε.
1: Ε, πώς είναι δυνατόν το σώσει υδραυλικός?
0: Νετανιάχου. Όλοι το ίδιο πράγμα λένε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να το πούνε δηλαδή, ποιο το όφελο?
1: Και τότε να βάζουν ένα πνευματικό αντιδραυλικό.
0: Ρε, ποιο το όφελο? Ζω, γιατί γελάς και γελάει και ο γιατρός. Αφού δεν το έχετε διαβάσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτυχε να το δω και μου έκανε εντύπωση. Τι βλέπεις?
1: Ούτε υδραυλικός, έστω το αεροπλάνο.
0: Γιατί να το γράφουν όλοι αυτοί δηλαδή? Γιατί, τι όφελο
1: σου? Δηλαδή είχε 4 πιλότους. Ο ένας μαχαίρωσε τον άλλο.
0: Δύο είναι οι πιλότοι. Πάντα
1: που ήταν μεγάλη απόσταση, έχει άλλους δύο μέσα.
0: Είναι μεγάλη απόσταση από το Ντουμπάι μέχρι το Τελαβίβ.
1: Πόσο είναι?
0: Δεν την έχω ταξιδέψει.
1: Μεγάλη.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη.
1: Ρε, μπας και ήταν ο Τρέγιας μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί εγώ καιρό να τον ακούσω. Κάνει live καιρό, ναι.
0: Τελικά ισχύει αυτό που λέω.
1: Ισχύει τόσο σε το αεροπλάνο υδραυλικός. Και κακώς γελάει ο γιατρός στο αεροδρόμιο.
0: Μα δεν έχει, δεν το έχει διαβάσει.
1: Δεν έχει ιδέα, ναι. Τον παίρνει στην εταιρεία πιλότο τώρα.
0: Μα είπε δεν ξέρει.
1: Πώς δεν ξέρει, αφού το οριζοντιώσει.
0: Εγώ τρομάζω στην ιδέα. Δεν κατάλαβες κάτι καλά? Υπάρχουν άνθρωποι Την υπόθεση του Ρίν Ματέι τη θυμάσαι?
1: Πολύ καθαρά.
0: Ποιος ήταν υπουργός τότε? Χρυσοχοΐδης. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος που είχε γίνει?
1: Τον άφησε και μπήκε.
0: Ότι ο αστυνομικός διευθυντής υπερεκτίμησε τις δυνατότητες.
1: Βλάξει,
0: και μπήκε μέσα.
1: Μπήκε μέσα και έγινε το
0: μαγείο. Μετά είπαμε ότι έγινε. Λοιπόν, λέμε τώρα, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει. Όπως εσύ, όπως εγώ, όπως διάφοροι άλλοι, βλέπουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με αεροπλάνα. Το ότι βλέπεις κάτι δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνεις κιόλας.
1: Να, πού το έκανε αυτός?
0: Αυτός το έκανε. Σημαίνει ότι και ο άλλος μπορεί να το κάνει?
1: Αφού μπορεί να είσαι υδραυλικός, γιατί δεν μπορεί και άλλος να το κάνει? Άρα με άλλα λόγια, εύκολα πετάει το αεροπλάνο. Αυτό κατάλαβα εγώ από όλη την ιστορία.
0: Δεν έχω δοκιμάσει να πετάξω το αεροπλάνο, δεν ξέρω.
1: Καλύτερα.
0: Ξέρω ανθρώπους που έχουν πέσει με αεροπλάνο. Ο ένας συγχωρέθηκε και ο άλλος επέζησε με πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολη μετέπειτα ζωή.
1: Ω, πεθάναν όλοι.
0: Όχι, όχι, με Piper. Με ιδιωτικά αεροπλάνα.
1: Α, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Δεν μπαίνω.
0: Και ποιος είναι αυτός ο οποίος προσδιορίζει ποια είναι τα επικίνδυνα?
1: Οι συνήθως αυτά πέφτουν, δεν πέφτουν τα άλλα.
0: Ένας καλός γνωστός μου, παύλα φίλος, έχει μία εκ των κορυφαίων σχολών πιλότων στην Ελλάδα.
1: Να την έχει και να την χαίρεται.
0: Η καλύτερη που είναι, ξέρεις?
1: Σε ποια χώρα είναι?
0: Στην Ελλάδα, η καλύτερη σχολή πιλότων που είναι?
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Καβάλα.
0: Καβάλα.
1: Καβάλα, ναι, έχει ένα αεροπλάνο και απ' έξω.
0: Η δεύτερη είναι.
1: Καβάλα, καβάλα, ναι.
0: Καβάλα είναι η καλύτερη.
1: Έχει
0: και μου το έλεγε αυτό.
1: Μου φαίνεται στις 7η πειναρχία.
0: Και μου το έλεγε αυτό.
1: Ναι, ναι, στην Καβάλα είναι. Ναι.
0: Παρότι ανταγωνιστεί, εκεί είναι η καλύτερη σχολή.
1: Ναι, αλλά δεν μπαίνει μέσα σε διακινητήριο.
0: Όχι, εγώ θα μπω. Δεν με τρομάζει. Αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει, ρε.
1: Τρελός, ρε. Ελικόπτερο και ο Κουλιανός που πήγε σε ένα, με ένα μικρό που. Πώς ήταν αυτά τα.
0: Πήγαινε Ισπανία.
1: Ένα μικρό.
0: Δεν ήταν μικρό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένα τζετ.
1: Τζετ.
0: Ιδιωτικό τζετ.
1: Δεν μπαίνω.
0: Γιατί?
1: Πιο εύκολα πέφτει.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Η στατιστική, ρε, το λέει. Λογικά. Ή ελικόπτερο θα πέσει, ή ιδιωτικό μονοκινητήριο θα πέσει.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν πέφτει εύκολα. Boeing.
0: Υπήρχε ένας τύπος. Μετά το ντοκιμαντέρ, για κάποιο λόγο έχω τη βλακία και παρακολουθώ. Υπήρχε ένας τύπος στην Αυστραλία που το λένε ο Κορκοδυλάκιας.
1: Όχι Κόρκο.
0: Κροκοδυλάκιας.
1: Κροκοδυλάκιας. Τον έφαγε ο κροκόδυλος.
0: Όχι. Τι με κραχαρίες κολυμπούσε. Τι με κροκόδυλους.
1: Κάπως πέθανε, ναι.
0: Τον τρύπησε, ρε φίλε, στην καρδιά σαλάχι. Το διανοείσαι. Δηλαδή με τον πιο απίθανο τρόπο. Αυτός έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα με το να ταΐζει κορκόδυλο κάθε μέρα για να κάνει 1000. Και τελικά έφυγε. Δεν ξέρεις.
1: Και επειδή έφυγε αυτός από το σαλάχι, πρέπει να μπει στο μονοκινητήριο, δηλαδή.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εγώ λέω ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη, ποτέ δεν ξέρεις από τι μπορεί να φύγει.
1: Να μην το παλεύεις για να.
0: Φυσικά και να μην σε τρώει.
1: Ο πισινός σου, ναι.
0: Εννοείται, γιατί εκεί προκαλείς δίχη σου. Δηλαδή βλέπεις μαύρα νερά. Και ξέρεις ότι, δηλαδή, στην Αυστραλία, αν είχα τη δυνατότητα να πάω.
1: Δεν πήγες μια φορά?
0: Όχι, ρε, πότε να
1: πάει.
0: Αυστραλία.
1: Αυστραλία που έχει συγγενήσει, όχι.
0: Δεν έχω πάει. Σε Αμερική, όχι.
1: Αμερική, Αμερική.
0: Σε άλλη ήπειρο δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να πάω, αλλά δεν έχει.
1: Κάτσε καλά, είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ένα ταξίδι να κάνουμε σε 3 χρόνια. Το κάνουμε. Α, καλό.
1: Σε 3 χρόνια μπορούμε να κάνουμε άλλο ταξίδι.
0: Αν έχω υγεία, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό λέμε, ναι.
0: Όχι, αυτό ταξίδι είναι.
1: Μετά τα 55, μην κάνει μακροχρόνια σχέδια.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Τάμα.
1: Τάμα έκανε.
0: Τάμα είναι.
1: Πού θα πας?
0: Στην Disneyland.
1: Disneyland.
0: Disneyland.
1: Πού είναι αυτή?
0: Στο Παρίσι.
1: Να κάνεις τι?
0: Το νεαρό. Μια εβδομάδα.
1: Ο νεαρός σε 3 χρόνια δεν θέλει να πηδήξει η φράχτη.
0: Εσύ έχω.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Τώρα είναι 7.
1: 10 χρόνια θα το πας στην Disneyland.
0: Φυσικά. Να το θυμάται. Να του είναι
1: μια. Στα 10 θα το πας.
0: Στα 10. Έχω ρωτήσει. Έχω ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν εκεί. Γνωστούς.
1: Ήθελε καμιά γκόμενα στα 10, έτσι όπως τον βλέπω αυτόν.
0: Άμα θέλει, τι να τον μπορώ να τον εμποδίσω.
1: Γιατί το αλουνού 12 χρονών την έφερε την γκόμενα στο σπίτι.
0: Μπορώ να τον εμποδίσω.
1: Και γι' αυτό σε λέω, τι ντύση λέει να τον πα.
0: Ρε φίλε.
1: Του μοναδικά Αλφα Ρωμαίο 10 χρονών. Θα τον πάρει 10 χρονών στην ντύση λέει.
0: Ωραία, εδώ μπαίνει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: 4-5 χρονών τον πα, 6 χρονών τώρα τον πα στην ντύση.
0: Ξέρει γιατί δεν οδηγεί. Πρώτον, γιατί δεν οδηγεί.
1: Ξέρω γιατί. Γιατί δεν οδηγεί, Παναγιώτη, γιατί δεν οδηγεί.
0: Δεν φτάνω.
1: Δεν φτάνει. Σωστά.
0: Και μην πεις κακή κουβέντα για τον Ρονάλντο.
1: Α, είναι κολλητός του.
0: Η καψούρα του.
1: Ναι, να μην πούμε.
0: Θα σε πει, θα σε δώσω.
1: Στα παιδιά, εσύ να κάνουμε.
0: Γι' αυτό και εγώ κάνω το χαζό τώρα και σου λέω: έχει δίκιο ο Ρονάλντο. Άσε να μην βρούμε κανένα μπέλα. Εδώ βρίσκει επιχειρήματα για να μου πει γιατί ο Μέση δεν είναι καλύτερο στο Ρονάλντο.
1: Όταν πάει 25 χρόνων, πάντω και το παιδί μετράει τάστρα. Αν του Μενέλα Ολουντέμι.
0: Αν ζω, ρε φίλε.
1: Ρε κόκκινε. Τι. Μεγάλο θα είναι.
0: Δεν ξέρω αν θα ζω. Είναι μεγάλη διαφορά. Έχουμε 50 χρόνια διαφορά ηλικία.
1: 50?
0: 50 χρόνια διαφορά.
1: Εντάξει. Θα μείνει ορφανό μικρό.
0: Μπορεί και να τα καταφέρω.
1: Αν πα σε 100, εντάξει.
0: Γιατί ρε φίλε, αν φτάσω.
1: Αν θα σε μπελάς όμως.
0: Αν φτάσω 77, δηλαδή.
1: Δηλαδή 50 και 27, 77. Είναι η ηλικία που πεθαίνουν οι άντρες. 74, 76, 77. Εκεί είναι το διάστημα που πεθαίνουν οι άντρες.
0: Μετά τα 20, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον...
1: Ναι. Σωστά. Πάει φαντάρο και όλα.
0: Να τον χαρώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, δεν λέω να τον παντρέψω. Δεν φιλοδοξώ να δω εγγόνι.
1: Τι εγγόνι να δει, κόκκινη. Τι εγγόνι να
0: δει. Εδώ θα δει εσύ, ρε φρικό.
1: Όταν πεθάνει ο βούρο, θα παίζει μπάλα ακόμα ο Πραξιτέλης. Τι εγγόνι να δει.
0: Εντάξει, καθένα δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται.
1: Εντάξει, καλό είναι να έχει στόχου. Γιατί χωρί στόχου δεν δημιουργείται στο σώμα σου και στο μυαλό σου
0: τοξίνε.
1: Ναι, για να δημιουργήσει, βέβαια.
0: Τώρα γιατί να το ξέρει.
1: Έδινε κανένα στο σχολείο.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Έκανε τον άρρωστο.
1: Εντάξει.
0: Μπα, όχι.
1: Το γαλούγησε, καλά βλέπω.
0: Να λέει, έπαιζα κινητό, λέει, μέχρι αργά. Αφού 11 η ώρα κοιμήθηκε, σου λέει, γιατί λες. Έκανε τον εισταγμένο εκεί. Το κοιτούσε η διευθυντήρια, λέω. Πάμε να πάρουμε μια μπουγάτσα και ένα κακάο. Πετάχτηκε. Σούζα πά.
1: Στα 50 κόκκινα κάνεις παιδί, δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Και πολλές πειθαρχίες, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει.
1: Στα 30, να πούμε, άμα το κάνεις, 35, 33, 28. Εντάξει, άμα το κάνεις στα 50, σε παίρνει στο μεζένα, πούμε. Παππούλη σε βλέπεις, φαλιάρες σε δίνει.
0: Μα δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Δεν έχεις, ακόμα δεν έχεις φτάσει εκεί.
0: Όχι.
1: Μακάρι να μην φτάσεις.
0: Καλό παιδί είναι, εντάξει.
1: Καλό παιδάκι.
0: Όλα τα παιδιά καλά είναι. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Όχι, δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Τι θες.
1: Δεν έχει τίποτα κανένα κουτσομπολιό να πούμε.
0: Κουτσομπολιό.
1: Ναι, κουτσομπολιό.
0: Όπως.
1: Τίποτα κανένα. Lifestyle να πούμε.
0: Περιμένω να μάθουμε τον γιατρό τι έγινε τελικά με αυτό που λέει ότι είναι AI.
1: Ποιο γιατρό?
0: Τον δικηγόρο.
1: Τι σε νοιάζει εσένα?
0: Τι είναι τι με νοιάζει?
1: Τι σε απασχολεί? Απασχολεί την κοινωνία τώρα. Βρήκανε ένα, μετά το Μαζονάκι ένα θέμα τώρα. Αυτοί να παίξουν, δεν έχει θέματα. Σαν και μέσα εδώ Βολοδέρμα. Έχει θέματα, μπάλα δεν έχει. Μια εθνική εκεί. Ω, περιμένω το βράδυ να δω τη Φλωροτούμπα. Να δω τη Φλωροτούμπα. Να δω τσατσατσά και τέτοια. Να τη δω έτσι την τούμπα και να τρελαθώ. Ε!
0: Like, έκανες φωτογραφία.
1: Τι, ποια φωτογραφία?
0: Το Αχιλλέα με τον φίλο σου. Τον Ιωαννίδη.
1: Τον Αχιλλέα?
0: Mm.
1: Με τον Ιωαννίδη. Δεν συμπαθιούνται αυτοί οι δύο και πολύ.
0: Ο Αχιλλέα με τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Εγώ τσακωθήκε με τους δύο.
0: Εσύ τσακώθηκες.
1: Με τον Ιωαννίδη δεν τσακώθηκε.
0: Τον Αχιλλέα γιατί τσακώθηκε?
1: Γιατί είναι φίλο του Ιωαννίδη. Παρεμπιπτόντως, τον γκολ που χάνει, ο μόνος στην Ελλάδα που δεν τον έβρισε ήμουν εγώ. Γιατί ξέρω ότι τα γκολ μπορεί να χαθούν και στην πιο απίστευτη στιγμή. Εύκολα τον αποδομεί στον άλλον.
0: Εγώ δεν τον έβρισα.
1: Εντάξει.
0: Εξού και επειδή είναι με τον Αχιλλέα, καμία σχέση.
1: Τι έφερε το παιδί εδώ, υποτονικό είσαι, ρε.
0: Λέω το πρωί τον έχω.
1: Στείλ το στη μάνα του να πω.
0: Μάνα του δουλεύει.
1: Γιατί εσύ δεν δουλεύει? Ήρθε σε λίγο τον Νικόζα.
0: Γιατί ξύνει πλέον?
1: Αμάρε κόκκινε, έφερε το μωρό εδώ. Μυρ να σύρει τα λόγια να πούμε.
0: Γιατί ξύνει πλέον?
1: Αμάρε κόκκινε, στείλ το στη μάνα εκεί πέρα. Τρως την ώρα τη εκπομπή. Καπνίζει ζώα.
0: Τι σου καπνίζει?
1: Σέρνεται.
0: Πάρε πάνω σου.
1: Όχι ρε κόκκινε, δεν το παίρνω πάνω. Δεν το παίρνω πάνω. Ήρθε εδώ να φάει γλυκό 3 και 22. Επίνει νερό τώρα. Γι' αυτό κάνει εκπομπή τώρα εδώ.
0: Έγινε και έμει.
1: Έφερε. Φάει στο διάλειμμα που έχει γίνει, δηλαδή. Και εγώ την είπα χρόνια πολλά τη γυναίκα.
0: Έφαγε γλυκό μετά από πόσο καιρό? Το κάνει θέμα.
1: Το έκανα θέμα του ποτητρό στην ώρα τη εκπομπή στο γλυκό.
0: Εσύ ο ποτητρό και πίνει εδώ μέσα και λέω τίποτα. Εσύ να με δώσει εκεί κανονικά.
1: Ωραία, Χριστέ μου.
0: Πού το πιστεύει, γιατί.
1: Βάλε μουσική να παίξει, είναι καλύτερα. Βάλε.
0: Λοιπόν, αυτό δεν το κατάλαβα. Αφαίρεση 3 βαθμών και πρόσημο στο Βόλο Έλαμπετ λόγω Σούντγκρεν. Για μια υπόθεση δεν έχει 3 χρόνια που έπαιξε ο Σούντγκρεν εκεί.
1: Ναι.
0: Το να φέρουν τώρα. Δεν είναι άδικο αυτό.
1: Βρε, άνοιξε γράμμες, σερνόμαστε. Άνοιξε γράμμες. Άνοιξε γράμμες. Πες να ανοίξει η κοπέρα της γράμμες.
0: Έχεις βαρθεί.
1: Ε, μάμα, κοντεύω να κοιμηθώ, ρε. Άνοιξε γράμμες, να μιλήσει ο κόσμος.
0: Ανοίγω.
1: Μην ξαναφέρεις το μωρό εδώ, γιατί σε βλέπω επηρεάζεις αρνητικά.
0: Το 2310-390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλει. Τι έπαθες πω.
1: Ε, η μέση μου πιάστηκε πολλά.
0: Δύσκολα. Παρακαλώ.
2: Καλά, ρε, τι πάθατε σήμερα.
0: Τι εννοείς.
2: Και οι δυο αποβλακωθήκατε. Κοιμάστε, δεν κοιμηθήκατε το βράδυ.
0: Γιατί.
1: Η εκπομπή είναι αυτή που κάνουμε.
2: Ούτε ή όχι.
1: Θα σπείρω ύπνος να πούμε.
2: Καλά τώρα εκπομπή είναι αυτή.
1: Δεν
2: έχετε να πεις τίποτα, ανοίξτε γραμμές.
1: Αυτό ακριβώς το λέω. Δεν έχεις. Ήρθε εδώ με τα
2: γλυκά. Δεν μου λες.
1: Έφερε το μωρό εδώ πέρα, καθάρισε.
2: Δεν καταλαβαίνω και τι λέει η μασέλα, έχει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι λέει.
0: Για μένα το λες.
1: Για μένα το λέει.
0: Για μένα το λες.
2: Κλείστε την τότε, ρε, μα πάτε έτσι, κλείστε την, δεν την κάνουμε. Άντε, γεια.
1: Σωστά μιλάει. Να γιάζει το στόμα του ακροατού. Πάμε επόμενο.
0: Φίλο. Με ένα πενιντάρικο Χριστιλή.
1: Έλα ρε κόκκινε, έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Ναι.
3: Και μπορώ να πω κάτι.
0: Να πεις.
3: Όχι με κακή, απλά αλλάξτε τη ρότα της εκπομπής γιατί σέρνετε παιδιά.
1: Σέρνετε σήμερα, ναι,
0: Δημήτρη, μη δουλεύεις πολύ αγόρι μου, κουράστηκες.
1: Σέρνετε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Χαίρετε.
4: Χαίρετε, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα, ναι. Κύριε. Αφού δεν κοιμηθήκατε καλά. Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Καλά, εντάξει, τον έχει ψωφίσει ρε εσύ, Κώστα, τον Γρηγόρη. Εντάξει, τον έχει ψωφίσει ρε φίλε. Λέω τον αφήνει ή τον να φάει ένα γλυκό. Καλά, λέει το παιδί, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι τι να πω, ρε φίλε. Δεν τον έχει τρέχει τρελάνι να πούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο για την εθνική. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό που λες, Κώστα.
1: Ποιο?
4: Ξέρεις τι με στεναχωρεί. Να σου πω, επειδή και σε συμπαθώ πάρα πολύ και είμαστε φίλοι πάρα πολύ αγαπητοί κοινού σου φίλου του Βασίλη του Κρεοπόλη. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ κόσμος αγαπάει την εθνική. Και κόσμος ο οποίος δεν είναι φανατικός με τις ομάδες. Μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚ, να μην είναι ΆΡΕ, να μην είναι τίποτα. Και θα πάει πάρα πολύ κόσμο με την οικογένεια και παιδιά όπως θα πάω και εγώ με το γιο μου.
1: Μόδα νεκρή, είστε, ρε, μόδα, μόδα.
4: Δεν είναι μόδα, ρε.
1: Πάρει τη γυναίκα, πάρει τη γυναίκα και το παιδί να πάει στην εθνική, ρε, κρύε να
4: πάει. Άκου λίγο. Ναι. Είμαι 52 χρονών. Είμαι 52 χρονών. Έτσι, έχω ζήσει τις στιγμές από το 87 το Ευρωμπάσκετ, έχω ζήσει το 2004, έχουμε πάει παλιότερα σε κάποιες εθνικές.
1: Στο Καφτατζόλο είναι εσείς και εσείς του παρακυνηγάτε τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, τον βρίζετε επειδή παίζει τον Ολυμπιακό.
4: Εντάξει,
1: τα έχεις ζήσει αυτά, ε.
4: Αλλά θες να σου πω ποια είναι η μόδα. Θα σου πω γιατί. Βλέπω έναν φίλο μπαμπά της κόρης μου που είναι δημοτικό στο σχολείο το πρωί που πάω πριν 2-3 μέρες, παιδί μου. Και το λέω, τι έγινε, τι να βρήκες, μου λέει, όχι, δεν βρήκα χαμός. Να σου πω γιατί χαμός του λέω. Γιατί και εμένα η δικιά μου γυναίκα που εντάξει παρακολουθεί ποδόσφαιρο και μπορώ να άλλο. Με λέει γυναίκα να τα πω και εγώ στο κήπεδο. Σιγά μην έρθει τη λέω. Επειδή βλέπει μαζί με ένα
1: εγώ μάτι, φίλε, εγώ φίλε. Και διαπίστευση έχω. Θα το κάνω στο κανάλι μου, ας πούμε το μάτς. Δεν με τραβάει να του πω ρε παιδιά, ας το κάνει κανένα άλλο να πάω. Μου έδωσε και ο παπάς του Βαγιανίδη δύο εισιτήρια, τα έχω στο κινητό. Δεν έχω τι να τα κάνω. Δηλαδή δεν με τραβάει να πάω. Έχω δύο εισιτήρια τώρα, δύο εισιτήρια με μηδέν λέει, χρήματα, δεν κοστίζουν κάτι. Και τα έχω στο κινητό και δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Ναι.
4: Κώστα, υπάρχουν ένα κάρο μπαμπάρες που θέλουν να πάνε τα παιδάκια σε μένα, ένας πολύ καλός μου φίλος δεν βρήκε. Και ο μικρός παίζει μπάλα στεναχωρέθηκε και λέει θέλω να πάω και δεν βρήκα. Και δεν βρήκανε, γιατί ρε
1: εγώ έχω δύο εισιτήρια στην τσέπη μου και δεν έχω τι να τα κάνω.
4: Έτσι. Να τα δώσει σε δύο ανθρώπου που έχουν παιδάκια ή σε δύο παιδάκια να πάνε.
1: Μπα σκέφτομαι να τα πουλήσω, φίλε.
4: Κάνω ό,τι νομίζει.
1: Εσύ τι θα έκανε.
4: Από λεφτά δεν έχει ανάγκη πάντω, το ξέρω. Οπότε εντάξει, μην αγχώνεσαι.
1: Ναι, γελάνε και οι πατούσε μου, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Ναι.
1: Έχω διαπίστευση δωρεάν.
4: Εγώ είμαι.
1: Να πω και δύο εισιτήρια από τον παπά του Βαγιανίδη, ο οποίο θα ερχόταν ο άνθρωπο. Αλλά το παιδί του τραυματίζει και λέει: δεν άρθω, λέει πάρτα. Μου λέει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσεί.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Ναι, κυρία.
2: Η λέξη Τούμπα από πού βγαίνει?
1: Από την Τούμπα που είναι ένα λοφίσκο. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια στην περιοχή της Άνω Τούμπας, από εκεί βγαίνει.
2: Από εκεί, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, υπάρχει και η Τουμπίτσα που λέγεται έτσι. Είναι μια περιοχή εδώ πιο κάτω, είναι, λίγοι την ξέρουν και οι Τουμπιώτες που είναι καινούργοι, οι Τουμπιώτες δεν την ξέρουν. Καλησπέρα. Μάλιστα.
4: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
4: Και είναι αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε μου.
4: Γεια σου και στον κύριο Κόκκινο.
1: Εδώ και ο κύριος Κόκκινο.
4: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνετε.
4: Πότε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή για τους διαιτητές και τους ερασιτέχνες? Σε παρακαλώ, γιατί έχουν γίνει πλέον ταβατζίδες, να το πω, πορφιέριδες, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω.
1: Τι να σας πω, δεν ασχολούμαι με το αντικείμενο και πολύ.
4: Ναι, αλλά εμείς οι ερασιτέχνες που έχουμε τις ομάδες, τους πληρώνουμε τους κύριους αυτούς.
1: Μικρό το κακό.
4: Εάν κάνουμε οτιδήποτε. Ναι. Τα γράφουνε και μας τιμωρούνε. Αυτός ποιος τους τιμωρεί όταν κάνουν βλακίες?
1: Ο Διαμαντίδης.
4: Ο ποιος Διαμαντίδης αυτός ο κύριος, δεν μπορούμε να το καλέσουμε σε μια εκπομπή να μας εξηγήσει που φέρνει τα κλόουν στους αρεσιτέχνες, να τους πάει στα παιδικά.
1: Ειδικά το φέρουμε στα Μετρόπολης, θα λιποθυμίσει ο κύριος Ανδρώνης να φέρουμε τον κύριο Διαμαντίδη. Να είστε καλά, κύριε, γιατί... επόμενη γραμμή, άλλη μία. Πάρουμε άλλη μία. Τι να σε κάνω τώρα, σε φέρω τον Διαμαντίδη, δεν γίνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι. Επόμενος όπως είναι. Ναι.
5: Αν δεν την γνωρίζει, ρεσί να.
1: Πάμε επόμενη, σε λέω γρήγορα.
0: Διάλειμμα.
1: Κουράστηκες, πάμε σε διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
16: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο. Ηλεκτρικά ή μπαταρίας. Τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
23: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
25: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
26: Πουθενά. Είμαι AI.
25: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
26: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
25: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
27: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
28: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
29: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
30: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
31: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
30: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
31: Α, είπα κι εγώ.
32: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
33: Μετρόπολης
0: 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 2310 και 3 είναι και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, έχει γραμμές ελεύθερες.
1: Τι έχει γραμμές ελεύθερες, μία γραμμή είναι μόνο εκεί.
0: Πάμε στο φίλο που περιμένει.
1: 6 γραμμές, μία είναι εκεί.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Δεν σε ενοχλεί, ε?
0: Τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Τίποτα, πάρ' τον ακροατή εκεί πέρα.
0: Όχι, πες του, τι έχεις να πεις.
1: Εντάξει, πες του καλησπέρα τώρα, να τον καλησπερίσουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Ο Θέμης από Καρδίτσα, είμαι, τι κάνετε παιδιά.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Τι μας κάνατε με αυτή την ώρα, μας κόψατε στη μέση με το 2-4.
1: Σας βόλευε το 3-5, ε?
2: Πάρα πολύ, Κωστή. Πάρα πολύ. Τώρα δηλαδή ή πρωί δουλεύω ή απόγευμα, η κουβή κόβεται στη μέση.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ σας έβαζα εδώ στη δουλειά και σας άκουγα.
1: Παλιά που ήταν πάλι 2-4, παλιά. Πόσα ήταν, πόσα χρόνια έχει.
2: Κοίτα, μια συνήθεια είναι να σας πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αλλά θα το συνηθίσουμε και αυτό. Απλώς εγώ επειδή λεωφορείο δουλεύω, οδηγός. Και μέσω Bluetooth, μέσω ίντερνετ, δηλαδή σας βάζω και σας ακούω στο λεωφορείο. Λοιπόν, θα ήθελα, τέλος πάντων, μια συνήθεια είναι όλα στη ζωή, συνηθίζονται. Για την εθνική θέλω να πω σήμερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Να μην καβαλήσουμε κανένα καλάμι. Γιατί η Ολλανδία μέσα έχει πεκταράδες.
0: Γιατί η δική μας τι είναι δηλαδή.
2: Γρηγόρη, γι' αυτό λέω να μην καταλήξουμε το καλάμι. Είναι οι 2-3 είναι παιχταράδες. Οι άλλοι είναι παίχτες, αθλητές καλοί. Δεν είναι στο σημείο να τον πεις παιχταρά.
0: Εγώ φίλε βέβαια μια εθνική πολύ ωραία, πες μια χαρά και από εκεί και πέρα τα πάντα είναι
2: δυνατά. Κατάλαβα τι θες να πεις. Δηλαδή ποιον θα πω παιχταρά εγώ. Θα πω καλός ο Κουρμπέλης φιλότητος, τον πω παιχταρά.
0: Ρε φίλε,
2: δεν είναι παιχταράς.
0: Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες.
1: Καλά, δεν έχει 11 παιχταράδες καμία ομάδα.
0: Καμία
1: το
0: ομάδα.
1: Καρέτσα είναι. Θα πεις παιχταρά, το Τζόλι θα πεις
0: το
1: παιχταρά.
0: Θα πει, το Παυλίδη
1: θα πεις παιχταρά. Εντάξει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Το Τζολάκι θα πεις παιχταρά.
1: Μπράβο.
2: Το
1: Μαυροπάνο θα πεις παιχταρά. Το Τζιμίκα θα πεις παιχταρά. Έχει 5-6.
0: Το Κωνσταντέλια θα πεις παιχταρά.
1: Το Κωνσταντέλια δεν παίζει.
0: Είναι μέλος της εθνικής.
1: Δεν είναι μέλος
2: της εθνικής. Είναι παιχταράς.
1: Δεν είναι μέλος της εθνικής. Δεν είναι.
2: Αλλά θα ήθελα να πω ότι αν πάμε με σκεφτό το κεφάλι και με φιλότιμο, την Ολλανδία εγώ πιστεύω την έχουμε. Είτε 2-1, είτε 1-0. Εγώ πιστεύω την έχουμε. Αλλά να πάμε με το ίδιο.
1: Εγώ, άμα πάρει η Ελλάδα ισοπαλία, θα πανηγυρίσω. Θα μου πει ανάλογα και το παιχνίδι. Μπορεί να παίξει μπαλάρα και να έρθει σε 1-1, ή μπορεί να σου κάνει κουδούνια κάποιο και να έρθει σε 1-1. Αλλά εγώ με ισοπαλία είμαι πολύ ευχαριστημένο.
0: Γιατί πανηγυρίζει.
1: Θα είμαι ευχαριστημένο.
2: Και κάτι άλλο ήθελα να πω για τη Super League 2. Τι βλέπετε φέτος, θα βγει Μαρκό.
0: Το Μαρκό ανεβαίνει σίγουρα.
1: Κανείς δεν ανεβαίνει σίγουρα. Η Μαρκό δείχνει τι είναι με τον Ολυμπιακό μαζί. Έχει καλό πρόεδρο, καλό προπονητή, καλούς παίκτες. Διαιτησία καλή.
0: Καλή δημόσια σχέσεις.
1: Μπράβο.
2: Εγώ το Μαρκό το βλέπω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω η καρδίτσα.
1: Έστειλε ο Καγκάς στον μπαμπά του εκεί πέρα να πούμε. Να κάνει τα κουμάντα. Ξύπνιο είναι ο Βασίλης. Ναι, κορόιδο. Εντάξει. Και έχει όλο το πακέτο. Κόσμο δεν έχει, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Έχει πολύ κόσμο.
2: Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η καρδίτσα ποιον έχει από πίσω και κάνει τόσες μεταγραφές. Αυτό το πράγμα
0: θέμα δεν είναι μεταγραφές. Φίλε, ως και να κάνει, στο τέλος θα κάνει, μπορεί να ανέβει.
1: Η καρδίτσα, φίλε, τον Ιησού Χριστό να έχει με τον Απόστολο Παύλο, δεν θα ανέβει ποτέ Αλφα Εθνική. Ποτέ. Ποτέ δεν θα ανέβει.
2: Έχει αυτή τη στιγμή από τα 4 ακριβότερα μπάτζετ της κατηγορίας.
1: Ο Θεός να κατέβει με τον Βούδα και τον Αλάχ και οι τρεις μαζί, δεν πρόκειται να ανέβει η καρδίτσα. Ξέχασε την.
2: Εγώ ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην φτιάχνεται η ομάδα από την αρχή, να μην στείνεται από την αρχή και να στείνεται 20 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Γιατί αυτές τις μεταγραφές να μην τις κάνει από το Μάιο και να διεκδικήσει την κατηγορία και να τις κάνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
2: Αφού τα λεφτά τα δίνουν. Γιατί να μην το κάνουν σωστά.
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
2: Ίσως επειδή ο πρόεδρος είναι φίλος με τον Καρυπή, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν την ίδια λογική λογικά.
1: Πολύ πρόεδροι το έχουν αυτά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε, είστε καλά, κύριε μου.
1: Η μια υποτονική μέρα περνάμε σήμερα. Μάλλον ένα υποτονικό μεσημέρι.
3: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν κοστίζει.
1: Δεν μπορεί όλα τα μεσημέρια να έχω εσάς. Πες τι να κάνω τώρα. Δεν μπορέσαμε σήμερα.
3: Καρδίτσα,
1: να...
3: μήπως έχει πρόεδρο του Σαββίδη, ρε φίλε.
1: Ποιος?
3: Η Καρδίτσα.
1: Η Καρδίτσα, ε.
3: Ε, ναι, αφού αργεί να κάνει μεταγραφές και πάω καργή να
1: πει. Τα ίδια έργα, ναι.
3: Ναι. Και πότε παίζουμε με τον Ηρακλή, τι έλεγε χθες, προχθές, πότε, τι έλεγε αυτός. Κάτι έλεγε ο διπλανός σου, να πούμε.
0: Μέσα στον Οκτώβριο είναι το μάτς, μη στεναχωρίες.
3: Μέσα στον Οκτώβριο, Κυριακή, κοντή γιορτή δηλαδή, με λίγα λόγια. Αφού πιάνουμε, πιάσαμε Οκτώβριο, καλό μήνα να έχουμε.
1: Μακάρι.
3: Τι έλεγε εσύ, θα πει στην Τούμπα και τι θα πάρει αποτέλεσμα.
0: Τι θα κάνω.
3: Θα έρθει στην Τούμπα για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Αυτό στην Τούμπα σίγουρα δεν θα έρθει. Η ομάδα του θα έρθει. Τώρα αποτέλεσμα
3: καλά,
1: θα πάρει.
3: Ναι. Αυτό εννοούσα, ρε. Αυτό
0: 17 εννοούσα. Του Οκτώβρη και ώρα 9.
1: Ναι.
0: Να είσαι ναι. συντονισμένο.
3: Θα είμαι συντονισμένο στο Μετρόπολη. Να σε ακούω που θα κάνει αναμετάδοση τα γκολ.
1: Σάββατο
0: και
1: είναι.
0: Πρόσκει, επειδή είναι.
1: Σάββατο
0: είναι. Επειδή είναι Κυριακή.
1: Α, Κυριακή είναι.
3: Ναι.
0: Πάρε και τίποτα χαπάκια μετά και να κοιμηθεί.

0: με το γουρλωτό το μάτι.
1: Και είχαμε. Και είχαμε
0: έχει φακούς που.
1: Βέβαια, και είχαμε βέβαια και την ευλογία μέχρι πριν από λίγο καιρό να είμαστε αμόλυντοι στο θέμα της δωροδοκίας από προέδρους. Μέχρι πριν ήρθε η κακή είδηση και χάλασε ένα κομμάτι μας. Εντάξει.
2: Κοίταξε. Από τη στιγμή αμαρτία εξομολογουμένη δεν είναι αμαρτία, ρε Κωστή. Εντάξει. Εντάξει. Αφού το εξομολογήσε να πούμε είναι μια χαρά. Τα φιλάκια μου, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Ε.
0: Φωτογραφίες έχετε.
1: Τι φωτογραφίες.
0: Αποδείξεις έχετε.
1: Βγήκαν επώνυμα, κατήγγυλαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον κύριο Τζόρνταν. Ούτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε ο κύριος Τζόρνταν έκαναν μηνύσεις. Που σημαίνει ότι αποδέχονται τις κατηγορίες των οργανωμένων οπαδών οι οποίοι επώνυμα κατήγγυλαν ένα γεγονότο.
0: Μάλιστα. Τι παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Τι μάλιστα.
0: Το ακούω.
1: Τι μάλιστα.
0: Το ακούω.
1: Άμα σε πω εσένα μια κατηγορία, λέμε. Σε κατηγορώ.
0: Δεν κάνεις τίποτα άλλο.
1: Ναι, εννοώ και κάτι χοντρό. Όχι.
0: Και... Μόνο χοντρά κάνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο χοντρά κάνεις.
1: Και λέμε κάνεις μια μήνυση να πούμε.
0: Άμα σε κάνω μήνυση θα λες είσαι κότα κάνεις μήνυση.
1: Έλα κότα. Λοιπόν έχω δυο εισιτήρια του παπά του Βαγιανίδη. Μηδέν κοστίζουν.
0: Πώς εγώ λέω δεν έχεις.
1: Θες να σου φέρω το κινητό την έγραφα.
0: Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν σε ενδιαφέρουν.
0: Ούτε αν τα πουλήσεις θα λέω ούτε τίποτα. Κάντα ό,τι θέλεις.
1: Εσύ τι θα τα κάνεις.
0: Εγώ δεν το
1: έλεγα. Α, δεν πήγαινες. Α, δεν πήγαινες στο
0: μάτι. Θα τα έδινα.
1: Πού θα τα έδινες.
0: Όπου θέλω.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, όπου θες να τα δάνεις. Το κριτήριο ως πού θα τα έδινες. Σε ποιον, σε τι κοινωνική ομάδα, σε ποιον φίλο σου, σε ποιον συγγενή σου, ξέρω εγώ.
0: Θα πεις την μπουρδα σου.
1: Σε συγγενή θα τα έδινες.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα τα έδινα σε έναν άνθρωπο με ένα παιδάκι που ξέρω δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε.
1: Το παιδάκι πληρώνει γι' αυτό.
0: Όλοι κόβουν εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το έδινα σε ένα πατέρα με το παιδί του να πάνε να χαρούν.
1: Μάλιστα. Πατέρα με παιδί θα το έδινε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Με μάνα να πάει με φίλη τη.
0: Και μάλιστα θα είχα φροντίσει από πριν
1: ναι.
0: Να πάνε με τον Αχιλέα από πριν στο ξενοδοχείο τη Εθνική να πάρει και αυτόγραφα.
1: Ποιον Αχιλέα.
0: Το Χατζη Νικολάου.
1: Να πάρει αυτόγραφα από
0: του παίκτε.
1: Από του παίκτε. Τέτοιο καλό θα έκανε. Λοιπόν, θα δίνονται εισιτήρια, κάνε ό,τι θέλει.
0: Τώρα δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι.
1: Γιατί?
0: Το μάτι είναι το βράδυ.
1: Με το βράδυ πώ θέλουν να πάνε.
0: Μου λες τι θα έκανα, σου λέω τι θα
1: μου στείλε μια φίλη μου. Σκέφτομαι.
0: Κάντα ό,τι θέλεις.
1: Αλλά αυτή έχει να πάει. Θα θέλει για κανένα γκόμενο, δεν της το δίνω. Μου στείλαν κανένα δυο.
0: Τι κάσου είναι.
1: Ναι. Προβληματίζομαι τώρα γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
3: Καλά, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
3: Πέτρος Ηρακλάρα.
1: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, Κόκκινε.
0: Έλα.
3: Μόλις ο Ραπτόπουλος μας έβγαλε από αυτή την κίνια, να ξέρεις.
0: Δηλαδή.
3: Εγώ έχω πληρωθεί 3,5 εκατοστάρικα με περισσεύουν, φιλέ. Κολλάς ό,τι θέλεις και παίζουμε με κλειστά τα μάτια άνοδο για να γίνεις αλφα εθνική.
1: Για την καρδίτσα, λέει.
3: Με κλειστά τα μάτια.
1: 100 χρόνια, βρε άνθρωπε, βρε Χριστιανέ, 100 χρόνια δεν ανέβηκε ποτέ.
3: Ραπτόπουλε,
1: ναι.
3: Τώρα στα 101 χρόνια επειδή το είπες εσύ και θα ανέβει και θα με βγάλεις και πρόωρα στη σύνταξη ρε παλίκαρε και θα το παίξω το δελτίο και θα στο στείλω.
1: Ότι θα ανέβει καρδίτσα.
3: Στράπα ναι. Και αυτό που σε είπα έτσι. Την επόμενη πενταετία η Ρακλάρα
1: δηλαδή,
3: έχει ένα πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή με Τσιμπανάκο Πανσεραϊκός, με Βοσνιάδη Νίκη Βόλου, με
0: Μαρκόπουλο
1: και Πανιόνιο θα ανέβει καρδίτσα.
3: Φίλε, ναι, ρε φίλε, γιατί αυτοί δεν έχουν Ραπτόπουλο. Ενώ η καρδίτσα έχει Ραπτόπουλο, είπε, τελείωσε.
0: Είσαι θεούλης. Σ' αγαπώ
3: λοιπόν,
0: πολύ.
3: Την αγάπη μου, τα φιλιά μου,
1: παιδιά. Πάρε τον άνθρωπο, τι είπε.
0: Μαγική ατάκα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Ραπτόπουλο η καρδίτσα.
1: Θέλω να δω Νίκη Βόλου Πανσεραϊκός Τσιμπανάκο εναντίον να πούμε Μαύρο Πιτ. Αυτό είναι μάτς.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι.
0: Ναι.
1: Τι ναι, όχι.
0: Επόμενη.
1: Επόμενος κύριος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βίλε.
4: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
4: Ακούγομαι.
1: Μάλιστα.
4: Γιώργος από Κομωτινή.
1: Καλώς στην Κομωτινή.
4: Άκουγα πριν που λέγατε για τον Μαρκό, άμα θα ανεβεί, τι θα κάνει. Θέλουν να το ανεβάσουν. Και φάνηκε αυτό στο μάτσο με τον Παθαρκικό, ενώ τέλειωσε οι καθυστερήσεις, άφησε μισό λεπτό παραπάνω, έδωσε το πέναλτι ανύπαρκτο. Και έτσι πέρασα.
1: Άρα πήρες το μήνυμα.
4: Το 2-1.
1: Ναι. Το πήρες το μήνυμα.
4: Τώρα...
0: Τώρα.
1: Τώρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι.

0: τέλος πάντων, Μαρκό δεν είναι ομάδα για να ανεβεί. Υπάρχουν και πιο ιστορικές ομάδες, και Λάρισα και Πανσεραϊκός.
1: Πάντως εσείς δεν είστε για να ανεβεί.
2: Φίλε, η ιστορία, συγγνώμη λίγο, η ιστορία δεν παίζει μπάλα. Αν είναι καλή ομάδα, γιατί να μην ανέβει.
0: Μα τη βοηθάει η διαιτησία τώρα, τι καλή ομάδα.
2: Ρε φίλε, μαζί σου άλλο θέλω.
1: Δεν μπορεί να είναι και καλή ομάδα.
0: Εντάξει, έχει τον Ελαραμπή.
1: Ελαραμπή έχει. Σε μπα έχει πιο
2: νέο. 2 εκατομμύρια μπάτζετ
1: έχει. Τι θες τώρα. Μια χαρά είναι.
0: 2 εκατομμύρια, ναι. Εμείς για να σωθούμε, είμαστε. Ελπίζω γρήγορα να σωθούμε.
1: Εσάς, ρε φίλε, σας εγκατέλειψε ο προπονητής να πάει στον Πανσεραϊκό, όταν σοβαρά μιλάς. Ποιο πήρατε?
0: Αυτό πάλι. Έναν από την Ξάνθη, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Δηλαδή πήρατε ένα προπονητή από την Ξάνθη που δεν θυμάσαι το όνομα. Σας εγκατέλειψε ο άλλος ο προπονητής που θυμάσαι το όνομα και σε πειράζει ο Σούλης με τον Μαρκό που έκανε τον πέναλτι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Με πειράζει, ρε φίλε, να πανίγει. Μα τι χάσαμε.
2: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
2: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
2: Κλείσε το κομπιούτερ, το τι έχει ανοιχτό και ακούγεται.
1: Είμαστε που είμαστε. Εμείς είναι και καθυστερημένοι αυτοί που μας ακούνε. Ακούει από το ίντερνετ και περιμένει να ακούσει τη φωνή του. Με καθυστέρηση. Πάμε στην επόμενη.
3: Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μία είδηση.
2: Ακούμε.
1: Ακούμε.
3: Ανακοίνωση Volkswagen.
1: Ναι.
3: 100.000 κόσμο απολύει.
1: Ναι.
2: Έχει ένα χρόνο αυτή η είδηση.
1: Αφού δεν γι' αυτό έπεσε εκεί η Wolfsburg, έτσι. Γι' αυτό έπεσε εκεί η Wolfsburg.
3: Έγινε καταγγελίες, ναι. Και θα φύγει, θα προσυμπληρωθούν.
2: Και τι έγινε? Ξέρεις τι μένει 100...
3: Κολοσσός.
2: Ένα. Το ξέρεις ότι...
3: 100.000 κόσμο έξω.
2: Περίμενε, βρε. Η πόλη του Wolfsburg, ξέρεις τι είναι? Μια βιομηχανική πόλη η οποία στηριζόταν σε αυτό. Πάει η πόλη, διαλύθηκε.
1: Πάει και ο Μάρο. Γάμα εθνική δεν πάει. Τον έκαψε ο Βιερίνα τον Κουλιαράκη.
2: Γιατί?
1: Έχει αυτό τον έστειλε.
2: Στη Ρώμα έχει πάει.
1: Πρέπει πια Ρώμα, ρίξαν τη Βόλσμπουργκ. Πήγε στη Ρώμα
2: και πάει για πρωτάθλημα.
1: Δεν παίζει τώρα στη Ρώμα. Τον έκαψε. Δεν το ήθελε το παιδί. Αλλά έπρεπε γεωπολιτικά.
2: Πού να ξέρει.
1: Να ξέρει ο.
2: Και πού να ξέρει.
1: Ότι θα.
2: Μπορούσε να ξέρει ότι θα κλείσει κάποια στιγμή ότι οι Ευρωπαίοι θα μαλώσουν με τη Ρωσία και δεν θα παίρνουν φθηνό αέριο και καύσιμο.
1: Δεν πρέπει να το ξέρει που τον έστειλε εκεί.
2: Πού το ξέρει, πού να το μάθει.
1: Εσύ το έχεις. Να ξέρει Βάσο, έπρεπε να τον ενημερώσει Βάσο. Βάσο τον έκαψε στο Κουλιαράκι. Πέθανε αυτό στη γραμμή, ζει.
2: Ζει.
1: Ζεις. Πάμε επόμενη.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
4: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κύριε.
4: Μ' ακούτε?
1: Πεντακάθαρα, κύριε.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο και κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, τρία πράγματα. Από τον Βόλο Τέρνο, Χρήστο με λένε.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
4: Λοιπόν, τρία πραγματάκια γρήγορα, σημειολογικά, από αυτά που ακούω. Το Μαρκό ήταν μια ζωή ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά πριν από 3 χρόνια.
1: Πέρασε τον Ολυμπιακό, ναι.
4: Ακριβώς, για να μην βγει ο εθνικός.
1: Τον εθνικό τον κυνηγήσανε, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Σωστόν.
1: Δεν θέλουν τον εθνικό αυτή εκεί.
4: Ακριβώς, προχωράμε. Για να μην πει έχει δικαιώματα στο Καραϊσκάκη. Δεύτερον,
2: ο αποστολής της
4: καρδίτσας ήταν το 92-93 να βγει κατηγορία, είχε αγκαλιά την κατηγορία και τότε πουλήθηκε από το Μαϊμάνι και τα λοιπά με τον εθνικό. Καταλάβατε τώρα. Άρα δεν βγει ποτέ.
1: Και ποιος? Το τρίτο. Ο εθνικός.
4: Η καρδίτσα.
1: Α, η καρδίτσα από όχι, δεν πρόκειται να βγει.
4: Ναι, το 92-93 ήταν αγκαλιά με την άνοδο, αλλά δεν βγήκε. Πουλήθηκε σε κάτι παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι με τον εθνικό. Έχασε 5-4, προηγούνταν συνέχεια και στο τέλος έχασε. Με τερματοφύλακα το Μαϊμάνι. Πουληθήκαν από μόνοι τους.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό. Δεν το θυμάμαι.
4: Θα σου πω ποιος είναι μετά. Και όσον αφορά τον
1: Ρεβάνη. Μαϊμάνι ήταν καλός τερματοφύλακας. Το θυμάμαι. Β' Εθνική.
4: Καλό χούνι ήταν. Όταν έπρεπε ήταν καλός. Είναι από αυτούς που είναι καλοί, αλλά στα δύσκολα.
1: Α, όχι, θα κοπείτε κύριε, γιατί αυτό είναι πολύ βαρύ που λέτε. Πώς λες για τον άνθρωπο χωρίς να έχεις αποδείξεις ότι έτρωγε επίτηδες γκολ? Εγώ το θυμάμαι καλό τερματοφύλακα. Τώρα αν η ομάδα τι έκανε και τα λοιπά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι το 92. Εγώ το θυμάμαι το Μαϊμάνι, πολύ καλό τερματοφύλακα. Τώρα τι λες εσύ, δεν ξέρω.
2: Αποστολίδης ο νέος προπονητής του Πανθρακικού.
1: Πόντιο πήρανε. Αποστολίδης.
2: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Μπορείτε να μου δώσετε κύριο Ραπτόπουλο?
2: Πάρτε.
1: Σας ακούμε.
5: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
5: Είπατε στο ραδιόφωνο ότι έχετε 2 εισιτήρια για το μάτι σήμερα της Εθνικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
5: Γιατί θέλω εγώ και ένας φίλος μου. Και περιμέναμε 6 ώρες την ουρά από την ώρα που βγήκαν τα εισιτήρια. Να πάμε στο σημερινό μάτς. Υπάρχει κάποια περίπτωση αν μπορούσατε να μας τα δώσετε?
1: Ποια περιοχή μας ακούς?
5: Πεύκα, Θεσσαλονίκη.
1: Α, Πεύκα.
5: Ρετζίκη.
1: Μάλιστα. Και πού περιμένατε 6 ώρες?
5: Στην ουρά στο σέντρο της Εθνικής. Από τις 11 μας στις 3. Και όταν με έβαλε μέσα δεν είχε ούτε ίχνος εισιτηρίου.
1: Τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, δεν ήταν να περιμένετε κάπου?
5: Ναι, στο site ήμουν.
1: Ωραία. Πόσο χρονών είσαι?
5: 12.
1: Μπορείς να πας μόνος στο γήπεδο χωρίς συνοδεία του πατρός ή της μητρός?
5: Όχι, είναι και ο πατέρας μου.
1: Πώς θα πάτε, αφού είναι 2 εισιτήρια πρέπει να είστε 3 πρέπει να είστε.
5: Ωραία, θα πω εγώ και ο πατέρας μου, δεν πειράζει. Να μην πει.
1: Ο άλλος θα μην πει.
5: Δεν πειράζει.
1: Δώσ' μου τον πατέρα σου, του μιλήσω. Είναι εκεί?
5: Ω, να τον πω να σας καλέσει.
1: Η μαμά σου που είναι εκεί?
5: Ω, να τον πω να σας καλέσει τον πατέρα μου.
1: Τώρα, άμα ήταν να τον μιλούσα, ρε παιδί μου, να μου λέγε.
5: Να τον πω να σας καλέσει.
1: Πού να με καλέσει, τώρα θα κλείσει η εκπομπή σε 3 λεπτά.
5: Προλαβαίνει να σας καλέσει.
1: Εγώ σε πιτσιρικά το δίνω το εισιτήριο, αλλά πώς θα πας μόνος?
5: Με τον πατέρα μου θα πάω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πού να μπαμπάσεις τώρα?
5: Τη δουλειά να τον πω να σας καλέσει, προλαβαίνει.
1: Πες τον άντε, πες τον να κάνει ένα τηλέφωνο. Έγινε.
5: Okay, εντάξει, γεια σας.
1: Του το δίνω του πιτσιρικά, γιατί έχει θράσος, να ξέρεις. Το πιτσιρικά το
2: θάρρος έχει.
1: Θα είναι, μ' αρέσει 12 χρονών. Αλλά πώς θα το αφήσω να πάει μόνο, θα βρω κανένα μπελά.
2: Καλά το θες.
1: Καταλάβεις, θα πάρει ο μπαμπάς του. Καλά το θέλω το πιτσιρικά τον πάω.
2: Το πάει τη μαμά.
1: Το πάει τη μάνα του θα δώσω. Άμα είναι για το πιτσιρικά. Για παιδί ξέρεις, τρελαίνομαι. Κάνα μαντράκαλο, κάνα γορίλα, κάνα μουσάτο. Δεν μπορώ. Για παιδί είναι, αν προλαβαίνει τώρα. Έλα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα, κύριε, με ακούτε?
1: Μάλιστα, ναι.
6: Καλησπέρα, φίλος ακροατής από Σέρες.
1: Καλώς το.
6: Καλώς το. Κύριε, θέλω να ασχοληθείτε με ένα σοβαρό θέμα. Έχει σκοτωθεί ένα παιδί στη Θάσο τις προηγούμενες μέρες. Αναδείξτε το θέμα έχουν των γηπέδων. Γίνονται μάτς σε γήπεδα κατάλληλα.
1: Όλα κατάλληλα, τα γήπεδα όλα εκεί είναι κατάλληλα. Εκτός,
6: είναι κατάλληλα, εκτός, κρίμα. Έφυγε ένα παιδί, δεν είναι κρίμα.
1: Εκτός από 3-4.
2: Πολύ κρίμα είναι.
1: Από 4-3-4 στο Παλιοχώρι, ας πούμε, και στο άλλο το γήπεδο που είναι δίπλα, πώς λέγεται η Νικήσιανη, πώς λέγεται το διπλανό. Έχει φοβερά γήπεδα. Πέτσε ο Χεχαγιάς, ο φίλος μου, Σέντερ Μπακ, στο Μπαγκαϊκό και δίπλα στο Παγκαίο που είναι. Εκεί να έχουμε δύο γήπεδα τρομερά. Έχει και καλά γήπεδα, δεν όλα.
6: Αλλά ναι, και άλλα, τώρα είναι δυνατόν,
1: ναι.
6: Είναι δυνατόν τώρα να έχει πτυχίο κερκίδας σε λιγότερο από, δεν ξέρω, ήταν ένα μέτρο.
1: Ούτε ένα μισή μέτρο.
6: Είναι δυνατόν τώρα, ή να είχαν βάλει ένα προλέξ κάτι, ένα σφουγγάρι πάνω.
1: Να βάζουν αυτά τα, πώς τα λένε, να είναι πιο μαλακό, όποιος πέσει εκεί να μην σπάσει κεφάλια και πόδια, ναι.
6: Παιδιά, εδώ κάτι συμβαίνει με τις άδειες λειτουργίας τώρα, δεν μπορεί αυτό να πήρε άδεια. Εκτός αν παίζανε χωρίς άδεια, εντάξει.
1: Ελλάδα. Τώρα ψάχνει τώρα να βρει τα εραστικά γήπεδα για άδειε και τέτοια. Τώρα ψάχνει και εσύ.
2: Το παιδί δεν γυρνάει, αυτό έχει σημασία.
6: Φυσικά.
1: Να σώσουμε κανένα άλλο παιδί, λέει αυτό εδώ.
6: Μπράβο, ναι. Να σώσουμε.
1: Μην υπάρχει και κανένα άλλο, κανένα πιτσιρικά. Καμιά άλλη ζημιά.
6: Το επόμενο ή τα επόμενα.
1: Ναι.
2: Να είσαι καλά. Τελευταίο. Ναι.
1: Έχει και γήπεδα στον ομό Καβάλα που είναι καλά.
2: Ναι.
1: Ναι.
7: Γεια σα.
1: Καλώ τον.
7: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου που πήρε τηλέφωνο για τα εισιτήρια.
1: Ναι.
7: Πήρε τηλέφωνο τώρα και με είπε να σας πάρω.
1: Τι πράγμα?
7: Μ' ακούτε?
1: Μένετε.
7: Σαπέφκα στο Ρετζίκι.
1: Ωραία. Πώς θα γίνει τώρα? Λοιπόν...
2: Θέλετε να μιλήσετε με το που θα κλείσει εγώ στη γραμματεία?
1: Ναι, να με πάρει στη γραμματεία καλύτερα. Σε 3 λεπτά στη γραμματεία. Ναι, ναι. Να σε δω, ναι. Εντάξει. Για τα κάνω. Τα δώσω. Άμα για τον πιτσιρίκο. Τι λες?
2: Μόνο για το θάρρος πήγε.
1: Για τον πιτσιρίκα, ναι. Για τον πιτσιρίκα, μετά τσαμπουκάς, ναι. Να με πάρει μετά, τώρα σε 2 λεπτά. Ωραία, βγαίνω.
2: Τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. Τον Κωνσταντίνο Πατροτό και τον Δημήτρη Μπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
12: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
13: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούταν από χθες στις Καρίνες του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Επιμένει η Τουρκία στον μπλόκο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουδετωμένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, ξεκαθάρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία στη σημερινή 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην επόμενη φάση του ανακαινίζω με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο σπίτι. Σπίτι μου 3, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΠΟΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γυνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γυνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ έχουμε ανανεώνεται το στούντιο, οπότε κάθε μέρα κάτι καινούργιο προσθέτουμε, καλό είναι αυτό. Παρέα μέχρι και τις 6, 4 και 4 είναι τώρα, 4 και 12 μάλλον για την ακρίβεια. Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μαζαρέλας, Κώστας Πετρωτός στα μικρόφωνα. Θανάση Πουλίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, μια μέρα που σιγά σιγά αφήνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική δραστηριότητα στην άκρη το μπάσκετ και πιάνουμε ξανά το ποδόσφαιρο, γιατί το βράδυ έχουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα πρωτιάς η αλήθεια είναι, διότι αν η Ελλάδα καταφέρει και κερδίσει την Ολλανδία, γίνεται ακλόνητο φαβορή για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλό της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, που σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία του Μαρτίου με τα play-off να πάρει από εκεί εισιτήριο για τα προκριματικά του, για τα τελικά του Euro 2028, και παράλληλα αν βγει πρώτη ή δεύτερη, χώρια ότι θα είναι σε γκρουπ δυναμικότητας το πρώτο στην κλήρωση για τα προκριματικά του 28, το ίδιο θα συμβεί και αν βγει τρίτη, αλλά παράλληλα θα πάει σε όμιλο με τέσσερις ομάδες στο σύνολό τους. Δηλαδή αν είναι πρώτη ή δεύτερη η Ελλάδα στον όμιλό της στο Nations League, θα είναι σε όμιλο τεσσάρων, θα έχει 6 μάτς, άλλους 3 αντιπάλους, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σου πω, σήμερα πήγα να πάρω το Φαντσί πάλι, Τάνια, τηλέφωνο. Ξεχάστηκε ότι και αυτός είναι στην Εθνική Ομάδα του Καζακστάν και μου έστειλε μια φωτογραφία εκεί που είχε μαζεμένους τους διεθνείς και τους έκανε μάθημα. Παίζουν μάτς με την Μολδαβία. Έκανε ανάλυση της Μολδαβίας ο κύριος Φαντσίπ. Καζακστάν, Μολδαβία.
1: Πες το όταν τελειώσει υποχρεώσεις, δεσμεύτηκε φαντάζομαι.
0: Ότι είχε βγει τώρα, ότι είχαμε βγάλει πρόσφατα το Φαντσίπ. Είμαι, λέει, περήφανος για την εξέλιξη που έχει η εθνική ομάδα. Είναι το μήνυμα που μου στείλε, ας πούμε, όταν μου απάντησε ο άνθρωπος ευγενικά ότι δεν μπορεί να μιλήσει γιατί έχει αυτό στην προετοιμασία.
1: Πάντως, γιατί ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας έφαγε στη στροφή, γιατί κατάφερε να ψήσει έναν άνθρωπο που είχε καιρό να μιλήσει, έτσι.
2: Δεν του αρέσει πολύ να μιλάει, η αλήθεια είναι, Τάνια.
1: Εγώ ξέρω το λόγο, μου τον έχει πει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Για πες.
1: Θες να τον αποκαλύψω, μας ακούει τώρα ο Σάκης Πρίτας.
2: Μας ακούει, τον έβαλα, ναι.
1: Μου είπε ότι ενώ τον καλούσαμε, έχει χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, τον καλούσαμε πόσες φορές για να βγει και μας έλεγε όχι, όταν αποφάσισε κάποια στιγμή που είχε αποφασίσει να μιλήσει,
2: ναι,
1: και πήγε τότε να μιλήσει, δεν τον πήρανε.
2: Μάλιστα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Σάκη, θυμάμαι καλά.
0: Γεια σου, Σάκη Πρίτα, καλησπέρα.
3: Μπορεί να θυμάσαι καλά, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Φαντάσου!
3: Ο καθένας που με παίρνει, εντάξει, γίνεται πολλά.
0: Εσύ έχεις πολλές συνεντεύξεις.
1: Όχι, μου είχες πει το παράπονο σου διαζώσεις.
3: Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις την αρχή, μετά αρχίζουν όλοι και σε παίρνουν. Λένε αυτός βγαίνει.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και πάει τηλέφωνο συνέχεια.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Είμαστε και πολλοί, δεν είμαστε λίγοι.
3: Με το πέρασμα των χρόνων και οι Έλληνες είναι λιγότεροι που ασχολούνται, οπότε οι επιλογές είναι λίγες και παίρνουν όλοι να κάνουν, βγάλουν κάποιον στον αέρα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και λίγο νέο αίμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Που να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται τώρα.
3: Τώρα αυτό δεν το πετύχατε πολύ. Δεν είμαι
0: νέος. Όχι, εντάξει, νέος είσαι ακόμα. Δεν θεωρείσαι παλιά γενιά.
1: Ναι, δεν θεωρείσαι παλιά φουνιά. Τώρα έλα.
0: Σάκη, πού βρίσκεσαι τώρα, δώσ' μας ένα στίγμα.
3: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανασχόλησή σου με τον ποδόσφαιρο, αν έχεις με κάποιον τρόπο.
3: Όχι, με τον ποδόσφαιρο, όχι. Ο παδός, φίλαθλος. Δεν παρακολουθώ αγώνες, δεν έχω κάτι να με συμβεί επαγγελματικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Σάκης από νωρίς είχε κάνει επενδύσεις αλλού, είχε εξασφαλίσει την μετέπειτα. Ναι, ναι, και παράλληλα και μετά την καριέρα
0: όμως,
1: του.
0: Το μικρόβιο δεν φεύγει, γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί μπορεί να του προκύψει, δεν το ξέρεις, να κάνεις κάτι άλλο.
3: Φυσικά, αφού ασχολούμαι, βλέπω, μ' αρέσει, παρακολουθώ σχεδόν τα πάντα.
1: Να σε έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, σχολιαστή άμα είναι, Σάκη, στο YouTube που έχουμε.
2: Όχι, να τον παίρνουμε πιο συχνά τηλέφωνο.
1: Καλά, πέρα από αυτό.
0: Σάκη, τι σου κάνει κλικ περισσότερο? Ας πούμε τώρα έχουμε εθνική σήμερα, έτσι, που είναι όλη αφρόκρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι, συμφωνείς με την άποψη ότι είναι ελκυστική εθνική, δηλαδή είναι ομάδα που κάθισε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τη δεις, πέρα από το ότι είναι συμπατριώτες μας, έτσι.
3: Είναι οι επιτυχίες που φέρνουν τον κόσμο κοντά. Πάντα οι νίκες έχουν, πώς το λένε, πολλούς πατέρες και η ήττα έχει...
2: Ναι, σωστό.
3: Με τις χαρές και τις επιτυχίες όλοι έρχονται, όλοι παλεύουν για ένα εισιτήριο. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αδειάζει το γήπεδο, είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Και η εθνική μας ξεκίνησε καλά, έχει ποιότητα, όλοι, υπάρχει ενθουσιασμός. Οπότε όλοι είναι, προσπαθούν να μπουν στα... Τώρα ήρθα και στη Θεσσαλονίκη. Όλοι προσπαθούν να πάνε στο γήπεδο.
0: Τώρα είμαστε τόσο καλοί ή τους πιάσαμε και λίγο, τους ευνηδιάσαμε. Δηλαδή ας πούμε η Γερμανία κάλεσε πολλούς παίκτες ο Κλοπ, έκανε, τα χρησιμοποιεί τα μάτσα αυτά και λίγο ως τεστάρισμα της νέας ομάδας που θέλει να φτιάξει. Λίγο τον περιμένουμε στην... μας περίμεναν ας πούμε διαφορετικά και τους ευνηδιάσαμε και τώρα θα μας δουν διαφορετικά από εδώ και πέρα.
3: Νομίζω ότι όσον αφορά τη Γερμανία, αυτοί κάνουν το πλάνο τους στο δικό τους χωρίς να σκέφτονται την εθνική μας. Γιατί ο Κλοπ ξέρει ότι έχουμε καλούς παίκτες, το είχε πει και πριν τον αγώνα.
0: Σωστό.
3: Για τρίτη φουρνιά αναφέρθηκε. Οπότε ήταν ψηλιασμένος ότι θα δυσκολευτεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν παράτησε το πλάνο του. Είναι ένας προπονητής που έχει εμπειρία και θέλει να χτίσει σε βάθος χρόνου. Τώρα και μία... Ένα στραβοπάτημα, μια ήττα δεν θα τον επηρεάσει. Θα πάει σε όλες τις επιλογές. Θέλει να καλέσει, κάλεσε δύο αποστολές, πολλούς παίχτες να διαλέξει, να μην τους έχει όλους χωρίς ενδιαφέρον. Εντάξει, ο καθένας κοιτάζει το.
0: Ναι,
3: το
0: έχει
3: πλάνο.
0: Το πλάνο του. Ναι,
2: Σάκη, επειδή εσύ βλέπεις και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τώρα με την Ολλανδία, έτσι. Η εθνική μας έχει κάνει δύο νίκες, είναι ντέρμπι ομίλου πλέον, έτσι. Μιλάμε ο πρώτος με τον δεύτερο 6 με 4. Παίζουμε για πρώτη φορά εντός έδρας, γιατί τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ήταν συνεχόμενα εκτός έδρας. Πώς αντιμετωπίζεις τώρα αυτό το ματς, αν ήσουν, ας πούμε, Γιωβάνοβιτς, ή γενικά εσύ πώς το βλέπεις?
3: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί είναι, μπορώ να πω, και σε αυτή τη φάση καλύτεροι και από τους Γερμανούς. Τους πιέσανε πολύ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Είναι μια ομάδα, αν όχι καλύτερη, στην ίδια μοίρα. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Και με τη Γερμανία για να κερδίσουμε, μέσα εισαγωγικά μας πήγε το παιχνίδι. Χάσανε αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Το πρώτο μήχρο δεν ήμασταν καλοί. Θα είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να παρασυρθείς να παίξεις φουλ επίθεση. Αυτό βλέπει καλύτερα σε τι κατάσταση είναι η ομάδα και οι παίχτες. Νομίζω ότι το πλάνο θα είναι σχετικά συγκρατημένο. Δεν μπορεί να παίξει επιθετικά. Απ' την άλλη, έχει τον κόσμο, έχει την έδρα, τον ενθουσιασμό, έχει την ποιότητα μπροστά. Είναι ένα παιχνίδι που θα σε πάει και το ίδιο το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο στο πώς θα κινηθείς. Αλλά σίγουρα θα ξεκινήσει συγκρατημένα.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται υπομονή, έτσι, για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, από την αρχή έτσι φουριόζος κιόλας, εκτός και αν το κάνεις, παίξει με επιθετικότητα, παίξει με ορμή.
3: Νομίζω ότι θα μπει συγκρατημένα και οι Ολλανδοί, γιατί η βαθμολογική θέση θα τους κάνουν προσεκτικούς στην άμυνα. Είναι μια σχολή όμως που παίζει επιθετικά. Μπορεί το παιχνίδι να, αυτά τα προγνωστικά που κάνουμε εμείς, να ανατραπούν και να γίνει επιθετικό. Άμα μια φάση από τις πρώτες big goal μετά θα ανοίξει, νομίζω πάντως ότι θα ξεκινήσει συγκρατημένα και από τους δύο, και λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας και λόγω του ονόματος της Ολλανδίας από την πλευρά μας.
2: Ναι, επειδή έχουμε κάνει κουβέντες γενικά και με τον Κώστα και έχουμε συζητήσει, και από ό,τι βλέπω κατά γενική ομολογία υπάρχει αυτό το θέμα με την μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, επειδή χρόνια έτσι στα γήπεδα ήσουν αμυντικό χαφ, και δεν θα ξεχάσω και την ατάκα του Κοφίδη στη συνέντευξη τύπου που είχε γίνει πριν να σε αποκτήσει τότε ο Ηρακλής, τα δύο χρόνια που αγωνίστηκες με τον Ηρακλή, που έλεγε ότι ήσουν πολύ καλός κλέφτης. Δηλαδή έχουμε τέτοιους παίχτες, δηλαδή και το 2004... Παρατηρήσαμε και είδαμε ότι.
0: Τότε είχαμε, ναι, είχαμε υπερπληθώρα. Αφήσαμε τον Ζήκο απ' έξω. Το Στολτίδη, αν
2: θέλετε. Στολτίδη, εννοείται, ναι. Δεν ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις, Άκη? Το βλέπεις ότι έχει πρόβλημα ή είναι κάτι άλλο?
3: Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται γιατί στις άλλες γραμμές έχουμε κάποιους παίχτες που έχουν καταφέρει να είναι στην ελίτ και σε πρωταθλήματα μεγάλα και να πρωταγωνιστούν. Σε αντίθεση με τη μεσαία γραμμή που παίζουν κάποιοι παίχτες στην Ελλάδα, δεν παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα όπως ας πούμε ο Τζόλης, ο Παυλίδης, στις μεγάλες ομάδες. Και από εκεί ξεκινάει σαν γραμμή που υστερεί, να την έχει άλλο στο μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν παίχτες που μπορούν να καλύψουν τη θέση αντάξια και να μην έχουμε προβλήματα. και ο Στόφι ανταποκρίθηκε.
0: Ο Ανδρούτσος ήταν αποκάλυψη.
2: Ο Ανδρούτσος, ναι.
0: Αποκάλυψη ήταν στο μάτσο με τη Γερμανία.
3: Στο μάτσο με τη Γερμανία, ναι. Και,
2: και ο Κουρμπέλης και, και, με, τη Σερβία,
3: και με τη Σερβία ήταν καλός και τώρα μπήκε αλλαγή. Νομίζω ότι δεν υστερούμε ιδιαίτερα. Είναι συνολικά η ομάδα σε καλό φεγγάρι, καλές επιλογές. Και μακάρι να βγουν και άλλα παιδιά από πίσω που να έχουμε και εκεί την πολυτέλεια, να έχουμε πολλές επιλογές όπως έχουμε μεσοπιθετικά.
0: Mm-hmm. Σάκη, το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Έχουμε πιο ποιοτικό πρωτάθλημα σε σχέση με το παρελθόν? Το λέω και σε σχέση με την εθνική. Αν μπορεί να παράξει παίκτες, ας πούμε ο Ανδρούτσος είναι ένας τέτοιος παίκτης. Οι περισσότεροι διεθνείς βγαίνουν από το εξωτερικό.
2: Βέβαια, έτσι, στο μάτς με τη Σερβία, Κώστα, ήμασταν 8 έξω, 3 μέσα. Δηλαδή τα παιδιά που έπαιζαν εξωτερικό είναι πολύ περισσότερα.
0: Είναι πάντα περισσότερα, έτσι. Ναι. Απλά λέω ότι η Ελλάδα, αν μπορεί να βγάλει το πρωτάθλημα μας, αν μπορεί να βγάλει παίκτες.
3: Μπορεί να βγάλει κάποιους, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έρχονται από τα παιχνίδια για τους αγώνες και τις ομάδες του εξωτερικού. Γιατί έχουν άλλες παραστάσεις, ψήνονται, έχουν άλλη εμπειρία, αντιμετωπίζουν και κοντράρονται με μεγαλύτερους ποιοτικά παίχτες σε καλύτερα πρωταθλήματα και αυτομάτως μπαίνουν με άλλον αέρα στα παιχνίδια της εθνικής. Mm-hmm. Γιατί κατά ψέματα στο ψυχολογικό κομμάτι, όταν έχει συχνή τριβή και συχνή επαφή να είσαι αντίπαλος με μεγάλους παίχτες, αντιμετωπίζεις και αλλιώς όταν έρχονται με τις εθνικές. Δεν είναι το ίδιο να μην έχεις παραστάσεις και να παίζεις. Το σκέφτεσαι διαφορετικά, δεν έχεις τον ίδιο αέρα, οπότε νομίζω ότι και λόγω της ικανότητας, γιατί για να έχω φτάσει στο σημείο να έχω πάει σε αυτές τις ομάδες, είναι καλύτερη ας πούμε, από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, mm-hmm. η εθνική θα παρτίζεται περισσότερο από αυτούς.
1: Σάκη, αν ήσουν αρχηγός και έμπαινε σήμερα στα αποδυτήρια της εθνικής μας ομάδας, τι θα έλεγε στους συμπαίκτες σου?
3: Νομίζω ότι αυτά είναι τα κλασικά που θα έλεγα σχεδόν όλοι, ότι πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας, να είμαστε σοβαροί, πειθαρχημένοι, τίποτα δεν έρχεται εύκολα, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και μετά δεν μπορούμε να λέμε γιατί δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, οπότε φαντάζομαι πάνω κάτω όλοι τα ίδια λένε στις ομιλίες.
2: Και είναι και ευκαιρία τώρα εδώ που τα λέμε, Σάκη. Γιατί ναι, μιλάμε τώρα για καλά μάτς τώρα, έτσι, με Ολλανδία, με Γερμανία. Είναι ευκαιρία να δείξεις, έτσι, να φανείς το υψηλό. Μπορεί να μην είναι Euro, να Mundial ή προκριματικά σε τέτοια διοργάνωση, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι καλά παιχνίδια δηλαδή, έτσι.
3: Τώρα με τη Γερμανία γράψαν ιστορία τα παιδιά. Δεν τους είχαμε ξανακερδίσει.
2: Ισχύει, ναι.
3: Αυτομάτως έρχεται ένα παιχνίδι που με νίκη θα μας φέρει στην πρωτιά ενός ομίλου που σχεδόν κανένας δεν το περίμενε μετά από τρία παιχνίδια.
2: Αλήθεια είναι.
3: Και με τα δύο εκτός. Νομίζω ότι είναι κίνητρο, το περιμένουμε πώς και πώς. Και μακάρι να μας κάνουν χαρούμενους και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Σάκη, το Γιωβάνοβιτς τον είχε στον Ηρακλή, προπονητή.
3: Τον είχα, ναι.
2: Τον είχες.
0: Πώς δεν τον είχε, το 2007.
3: Τον είχα,
2: την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη φορά.
0: Λίγο πριν φύγει το Αποέλ.
2: Τη χρονιά, ναι.
0: Ξέρεις τι, εξέπληξες αυτό το Nations League, ότι έπαιξε και με τρεις επιθετικούς κάποια στιγμή στη Σερβία, με δύο επιθετικούς μέσα στη Γερμανία. Τον περίμενες εσύ τόσο aggressive τον Γιωβάνοβιτς, γιατί είχε μια φήμη ενός καλού προπονητή, αλλά λίγο συντηρητικού, ναι.
3: Νομίζω ότι με τη Σερβία το αποτέλεσμα τον έκανε.
0: Πήρε ρίσκο, δηλαδή έβαλε.
3: Πιο επιθετικό, αλλά θα έλεγα ότι η εικόνα του παιχνιδιού του έδωσε την επιλογή της να γίνει πιο επιθετικός. Βέβαια, και αυτό το κρίθηκε το αποτελέσμα, γιατί είχε γίνει το μάτς πολύ ανοιχτό.
0: Ανοιχτό, ρωτέω ήταν.
3: Να έχει και η Σερβία κάποιες μικροευκαιρίες και ένα δοκάρι.
0: Ναι, έχασε την ευκαιρία με τον Τζολάκη εκεί που απέκρουσε ο Τζολάκης και βάλαμε τον γκολ μετά.
3: Που εδώ στην Ελλάδα θα πέφτουν όλοι να κρίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Εδώ στην
1: Ελλάδα. Καλά, Σάκη, μην το λες, γιατί στη Γερμανία να δεις τι έγινε με τον Κλοπ και τους παίκτες, έτσι. Μην λέμε μόνο για την Ελλάδα.
3: Στο ποδόσφαιρο όλοι κρίνονται το αποτέλεσμα. Πάντως τον είχα, τον εκτιμώ πολύ, το είχα πει και όταν ανέλαβε ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να κάνει πράγματα. Μακάρι να ζήσουμε μεγάλες και επιτυχίες και χαρές μαζί του.
0: Ξέρετε την νοοτροπία του Έλληνα ποδοσφαιριστή, νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό.
3: Είναι στην Ελλάδα από παίχτης, από νέος, από πολύ μικρός ηλικία έρθω στον Ηρακλή. ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, την οτροπία. Και τότε στον Ηρακλή είχε έρθει σε μια δύσκολη στιγμή, είχε καταφέρει να σώσει την ομάδα τότε, που είχε πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, με απώλειες, με παίχτες να λείπουν όλη τη χρονιά, όπως και εγώ προς το τέλος είχα γυρίσει. Κατάφερε κάτι που φαίνονταν δύσκολο. Έκανε κάτι
2: και με οικονομικά προβλήματα συμπληρώνω εγώ σε αυτά που λες τότε, Σάκη.
3: Καλά, αυτό στην Ελλάδα είναι μόνιμο φαινόμενο.
1: Ειδικά στην εποχή του Σάκη ήταν πολύ μόνιμο.
3: Να.
2: Γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί μπαίνουν στη μέση και άλλα πράγματα και δυσκολεύει η κατάσταση. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντική ήταν και η παρουσία των παιχτών τότε, αλλά και η παρουσία του προπονητή σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω κυρίως.
3: Πάντως έχει κρυθεί και για την μεσαία γραμμή για τις επιλογές του, αλλά.
0: Καλά, δεν έχει και πολλά χάφη τώρα.
3: Έχει δεχτεί κριτική, απλά έτσι. Τώρα ιδίως και τον γκολ που είναι κάτι μπορεί ένας αμυντικός μέσος να είναι πολύ καλό σε κάποιο παιχνίδι, αλλά τον γκολ τον αλλάζει όλη την όψη και συζητάνε όλοι γι' αυτόν. Έχει δηλαδή πολλά παιχνίδια που κάποιοι μέσα είναι αθόρυβοι και κάνουν πολύ
0: σημαντική δουλειά.
3: Αλλά άμα βάλουν τον γκολ, όλοι λένε δικαιώθηκε ο προπονητής.
0: Ναι, λες για τον Κουρμπέλη τώρα που τον έβαλε και βάλει τον γκολ, έτσι.
3: Εμείς που διαβάζουμε ένα μάτς λίγο διαφορετικά, που έχουμε παίξει σε αυτή τη θέση και βλέπουμε τι βοήθειες δίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι χωρίς τον γκολ, ας πούμε, με τα τρεξίματά τους, με τις αλληλοκαλύψεις και με όλα αυτά. Λέμε ότι ο προπονητής ξέρει καλύτερα κάποια πράγματα.
0: Σωστό. Ωραία, Σάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
3: Και εσείς να είστε
1: καλά. Και να μην χάνεσαι, να βγαίνεις που και που, να εμφανίζεσαι.
0: Ας να τα πούμε και για το Euro, στα τελικά να κάνουμε κριτική.
3: Μακάρι να περάσουμε για να τα πούμε ξανά.
0: Έγινε, να είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά, Σάκη, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η είδηση ημέρα έρχεται βέβαια από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ που τιμώρησε και το Βόλο και την ομάδα του Πανσεραϊκού. 3 βαθμοί αφαίρεση και πρόστιμο στο Βόλο, 4 βαθμοί στο Πανσεραϊκό. Για εκείνες τις περιβόητες δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, παλιού ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος είχε μιλήσει ουσιαστικά για μάτς φτιαγμένα μεταξύ
2: Βόλου
0: και Πανσεραϊκού. Νομίζω 3-0 το ένα, 3-0 το άλλο, αντίστροφα ο νικητής. Είχε ανακαλέσει τότε με μια δήλωση που είχε δημοσιεύσει νομίζω ο ίδιος ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος έχει κάνει και δηλώσεις τώρα και θεωρεί ότι τον κυνηγάει, ας πούμε, η ΕΠΟ κατά μια έννοια. Από την Επιτροπή Δεοντολογίας είναι η ποινή αφαίρεσης των βαθμών. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή
2: εντάξει,
0: την υπόθεση.
2: Εντάξει, λογικά όμως θα υπάρχει έφεση, Κώστα.
0: Θα υπάρχει, ναι. Θα πάει τώρα στις δευτεροβάθμιες πειθαρχικές.
2: Οπότε πρέπει να κρατάμε, ναι.
0: Έχει ψωμί η υπόθεση. Εντάξει, το θέμα είναι τι οδήγησε την Επιτροπή Διοντολογίας όταν υπάρχει αυτή η δήλωση ανάκλησης των όσων αρχικά είχε πει ο Σουηδός.
2: Ναι, ισχύει.
0: Στο να πάρει αυτή την απόφαση.
1: Μήπως βρέθηκαν κάποια άλλα στοιχεία.
0: Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να δούμε όλο το σκεπτικό της υπόθεσης.
2: Έχουμε κι άλλη είδηση, Κώστα, της τελευταίας στιγμής που επίσης μπορεί να προκαλέσει πολλές συζητήσεις και συνειρμούς. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επιστρέφει στα κοινά του Παναθηναϊκού.
0: Σωστό. Να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, επειδή ήμουν στην πρόσφατη γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, όταν ήρθε ο Πυλάβιος, μου έκανε εντύπωση που εμφανίστηκε. Και λέω, όπα, ξανά ο Πυλάβιος στο προσκήνιο, που είναι από τους προέδρους.
1: Ναι, αλλά με τον Παναθηναϊκό. Είχε ξαναγραφτεί αυτό ότι.
0: Και τώρα μπαίνει στον Παναθηναϊκό. Δεν
2: στην
0: ξέρω
2: ουσία
0: τι
2: αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου, του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Ναι, προσωπικού συμβούλου.
2: Προσωπικού, ναι.
0: Προσωπικού συμβούλου. Τώρα, υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν θα πει ότι η συγκεκριμένη κίνηση έχει να κάνει με το,
2: την ενίσχυση.
0: Με το παρασκήνιο στην ΕΠΟ κλπ.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το συνδέσει με αυτό.
1: Ναι, αλλά και το επάγγελμά του νομικός δεν είναι. Δικηγόρος είναι. Εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Νομίζω ότι το ενίσχυση κολλάει προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει,
2: έτσι.
0: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
2: Είστε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Τέλος πάντων, είναι πάντως μία είδηση που προκαλεί έτσι αίσθηση ενδιαφέρον και συζήτηση.
0: Να πούμε ότι η Intersport σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και πάμε σε διάλειμμα για να το πιάσουμε και λίγο αγωνιστικά το θέμα ακόμη περισσότερο για την εθνική.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: κρύου ριέλο από την Καλόρια.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες, στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310 532 000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
11: Euro Jackpot και έχεις και

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Αν θέλεις ένα χρώμα που να πλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, επίλεξε Ιζομάτ Premium και βρες το κρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια κρώμα της Ιζομάτ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά και σε ένα θέμα που συνδέει την παρουσία της Εθνικής στην Τούμπα. Τα έχουμε πει βέβαια τα ιδιαίτερα της αποψινής αναμέτρησης, με κορυφαίο νομίζω το ότι ο Χρήστος Τζόλης θα παίξει για πρώτη φορά σε γεμάτες κερκίδες, που πραγματικά είναι κάτι το ιδιαίτερο, και έκανε εντύπωση χθες και στην συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας αυτό, και ήταν κάτι που δεν το γνώριζαν ακόμη και άνθρωποι εδώ πέρα που ασχολούνται πάρα πολύ με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι από τα στοιχεία που θα παίξουν το ρόλο του, θέλουμε να πιστεύουμε, θετικό. Έτσι, όπως και ο Καρέτσας που παίζει πρώτη φορά στο γήπεδο της ομάδας την οποία υποστηρίζει, όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα, αν και νομίζω ότι το βασικότερο είναι η κατάσταση στην οποία θα παρουσιαστεί η εθνική ομάδα. Θα έχουμε λίγο αργότερα και τον Γιώργο Τομάντζιο να μας δώσει και τα τελευταία νέα, αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο πλάνο του Γιοβάνοβιτς, γιατί με όσα προκύπτουν μετά το μάτς στη Γερμανία, οι πληροφορίες θέλουν τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή και βοήθησαν πάρα πολύ στο δεύτερο μήχρονο, και τον Σάλιακα και τον χρυσό σκόρερ, τον Κουρμπέλη, να παίρνουν θέση στο βασικό σχήμα. Εντάξει,
1: για ρωτέσουν περισσότερο, έτσι, γιατί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Πήγαν και καλά.
1: Ναι, όχι, αλλά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η Εθνική στα δύο παιχνίδια που έχει τώρα.
0: Κοίταξε, δεξί μπακ είναι αναγκαστική, γιατί ο Βαγιανίδης έφυγε από την αποστολή.
1: Σωστά, ναι.
0: Πήγε πίσω στην Πορτογαλία, ήταν δραματίας, πήρε τον Τζάπρα που θα είναι η εναλλακτική. Στα χαφ νομίζω ότι εκεί χρειάζεται να κάνεις το φρεσκάρισμα, γιατί είναι οι παίκτες που τρέχουν πάρα πολύ. Το θέμα είναι αν θα κάνει και την αλλαγή όπως ακούγεται, να αφήσει εκτός τον Τετέ, να ξαναβάλει τον Κοστούλα και να παίξει με τον Κοστούλα πίσω από τον Παυλίδη, και στα άκρα βέβαια τον Καρέτσα με τον Τζόλι. Το θέμα που...
1: Ο Παυλίδης είναι σίγουρος, για μπορεί να δούμε
0: κανένα
1: δουλίκα.
0: Νομίζω τον βάλει και από τη στιγμή που ήταν και στην συνέντευξη τύπου, τον Παυλίδη δεν θα το βγάλει. Και ο Παυλίδης είναι ιδιαίτερο μάτς, γιατί είναι Θεσσαλονικιός. Εδώ μεγάλωσε, Ακαδημία Κερμανίδη, πριν πάει στη Γερμανία.
1: Α, σωστά, ναι, δεν το είχα συνδέσει έτσι. Οπότε θέλει και αυτός να παίξει μπροστά στο κοινό του.
0: Θέλει να δείξει, είναι και μεγάλο το μάτς, σίγουρα βοηθάει. Απλά να πούμε για αυτή την πληροφορία, η οποία προκύπτει από ρεπορτάζ των Γερμανών, ότι παίρνει ο Κόβατς, ο προπονητής της Ντόρτμουντ, όπου έχει διεθνείς η Ντόρτμουντ και ζητάει από τους προπονητές να μην επιβαρύνουν πολύ τους διεθνείς της ομάδας του. Από την ΕΠΟ αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι μια συνήθις διαδικασία η Ομοσπονδία να έχει επικοινωνία με τους προπονητές των συλλόγων από τους οποίους έρχονται οι παίκτες, για να ξέρουν και αυτοί σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αλλά από εκεί και πέρα η Εθνική είναι αυτή η οποία επιλέγει πότε θα παίξει και πότε θα παίξει ένας ποδοσφαιριστής. Ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς βέβαια χθες είπε ότι με προβληματίζει, είναι μια διαδικασία καινούργια, 4 μάτς σε 2 εβδομάδες συν κάποιους διεθνείς που είχαμε που ήρθαν με 3 μάτς μέσα σε μια εβδομάδα. Δηλαδή έχουμε παίκτες οι οποίοι, λέει, σε 3 εβδομάδες, σε λιγότερο από 3 εβδομάδες έχουν παίξει 7 μάτς, θα έχουν παίξει στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτό, και θα πρέπει να το δούμε και να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουμε ρεπορτάζ και από το μπάσκετ, γιατί είχαμε νέα σήμερα και για τον Άρη, με την είδηση που ήρθε από τη Μάρκα, με το ότι κατέθεσε φάκελο για την Ευρωλίγκα και η ομάδα των Κιτρίνων. Και φυσικά θα έχουμε την ανάλυση του χθεσινού μάτς, αυτού του μάτς που καθάρισε ο Μπριν Ταϊρή στο φινάλε, με πάρα πολύ κόσμο στο παλατάκι. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Χρήστο Τερζανίδη, έχει τιμήσει και αυτό στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Και φαντάζομαι, κύριε Τερζανίδη, για σας είναι ιδιαίτερο να βλέπετε την Εθνική Ομάδα στην Τούμπα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Έχετε παίξει την Τούμπα με την Εθνική? Θυμάστε κάποιο μάτς?
2: Όχι, δεν παίξαμε.
0: Εσείς δεν παίξατε?
2: Ναι, με τη Γερμανία παίξαμε 1-1 σε επίσημο παιχνίδι στο Ντίσελτοφ, και 2-2 στο Καραϊσκάκι.
0: Το Καραϊσκάκι. Με την Ολλανδία?
2: Ορίστε.
0: Με την Ολλανδία, την παίξατε αντίπαλο?
2: Ολλανδία νομίζω στο Euro το 80 νομίζω παίξαμε, δεν θυμάμαι και καλά.
0: Θα το τσεκάρω τώρα, ναι, γιατί θα σου ρωτήσω, έτσι μου
3: ήρθε. Εύκολα μπορούμε να τα βρούμε όλα, έτσι.
0: Ναι.
3: Πώς το βλέπετε το σημερινό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Ολλανδία?
2: Κοιτάξτε, της εθνικής ομάδας τα παιχνίδια όλα είναι δύσκολα. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι. Το εύκολο είναι όταν παίζεις ποδόσφαιρο και οι 11, όπως έγινε μέχρι στιγμής 2-2, ένα εκτός έδρας με τη Γιουγκοσλαβία και συνεχεία με τους Γερμανούς, πρώτη φορά τους κερδίσαμε βέβαια, είναι ξεχωριστό το κάθε παιχνίδι. Πρέπει να δώσουν τα παιδιά αυτό που δώσανε, και ειδικότερα μέσα στη Γιουγκοσλαβία που ανατρέψανε το παιχνίδι το 0-1, και συνεχεία με τους Γερμανούς που άλλη ομάδα δεν θα τολμούσε να ανοιχτεί τόσο πολύ όταν βάλαμε το γκολ ή είχαμε την ισοπαλία, η ομάδα έπαιζε επιθετικά πάλι και δημιούργησε τις ευκαιρίες και έκανε τον γκολ.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχατε παίξει με την Ολλανδία. Το παιχνίδι ήταν 1-0 τότε που είχατε χάσει από την Ολλανδία στα τελικά του Euro.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, το πέναλτι ο Κωνσταντίνου που είχε κάνει.
0: Το πέναλτι που έβαλε ο Κίστ στο 65. Τώρα βρήκα την αναφορά.
2: Το πρώτο παιχνίδι του Euro.
0: Το πρώτο παιχνίδι του Euro, ναι. Το πρώτο παιχνίδι του Euro. Μάλιστα. Τι σας κάνει εντύπωση αυτή την εθνική, κύριε Τερζανίδη, τι θετικό έχει? Όλοι λένε για τους επιθετικούς ότι έχει πολύ ταλέντο επιθετικά η εθνική.
2: Δεν είναι μόνο η επιθετική, όλοι και οι 11 είναι. Καταρχήν ήταν ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο τερματοφύλακάς μας.
0: Ο Τζολάκης.
2: Δηλαδή δεν. Με αυτές τις αποκρούσεις και η ετοιμότητα που είχε, δεν θα μπορούσε κανένα

0: η επιτυχία. Οι παίκτες έξω παίρνουν άλλο αέρα, δουλεύουν διαφορετικά και είναι μπράβο στα παιδιά αυτά, δουλέψανε, δουλεύουν για να πετύχουν αυτό που πετυχαίνουν.
1: Ο Ζαφίρης τώρα, επειδή είναι και στον ΠΑΟΚ, είναι και στην Εθνική και είναι σε χώρους, κινείται μέσα στο γήπεδο που παίζετε κι εσείς, πώς σας φαίνεται? Είστε ικανοποιημένος, περιμένετε και ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη? Όλοι μιλάνε για έναν παίκτη ο οποίος τρέχει ασταμάτητα μέσα στο γήπεδο.
0: Κοιτάξτε, ο Ζαφίρης είναι ένα εργαλείο που λένε στην ορολογία του ποδοσφαίρου, χρήσιμος. Δεν πρέπει να βάλουμε όλους να είναι παίκτες όπως ο Καρέτσα. Σε αυτή τη φάση εκεί που είχε κάνει το δεκάρι
1: της Γερμανίας, ναι, που το κάνει σακούλα.
0: Που είναι η μπάλα και που βρισκόταν, έχασε τα νερά του.
1: Αυτή έχει μείνει η φάση τώρα, θα μείνει στην ιστορία.
0: Ναι. Σαν τον Καρέτσα ή τον Κωνσταντέλια, δεν υπάρχει στην Ευρώπη παίκτης.
2: Ναι. Και φανταστείτε τώρα, δεν έχουμε και τον Κωνσταντέλια, έτσι, δηλαδή... Φανταστείτε την ομάδα αυτή και με Κωνσταντέλια μέσα.
0: Θα έπρεπε να είναι ο Κωνσταντέλιας. Δυστυχώς το παιδί ήταν άτυχο και δεν θα το βλέπουμε στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ναι. Εντάξει, άρα λέτε ότι είναι καλό να έχουμε και παίκτες εργαλεία και πολύ καλούς στο ρόλο τους όπως είναι ο Ζαφίρης, μαζί με την ξεχωριστή ποιότητα που έχει ο Καρέτσας.
0: Νίκο μου, ο κάθε ένας παίζει ένα ρόλο. Ο Ζαφίρης παίζει ένα ρόλο αυτόν που δεν φαίνεται. Αν γινώσουν προπονητής και καθόσουν στον πάγκο, θα ήθελες τέτοιους παίκτες μέσα στην ομάδα. Δεν μπορεί ο center for ή ο επιθετικός να κάνει τη δουλειά του Ζαφίρη, όπως ο αμυντικός. Δεν φαίνεται, φαίνεται αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες και οι 11 και οι αλλαγές που μπήκανε ήταν εξίσου, όλοι
1: παραγωγικοί, βοήθησαν
0: το μάξιμο.
1: Άρα λέτε ότι υπάρχουν και παίκτες που οι προπονητές βλέπουν καλύτερα τι δουλειά κάνουμε στο γήπεδο και τους θέλουν πάρα πολύ.
0: Από εκεί ξεκινάει, από αυτούς τους παίκτες ξεκινάει η ενδεκάδα. Παίκτες που παίζουν αυτό το ρόλο, να είναι 90 λεπτά ασταμάτητα να τρέχουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τραζανίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχόμαστε να τριτώσει το κακό που λέει.
1: Για τους άλλους, για μας το καλό.
3: Το καλό,
0: το καλό. Εννοείται. Να γίνει τρεις νίκες.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
3: Να τριτώσει το καλό. Λοιπόν, επειδή η Ολλανδία, παιδιά, βρέθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Άρη στο Ρήσιο, εκεί έκανε έτσι κάποια.
1: Και είχε φωτογραφία Τσάβη με
3: Γρηγορίου. Με Γρηγορίου και με Γκουλιά. Ο Μάνος Χατζάκης έχει έτσι ρεπορτάζ, έχει παρασκήνιο. Πάμε να δούμε. Μάνο, καλησπέρα. Τι κάνει?
2: Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
4: Δεν ήταν και πολλοί αυτοί. Γκουγκουλιάς, Γρηγορίου και τρεις ακόμα.
1: Ναι.
4: Ήταν πολύ αυστηρό το πλαίσιο των Ολλανδών, οι οποίοι φιλοξενούνται κατά κάποιο τρόπο ως ανταπόδοση φιλοξενίας που είχε ο Άρης, η αποστολή του Άρη, πριν από 2 χρόνια στο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων της Ολλανδίας, ποδοσφαίρου, στο ΖΙΣΤ, για τις ανάγκες ενός φιλικού τότε, τον Ιούλιο του 24, με την Dordrecht. Οπότε αυτό το ανταπέδωσε η ΠΑΕ Άρη στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, η οποία είχε αρκετά αυστηρό πρωτόκολλο. 5 άτομα συνολικά από τους ανθρώπους του Άρη μπορούσαν να είναι παρόντες στον ευρύτερο χώρο του δασυγένειου προπονητικού κέντρου, και μεταξύ αυτών δύσκολα οι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι μάλιστα από τους παίκτες του Άρη ζήτησαν να παραμείνουν στη διάρκεια της προπόνησης των Ολλανδών, αλλά αυτό ήταν, πήραν αρνητική απάντηση. Δεν τους επέτρεψαν να ζήσουν έστω για λίγο την εμπειρία της παρακολούθησης προπόνησης μιας ομάδας τόσο υψηλού επίπεδου.
1: Τι βγήκε από εκεί, δηλαδή υπάρχει κάτι που κράτησαν οι άνθρωποι του Άρη
4: Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες επαφές, δηλαδή δεν υπήρξε και πολύς χρόνος, Κώστα, για να μπουν σε οποιασδήποτε λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να αφορούν το ποδόσφαιρο ή το

0: ελληνικό ποδόσφαιρο ή το παιχνίδι της, των δύο εθνικών ομάδων. Ήταν πολύ αυστηρό το πλαίσιο και η παραμονή, εννοώ το, ο χρόνος παραμονής της Ολλανδικής ομάδας στο, στο Βασιγένειο. Πάντως, οι φωτογραφίες απλώς απεικονίζουν ότι κάτι γίνεται σωστά στο προπονητικό του Άρη. Αυτή είναι μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί δεν είναι και μια καθημερινή εμπειρία, δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια ομάδα τέτοιου επίπεδου να φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό κάτι δείχνει. Έχει γίνει δουλειά, έχει γίνει επένδυση τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια για την ακρίβεια, όταν και ολοκληρώθηκαν τα αρκετά έργα στο βοηθητικό του Άρη. Και απλώς ήταν μια, ένα σπάσιμο έτσι της κυτρινόμαυρης ρουτίνας με λίγο από πορτοκαλί χρώμα.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και κάτι ανάλογο, ας πούμε, και με τη Γερμανία από τη στιγμή που μου
0: ναι, μας λες ανοιχτό, ότι... Ναι, υπάρχει ανοιχτό το σενάριο. Από χθες έχει κυκλοφορήσει αυτή η φημολογία. Είναι πολύ πιθανό να το ζήσουν οι άνθρωποι του Άρη, όσοι μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, σε επανάληψη με διαφορετική εθνική ομάδα.
1: Και μιας και σε έχουμε στον αέρα, Μάνο, από τη στιγμή έτσι που ακούσαμε και λίγο αυτό το παρασκήνιο που αφορά την παρουσία της εθνικής ομάδας στον ποδοσφαιρικό Άρη, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έτσι είναι στην επικαιρότητα, κυρίως το αγωνιστικό, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει και κάτι άλλο, με Φατιγκά από ό,τι είδα μια μικροεπέμβαση, με το Μανού δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε.
0: Με τον Μανού δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Είναι όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες από τη στιγμή που έγινε το πρόβλημά του γνωστό, δηλαδή το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών. Πηγαίνει συντηρητικά, αλλά με έναν συμπατριώτη του, τον Μόνσου Ροντρίγκεθ, έχει κυκλοφορήσει αυτή η φημολογία, που δεν είναι φημολογία, έχει βάση, γιατί ο παίκτης παίζει δανεικό στο Μεξικό στη Χουάρες. Έχει 5 συμμετοχές ως βασικός. Τα πιο πολλά του λεπτά είναι ως αναπληρωματικός, μπαίνει ως αλλαγή δηλαδή. Ωστόσο, από τη στιγμή που η μεξικανική ομάδα είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, δεν πάει καλά μέχρι τώρα, τίθεται ένα ερώτημα, το κατά πόσον θα πληρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Έχει καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 500.000 για να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη. Θεωρείται δύσκολο, έως πολύ δύσκολο, να πληρώσει ένα τέτοιο ποσό σε αυτή την χρονική και την αγωνιστική συγκυρία την οποία περνάει η Χουάρες. Άρα μην φανεί παράξενο στον Μιχάλη Γρηγορίου, εάν δει στο τέλος του χρόνου τον Μόντσου να επιστρέφει. Το θέμα είναι πόσο ο Άρης θέλει τον ποδοσφαιριστή να τον εντάξει, να τον κρατήσει ή να ανθατεθεί ενδεχόμενο νέου δανεισμού, πόσο και ο Μόντσου είναι ζεστός σε αυτό το, την προοπτική, αλλά όπως και να έχει, υποχρεούται τέλος του χρόνου να είναι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Λίγο πολύ αυτά είναι τα δεδομένα. Με τον Φατίγκα, σωστά το είπες, έκανε μια μικροεπέμβαση στον αντίχειρα. Ήταν προγραμματισμένη, είχε πρόβλημα. Δεν είναι κάτι το σοβαρό.
1: Το ανησυχητικό.
0: Δηλαδή, υπολογίζεται κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε, Μάνο.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και από τον Μάνο Χατζάκη πάμε γρήγορα στον Γιώργο Μάτζιο.
2: Να πάρουμε έτσι όλα τα τελευταία νέα.
1: Είπε ότι έχουμε και μια έκπληξη στην εντεκάδα.
3: Για πες, έλα Γιώργο.
2: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Έχουμε κάποια ερωτηματικά, κάποια διλήμματα μάλλον, για να μην τα λέω ερωτηματικά, γιατί το ερωτηματικό είναι κάτι πιο άοριστο. Το δίλημα είναι αυτός ή αυτός. Να σας πω λοιπόν ότι κάτω τα δοκάρια θα είναι σίγουρα ο Τζολάκης. Ναι. Δεν υπάρχει καμία
2: αμφιβολία.
4: Να παίξει κάποιος άλλος. Καμιά αμφιβολία, σωστά, Τάνια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι σίγουρα ο Μανώλης ο Σάλιακας, με δεδομένο ότι είναι εκτός και ο Βαγιανίδης, και ο Τσάπρας στεμπάει αν χρειαστεί. Βασικό σίγουρα ο Σάλιακας. Επίσης, παρότι υπήρξαν κάποιες σκέψεις του Γιωβάνοβιτς να αλλάξει τα στόπερ, θα μείνουν οι ίδιοι. Θα παίξει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Επίσης, αριστερά ο Τσιμίκας θα ξεκινήσει επίσης βασικός.
3: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή.
4: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
3: Η γραμμή αμυντική.
4: Τον δύο χαφ είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ναι, ο οποίος έρχεται φρέσκος γιατί έπαιξε αλλαγή στο Augsburg. Πρώτο δίλημα του Γιωβάνοβιτς. Εάν θα παίξει ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος. Και δεν έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι δεν πιστεύει ο Γιωβάνοβιτς ότι ο Ζαφίρης είναι πολύ πιο έτοιμος και παροτοκαπνισμένος. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του παίκτη και με το γεγονός ότι την Κυριακή παίζουμε και με τη Γερμανία.
3: Ναι.
4: Και επίσης με το γεγονός ότι ο Ζαφίρης είναι πολύ καταπονημένος. Αν με ρωτάτε, είναι 60-40 υπέρ του Ζαφίρη. Ναι. Δεν θα το έδινα όμως 100-0 ούτε 90-10. 60-40 επί του Ζαφίρη είναι το πρώτο δίλημα του Γιωβάνοβιτς. Αριστερά θα είναι ο Τζόλης, Στην κορυφή θα είναι ο Παυλίδης και πάμε και στα άλλα δύο διλήμματα που υπάρχουν. Το ένα δίλημα έχει να κάνει με τον παίκτη που θα παίξει πίσω από τον Παυλίδη, στη θέση 10. Και εδώ θα έβαζα τις ίδιες πιθανότητες, είναι 60-40 πάλι, με 60% τον Κοστούλα και 40% τον Ιωαννίδη.
3: Ιωαννίδη, όχι Τετέλης εσύ.
4: Όχι, όχι. Ή Ιωαννίδης ή Κοστούλας, μάλλον Κοστούλας ή Ιωαννίδης.
1: Ναι.
4: Και δεξιά στην επίθεση υπάρχει αυτό που δοκίμασε και χθες και σιγοψιθυρίζεται γενικά, ότι αυτή η κίνηση της Ντόρτμουντ που την κουβεντιάσαμε και χθες δεν αποκλείεται να φέρει τον Καρέτσα στον πάγκο, να μπει ως αλλαγή και να ξεκινήσει βασικός ο Μασούρας. Βέβαια οι άνθρωποι της Εθνικής προσπαθούν να περάσουν προς τα έξω.
3: Ναι, το είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι λέει η ΕΠΟ ότι εμείς μιλάμε με τους προπονητές των ομάδων του συλλόγου.
4: Όχι, όχι, άλλο,
3: έχουν
4: άλλο
3: μια επαφή. Ναι, έχουν μια
4: σε
3: επαφή.
4: Αγωνιστικό κομμάτι, εγώ πήγα να πω, Κώστα, ναι, ότι προσπαθούν να μας εξηγήσουν, τέλος πάντων, από εκεί που έχω την πληροφορία, ότι ο Μασούρας μπορεί περισσότερο να δυσκολέψει ανασταλτικά την Ολλανδία, που είναι πάρα πολύ δυνατή από εκείνη την πτέρυγα.
3: Κοίταξε, αν είναι να ξεκουράσει, Γιώργο, αν είναι να ξεκουράσει ο Γιωβάνοβιτς τον Καρέτσα, επειδή είναι προγραμματισμένο να τον ξεκουράσει, καλώς να τον ξεκουράσει.
1: Συμφωνώ.
3: Εάν είναι να το κάνει επειδή το ζήτησε ο Κόβατς, θα το πάρουν χαμπάρι όλοι οι προπονητές των ομάδων και θα έχουμε θέμα. Έτσι, γιατί αυτά μαθαίνονται.
4: Είναι και διπλά μπούμεραγκ, γιατί μπορεί οι Γερμανοί, τώρα εγώ θέλω να το συνδέσω, είναι λίγο καφενιακό αυτό που μπορεί να ακουστεί, αλλά μπορεί οι Γερμανοί να μην θέλουν να παίξω καρέτας με τη Γερμανία,
3: ναι,
4: λέω τώρα εγώ, επειδή παίζει στην Ντόρτμουντ.
3: Σωστό.
4: Δηλαδή είναι και αυτό καμιά φορά.
3: Πώς... αν είναι αυτό, μπορεί να βοηθάει να παίξει με την Ολλανδία και να μην παίξει με τη Γερμανία, ναι, μετά. Δεν ξέρω.
4: Πάντως,
3: εγώ λέω ότι πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό της Εθνική ανεξάρτητα από αυτό.
2: Με το, ναι, πώς βολεύει το Γιωβάνοβιτς να στήσει την ομάδα ανάλογα με τον αντίπαλο.
3: Το Γιωβάνοβιτς και τους διεθνείς. Δηλαδή, αν ένα παιδί δεν αισθάνεται καλά, οκ, okay, να μην το βάλεις. Δεν έχει σημασία.
2: Ή άμα νομίζει ότι έτσι πώς παίζει η Ολλανδία ταιριάζει καλύτερα ο,
3: ναι,
2: Καρέτσα.
3: Σωστό, ή για τακτικούς λόγους. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε για Καρέτσα και Τζόλι, που είναι η ποιότητά τους μακράν των υπολείπων, είναι κακά τα ψέματα από τα βασικά γρανάζια της Εθνικής.
1: Αλήθεια είναι.
3: Αυτούς τους παίκτες τους διαχειρίζει με βάση το αν είναι καλά. Και αν εσύ θες να τους ξεκουράζεις, γιατί μπορεί να σου πει ο παίκτης, κότς, είμαι επιβαρημένος, μπορεί να έχω πρόβλημα.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Και αυτό παίζει.
4: Σωστό, σωστό. Και αυτό είναι απαιτητικό και το σημερινό παιχνίδι. Να σας πω,
1: Γιώργο, Ολλανδία... πάμε και στους Ολλανδούς, ναι.
4: Ναι, και εδώ δύο μικρά... Μάλλον ένα είναι το δίλημα. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε χθες με τον Κώστα. Αν θα παίξει ο Τίμπερ, που δεν είναι καθαρό αιμοστόπερ,
3: ναι,
4: δίπλα στο Φαντάικ, και θα παίξει ο Ντάμφρις με τον Φαντενβέν στα άκρα της άμυνας, ή αν θα προτιμηθεί ο Ακέ, που είναι στόπερ, δίπλα στο Φαντάικ, και παίξει ο Τίμπερ με τον Χάτο στα άκρα. Θεωρώ ότι έχει περισσότερες πιθανότητες στο πρώτο σενάριο, γιατί ο Ντούμφρις, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πολύ πολύ επιθετικό μπακ, είναι πάρα πολύ καλός και στα στημένα, και εκεί θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ο Τσάβη, όταν ρωτήθηκε στη Σερβία για το τι τον ανησύχησε στη νίκη, είναι ότι οι Σέρβοι απειλήσαν πάρα πολύ από τα στημένα.
3: Ναι.
4: Εγώ θυμάμαι ήδη 2-3 εκτελέσεις κόρνερ που ο Γιώβιτς απείλησε.
3: Άρα Μαυροπάνος Ρέτσος μπορεί να κάνει δουλειά το βράδυ, σε στιμένα.
4: Ναι,
3: με αυτή τη λογική.
4: Η σκέψη μου ήταν αυτή, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή ο Κουλιεράκης ή ο Μιχαηλίδης, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι αν αλλάξουμε κάτι στα στόπερ, θα τα αλλάξουμε με τη Γερμανία και όχι με την Ολλανδία, η οποία θα είναι πολύ επικίνδυνη. Οπότε ο Φερμπρούγκεν κάτω από τα δοκάρια, ο Ντάμφρις δεξιά, η Ντούμφρις, ο Φαντενβέν αριστερά, ο Φαντάικ με τον Τίμπερ στόπερ, ο Χράφεμπερκ στο, ο Μάλλον ο Φέρμαν στο 6, ο Χράφεμπερκ με τον Ράιντερ στα δύο οχτάρια, στο 4-3-3 του Τσάβη, ο Σάμερβιλ της Αλκιλάρ δεξιά, ο Φαν Μπόμελ αριστερά, θέλει πάρα πολύ προσοχή, θα έχει πολλή δουλειά ο Σάλιακας σίγουρα, και ο Σάλιακας και ο Τσιμίκας με τους ακραίους, και ο Μέρντινγκ ο Ξανθομάλης, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ καλός στην κορυφή για την
3: Και είπε ο Παυλίδης ότι με έχει εκπλήξει η εξέλιξη του Μέρντινγκ. Τον είχε, ναι, όταν ήταν ο ίδιος στην Αλκμαρ, ήταν στις ακαδημίες της ομάδας.
4: Στις ακαδημίες, είναι,
3: ναι, και λέει τρομερή εξέλιξη.
4: Ακριβώς, και είναι από τους παίκτες που εμπιστεύεται ο Τσάβη. Βασικά δεν μπορεί να κάνει καλός κόσμος, όπως τα λέγαμε και χθες. Δεν υπάρχει
3: Ντεπάι,
4: δεν υπάρχει Μάλεν. Δεν υπάρχει Χάκπο, που καμιά φορά είχε χρησιμοποιηθεί και Πικούμαν ως ψευτοενιάρη. Οπότε με αυτά πορεύεται και ο Τσάβη, ο οποίος και αυτός δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο σημερινό παιχνίδι, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που θα δώσει στο Eindhoven σε λίγα 24 ώρα. Εκεί θα υποδεχθεί τη Σερβία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω και δύο λόγια, μάλλον πολύ γρήγορα να πω, ότι στο Μόναχο, στο Γερμανία-Σερβία, οι Σέρβοι έχουν δύο πολύ πολύ μεγάλες απουσίες σήμερα. χωρίς τον Παύλοβιτς, είναι ο στόπερ της Μίλαν που ήταν ο κορυφαίος στο μάτι της εθνικής ομάδας το μεταξύ μας, και χωρίς τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, τον πολύ καλό χαφ. Και εκεί υπάρχει πολύ γκρίνια για τον Παύλοβιτς, και εκεί θα πρέπει και αυτός να κάνει διαχείριση.
3: Γιατί και τραβάει το κουπί ο Αντρίγια, Γιώργο. Και δεν ξέρω πώς θα αρκυρίσει ο Αντρίγια στον ΠΑΟΚ. Εγώ το έχω μεγάλη αγωνία αυτό το πράγμα. Παίζει ασταμάτητα.
1: Για την επιβάρυνση.
4: Καλύτερα να παίξει τώρα με Γερμανία και Ολλανδία, δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Γιατί ο Αντρίγια.
3: Αλλά βγάλει και τα τέσσερα τώρα, είναι ζόρι μεγάλο. Δεν το συζητάμε.
4: Και με αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να κάνει δύο και τρεις φορές άμυνα, άμα είσαι εξτρέμ. Δεν μπορεί δηλαδή να.
3: Και ο Αντρίγια είναι το στυλ του έτσι. Δεν είναι παίξει που θα κάτσει να περιμένει.
2: Ο Αντρίγια θα έρθει πτώμα.
3: Άρα πρέπει ο πρόεδρος να του δώσει τα λεφτά εκεί ο κύριος Σαββίδης, να του κάνει ένα νέο συμβολίο για να πάρει.
4: Νομίζω, παιδιά, αυτό θα το δουν όλοι οι προπονητές. Δεν ξέρω τώρα. Είναι έτσι πως το κάναμε. Ξέρετε, τώρα
1: παιδιά, όμως, όλοι παίζουν. Όλοι θα παίξουν. Όλοι παίζουν μπάλα.
3: Να πάει κουπί μεγάλο Αντρίγια.
1: Εντάξει, είναι
3: μεγάλο κουπί.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό.
3: Ακούω που σου λέω τώρα. Αυτό είναι για μένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΠΑΟΚ αυτό.
4: Ναι. Εδώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι το διακύβημα μεγάλο. Και σου λέει ο σύλλογος και να μην παίξει ένα παιχνίδι όλη τη χρονιά δεν είναι και κάτι. Π.χ. τώρα.
3: Αν κερδίσουμε απόψε, πρόσεξε. Αν κερδίσουμε εμείς απόψε και χάσουν οι Σέρβοι, νομίζω οι Σέρβοι το παρατάνε μετά. Δηλαδή το τελευταίο μάτζ δεν πρέπει να το πάρει.
1: Ναι, γιατί μετά θα είναι 9-0, εννοείται.
4: Και με ισοπαλία σήμερα, αν δεν κερδίσει και η Σερβία.
3: Ναι, αν χάσει η Σερβία είναι μεγάλη διαφορά.
1: Πάμε 7-0. Γιατί δεν τη θέση λες, ναι.
4: Να σας πω παρότι είναι λίγο μακρινό. Πάμε λίγο γρήγορα. Παίζει ρόλο αν θα τερματίσουμε πρώτη ή δεύτερη. Γιατί αν πέσουμε πρώτη, θα παίξουμε με δεύτερο.
3: Ναι, μετά στα play-off. Σωστό.
4: Μιλάω για τα play-off, βέβαια, το οποίο είναι μακρινό σενάριο. Δηλαδή, αν το λέγαμε πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα μας λέγανε και τρελούς.
2: Καλά, τώρα όμως βλέπεις, Γιώργο, αν έβλεπες από πριν το δικό μας όμιλο, δεν ξέρω αν θα έλεγες ότι η Ελλάδα μπορεί να τερματίσει πρώτη.
1: Έτσι ισχύουν όλα, παιδιά.
2: Πήγαινες για τρίτος, έτσι.
4: Ζουλομανδία μας μπορούσαν, Τάνια, άμα το
3: λέγαμε. Κλείνουμε, Γιώργο.
2: Ναι, οπότε δεν ξέρεις και τι γίνεται στους άλλους ομίλους.
3: Κλείνουμε, να
1: είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο.
3: Πάντως η Γερμανία τελευταία χρόνια δεν είναι ούτε Ισπανία ούτε Γαλλία.
1: Ισχύει, ισχύει. Αλλά είναι Γερμανία, ξέρεις αυτό που λένε πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
15: Θέλεις οικονομία? θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
27: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
28: Ποιος καλέ?
27: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
28: Και σε παίρνει αυτή?
27: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
28: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
29: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
30: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
31: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
32: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
31: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
33: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
34: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
36: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτηγά δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα για εσένα που σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου, επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
2: Να πούμε, Τάνια, ότι έχουμε και αντίδραση του Πανσεραϊκού. Θα την διαβάσουμε λίγο αργότερα.
1: Για την ποινή, έτσι είναι.
2: Ναι, μείον 4 στον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι έχουμε και ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Η
1: φυσικά,
2: οποία, θυμίζω,
1: γιατί και εκεί έχουμε αγώνα, έτσι.
2: Έχουμε εκεί αγώνα 6 ώρα απέναντι στη Λετωνία. Είναι αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2027. Για την Under 21 μιλάμε, έτσι είναι η εθνική Ελπίδων. Να πούμε λοιπόν, Κώστα, ότι έχουμε πάλι βασικούς Μοναστηριλή και Μύθου, όπως και στο μάτς της Γεωργίας, όπου η Εθνική έκανε περίπατο με 3-0. Μοναστηριλής Κοστούλας. Άρα λοιπόν έχουμε και τα δύο αδέλφια Κοστούλας στις εθνικές ομάδες Ανδρών και Ελπίδων αντίστοιχα. Καλογερόπουλος Αλεξίου Άλεν Αλμύρας. Μπακούλας Γκούμας Πνευμονίδης, που είχε βάλει το τρίτο γκολ της Εθνικής με την Γεωργία. Παπακανέλος και Μύθου. Αυτές είναι οι επιλογές του Ταουσιάνη. Το μάτς θυμίζω ότι είναι στις 6 η ώρα. Για όσους έτσι έχουν τον χρόνο και θέλουν να τον δουν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Με αντίπαλο, επαναλαμβάνω, τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro.
3: Τάνια, αυτό το Διομίδη Σάιξ στο Χάντμπολ είναι Α1 πρωτάθλημα, είναι αυτό.
1: Ναι, βέβαια, Χάντμπολ Πρεμιέρ.
2: Live είναι αυτό,
3: 15-17 προηγείται η ΑΕΚ.
2: Παλιά έπαιζες χατμπολ. Παλιά έπαιζες
1: χατμπολ. Στο σχολείο εγώ έπαιζα.
3: Κάναμε, ναι.
1: Στο δημοτικό είχαμε γήπεδο και παίζαμε χατμπολ. Το θυμάσαι, τότε εκείνο ήταν.
3: Για να ξέρεις χατμπολ έπρεπε να είσαι από τη Βέρεια. Η Βέρεια έχει μεγάλη παράδοση στο χατμπολ.
1: Και η δράμα. Και η δράμα.
3: Εμείς δεν το πούμε.
1: Και το Κιλκής έχει παράδοση.
3: Ναι, ειδικά η Βέρεια όμως, όλα τα παιδιά εκεί πέρα σε σχολεία δεν ξέρω γιατί το είχαν κάνει έτσι. Ξέραν χάντμπολ. Καραγιάννης νομίζω ξέραν.
1: Και η Κοζάνη είχε πολύ φυτόρια.
3: Το παίξαμε ελάχιστα στο σχολείο, στο δημοτικό. Καλά λέει η Τάνια, όταν πηγαίναμε εκδρομές, μαζί είχαν τότε οι δάσκαλοι, ας πούμε.
1: Εμείς είχαμε. Στο δημοτικό είχαμε χάντμπολ και μετά στο γυμνάσιο είχαμε βόλι. Να πω ότι χθες παρακολούθησα και το μεγάλο τελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Bakif Bank. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-0 στο διεθνές τουρνουά του Γιάννη Καρούλια. Παρόλα αυτά όμως, στα δύο τελευταία σετ, στο δεύτερο και στο τρίτο, η ομάδα του ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά. Κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αρκεί να σου πω ότι η συγκεκριμένη ομάδα, το ρόστερ της κοστίζει όσο όλες οι ομάδες της Α1 γυναικών του βόλεϊ, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα διαφορά. Παρόλα αυτά, με εξαίρεση το πρώτο σετ που το έχασαν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ με 13, όλα τα υπόλοιπα σετ κρίθηκαν στον πόντο. Και μπράβο, έτσι, γιατί απέναντι σε μια τέτοια ομάδα.
3: Μάλιστα. Να πούμε ότι με την αφαίρεση του Βόλου, γιατί δεν το είχαμε πριν αυτό, αν ισχύσει δηλαδή η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από την Επιτροπή Διοντολογίας για όσα είπε ο Σούντγκρεν για συσσαγωγικά στημένους αγώνες ανάμεσα στο Βόλο και τον Πανσεραϊκό, αυτή τη στιγμή, αν παραμείνει έτσι η αφαίρεση βαθμών, ο Βόλος πάει στην τελευταία θέση με -1. Έτσι, δεν είναι ότι χάνει τον δύο που είχε, θα χρωστάει και ένα βαθμό ο Βόλος. Έτσι, και πάει ουραγός.
1: Και ήδη υπήρξε αντίδραση από τον Πανσεραϊκό, Κωστή.
3: Και ο Πανσεραϊκός σίγουρα θα αντιδράσει. Περιμένουμε τα επόμενα δικαστικά βήματα σε αυτή την υπόθεση. Μεγάλο θέμα βέβαια και το τι συμβαίνει με τον Ρονάλντο και την Πορτογαλία. Έφυγε από την προπόνηση με τον Ζόρζο Ζεζούς. Μου θυμίζει εμένα ιστορία, το θυμούνται οι παλιοί μπασκετικοί, όταν ο Γκάλης έφυγε από το γήπεδο ως παίκτης του Παναθηναϊκού με τον πολίτη προπονητή.
1: Κοίταξε όμως και ο Ρονάλντο τώρα από αυτά που είδαμε στον Μπουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας.
3: Εντάξει, έχει περάσει ηλικία, αλλά.
1: Φαινόταν ότι υπήρχε και λίγο θέμα, γιατί κάποια στιγμή εμπόδιζε.
3: Μόλις είδα τις δηλώσεις του προπονητή που είπε ότι όποτε θέλω θα τον βάλω και όποτε θέλω δεν θα τον βάλω και θα τον αφήσω στην κερκίδα.
1: Καταλαβαίνεις, θα γίνει έτσι.
3: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ρονάλντο να παραμείνει.
2: Εγώ πάντως είδα, παιδιά, το ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο, το οποίο τον περίμενε για να πάει από τη Δανία.
3: Τρέχαν, λέει ο Ζεζούς, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
2: Το διάβασα.
3: Ωραία πράγματα.
2: Λοιπόν, πάμε μπάσκετ.
3: Πάμε μπάσκετ. Πάμε να ασχοληθούμε γιατί έχει πολύ κίνηση στο μπάσκετ και
1: είχαμε δύο μέρες γεμάτες με
3: και
1: μπάσκετ.
3: Και την είδηση για την Ευρωλίγκα και τον Άρη ότι κατέθεσε φάκελο για να πάρει και αυτός franchise στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης. Ο κύριος Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Που είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησε και τα δύο τα παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Καταρχήν να πω ένα γεια και στους τρεις σας. Μου είστε ιδιαίτερα αγαπητοί. Ευχαριστώ που με καλείτε να πω και εγώ την άποψή μου. Το εκτιμώ. Το λέω, ξέρεις, με πάσα ειλικρίνεια.
1: Το ξέρουμε, κύριε Αλεξανδρή, το ξέρουμε.
4: Τα οποία σχολιάζω κιόλας και δημόσια.
2: Ναι, και μάλιστα εμένα μου έκανε με έκανε μεγάλη εντύπωση coach και στο είπα κιόλας πριν η ανάρτηση που έκανες
3: για τους διαιτητές.
2: Για τους διαιτητές. Ναι, δεν ναι. Το κάνουν πολύ αυτό, έτσι.
4: Ναι, και όπως σου εκμυστηρεύτηκα, πήρα σχόλια «Μπράβο, είσαι Θεός», έτσι και με πολλά χαμόγελα από πρώην διαιτητές. Οι νυν διαιτητές δεν εκδηλώνονται. Οι παλιοί έχουν...
3: λογικό είναι, χάρος. Ναι, λογικό.
4: Ναι, ναι, έχουμε και μία σχέση που έχουμε αναπτύξει 25 χρόνια που ήμουν στην Α1, θα έλεγα πιο οικία, οπότε το σχολιάσανε έτσι με χιούμορ και αυτοί, τους άρεσε πολύ.
3: Λοιπόν, είχαμε όμως και δύο μάτς. Δύο μάτς που έφεραν τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης ξανά στο προσκήνιο.
2: Ευρωπαϊκά.
3: Ναι, της επικαιρότητας. Εγώ πολλά χρόνια έχει που να πω ότι, ας πούμε, μία μέρα ήταν αφιερωμένη στο μάτς που έπαιζε ο Άρης και η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στο μάτς που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Μιλάω για το ενδιαφέρον του κόσμου, να είναι επικεντρωμένο γύρω από αυτό.
2: Έτσι θα γίνεται τώρα όμως.
4: Κοίταξε, έτσι είναι και το λογικό και μακάρι να μην συμπίπτουν τα παιχνίδια για να υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθούμε έτσι με μεγαλύτερη άνεση και να σχολιάζουμε τις αποδόσεις και τα σκορ που θα γίνουν. Εγώ είδα και τα δύο παιχνίδια. Θα ήθελα να πω και ξέρεις, η πρώτη εμφάνιση, η επίσημη, γιατί στα φιλικά και οι δύο ομάδες παίζοντας ελεύθερα και χωρίς πίεση παίξαν πολύ καλύτερα. Όταν μπαίνει τώρα, ξέρεις, το αγωνιστικό κομμάτι, το επίσημο που πρέπει να κερδίσεις, μέχρι να βρεις ρυθμό. Γιατί κοιτάξτε, οι ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες. Τώρα με ένα μήνα προετοιμασία και πολλά φιλικά, με λίγες προπονήσεις, δεν μπορούν να πιάσουν το maximum της απόδοσης και κυρίως των συνεργασιών και στην άμυνα που, αυτά που ζητάει ο προπονητής και στην επίθεση. Έτσι όπως θα είδατε... Και είδαμε όλοι τα πρώτα ημίχρονα στην
3: ναι, ομάδα. Ήταν προβληματικά.
2: Δυσκολεύτηκαν και οι δύο, ναι, δυσκολεύτηκαν.
4: Άσχημα ξεκινήματα, χάναμε στα πρώτα ημίχρονα, αλλά από εκεί και πέρα όταν βρήκανε, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά, και τους σωστούς παίκτες να αγωνιστούν, αυτούς που έχουν περισσότερη εμπειρία, ειδικά με τον Άρη, ο Θανάσης, ο Χαραλαμπόπουλος, που ξέρουν από παιχνίδια ευρωπαϊκά, και ο Ταϊρίν με την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί έχει φτάσει σε τελικό. Ο Ταϊρίν ξέρει.
3: Σωστό, πέρυσι.
4: Άλλαξαν και των δύο ομάδων οι εικόνες με αποτέλεσμα να κερδίσουν και στο τέλος φάνηκε ότι κερδίσαν και άνετα. 13 ο Άρης, 15 ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι ένα καλό μήνυμα αυτό για τη συνέχεια.
3: Τώρα, επειδή είπατε για το Θανάση τον Αντετοκούμπο, αναλαμβάνει έναν ρόλο, ηγείται. Εγώ είδα που πήρε τους παίκτες, τους συμπαίκτες του. Πήγαν προς την κερκίδα που ήταν η φύλα του Άρη και ουσιαστικά αυτός τους έλεγε πάμε, έδινε σύνθημα, έκανε τα χέρια. Το βλέπω δηλαδή η σαν ενέργεια, μια ηγετική παρουσία.
2: Ναι.
4: Κοίταξε, αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θανάση. Το χαρακτηρίζει αυτός ο αυθορμητισμός και αυτή η πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν
3: ναι, η πρωτοβουλία.
4: Προπονητής, ναι. Αν και είναι αυθόρμητος, ο ίδιος την παίρνει από μόνος του. Τον χαρακτηρίζει από τότε που έπαιζε στο φιλαθλητικό και τον θυμάμαι όταν είχαμε παίξει σε έναν αγώνα κυπέλου με τον Άρη εκτός έδρας εκεί και τους είχαμε κερδίσει, η συμπεριφορά του, το πώς μάζευε τους παίκτες, πώς τους μιλούσε και βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται. Άλλωστε μέχρι τώρα έχει κερδίσει πολλές εμπειρίες. Είναι ένας ρόλος που θα έλεγα του ταιριάζει γιατί και από η φύση του χαρακτήρα του είναι δοτική.
2: Ναι, ναι, ναι, του βγαίνει, πιστεύω εγώ, σε αυτό που λες, αυθόρμητα το κάνει, πιστεύω.
4: Αυθόρμητα, ναι, είναι δοτικός άνθρωπος, παίζει για την ομάδα, παθιάζεται, παροτρύνει και τους συμπαίκτες του στο να προσπαθήσουν περισσότερο και καλό είναι να υπάρχουν και τέτοιοι παίκτες γιατί η σύνδεση των παικτών με τον κόσμο είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό κομμάτι.
3: Δεν το συζητάμε.
2: Το έκανε κόουτς, το έκανε και με την εθνική. Εγώ το έβλεπα. Δηλαδή, που μπορεί να έπαιζε ένα λεπτό, δύο λεπτά, το έκανε. Δηλαδή, του βγαινε αυθόρμητα 100%.
4: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, κόουτς, αγωνιστικά, κάτι που εμείς δεν βλέπουμε, κάτι που είδες εσύ που να σ' άρεσε τόσο στον Άρη, όσο και στον ΠΑΟΚ, και πιστεύεις ότι.
4: Κοίταξε, τι μ' αρέσει στον Άρη. Μ' αρέσει, έχει πάρει ένα παιδί, τον Έλ Ρόμπινσον, ο οποίος είναι, είδατε και στα φιλικά, είναι ικανότατο σκόρερ. Θα έλεγα χαρακτηριστικά που έχει και στο επιθετικό κομμάτι και στην άμυνα και στα rebound είναι εντυπωσιακά. Και πώς προσαρμόζεται ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει τις πολλές προσπάθειες, είτε είναι η βραδιά του είτε όχι. Παίζει για την ομάδα. Και ήταν ένα χαρακτηριστικό αυτό, αν διαβάσουμε και τη στατιστική του, στα rebound, στις assists, στα κλεψίματα, απέναντι στη Λεμάν. Και είναι κάτι που μου άρεσε, γιατί οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές που θα τους δίνεται το παιχνίδι στην κάθε βραδιά. Δεν πρέπει να τους ορίζουμε εμείς πριν από το παιχνίδι.
3: Πρέπει να ισχύει σταθερές όμως. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μια σταθερά. Πώς λέμε, ας πούμε, ο Οσμάν στον ΠΑΟΚ είναι μια σταθερά και ψάχνεις και κάποιον συμπαραστάτη από δίπλα.
2: Στο ΠΑΟΚ, coach, επειδή είπες για τον Άρη και τον Ρόμπινσον.
4: Στον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο Οσμάν είναι πυραυλοκίνητος. Δηλαδή είναι ένας παίκτης φυσικά Ευρωλίγκας, ο οποίος δίνει, θα έλεγα, πολύ μεγάλη ενέργεια στο επιθετικό κομμάτι, στο transition τρέχει, βάζει καλάθια, σουτάρει από μακριά, και όταν η δική του απόδοση συνδυαστεί με κάποια άλλα παιδιά, γιατί έχει καλούς σουτέρ ο ΠΑΟΚ, και λίγο έτσι στα φορ, στα σέντερ, θα έλεγα.
3: Ναι, δεν έχει τον ογκώδη σέντερ ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτό,
4: ναι,
3: το
4: με
3: θέμα.
4: Τώρα με το μπέκτη που παίρνει, ναι, το Λιθουανό, πιστεύω ότι και εκεί θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Εκτός από τον Οσμάν και το σουτ στην περιφέρεια που ξεχωρίζει, αυτός όταν είναι, θα έλεγα, απίστευτος.
3: Ναι.
4: Έχει φοβερό χάρισμα, είναι ταχύτατος, έχει πρώτο βήμα, έχει σουτ. Και όταν του δίνεται η ευκαιρία, όπως θα έλεγα εχθές το τελευταίο δεκάλεπτο, είναι, θα έλεγα, φωτιά και λάμπρα.
3: Μάλιστα.
4: Έβαλε 20 πόντους.
3: Ναι. Έβαλε 19 σε ένα δεκάλεπτο.
4: 19 σε ένα δεκάλεπτο, έτσι, ναι, έτσι. Αυτό λέω.
3: Και έναν πόντο έχει από πριν. Ερώτηση τώρα, επειδή η είδηση σήμερα είναι, όπως έρχεται από τη Μάρκα, ότι ο Άρης είναι μέσα στις 11 ομάδες που έχουν καταθέσει φάκελο για το franchise της Ευρωλίγκας. Εκτιμάς ότι θα τα καταφέρει και ο Άρης, γιατί φαίνεται ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ήταν τυχαίο ότι τον κάλεσε και ο Μπουένο τότε στο Αμπουντάμπι, τον κύριο Μιστακίδη.
4: Ο Άρης έχει όλα τα εχέγγυα για να έχει μια παρουσία και προϊστορία και Final Four.
3: Καλά, για τον brand name δεν μιλάμε, το έχουν και οι δύο ομάδες πόλης, τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
4: Εγώ θα έλεγα το μόνο αρνητικό σημείο, αν θα μπορούσα να το θεωρήσω αρνητικό, είναι το γήπεδο.
3: Ναι.
4: Γιατί ζητάνε, θα έλεγα, γήπεδα
3: πάνω από 10.000.
4: Θέσεων, ναι. Ναι. Στον Άρη το πλησιάζουν τώρα με την πρόσθετη κερκίδα, αλλά χρειάζεται ίσως ένα καινούριο γήπεδο που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, και μετά εκτιμώ ότι ο Άρης θα είναι μόνιμο μέλος στην Ευρωλίγκα. Μακάρι να είναι και ο ΠΑΟΚ. Να σας πω κάτι, δεν είναι δυνατόν να είναι τόσες πολλές ομάδες από την Ισπανία και εμείς να έχουμε μόνο Παναθηναϊκό.
3: Όχι, τα ονόματα των δικών μας ομάδων είναι πολύ, πολύ πιο ψηλά από άλλες ομάδες που παίζουν. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε.
4: Ναι, και γι' αυτό το λόγο.
3: Ωραία, κύριε Αλεξανδρή, ευχαριστούμε πολύ.
2: Coach, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, coach.
4: Γεια σου, ρε Τάνια.
3: Πάμε σε πάρη Τρικαλιό τώρα να δούμε αν προκύπτει και κάποια επιπλέον πληροφορία για αυτό το θέμα του Άρη με την Ευρωλίγκα. Πάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
5: Στο συγκεκριμένο θέμα, να ξεκινήσω κατευθείαν με την πλευρά του Άρη όσον αφορά το δημοσίευμα. Ο Άρης δεν παίρνει θέση σχετικά με το δημοσίευμα. Δηλαδή ούτε επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Μάρκα, που είναι σαφώς ένα έγκριτο και έγκυρο μέσο, αλλά ούτε το διαψεύδει κιόλας. Δεν έχει πάρει κάποια θέση στο συγκεκριμένο. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης, αυτό που ξέραμε και τις προηγούμενες μέρες και μας είχε μεταφερθεί και από το ρεπορτάζ αυτό που προκύπτει, είναι ότι ο Άρης πάντα έψαχνε και ενδιαφερόταν για να είναι στους κόλπους Ευρωλίγκα, όπως και το Πράτη, γιατί είναι για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν ούτως ή άλλως στο EuroCup και παραμένει πιστός στην διοργάνωση αυτή και τη διοργανώτρια αρχή. Και έχει προχωρήσει και το θέμα αυτό του franchise. Δηλαδή, το δημοσίευμα της μάρκας δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι ένα μέσο το οποίο γνωρίζει πολύ καλά και το τι συμβαίνει και στην Ευρωλίγα, και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι άνθρωπος που το παρακολουθεί τις εξελίξεις πολύ στενά. Οπότε ο Άρης έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν μας το επιβεβαιώνει σίγουρα η ΚΑΕ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα και δεν θα το άφηνε να φύγει από την παρακολούθησή της, προς πάνω, όλο αυτό το ζήτημα. Ο Άρης θα περιμένει σαφώς τις εξελίξεις γενικότερα στο παγκόσμιο μπάσκετ, δηλαδή τι συμβαίνει και με το NBA Europe, με την Ευρωλίγκα, αν θα καταθέσει όντως το NBA πρόταση στην Ευρωλίγκα για να την εξαγοράσει, αν θα συνεχίσει η Ευρωλίγκα να παραμείνει μόνη της με αυτή τη διεύρυνση των 24 mm-hmm. ομάδων, πώς θα προκύψουν αυτές οι 24 ομάδες, γιατί υπάρχουν 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκα, είναι της ΕΚΑ, θα είναι του χρόνου, θα μπουν τα 8 franchise όπως αναφέρει η Ευρωλίγκα, θα πάμε στις 20-21 ομάδες μετά. Θα προκύψει σίγουρα και ο πρωταθλητής του
3: EuroCup. Σωστό.
5: Ναι, για το φιναλίστ δεν το ξέρουμε 100%, παρότι έχει περάσει στον κόσμο το ότι θα είναι και ο φιναλίστ του EuroCup στην Ευρωλίγα του χρόνου. Δεν είναι σίγουρο αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο, δεν έχει βγει κάποια...
3: Είναι σκέψεις, δηλαδή λες ότι 2-3 θέσεις πάρει, θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή τι θα γίνει.
5: Ναι, και η wildcard του χρόνου θα έχει. Ναι. Και επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει, αν θυμάστε, από τον Αύγουστο. Αναφέραν ότι θα γίνουν γνωστές 24 ομάδες. Από τον Αύγουστο πήγαμε Σεπτέμβριο. Από τον Σεπτέμβριο πήγαμε τώρα τη σύσκεψη που θα γίνει, τη Γενική Συνέλευση 5-6 Οκτωβρίου στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Πιστεύω εγώ προσωπικά πως το θέμα θα τραβήξει κι άλλο. Δηλαδή, μάλιστα, δεν θα έχουμε οριστικές απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, για το τι θα συμβαίνει του χρόνου.
3: Επειδή έχει 5 Οκτωβρίου την συνεδρίαση στο Κόμο και τη Ιταλία.
5: Δεν σημαίνει όμως ότι θα πάρουν τελικές αποφάσεις.
3: Σωστό γι' αυτό.
5: Μπορεί να αποφασίσουν κάτι, ναι, μπορεί να πούνε ότι θα έχουν και νέα συνέλευση σε ένα μήνα. Θα περιμένουμε και το NBA, τις κινήσεις που θα κάνει το NBA. Πάντως, σίγουρα ο Άρης είναι στο κόλπο, γιατί αυτό που αναφέρει και το δημοσίευμα είναι ότι ο Άρης, η Μπεσίκτας, η Ζενίτ και η Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι ομάδες που κατέθεσαν και αυτές φάκελο αίτηση για το franchise, για να είναι στην Ευρωλίγα του χρόνου. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε NFL το χρόνο.
3: Ωραία, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Πάρη.
3: Πάμε στο Γιώργο του Πετρίδη. Γιώργο, για να το συνδέσουμε λίγο με το θέμα της Ευρωλίγα που ανέπτυσε ο Πάρης, νομίζω ο Πάουκ αισθάνεται πιο σίγουρος βάσει του φακέλου και των όσων είπε ο Μπουένο που είχε προσκαλέσει και προσωπικά το Μιστακίδη. Έτσι, αυτό δεν ήταν τυχαίο σαν κίνηση.
6: Αλήθεια είναι. Καλησπέρα καταρχήν. Στην πραγματικότητα για τον Πάουκ δεν έχει αλλάξει κάτι από εκείνη την περίοδο, Κώστα, δηλαδή από την περίοδο που έγινε το Super Cup της Euroleague στο Abu Dhabi με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Πάουκ παρόντα πριν την εξαγωγή των αγώνων, παρόντα εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη διαδικασία στο Abu Dhabi, και βέβαια δεν περιμένουμε κάτι πια μέχρι την συνέλευση της επόμενης εβδομάδας στη Λίμνη του Κόμου, γιατί ο ΠΑΟΚ ό,τι ήταν να κάνει, έχω την εντύπωση ότι το έχει κάνει. Δηλαδή με την κατάθεση του φακέλου και όλα όσα περιέχει, και τα οποία βέβαια δεν είναι γνωστά με λεπτομέρειες, και είναι λογικό να μην είναι γνωστά με λεπτομέρειες. Εγώ απλά θυμίζω την αποκάλυψη του Μετρόπολης από τις 27 Αυγούστου, ότι σε αυτό το φάκελο που κατέθεσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει η δεσμευτική πρόταση, βάσει της οποίας ο ΠΑΟΚ, ο κ. Μητσακίδης, θα επενδύσει τα επόμενα 5 χρόνια 300 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς τώρα πια, Κώστα, Δημήτρη, Τάνια, ο ΠΑΟΚ είναι στη διαδικασία της αναμονής αυτής της συνέλευσης, για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι το αισιοδοξή είναι το προφανές. Θα έλεγα ότι, ακόμη και αν λέγαμε ότι, βέβαια αυτό δεν το ισχυρίζει το επίσημος ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς δεν παίρνει και καμιά θέση σε αυτό το κομμάτι επικοινωνιακά, το να πει κάποιος ότι είναι δεδομένη, ας πούμε, η θέση του ΠΑΟΚ σε αυτά τα franchises, ίσως να είναι σχεδόν αυτονόητο με τα δεδομένα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν τα όπλα τους, απλά πρέπει να περιμένουμε πια αυτή τη διαδικασία.
3: Μάλιστα. Τώρα από χθες τι κρατάει ο ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω αν κρατάει και κάτι σε σχέση με το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος με τη Μύκονο.
6: Ναι, νομίζω καλά το κάνει, καλά το βάζει, γιατί okay, θα πει κανείς το ένα είναι Ευρώπη και το άλλο είναι πρωτάθλημα. Η μία είναι η Μανρέζ, μια ισπανική ομάδα, όπως και να το κάνουμε το κορυφαίο δηλαδή πρωτάθλημα της Ευρώπης, και η άλλη είναι η Μύκονος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν κάποιο είδους προσγείωση για τον ΠΑΟΚ το χθεσινό παιχνίδι, με την έννοια ότι Δεν θα παίζει πολλές φορές. Θα παίξει πολλές φορές με ομάδες του επίπεδου του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που αντιμετώπισε στο Super Cup. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να βρει απέναντί του ομάδες χαμηλότερης ποιότητας. Τέτοια είναι η Μανδρέσα, όσο και αν του έβαλε δύσκολα για τα τρία τέταρτα του παιχνιδιού επί της ουσίας. Τέτοια παιχνίδια θα βρίσκει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και παιχνίδια όπως με τη Μύκονο θα βρίσκει στο Πορτάσμα. Οπότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος πνευματικά για αυτά. Δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν, ειδικά τώρα που ακόμη είναι προφανές ότι εξελίσσεται ως ομάδα και έχει πολύ δρόμο σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα βέβαια σύν της άλλης θα πρέπει να αρχίσει να διαχειρίζεται και το υλικό του, να το πω έτσι, τους χρόνους συμμετοχής, τις ανάσες του, των παιχτών του, όλα αυτά που απαιτούνται για να είσαι εντάξει σε κάθε παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα παίζει Δετάρτη, Σάββατο επί της ουσίας μέχρι τα μέσα του Γενάρη, με εξαίρεση εκείνο το διάστημα που θα υπάρξει μια διακοπή το Νοέμβριο για το παράθυρο ναι. των εθνικών ομάδων.
3: Μάλιστα. Και Μουτεγιούνας δεν λέμε κάτι παραπάνω, περιμένουμε έτσι να...
6: Μουτεγιούνας είναι τελειωμένο.
3: Ναι, ναι. Όχι, λέω για την έλευση τώρα. Ναι.
6: Ακριβώς. Ο Μουτεγιούνας έχει υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε να φτάσει στην Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί και από την ομάδα και να μπει στις προπονήσεις.
3: Εγώ πάντως, Γιώργο, καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση, ότι και ο Μουρούγι θα μείνει αρχικά μέχρι να δούνε πόσο χρόνο θέλει ο Μουτεγιούνας για να παίξει. Γιατί νομίζω έχει να παίξει από τον Μάιο, έτσι δεν είναι.
6: Ναι, ισχύει, ισχύει. Γιατί μάλιστα δεν έκλεισε και τη σεζόν με τον Ιωθρό Αστέρα. Δηλαδή, λίγο πριν το τέλος της σεζόν αποχώρησε από την σερβική ομάδα. Οπότε είναι ανεργός επί της ουσίας για ένα διάστημα. Δεν έχει κάνει προετοιμασία δηλαδή, με ομάδα. Οπότε ναι, δεν θα μου έκανε και παράλογο δηλαδή, να μείνει ο Μουρούγι. Και σύν της άλλης, Κώστα, πρέπει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
3: Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μέχρι να πάρει λίγο μπρος ο Λιθωνός.
6: Σωστό, σωστό. Να δούμε και το θέμα της διαχείρισης του Μουρούγι, δηλαδή αν υπάρχει όντως η προοπτική να παραμείνει κατά κάποιο τρόπο κομμάτι του ΠΑΟΚ με μια επέκταση συμβολέου και δανεισμού του σε άλλη ομάδα. Γιατί δεν προκύπτει προς το παρόν κάτι
3: πιθανό
6: τέτοιο.
3: Πιθανό το βλέπω αυτό. Αυτό έκανε τον Ιατρίδη, δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το κάνει πέρα.
6: Ναι, ναι, το έκανε με τον Ιατρίδη που πήγε στη Μύκονο. Αλλά εντάξει, τώρα είναι και μια περίοδος περίεργη, δύσκολη, γιατί θα πρέπει να βρει και μια ομάδα, αν υποθέσουμε ότι πάει προς αυτή την κατεύθυνση το θέμα του Μουρούγι, που όχι μόνο απλά θα δώσει χρόνο συμμετοχή στον παίκτη, αλλά θα μπορέσει να τον βελτιώσει, να τον δουλέψει, να τον εξελίξει, έτσι ώστε να έχει και μια αξία η επέκταση του συμβολέου του. Να έχει κάποιες προοπτικές, δηλαδή να παίξει στο ΠΑΟΚ. Αυτό βέβαιως θα φανεί στην πορεία.
3: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είσαι καλά, Κώστα.
3: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά διλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
18: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
20: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
24: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
25: Πάμε επόμενη γράμμη.
26: Ναι, εγώ είμαι.
25: Ναι.
26: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
25: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
26: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
25: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
26: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
25: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
30: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
31: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
33: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
34: Και από κρωματάκι.
33: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, Αθανάσια, έχουμε ακόμα ένα μισάωρο. Λοιπόν, άκου λίγο, Δημήτρη. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι. Τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέατο βόσπορο. Τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Καλά, τώρα έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε έτσι. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις. Η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και ψώνια θα προσθέσω εγώ, να ξέρεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και καλό σου ταξίδι.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, Τάνια. Πάμε, Στέλιο Γρηγοριάδη, να πάρουμε λίγο σχόλιο. Στέλιο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ποιο προτιμάς να βλέπεις αυτές τις μέρες, το μπάσκετ των ομάδων μας εδώ στην πόλη που παίζουν στο γύρο και τα μάτς των εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο?
0: Και τα δύο.
2: Βέβαια και τα δύο.
1: Ναι. Ένα κλικ παραπάνω.
2: Ένα κλικ παραπάνω το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και τι σου άφησε το μπάσκετ του ΠΑΟΚ από χθες? Σαν να ήταν λίγο αγχωμένος ο ΠΑΟΚ. Πέρα από την κούρες που είχε δικαιολογημένα.
2: Νευρική. Ναι. Καλά το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι. Πολύ νευρική. Για να τα κάνουν όλα, ο καθένας ήθελε να δείξει πόσο μεγάλος παίκτης είναι στον κόσμο που για πρώτη φορά μπροστά του έπαιζε. Το είπε και ο Τρινκέρι, θα περιμένω αυτά στις πρεμιέρες. Καταλαβαίνει την ψυχοσύνδεση του κόσμου, αλλά πολύ περισσότερο των παικτών με τους οποίους δουλεύει τόσο καιρό. Και τελικά αποδεικνύεται ότι όσο έμπειρος και επαγγελματίας και παρτοκαπνισμένος είναι ένας αθλητής γενικότερα, όχι μόνο καλαδοσφαιριστής, δεν πάει να είναι άνθρωπος και να έχει συναισθήματα.
1: Ναι.
2: Οπότε ήταν λογικό αυτό που έγινε. Το ερώτημα ήταν πότε θα βρισκόταν εκείνος ο οποίος επιτέλους θα βάζει τα σουτ. Γιατί το πρόβλημα ήταν δεν μπαίνανε τα σουτ.
1: Και βρέθηκε ο παλιός, Στέλιο. Ο παλιός βρέθηκε, αυτός που ήξερε από την ατμόσφαιρα.
2: Και βρέθηκε ο παλιός, ναι. Δηλαδή γίναν τόσες και τόσες μεταγραφές και καθάρισε την πουγάδα ο Ταϊρή. Και φτάνεις, ας πούμε, στο σημείο κάποια στιγμή να πεις, ρε Σιώσμαν, δυο βολές στις δύο, άστοχος.
1: Ναι.
2: Έρχεται και μια στιγμή και κάνεις lay-up από την άλλη μεριά, όταν τελειώνει το παιχνίδι, λες καλά. Εγώ είχα παράπονα από το πρώτο σκόρο του αγώνα και κορυφαίο παίκτη του γηπέδου. Ναι. Είχα παράπονα από αυτόν ο οποίος κράτησε τον ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι επί 30 λεπτά. Και συνειδητοποίησε τότε πόσο μεγάλη αξία είναι αυτός ο παίκτης, αλλά και οι υπόλοιποι, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, βλέποντας ότι δεν μπαίνουν τα σουτ, ήταν λογικό να εκνευριστούν κιόλας.
1: Ναι. Ξέρεις τώρα, επειδή πεις για τον Όσμαν, Στέλιο, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ.
3: 14 σε βάλει στο ημίχρονο.
1: Ναι, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία σταθερά στο παιχνίδι του που λέγεται Όσμαν. Θα του βάλει 20-25 πόντους.
2: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και σε μέτρια μέρα ακόμα, αλλά θα τους βάλει, γιατί η ποιότητα είναι μεγάλη. Και ψάχνει πάντα στα ματς και έναν δεύτερο, τρίτο πρωταγωνιστή. Έχει και ένα δεύτερο καλάθες. Πάντα στα τελευταία λεπτά, στα κρίσιμα, παίρνει τις ευθύνες που το αναλογούν και ψάχνει έναν ακόμα. Αυτή τη φορά έτυχε να είναι ο Ταϊρή, ας πούμε.
2: Εντάξει, άμα το φιλοσοφήσεις, σε αγώνες πολύ υψηλού επίπεδου που είναι και αμφίροποι, ακόμη και σε αγώνες, να το πω καλύτερα, υψηλότερο επίπεδο από το χθεσινό, βλέπεις ότι δεν καταπλήσουν και οι 10 παίκτες, ξέρω εγώ, και οι 18 παίκτες που παίζουν, ή 20 πώς είναι, ανάλογα πώς χρησιμοποιεί ο κάθε προπονητής στο μάτς. 2-3 θα είναι οι ήρωες του αγώνα, τα πρόσωπα που θα έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο παιχνίδι. Και δεν είναι πάντα ίδιοι. Όταν υπάρχει πλειάδα καλών παικτών σε μια ομάδα.
1: Για να το κλείσουμε το μπάσκετ, από τους νέους παίκτες, πλην Όσμαν και Καλάθι που τους ξέραμε και okay, είναι μεγάλη ποιότητα, ποιος σου κάνει ένα κλικ παραπάνω από τους καινούριους, έτσι, από αυτούς που ήταν φέτος?
2: Ο Αλεξάνδερ μ' αρέσει,
1: ναι.
2: Αλλά βλέπεις ότι σε όλα τα μάτς δεν έχουν, κανένας δεν είχε σταθερά
1: καλή απόδοση, ναι.
2: Εσύ καλή απόδοση σε όλα τα μάτς, ναι. Είναι, έχουν σκαμπανεβάσματα, είναι στην αρχή ακόμα, ακόμα χημεία δεν βρέθηκε 100%. Τώρα όσο για το χθεσινό παιχνίδι, είπαμε, είχε πολύ άγχος και πολύ εκνευρισμό. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα, όχι ένας, δύο παίκτες, σχεδόν όλοι.
1: Πάμε εθνική ομάδα. Τι περιμένεις απόψε? Οι Ολλανδοί μας έχουν πάρει σοβαρά. Είναι βέβαιο ότι έχουν ταρακουνηθεί που κερδίσαμε τους Γερμανούς.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι το το δύσκολο είναι πάλι τα συναισθήματα.
1: Ναι.
2: Το πραγματικό κομμάτι. Δηλαδή, παίζεις μέσα στη Σερβία. Λες, OK, εκτός έδρας είναι, θα κάνω το παιχνίδι μου. Αποδεικνύεται ότι είσαι καλύτερος και το δείχνεις. Και παρά το γεγονός ότι δεν μπορείς να σκοράρεις, βρίσκεις τον τρόπο και κερδίζεις.
1: Mm-hmm.
2: Μετά πας να παίξεις με τη Γερμανία. Παίζεις λίγο

0: μεγαλύτερη πίεση για την εξασφάλιση του καλού αποτελέσματος, επειδή θα παίξει μπροστά σε 28, ξέρω εγώ, 30.000 δικούς οπαδούς. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν και για μένα το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα έδειξε αυτή η ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Με το όποιο ποδόσφαιρο και να παίξει, μπορεί να κερδίσει την Ολλανδία που δεν είναι στα χάη της και φυσικά μπορεί να κερδίσει και την Γερμανία που δεν είναι στα χάη της επίσης. Τώρα μεγάλη κουβέντα λέμε, γιατί δεν είχαμε συνηθίσει στα πολλά τελευταία χρόνια να είμαστε αισιόδοξοι όταν παίζουμε με Γερμανούς και Ολλανδούς, αλλά η ίδια η ομάδα, τα ίδια αυτά τα παιδιά μας δίνουν το δικαίωμα να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι από όσο ήμασταν στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Μια πρόβλεψη αποτελέσματος για το βράδυ.
0: Πρόβλεψη αποτελέσματος. Βλέπω γκολ πάντως.
1: Βλέπεις γκολ.
0: 2-1, ναι.
1: 2-1.
2: Άρα βλέπεις και νίκη, έτσι. Εντάξει.
0: Βλέπω νίκη, ναι. Θέλω να βλέπω νίκη. Ναι.
2: Θέλεις να βλέπεις νίκη. Ωραία.
1: Για να δούμε. Πάντως και η άμυνά μας τα έχει πάει πολύ καλά, Στέλιο. Λέμε για την επίθεση, ναι, αλλά και ο Τζολάκης εξελίσσεται σε έναν τερματοφύλακα πραγματικά πολύ υψηλή ποιότητα και τα στόπερ πάνε πολύ καλά. Γενικώς έχει μια ισορροπία η εθνική πλέον.
0: Αυτό το δείγμα γραφής στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Γερμανούς είναι πολύ χαρακτηριστικό του ότι μπορούμε να παίξουμε και έτσι και μπορούμε να έχουμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία και να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε κάθες όπως κάναμε με τους Σκοτσέζους και με τους Δανούς. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, αρκεί να είναι όλοι συγκεντρωμένοι και να ισχύει στην πράξη αυτό που είπε ο Παυλίδης. Μάθαμε από τα λάθη μας, μάθαμε να μην υπερενθουσιαζόμαστε, μάθαμε να είμαστε με χαμηλά το κεφάλι. Ξέρουμε τώρα από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Αυτό λέει
2: Στέλιο, για σένα ο πολυτιμότερος έτσι σε αυτά τα παιχνίδια, αν σε έβαζε να ξεχωρίσεις κάποιον, όχι επειδή πέρασε από τον ΠΑΟΚ, γενικότερα έτσι σαν...
0: Εννοείται. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαυροπάνος στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αλάνθαστος, μιλάμε δηλαδή.
2: Και που δεν φαίνεται ξέρεις ιδιαίτερα, αυτοί οι παίκτες δεν φαίνονται, γιατί λέμε όλοι οι Τζολάκης επιθετικοί, ενώ έκανε πολλή δουλειά ο Μαυροπάνος.
0: Κοίταξε, δεν φαίνονται. Μωρέ, όλοι φαίνονται. Δηλαδή, ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη δεν φάνηκε ότι έτρεξαν δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα.
2: Σωστά, ναι.
0: Ένα μαραθώνιο τρέξαν εκεί δυο. Όλοι κάνανε το καλύτερο δυνατό, το σφέραν. Ο Παυλίδης ήταν πολύ καλός και η Πλάγι Μπάκη ήταν πολύ καλή. Ο Τζολάκης, όλοι ήταν καλοί. Εγώ ξεχώρισα τον Μαυροπάνο, έτσι πως ήταν και το παιχνίδι βέβαια. Και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, είναι ο Μαυροπάνος.
1: Μάλιστα, ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Στέλιο.
1: Λοιπόν, να πω για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είπαμε καθόλου για το ρεπορτάζ, ότι αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι με τη δεύτερη ομάδα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει αντίπαλο για φιλικό. Θυμίζω ότι είχε προγραμματίσει.
3: Είναι πρόβλημα, Κώστα, για όλες τις ομάδες. Ναι. Γιατί και ο Άρης και ο Ηρακλής ήθελαν να κάνουν φιλικά παιχνίδια. Αλλά αφού
1: αν παίζανε μεταξύ του, θα το λύναν. Αλλά δεν παίζουν.
3: Εντάξει, και αυτό μπορούσε να
1: είναι ένα θέμα.
3: Είναι, εντάξει. Super League 2 έχει πρωτάθλημα. Γάμα εθνική
1: άσκηση. Ο ΠΑΟΚ είχε προγραμματίσει με το Λεβαδιακό, ακυρώθηκε. Επειδή το ζήτησε ο Λεβαδιακός και τελικά αύριο θα γίνει φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β' στις προπονητικές εγκαταστάσεις μεσημβρίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, οι ίδιοι παίκτες παραμένουν εκτός. Γιαννούλη, τον οποίο τον περιμένουμε να μπει, Κώστα και Λουστότο και Ντεσπότοφ. Νομίζω ότι Κώστα και Λουστότο είναι προγραμματισμένο και θα μπουν κανονικά όπως και ο Γιαννούλης. Με τον Ντεσπότοφ να δούμε πόσο χρόνο ακόμα θέλει. Δεν φαίνεται να είναι μακριά από την επιστροφή. Θέλω να πιστεύω ότι με το που επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε αγωνιστική δράση θα είναι όλοι μέσα.
3: Είδα χθες Γιαννούλη, Πέλκα στην προπόνηση της Εθνικής
1: πήγαν
3: και ο Χατζηδιάκο και Τάισον.
1: Τάισον ήταν απόλαυση, άστοτε στην κερκίδα και φώναζε σ' αγαπώ πολύ στο κουλεράκι. Ναι, είναι τρομερός, δεν υπάρχει ο Τάισον. Να πω για τα δύο παιδιά που περιμένουμε για τις επεμβάσεις να κάνουν, για τον Παυλέγκα και τον Άλλη. Οι επεμβάσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε απλά να μάθουμε ποια ακριβώς μέρα και αν τελικά χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να πάνε να κάνουν τις επεμβάσεις τους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν παλιό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι νυν προπονητής και είναι σε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής και έκανε και ντεμπούτο πετυχημένο στην ΓΑΜΑ Εθνική, ο Φίνικας Πολύχνης, Εμιλιάνο Χαλιλάη. 3-2 τον Κυλκυσιακό στην πρεμιέρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμιλιάνο, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Ο Λιάπης σου τα
1: είπε. Χρήστος Λιάπης.
3: Γεια σου, κότς.
2: Καλησπέρα.
1: Με ενημερώνει ο Χρήστος. Με ενημερώνει ειδικά για παιδιά τα οποία τα ξέρω από το πέρασμά τους από τον ΠΑΟΚ παλιότερα ή γενικώς παιδιά που τα ξέρουμε. Τι γίνεται, Εμιλιάνο?
4: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Πόσα χρόνια

0: Είσαι προπονητής.
1: Είναι η 7η χρονιά.
0: 7η χρονιά, έτσι. Πόσο είσαι, κάτσε, ηλικία πόσο είσαι τώρα.
1: 36.
0: Κάτσε, πολύ νωρίς ξεκίνησες.
1: Ναι, και άργησα θα πω.
0: Άργησες.
2: Τώρα πλέον έτσι, Κωστή.
0: 29 ξεκίνησες.
2: Έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας και στους προπονητές.
0: Έπαιζε όμως ο Μιλιάνο, ήταν παίκτης, για.
2: Εντάξει, απλά σου λέω ότι και εκεί έχει πέσει ο μέσος όρος.
3: Σταμάτησε νωρίς όμως για να αναλάβει coach από 29 χρονών.
0: Πες μας λίγο την πορεία σου. Πώς ξεκίνησες από τα 29 μέχρι τα 36, ποιες ομάδες?
1: Ξεκίνησα στον Ιωνικό Διαβατών.
0: Ναι, θυμάμαι, σε είχαμε βγάλει τότε.
1: Εκεί έπαιζα, ναι, εκεί έπαιζα και τα τελευταία χρόνια αεραστεχνικά. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με το δεξί γόνατο. Είχα κάνει 2 χιαστούς και ήμουν στα πρόθυρα για τρίτο. Και αυτός ήταν ο λόγος
0: που σταμάτησες.
1: Αποφάσισα να σταματήσω τα 29.
0: Είχατε παίξει τότε σαν προπονητής και στον τελικό της Επισημή, θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι. Ήμουνα για 3,5 χρόνια στον Ιωνικό Διαβατών, σαν πρώτο προπονητή. Μετέπειτα πήγα για λίγους μήνες στο Καμπανιακό και σαν συνεργάτης, βοηθός προπονητή του κ. Σαπάνη. Και από εκεί και πέρα ήρθε ο θερμαϊκός Θέρμης στη Γάμα Εθνική, σαν πρώτος προπονητής, ο Ηρακλής Αμμουδιάς. Πέρσι μετακόμισα στην Καλαμάτα σε μια ομάδα στο Ναό Μιλτιάδη. Και φέτος είμαι στο Φοίνικα Πολύχνης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ανεβαίνει σιγά σιγά, ανεβαίνει στα σκαλοπάτια.
1: Εντάξει. Η σημασία έχει ότι αυτό που κάνω, γι' αυτό σας είπα ότι και άργησα, γιατί από τα 25 περίπου ξεκίνησα να σκέφτομαι λίγο πιο προπονητικά. Και αυτό που κάνω, παρόλο που έπαιξα από 6 χρονών ποδόσφαιρο, με γεμίζει παραπάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ και είναι αυτό που...
0: Εμιλιάνο, ποιον προπονητή έχεις εσύ ως πρότυπο στο μυαλό σου?
1: Ποιον προπονητή έχω ως πρότυπο? Δεν έχω πρόσωπο πολλατρία, απλά...
0: Ποιος αρέσει ρε παιδί μου, εντάξει. Λίγο παραπάνω.
1: Μ' αρέσουν αρκετοί. Θα άμα διάλεγα κάποιον ο οποίος, επειδή είναι στο τελείωμα της καριέρας του, έτσι θα το έλεγα, θα έλεγα τον Μπιέλσα.
0: Τον Μπιέλσα. Α, από το εξωτερικό, από Ελλάδα.
1: Αν διάλεγα κάποιον από Ελλάδα. Δύσκολη ερώτηση.
0: Από ελληνικό πρωτάθλημα, όχι Έλληνα απαραίτητα.
1: Από ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν ξέρω κάποιον, ναι, δεν ξέρω κάποιον ο οποίος να με εμπνέει τόσο πολύ για να πω αυτόν. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι έχουν δώσει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχω κάποιον ο οποίος να έχω ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί του.
0: Μάλιστα. Ο Φοίνικας Πολύχνης τι στόχο έχει τώρα στη Γάμα Εθνική?
1: Ο Φοίνικας Πολύχνης κάνει μια προσπάθεια να κάνει πρωταθλητισμό σε όλους τους τομείς, να πρωταγωνιστεί δηλαδή στον όμιλό του, έτσι πως έχει καταρτιστεί η Γάμα Εθνική με τους 10 ομίλους. Στόχος μας είναι πρωταρχικός στις 20 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας που τα θέματα να δραματίσουμε στην πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα έχει άλλες 5 αγωνιστικές play-off που ευελπιστούμε να είμαστε εκεί και στην κατάλληλη βαθμολογική θέση. Και μετά έχει 5 πρώτοι όμιλοι, οι πρωταθλητές παίζουν μεταξύ τους 8 αγωνιστικές μέσα έξω για να ανεβούν οι 2 από τους 5 στη Super League 2.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Δεν είναι λίγο άδικο αυτό για τις ομάδες γάμα εθνικής? Δηλαδή να κάνεις τόσο αγώνα και να ανεβαίνουν μόνο οι δύο.
3: Σε αυτό που λέει ο Κώστας συμφωνώ, Κώστα, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βάζεις πολύ ψηλούς στόχους.
1: Δεν τους έχω βάλει εγώ, τους είχα βάλει πρωτού έρθω στην ομάδα.
0: Έτσι.
1: Εγώ γνώριζα τους στόχους όταν ήρθα, ήξερα που έρχομαι και εφόσον οι άνθρωποι μπορούν να το υποστηρίξουν, δεν μπορώ να τους. Εννοείται πως εγώ δεν θέλω να βγαίνω και να λέω ότι πηγαίνουμε για πρωτάθλημα, αλλά το ρόστερ μου μιλάει από μόνο του.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να κρυφτώ.
0: Αποδέχτηκε το ρόλο, ξέρει τι απαιτήσει.
1: Ναι, ακριβώ. Και πολλέ φορέ δεν χρειάζεται ούτε να κρυβόμαστε ούτε τίποτα. Πολλέ φορέ οι κινήσει που γίνονται και ο τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα δείχνουν από μόνο του το τι θέλει να πετύχει.
0: Από κόσμο, πώ πάτε, αγκαλιάζει την προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Εγώ πολύ ευχαριστημένο από το πρώτο σε όλα τα φιλικά ακολουθεί ο κόσμο. Έχουμε ήταν το τρίτο επίσημο παιχνίδι αυτό, γιατί είχαμε παίξει και το Super Cup και ένα παιχνίδι κυπέλου με το Μακεδονικό. Ήταν το τρίτο επίσημο παιχνίδι, είχε περίπου 500 άτομα στην κερκίδα, οπότε ήταν πολύ καλά.
0: Χωράει σε αυτή την ομάδα το να προωθείτε νεαρά ταλέντα? Φαντάζομαι έχετε κάποια παιδιά που είναι εκεί από την Ακαδημία. Ή είναι τόσο απαιτητικό που πρέπει να πάτε σε πιο έμπειρους?
1: Κοιτάξτε, θέλουμε δεν θέλουμε, με τον κανονισμό που υπάρχει πρέπει να παίζουν 2 παιδιά.
0: 2 είναι μόνιμα. Ναι,
1: ναι, στην ενδεκάδα. Οπότε αυτόματα θα χρειαστείς 6 με 8 τουλάχιστον. Εμείς έχουμε 10 αυτής της ηλικίας, οπότε θεωρώ ότι είναι καλό αυτό που γίνεται για τα νεαρά παιδιά και ίσως να είχαμε αργήσει και αρκετά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο για μένα θα είναι να έχει μια ακολουθία, να γίνει στη Super League 2 του χρόνου, η ίδια ηλικία, και να μπορέσουν, γιατί όχι, να παίζει και ένας Έλληνας νεαρός κάτω των 20 και στη Super League.
3: Όπως γίνεται στο Κύπελλο, που ήταν ένας που ήταν και τώρα γίνανε δύο.
1: Ακριβώς. 100%. Για μένα αυτό θα έχει επιτυχία, γιατί άμα το κάνουμε μόνο στη Γάμα Εθνική, δεν λέει κάτι.
0: Μετά έτσι, παιδιά, πρέπει να έχει συνέχεια αυτό σε όλες τις κατηγορίες.
3: Εντάξει, τα κάνουμε, θα βγούμε coach, δηλαδή τα κάνουμε.
0: Τελευταία ερώτηση. Στον όμιλό σας, ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την πρωτιά?
1: Ο κακός μας εαυτός.
0: Καλή απάντηση. Ωραία απάντηση.
1: Ο κακός μας εαυτός. Πραγματικά δεν το λέω. Σέβομαι όλες τις ομάδες. Έχει πάρα πολλές ιστορικές ομάδες. Ο Κυρκυσιακός είναι μία από αυτές που παίξαμε την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Έχει το Μακεδονικό που έχει τη δική του ιστορία. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει τον Ηρακλή Θερμαϊκού που είναι μια ίδια ομάδα από πέρσι. Ο Άγιος Νικόλας που είναι σαν και εμάς νεοφώτιστη, αλλά έχουν πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αν εμείς είμαστε όπως πρέπει, θα απλοποιήσουμε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, είναι σημαντικό κόσμο, γιατί εγώ γι' αυτό το είπα. Επειδή η ομάδα είναι νεοφώτιστη, αλλά βάζει από την αρχή
0: πολύ ψηλούς
3: στόχους.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κώστα, πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Η Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγες μέρες έγινε συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο και είχε 95.000 κόσμο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένη και προχωρά σε άμεση και πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ, και ήταν έτοιμη, λέει, από τη μέρα που ενημερώθηκε για τη συναυλία ότι θα γίνει. Και το σχέδιο είναι εντός 72 ερών να έχει τελειώσει η τοποθέτηση του νέου τάπητα. Γι' αυτό, λέει, συνολικά 30 εργαζόμενοι δουλεύουν σε βάρδιες επί 24 ώρου βάσεως. Δηλαδή δουλεύουν όλο το 24 ώρο 30 άνθρωποι για να αλλάξει ο τάπητα σε 72 ώρες, σε 3 μέρες. Για να είναι έτοιμος. 8.000 τετραγωνικά μέτρα φυσικού χλωοτάπητα. Και έχει έρθει, λέει, από την Ολλανδία αυτός ο τάπητας. Έφτασε στην Αθήνα με 22 φορτηγά ψυγεία και τοποθετείται σε μεγάλα ρολά διαστάσεων 24x15 μέτρων και πάχους 35-40 χιλιοστών.
2: Κοίταξε, αυτό εξηγεί γιατί σήμερα άκουσα το εξής. Πόσο πιστεύεις ότι κόστησε η συναυλία της Άννας Βύσης?
0: Πάρα πολλά. Πόσο?
2: 9 εκατομμύρια. Έτσι και για να βγει, λέει, επειδή λέει, τα εισιτήρια δεν ήταν πολύ ακριβά, για να βγει το κόστος όλης της συναυλίας, η Άννα Βύση δεν πήρε τα χρήματα που θα έπρεπε, που έπρεπε να πάρει.
0: Άρα όπου δεν τα λύνεις τα θέματα με πολύ χρήματα, τα λύνεις με περισσότερο
2: χρήμα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, για να αντικατασταθεί αυτό το πράγμα, ναι, θέλει χρήματα, έτσι. Γιατί και συνδέεται με το Καφταζόγλιο, με τη συναυλία που έκανε,
3: ναι, ο Λέξ.
2: Ο Λέξ, έτσι. Ναι. Που μας είπε εδώ η αντιπρόεδρος ότι χάλασε ο τάπητας.
3: Ναι, χάλασε.
0: Λοιπόν,
3: και αυτό υπάρχει, είναι καλό που είδες.
0: Ναι, είναι για τον φάκελο που κατέθεσε η Ιταλία για το Euro 2032. Η Ιταλική Ομοσπονδία παρουσίασε 13 πόλεις και 14 γήπεδα, από τα οποία η UEFA θα επιλέξει τελικά μόλις τα 5 και η Τουρκία θα διαθέσει άλλα 5 γήπεδα. Είναι συνδιοργάνωση Τουρκία-Ιταλία. Η Ρώμη έχει πολλά γήπεδα, πολλές πόλεις. Απουσιάζει από το φάκελο το νέο γήπεδο που σχεδιάζει η Νάπολη. Έχει συμπεριληφθεί μόνο τον Diego Armando Maradona. Εκτός λίστας έμεινε και το Φλαμίνιο της Ρώμης που θέλει να κατασκευάσει η Λάτσιο. Και υπάρχουν και γήπεδα που ακόμη δεν υπάρχουν.
2: Θέτω υποψηφιότητα και εγώ, έτσι θα πάω. Ή Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν θα κάνω μαντάρα Ιταλή, όπως θα κάνει η εθνική τους ομάδα.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Κλείνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 4. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ με Γιώργο Καστάνη από την Τούμπα. 10 παρατέταρτο ζωντανή μετάδοση στο αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Και εσείς ακούτε Τάνια Δήμου, τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Και αμέσως μετά Γιώργος Ζαέρης, Γιάννης Πάγκος για ένα απολαυστικό επόμενο τρίωρο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη με σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούταν από χθες στις Καρίνες του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες. Παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα από την υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Νικολάου Γάμα Αλεξάνδρη αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Επιμένει η Τουρκία στο μπλόκο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, ξεκαθάρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία στη σημερινή 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντός Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουλή η κλήρωση των ανώτατων δικαστικών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στην επόμενη φάση του ανακαινίζω με την κατάθεση των δικαιολογητικών μέσα στον Οκτώβριο για να λάβουν οι δικαιούχοι προκαταβολή 50%, καθώς και στο νέο σπίτι μου 3 αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φίτησης των παιδιών. Επόμενη ενημέρωση στις 7, αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Υγεία.
14: Συνεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Έφτασε, Μυρτό μου.
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
22: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
21: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
22: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
21: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
22: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365 παρέα σε αυτή την πρώτη ώρα. Και φυσικά να πω ότι με το Θανάση Πολίτη του έκανα μία ερώτηση, γιατί κυκλοφορεί μία φωτογραφία με τον κύριο Γρηγορίου στα αποδυτήρια εκεί στο Νέο Ρήσιο και του λέω: ρε Θανάση, ποιος είναι ο άλλος δίπλα, ρε Θανάση? Δεν τον ξέρουμε. Και ψάξαμε και είδαμε ότι είναι ο Τσάβι, ο προπονητής Εθνικής Ολλανδίας. Αλλά εμείς μόνο Γρηγορίου γνωρίζουμε με το Θανάση Πολίτη. Έτσι, Θανασάκι μου, κουνά στο κεφάλι. Λοιπόν, ήταν έτσι από την προπόνηση η οποία έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Άρη και κυκλοφόρησαν και αυτές τις φωτογραφίες με τον κύριο Γρηγορίου. Γι' αυτό και το σχολιάσαμε εδώ με το Θανασάρα μας.
1: Με επιτυχημένο τρόπο, θα μου επιτρέψετε να πω. Ήταν πολύ πετυχημένο το χιούμορ που κάνατε.
0: Κλεμμένο είναι.
1: Από ποιον?
0: Από ένα
1: να
0: φίλο.
1: Να πάω να δώσει χαρακτήρα σε αυτό
0: από
1: που
0: ένα φίλο του Άρη,
1: ναι,
0: που τον έχω φίλο στο Facebook. Και ανέβασε τη φωτογραφία και λέει: αυτός δίπλα στο Γρηγορίου.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ωραίο αυτό. Αλλά άμα σου ειδωνιόταν ευκαιρία να βγει φωτογραφία με τον Τσάβη, θα βγαίνε?
0: Ναι.
1: Λέω ρε παιδί μου, με τον όποιο Τσάβη, ας πούμε.
0: Τώρα είναι θα έβγαινα,
1: στην πόλη αυτό αυτή την εβδομάδα κυκλοφορούν διάφοροι. Με του Οράνιε που κάνουν βόλτα στην πλατεία στο τέλο, θα έβγαινε?
0: Θα του πουλούσα και κανένα ρολόι.
1: Τώρα ερχόμουν. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που με καλωσορίσατε. Ερχόμουν τώρα ανεβαίνοντα δηλαδή τη Λαμπράκη.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη πάρει χρώμα εθνικής ομάδας ο περιβάλλον χώρος της Τούμπας.
0: Ωραίο.
1: Και έχουν φροντίσει. Ωραίο, τι ωραίο.
0: Ωραίο, ρε φίλε. Ωραία εικόνα.
1: Ποια είναι η εικόνα? Που δεν την είπα καν.
0: Φαντάζομαι ποια είναι η εικόνα.
1: Ποια είναι η εικόνα, ρε?
0: Μικροπολιτές, σημαίες της Ελλάδας. Αλλά
1: ησύχασε, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, κακό ήρθα.
0: Και εγώ αυτό πήγα να πω τώρα, δεν ρε φίλε. Δεν πας από τώρα εκεί στην Τούμπα να πας σε κανένα βρώμικο.
1: Όπως πολύ εύστοχα είπε ο Γιώργος. Είναι, έχει γεμίσει από πάγκους, πλανόδιους, αλλά έτσι μερικοί είναι και τα βραδισμένοι. Δηλαδή έχει 4-5 πάγκους, σαν mini market είναι αυτό, ας πούμε. Και στην κορυφή είναι οι σημαίες, οι ελληνικές, τις οποίες έχει ένα ωραίο αεράκι, τις κυματίζει ο αέρας. Και από κάτω έχει κασκόλ. Έτσι πρόλαβα, γιατί περνούσα με ηλικιώδη ταχύτητα με το μηχανάκι, για να μην αργήσω στην εκπομπή. Διέσχισα τη Λαμπράκη έτσι με.
0: Για να,
1: για να μην αργήσω την εκπομπή. Γιατί χρημητρίζεις ρε εγώ. Συγγνώμη, με το δεν ήμουν.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Μου λέει ο Θανάση, μην το ζωρίς, θα φύγει. Ναι, Γιάννη.
1: Εγώ δεν το έχω τίποτα, ε. Εδώ είναι η πόρτα.
0: Φύγε! Που δεν έβαζε και ο Καζαμπάκας. Θες να φύγεις, φύγε! Εκεί.
1: Φύγε, θες να κάτσεις, κάτσε όμως. Λέει και ο στίχος. Να κάτσει, κάτσε. Θέλω να κάτσω τώρα. Να πούμε καταρχάς, επειδή τα παιδιά εδρώνουν την Γαλανόλευτη από νωρίς σήμερα, η Ελλάδα έχει τη τιμητική της.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς καλά κάνουμε εδώ το χαβαλέ μας, αλλά τα παιδιά της εθνικής Under 21.
0: Ναι, πάμε τρένο για να βγούμε ακόμα και πρώτοι όσο μπορούμε.
1: Θανάση, έχεις προσέξει ότι πριν από ένα λεπτό δεν είχε στο μυαλό του να πήγαινε εθνική Under 21. Με το που άρχισα να λέω εγώ κάτι, το διέκοψε και αυτό. Για να πει, λέει, ότι θα πάμε πρώτοι. Είναι ένα μάτι σε εξέλιξη, πάω να πω πόσο είναι το σκορ και μου λέει για να πάμε πρώτοι. Νικάμε πάντως 1-0, αν είναι αυτό κάποιον που ενδιαφέρει. Το γκολ το έβαλε ο Αλμίρας. Το παιδί που έκανε το upgrade στην καριέρα του στον Αστέρα Άκτορ. Ένα παιδί όμως που ήταν στα δήματα υποδομής του Άρη. Και ήταν και αρχηγός. Και κάποια στιγμή έφυγε από τον Άρη. Και πήγε στον Αστέρα Άκτορ. Και τώρα τον συναντάμε στο ρόστερ της Σουηδικής Jon Garden. Θα προσπαθήσω να την πω όσο πιο σουηδικά γίνεται, γιατί έχουμε κάτι φίλους ακροατές στη Σουηδία.
0: Εγώ Jon Garden την ξέρω.
1: Εσύ να την λες. Και εγώ Jon Garden την λέω και την ήξερα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή πριν από. Έχει κάποιους μήνες, τότε ήμασταν ακόμα στην πρωινή εκπομπή εκείνα τα χρόνια.
0: Πολύ ωραία χρόνια.
1: Ήμασταν ακόμα το πρωί.
0: Ναι.
1: Είχαμε πει κάτι για την Jon Garden και είπα εγώ Jon Garden.
0: Ναι.
1: Και ήρθε το μήνυμα από. Να με συμπαθάει από τώρα μια κυρία. Ορίστε, θες να πεις.
0: Ένα σπασίκλα.
1: Ήρθε το μήνυμα από μια κυρία που ευγενέστατη, απλά δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Συγγνώμη. Και μου είπε, επειδή κοντέψαμε να καεί η λιχνία στο. Λέει είναι Jon Garden. Jon Garden, κάπως έτσι σαν γιαούρτι είναι κάτι.
0: Your
1: Garden. Ναι. Ο δικός σου κήπος.
0: Ναι.
1: Your Garden.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ομάδα. Your Garden, my Garden.
0: Ο Αλμίρας χαμπάρι δεν είχα ότι πήγε στη Jon Garden.
1: Jon Garden.
0: Πουλήθηκε εκεί.
1: Εννοείς.
0: Τον πούλησε δηλαδή ο Αστέρας.
1: Το δούμε.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω. Μισό λεπτό για να το καταλάβεις.
1: Δεν
0: γιατί...
1: έχω πρόβλημα. Να το δώσουμε. Να το πουλήσουμε, λέω, θα λέγα. Τον έδωσε 1 εκατομμύριο.
0: 1 εκατομμύριο. Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό σημαίνει τώρα αυτό.
0: Ναι, όχι αυτό σημαίνει.
1: Έχει δύο. Και στο Μακεδονικό. Ο Αλμύρας μετά τον. Πού θα κατέβει
0: τροφία.
1: Τώρα, τρέχοντας. Δεν ξέρω αν έδωσε το Μακεδονικό λεφτά. Τι τροφία. Γιώργο, αλήθεια, πες ό,τι θες. Ακριβώς μια πρόταση που έχει στο μυαλό.
0: Ναι, ξέρω.
1: Δεν μπορώ να συνοηθώ με λέξεις που φεύγουν δεξιά-αριστερά.
0: Ή τροφία ή ποσοστό μεταπόληση, αλλά όχι πολύ μεγάλο.
1: Τροφία να έχει ο Μακεδονικός.
0: Όχι. Λάθος έκφραση. Ένα ποσοστό μεταπόληση.
1: Ο Μακεδονικός όμως μπορεί να τον πούλησε στον Αστέρα Άκτορ, να τελείωσε από αυτόν. Να είχε κρατήσει ποσοστό μεταπόληση.
0: Αυτό λέω.
1: Α, είχε κρατήσει. Ναι. Α, όχι, okay, δεν το ήξερα.
0: Ναι. Θα το μάθω ακριβώς στο διάλειμμα το πρώτο για να το πω. Αλλά έχω αυτή την εντύπωση.
1: Ωραία.
0: Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη τώρα λίγο, μπορώ να μιλήσω, με επιτρέπεις να
1: ρωτήσω. Όχι, αυτή τη δημιουργία τυπώσω τώρα. Μα πριν από λίγο εδώ δεν ήσουν, ακούγα διάφορες λέξεις να σφυρίζουν.
0: Ρε φίλε,
1: πήγα να πω κάτι για. Το μεταξύ, εγώ δεν έχω πει ακόμη αυτό που ήθελα για διεθνική. Πήρε ένα θέμα που δεν αυτό και δεν το κάνει τώρα. Πες όμως, ακούμε με ενδιαφέρον.
0: Εγώ θυμάμαι από την περσινή σεζόν δύο πράγματα. Κάτι αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό για τον Αλμύρα.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι το κλάμα του. Σαν μικρό παιδί, μικρό παιδί είναι έτσι κι αλλιώς, όταν κινδύνευε να πέσει ο Αστέρας,
1: ναι,
0: που
1: σωστά.
0: Ήταν στο πολύ ζόρι και μάλιστα είχαν πει όλοι ότι ένα παιδί το οποίο δεν μεγάλωσε στην Τρίπολη, δεν γαλουχήθηκε στον Αστέρα Τρίπολης, έχει βάλει τα κλάματα επειδή η ομάδα του κινδυνεύει να πέσει. Και αυτό δεν το έκανε από τσατήλα, το έκανε επειδή το ένιωθε, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι, είχε ακουστεί πολύ το όνομά του για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Θυμάμαι δηλαδή πολύ έντονο αυτό το ρεπορτάζ, ότι ο Αλμύρας ήταν στο στόχα 2-0 η εθνική ομάδα. Μπορώ να το πω στο 17ο λεπτό.
1: Μην το κάνεις αυτό. Μην το, δηλαδή.
0: Καλά.
1: Όχι, είναι καλό χιούμορ για κάποιους, αλλά δεν μπορεί.
0: Εντάξει, όχι, παιδιά, έχετε δίκιο. Έτσι κι αλλιώς ήταν απόλυτο φαβορή η εθνική.
1: Μα δεν προλάβαμε να πούμε και με ποιον παίζει, το καταλαβαίνω.
0: Με τη Λετωνία, το είπαμε.
1: Α, το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Ωραία.
0: Το είπαμε.
1: Μπορεί να το είπαμε, βέβαια, και οι προηγούμενοι, οπότε εμείς.
0: Καλά, και οι προηγούμενοι και άλλα πράγματα είπανε. Δεν πρέπει να τα ξαναπούμε.
1: Να πούμε τουλάχιστον ποιος έβαλε τον γκολ.
0: Ναι. Σε λίγο.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Ναι.
1: Έχει, δεν έχει. Σου μοιάζει για τον Κοστούλα αυτός. Τι λες.
0: Ο Κοστούλας αφού παίζει, ρε Γιάννη.
1: Ο αδερφός το μικρός.
0: Τι, ναι, γράφει? Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, σκύλε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε και έναν Ιωνό εδώ.
0: Ναι. Κοστούλας είναι η time scorer σήμερα.
1: Ακονίζει τα. Ο κάθε στατιστικολόγος τώρα στην Ελλάδα ακονίζει τα μαχαίρια του και λέει πότε άλλοτε την ίδια μέρα. Δύο αδέρφια σκόραρ με την Εθνική Ελλάδος. Την ίδια μέρα, σε απόσταση ορών.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο αυτό.
1: Γιατί τώρα το βάλε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, το βράδυ θα το βάλει ο Χαράλαμπος Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και ο Θανάσης Κοστούλας, ο πατήρ, στο σπίτι θα γυρνάει σφυλάκια, ναι, στη γειτονιά. Και η μαμά, εντάξει, δεν λέω μόνο μπαμπάς, αλλά τώρα πιάσαμε το Κοστούλεϊκο, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Ή θα κερνάει τζάμπα καφέ στην Εθνική Οδό.
1: Ποιο?
0: Κοστούλας.
1: Θα βγει η Εθνική Οδό.
0: Όχι, έχει ένα από τα μεγάλα. Μεγάλα όμως, έτσι. Όχι μεγάλα, όπως λέμε, φράπε μεγάλα. Στην Εθνική Οδό έχει ένα. Πώς τα λένε αυτά, ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Σταματάς.
1: Α, στάσεις εκεί που κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, μεγάλο και πολύ ωραίο κιόλας.
1: Στάσεις, ναι, για να.
0: Τούμπανο, πολύ ωραίο.
1: Ωραία, άρα έχουμε 2-0 την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Το 1-0 το έκανε ο Αλμύρας, το άλλο το, τώρα πριν από λίγο το έβαλε ο Κοστούλας. Είμαστε στο 18ο. Ένα μάτσο που άρχισε στις 6 για να κάνετε μόνοι σας και την προσταφέρεις.
0: Ναι.
1: Τα περιμένετε όλα από
0: εμάς. Στις 6 και 3 άκουσε γιατί έπρεπε πρώτα να ακουστούν και εθνική ύμνη.
1: Ωραία. Και η εθνική μας θέλει την νίκη για να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ακατευθείαν δηλαδή για τα τελικά του Euro.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση βέβαια είναι η Γερμανία.
0: Απλά μπορώ να πω κάτι εδώ τώρα.
1: Την οποία η Γερμανία εμείς την κερδάμε οι άντρες.
0: Ναι, θέλουμε να φορτώσουμε πολλά γκολ σε αυτό το μάτς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δηλαδή το κίνητρο μας είναι μπορούμε να του ρίξουμε και 8 και 10. Και το λέω αυτό όχι για να πείτε τι λες τώρα, ρε Γιώργο, γιατί μπορεί να περάσουν ως καλύτεροι δεύτεροι, γιατί είμαστε στον ίδιο όμιλο με τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Με τη Γερμανία την κερδίσαμε εκεί, μας κέρδισε εδώ. Απλά, ακόμα και δεύτεροι να βγούμε, περνάνε οι καλύτεροι δεύτεροι στην τελική φάση, αλλά θέλεις να έχεις πολλές και έχει πολλά. Πολλούς βαθμούς, αλλά θέλεις και σε περίπτωση, ρε παιδί μου, κριτήρια άλλα να έχεις και πολύ καλή επίθεση. Οπότε δεν θα πατήσει γκάζι, δεν θα πατήσει φρένο η εθνική μας. Δεν θα αφήσει
1: το πόδι από το δηλαδή.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο.
1: Ο Κοστούλας πάντως το βάλε με γκολ με κεφαλιά από το. Πώς το λέμε, από κόρνερ.
0: Ναι.
1: Έτσι, το 2-0. Να δώσουμε και τη σύνθεση, γιατί από τη σύνθεση πολλά καταλαβαίνουμε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι τα
0: παίζουμε
1: παιδιά.
0: Με 11.
1: Ναι, και εμένα τερματοφύλακα. Πρωτοποριακός Ταουσιάνης έχει κάνει, βάζει και τερματοφύλακα σήμερα ο προπονητής μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι παιδιά που, άμα ακούσουμε τώρα που θα πούμε τα ονόματα, είναι ολοκληρωμένοι ποδοσφαιριστές και άντρες με παραστάσεις και σε επίπεδο πρώτων ομάδων.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε. Μοναστηριλής στην εστία.
0: Να πω κάτι χωρίς να τσατιστείς. Από όλους αυτούς, μόνο δύο παίζουν εκτός Ελλάδος.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Αφού το είπες εσύ, έτσι ήταν. Μοναστηρίλη στην Εστία, Κοστούλας Καλογερόπουλος Αλεξίου Άλεν. Όπου Άλεν, σας θυμίζω, συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση.
0: Κουστό.
1: Έτσι. Ο Νόα Άλεν είναι στην, στην Ίντερ Μαϊάμι. Γεννημένος από Αμερικάνο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Εξού και η κλίση στην, στην Εθνική Ελλάδος.
0: Και έχω την εντύπωση ότι είχε, πάει, είχε μιλήσει μαζί του ο Γκαγκάτσης για να διαλέξει Εθνική Ελλάδος. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο προορίζεται για την Εθνική Ανδρών.
1: Τον περιμένουμε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ο Άλεν λοιπόν είναι και αυτός εκεί. Και πάμε παρακάτω. Αλμύρας. Μπακούλας είναι ή Μπακούλας αυτός. Τέλος πάντων. Γκούμας, Πνευμονίδης, Παπακανέλος, Μύθου. Ναι. Αυτή είναι η δεκάδα μας.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα δεν θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι μόνοι δύο που παίζουν εξωτερικό, γιατί μπορεί να κινδυνεύουμε με.
0: Τρεις είναι τελικά.
1: Α.
0: Ο Άλεν. Ο ένας.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά πήρε την ενδεκάδα τώρα.
1: Α, συγγνώμη, που συγγνώμη, επειδή στον δικό μου τον υπολογιστή συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Ο Αλμύρας και ο Παπακανέλος.
1: Αυτοί οι τρεις παίζουν εκτός. Ναι. Ο Παπακανέλος παίζει εκτός.
0: Εκτός παίζει, ναι.
1: Ωραία. Πού παίζει εκτός.
0: Νομίζω ότι είχε πάει ιδανικό στην ομάδα εκεί στην Πορτογαλία.
1: Δεν γύρισε από τη Ριωάβε. Αλλά τι θα πάει στην περίπτωση. Στην Ελλάδα παίζει ο Παπακανέλος. Μπακούλας. Έτσι για να. Λοιπόν, άλλο.
0: Και μια που είπαμε για Ρίο Αβ, έδιωξε ο Μαρινάκης τον, τον προπονητή που είχε εκεί, τον Έλληνα. Πώς λεγότανε, Σαραϊδόπουλος.
1: Σιλαϊδόπουλος.
0: Σιλαϊδόπουλος, ναι.
1: Βγάλετε, βγάλετε μια κόλλα. Λοιπόν, Παπακανέλος είναι Αστέρα Τρίπολης, να ξέρεις. Ήταν, έχεις δίκιο όμως, ήταν στη Ρίο Αβ. Ήταν εκεί με τα παιδιά που πήγανε όλοι μαζί, είχε αρκετούς Έλληνες κάποια στιγμή, μια ελληνική παροικία. Και. Έχουμε κάνει την ανάρτηση, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook κανονικά. Και έχουμε βάλει μια σειρά από φωτογραφίες και από χθες και από τη χθεσινή ημέρα και ενόψει της σημερινής. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει μια φωτογραφία της Εθνικής Ελλάδος. Φωτογραφίες από χθες από το PAOK Sports Arena, από την νίκη του PAOK, αλλά πολύ σημαντική η βράβευση. Είναι βράβευση αυτό, πώς να το πούμε.
0: Δεν είναι βράβευση. Τιμητική. Ναι, δώσανε.
1: Στην Άνση, στην Άνση, την κόρη του, του Μαρκόπουλου, ο Άρης Πετμεζάς. Ο Άρης, συγγνώμη.
0: Ο Γιάννης, κύριος Γιάννης Πετμεζάς.
1: Συγγνώμη, Γιάννης Πετμεζάς, έδωσε ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ το φύλλο αγώνος της ταιριές της, δηλαδή του δευτέρου παιχνιδιού. Στο διπλό τελικό του κόρα το 94 που ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον αείμνηστο Σούλη Μαρκόπουλο πήρε, την, πήρε το τρόπαιο, το κόρα της.
0: Και ανέβασε πριν από κανένα δύο ώρα η ΚΑΕΠΑΟΚ και το σχετικό βίντεο με πολλές φωτογραφίες από τη ζωή του Σούλη Μαρκόπουλου. Και ήταν πολύ συγκινητικό το βίντεο, το είδες και εμένα με μια μουσική. Θέλω να πω δηλαδή ήταν ένα ωραίο προσεγμένο βίντεο με αυτό το οποίο έγινε χθες, αλλά και με πολλές φωτογραφίες του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Μες στο βίντεο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ωραίο.
0: Το Twitter το ανέβασε εκεί, το είδα γύρω στο 1,5 λεπτό. Αποκλειστικά αφορούσε το Μαρκόπουλο. Έτσι, από τη στιγμή που ανακοινώνεται ότι θα γίνει η βράβευση, τα χειροκροτήματα από τον κόσμο και τελειώνει το βίντεο με πάρα πολλές στιγμές του Σούλη Μαρκόπουλου ως προπονητή του ΠΑΟΚ, με ταιριέστη κτλ. Και όχι μόνο.
1: Συγχαρητήρια, πολύ ωραίο. Έχουμε βάλει μια φωτογραφία αυτή που είπε και ο Γιώργος του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου, με τον Τσάβη. Στο περιθώριο της προπόνησης έκανε την προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας στο Ρίσιο, στο προπονητικό κέντρο του Άρη.
0: Της Ισπανίας δύσκολο.
1: Της Ολλανδίας πιο εύκολο, έχεις δίκιο.
0: Και ξέρεις κάτι, άκουσα προηγουμένως το Χατζάκι, το Μάνο,
1: ναι,
0: ότι ανταπέδωσε ο Άρης τη φιλοξενία που είχε τύχει από την Εθνική Ολλανδίας, την Ομοσπονδία. Πριν από 3 ή 4 χρόνια, ο Άρης πήγε να παίξει, έπαιξε στην Ολλανδία ένα φιλικό και χρειαζόταν εκεί κοντά ένα προπονητικό κέντρο και τους παραχώρησε το προπονητικό κέντρο που είναι των εθνικών ομάδων της Ολλανδίας. Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ανταποδώσει ο Άρης και να τους ευχαριστήσει.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Χρόνια πολλά και στο Ματσάρι, που λένε μου, το έχω πει. Μου αρέσει πολύ αυτός ο προπονητής.
1: Σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Να πω κάτι λίγο τώρα, γιατί.
0: Και απλά εγώ... να πω ότι μην μείνω στα μισά, 65 ο άνθρωπος, γερός να είναι.
1: Ναι, 65 σήμερα. Γενέθλια. Buon compleanno του γράφει ο Ηρακλής. Καλά, του γράφει. Ιταλός είναι, buon compleanno.
0: Ήταν το γράφει. Χρόνια πολλά, ρε.
1: Μεγάλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Buon compleanno, mister.
0: Ναι.
1: Βάλαμε έτσι μια, την ανάρτηση του Ηρακλή για τον Ιταλό τεχνικό, 65χρονο. Εγώ από την ηλικία κρατάω αυτό που είχε πει ο Ματσάρης στην επίσημη παρουσίασή του, ότι όταν ήρθε η πρόταση του Ηρακλή, ξανά νιώσα. Δηλαδή ήταν κάτι που και ο ίδιος ήθελε την επιστροφή στους πάγκους. Τα ρεπορτάζ στην Ιταλία έγραφαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ ρε παιδί μου πριν έρθει πρώτα στο Ηρακλή, ότι είχε δεχτεί και άλλες προτάσεις, αλλά κάποιες από αυτές ήταν σε περιοχές που είχαν, ξέρεις, λίγο εμπόλεμες, λίγο περίεργες και τα λοιπά, και ήταν λίγο μακριά και δεν ένιωθε ότι θα του πήγαινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ήρθε του
0: και
1: Ηρακλή.
0: Κατά τη διάρκεια της σεζόν έκανε δηλώσεις και είπε ότι είχα πάλι προτάσεις, αλλά και από την καλύτερη ομάδα του κόσμου, λέει, αν είχα πρόταση, ναι, δεν θα έφευγα από τον Ηρακλή. Θέλω να τιμήσω το συμβόλαιό μου, είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα το έκανε, δηλαδή νομίζω ότι μετά τη συνέντευξη με τον Άρη ήτανε, με τον Άρη. Το είχαμε παίξει κιόλας στο ηχητικό.
1: Είχε γραφτεί ότι ήταν ένα ρεπορτάζ. Είχε γραφτεί ότι ήταν υποψήφιος σε μια εθνική, μια χώρα τώρα.
0: Συρίας, νομίζω.
1: Συρίας, Τινησίας.
0: Πάντως σίγουρα ήταν, και μάλιστα το θυμάμαι γιατί το είχαμε βάλει αυτή τη δήλωση. Ότι όσες. Επίσης έχουμε βάλει.
1: Από κάτι που ήθελα όμως. Με βάζει συνέχεια δουλειές. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω μία, μου ανοίγει άλλη. Δεν πρέπει να βρούμε τη χώρα. Την κόμψε και στο διάλειμμα. Αλλά στο διάλειμμα έχουμε κάποια άλλη δουλειά. Είπες κάτι θα κάνει στο διάλειμμα. Α, του Αλμύρα έχει αναλάβει για το διάλειμμα. Αυτό δεν θα είναι διάλειμμα, ρε Γιώργο. Αυτό θα είναι έξτρα προπόνηση.
0: Όχι, ρε φίλε, κατευθείαν.
1: Θα το βρει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να πω ότι όσοι λέμε το ματσάρι, ματσάρι, και βάζω πρώτα απ' όλους τον εαυτό μου.
0: Μη μου πει ότι λέγεται ματσάρι, γιατί θα πει κλωτσιά.
1: Ωραία. Να πω ότι όσοι λέμε τον ματσάρι, ματσάρι, και βάζω πρώτα τον εαυτό μου, γιατί εγώ ματσάρι τον ανεβοκατέβαζα και μάλιστα έλεγα μάλιστα προς τα έξω ότι επειδή είναι δύο ζήτα, τα δύο ζήτα στο επίθετο, είναι ματσάρι. Να πω ότι όλοι μας είμαστε εντελώς λάθος.
0: Πώς λέγεται?
1: Ματζάρι. Ταφ ζήτα. Έβαλε γκολ η Λετωνία. 2-1.
0: Να σου πω ποιος το βάλε, δεν ξέρω.
1: Αν βρεις ποιος το βάλε.
0: Νομίζω ότι είναι ο Πατρικ Γκέρκετ. Έτσι το κάτι γράφει εκεί κάτω. Ναι.
1: Έβγαλε τη σχετική κάρτα η τηλεόραση. Πού το βλέπουμε, ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Κοιμηθήκαμε. Ωάρε φίλε, κρίμα. Από κόντρες. Δεν πειράζει.
1: Θα βάλουμε κι άλλα.
0: Για πες τώρα για τον Ματζάρι.
1: Τίποτα, δεν έχω να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Ξεκινάω να πω.
0: Γιατί ρε Γιάννη, κουβέντα κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, είναι κουβέντα. Γιατί αν στο μυαλό σου αυτός είναι ο ορισμός της κουβέντας. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
0: Τι θέλω να σε πω, δηλαδή περπατάς.
1: Ματζάρι.
0: Ωραία, είναι στην Τζιμισκή.
1: Ταφ ζήτα.
0: Ωραία, είναι στην Τζιμισκή.
1: Είναι λάθος το ταφ σίγμα.
0: Μάλιστα. Είναι στην Τζιμισκή. Περπατάει.
1: Τζιμισκή, ταφ σίγμα.
0: Ρε, σήμερα δεν
1: περπατάει.
0: Δεν θα τελειώσει η εκπομπή.
1: Περπατάει όμως.
0: Κάποιος θα αποχωρήσει. Άλλο λέω. Περπατάει και το φωνάζω. Ματζάρι! Δεν θα γυρίσει.
1: Κοίτα, θα γυρίσει.
0: Από αστική ευγένεια.
1: Θα γυρίσει. Τώρα καταλάβει, τώρα δεν μπορεί να είναι. Αλλά το σωστό είναι ματζάρι.
0: Ωραία. Από εδώ και πέρα θα το λέω ματζάρι.
1: Όχι
0: νι, ματζάρι.
1: Ματζάρι, ματζάρι. Χωρίς νι, ναι. Ταφ ζήτα κατευθείαν.
0: Και επειδή, παιδιά, πρόλαβα επιτέλους να ολοκληρώσω λίγο γιατί φωτογραφίες ανεβάσαμε, έχουμε και φωτογραφία του Βασίλη Σπανούλη. Με τη μάρκα σήμερα να υποστηρίζει ότι και ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο για franchise.
1: Εν ώψη του κόμμο. Ναι. Πού θα γίνει τον Οκτώβριο τώρα, πότε
0: τώρα,
1: γίνεται?
0: Τώρα, Δευτέρα.
1: Πέντε.
0: Δευτέρα.
1: Πέντε μηνός δεν είναι.
0: Ναι ρε, Δευτέρα πάω Ιταλία,
1: ναι,
0: και από εκεί από Κόμο είναι 540 χιλιόμετρα και πάω Βοσνία.
1: Την άρα θα είσαι παρόν για ρεπορτάζ στο Κόμο.
0: Στο Κόμο και μετά σε Ράγεβο.
1: Έξω από
0: την εκδήλωση.
1: Πού θα γίνει, ξέρεις?
0: Στο Κόμο.
1: Μέσα δηλαδή.
0: Όχι, είναι ένα παντοπολείο που λέγεται Ματζάρι.
1: Το
0: είναι
1: ένα σε...
0: Ωχ, Παναγία μου, δεν μπορώ άλλο σήμερα.
1: Λέω και τον Βασίλη τον πολίτη, τον πολίτο Βασίλη, τι έχει, για ποιο πράγμα είναι διάσημο το κόμμα, εκτός από την ομάδα του Δουβίκα, έτσι. Για ποιο πράγμα.
0: Τζορτζ Κλούνεϊ,
1: ναι,
0: τη μεγαλύτερη βίλα με την κοπέλα.
1: Επίσης,
0: είχαν αγοράσει εκεί ολόκληρη έκταση αμπέλια, έχει φοβερά αμπέλια.
1: Το κόμμα.
0: Ναι. Και ήταν δικαστική διαμάχη του Μπρατ του Πιτ με την Αντζελίνα την Τζολί.
1: Έχανε αυτή η αμπέλια.
0: Ναι.
1: Πατητά
0: και τα εξαγόρασε όλα ο Μπράντο Πιτ και δεν μπορεί να πάει πλέον η Αντζελίνα Τζολί εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχουν γυριστεί φανταστικές ταινίες εκεί.
1: Άρα
0: και πρόσφατα πλάνα Υπάρχει μια ταινία, μια σειρά η οποία
1: τελείωσε.
0: Όχι, δεν σπρώχνω. Το φάκελο σπρώχνω. Πάμε σε διάλειμμα λίγο να πω δύο κουβεντούλες.
1: Τώρα, παιδιά, τώρα, άμα τώρα. Δείτε από πού ξεκίνησε, την εκπομπή.
0: Έλα, έλα τώρα.
1: Πού έχει έρθει.
0: Έφαγες φακές, εκνευρίστηκες.
1: Φακές σήμερα
0: γιατί. Ναι, γιατί δεν μπορείς να πας στο Τσιρτσίρ μεζέ σήμερα και είσαι όλο νεύρα. Σε πάω αύριο.
1: Θα πάμε αύριο στο Τσιρτσίρ μεζέ.
0: Αύριο μαζί. Αλλά σήμερα η εθνική ομάδα. Τραπεζάκια, κλείνεται, όχι τραπεζάκια, τραπεζάρες. Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Κλείνεται τραπέζι και βλέπετε την εθνική. Και τρώτε ό,τι θέλετε και πίνετε ό,τι θέλετε. Και φυσικά ταυτόχρονα Ερμού 26 στο Άμμο Διάνου. Δεν θα τα μαθαίνετε από εμάς. Πάτε φάτε εκεί, είπαμε. Τελειώσαμε. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria. Μετροπολής.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας. Η εθνική ομάδα υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με δύο διαδοχικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία με 2-1 και 1-0 αντίστοιχα και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της League A. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την υπόθεση που συνδέεται με τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν σχετικά με τον αγώνα απέναντι στον Βόλο. Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκαν οι Θεσσαλοί. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση. Στο μπάσκετ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο και θέτει υποψηφιότητα για franchise στην EuroLeague. Την ίδια ώρα δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη στην Καρδίτσα για την πρεμιέρα της Basket League μετά την απόφαση της αστυνομίας. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται πλέον ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζογλίου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του VAR. Η επιστροφή του Ηρακλή στο ανανεωμένο γήπεδο αναμένεται στις 11 Οκτωβρίου απέναντι στον Λεβαδιακό. Η Εθνική Ελπίδων προηγείται αυτή την ώρα 2-1 της Λετωνίας σε κρίσιμο παιχνίδι για την κορυφή του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Euro 2027. Ο Κωνσταντής Τζολάιξ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων αγγλικών συλλόγων, Τότεναμ και Λίβερπουλ παρακολουθούν την περίπτωσή του. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με τιμωρία από 1 έως 6 μήνες επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
6: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας και με το τρίτο γκολ της Εθνικής. Δύο γκολ ο Αλμίρας, 3-1 στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω Ελλάδα-Λετωνία. Οι ελπίδες μας προηγούνται με 3-1. Ξανά πάνε τη διαφορά στα δύο γκολ. Σε λίγο θα πάμε σε Χρήστο Στεφανή, ο οποίος σήμερα ασχολείται.
11: Ποιος το βάλε πάλι ο Αλμίρας?
10: Ναι, ναι.
11: Δύο γκολ ο Αλμίρας.
10: Δύο γκολ ο Αλμίρας. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια της Εθνικής. Μοίρασαν πολύ ωραία την μπάλα, πήγε πλάγια, προσποίηση και του τη δώσαν την μπάλα και χωρίς να.
11: Να βλέπει. Ναι, χωρίς να σκέφτεται.
10: Χωρίς να κάνει δυνατό σούτ, έτσι πως την πήρε δηλαδή και την περίμενε.
11: Το παστέλωσε. Ναι, ναι. Μπράβο στον Αλμίρα. Μάθαμε, εντάξει, είχαμε για τηλέφωνο στο διάλειμμα, γιατί μπορεί να ρωτήσει κάποιος τώρα για τον Αλμίρα τι γίνεται αν μάθατε.
10: Θα μάθουμε αργότερα και θα σας πούμε.
11: εντάξει, κάποια πλάκα δεν θέλει.
10: Όχι, δεν είναι χωρί, μια χαρά ημέρα.
11: Να δεν ρωτάει, απλά μερικές φορές δεσμευόμαστε. Τώρα δεσμευτήκαμε εμείς τώρα, δε στον ΑΕΠ, κάνουμε αυτό σιγά το. Τέλος πάντων. Θες να μιλήσω, τι να κάνω?
10: Όχι, έχουμε να πούμε κάτι άλλο ή
11: έχουμε
10: περιμένουμε
11: τον Χρήστο Στεφανή.
10: Αυτό ακριβώς.
11: Ο Χρήστο Στεφανή. Ο γνωστός Χρήστος Στεφανής, έτσι δεν πρόκειται περί συνωνυμίας, είναι στη 250 Θανάση. Και ήδη είναι στην Τούμπα, στην Πειραιώς του Πόσφα. Όμως, επειδή ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, δεν είναι τίποτα από αυτούς τους καναπεδάκηδες. Έχει κάνει βόλτα στην πόλη από το πρωί, από το μεσημέρι και έχει και παλμό από τους Ολλανδούς. Γιατί λίγο πολύ όλοι έναν Οράνιε θα τον πετύχαμε, ας πούμε, έναν με πρωτοκάλι φανάρι χθες το βράδυ. Εγώ είδα στα Λαδάδικα 3. Σήμερα στην Τζιμισκή κουβα βόλτα, ανεβαίνα την πλατεία στο τέλος, στα κεντρικά σημεία. Χρήστο, γεια σου φίλε.
12: Γεια σου Γιάννη, ωραίοι τύποι οι Ολλανδοί και ωραίες τύψες οι Ολλανδέζες. Το ωραίες και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
11: Να τόσο Χρήστος.
12: Να ομολογήσω ο το δείγμα των 600 που είδα. Δεν είναι όλες οι γυναίκες βέβαια.
11: Το Χρήστο. Τώρα να σου πω κάτι, συγγνώμη διακόπτω, ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Μιλάς σε έναν άνθρωπο, όχι σε μένα, στο Γιώργο.
12: Ελεύθερα.
11: Στο Γιώργο μιλάς. Η Ολλανδία είναι εκεί. Άμα του πούνε έλα να ψηφίσεις. Ναι, θα πάει. Οπότε έχει άποψη για τις.
12: Εγώ όμως δεν είμαι Γιώργο Ζαΐρης δυστυχώς. Οπότε οφείλω να καταθέσω την τέτοια άποψή μου.
10: Εγώ πάντως αν έβλεπα Ολλανδούς στη Θεσσαλονίκη θα έλεγα και εδώ πανάθεμά σας.
12: Ωραίοι τύποι. Γιατί Γιώργο, είναι ωραίοι έτσι. Εγώ τους είδα εκεί να τρώνε μεσημέρι απόγευμα, να διασκεδάζουν, φοράνε τα συνθήματά τους, όλοι με τις πορτοκαλί πλούζες τους. Θα τους στιούαρντ εδώ έξω από την Τούμπα, θα μπερδευτούν αυτοί, να ξέρεις.
10: Χρήστο, πάντως σίγουρα είναι Ολλανδοί που δεν παίρνουν μία ντοματοσαλάτα και την τρώνε τέσσερα άτομα.
12: Αυτοί όχι.
10: Έχω φραγκάκι αυτή.
12: Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Εκτός και αν το κάνουν για λόγους υγείας, Γιώργο, αλλά δεν νομίζω.
10: Όχι, δεν είναι.
12: Κάτι άλλο που οφείλω να καταθέσω, Γιάννη, έτσι για να σε φτιάξω. Φτάνοντας στην Τούμπα, προς τη στιγμή μπερδεύτηκα απ' έξω, λέω, στο Καφρατζόγλιο ήρθα. Είναι όλοι γύρω-γύρω μπλε άσπρα τα χρώματα της εθνικής. Όχι.
11: Εγώ το είπα στον Γιώργο ανεφαίνοντας, μου άρεσε πάρα πολύ που μπήκε, ναι, που μπήκε σε μούτια. Μάλιστα, εγώ πέτυχα και δύο κοπέλες να αγοράζουν φανέλα. Η μία, μάλλον, φορούσε ήδη φανέλα καρέτσα.
12: Καρέτσα, ρε φίλε, ναι, είναι, κάνει θράψη.
11: Ναι, και ο Τζόλης κάνει θράψη πολύ.
12: Ναι, ο καρέτσας περισσότερο. Έχει αυτό το γκέλ με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και οι δύο βέβαια, ο Καρέτσος όμως επειδή είναι λίγο πιο προβεβλημένος τελευταία νομίζω και νομίζω στα κορίτσια έρχεται λίγο πιο κοντά, πιο εύπεπτα.
10: Χρήστο, μια που είπες εύπεπτα, δεν τρως ένα βρώμικο έξω από την Τούμπα για να πάμε λίγο σε
12: Γιώργο. Τώρα ανάψα τα κάρβουνα, Γιώργο.
10: Εντάξει, όχι, για άλλο το έλεγα, για πάσα να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μάντζιο και το τι γίνεται στο καζίνο και να σε κρατήσουμε λίγο ακόμα. Μπορείς.
12: Ναι, πώς δεν μπορώ.
11: Λίγο.
12: Αλλά είναι για να φάω ένα βρώμικο να κλείσω όμως ένα
11: πράγμα. Όχι, ρε φίλε, Γιώργο. Μην του βάζει δε στο άνθρωπο.
10: 50 δεύτερα είμαστε.
13: Καθίστε αναπαυτικά.

0: Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Στο μεταξύ, έχουμε μπροστά μας δύο τηλεοράσεις. Βλέπουμε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδος 3-1. Είπαμε τη Λετωνία. Θέλουμε 1,5 λεπτό για να πάνε τα παιδιά στα αποδυτήρια. Και οι άλλοι είναι σε ειδήσεις. Τι μακελιό, ρε Χρήστο, έχει γίνει στην Κρήτη. Θα μου πεις, έχεις και εσύ καλύψει τέτοια ρεπορτάζ, αλλά πολύ, πολύ βροχή. Δηλαδή, δείχνει τα πλάνα τώρα.
2: Κάνει!
1: Έλα, εδώ είμαστε.
2: Τώρα δεν κάνει, φώναξα.
1: Α, εντάξει. Απλά λέω τι γίνεται στην Κρήτη. Ο χαμός. Ο χαμός. Μας ακούς, Χρήστο, έτσι?
2: Σας ακούω.
1: Χρήστο, έλεγες νωρίτερα για τη φανέλα του Καρέτσα. Απλά να πούμε ότι ο μπαμπάς Καρέτσας έκανε δώρο στον όμιλο Μετρομίντια φανέλα του γιού του της Εθνικής υπογεγραμμένη, η οποία πλέον κοσμεί το στούντιο του Μετρόπολη στο YouTube μέσα που έχουμε. Το ξέρεις.
2: Ωραία κίνηση.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
2: Ωραία κίνηση. Θα μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε μια φανέλα.
3: Φανελάρα και του Τζόλι να αναρπαστεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, εντάξει, τα παιδιά όλα είναι αξιαγάπητα. Αν έβαζε σε επίπεδο δημοφιλίας, νομίζω με αυτούς τους δύο θα ξεκινούσαμε.
1: Ναι. Και θα το πω, αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική.
3: Κωνσταντέλιας μπορεί να ήταν πρώτος.
2: Όχι εδώ, εκεί.
3: Ωραίος. Ναι. Κατευθύνει. Και βάζω και Παυλίδη.
2: Δεν θέλω να μάξει, φίλε. Πάρε την κάμω.
3: Ωραίος ο Χρήστος. Χρήστο, πάμε σε εσένα τώρα. Ναι. Τακτοποιηθήκατε, είστε εντάξει.
1: Τακτοποιηθήκατε με τον καμεραμάν, όλα εντάξει.
2: Λίγο ο καμεραμάν είναι.
1: Τι είναι,
2: λίγο φυγόπονο και θα τον στρώσω όμω, πού θα πάει.
1: Καλά, άμα ακούσουμε, αχ, βάχ, εκτό από φυγόπονο,
2: και
1: ο ίδιο βαρύχερο.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, όχι. Δεν είμαστε δικηγόροι.
1: Για πες.
2: Παιδιά αρχίζουν και έρχεται κόσμο. Κάποιοι από αυτούς που έχουν εισιτήρια έτσι για να μπουν στο κλίμα. Ναι. Είχε και πολλά χρόνια η Εθνική σωστά να δώσει επίσημο παιχνίδι, νομίζω πάνω από 20 χρόνια.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια γενιά.
3: Το ναι που λέει ο Γιώργος είναι ότι απλά.
1: Όχι.
3: Δεν ξέρει. Αλλά ναι.
2: Φαντάζομαι
3: δεν ξέρει. Εγώ δεν κατάλαβα τι να είναι επίσημο το παιχνίδι.
2: Το επίσημο παιχνίδι πότε έχει να δώσει η Εθνική.
1: Η Εθνική ομάδα έπαιξε τελευταία φορά στην Τούμπα με το αποχαιρετιστήριο του Ζαγοράκη. Απέναντι από την. Όχι, πιο αργά.
3: Επειδή εγώ θυμάμαι την εθνική ομάδα παίζει σίγουρα στην Τούμπα με τη Γεωργία, γιατί θυμάμαι τον πώς το λένε, τη Νάπολη.
1: Την Πεχτούρα αυτό να.
3: Τον Κβαρασχέλια να μας κάνει γιογιό.
2: Γιάννη, μήπως ήταν κορονοϊός.
3: Θυμάμαι αυτό το παιχνίδι.
2: Με κλεισμένο το θυρών εννοώ.
3: Θυμάμαι μήπως κάτι φιλικά με την. Η ερώτηση ποια είναι καταρχάς, έχω χαζέψει. Στην Τούμπα ή στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη.
3: Στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα στην Τούμπα.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι έχει πολλά χρόνια να.
3: Πολλά δώσει. Δεν είναι τώρα αυτό το Ελλάδα-Γεωργία. Πότε ήταν τώρα, με Κφαρασιέλη, αφού σου λέω. Κφαρασιέλη είναι ακόμη ενεργός. Εγώ αυτό τώρα δεν το έχω προλάβει.
2: Ήταν επισημό. Επισημό ή φιλικό.
3: Επισημότατο.
2: Επισημό, εντάξει. Και ένα κορονοϊός και μα πατάει.
3: Μπορεί να ήταν κορονοϊός. Μπορεί να ήταν κορονοϊός. Να ήταν και κλεισμένο. Αλλά θυμάμαι ότι έβαλε ένα γκολ η Γεωργία με τον Κβαρασχέλια ή να το δημιουργεί ο Κβαρασχέλια, τον οποίο δεν τον έπιανε κανένας ούτε μελάσο και πρέπει να ισοφαρίσαμε ένα-ένα με αυτόν τον γκολ.
1: Επειδή θέλω να είμαι τίμιος, το έψαξα. Έχεις δίκιο και εσύ, έχει δίκιο και ο Χριστός.
3: Όλοι έχουν δίκιο.
1: Με κορονοϊό ήταν και κλεισμένο το θυρών. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής. Ναι.
2: Ότι ένα-ένα. Γιατί μου λένε άνθρωποι που σου αρέσει η Εθνική ότι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τη δουν, γιατί δεν έχει εμφανιστεί εδώ και πολλά χρόνια.
3: Όμως, τώρα που λίγο συγκεντρώνω τις σκέψεις μου, γιατί πρέπει να είμαι και εγώ λίγο ήρεμος. Εγώ χάνω την ψυχραιμία μου, ευρίζομαι. Εκνευρίζω, κατάλαβες. Ο Γιώργος ο Ζάιρης που είπε για Ζαγοράκη, σαν να θυμάμαι αυτό πάλι δεν το έχω προχειρό, του Ζαγοράκη δεν ήταν με την Εθνική Ισπανίας.
1: Με την Εθνική Ισπανίας που είχαμε γίνει ρεζίλη.
3: Μπράβο, άρα σε ποιον γίναμε ρεζίλη, στο Τζάβι. Θυμάμαι το βράδυ εκείνο. Το Τζάβι, τον νυν προπονητή της Εθνικής Ολλανδίας, να γινόμαστε, να μην είναι αυτός, ας πούμε, που, να είναι έξω φρενών οι Ισπανοί διεθνείς για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.
1: Την προηγούμενη που κάναν προπόνηση και βγάζαν η Μάρκα και άλλες εφημερίδες, έβγαζαν κοντινά πλάνα, είχαν φυτρώσει μανιτάρια στον αγωνιστικό χώρο.
3: Καλά, αυτό δεν είναι κακό.
1: Όχι, θέλω να σου πω. Και είχαν πάρει κομμάτια χλωτάπιτα από το καφτατζόγλιο Άρον-Άρο για να μην ξεφτυλιστούμε εντελώς.
3: Ναι.
1: Πρώτο θέμα ήταν στη Μάρκα. Εδώ θα παίξει η Ισπανία. Ναι.

0: Χρήστο, σ' αρέσει
1: ναι, που... έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι έρχεται κόσμος, δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι θύρες του γηπέδου. Νομίζω σε λίγο ενδεχομένως, αν και ήξερα 3 ώρες νωρίτερα ή τουλάχιστον δεν μπαίνει από τώρα, δηλαδή όπου να είναι, θα αρχίζουν να ανοίγουν. Δεν έχουν έρθει βέβαια οι αποστολές των ομάδων. Περισσότεροι κυκλοφορούν πέριξ του γηπέδου, κάνουν αυτό που λέει ο Γιάννης, βλέπουν φανέλες, βλέπουν κασκόλ να αγοράσουν. Δεν έχουν εμφανιστεί και οι Ολλανδοί, οι οποίοι ξέρω ότι θα βρεθούν στον Λευκό Πύργο και θα ξεκινήσουν από εκεί μια πορεία με τα πόδια για να φτάσουν στο γήπεδο της Τούμπας υπό τη διακριτική συνοδεία της αστυνομίας.
2: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι...
2: Για να σε βοηθήσω στη δουλειά σου, 7 και 4 ανοίγουν, άμα θες να πάρεις έτσι συνεντεύξεις και τα λοιπά.
1: Ωραία. Για sold out όμως δεν θα είναι μόνο το γήπεδο. Σήμερα θα είναι όλα τα καταστήματα που έχουν τηλεοράσεις, μιας και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν και δείχνει λίγο την τρέλα του κόσμου. Έχει κρατήσεις, παιδιά. Έχει προκρατήσεις δηλαδή σε τραπέζια, είτε ναι, αυτά είναι καφέ, είτε είναι καφενεία, είτε είναι ταβέρνες, μπάρ ή οτιδήποτε. Ενώ ανάρπαστα έχουν γίνει από τη χοντρική ακόμα οι ελληνικές σημαίες και τα κασκόλ για όλες αυτές τις μέρες, ειδικά οι μεγάλες σημαίες, αυτές που μπαίνουν σε κοντάρι, τις οποίες παίρνουν κάποιοι για να τις ανεμίζουν βέβαια μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια, όπως είπαμε, τα κασκόλ σε διάφορες παραλλαγές, να κυριαρχεί το μπλε άσπρο. Ωστόσο, βλέπω εδώ και κασκόλ με Θεσσαλονίκη, Εθνική Ελλάδος. Δούλεψε το μάρκετινγκ τις προηγούμενες μέρες. Οπότε κάτι γίνεται. Έχουμε κι άλλον ένα μάτς την ερχόμενη Κυριακή. Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες της πόλης και ειδικά πέριξ του γηπέδου, οι οποίοι έχουν ένα πλήγμα φέτος να διαχειριστούν, και αυτό είναι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από τα ευρωπαϊκά, τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ρεφάρουν κατά κάποιο τρόπο με τους 2 αγώνες της Εθνικής.
2: Ναι, σωστό αυτό. Κλείνοντας, θέλω πρόβλεψη.
1: Ναι, μου το είπαν.
2: Πρόβλεψη. Ναι.
1: Νομίζω θέλω να κερδίσει η Εθνική, αλλά νομίζω είναι η ισοπαλία.
2: Ναι, με γκολ,
1: με γκολ, ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό ένα, που... ένα, δύο, δύο, ένα, ένα νομίζω.
2: Ξέρεις κάτι, αυτό που είπες πριν τώρα μου γύρισε, μου ήρθε μια φλασιά, το έχεις νομίζω και εσύ ασχοληθεί. Ναι. Την εποχή του COVID που ήταν κλειστά όλα τα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Και ήταν η μικροοικονομία των περιοχών. Στην Τούμπα πρέπει να είχαν χαθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, βέβαια δεν πήγαν κάπου αλλού, οπότε επειδή δεν μπορούσε να πας πουθενά, ίσως επέστρεψαν με το παραπάνω, Γιώργο, όταν ήρθησαν τα μέτρα.
2: Ναι ρε παιδί μου, το λέω αυτό, αλλά εκείνη τη χρονιά ήταν μακελιό για όλα αυτά τα καταστήματα και στην Τούμπα και στο Χαριλάου γενικώς, δηλαδή αυτό γιατί είχαν χάσει πάρα πολλά χρήματα και νομίζω ότι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχε κάνει μια σχετική έρευνα, το θυμάμαι. Λοιπόν, Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Η εκπομπή μας πάντα για σένα είναι φιλόξενη. Αν θες κάτι να μας πεις μέχρι τις 9, μάλιστα. Αυτός είναι φιλόξενος.
0: Αυτό ωραίο. Σου λέει το.
2: Αυτό
0: καταλαβαίνετε.
2: Αυτό μου το έχει κάνει και η γυναίκα, ρε φίλε, να μου το κλείσει το τηλέφωνο.
0: Πώς φεύγεις από μια επίσκεψη η οποία έχει πάει λάθος εδώ και πολλή ώρα και βγαίνεις έξω, κλείνεις την πόρτα και λες.
2: Ουφ.
0: Ωραία, φίλε, τι ήταν αυτό. Πότε δεν έβλεπα την ώρα να φύγουμε. Παρ' όλα αυτά ενημερωθήκατε.
2: Έχει κάνει και εσύ πολλές φορές με το τέλος της εκπομπής βγαίνοντας από το στούντιο.
0: Στη διάρκεια της εκπομπής.
2: Ρε το σκύλο, ρε.
0: Στη διάρκεια της εκπομπής, ρε.
2: Δεν μου λες.
0: Μετά θα ακούσουμε. Γιοφάροβιτς, θες.
2: Όχι, όχι.
0: Είναι παρατρία. Τι απρολαβαίνω.
2: Ναι, ναι, όχι, ωραία. Προλαβαίνω όμως να πω κάτι.
0: Ρε, παρατρία προλαβαίνεις τα πάντα. Το γεβάζω δεν προλαβαίνεις.
2: Αν μεγάλωσες με κασέτες, Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξεις στο ραδιόφωνο για να πατήσεις ρεκ, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ναι. Μιχάλης Ρακιτζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρουν μαζί τους τα soundtrack των 80 και των 90. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Δηλαδή αρχίζουμε αύριο.
0: Απάνω τους.
2: Ναι, ναι. Εισιτήρια, παιδιά, βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Δεν έχει αρχίσει προφανώς το δεύτερο ημίχρονο. 2-1 το παρακολουθούμε. 3-1, ζητώ συγγνώμη.
0: 3-1.
2: Να πετύχουν καλά γκολ οι διεθνείς μας για να πάρουμε όσο γίνεται καλύτερη διαφορά τερμάτων.
0: Να διορθώσω κάτι που είπα, γιατί τελικώς στην εκπομπή κάνω και εγώ λάθη.
2: Ναι.
0: Και μάλιστα πολύ συχνά. Είπα πριν για τον Νόα Άλεν, το συμπαίχτη του Μέση.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μέχρι πρότινος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή...
2: Έφυγε ο Μέση από τη Μαϊάμι.
0: Όχι, ο Μαϊάμι έμεινε,
2: έμεινε στο Μέση. Ναι.
0: Ο Νόα Άλεν έφυγε και πήγε στο Τσίκαγκο. Σικάγο. Το έστειλε.
2: Ωραία πόλη.
0: Ωραία, έχει πάει.
2: Όχι.
0: Και το έστειλε ο φίλος ο Κώστας εδώ σε μήνυμα. Μου θυμίζουν οι ακροατές, ξέρεις φίλοι τι μου θυμίζουν. Πώς βλέπεις, ας πούμε, κάποιον που κουβαλάει κάτι και είναι έτοιμο να του πέσει.
2: Ναι.
0: Και είναι από δίπλα κάποιοι.
2: Πέσει,
0: πέσει. Όχι, πέσει. Οι ακροατές μας δεν. Βλέπεις ότι από την ώρα που αρχίζουμε έχουμε έτσι τριγύρω κάποιους που λένε ότι τώρα θα πέσουν. Κάτσε τους βοηθήσουμε να μαζέψουμε αυτά κτλ.
2: Το τι θα πέσουν δεν ξέρω τι στοιχηματίζουν οι ακροατές.
0: Όχι, όχι, Πινελί, ο ποιος θα κάνει το λάθος.
2: Εύκολο είναι αυτό. Εγώ.
0: Ενώ ο Άλεν λοιπόν πήγε στο Σικάγο. Παπακανέλο στην Τρίπολη. Τα τακτοποίησαμε τα παιδιά, δεν ξέρανε που παίζουν. Εντάξει. Ωραία. Να πάμε λίγο στα μηνύματα.
2: Να πάμε στα μηνύματα.
0: Τι γίνεται με Ματζάρι. Τώρα έχουν πλακώσει οι Ιταλομαθείς. Λένε Ματζάρι, ναι, αλλά τα δύο ζήτα. Παιδιά, αλήθεια, έχετε δίκιο. Τα δύο ζήτα είναι δύο ζήτα. Συνήθως, ναι, στην ιταλική γλώσσα είναι τσ. Όπως η πίτσα, η πιάτσα, τέτοια πράγματα. Γράφει εδώ ο Γιώργος, τι γράφει, να το δω λίγο. Όχι, αυτός βρίζει και. Ρε, εσείς! Θα προσέχουν και στα ιταλικά τι στέλνετε.
2: Ο Γιάννης στέλνει κάτι, δεν νομίζω να διαβάζετε στον αέρα.
0: Τι λέει αυτός.
2: Σιγά μη λέγεται και.
0: Ματζαφλάρι.
2: Γεια σας, παλικάρια από Στουτγκάρδη.
0: Το επιλείψουμε το ματζαφλάρι.
2: Ναι.
0: Ματζαφλάρι τι είναι.
2: Όχι, ξέρω εγώ.
0: Καλά, καθένας μπορεί να φανταστεί ότι.
2: Ο πολίτης προτίθεται να σου το εξηγήσει.
0: Και είναι,
2: για τη λίμνη του κόμμου φανταστική λέει. Ναι,
0: ποιος λέει.
2: Ο φίλος ο Λευτέρης.
0: Λευτέρη, αν έχεις πάει.
2: Ναι. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, αφού λες λίμνη κόμμου. Βέβαια, το κόμμου είναι γνωστό για τη λίμνη του. Ναι. Είπες τα πάντα εκτός από τη λίμνη. Αλλά καλά έκανες. Είπες και ναι. Κλούνι, τα βάλες μέσα κάτι, ναι. Απέλια έβαλες.
2: Ναι. Και ήθελα να λίμνη, πω και κάτι λίμνη. Και με έχεις διακόψει. Άμα βλέπετε τη σειρά. Και τότε που μου λες ότι σε σκούντιξα. Gentleman, φοβερή σειρά. Τελείωσε και ο δεύτερος κύκλος. Δείτε το, παιδιά. Απίστευτη σειρά. Και έχει πολλές σκηνές και από το κόμμο αυτός ο δεύτερος κύκλος. 7 η ώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
1: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.

0: Άρχισε, βλέπουμε εδώ το. Τ' αρέσει πολύ, είναι ωραίο. Πετάει στον άρα, σου λέει τώρα εγώ του ανοίγω.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι ανοίγω, κλείνουν ας πούμε το στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει τώρα βέβαια ότι του έχει πει ο Ζέρης ότι εγώ δεν αντέχω, λέει, 5 δευτερόλεπτα το χαλί και να μην μιλάει κάποιος. Οπότε μέτρησε ο πολίτης, επαγγελματίας είναι, θυμάται, το προγραμματίσαμε, το ρομπότ προγραμματίστηκε, σου λέει 5 δευτερόλεπτα το πετάω το τόστ.
1: Εγώ
0: τώρα
1: πιστεύω...
0: ψήθηκε, δεν ψήθηκε το αυτό, το τρόνομο, έφυγε το τόστ.
1: Εγώ πιστεύω ότι επειδή μας έβλεπε να μιλάμε,
0: ναι,
1: πόνταρε στο μαλώνουμε. Και λέει, κάτσα του βγάλω στον αέρα.
0: Για νούμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα νούμερα.
1: Ναι, ναι, τα νούμερα κατά νούμερα. Ναι.
0: Λοιπόν, το. Αλλά μπράβο στον μας πολίτη, το ότι ανοιγοκλίνουμε. Δηλαδή, δεν σου κάνει τίποτα ότι ανοιγοκλίνουμε το στόμα μας με κλειστά μικρόφωνα. Σου λες τώρα.
1: Βρέχασμουριόμαστε.
0: Ό,τι πιάσω. Ό,τι πιάσω. Χωρίς δόλωμα έριξε. Πώς λέγεται, επειδή έχει ψαράδες στο ακροατήριο. Πώς λέγεται. Πώς να το περιγράψω. Υπάρχει περίπτωση να ψαρέψεις χωρίς δόλωμα. Με αγκίστρια όμως.
1: Με δίχτυα.
0: Με αγκίστρια. Όχι τέχνητο. Χωρίς δόλωμα, τίποτα. Να ρίξεις το αγκίστρι ή μια μικρή χαραφίλο, παιδιά. Να σου πω τώρα ιστορία. Για να κομπλάρετε εσείς και καλά. Σαλαγκιά και τέτοια αυτά δεν τα ξέρω. Σαλάγατα. Λέει ο Θανάσης, σαλαγκιά. Δεν ξέρω τι είναι. Είχα ένα φίλο. Λοιπόν, ψαράς, φοβερός, όχι σαν εσάς. Και είμαστε τώρα. Ακούστε, θα σας πω και το μέρος. Γιατί είναι αλήθεια, αληθινή ιστορία. Όχι σαν αυτές που είπαμε την πρώτη ώρα. Στα Μουδανιά, στη Σκάλα, έχουν έρθει τα καΐκια από μέσα. Παρεπτόντως τώρα ξυπνάμε 4 τα ξημερώ, 3. Λέω τι έγινε ρε. Πάμε, λένε, στη Σκάλα. Γιατί του λέω χάσαμε στοίχημα. Γιατί ρε μιλάμε. Και πάμε, λέει, για να πιάσουμε, λέει, θα έρθουν τα καΐκια. Γιατί ρε, του λέω, ρε αγόρι μου καλό. Τέλος πάντων ακολούθησα και μια και μοναδική τέλος. Και ερχότανε τα αυτά.
1: Ναι, αλλά το φάγες το ψαράκι μετά, όταν την επόμενη μέρα που ξύπνησες 12-1 το μεσημέρι.
0: Τι να το κάνω, αφού το.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν τα καγιά. Και εκεί που καθαρίζαν τα δίχτυα και πετούσαν, ξέρεις τι πετάνε από τα δίχτυα. Τα μισά ψαράκια, δεν ξέρω τι πετάνε κάτι στη θάλασσα.
1: Είναι κάτι αρχαία και τα λοιπά.
0: Έκανε θόρυβο, σαν φορέα.
1: Πλαφ.
0: Και έχουν μαζευτεί αυτά που μου έλεγε, αυτά που τα βλέπουν, είναι αφρόψαρα, μου λέει, είναι αυτά. Λέω τρώγονται, είναι αφρόψα, είναι καλά τρώγονται. Είναι... Ναι. Και έβαζα αυτός, έριχνε ένα σαν αγκίστρι μικρή άγκυρα. Δηλαδή πώς είναι μια άγκυρα. Ναι.
1: Σαλαγκιά λέγεται ρε φίλε,
0: σαλαγκιά
1: θα αρθεί να μας πλακώσει.
0: Το είπες Θανάση, το είπα και στον Άρη ότι το είπες σαλαγκιά.
1: Ο πολίτης δεν είναι για τρεις λόγους, για τον Άρη, για τα μαύρα σφόρια και για το ψάρεμα.
0: Όπα, για το... Εντάξει, συγγνώμη, είπε ο Θανάση, είπε σαλαγκιά, αυτή είναι η σαλαγκιά.
1: Ναι.
0: Και έριχνε λοιπόν τη σαλαγκιά και τραβούσε πάνω με δύναμη. Ό,τι βγάλουμε.
1: Και βγήκε μια γοργόνα.
0: Τη οποία το καλτσόν.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε αλυτόπαιδα. Όπου ευτυχώς.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα, όχι.
0: Ακόμη είμαστε σώστα φρένα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε όμως quiz. Αλλά όχι, όχι. Θα έχουμε πολλές απαντήσεις.
0: Γελίες απαντήσεις θα έχουμε.
1: Γελίες απαντήσεις θα έχουμε.
0: Δεν το φάζω αυτό. Με τσαπαρί, λέει, ψαρεύεις χωρίς δόλωμα. Γράφει ο Μάνος.
1: Ναι.
0: Το τσαπαρί, λέει, τώρα ο Θανάσης το αφισβητεί αυτό, γιατί λέει έχει φτερά επάνω.
1: Δεν μπορώ, δηλαδή είναι αχαρτογράφητα αυτά πλέον για μας.
0: Ρε εσείς τι φτερά.
1: Ναι.
0: Πού ψάρευε με τους Μινδιάνους ψαρεύατε. Το τσαπαρί, δηλαδή εσύ η Θανάση αφισβητεί, λες ότι τα φτερά είναι επ' ουσίας δόλωμα, αυτό εννοείς. Α, να μην έχει τίποτα. Okay, εγώ
1: λέει,
0: το πάνε,
1: με τσαπαρί ψαρεύεις χωρίς δόλωμα.
0: Ναι,
1: είναι σωστό ή λάθος.
0: Ο Θανάσης λέει ότι είναι σωστό.
1: Σωστό είναι, τελειώσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Απλά είπα εγώ ότι να μην έχει τίποτα πάνω. Γιατί και εγώ τα φτερά, ας πούμε, τα λογίζω σαν... Είναι, λέει, πολλά αγκίστρια στην πετονιά, με φτερά πάνω, κυρίως αφρόψαρα πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Καλός ο Μάνος φαίνεται γνώστης. Με βάρκα, λέει ο Θανάσης. Αυτό έτσι που το περιγράφει πρέπει να είναι με βάρκα.
1: Ναι.
0: Και για να δούμε, έχει άδεια ο Μάνος.
1: Εγώ το πολιτισμικό σοκ που έχω πάθει, το πολιτισμικό σοκ που έχω πάθει είναι ένα καλοκαίρι Σίγρη, Μυτιλίνη.
0: Άντε, ρε Σίγρο, πόσο κράτησες στη Σίγρη?
1: 5 χρόνια πήγα συνεχόμενα.
0: Α, γι' αυτό, ναι, γιατί συνέχεια λες μια ιστορία που έχει γίνεται στη Σίγρη.
1: Και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να θα με βοηθήσει ο Θανάσης, η εποχή των καλαμάρια, όχι θράψα, αλλά καλαμάρια.
0: Ναι.
1: Και είχαν βγει πάνω στην επιφάνεια εκεί που ήταν.
0: Τι εννοείς, συγγνώμη, όχι θράψαλα καλαμάρια.
1: Υπάρχει το θράψαλο και το κανονικό το καλαμάρι, ρε φίλε. Άλλο θράψαλο, άλλο καλαμάρι.
0: Σοβαρά.
1: Φυσικά το καλαμάρι έχει 18 ευρώ το κιλό, το θράψαλο το βρίσκεις με 9.
0: Οπα.
1: Άλλο το καλαμάρι, άλλο θράψαλο. Έτσι δεν είναι.
0: Γευστικά όμως.
1: Έτσι είναι.
0: Γευστικά.
1: Λοιπόν, γευστικά, εσύ που είσαι άσχετος, μπορεί να σου πουλήσουν θράψαλο για μπορεί, καλαμάρι για να πω
0: πώ φίλε. Είναι νόστιμο το θράψαλο.
1: Νόστιμο.
0: Άρα γιατί να πάρω 18 το καλαμάρι.
1: Γιατί το καλαμάρι είναι και πιο μεγάλο και επίσης μπορεί να το κάνεις και γεμιστό.
0: Όχι, δεν θέλω γεμιστό τώρα με σκάφη.
1: Να ολοκληρώσω λίγο αυτό. Ήταν η εποχή, ρε παιδί μου, που είχε πάρα πολλά και είχαν βγει πολύ βαθιά νερά στο λιμάνι όπου έδεραν και τα πλοία από Καβάλα και τα λοιπά. Γιατί υπήρχε και τότε εκεί πλοίο τη γραμμή. Στο Σίγρη κατέβαινε. Δεν πήγαινε σαν ήθελε με τη Λίνη.
0: Okay.
1: Και είχαν μαζευτεί από
0: goal.
1: Goal για την εθνική μα.
0: Μετράει για να δούμε σημαία offside.
1: Δεν μετράει, ρε, πάει κανονικά.
0: Γιατί ατραβήχτηκε άμυνα τη Λετωνία ψηλά. Πάλι ο Κοστούλας. 2-2 τα βάζουν αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ο Κοστούλας.
1: Θα μάθουμε σε λίγο.
0: Κοστούλας
1: 4-1.
0: Είναι, Κοστούλας.
1: Κοστούλας είναι το 19.
0: Κοστούλας. Άρα πήγαμε 4-1 στο 53 το
1: γκολ. Άλλα 3 θέλουμε.
0: Για να δούμε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι
1: Δεν
0: το 19
1: έχει...
0: καλύπτει.
1: Το 19 ποιον καλύπτει, ρε Πάγκο.
0: Έχει βάρ.
1: Όχι.
0: Σιγά μην έχει.
1: Δεν έχει. Και ευτυχώς.
0: Εντάξει, μπορεί... κανονικό γκολ.
1: Καλύπτει κανονικά.
0: Μπράβο, λοιπόν, δύο Κοστούλα. Τι άλλο θέλετε για να παίξετε anytime scorer τον αδερφό Κοστούλα σήμερα το βράδυ. Δηλαδή μα τα λέμε ωραία αυτά.
1: Και φίλε, είχα πάει στο λιμάνι και είχαν έρθει από όλη τη Μυτιλίνη. Από όλη τη Μυτιλίνη, μιλάμε για 100 άτομα ψαράδες. Και τα βγάζανε 5-5.
0: Με το χέρι που λένε.
1: Καλαμαριέρες. Αλλά σου λέω απίστευτο.
0: Κάτι. Αυτά που πετά τι λέξει στην εδωπικοινωνία είναι λέξει που Α τι βγάζει τώρα.
1: Όχι.
0: Β. Βρήκε άσχετου και του λε, α πούμε. Έχει πει διάφορε καλαμαριέρε.
1: Ναι, ρε, υπάρχει ειδική.
0: Κουνουπιέρε.
1: Άλλο τρόπο είναι να ψαρεύει τα καλαμάρια, ρε φίλε.
0: Τι είναι η καλαμαριέρα, δηλαδή. Τι είναι, τι είναι, πώ είναι, είναι. Δηλαδή. Είναι.
1: Θα σα ξυπνήσω αύριο 4 το πρωί να πάτε για ψάρεμα.
0: Κλειστό θα το. Καλαμαριέρα. Πιάσε την καλαμαριέρα. Δηλαδή, πα για ψάρεμα το πρωί με την τζίπλα στο μπάτι πάνω στη βάρκα που κουνάει κιόλα και να σου πει ο καπετάνιος, πιάσε την καλαμαριέρα. Τσάκρο εγώ. Ποια καλαμαριέρα. Πε μου, δείξε μου αυτό. Καλαμαριέρα.
1: Θέλω να ρωτήσω.
0: Θα φέρω την καλαμαριέρα.
1: Θέλω να ρωτήσω επίση τον κόσμο, γιατί εγώ έχω πάψει λίγο, δηλαδή δεν κατεβαίνω πλέον κάτω παραλία. Αν υπάρχουν ακόμα ψαράδες.
0: Εδώ δηλαδή, για Θεσσαλονίκη λε.
1: Ναι. Υπάρχουν,
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Άρα πολύ εντάξει, δεν μπερδεύεσαι στα καλάμια. Τι να σου πω. Όχι, να μην τα αμφιβάλλω αμέσως. Όχι.
1: Ούτε εγώ. Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε θερμαϊκό, έτσι. Δεν λέμε νέοι επιβάτες Περαία και τα λοιπά που και εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι. Αλλά βέβαια λένε ότι το λαβράκι έτσι γίνεται.
1: Του αρέσει. Το κακούλι.
0: Βάζει δόλωμα κακούλι.
1: Κακούλι, ναι, έχει δόλωμα κακούλι.
0: Έχω μήνυμα από Θωμά Γιγαντά που λέει για Σικάγο.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε Σικάγο τώρα, λοιπόν.
1: Το παγωτό Σικάγο θυμάμαι μόνο.
0: Σικάγο παγωτό.
1: Πω, από πιτσιρίκια.
0: Το οποίο ήταν
1: κουπάκι.
0: Κουπάκι, ναι. Κουπάκι. Καλά θυμάμαι. Είπαμε για τον Νόα Άλεν το αρχαίο.
1: Πιανού ήταν, ποια ήταν η εταιρεία.
0: Δικό μέχρι με το.
1: Έλα, ρε, δεν κάνουμε τώρα διαφήμιση.
0: Άμα δεν κάνουμε.
1: Εύγα ή Δέλτα ήταν.
0: Αποκλείεται κρικρία, τη πούμε όλε.
1: Όχι, κρικρία αποκλείεται. Ούτε αγνό. Ούτε...
0: με βγάλ φάγε, έκανα αυτά δύο.
1: Ή Δέλτα ή Εύγα ήταν. Εύγα, τα θυμάσαι εκείνα, ρε φίλε, τα ψυγεία.
0: Όχι, το άλλο πρέπει να.
1: Τα Εύγα τα ψυγεία, τα θυμάσαι.
0: Γιατί τι.
1: Που είχε τρία κουτιά που άνοιγε στο μαύρο και. Άμα το έχει πει και. Λέω, που φώναζε ο περιπέρα. Κλείστε το!
0: Ναι, κλείστε το, αλλά τα μικρά τα χεράκια μα τώρα δεν φτάναν μέχρι κάτω. Έπαινε ολόκληρο μέσα στο ψυγείο και κινδύνευε να. Αμα έπαινε στου προχνάου που πίσω, έγινε κατευσυγμένο. Σικάγο που πήγε τώρα ο Νόα Άλεν. Ο Νόα Άλεν έπαιζε ο Κούτσια. Ναι, σωστό. Κούτσιας ο οποίος τώρα είναι στη Ελβετία.
1: Ελβετία.
0: Όχι,
1: είναι...
0: Πορτογαλία.
1: Α, έφυγε από την
0: Πορτογαλία.
1: Φαμαλικάο.
0: Φαμαλικάο.
1: Και έχει νομίζω Ελβετική. Βάλει και δύο γκολ. Τουλάχιστον δύο γκολ.
0: Την Ελβετική Φαμαλικάο.
1: Ήταν στη Λουγκάνο, ρε Γιάννη. Μην ειρωνεύεσαι.
0: Δεν ειρωνεύομαι. Πρώτο εγώ είπα Ελβετία, ρε. Και αντιπρόεδρο είναι ο Φρανκ ο Κλόπα. Κουίζ γρήγορο για εσά του μεσήλικε. Ναι. Σε ποια ελληνική ομάδα έπαιζε ο Φρανκ Κλόπα.
1: Να το διαλύσω, να σα πάσω τα
0: λεφτά. Να σα πω κάτι όμω, επειδή μπορεί να, έπαιξε, μπορεί να μην έπαιξε μόνο σε αυτήν που όλοι βρήκατε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω την εντύπωση, χωρί να γκουγκλάρω έτσι. Έχω την εντύπωση ότι έπαιξε, ναι, έπαιξε σε δύο.
1: Ναι.
0: Η μία. Άντε, θα τη χαλάσει ο Γιώργο. Πε τρει Γιώργο.
1: AI
0: είναι μία.
1: Ναι, εύκολο ήταν.
0: Η άλλη όμως για τους μίστες.
1: Υπάρχει άλλη όμως, ρε Πάγκο.
0: Κατά 90% λέω ότι υπάρχει. Ναι, λέω ότι υπάρχει.
1: Εντάξει. Άστο, αυτό είναι το αγαπημένο του. Ο Πάγκος εδώ και 8 χρόνια μπορεί να βάλει quiz που να μην υπάρχει.
0: Όχι, αυτό μου το λέει ο κόσμος, δεν υπάρχουν τα κούρκουμα.
1: Έλα, αχ, τη χάσαμε.
0: Λοιπόν, και ο οποίος ήταν προπονητής, ο Φρανκ Λοπάς ήταν προπονητής στο Σικάγο.
1: Ναι.
0: Αναβαθμίστηκε όμως, λέει, σε αντιπρόεδρο από τη σεζόν 2024-2025.
1: Ναι.
0: Αυτά. Ψάχνουμε την άλλη ομάδα, την ελληνική, που έπαιξε ο Φρανκ Λοπάς.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Που έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος.
1: Ναι.
0: Εάν έχει.
1: Πώς σου φάνηκε η δήλωση χθες του Γιωβάνοβιτς? Επέστρεψα στο σπίτι μου, γιατί η Θεσσαλονίκη μου είναι το σπίτι μου. Την ακούσαμε χθες live τη συνέντευξη.
0: Τι να μου φάνηκε.
1: Ωραία, πολύ. Ήταν πολύ.
0: Δεν λέει ψέματα πάντως.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το λέει για να. Θα μου πεις γιατί να το πει. Sold out το μάτς, δεν το λέει για να τραβήξει
1: κόσμο.
0: Όχι,
1: γιατί να τραβήξει.
0: Για να του κάνει κάτι πιο συμπαθητικό. Ναι. Νιώθει πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να ήρθε τώρα, το έχω προχειρό, 90 κάπου εκεί, 89-90
1: ναι.
0: στον Ηρακλή και να μείνει για 10 χρόνια. Για να είναι για 10 χρόνια παίχτης εννοώ, γιατί μετά έμεινε εδώ, δεν έφυγε, εντάξει, πήγε, αφού μεγαλώσαν λίγο τα παιδιά, η οικογένεια, πήγε Κύπρο.
1: Τι άμαξι οδηγούσε εδώ όταν ήταν στο
0: Κωνσταντζόβι,
1: δεν θυμάσαι?
0: Το πιο επικό που θα, από μια λεπτομέρεια ας πούμε τώρα, για τον νυν προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, που εντάξει δεν είναι λεπτομέρεια άγνωστη γιατί υπάρχει και βίντεο στο YouTube. Είναι ένα παιχνίδι Κυπέλλου νομίζω, Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και βάζει γκόλο Πετσάνοβιτς. Και ο Ηρακλής παίρνει την πρόκριση. Ή αν δεν είναι παιχνίδι Κυπέλλου, είναι πρωταθλήματος, παίρνει την νίκη. Αλλά
1: πάνω σκόραρε.
0: Σκόραρε σίγουρα.
1: Ναι, 1000%.
0: Και επειδή τότε ο Πετσάνοβιτς ήταν από τα. Φρέσκο. Πώς να το πω. Είχε λίγο καιρό που είχε έρθει. Και ήταν και έβαλε και τον γκολ. Μετά το τέλος, όλοι ας πούμε, οι δημοσιογράφοι τριγύρω από τον Πετσάνοβιτς για να κάνει δήλωση. Οι Σέρβοι, παρεπιπτόντως του Ηρακλή τότε, οι Σέρβοι που είχε, με Θεοδωρίδη είχαν έρθει αυτά τα παιδιά. Ο Γιωβάνοβ σίγουρα. Ο Έρακ σίγουρα. Ο Πετσάνοβιτς σίγουρα. Και φυσικά ο πιτσιρικάς 17 χρονών, ο Μάρκο Πάντελιτς. Ο οποίος έκανε μετά την καριέρα που έκανε και έπαιξε Ολυμπιακό.
1: Είναι αλήθεια, θα φάω τώρα. Σοκόλ Κούστα.
0: Αλβανός. Τι.
1: Ήταν σε εκείνη την ομάδα, ήταν.
0: Ο Κούστα, Ο Κούστα έπαιξε την Ηρακλή. Δεν το έχω αυτό.
1: Πώς
0: νομίζω από όλων Καλαμαριάς.
1: Συγγνώμη,
0: ο Φορτουζή.
1: Όχι, ρε, είχατε έναν. Είχατε, συγγνώμη. Ο Ηρακλής είχε έναν βαρβάτο Αλβανό ποδοσφαιριστή.
0: Μουρατή.
1: Όχι, ρε, Γιάννη, εποχή Γιωβάνοβιτς Κοφίδη. 1000%.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
0: Γκολ βάλαμε.
1: Όχι, όχι, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει hat-trick ο Κοστούλας.
0: Κοστούλας τι παίζει, επίθεση παίζει.
1: Εντάξει, περισσότερο έρχεται από πίσω από το Λάξο, βλέπω.
0: Πότε πρόλαβε από πίσω, πραγματικά, ενώ δεν είναι στημένη μπάλα τώρα. Τέλος πάντων, και για να το κλείσω, τις δηλώσεις ο Πετσάνο τις έκανε με μεταφραστή το Γιωβάνοβιτς. Αυτά.
1: Οκ. Okay. Ωραία. Μια που είπαμε Γιωβάνοβιτς, τι έχουμε ετοιμάσει για να πούμε και το Θανάση.
0: Ας ακούσουμε μια, την πρώτη έτσι δηλώση. Αυτή δεν είναι από τη συνέντευξη τύπου. Είναι πιο φρέσκες λίγο δηλώσεις, τις οποίες τις έκανε στη Νόβα.
1: Ναι, ναι.
0: Λόγω του ότι Νόβα και Αλφα είναι τηλεοπτικοί πάροχοι, είχαν έτσι δικαίωμα για μια κατά μόνας που λέμε συνέντευξη με τον προπονητή.
2: Το πρόγραμμα όμως δεν το κάναμε εμείς όσον αφορά τα 4 παιχνίδια μέσα σε, σε λιγότερα από 2 εβδομάδες. Αν αναλογιστούμε ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και πριν να έρθουν στην εθνική ομάδα είχαν την προηγούμενη ομάδα 3 παιχνίδια, που σημαίνει για κάποιους ποδοσφαιριστές δεν υπάρχουν 7 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση, δεν επιλέγουμε όμως εμείς το πρόγραμμα, δεν το φτιάχνουμε εμείς, το καλεντάρι είναι αυτό. Αυτό που εμάς ενδιαφέρει σίγουρα είναι η υγεία των παιχτών, αλλά είναι και η πορεία της ομάδος όσον αφορά την διοργάνωση που συμμετέχουμε. Πρωτίστως είμαστε άτομα που συζητάνε με τους ποδοσφαιριστές, όμως όπως βλέπετε και σε αρκετές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το παράθυρο των 4 αγώνων, δημιουργούνται αρκετά θέματα, όπως δημιουργήθηκαν σε εμάς και πριν να ξεκινήσουμε τα 2 παιχνίδια και με το Βαϊανίδη στο τελευταίο παιχνίδι με την Γερμανία. Αλλά εντάξει, είναι λίγο το πρόγραμμα επιβαρημένο για τους παίκτες. Όσο και να είναι συνηθισμένοι σε αυτό, σίγουρα δεν πάβει να είναι πολύ μεγάλη επιβάρηση για τους ίδιους.
1: Ωραία, αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Να σας πω λίγο, παιδιά, ότι καθημερινά αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στις οθόνες μας. Τι θα λέγατε να αφιερώσετε λίγο από αυτό το χρόνο σε εσάς και την υγεία σας? Έτσι, στο εθνικηασφαλιστική.gr, από την Εθνική Ασφαλιστική, θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα, προσέξτε, και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι, εθνικηασφαλιστική.gr.
0: Α, το πρόγραμμα λες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το είδες και εσύ.
0: Your Health, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Βάζετε αυτό που σας λέει ο Γιώργος, εθνικηασφαλιστική.gr, κάθετος Your Health. Από την Εθνική Ασφαλιστική θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα και το Health Voice, τη σειρά podcast και vidcast, όπου η Νάση Ζαμπέτογλου συζητά με ειδικούς για θέματα υγείας που μας αφορούν.
1: Ναι.
0: Όπως υγεία για το γυναικείο και το αντρικό σώμα, ψυχική υγεία και διατροφή. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου στο εθνικηασφαλιστική.gr, κάθετος Your Health.
1: Επιστρέφουμε και.
0: Συγγνώμη, 4-1 που είναι το σκορ, το είπαμε. Α, ήτανε.
1: Από δύο. Ναι. Από δύο,
0: sorry, sorry, είπαμε. Sorry, ναι, ναι, ναι. Πάρε, βάλε ακόμη.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος μόνο στο όνομα. Όχι στο επίθετο.
0: Ναι.
1: Κριστιαν Κούστα. Το θυμάμαι, 1991-92. Ήμασταν απ' έξω από το Καφτατζόγλιο τότε με τα καστοφωνάκια, σε όποια μάτς παίζανε για το ραδιόφωνο που ήμουν στον Α103.
0: Ναι, ρε, ακούω.
1: Ο Κούστα, ξέρεις γιατί μου έχει μείνει. Γιατί. Έχει εμφανιστεί Γιάννη με μία Mercedes,
0: ναι,
1: η οποία ήταν σαν αυτή που είχε ο Θοδωρίδης. Μεγάλη, εκείνες τις παλιές.
0: Μήπως τον είχε δώσει ο Θεοδωρίδης?
1: Όχι, όχι. Αυτές τις Mercedes τις είδα πρώτη φορά σε Θεοδωρίδη, στο συγχωρεμένο Πέτρο Θεοδωρίδη, συγχωρεμένος Λάμπρος Γράντας, και την ίδια Mercedes έτσι τεράστια είχε και ο Κούστα και μου είχε κάνει εντύπωση. Τα θυμάμαι αυτά εδώ σαν σήμερα που λέω.
0: Τέλος πάντων, εδώ μου λέει ο φίλος ο Γιώργος ότι ο Σοκόλ Κούστα έπαιξε στον Ηράκλειο. Εγώ δεν τον θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο από όλον Καλαμαριάς. Σοκόλ είναι, λέει. Τώρα δεν ξέρω αν
1: είναι. Μακάρι να επιμένει, γιατί και εγώ Σοκόλ Κούστα θυμάμαι. Απλά μπήκα τώρα σε αφιερώματα για τους ξένους που έχουν παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν κάνει δουλειά τώρα αυτό.
1: Όχι, εδώ γράφει Κριστιαν Κούστα.
0: Το ξέρω, αλλά το τι γράφει τώρα το ίντερνετ.
1: Εγώ πρώτος τι σου είπα. Σοκόλ σου είπα.
0: Παιδιά, ειλικρινά, θα το σταρτούσε το Θανάση αν έχει καταλάβει. Δεν προσέχει ο Θανάση. Τέλος πάντων. Την άλλη, τι είπε ο Γιώργος Αυτιάς. Α, όλος Αυτιά. Όλος
1: ο Γιώργος Αυτιά.
0: Αφού είσαι όλος Αυτιά, βάλει και την άλλη την ατάκα του Ιβάιο Βάζη για το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό πάντως που είπε, συγγνώμη, δεν το σχολιάσαμε. Το σχολιασές? Όχι.
1: Όχι, όχι, δεν το
0: είναι, είναι φοβερό το. Και δεν νομίζω ότι λέει ψέματα, αλλά περιμένει τη μέρα του αγώνα. Και ο κάθε προπονητής, και ο Τσάβη νομίζω το ίδιο κάνει, και ο Κλοπ, για να ρωτήσει και τους παίχτες πώς είστε, ρε παιδιά, είμαστε καλά, εντάξει. Εγώ σκέφτομαι να σε βάλω, αντέχεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε κάτι ότι και έρχονται και παιδιά που έπαιζαν και τα ευρωπαϊκά τους, ας πούμε. Ναι. Δεν έπαιζαν και ευρωπαϊκά. Άρα παίζαν κι άλλα, φορτωμένοι όλοι.
1: Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι, και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη με την έννοια αυτά που βγήκε προς τα έξω ότι ο προπονητής της Ντόρτμουντ επικοινώνησε με τους ανθρώπους της Εθνικής και ζήτησε τη διαχείριση του Καρέτσα και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Θέλω να πω ότι είναι λογικό να γίνει μια διαχείριση των παικτών, όχι με την έννοια ότι πρέπει να επιστρέψουν στις ομάδες τους έτοιμοι και όχι ταλαιπωρημένοι, με το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα έδωσε ήδη 2 μάτς και είχε άλλα 2, πρωτόγνωρο είναι 4 μάτς. Και τι μάτς, δεν παίζει ούτε με νησιά Φερόε, ούτε με Μάλτα, ούτε με Αζερμπαϊτζάν. Παίζεις 2 μάτς με Γερμανία, 1 μάτς με Ολλανδία και 1 μάτς με Σερβία. Και γι' αυτό, από ό,τι άκουσα νωρίτερα τον Γιώργο το Μάντζιο, η ενδεκάδα μπορεί να έχει 2 αλλαγές τουλάχιστον. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιοι πρέπει να ξεκουραστούν ή όχι, αλλά είναι αυτή η διαχείριση. Ο Γιώργος δηλαδή είπε ότι δεν πειράζει τίποτα στο κέντρο της άμυνας, ναι, να έχει δηλαδή και το Μαυροπάνο και το Ρέτσο. Αναγκαστικά, μέσα εισαγωγικά το αναγκαστικά, όχι το παιδί να αξίζει τη θέση Σάλιακας, γιατί ο Βαγιανίδης λείπει. Δεν ακουμπάει ούτε τον Τζολάκη ούτε τον Τσιμίκα. Και ο ενδυασμός του είναι δίπλα στον Κουρμπέλη ή ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος.
0: Μπράβο, άρα ο Κουρμπέλης είναι βασικός.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης μπήκε και ως αλλαγή προχθές.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ζαφίρης έπαιξε βασικός.
0: Και οι δύο τρέξαν πολύ.
1: Και μπροστά, λέει, το ερωτηματικό είναι ή Κοστούλας ή Ανδρούτσος. Όχι, ψέματα. Ιωαννίδης. Στην κορυφή παραμένει ο Παυλίδης και δεξιά ψάχνουμε να δούμε αν θα είναι ο Καρέτσας ή ο Μασούρας και στα αριστερά ο Τζόλης. Κλείνοντας έτσι, πηγαίνοντας προς το μισάωρο, να ακούσουμε και τη δεύτερη ατάκα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Όλα αυτά τα παιχνίδια δημιουργούν και διαφορετικές καταστάσεις. Είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που έχουμε να κάνουμε. Έχουμε και σε 3 μέρες παιχνίδι με την Γερμανία. Πάντα πρέπει να κάνουμε και μια εκτίμηση όσον αφορά την κατάσταση των παικτών μετά από εκάστοτε παιχνίδι και οι ρυθμοί φυσικά στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας είναι πιο υψηλοί από ό,τι πριν και Θα περιμένουμε και σημερινή προπόνηση να αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Δεν πάει να έχουν όλοι πολύ μεγάλη διάθεση να παίξουν, αλλά πρέπει να επαναξιολογήσουμε λίγο την κατάσταση και ουσιαστικά για το παιχνίδι αυριανό, στη διάρκεια της αυριανής μέρα θα πάρω τις αποφάσεις.
0: Κις! Α, με έβγαλε στον αέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έπρεπε να με βγάλεις.
1: Έχουμε και
0: επειδή τελείωνε το ηχητικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίπτωση να βάλουμε μουσική χωρίς να με βγάλεις δεν υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, καμία.
1: Κοίταξε, εδώ είμαστε μία παρά. Όπως ρε φίλε, η νέα τάση είναι
0: στις κουζίνες.
1: Οι κουζίνες ακριβώς εκεί μπροστά για να βλέπεις και πόσο καθαρές είναι
0: έτσι.
1: Και πόσο επαγγελματίες είναι αυτοί οι οποίοι μαγειρεύουν. Έτσι ναι. Και εδώ τώρα μας δίνει στεγνά.
0: Κατευθείαν λέει: επιβάλλεται, λέει, σε βγάζω τώρα τελείωσε το τέτοιο. Βγαίνει το πρόγραμμα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Θανάση, να ρωτήσω κάτι τώρα που. Τι κάνεις? Μια ερώτηση γρήγορη. Το Τζάβι τον έχεις εκεί? Όχι τον ίδιο. Αυτός πρέπει να είναι στην Τούμπα λογικά. Ναι. Έχει Τζάβι. Ωραία. Βάλετε το Τζάβι τώρα. Ο Τζάβι είναι, δεν είναι ο. Βάλε Τζάβι προπονητή.
1: Αλλά δεν έχει μετάφραση νομίζω.
0: Θα βάλω εγώ μετάφραση.
1: Ναι, άρα πρέπει να σε έχει ανοιχτό. Αυτό λέμε. Να συνεννοηθούμε λίγο. Δεν λέω για σένα.
0: Βάλε το Τζάβι να ακούσουμε το Τζάβι.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got 6 points in a different way. Because they dominate against Serbia and then they defend so well against Germany. They are a really good team with individual talent, especially in front. They are strong physically. They can play long to take the second balls. Yeah, they are very dangerous. That's why they are on the top of the table in this group. I think Jovanovic is doing so well because they are dynamic, you know, playing sometimes 4-4-2, 4-2-4. Really good, really good. We analyze them and they are a very difficult team, especially playing at home.
0: Ωραία. Τι δεν καταλάβατε, τα πούμε όλα. Τα πούμε όλα. Καταρχάς, ο Τζοβάνοβιτς είναι. Αξίζουμε με αυτό. Ο Τζοβάνοβιτς είναι ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Ισπανός είναι, βλέπει το Τζέι και σου λέει Τζοβάνοβιτς. Έτσι είναι ο Τσάβι αυτό. Και μ' άρεσε που λέει τους αναλύσαμε. Η Ολλανδία αναλύει την Ελλάδα. Θα μου πει, δεν είναι δηλαδή ότι πάμε να παίξουμε. Και η Ολλανδία αναλύει την Ελλάδα και το 4-4-2 και το 4-2-4. Είναι, λέει, μια ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη τη στιγμή, λέει ο προπονητής Εθνικής Ολλανδίας για μας. Έχει τους 6 πόντους, νίκησε την Dominate, λέει. Δηλαδή κυριάρχησε απέναντι στη Σερβία και στη Γερμανία αμύνθηκε σωστά. Αμύνθηκε πολύ, αμύνθηκε σωστά, αυτό δεν θυμάμαι, αλλά έβαλε την άμυνα μέσα. Είναι, λέει, μια ομάδα που έχει και ξεχωριστό ατομικό ταλέντο. Κυρίως, λέει, στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που θα πάει στο physical game, δηλαδή θα τρέξει, έχει δυνάμεις, αντοχές κτλ. Και είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και ο Τζοβάνοβιτς τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο. Ελλάδα-Λετωνία 4-1 στο 70 λεπτό. Τώρα. Φεύγουμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, γιατί πήγαμε ήδη 7.30.
0: Α, εντάξει.
4: Η ώρα είναι 7.30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Η Εθνική Ελπίδων προηγείται αυτή την ώρα με 4-1 της Λετωνίας σε κρίσιμο παιχνίδι για την κορυφή του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στο Euro 2027. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών φιλοξενεί απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με δύο διαδοχικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία με 2-1 και 1-0 αντίστοιχα και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της League A. Με αφαίρεση 4 βαθμών, τιμωρήθηκε ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την υπόθεση που συνδέεται με τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούνγκρεν σχετικά με αγώνα απέναντι στον Βόλο στα play-off τη σεζόν 24-25. Με αφαίρεση 3 βαθμών, τιμωρήθηκαν οι Θεσσαλοί. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση. Στο μπάσκετ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο και θέτει υποψηφιότητα για franchise στην EuroLeague. Την ίδια ώρα δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη στην Καρδίτσα για την πρεμιέρα της Basket League μετά την απόφαση της αστυνομίας. Σε πολύ καλή κατάσταση είναι πλέον ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζογλίου ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του ΒΑΡ. Η επιστροφή του Ηρακλή στο ανανεωμένο γήπεδο αναμένεται στις 11 Οκτωβρίου απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάιξ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων αγγλικών συλλόγων. Τότεναμ και Λίβερπουλ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Τέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με τιμωρία από 1 έως 6 μήνες επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
1: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
0: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
0: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
5: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, αυτό ξέρετε τι είναι τώρα. Το έστειλε ένα φίλο ο Αποστόλης. Εδώ μπροστά περνάνε από τη λεωφόρο στρατού οι Ολλανδοί. Ναι. Πριν από λίγο περάσαν. Αρχίσαν την πορεία. Δεν μα έλεγε ο Χρήστο Στεφανής ότι θα ξεκινήσουν από το Λευκό Πύργο.
1: Σωστό.
0: Ξεκίνησαν επειδή από το Λευκό Πύργο. Μου έδειχνε ένα βίντεο ο Γιώργο Σουκαραγιάννη έξω στο metrosport.gr. Από το Λευκό Πύργο κόψανε από το. Δηλαδή βγήκανε για τη Χάνθ από το θέατρο κήπου. Και ξεκινήσανε, το πήρανε τη λεωφόρο στρατού, ο Κωνσταντίνου Ελένης, τρίτο σώμα. Μπήκαν στη λεωφόρο στρατού, εκεί λυσέ, ζαχαροπλαστή αφήνω, περνάει από μπροστά. Μετά τα άλλα τα μαγαζιά, τα πούμε όλα, τα διαφήσουμε όλα στη λεωφόρο στρατού. Και είναι τώρα, είναι μπόλικη και παίζει μουσική. Άκου.
1: Αυτό πένθυμο είναι ρε πάντα.
0: Ζωντανεύει μετά, ζωντανεύει τώρα. Αυτό είναι δικό του Θεό. Δεν είναι ότι το παίζει ή δεν είναι η μουσική του βίντεο, το παίζουν αυτοί. Νάτι. Πέντε Κρήτη, ένα Τάλινο. Αυτό μου το λέει. Έχουμε Γιώργο Καστάνη. Αυτό είναι την ώρα που τον θέλαμε τον Γιώργο Καστάνη. Γιώργο, τι γίνεται.
2: Στους πέντε κρίκους ένα τάλιρο εμφανίζομαι εγώ. Καλησπέρα.
1: Είσαι το αρκουδάκι που διαλέγουμε.
2: Πολύ πετυχημένο.
1: Είσαι το αρκουδάκι που πετυχαίνουμε.
0: Γιώργο, συγγνώμη, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου.
2: Εσύ δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη. Με διπλανό σου πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη.
0: Ζήτα συγγνώμη που σου λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Συγγνώμη κύριε Γιώργο.
2: Συγχωρεμένος.
1: Ξέρεις τι μπορεί να πει τώρα ο Καστάνης. 10 μέρες κράτηση. Ο λοχαγός Καστάνης.
0: Έχουν ανεβεί ήδη στο διαδίκτυο βιντεάκια που ακολουθούν τρόπο την άτη πορεία των Ολλανδών που ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο και έρχονται προς την Τούμπα. Εκτός αν έχουν ήδη. Είσαι στην Τούμπα να πούμε, είναι ο άνθρωπός μας απόψε το βράδυ με περιγράφει για Μετρόπολη στο παιχνίδι.
2: Είμαι καταρχήν στο γήπεδο. Θα είναι και ο Κώστας ο Πετρωτός.
0: Α, θα είναι και ο Κώστας.
2: Θα έχουμε εδώ παρεούλα και ο Γιώργος Ομπούζος λίγο αργότερα.
0: Και ο Γιώργος Ομπούζος, συγγνώμη.
2: Δεν τα ήξερα. Την ώρα που ερχόμουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήρθα νωρίς.
1: Επαγγελματίας.
0: Ήταν κλειστά.
2: Αυτά τα χούγια τα έχω κολλήσει για να είμαι ειλικρινής από τον Γιώργο Ζαΐρη. Να πηγαίνεις πολύ πολύ νωρίς στο γήπεδο για να έχεις και όλη την άνεση και την ευχέρεια και τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να ελιχθείς εάν κάτι πάει στραβά, ένα καλώδιο χαλάσει.
0: Και τα κλειδιά να ανοίξεις, γιατί τα φτάσεις
2: στο σωστό. Σωστό. Λοιπόν, και είναι γεγονός ότι καταρχήν οι γειτονικές έτσι εδώ όλα τα καφέ κατά κύριο λόγο ήταν γεμάτα και από το κέντρο, επειδή ξεκίνησα να πάρω ένα συνάδελφο και να έρθω εδώ πέρα, εκεί είδα και αρκετούς Ολλανδούς, βέβαια αυτά όλα που σας περιγράφω γύρω στις 6.30, 6.35, 6.38 υπήρχαν οι Ολλανδοί οι οποίοι ετοιμάζονταν για να έρθουν στο γήπεδο. Τώρα σιγά σιγά οι άνθρωποι θα έρθουν για να βρεθούν στη θύρα 8. Βλέπω ήδη διαμορφωμένο, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και το διάζωμα στη θύρα 8 που θα φιλοξενήσει τους Ολλανδούς. Υπάρχουν και αρκετοί άνδρες ασφαλείας, security. Ήδη ένα πανό ανιερτημένο ακριβώς απέναντί μου, ακριβώς απέναντι από τα δημοσιογραφικά θεωρία, είναι στην κεντρική θύρα, στη θύρα 5 του γηπέδου του Στύμπας, από την Καβάλα Ελλάς και ελληνική σημαία, και μία ακόμα ελληνική σημαία πάνω στην είσοδο της θύρας 5. Είναι οι πρώτες έτσι σημαίες που έχουν αναρτηθεί, επαναλαμβάνω.
0: Ξέρουμε ότι θα είναι sold out κατάμεστο, απλά αυτή την ώρα έχει κόσμο, Γιώργο. Δηλαδή, ακριβώς 2 ώρες πριν.
2: Καλά κάνεις και ρωτάς. Εδώ στη θύρα που είναι αριστερά το δημοσιογραφικό, βλέπω 1, 2, 3, 4 ανθρώπους. Δεν έχει τώρα προσελήψει.
0: Νόμιζα 3-4 χιλιάδες.
2: Και στη θύρα 4 είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Να μετράς φιλάθλους δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η θύρα τώρα θα γεμίσει με 9.000 φίλους της εθνικής, φίλους του ποδοσφαίρου, Έλληνες, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την Ελλάδα.
0: Οι Ολλανδοί που θα είναι και θα έχει το κενό, ας πούμε. Α, στην 8.
2: Οι Ολλανδοί θα βρεθούν στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, που έχει χωρητικότητα 3.300 θέσεων. Βέβαια δεν ξέρω αν οι περίπου 650 Ολλανδοί εξασφάλισαν.
1: Από το βίντεο τους μέτρησα, περνούσαν ένας-ένας και τους μέτρησα.
2: 647 υπάρχει αυτή η πληροφορία για 650 Ολλανδούς.
1: Ξέρω, Γιώργο, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Σωστό. Και την Κυριακή οι Γερμανοί έχουν, αν δεν κάνω λάθος την πληροφόρησή μου, sold out. Δηλαδή εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια τα οποία τους αναλογούν. Περίπου περισσότερα από 3.000.
1: Ναι.
2: Άρα εκεί στην την Κυριακή θα έχουμε μια πιο έτσι ζεστή, έντονη ατμόσφαιρα.
0: Τι θα πουλάνε. Τώρα λέει ο Χρήστος Στεφανής που είναι απ' έξω και στέλνει μήνυμα ότι έφτασαν οι Ολλανδοί και μπαίνουν μέσα. Με την
2: καλή για να δω.
0: Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση γιατί προπορεύεται τη πορεία του ένα πούλμαν από αυτά τα ανοιχτά που λέμε που κάνουν το γύρο τη πόλη, τουρ και τέτοια.
2: Πράγματι περνάνε, έχει δίκιο ο Χριστοφανής. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Έλα ρε Καστάνη, μη μας τρολάρεις.
2: Με τα πορτοκαλί, με τα πορτοκαλί.
1: Τώρα μας τρολάρεις και εσύ Καστάνη να ξέρεις.
2: Καθόλου, καθόλου, περιγράφω αυτό το οποίο βλέπω, το γεγονός.
1: Και άλλοι 2-10.
0: Εν τω μεταξύ το ωραίο ποιο είναι ότι έχει περάσει η πορεία, η πομπή των Ολλανδών μπροστά την Ε3. Που και όπως καταλαβαίνετε η Ε3 δεν δυσκολεύτηκε, κατέβασε μια κάμερα και έχει πλάδα. Μπράβο, δηλαδή δεν είναι ότι ελάτε πάρτε, λες ότι το είχατε προγραμματισμένο.
1: Το κανόνες η Ε3 ρε, κρατική τηλεόραση, από εδώ θα περάσετε.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Ναι. Εντάξει, οκ, okay, ούτως ή άλλως οι άνθρωποι είχαν την δυνατότητα και καλά έκαναν αφού πέρασαν από μπροστά τους, έβγαλα μια κάμερα.
1: Ωραία.
2: Τώρα, να σταθούμε, είμαι βέβαιος ότι είπατε, αλλά νομίζω ότι αυτό το 4-1 της Ελλάδος επί της Λετωνίας, Under 21,
1: ναι, στο 87 δηλαδή, είναι.
2: Ναι, είναι ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει ότι και τα νεότερα παιδιά της Εθνικής, τα νεότερα Ελληνόπουλα, έχουν και ταλέντο και δυνατότητες, αλλά και ομαδικό.
0: Εδώ, Γιώργο, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή είμαστε μπαλαδόφατες, προχωρήσαμε παρακάτω με τον Γιώργο και είπαμε ότι αφού έβαλε 2 ο Κοστούλας, θα βάλει γκόλο και ο άλλος ο Κοστούλας. Ναι. Αν είναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι και
2: αυτό. Αυτό, αν μου επιτρέπεις, είναι υπόθεση εργασίας.
1: Πάρτα, πάρτα.
2: Είναι εκτίμηση. Όχι, να το διαφοροποιήσω. Είναι εκτίμηση.
1: Καστάνη έτσι και βάλει γκολ ο Κοστούλας, θα σε κάνουμε σπορτ στην εκπομπή.
0: Ο Κοστούλας είναι τερματοφύλακας, όχι. Δεν είπα θα το βάλει ο Τζολάκης.
1: Δεν είναι ο MVP του προηγούμενου μήνα στην Premier League.
0: Αφού βάζει γκολ ο Κοστούλας.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, λέω ότι από Κοστούλα σε Κοστούλα θα πάει βραδιά.
2: Οκ, κάνεις

0: Καρέτσας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης και Τζόλης η τετράδα στη μεσαία γραμμή και μεσοεπιθετική, Καρέτσας και Τζόλης και ο Παυλίδης με τον Τετέι.
1: Σίγουρα αυτή θα παίξει, από ό,τι άκουσα τον Γιώργο Μάντζιο, σίγουρα θα παίξει ο Κουρμπέλης. Είναι 50-50 ανάμεσα σε Μασούρα Καρέτσα και 50-50 ανάμεσα σε Παυλίδη με, όχι Παυλίδη, συγγνώμη, Ιωαννίδης ή Κοστούλας μπροστά. Άρα μάλιστα, πάμε για 3-4 αλλαγές τουλάχιστον. Με ένα επιβεβαιωθεί ο Γιώργος. Το λέω απλά τι μετέφερε ο Γιώργος
0: Νοέμβρη. Ωραία, ωραία, ναι. Ο Γιώργος πάντα έχει υπεύθυνη και πληροφόρηση η οποία είναι to the point. Όπως συνηθίζει να λέει ένας συνάδελφος.
2: Άλλος Γιώργος.
1: Άλλος Γιώργος.
0: Άλλος Γιώργος.
1: Λέξαμε,
0: τώρα, Γιώργο. Για τον Γιώργο απλά, και εδώ το κλείνω.
1: Ποιο Γιώργο όμως.
2: Τον πονηρό τον
0: Γιώργο.
2: Τον
0: πονηρό.
2: Α, το Μάτζικ.
0: Για τον Γιώργο τον Μάτζικ. Αν θέλει και ο Πασχάλης, ο Καμόρα αργότερα, μπορεί να τον, μπορούμε να τον έχουμε, να τον έχει και κάποια στιγμή, έτσι να κάνει και τα σχόλιά του για την εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα βλέπω ένα τσούρμο, συγγνώμη για την λέξη.
1: Έλα,
0: τσούρμο Ολλανδών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια στην θύρα 8.
2: Ήρθαν.
0: Αυξάνονται.
1: Πόσοι είναι, ρε, πες να μέτρουν τους τώρα.
2: Τσούρμο, είπε. Ωραία.
0: Θα μ' αφήσεις να μετρήσω.
2: Μέτρα, μην σε παρέμπνο, γιατί κάποιοι μετράνε τα
0: δίκτυα. Από πάνω προς τα κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Όχι, έχει και αρκετό. Πάνω από 25-30.
1: Ο Κοστούλας, κυρίες και κύριοι, να σκοράρει anytime στο match.
2: Δεν είναι τώρα το γλυκό.
1: 4,60.
2: Καλό!
1: Καλό.
2: Με 100 ευρώ. Κακό. Ωραία. Γιώργο, τώρα τον Γιώργο να μην τον κρατάμε.
1: Ο Γιώργος θα παραμείνει καλωδιωμένος και όποτε θέλει παρεμβαίνει. Εμείς δεν θα τον ενοχλούμε.
0: Εσείς ό,τι πείτε.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Να είσαι καλά. Γιώργα, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
1: Μία επίθεση στα τελειώματα για τη Λετωνία, πάνω από τα δοκάρια. 4-1. Ελλάδα-Λετωνία 4-1. Θυμίζω ότι στο ημίχρονο το μάτς ήταν 3-1. Βάλαμε ένα ακόμα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. 4-1 και 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έτσι. Έχω original κασκόλ δώρο από τον Γιώργαρο, ένας φίλος μας ακροατής, ο οποίος μένει μόνιμα Ολλανδία. Και τότε στο Μουντιάλ που έγινε ο ψιλοχαμός με την Ολλανδία, τα κασκόλ, τώρα αυτό το καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Όχι τι έγινε το Μουντιάλ στην Ολλανδία. Απλά, ρε παιδί μου, η εθνική μοιράζανε κασκόλ και τα λοιπά.
2: Γιώργο, δεν κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Όχι, εντάξει, το καλοκαίρι είχαμε το Μουντιάλ.
2: Αυτό, μπράβο.
1: Μπράβο, σωστά.
2: Ναι.
1: Μου έκανε δώρο ένα κασκόλ που πουλούταν από τα επίσημα καταστήματα. Δηλαδή, καταστήματα, αλλά όχι αβαβά κασκόλ.
2: Ολλανδικό καλό.
1: Ολλανδικό πολύ ωραίο.
2: Εγώ τώρα μου
1: κάνει. Εθνικής, ναι. Όχι κάποιος ομάδας.
2: Τώρα που ερχόμουν, αυτό εγώ ξέχασα να το πω ή με διακοψάνε ένα από τα δύο.
1: Προφανώς ξέχασα να το πει.
2: Στα κασκόλ είχε και τα διπλά κασκόλ.
1: Ωραίο.
2: Που μου αρέσουν αυτά, μένα μου αρέσουν πιο πολύ από τα. Δηλαδή μπορούσε να πάρει κασκόλ Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Ένα κασκόλ. Καταλάβατε αυτό που είναι λίγο συλλεκτικό, αυτό μου αρέσει.
1: Ένα κασκόλ έχω τέτοιο να ξέρει.
2: Ποιο?
1: ΠΑΟΚ Μάντσεστερ, θέματα 2. ΠΑΟΚ Μάντσεστερ,
2: ναι.
1: Και ΠΑΟΚ Παρτιζάν, το φιλικό που είχε δώσει ο ΠΑΟΚ στην Παρτιζάν.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Καλό, καλά κασκόλ.
1: Ναι.
2: Έβγαλε ένα ενδιαφέρον στατιστικό πριν από λίγο η ΕΡΤ. Όχι, ρε, φάγαμε γκολ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μοναστηρλής, παιδιά, αυτό ήθελα να σου πω. Τώρα βάλαν γκολ Λετωνή 3-4-2. Ο Μοναστηρλής έβγαλε ένα στατιστικό. Είχε 7 αποκρούσεις στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, γι' αυτό χτυπιέται τώρα. Εδώ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ενώ είχαμε παίχτες για την άμυνα, χάσαμε θέσεις. Λοιπόν, 7 αποκρούσεις.
1: 7 αποκρούσεις από τη Λετωνία. Απέναντι στη Λετωνία είναι θέμα.
2: Ναι, γιατί μπορεί και άλλες 2-3 τελικές να πήγαν out. Δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή δεν ξέρω τώρα το σύνολο των τελικών από την Λετωνία ποιο είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάνω που ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση το 7 αποκρούσεις της τέτοιος, δεχτήκαν από κόσμο καθυστερήσεις.
1: Εν τω μεταξύ, ήθελα λίγο να δω κάτι. Νομίζω ότι έχει και άλλα μάτς η εθνική μας. Η εθνική.
2: Καταρχάς έχει μπάσκετ σήμερα. Για μετά, λες, για πότε.
1: Όχι, η εθνική ελπίδων
2: ναι.
1: Δεν είναι, έχει και άλλα ματσάκι. Έχει και άλλα μάτς.
2: Ναι.
1: Με την έννοια δηλαδή ότι αυτοί πρέπει να επιστρέφουν στις ομάδες τους 7 Οκτωβρίου, 8. Δηλαδή τρεις μέρες πριν αρχίσουν οι αγωνιστικοί. Το κοιτούσα τις προάλλες που έβλεπα ποιοι είναι οι διεθνείς του ΠΑΟΚ και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ότι έχει και άλλα μάτς.
2: Να πω. Στην κουβέντα που είχαμε ανοίξει για τον Κούστα, είχε δίκιο ο Ζαΐρης φυσικά, τον Γιώργος Ζαΐρης, και είχε δίκιο ο Σοκόλ Κούστα, είχε παίξει τον Ρακλή. Συγγνώμη, και έπαιξε και πολύ, δεν το θυμόμουν, Θυμόμουν μόνο Σοκόλ Κώστα στην Καλαμαριά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αλλά... όχι Σοκόλ Κώστα, όχι Σοκόλ, Κριστιαν. Σοκόλ. Και μάλιστα το είπα κατευθείαν
2: Σοκόλ. Ο Κριστιαν είναι, μου... είναι ο νυν Κούστα. Αυτό που παίζει τώρα.

0: στον Ηρακλείο Κούστα, ναι, ναι, είναι αυτό που λες ο Κριστιάν.
1: Εγώ δεν περίμενα από σένα πάντως να μην το θυμάσαι αυτό.
0: Εγώ,
1: όχι, δεν το λέω δεικτικά.
0: Δεικτικά το είπες.
1: Και καλώς, έχει, πόσα παιχνίδια έπαιξε μπορείς να δεις στον Ηρακλή.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Μα πολλά σου λέω.
1: Να ολοκληρω...
0: τελείωσε... Μα δεν είναι εδώ, ποιο και να έπαιξε. Τέλος,
1: 4-2. Απλά να πω Γιώργο.
0: Γιάννης.
1: Γιάννη. Για τον εαυτό μιλάω. Ναι.
2: Μιλάμε.
1: Έχουμε πλέον 21 βαθμούς σε 8 παιχνίδια μαζί με τη Γερμανία. Στο Euro προκρίνονται οι 9 πρώτοι των ομίλων, ο καλύτερος δεύτερος και οι 4 νικητές των μπαράζ που θα προκύψουν από τους 8 δεύτερους. Γι' αυτό πόνεσε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Μπορείς να βάλεις λίγο RT2, Θανάση. Θανάση, βάλε λίγο RT2 να ακούσουμε δηλώσεις.
0: Μήπως έχει δηλώσεις.
1: Μήπως προλάβουμε μπορεί... δηλώσεις.
0: Πάμε, ίσω τα Σιάννης.
1: Ωραία, αλλά βρες λίγο RT2 να διακόψουμε να ακούσουμε τον προποντή της Εθνικής Ελπίδων.
0: Πάμε στο Γιώργο Καστάνη.
1: Ταυτόχρονα
0: όλα μπροστά σας γίνονται.
3: Εδώ είμαι και πάλι, εδώ είμαι και πάλι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Πρέπει να έχει φτάσει στο γήπεδο της Τούμπας στο λεωφορείο που μεταφέρει τους διεθνείς μας, γιατί ακούω πολλά επιφωνήματα έξω από το γήπεδο, εκεί στην είσοδο των αποδυτηρίων. Βλέπω και τους φωτογράφους οι οποίοι... και γνωστούς έτσι συναδέλφους οι οποίοι είναι έτοιμοι να καταγράψουν, να αποθανατήσουν με τις κάμερές τους την...
0: Εννοείς ότι σε λίγο θα μπουν οι αναγνωριστικοί μες στο γήπεδο μάλλον.
3: Σε λίγο θα μπουν οι παίκτες, οι διεθνείς μας στο γήπεδο για την καθιερωμένη. Ο πρώτος είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τον βλέπουμε να βίνει τα σκαλοπάτια, άσπρο πουκάμισο, μαύρο παντελονάκι. Αυτή είναι
0: πολιτικά
3: η...
0: φοράει δηλαδή, δεν φοράει φόρμα.
3: Φοράει πολιτικά.
0: Να,
3: ακριβώς. Πρώτος λοιπόν ο προπονητής, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται έτσι κάπως, αλλά είναι το ορθολογικό. Πρώτα βγαίνει ο αρχηγός, ύστερα βγαίνουν οι υπόλοιποι.
0: Γεια σου, εσύ ευελπίδων τελείωσε.
3: Καλό. Εντάξει ρε φίλε, με έχετε παρεξηγήσει.
1: Όχι ρε, όχι ρε.
0: Γιατί γελάει έτσι αυτός?
1: Γιατί ήταν το πιο πετυχημένο στην οκταετία ρε φίλε, γι' αυτό.
0: Αυτό. Στο,
3: θα του εξηγήσω σύντομα γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν,
0: αστέρισε.
3: Ο Γιοβάνοβιτς τώρα με τα κύρια
1: με τον πάγκο γελάω, συγγνώμη.
3: Στο κέντρο του... το ξέρω ρε, γιατί για μένα λέω. Λοιπόν, ο Γιοβάνοβιτς με τα χέρια στις τσέπες, τα χειροκροτήματα από θύρα 4, από φιλάθλους που έχουν έρθει ήδη εδώ προς τον ομοσπονδιακό προπονητή. Δεν έχει βρεθεί, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο κάποιος άλλος διεθνής. Τώρα βλέπω τους πρώτους, οι οποίοι και αυτοί είναι ο Μιχαηλίδης, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης είναι ο ένας. Ο Ζαφίρης.
0: Αυτός δεν τη χρειάζεται την αναγνωριστική. Αυτός μπορεί.
3: Με αθλητική ενδυμασία, εντάξει. Και όλοι οι υπόλοιποι σιγά σιγά τώρα θα βγουν. Έτσι για να δώσουμε λίγο κλίμα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία πράγματα.
3: Για την είσοδο των διεθνών μας στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θυμίζω είναι καινούριος.
1: Ναι.
3: Ο αγωνιστικός χώρος στην Τούμπα.
1: Σωστό και αυτό. Και
3: δηλαδή νέος χλωοτάπητας, ο οποίος φυσικά ήταν και για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ έπρεπε να στρωθεί. Είναι χειμερινός, αν μου επιτρέπετε η φράση και η λέξη. 90% αποτελείται από φυσικό χλωοτάπητα και το 10% από πλαστικό. Ναι. Είναι η σύνθεση του νέου χλωοτάπητα της Τούμπας.
1: Τον οποίο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά η εθνική ομάδα, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ θα τον πατήσει 12 Οκτωβρίου.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ευχαριστούμε φιλαράκι μου, τα ξαναλέμε σε λίγο.
3: Εγώ
1: να πω απλά αυτό που έλεγα νωρίτερα, Γιάννη, πήγα να το πω δηλαδή, η εθνική μας όποτε έχουμε δηλώσει θα μετάμε, έτσι. Φτάσαμε τους 21 βαθμούς, μοιραζόμαστε την πρώτη θέση με τη Γερμανία και παίζουμε τώρα 6 του μηνός στη Βόρεια Ιρλανδία, στην πόλη Λόργαν, με την Βόρεια Ιρλανδία. Θέλουμε να κάνουμε το απόλυτο. Αλλά αυτό το γκολ είναι αλήθεια ότι λίγο ψιλοπόνεσε το δεύτερο, γιατί θα είχαμε καλύτερη διαφορά τερμάτων γενικότερα.
0: Τώρα που λέμε για... αλλά ας το πω μετά.
1: Γιατί ρε.
0: Εντάξει, θα πάρει...
1: Ναι.
0: Μου ήρθε στο μυαλό ένα παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1991.
1: Ο.
0: Το θυμάσαι αυτό? Γιατί ήμασταν στην αρχή, περπατούσαμε έτσι χέρι-χέρι, μπουσουλώντας στα δημοσιογραφικά τα καντερίμια.
1: Μπορεί και να ήμουν μέσα.
0: Σίγουρα
1: θα ήσουν. Για τον Α103.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Άντα το πω. Άρα, το πω μετά. Για πούμε τίποτα, κάτι πιο έτσι.
1: Εγώ ξέρω
0: πάντως. Ταξίδια θέλω, θέλω, ναι, ταξίδια.
1: Θες ταξίδια, θες μια Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Έχω βαρεθεί πάνω στην Κωνσταντινούπολη.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε δηλώσεις, Θανάση μου.
4: Είναι η άλλο Κοστούλας. Ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί έτσι αυτή η κλίση. Πραγματικά πολύ ευγνώμων για τα παιδιά και έχουμε το να πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε τους 3 πόντους και βλέπουμε τι θα γίνει στα άλλα μάτς για να πάρουμε την πρόκριση μετά από πολλά χρόνια για την εθνική ομάδα.
5: Είναι η εικόνα της εθνικής σε όλο αυτό το, σε αυτά τα 2 χρόνια προκριματικών που σας κάνει να πιστεύετε και να αισθάνεστε ότι αξίζετε να βρεθείτε στην τελική φάση.
4: Ναι, νομίζω σίγουρα αξίζουμε μια θέση στην τελική φάση. Κάναμε, η Γερμανία δεν είχε χάσει νομίζω 4 χρόνια αγώνα, κερδίσαμε τη Γερμανία. Το μάτς στην έδρα μας με τους Γερμανούς το παλέψαμε. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα μάτς νίκες και σίγουρα είμαστε μια δουλεμένη ομάδα 2 χρόνων με πολλά παιδιά, μια οικογένεια και νομίζω αξίζουμε την πρόκριση.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: Κοστούλας που μεταξύτατε και ο σκόρερ 2-8
1: Αλμύρας. Κοίταξε, το έλεγα για την Κωνσταντινούπολη,
0: ναι.
1: Γιατί ήμουνα 4-5 ώρες 3 φορές στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης μέσα. Δηλαδή αναμονή γι' αυτό ήταν, αλλά δεν το συζητώ. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δεις.
0: Φίλε, Κωνσταντινούπολη είναι προορισμός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα έχεις δυνατότητα να
1: τώρα όμως σου κάνω την πιο εύκολη τη ζωή.
0: Τι?
1: Πες ρε παιδί μου ότι αύριο το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Λες ρε παιδί μου, Γιώργο δεν θα έρθω στην εκπομπή. Και σου ρωτάω γιατί ρε Πάγκο δεν θα έρθει στην εκπομπή. Γιατί ρε Γιώργο το μεσημέρι θα πάρω το αεροπλάνο και θα πάω κατευθείαν Κωνσταντινούπολη και την ώρα που εσύ θα κάνεις εκπομπή, εγώ θα πίνω τον καφέ μου στο Ορτάκι με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου.
0: Οπότε θα κάνεις και εσύ πίσω.
1: Μπράβο. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, παιδιά. Μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή κατέβασε το app της Aegean, έτσι.
0: Ωραίο, απευθείας. Εύκολο, γρήγορο, ναι. Ταξίδι, προορισμός και η Aegean τα κάνει εύκολα.
5: Την οποία τη χρειαζόμαστε, γιατί συνέχεια στις δηλώσεις.
6: Όντως μείωνε λίγο τη διαφορά των τερμάτων, αλλά και μας αναχώρησε πολύ, αλήθεια, και το δεύτερο γκολ και το πρώτο γκολ το οποίο δεχτήκαμε. Από εκεί πέρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στη Βόρεια Ιρλανδία και θα πάμε για να κερδίσουμε ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε.
5: Ρώτησα και τον Κώστουλα νωρίτερα και θα ρωτήσω και εσένα. Νομίζω ότι η εικόνα που έχετε βγάλει όλα αυτά τα 2 χρόνια των προκριματικών σας κάνει να αισθάνεστε ότι δικαιούστε να βρεθείτε στην τελική φάση.
6: Σίγουρα δικαιούμαστε για να περάσουμε και να βρισκόμαστε στην τελική φάση κατευθείαν. Από εκεί πέρα έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, 2 σεζόν ουσιαστικά με όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Και είμαι σίγουρος δηλαδή πως θα τα καταφέρουμε, γιατί όχι.
5: Μακάρι.
0: Τον Αλεξίου ακούσαμε, τον παίκτη που αγωνίζεται τώρα στην ΑΕΚ, έτσι, τον κεντρικό αμυντικό.
1: Και νομίζω σε μάτς Κυπέλλου έχει πάρει χρόνο συμμετοχή.
0: Έχει σκοράρει με τον Πανσεραϊκό.
1: Σωστό, σωστό. Και γκολ,
0: ναι, στο... αυτό μόλις είπε η εκπομπή, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Λέει Θανάση και γκολ έβαλε το Βασανικό. Μα το έχει πει η εκπομπή. Το είπε πρώτος ο Θανάσης.
1: Ωραία.
0: Όσα έρθει κάτι, λέει και γκολ. Μονολογία, όσα έχει πεταγό. Όλοι προσπαθούμε, μην πέσει από την καρέκλα.
1: Θανασάρα, περίμενε λίγο και μερικά δευτερόλεπτα. Γιατί λογικά γιατί... θα μιλήσει και ο προπονητής και να πάμε αυτό στο διάλειμμα.
0: Έμπειρος εδώ, δείχνει εμπειρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δείχνει εμπειρία.
1: Ωραία. Απλά να δούμε, προετοιμάζονται.
0: Είχαμε πει την αρχή δεκάδα.
1: Ναι. Αλλαγές δεν είπαμε.
0: Δεν είπαμε αλλαγές, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο Μπρέγκου στο ημίχρονο πήρε τη θέση του Γκούμα.
1: Ναι.
0: Ο Χατσίδης πήρε τη θέση του Παπακανέλου στο 62. Στο ίδιο λεπτό έφυγε ο Κοστούλας, πήρε τη θέση του Κάτρης. Ανά ο προπονητής ο Ταουσιάνης.
5: Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, coach, συγχαρητήρια.
1: Και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, απευθείας.
5: Και 4 γκολ τα οποία χρειάζονται για το ταμείο στο τέλος.
7: Δεχθήκαμε και 2 όμως όσον αφορά το ταμείο. Εντάξει, το σημαντικό είναι να μέσα από την προσπάθειά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχεις την απόδοση για να κερδίζεις και πάντα αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι με την νίκη, σίγουρα με κάποια διαστήματα. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρετε, όταν παίζεις με αντιπάλους που δεν έχουν να χάσουν κάτι, είναι αρκετά επικίνδυνοι γιατί παίζουν πολύ ελεύθερα. Και τα 2 τελευταία παιχνίδια εμείς με τέτοιους αντιπάλους παίξαμε. Αντιμετωπίσαμε σχηματισμούς που δεν είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, που δεν είχαμε και εμείς αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι τώρα. Γι' αυτό και αντιμετωπίσαμε στιγμές ανησυχίας και στους 2 αγώνες στα πρώτα ημίχρονα. Αλλά και ένας επιπλέον λόγος για να χαιρόμαστε με αυτά τα παιδιά είναι ότι μπορούμε και προσαρμοζόμαστε στις ειδικές συνθήκες και τα δεύτερα μας ημίχρονα ήταν καλύτερα και στα 2 παιχνίδια. Και σαφώς αξίζουν συγχαρητήρια που πετύχαν άλλη μια νίκη.
5: Είναι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών η οποία θεωρείτε ότι σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα μάλλον, θα πλαισιώνει την Εθνική Ανδρών, που βλέπουμε ότι και εκείνη βρίσκεται στην elite κατηγορία, κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και παίρνει σημαντικές νίκες.
7: Γενικά έχουμε λόγους να χαιρόμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες και με αυτά που καταφέρνει φυσικά η Εθνική Ανδρών, αλλά και με αυτό που βλέπουμε και από τα παιδιά εδώ στην Ελπίδων, για τα οποία από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε ότι έχουν να μας δώσουν πολλά. Γιατί πέρα από την ποιότητά τους παρουσιάζονται και έτοιμα σε πολλά επίπεδα, και πνευματικά και ψυχικά, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τους αγώνες και τις διοργανώσεις που θέλουμε να φτάσουμε. Και το κυριότερο απ' όλα για το συγκεκριμένο γκρουπ, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα, τη χαιρόμαστε που τη βλέπουμε έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει καλές προϋποθέσεις για να κερδίζεις.
8: Το ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές, και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
16: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή και με την Τούμπα. Και όποτε θέλει ο Γιώργος Καστάνης μπορεί να παρέμβει. Είναι λίγο νωρίς να πούμε η αλήθεια για τις ενδεκάδες, αλλά θα τις προλάβουμε λογικά. Φυσικά, αμέσως μετά υπάρχει και ο Πασχάλης Καμόρα για να σας κρατήσει συντροφιά. Τώρα, τελειώσαμε λίγο με τις εθνικές. Είπαμε και για την νίκη της εθνικής ομάδος των Ελπίδων με 4-2. Στάθηκαν και τα παιδιά και ο προπονητής στα 2 γκολ τα οποία δέχτηκε η εθνική. Γιατί είπαμε ότι η προσπάθεια που γίνεται, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να βγούμε πρώτοι, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις την καλύτερη δεύτερη θέση και να πάμε απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή η εθνική έχει μια πολύ καλή φουρνιά και το δείχνει αυτό που είπε μάλιστα και ο Αλεξίου. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι η Γερμανία σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες είχε να χάσει μάτς 4 χρόνια σε επίσημο παιχνίδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει σήμερα αρκετό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το Nations League. Φυσικά το ενδιαφέρον είναι και στο μάτς Γερμανίας με τη Σερβία, γιατί πολύ απλά, αν καταφέρουμε εμείς πολύ περισσότερο και κερδίσουμε και η Σερβία χάσει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κλειδώσει για τα καλά την τρίτη θέση, που στη χειρότερη περίπτωση θα είναι το μίνιμουμ δηλαδή που θα πάρει η εθνική από αυτούς τους αγώνες, δηλαδή το να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Nations League. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα να σας πω ότι από αύριο στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ θα είναι και ο Μπανζά. Λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πήγε για τα 2 επίσημα παιχνίδια της εθνικής ομάδας του Κογκό, αλλά είναι ελεύθερος μέσα σε αγωγικά από τον ομοσπονδιακό προπονητή του για 2 μάτς που δίνουν φιλικά με την Ουγκάντα. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα έχει μπροστά του 10 μέρες προετοιμασίας. Άντε να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο η ομάδα μπορεί να έχει ρεπό, που μάλλον θα έχει ρεπό. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 7 προπονήσεις τουλάχιστον, που είναι πολύ χρήσιμες για να τον δούμε να φοράει τα ασπρόμαυρα και να ντεμπουτάρει σε μάτς του ΠΑΟΚ. Είναι ο πρώτος από τους διεθνείς οι οποίοι θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή το βράδυ επιστρέφουν και κάποιοι άλλοι. Και κατευθείαν από την Τούμπα, για παράδειγμα, ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης θα πάνε σπίτια τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν το οτιδήποτε. Σίγουρα είναι ένα θέμα. Θέλω λίγο να δω ξανά αργότερα, μάλλον, και την ενδεκάδα της Εθνικής Σερβίας. Γιατί μιλάμε για τον Αντρίγια Ζιφκοβιτς, ο οποίος δεν έχει χάσει τα 2 πρώτα μάτς. Καταλαβαίνετε ότι αν παίξει και στα άλλα 2, μιλάμε για έναν επιβαρημένο Αντρίγια, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται. Με δεδομένο ότι έχει πάρει αρκετά πράγματα από τον Αντρίγια, δεν είναι διαθέσιμος και ο Ντεσπότοφ. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά το Χατσίδη, έπαιξε ως αλλαγή στο παιχνίδι αυτό. Ο Χατσίδης, ο Μοναστηρλής και ο Μύθου θα είναι, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου. Άντε,

0: τις 8 του μηνός να έχουν χαλάρωμα, δηλαδή μιλάμε για 3 μέρες μέχρι το μάτς με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνέχισε και σήμερα το πρόγραμμα με τις προπονήσεις, δεν είχαμε κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τους παίκτες οι οποίοι είχαν προβλήματα τραυματισμών και επιστρέφουν σιγά σιγά. Δηλαδή ατομικό πρόγραμμα έκανε και ο Ελουστόντο και ο Κώστα και ο Γιαννούλης και ο Ντεσπότοφ. Θυμίζουμε ότι δεν λογίζονται πλέον τραυματίες ο Χατζηδιάκος με το Λουσέ, οι οποίοι, παιδιά, αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο οικογενειακό φιλικό, θα το πω έτσι, που είναι να δώσει ο ΠΑΟΚ αύριο 11 η ώρα το πρωί με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Β στο προπονητικό του κέντρο στη Νέα Μεσύμβρια. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει ένα φιλικό με το Λεβαδιακό, ήταν προγραμματισμένο να γίνει αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ο Λεβαδιακός ζήτησε να μην γίνει το φιλικό. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει με τον ΠΑΟΚ Β. Ένα παιχνίδι το οποίο τι προσφέρει στον ΠΑΟΚ? Προσφέρει να κρατηθούν οι παίκτες αγωνιστική εγρήγορση, να δώσει ένα φιλικό για να μην πάει μετά από διακοπή 3 εβδομάδων και μόνο με προπονήσεις στο μάτς με την Καλαμάτα. Και έχω την εντύπωση ότι είναι ένα χρήσιμο φιλικό για αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε δεν ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, είτε δεν έχουν πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Θα μπορούσαμε δηλαδή μάνι-μάνι συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε ότι μπορεί να παίξει σε αυτό το παιχνίδι και ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ για να πάρουν ρυθμό, να παίξει και ο Σορετήρε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται. Θυμίζω ότι σε κάποια στιγμή ο Λύση, όταν ρωτήθηκε για το Σορετήρε, είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτό το παιδί δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας, προερχόταν από ένα τραυματισμό και είναι αλήθεια. Τέλη Φεβρουαρίου είχε τραυματιστεί με την Τβέντε. Ήταν χρήσιμο αυτό το διάστημα και είναι τη διακοπή για παίκτες όπως είναι ο Σορετήρε, όπως και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Για μένα προσωπικά είναι και επίσης πολύ σημαντικό ότι δεν χρειάζεται να μετακινηθεί και να φύγει από την πόλη ο Εντιαγέ, γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος και αυτός ήρθε στον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ σπουδαία αυτή η μεταγραφή, αλλά ήρθε καθυστερημένα. Και αυτός πρέπει λίγο να μπει για τα καλά στα παπούτσια του Λύση. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έκλεισαν οριστικά και οι μεταγραφές και τα παράθυρα για τους παίκτες οι οποίοι ήταν ελεύθεροι. Επομένως το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Προφανώς όμως μεταγραφικά μέσα σε αγωγικά μπορεί να προκύψουν ειδήσεις μέχρι το Γενάρη, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ο ΠΑΟΚ κλειδώσει κάποιους ποδοσφαιριστές και τους ανακοινώσει το Γενάρη. Έχει να κάνει με ανανεώσεις συμβολέων. Και κυρίως μιλάμε και για τον Μιχαηλίδη και για τον Ζίβκοβιτς, εκεί που ο ΠΑΟΚ θέλει να τους κλείσει. Η πρώτη επαφή πάντως με τον Μιχαηλίδη έδειξε ότι υπάρχει μια διαφορά. Θυμίζω, και το λέω αυτό για κάθε ομάδα για να μην παρεξηγηθώ, ότι παίκτης, πάλε λίγο ρε εσύ Εμιλία. Θυμίζω ότι παίκτης το συμβόλαιο το οποίο τελειώνει το καλοκαίρι, από το Γενάρη έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Δεν το λέω για Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς, το λέω σαν κανόνας που ισχύει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Είπαμε ότι μία από τις φωτογραφίες τις οποίες ανεβάσαμε είναι και αυτή η βράβευση, τιμητική πλακέτα, δεν υπάρχει βράβευση, συγγνώμη για τη φράση, για την λέξη, από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιάννη Πετμεζά, στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου. Θα μείνουμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι. Το ανέλησε και καλά και ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα. Απλά πάμε λίγο να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις και έχω την εντύπωση ότι πρώτα μπορούμε να πάμε να ακούσουμε λίγο. Μισό λεπτό. Δώσ' μου λίγο. Τι δήλωσε ο Καλάθης?
1: Game here in Pau Sports Arena. I remember that you play only one friendly game here in this arena. How was the experience with the fans and the crowd?
2: Yeah. Amazing. They were huge for us tonight. With that energy they gave us, you know, we couldn't ask for more. So obviously we want to thank them for, you know, for coming out and, you know, filling the arena and making it difficult for Manresa. It gave us a lot of boost in the game and. I hope that's how it is all season because they were amazing.
3: What is the biggest lesson?
0: Λοιπόν, η πρώτη του ερώτηση ήταν για το πώς ήταν η ατμόσφαιρα, πώς αισθάνθηκε, εντυπώσεις. Είπε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ήταν φανταστικός. Είπε ότι δημιούργησαν έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στάθηκε στο μπουστάρισμα που τους έδωσαν ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του αγώνα, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν μια καλή ομάδα, όπως είπε, και ήταν η Μανερέσα. Αλλά γενικότερα θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για αυτή την παρουσία του. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αδειμονούσε να δει την ομάδα, την είδε χθες, και τώρα θα πρέπει να περιμένει κάτι παραπάνω από 10 μέρες για να την ξαναδεί, γιατί θυμίζω ότι το Σάββατο ο ΠΑΟΚ παίζει στη Μύκονο 3 η ώρα το μεσημέρι, καπάκι την Τρίτη παίζει στο Σαράγεβο, μετά υπάρχει εντός έδρας παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική και αυτό το μάτσα είναι και κλεισμένο το θυρών. Επομένως, μετά στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι αυτό το οποίο θα έχει και πάλι ο κόσμος την ευκαιρία να δει το παιχνίδι. Έχει και άλλες ατάκες του καλάθι. Πάμε να συνεχίσουμε.
3: From tonight's game.
2: I mean, it's the first game. Obviously, no one's going to be perfect. I think when you come out to a first game in front of your home crowd, you're going to be anxious, you're going to be nervous, and I think that's what we were. I think we made a lot of mistakes just off of, you know, just nervousness and this kind of thing. So obviously we got to get better, but you know, a win is a win, and on to the next one.
0: Λοιπόν, είπε εδώ ο Καλάθης και στάθηκε δύο φορές στο γεγονός ότι ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ότι θα μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα, ότι είναι δεδομένο ότι υπήρχε και ένα άγχος για όλους εμάς, αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπε στο τέλος, ότι η νίκη είναι νίκη, και νομίζω ότι αυτό κρατάει ο ΠΑΟΚ, γιατί όπως και ο Άρης μπήκε και αυτός νικηφόρα στο EuroCup και μάλιστα πλέον ο Άρης ανέβηκε και στη δεύτερη θέση ό,τι αφορά τις στοιχηματικές, καθώς είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ τα δύο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Φυσικά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
1: Especially what do you think?
2: We need to prove a lot of things. I don't think it's one specific thing, but you know what I see is at any given time any guy can step up. So BT was huge for us tonight down the stretch, but we have so many different options that can score and that can do things that is very difficult to guard us. So any given night, somebody else will step up, and that's what's nice about our team, that we have that option.
0: Άθηκε και στο δυνατότητα, στο γεγονός δηλαδή ότι πολλοί παίκτες μπορεί να δώσουν στον ΠΑΟΚ λύσεις επιθετικά. Στην αρχή ρωτήθηκε για το τι μπορεί να διορθώσει ο ΠΑΟΚ, είπε ότι είναι αρκετά πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, αλλά στάθηκε και στην ουσία ότι ακόμα και σε τέτοιες βραδιές όπου ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, υπάρχει ποιότητα των παικτών και μπορεί να είναι και διαφορετικοί αυτοί που μπορεί να δώσουν πράγματα και λύσεις, και αυτό ακριβώς έγινε. Ο Οσμάν, η αλήθεια είναι ότι στάθηκε πολύ στην παρουσία του κόσμου και νομίζω ότι πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε.
4: Yeah, I mean, it was for sure an ugly game for us. But, you know, it's always good.
0: Ήταν ένα άσχημο παιχνίδι για μας, είπε, αλλά ξέρεις, είναι πάντα καλό να ξεκινάς πάντα με νίκη. Υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά όπως είπα, ήταν σημαντικό να πάρουμε την πρώτη νίκη. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να προοδεύουμε και να βελτιωθούμε.
4: To get out and play in front of our fans for the first time. So, but like I said, win is a win. Definitely, yeah. It was a.
0: Είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι βρέθηκε μπροστά στον κόσμο για πρώτη φορά η ομάδα σε ένα γεμάτο γήπεδο και πήρανε την νίκη.
4: Obviously, we were expecting a tough battle.
0: Πάντα περιμένουμε μια δύσκολη μάχη, αλλά θα μπορούσαμε να παίξουμε πολύ πολύ καλύτερα απόψε, δήλωσε ο Οσμάν. Αλλά όπως είπε, χαίρομαι που πήραμε την νίκη. Αυτές είναι οι δηλώσεις και του Οσμάν.
4: But like I said, I'm happy that we got the win. Listen, Manresa is a good team. And like I said, we were expecting.
0: Συνεχίζοντας, είπε ότι η Manresa είναι μια καλή ομάδα.
4: Yes, I believe that we have a better quality and better team.
0: Ναι, έχουμε καλύτερη ποιότητα και καλύτερη ομάδα από αυτούς.
4: No matter who we play against. And, I think
0: αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το ποιον έχουμε αντίπαλο, αλλά και το πώς θα προοδεύουμε εμείς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Οσμάν. Φυσικά το Το πρόσωπο του αγώνα μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ο Οσμάν. Μετά μιλάμε για Ταϊρή, έτσι. Με τον Ταϊρή να κάνει παπάδες, να πετυχαίνει 19 από τους 20 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, να απολαμβάνουμε την μετάδοση και τα καλάθια του από τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ταϊρή.
5: I mean, it's an important win for us. Starts our journey off with a win, a new era of PAOK.
0: Ξεκίνησε αυτή η νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ με μια πολύ σημαντική νίκη, well, την οποία θα απολαύσουμε. Όλοι μας κάναμε ό,τι έπρεπε για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και απόψε ήταν η σειρά μου να το κάνω αυτό και έπρεπε και καταλήξαμε με την νίκη. Προπονούμε πολύ και έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση, οπότε μερικές φορές τα σουτ μπορούν να μπουν, κάποιες άλλες φορές μπορεί να μπουν. Και για τον κόσμο είπε ότι είναι καταπληκτικός. Το ελληνικό μπάσκετ μου αρέσει, οι οπαδοί φέρουν ενέργεια στο γήπεδο και ειδικά στο παλατάκι. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα σε υποστηρίζουν πολύ. Όσον αφορά την ενέργεια, εστιάζουμε περισσότερο στο να κάνουμε καλή άμυνα, να τρέχουμε στην αντεπίθεση και να ρίχνουμε ελεύθερα σουτ και να τα επαναλαμβάνουμε έτσι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Όταν κάναμε 10-12 διαφορά τη διαφορά, νομίζω ότι εκεί όλοι πιστέψαμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Γενικότερα είναι μια πολύ πολύ σημαντική νίκη για μας, γιατί ξεκινάμε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι με νίκη, δήλωσε και ο Ταϊρή. Πάμε να ακούσουμε και την πρώτη τοποθέτηση του Ανδρέα Τρικιέρη, ο οποίος μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στον Κωστή Μποτσαρή και στην Νόβα, στάθηκε στο γεγονός ότι αν δεν φεύγουμε από το γήπεδο έχοντας μακτώσει υδρό στη φανέλα, δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανένα παιχνίδι. Και πάμε να ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση από τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε.
6: Let me phrase it.
0: Θα το διατυπώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
6: We
0: παίξαμε
6: played a terrible game,
0: ένα φρικτό παιχνίδι,
6: but
0: αλλά
6: because we have
0: επειδή
6: some values,
0: έχουμε κάποιες we αξίες, καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα.
6: I expect exactly like this.
0: Το περίμενα το παιχνίδι ακριβώς because έτσι.
6: After
0: γιατί μετά από πολλά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες έπρεπε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, να αγωνιστούμε στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουμε στην Ευρώπη απέναντι στη Μανρέσα και επίσης απέναντι σε πιο αδύναμες ομάδες όπως είναι η Μανρέσα σε σχέση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, οι οποίες τους κατατάσσουν αυτόματα σε outsider απέναντί μας, εννοώντας τη Μανρέσα.
6: But the good thing,
0: το καλό είναι
6: a long season like,
0: ότι σε μια μακρά σεζόν όπως αυτή που έχουμε μπροστά μας και ξεκινάμε, υπάρχουν πολλές τέτοιες καταστάσεις. Και μερικές φορές είναι ακόμα καλύτερο να μπορείς να κερδίσεις χωρίς να παίζεις καλά. Βρήκαμε δύο παίκτες που μας έδωσαν απίστευτη όθηση, ένα κίνητρο. Τον Gray με την άμυνά του το τρίτο τέταρτο. Και τον Μπριν Ταϊρή με τους πόντους του, την άμυνά του πάνω στην μπάλα και την ενέργειά του. Όλη η ομάδα ήθελε να κερδίσει. Δεν είχαμε τη σωστή ένταση, την ψυχολογική κυρίως ένταση για να παίξουμε. Και αυτή είναι όλη η ιστορία του αγώνα. Γιατί αν ήταν όπως λες, θα χάναμε τον αγώνα. Απλώς είχαμε μεγάλα προβλήματα στο να διαβάσουμε το παιχνίδι. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, εντελώς διαφορετικός ρυθμός. Είναι διαφορετικό να παίξεις εναντίον του Γιαμπουζέλη στη θέση του 4 ή του Τι Μάλεμ στη θέση του 4. Και δεν το διαβάσαμε, λέει ο Τρικέρη, καλά. Ήμασταν στάσιμοι. Δεν κινούσαμε καλά την μπάλα, αλλά στο τελευταίο τέταρτο κάναμε μια προσπάθεια που μας εξασφάλισε την νίκη. Αυτά μεταξύ άλλων από τα όσα είπε και ο Τρικέρη. Και θέλω λίγο να πάμε και στον Άλεν, ο οποίος εμφανίστηκε, παιδιά, με μια μπλούζα η οποία είναι, ρε παιδί μου, μια συλλεκτική μπλούζα τον Φώστερ, sorry, ναι, μια συλλεκτική μπλούζα η οποία δείχνει όλους τους, όλα τα ιερά τέρατα ιστορίας του μπασκετικού ΠΑΟΚ, να το πω απλά και λαϊκά. Και η ερώτηση αυτό αφορούσε για την μπλούζα και ότι είναι ένα ωραίο μπλουζάκι. Ας ακούσουμε πώς το απάντησε.
7: Nice shirt. Thank you, thank you.
0: Ευχαριστώ. Ο τύπος που μου το έδωσε αυτό το μπλουζάκι είπε ότι οι οπαδοί θα το λατρέψουν, από τις καλύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ που είχαν ποτέ. Οπότε προσπαθώ να μάθω την ιστορία. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι που είμαι σε αυτή την πλευρά τώρα. Είχα παίξει εδώ και είχαμε χάσει επειδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν απίστευτος. Τώρα είμαι από την άλλη πλευρά και χαίρομαι που είμαι εδώ. Και χαίρομαι και για τον μπλουζάκι, γιατί είναι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ, δήλωσε μεταξύ άλλων και ο Φώστερ. Και με αυτό θα κλείσουμε το σύντομο πέρασμά μας από το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα νικηφόρου για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, θυμίζω ότι αργότερα θα πάμε μετά το διάλειμμα ξανά στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί θα έχουν βγει ή βγαίνουν σιγά σιγά και οι ενδεκάδες, να τις σχολιάσουμε και με τον Γιώργο Καστάνη αλλά και με τον Κώστα Πετρωτό που είναι εκεί, βαδίζοντας προς το τέλος, στο τελευταίο δηλαδή ημίωρο της εκπομπής. Να θυμίσουμε φυσικά ότι την πρώτη ώρα αποκλειστικός χορηγός μας ήταν η Bet365 και την ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Λιθουανός Ντονάτας Μωτιεγιούνας για να επικυρώσει τη συμφωνία του με τον δικέφαλο. Η Εθνική Ελπίδων κέρδισε με 4-2 τη Λετωνία με 2 γκολ του Αλμύρα και 2 του Κοστούλα και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για την απευθείας πρόκριση στο Euro 2027. Την τελευταία αγωνιστική εκτός από δική της νίκη χρειάζεται και απώλεια της Γερμανίας. Η Εθνική Ομάδα Ανδρών φιλοξενεί στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με 2 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία με 2-1 και 1-0 αντίστοιχα και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της League A. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για την υπόθεση που συνδέεται με τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούνγκρεν σχετικά με αγώνα απέναντι στον Βόλο στα play-off της σεζόν 24-25. Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκαν οι Θεσσαλοί. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση. Στο μπάσκετ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα, ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο και θέτει υποψηφιότητα για franchise στην EuroLeague. Την ίδια ώρα δεν θα υπάρξει οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη στην Καρδίτσα για την πρεμιέρα της Basket League μετά από απόφαση της αστυνομίας. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται πλέον μετά τις εργασίες ο αγωνιστικός χώρος του Καφτατζογλίου ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του ΒΑΡ. Η επιστροφή του Ηρακλή στο ανανεωμένο γήπεδο αναμένεται στις 11 Οκτωβρίου απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάικς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων αγγλικών συλλόγων, Τότεναμ και Λίβερπουλ παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει με τιμωρία από 1 έως 6 μήνες επειδή εγκατέλειψε την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν από το παιχνίδι με την Δανία. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel, Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
12: Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: Μετρητά, αμέτρητα, all win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λογικά πρέπει να έχουν βγει και οι ενδεκάδες. Θα πάμε σε λίγο στην Τούμπα με Γιώργο Καστάνη αλλά και Κώστα Πετρωτό που είναι εκεί, για να τις πάρουμε και να συζητήσουμε με τα παιδιά και να μας ενημερώσουν για ό,τι άλλο υπάρχει από την Τούμπα, μια που πλέον μετράμε αντίστροφα για να πάμε στο ματς. Δεν ξέρω, να κάνουμε μια προσπάθεια. Μας ακούει ο Καστάνης ο Πετρωτός? Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Εδώ είμαι, μας ακούτε, με ακούτε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά τις ενδεκάδες, οπότε μπορούμε να τις πούμε. Για την Ελλάδα, διεθνής, ο Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας δεξί μπακ, δεξιός οπισθοφύλακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, δύο κεντρική αμυντική, ο Τσιμίκας αριστερός οπισθοφύλακας, ο Καρέτσας, ο Ανδρούτσος, ο Κουρμπέλης στη μεσαία γραμμή και ο Τζόλης, και διαφοροποιεί στην κορυφή αυτό που είχες πει λίγο νωρίτερα, Γιώργο Ζαΐρη, στην αρχική μας σύνδεση, ο Ιωαννίδης ουσιαστικά δίπλα στον Παυλίδη. Άρα μένει έξω Τετέι σε σύγκριση με τον προηγούμενο αγώνα της Εθνικής, το Augsburg, με αντίπαλο την Γερμανία. Άρα επαναλαμβάνω, έχουμε τον Τζολάκη, τον Σάλιακα, τον Μαυροπάνο, τον Ρέτσο και τον Τσιμίκα. Στη μεσαία γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά, τον Καρέτσα, τον Ανδρούτσο, τον Κουρμπέλη, Κουρμπέλη, Ανδρούτσο και Τζόλι αριστερά, ο Παυλίδης που είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδος και ο Ιωαννίδης δίπλα του σε μια διάταξη 4-4-2 από τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Πάμε και τώρα και στους Ολλανδούς.
0: Απλά να πω σήμερα, υπάρχει μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη, την προεδρική σουίτα θα φιλοξενηθεί σήμερα σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα του Δικεφάλου, μέλη της διοίκησης και στελέχη. Το ζήτησε ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Εθνικής όλοι μαζί. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Θυμίζω ο προπονητής είναι ο Ισπανός, ο Τσάβι, ιδιαίτερα ευρύτατα γνωστός στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο κοινό. Με τον Φερμπούγγεν κάτω από τα δοκάρια, Μπαρτ Φερμπούγγεν, τον Ντάμφρις στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Τίμπερ μαζί με τον Βίρζιλ Φαντάικ που είναι και ο αρχηγός στο κέντρο της άμυνας, και τον Μίκη Βαντεβέν στο αριστερό άκρο. Στη μεσαία γραμμή, στη διάταξη 4-3-3, είναι ο Τίλ, ο Τίμπερ και ο Βίρμαν, και η επιθετική τριάδα, για να είμαστε πιο ακριβείς, από δεξιά προς τα αριστερά είναι ο Σούμερσβιλ με το νούμερο 7. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Μέρντικ που είχε πετύχει 2 γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδίας με αντίπαλο τη Σερβία, και αριστερό εξτρέμ είναι ο Βαμπόμελ, δεν παίζει ο Χάπκο. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο κύριος Τσάβη. Διαιτές αναμέτρησης είναι, ευχαριστώ Κώστα, είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, με βοηθούς, πρώτος βοηθός Τζόρτζιο Περέτη, δεύτερος βοηθός Τζουζέπε Περότη, τέταρτος ο Φάμπιο Μαρέσκα, στο VAR είναι ο Ντανιέλε Κίφη και πρώτος VAR είναι ο Βαλέριο Μαρίνι. Λέω τα ονόματα, ίσως μας
0: χρειαστούν
1: κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, παρακαλώ πολύ τον Εμίλιο να στείλει και ένα αίτημα στον Κώστα, τον Πετρωτό. Έχει στείλει,
0: είναι συνδεδεμένος, ναι.
1: Για να ακουστεί και ο Κώστας. Επαναλαμβάνω, θέλετε να πούμε ξανά τις συνθέσεις?
0: Της εθνικής μας λίγο πες ξανά.
1: Την εθνική βεβαίως. Ενώ απλά να ενημερώσω ότι σιγά σιγά υπάρχει σημαντική προσέλευση του κοινού εδώ στην Τούμπα. Λοιπόν, η εθνική με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Τζιμίκα στο αριστερό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μαυροπάνος και Ρέτσος στην μεσαία γραμμή, από δεξιά προς αριστερά σε διάταξη 4-4-2, Καρέτσας, Ανδρούτσος, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος και Τζόλης, και στην επίθεση ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Ο Παυλίδης είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο αρχηγός της εθνικής Ολλανδίας είναι ο Βαν Ντάικ, πασίγνωστος κεντρικός αμυντικός που αγωνίζεται στην αγαπημένη Λίβερπουλ. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε
0: πνίγηκα, και πνίγηκα γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Χριστός. Πάμε Χριστός. Να λοιπόν. Ακούσουμε λίγο και Κώστα Πετρωτό.
1: Κώστας Πετρωτός.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Και εγώ.
2: Έλα.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Έλα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μια χαρά.
2: Τώρα επειδή είδα, έστειλε την πληροφορία ότι θα είναι εδώ η ομάδα του ΠΑΟ και μέλη της διοίκησης.
0: Ναι.
2: Με τον Λίσα Βίδη, προς το παρόν δεν έχουμε δει εμείς από εδώ. Βέβαια είναι δύσκολο να δούμε από εδώ πέρα,
0: ναι,
2: τους παίκτες να ανεβαίνουν. Φαντάζομαι θα υπάρχει σχετικό υλικό και στη μετάδοση την τηλεοπτική και στα φωτογραφικά πρακτορία. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα ο Γιωβάνοβιτς μοίρασε το χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή η επιλογή που θα συζητηθεί πιο πολύ, φαντάζομαι, είναι ότι άφησε το Ζαφίρι έξω για να βάλει τον Ανδρούτσο με τον Κουρμπέλη. Προφανώς μέτρησε ότι ο Ζαφίρης έχει παίξει ήδη 2,90 λεπτά. Ο Ανδρούτσος έπαιξε το προηγούμενο μάτς. Φάνηκε πολύ ικανοποιημένος ο Γιωβάνοβιτς από την παρουσία του μέσα στο όφι και μοιράζει τον χρόνο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι λίγο θα ήθελαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δουν τον Ζαφίρη εδώ στην έδρα του. Αλλά εντάξει, περισσότερο τους νοιάζει στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ να είναι πάρα πολύ καλά.
0: Μπορεί να το δουν και αλλαγή, μωρέ.
2: Θα το δουν και αλλαγή, πιστεύω. Σίγουρα θα το δουν αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει ο Ζαφίρης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ιδιαίτερο της βραδιάς είναι όλα αυτά που έχουμε πει, Γιώργο, τις τελευταίες μέρες. Με τον Τζόλι πρώτη φορά μπροστά σε κόσμο, με τον Καρέτσα που έρχεται στο γήπεδο της ομάδας που υποστηρίζει. Και πολλοί Βορειοελλαδίτες, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Ο Παυλίδης, για παράδειγμα, είναι Θεσσαλονικιός. Έτσι, εδώ μεγάλο το παιδί. Έπαιζε σε ακαδημίες του Κερμανίδη και τώρα έφυγε. Δεν έπαιξε ποτέ σε μια μεγάλη ομάδα εδώ πέρα. Πήγε στην Μπόχουμ, έκανε την πορεία του Ολλανδία και τώρα είναι στην Μπενφίκα. Ο Τσιμίκας είναι από τις Σέρες. Έτσι, όλα τα παιδιά είναι και άλλα παιδιά τα οποία έχουν καταγωγή από την Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει και ο Γιωβάνοβιτς που ήταν 20 χρόνια εδώ σαν ποδοσφαιριστής και προπονητής του Ηρακλή πριν πάει το 2008 στον ΑΠΟΕΛ και βέβαια και μέλη του προπονητικού team. Θυμίζω και ο Φάνης ο Κατεριανάκης είναι από εδώ και ο Δημήτρης ο Δανιελίδης, παιδί του ΠΑΟΚ και αυτός, γιατί από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ είχε φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα και συνέχεια πήγε στον Παναθηναϊκό και την Εθνική. Θα είναι στον πάγκο και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο όλο αυτό το παιχνίδι. Τώρα για τις επιλογές και για τον Ολλανδόν, είναι αυτά που μας ανέλυαν οι συνάδελφοι Ολλανδοί που φιλοξενούσαμε τις προηγούμενες μέρες και ο Χέντριχες Μαντούρο. Εγώ θα σταθώ, Γιώργο, πάρα πολύ σε αυτά που είπε ο Μαντούρο, ότι ο Φέρμαν είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, είναι ο παίκτης που περνάει πάρα πολύ η μπάλα από τα πόδια του και πασάρει σωστά. Άρα, αν η Ελλάδα καταφέρει να τον μπλοκάρει, όπως μας είπε ο Χέντριχες Μαντούρο, έχει κάνει τη μισή δουλειά στο κέντρο και έχει μειώσει κατά πολύ τις πιθανότητες να τη κάνει τη ζημιά η Ολλανδία. Εντάξει, λείπει ο Χάκπο που είναι ένα μεγάλο όνομα, το ξέρουμε όλοι μας από την παρουσία του στην Λίβερπουλ. Αλλά οι Ολλανδοί είναι Ολλανδοί, έρχονται εδώ πέρα υποψιασμένοι μετά το διπλό που έκανε εθνική στην Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάμε για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε στην Τούμπα. Έτσι, με πολλά πιτσιρίκια και τους Ολλανδούς από νωρίς στις Κυργίδες. Στην Κυρκίδα, μάλλον. Συγγνώμη, στη θύρα 8.
0: Δώσ' μας λίγο παρασκήνιο με τη φανέλα Καρέτσα που πλέον θα κοσμεί το στούντιο του YouTube του Μετρόπολης.
2: Η φανέλα Καρέτσα, επειδή ήρθε ο πατέρας του Βάιος, ο οποίος ήταν και στο Παλατάκι χθες, μαζί με τη γυναίκα του, Ειρήνη, για να μην κάνω λάθος το όνομα, Ειρήνη η σύζυγος, η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, επειδή έχει και αυτός ένα δέσιμο με το Μετρόπολη, θυμίζω η πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει σε ελληνικό μέσο ήταν στο Μετρόπολη. Είχαμε βγάλει στο τρίτο μήχρονο και τότε είχε αποκαλύψει ότι είχε βγει σαν ακροατής σε εκπομπή. Νομίζω ήταν ο Πασχάλης ο Καμόρα, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Τη βραδιά που έπαιζε ο ΠΑΟΚ στη Φραγκφούρτη με τον Κωνσταντίνο καθοδόν βγήκανε και μιλήσαν για τον ΠΑΟΚ για να δείξει έτσι και το δέσιμο, γιατί μας έκανε λέει παρέα το Μετρόπολη στο δρόμο. Ακριβώς επειδή και αυτό το δέσιμο μας έκανε μια φανέλα δώρο, είναι η τελευταία φανέλα του Καρέτσα στην Γκένκ πριν πάει στην Ντόρτμουντ, οπότε έχει μια ιδιαίτερη αξία και όπως αποφασίσαμε αυτής εξ αρχής θα τη βάλουμε στο στούντιό μας μέσα στο YouTube, θα τη δει και ο κόσμος όταν είναι έτοιμη, σε ένα από τα επόμενα τέλος πάντων Ball Day, και νομίζω ότι για μας έχει μια ιδιαίτερη αξία όταν έχουμε φανέλες μεγάλων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Βέβαια μαζί με τη φανέλα στη Θεσσαλονίκη, εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να έρθει και ο Καρέτσας να παίξει στον ΠΑΟΚ. Θα είναι το ιδανικό σενάριο, έτσι.
0: Σωστό αυτό.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί κάποτε να γίνει αυτό. Θα είναι ιδανικό. Προς το παρόν τον απολαμβάνουμε στην Εθνική, όχι μόνο εμείς που καλύπτουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και φίλοι του ΠΑΟΚ. Τον απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, γιατί η Εθνική είναι όλων των φιλάθλων. Οπότε νομίζω απόψε έχει λόγο να χαρίσει και αυτός μια μεγάλη βραδιά σε όλους τους συνέλληνες.
0: Θύμισε μας λίγο αυτό που είπες, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει. Ο Τζόλης ποτέ δεν έπαιξε με κόσμο στην Τούμπα.
2: Ο Τζόλης, Γιώργο, μετρημένα είναι 29 μάτς, τα οποία είναι όλα στην εποχή του κορονοϊού.
0: Φοβερό.
2: Θα θυμάσαι ότι τον ντεμπούτο το έχει κάνει στα play-off τη σεζόν 19-20, στο τέλος δηλαδή τη σεζόν. Ναι. Τον είχε βάλει ο Αμπέλ Φερέρα σε εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό που έχασε ο ΠΑΟΚ 0-1 με ένα χέρι του Γιαννούλη που είχε δοθεί πέναλτι. Τότε, αν θυμάσαι, όλοι μας λέγαμε ότι η λευκή πετσέτα πετάει ο Αμπέλ Φερέρα. Ο Πορτογάλος, η αλήθεια.

0: από κόσμο και να πανηγυρίσει. Νομίζω έχει αυτό ένα κίνητρο απόψε να χαρίσει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ ποντάρω πάρα πολύ σε αυτό το προσωπικό κίνητρο και του Καρέτσα και του Τζόλι. Κακά τα ψέματα είναι από τα παιδιά που τα θεωρούμε δύναμη πυρός αυτής της εθνικής. Στην καλή τους μέρα μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε μέχρι και τις 9 που είμαι εγώ εδώ παρεμβαίνετε. Εντάξει, ευχαριστώ έγινε, πάρα πολύ.
0: Να
1: δώσουμε και την είδηση, η οποία δεν είναι είδηση πλέον, είναι γεγονός, με την έννοια δηλαδή ότι μπορείτε να το διαβάσετε το θέμα όπως το επιμελήθηκε ο Απόστολος Σιρανίδης. Εδώ και λίγη ώρα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Μοτιεγιούνας, έτσι, ο Λιθουανός Διεθνής Σέντερ. Αύριο αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Πλέον ο ΠΑΟΚ δυναμώνει πολύ και κάτω από τη ρακέτα, γιατί πλέον μέχρι σήμερα υπήρχε ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Μπεν Μούρ, ο Κλίφορτ, ο Μωρούγη και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, και είναι η τελευταία χρονικά μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Όπως γράφει ο Απόστολος, πέρυσι 27 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 6,1 πόντους και 1,8 rebound κατά μέσο όρο με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ζαλγκύρης και Μονακό, έχει περάσει και από το NBA για λογαριασμό του Houston Rockets. Έχει παίξει και στους New Orleans Pelicans και στο San Antonio Spurs. Αυτά από το ρεπορτάζ του Απόστολου, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο ρεπορτάζ του Άρη αντίστοιχα το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει από το πρωί και το δημοσίευμα της Μάρκα, ότι ο Άρης κατέθεσε προσφορά για τη EuroLeague. Θυμίζω ότι η 5η Οκτωβρίου στο Κόμο, όπου εκεί συνεδριάζει η EuroLeague, είναι πάρα μα πάρα πολλά, πολύ σημαντική και κρίσιμη για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Να πούμε, παιδιά, και βαδίζοντας έτσι και προς το τέλος της εκπομπής, το πρόγραμμα λίγο, γιατί πέρα από το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδος υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Θυμίζω ότι πλέον στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας δεν υπάρχει ο Ρονάλντο, ο οποίος σηκώθηκε και έφυγε και πήρε το ιδιωτικό του τζεμπ και επέστρεψε στο σπίτι του. Σήμερα λοιπόν, πρέπει να έχουμε και ζωντανά και παιχνίδια, το έχω ξεχάσει. Αζερμπαϊτζάν Λίχτενστάιν, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίς, δεν ακούμπησε κανείς, 0-0, και είμαστε στον 92ο λεπτό από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Στα παιχνίδια του Euro, η Βόρεια Μακεδονία, έτσι τη γράφω, Σκόπια, θα πω Μαυροβούνιο 1-1, Ουγγαρία-Λιθουανία 1-1 και Αρμενία-Ιταλία 0-0. Το πρώτο τελειώνει, το δεύτερο είναι ημίχρονο, και το Αρμενία-Ιταλία, όπου η Ιταλία ζορίζεται γιατί είναι στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα το σημερινό, έτσι έχει ωραία παιχνιδάκια. Πέρα από το μάτς της εθνικής μας ομάδας υπάρχει και το μάτς Γερμανίας με τη Σερβία. Την ίδια ώρα αρχίζει αυτό το παιχνίδι. Παίζει και η Ουαλία με την Νορβηγία και η Δανία με την Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιάνο, και η Ιρλανδία με την Αυστρία. Αυτά τα μάτς μαζί με Ισραήλ, Κόσοβο, Μάλτα, Γιβραλτάρ και είπαμε το παιχνίδι το οποίο τελειώνει τώρα, Αζερμπαϊτζάν, Λίχτενστάιν. Σήμερα όμως έχουμε και μάτς στο μπάσκετ για ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Αυτό το μάτς αρχίζει στις 9.30. Σας δώσαμε νωρίτερα και την ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι με επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη, σύσσωμη ομάδα με στελέχη της διοικητικά, θα είναι στην προεδρική σουίτα για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την προσπάθεια της εθνικής. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την εθνική μας. Προφανώς και εν μέρει έχει κάνει υπέρβαση κερδίζοντας στη Γερμανία, κυρίως μέσα στο Augsburg, και θέλει να προχωρήσει και να πετάξει ακόμα πιο ψηλά. Λοιπόν, για ένα φίλο ο οποίος με ρώτησε να ξαναδώσω λίγο, μάλλον θέλει να παίξει κανένα στοιχηματάκι, αλλά κάτσε λίγο να τη βρω και να την ξαναπώ την εγκάδα της εθνικής ομάδας, να την πω και εγώ, φίλε Χρήστο. Τζολάκης κατά τα δοκάρια, Μαυροπάνος Ρέτσος και Τσιμίκας. Μαυροπάνος Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, Τσιμίκας αριστερά, Σάλιακας δεξιά. Δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο μάτς έχει βγει ο Βαγιανίδης που είναι τραυματίας. Και έχουμε τον Κουρμπέλη με τον Ανδρούτσο, με τον Ζαφίρι να είναι στον πάγκο, τον Ιωαννίδη πίσω από τον Παυλίδη και κανονικά Καρέτσας δεξιά και Τζόλης αριστερά. Αυτή είναι η ενδεκάδα της εθνικής μας. Να πούμε ότι μετά την αποχώρηση του Ρονάλντο, ο Λεάο είναι αυτός ο οποίος παίρνει το 7 και το περιβραχιόνιο του αρχηγού θα φορέσει ο Ρούμπεν Ντίας. Εντάξει.

Το σχολιάζαμε και με τον Γιάννη Πάγκο τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Άρης είχε βγάλει συνεχόμενα εισιτήρια για συνεχόμενους αγώνες, όπου ο καθένας μπορούσε να πάρει το μεμονωμένο του εισιτήριο και αναφερόμαστε στην απομείνα, τα εισιτήρια τα οποία είχαν απομείνει, γιατί θυμάσαι ότι 4.000 περίπου 200 ήταν τα εισιτήρια διαρκείας που εξαφανίστηκαν. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον για τα 7 μάτς υπάρχει sold out. Το sold out είναι, προσέξτε, Άρης Μπούργος 7 του μηνός, Άρης Τορτώνα 14 του μηνός, Άρης Ολύμπια 28 του μηνός και Άρης Χαποέλη Ιερουσαλήμ 5 Νοεμβρίου. Αυτά είναι τα μάτς στο Eurocup. Αλλά έχουμε και 3 sold out για το ελληνικό πρωτάθλημα. 10 Οκτωβρίου Άρης ΑΕΚ, 1 Νοεμβρίου Άρης Παναθηναϊκός και 15 Νοεμβρίου Άρης Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτά τα sold out τα οποία ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης.

πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Basket League έχει αρχίσει και όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Τσερβίνη, την Κυριακή ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό, η αυτόνομη θύρα 10 καλεί τον κόσμο του Ηρακλή νωρίς στις, 10, στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην Fan Zone του Ιβανόφιου. Ξανά τρέλα, πάθος και ηχητική παρουσία. Την Κυριακή κάνουμε και πάλι αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Ένα κυανόλευκο πανηγύρι που θα παρασύρει όποιον βρεθεί στο ξύλινο. Το πάρτι μας ξεκινάει από τις 2 η ώρα. Εδώ δεν παίζουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Είναι η ανακοίνωση της αυτόνομης. Να πούμε πάντως ότι και με ανακοίνωση της ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ έχει ανακοινώσει εδώ και κάποιες χρονικό διάστημα ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια των αγώνων για τον πρώτο γύρο της Στοίχημαν Basketball League. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι του Ηρακλή μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια μέχρι το match και με το Βίκο Ιωαννίνος στις 27 Δεκεμβρίου. Έτσι. Τα παιχνίδια τα οποία μπορούν να αγοράσουν είναι Ηρακλής Ολυμπιακός, Ηρακλής Καρδίτσα, Ηρακλής ΠΑΟΚ, Ηρακλής Μύκονος, Ηρακλής ΣΑΕΚ και Ηρακλής Κολοσσός. Πριν το μάτς στις 27 Δεκεμβρίου, Ηρακλής Βίκος. Εδώ κάπου εγώ σιγά σιγά θα κάνω άκρη γιατί θα έρθει σε λίγο ο Πασχάλης Καμόρα. Θέλω να ευχαριστήσω κατά σειρά τον Κώστα Χατζηγεωργίου, τον Θανάση Πολίτη και τον Εμίλιο Γαβριλίδη που ήταν παρέα μαζί μας και φυσικά τη Μαρία Λάμπρου για την πολύτιμη βοήθειά της στη γραμματεία. Λίγη μουσικούλα σε διάλειμμα και μπαίνει αργότερα ο Πασχάλης Καμόρα.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Γκλάσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Για το παιχνίδι θέλω
1: ναι,
0: να
1: πω. Ναι, είμαστε...
0: Εγώ το βλέπω under.
1: Under.
0: Και εσύ έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εκεί το βλέπω.
0: Ουσάπαλος under δεν
1: ναι,
0: το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί παίζουν άτσαλα. Δυνατά ας πούμε, τρέχουν πολύ. Εμείς ξέρουμε καλύτερη μπάλα. Πώς θα τους αντιμετωπίσουν. Εγώ λέω 4-5-1.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πάρουμε καμιά κόκκινη μπορούμε να πάρουμε. Άμα κάνουν καμιά τρίπλα, κανένα τσαλιμάκι, μπορούμε να τους πάρουμε μια κόκκινη. Κόκκινη ή πέναλτι. Άμα έχουμε καλούς παίχτες που ξέρουμε καλύτερη μπάλα από αυτούς, αν τους αφήνω, εγώ λέω, βλέπω να τελειώνουν με 10 αυτοί.
1: Λες εσύ, άρα να παίξουμε και κόκκινη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά βάσει του προηγούμενου παιχνιδιού, εμείς τελειώσαμε με 10 στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Παίζαμε, με ποιους παίζαμε.
1: Με τους ίδιους παίζαμε, που θα παίξουμε και την Κυριακή.
0: Όχι, Ποιους Φιλανδούς, βρε.
1: Στο Άρης, στο Πάο Κάρι, στο Κύπελο, σε λέω. Εμείς τελειώσαμε με 10. Ποιους Φιλανδούς, βρε. Για την Ελλάδα, λες το.
0: Εγώ δεν με ενδιαφέρει.
1: Για την εθνική μιλάς.
0: Ναι,
1: βρε. Θα αυτοπηδηχτώ, ρε φίλε. Ποιο ασχολείται με την εθνική, ρε φίλε. Νόμιζα για το Άρισπαο και έδωσε και σημασία. Αλέγερε, ποια εθνική, ρε φίλε. Ποια εθνική είναι από αυτό, αυτοπηδηχτώ, ρε φίλε. Θα γίνω αυτοσπότ, θα γίνω, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Για τόση ώρα τι κάνουμε, ρε.

0: Τελείωσε.
1: Είναι να πάρουν σάβα. Κλείνω, κλείνω να πάρουν κι άλλοι.
0: Κλείσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη. Κλείνω να πάρει ο Γιανκούλας. Λοιπόν, κλείνω να παίξουν τα ηχητικά.
0: Εντάξει, άντε, γεια, γεια.
2: Έλα, ρε φίλε, αργά πήρα, ε. Κλείνω για να βγει ο καμόρα, ρε φίλε. Εντάξει, έγινε, φίλε.
3: Are you ready? Are you ready now?

0: Έλα, Πασχάλη, τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ.
0: Ο 200 είμαι.
1: Έλα, ρε 200.
0: Έλα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, εσύ. Άρα.
0: Καλά, κλείνω να πάρει ο Μένιος.
1: Έγινε, κλείσε, άντε. Καλό βράδυ. Καλό. Φοβερός.
2: Κλείστε το, είναι Πασοκτζής ο κύριος. Είναι ελεηνός. Λυπούμεθα με λογαριασμό του.
3: Α, τον αλήτη.
4: Και από εδώ και μόνο μιλάει και από τα λάδες.

0: Αυτό που πρέπει να μας ανοίξεις, γιατί μου φαίνεται κλείσε και το άλλο. Άσε να έχω δύο μικρόφωνα, φίλε, όπου θέλω να πηγαίνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα, φαντάζομαι. Αυτό όμως θα έπρεπε κανονικά να μπορούν να τα βγάζω κιόλας. Δηλαδή να σηκωθώ να φύγω, να πάω δίπλα, να πάω να κάνω ξέρω εγώ, ένα ρεπορτάζ κτλ. Θα μπορούσα να το κάνω. Υπό τους ήχους,
1: βέβαια.
0: Τι είπαμε, είπαμε αυτό. Να παίρνω να βγάλω το όφωνο από εδώ πέρα και να βγω να πάω να κάνω, ας πούμε, ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να κάνω.
2: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Δεν το φανεί στο χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
3: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπαιναντίας. Το άλογο της Μετρομίτια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης του Μετρόπολης, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά κατά κόσμων, Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και σε εσένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ μου, και σε εσένα.
4: Κι εγώ σας ακούω.
0: Και εμείς ακούμε. Μην νομίζετε ότι δεν ακουγόμαστε, γενικώς ακουγόμαστε. Έτσι λένε.
4: 100%.
0: Έτσι λένε τα νούμερα.
4: Γιατί και αυτό
0: είναι... ναι, έτσι είναι και εμείς νούμερα. Είμαστε, τι να κάνουμε.
4: Δεν το συζητώ.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301.
5: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ!
4: Ναι, όχι, το... την... με φουβέρει αλήθεια...
0: Facebook, να... εσύ!
4: Ναι.
0: Και ωραία, καμόνα παπάκι, gmail.com. Θα ανοίγαμε τις γραμμές... Θα ανοίγαμε τις γραμμές, αλλά δεν έχει τελειώσει το αγώνας. Όχι ότι αν θα τελειώσει ο αγώνας, θα ανοίξουμε τις γραμμές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Περιμένουμε να δούμε αυτό το πολύ μεγάλο.
4: Κλείστε γρήγορα τα τηλέφωνα στο επόμενο. Αρκουδέιδες!
0: Μπράβο, αυτοί τα κάναν όλα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι παίζουμε με τους Οράνιε, κατά κάποιο τρόπο.
5: Τι μου λες!
0: Ναι, ναι, ναι. Μια, έτσι είναι η από τις μοναδικές παγκόσμιες, πιστεύω, σχολές. Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συμφωνείτε και εσείς, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μαζί με την Ισπανική πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ίσως και στον κόσμο. Έτσι, αν βάλουμε βέβαια και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους, εκεί υπάρχει μια άλλου είδους παραμετροποίηση. Αλλά κυρίως εδώ στην Ευρώπη, έτσι, αν έχει κάτι να μνημονευτεί, τουλάχιστον έχουμε το Ισπανικό ποδόσφαιρο, έχουμε την Μασία, ξέρω όπως λέγεται, της Μπαρτσελώνα, αλλά αυτή είναι το μοναδικό παράδειγμα σε αντίθεση με το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, το οποίο από μόνο το όλο, η δομή όλη του Ολλανδικού ποδοσφαίρου είναι πάνω στις ακαδημίες. Ένα τέτοιο κλικ κάνει και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε και την αποτελεσματικότητα, κυρίες και κύριοι, των ακαδημιών. Είναι μνημειώδες εδώ ο ΠΑΟΚ για αυτό το οποίο έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και τα όποια οικονομικά ωφέλη έχει.
2: Έχει τις καλύτερες ακαδημίες, πιστεύω, μέσα στις 10 ομάδες της Ευρώπης.
0: Άμπρα.
2: Μιλάω για την Ελλάδα, έχει ξεφύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πες τα, Άγγελε, να πούμε, μην τα λέω εγώ. Πες τα, γιατί είναι, εντάξει, αμαρτία.
6: Είναι μεγάλη ομάδα,
0: ναι.
6: Έχει κόσμο, ναι. Έχει καλό πρόεδρο. Τι ζητάμε?
0: Τι ζητάμε? Τι ζητάς, για πες μου, τι ζητάς? Έτσι, λέει Τσαδιαμάντη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι η επιτομή των ακαδημίων. Πιστεύω ότι είναι, έτσι, οι πιο προσοδοφόρες ακαδημίες στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα ολόκληρη. Έτσι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά και την παραγωγή και την επάνδρωση στην πρώτη ομάδα, αλλά πόσο μάλλον και την πώληση αυτών.
7: Πάρε! Έτσι. Εδώ τα καλά μωρά, πάρε!
0: Εντάξει, έχουμε μωρά στην πίστα, δηλαδή μες στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα στραβωθούν, θα τους δουν, να τους πάρουν, να φέρουν κανένα φράγκο, να βγουν οι επόμενοι. Και έτσι, αυτό είναι μια διατροφική.
5: Εσείς ανάγκη του στραβωμάρα και δεν βλέπετε.
0: Ναι, ακριβώς. Κάποιοι δεν βλέπουν ή δεν θέλουν να δουν την πραγματική πρόοδο που κάνει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στον
5: μέσο. Με ποιους?
0: Τώρα με ποιους? Με αυτούς που έχει, τι είπα αυτό. Με ποιους? Έτσι, πουλάς παίκτες, ρε φίλε, πάνω από 20 εκατομμύρια. Έτσι, δηλαδή πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτά είναι ποσά τα οποία άλλος μόνο που τα ακούει, ας πούμε, τρελαίνεται.
6: Και κάποιος μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά?
0: Τα μαζεύουμε στον κουμπαρά για να κάνουμε το γήπεδο, φίλε. Απλά ο κόσμος εδώ είναι αδιόρθωτος, δεν καταλαβαίνει. ότι ο Ιβάν κάνει οικονομία γιατί πρέπει να πέσουν χρήματα, να μην πάει ο άνθρωπος σε δανειοδότηση κτλ. Μαζεύουν λεφτά. Αυτό είναι, πώς το λένε. Μάζευε και σύν και ρόγες. Ναι, τι, μπράβο, μόνο μπράβο. Μάζευε και σύν και ρόγες. Έτσι, τα μαζεύουμε, τα πάμε εκεί, τα κάνουμε, τα ράνουμε και τελείωσε. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το γήπεδο. Τώρα πότε θα τελειώσει και πότε αυτό, μια μεγάλη αμαρτία.
6: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίση.
0: Μα δεν τα ξέρουν ούτε αυτοί που θα το χτίσουν πότε θα τελειώσει τώρα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα να καταλαβαινόμαστε. Κάθε αργή και δύσκολη. Και άμα δει τα σκούρα, η κυβέρνηση εδώ είναι να μας βοηθήσει. Να μας δώσει κανένα φραγκάκι, κάνα έτσι, κάνα αλλιώς. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά είναι. Εντάξει, αυτά είναι θελήματα Θεού. Το να γίνει ή να μην γίνει. Δεν τώρα γίνονται άλλα και άλλα τώρα. Δεν θα κολλήσουμε τώρα. Πασχαλάρα μου λέει: Οράνιοι λέγονται γιατί έχουν τα χρώματα του ουρανού. Όμως από τα χρώματά τους λείπει το μπλε. Άρα τι σόι οράνιε είναι, λέει ο Best. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Έχουν και μπλε αυτοί. Έχουν και λίγο μπλε. Καταρχήν έχουν μπλε από τη στιγμή που έχουν τη σημαία τους. Εσύ μου φαίνεται Best, δεν βλέπεις τίποτα. Ασπρόμαυρη τηλεόραση βλέπεις ακόμα, κόρη μου. Δεν ξέρω αλλιώ. Η εθνική σημαία των κάτω χωρών, των The Netherlands, έτσι, γιατί έτσι λέγεται η Ολλανδία, λοιπόν, έχουν μπλε, άσπρο και περτικαλί. Τι δεν έχεις καταλάβει. Είναι σκούρο μπλε στην φανέλα τους, έτσι. Μερικές φορές είναι και μαύρο, αλλά όσον αφορά τα χρώματα στιλιστικά κτλ. Είναι βάση της σημαίας. Γιατί βάση της σημαίας γίνονται και οι εθνικές ομάδες, έτσι. Η μόνη ομάδα που δεν συνάδει με αυτό, τα τελευταία χρόνια λίγο το έχει διαφοροποιήσει, είναι η Γερμανία που φορούσε μαύρο-άσπρο. Έτσι τώρα τελευταία έβαλε και λίγο κίτρινο, έτσι μια περγαμηνή από κόκκινο, δεν το πολύ υποστηρίζουν αυτό, είναι σαν αντάβγει στα μαλλιά, σαν τα μες που λέμε, κατάλαβες, καμία σχέση. Έτσι, άλλες ομάδες δεν έχουν, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να έχει άλλου είδους χρώμα σημαία, και άλλο χρώμα φανέλας. Έτσι, αν πάρει ποια ομάδα, ρε. Μην πει πρόσεξε, θα πει, πρόσεξε. Όχι, θα έρθω από εκεί πέρα, Εμίλη, και θα γίνει τη σκόλαση, το κάγκελο θα γίνει. Η Ιταλία τι λες, μπλε άσπρο, γιατί δεν έχει μπλε η Ιταλία. Δεν έχει μπλε σημαία. Δεν έχει μπλε. Ναι, έχει η Ατζούρι. Η Ατζούρι είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, έχουν πράσινο, κόκκινο και λευκό. Έτσι, τώρα τα τελευταία βάζουν και αυτή τη ποινιλή, είναι ακριβώς το ίδιο τέμπο με τη Γερμανία. Και οι Γερμανοί είχαν άσπρο μαύρο. Έτσι είχαν άσπρη φανέλα, μαύρο σορτσάκι. Αν θυμηθείς τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, υπήρχε αυτό. Τώρα, 100% δεν είχε ποτέ χρώμα τέτοιο η Ιταλία. Έτσι, δηλαδή είχε κόκκινο ή πράσινο. Είχε το λευκό με την μπλε απόχρωση. Δεν ξέρω όμως το λόγο. Πρέπει να υπήρχε κάποιος λόγος, νομίζω, που συστάθηκε αυτό το πράγμα. Δεν έχει. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Πες τώρα που είμαι ζωστός, πες. Βλέπεις λοιπόν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που σου είπα, των Γερμανών. Αυτοί οι δύο δηλαδή, γιατί εγώ δεν... Οι Αυστριακοί έχουν... Και οι Αυστριακοί είναι άσπρο μαύρο. Που έχει άσπρο κόκκινο. Οι Αυστριακοί είναι, να το ορίστε. Όχι, οι Ελβετοί είναι στο κόκκινο άσπρο, ναι. Οι Βαλκάνοι είναι στα χρώματα, ιδίως η Βουλγαρία που είναι λίγο τρικολόρε. Εσύ που πας στα Βαλκάνια, τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι ο εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, υποπρόσωπος των Βαλκανίων εδώ στο Μετρόπολο.
1: Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Το σφίξανε κιόλας. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει πάει περισσότερες φορές από τους ίδιους τους κατοίκους των Βαλκανίων στα Βαλκάνια εδάφη τους. Τώρα δεν θα μιλάμε.
5: Να γεια σου, αγόρι μου!
0: Σιγά, θα στραφωθείς, πρόσεχε. Τέλος πάντων, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια άλλη ομάδα έτσι εθνική στην, πώς το λένε, στην Ευρώπη τουλάχιστον, τώρα δεν προπάρουμε όλο τον κόσμο, έτσι στην Ευρώπη διάλεξε τώρα να δεις. Κάποιο χρώμα παίρνουν, κάποιο χρώμα αφήνουν, δεν είναι όλα το τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα, δεν το εμφανίζουν. Θα το δω όμως. Θα το δούμε αυτό, γιατί δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο κατά νου. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, Ιταλία, ας πούμε, παράδειγμα. Είχα διαβάσει. Το είχα διαβάσει, δεν το θυμάμαι τώρα. Το κάνουν και στο Στίβο. Και στο Στίβο έχει μπλε άσπρο έχει. Έτσι. Νομίζω υπήρχε μια βασιλική οικογένεια τώρα στην Ιταλία. Κάτι με τέτοιο, αλλά δεν το θυμάμαι ρε φίλε. Γι' αυτό λένε Αζούρι, Αζούρο. Έτσι.
3: Τώρα το είπες καλά.
0: Έτσι, γιατί συμβόλησε εκείνη την... εκείνο το βασίλειο ρε παιδί μου που υπήρχε τότε και από τότε... Το Αζούρο δεν έχει να κάνει. Ατζούρι. Αζούρο είναι έτσι το...
3: δεν σε θέλω.
0: Είναι το εθνικό αθλητικό χρώμα, όπως έχουμε εμείς και εμείς το γαλανόλευκο, έτσι ακριβώς έχουν και αυτοί. Αλλά όχι λόγω της σημαίας τους. Έτσι. Και η δημοκρατία, η Ιταλία, ξέρεις πότε έγινε η δημοκρατία, μετά τον πόλεμο. Όχι του 40, του 40, ναι. Νομίζω μετά, με το που έληξε ο πόλεμος, έγινε δημοκρατία. Τώρα σας λέω τώρα πράγματα που ούτε στα βιβλία τα διαβάζετε, να ξέρετε. Έτσι και αυτό είστε εδώ πέρα να πούμε. Λοιπόν, και νομίζω φορέσαν λόγω του βασιλείου. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, να με συμπαθάτε, αλλά νομίζω. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πώς, τι και γιατί. Ποιο βασίλειο ήταν και αυτά. Τώρα αυτά πρέπει να τα ξεψαχνίσω πάλι να τα βρω.
3: Μεγάλη μου, πώς είχε, ρε.
0: Εμφανίσεις, το μπλε δεν υπάρχει. Εμφανίζονται με πορτοκαλί μπλούζα και κάλεσες. Υπάρχουν και με μπλε. Μπλε και πορτοκαλί. Φοράει και ολόσωμη μπλε. Τέτοιο. Απλά δεν παρακολουθεί την Ολλανδία. Την παρακολουθεί την Ολλανδία μόνο στα highlight την παρακολουθείτε. Και άμα θα παίξει με την εθνική. Άντε τώρα να πούμε, με κάνετε και. Ανεβάζω στροφές που παρακολουθεί το ποδόσφαιρο. Τώρα, ποιος ξέρει από εσάς τώρα για το τέτοιο. Να τετιώσει για το θέμα της εθνικής Ιταλίας, το Αζούρο. Από πού βγαίνει. Κανένας σας δεν ξέρει. Άμα ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, κανένας δεν ξέρει. Θα μπείτε μόνο στα εγκυκλοπαίδες, στα ChatGPT, να πάτε να μάθετε κτλ. Κτλ. Και τώρα που σας έδωσα και τροφή, δείτε ποιο βασίλειο είναι και πέστε το μας κιόλας. Να ξέρουμε. Είμαι μάρτον κύριε τώρα, τρελαθούμε κύριε. Πού να τρελά στο λαό του Πάου τώρα που τα ξέρει αυτά, θα παίξω κανένα κάτω. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν ήταν μόνο αυτό. Έτσι λίγο να ανεβάσουμε λίγο τη λίμπη Τόμας θέλεις. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με Αμάντα Λίρ. Γιατί βλέποντας το τι η κυβέρνηση τι έκανε, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι και φαντάζεστε κι εσείς, θα θέλατε πάρα πάρα πολύ να βρεθείτε στη θέση, να είστε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, με την καλή έννοια του όρου. Έτσι. Τι εννοούμε? Δόθηκαν απευθείας ανάθεση 16.500 ευρώ σε ερωτική φωλιά, δηλαδή ροζ ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Καταλαβαίνετε, έτσι, δίωρο, τρίωρο, είσαι που προλαβαίνεις, το οποίο δικαιολογήθηκε σαν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων. Τι εννοεί ο ποιητής, ρε φίλε, ορίμανση έργου, ας πούμε. Τι θέσαι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμασης έργων στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι, φίλε. Δηλαδή, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ και φαντάζομαι και εσάς να σας τα πληρώνουν τα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να σας τα πληρώνει κάποιος. Να έχετε χορηγό, ρε φίλε. Πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και ξέρεις θα πληρώσει ο χορηγός. Θα πηγαίνεις με την πλούζα του χορηγού, ρε παιδί μου. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, αστειευόμαστε, έτσι. Όταν όμως είναι επίσημο, παιδιά, χαρτί και στην επίσημη σελίδα του κράτους ότι χρηματοδοτείται η μη διαμονή σαν ορίμανση έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών κτλ. Τα λόγια είναι περιτά. Πάμε σε Τούμπα, πάμε σε Γιώργο Καστάνη να πάμε να πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα, λίγο μυρωδιά που λένε από τον κήπεδο της Τούμπας, γιατί μας λείπει ούτως ή άλλως. Έλα, Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα, φίλες ακροατές. Καλησπέρα, φίλες ακροάτριες. Καλησπέρα από το κήπεδο της Τούμπας. Εδώ μαζί και με Κωνσταντίνο Πετρωτό. Θα τον ακούσετε σε δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
1: Και με Γιώργο Μπούζο σε πάρα πολύ λίγο αργότερα για το σχόλιο.
0: Τι λες, μπράβο.
1: Ναι, πράγματι. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε τις συνθέσεις των ομάδων. Πάμε με την εθνική μας. Ενώ το Ελλάς ακούστηκε από τους φίλους εδώ, τους φιλάθλους που έχουν έρθει, δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο, αλλά συνεχίζεται η προσέλευση. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας στο δεξιό άκρο της άμυνας, Μαυροπάνος και Ρέτσος, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, αριστερά ο Τσιμίκας. Η μεσαία γραμμή, στη μεσαία γραμμή η τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά με Καρέτσα, Κουρμπέλη, Ανδρούτσο, Τζόλι. Και στην επίθεση ο Παυλίδης που είναι ο αρχηγός με τον Ιωαννίδη, ο οποίος πήρε σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε η εθνική μας ομάδα την θέση του Τετέι. Όπως και φυσικά και ο Κουρμπέλης πήρε τη θέση του Ζαφίρη σε σύγκριση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει ο κύριος Γιωβάνοβιτς στο προηγούμενο παιχνίδι στο Augsburg με αντίπολο τη Γερμανία. Τώρα πάμε στην Ολλανδία με τον Φερμπούγκεν κάτω από τα δοκάρια, τον Ντάμφρις, Ντένζελ Ντάμφρις της Ρεάλ Μαδρίτης στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Γιούρεν Τίμπερ της Άρσεναλ, τον δεξί στόπερ και τον Φαν Ντάικ, τον 35χρονο αριστερό στόπερ, παίζει και δεξιά βέβαια στόπερ, της Λίβερπουλ. Λιβερπουλάρα, ναι. Και εγώ μαζί σου. Ο Βάντε Φέν είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας της Ολλανδικής.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτός περισσότερο σέντερ μπακ είναι εσύ.
1: Και ναι, τον εμπιστεύεται τώρα. Μπράβο. Παίζει στην Τότεναμ, έτσι, ο Βάντε Φέν.
0: Γι' αυτό η Τότεναμ πάει καλά.
1: Τελευταία.
0: Τελευταία. Θα πέσει.
1: Ναι, αληθές. δεν ξέρω να πεις, αλλά δεν πάει
0: 100%
1: καλά.
0: 100%. Τι συζητάτε τώρα. Μια, δυο, τρεις, δεν μπορεί να μοιράσει. Έχει.
1: Ο Τιλ της PSV από δοκιμασίες που ακούτε είναι, γιατί αποχωρούν τώρα οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας στα αποδυτήρια. Ναι. Πριν μπουν και πάλι λίγο αργότερα στον ολλανδικό χώρο. Ακούτε τις έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα. Ο Τιλ της Αϊτχόβεν, ο Κούιντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας, ο κεντρικός μέσος, είναι ο αδελφός του Γιούριαν Τίμπερ του κεντρικού αμυντικού, παίζει στη μεσαία γραμμή. Και δίπλα τους είναι ο Φέρμαν της Ντόρτμουντ, ο 27χρονος. Και στην τριάδα την επιθετική, σε διάταξη 4-3-3, έχουμε τον Σούμερεβιλ, τον Μέρντικ που είχε πετύχει, της Αλκμαρ που είχε πετύχει και τα δύο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι της Ολλανδικής. Της Εθνικής Ολλανδίας και φυσικά τον Φαμ Μπόμελ, τον 22χρονο της Άιντχόβεν. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε
0: Γιώργο,
1: ο κύριος. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος
0: ο Τσάβη. Αν επέλεγες, αν επίλεγες μάλλον έναν ποδοσφαιριστή, ας πούμε, για να τον πάρεις στην ομάδα σου από αυτού την Εθνική Ολλανδίας, ποιον θα έπαιρνες?
1: Κοίτα, σίγουρα τον Ντάμφρις.
0: Έναν είπαμε. Μην πας τώρα, αρχίζεις και πας την μισή Εθνική
1: Ολλανδία. Να μην πάω παραπάνω,
0: Ναι, έναν παίχτη, ρε παιδί μου, που λες ότι.
1: Τον Φέρμαν.
0: Θα τον πάρω. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε.
1: Τον Φέρμαν της Ντόρτμουντ.
0: Δηλαδή, λέμε στο μυαλό μου, είσαι ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν είμαι, αλλά μάλλον.
0: Ναι. Συμφωνούμε στο έπαρκο. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι.
1: Μεγάλος παίχτης.
0: Είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα. Τέλος.
1: Έχεις δίκιο. Επίσης, οφείλω να σου δώσω. Γιατί το άκουγα και λίγο νωρίτερα από τον Κώστατο Πετρωτό και είχε δίκιο. Ναι. Τα credits δεν είναι κολακή, αλλά είναι πραγματικότητα. Γιατί στην δική σου εκπομπή είχε βγει δημόσια ο Βάιος Καρέτσας. Τώρα αποχωρούν οι παίκτες της εθνικής ομάδος. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου, όταν ταξίδευαν μαζί για το για την Φραγκφούρτη για να παρακολουθήσουν ως φίλαθλοι την αναμέτρηση της Άιντραχτ με τον ΠΑΟΚ. Ο Βάιος ο Καρέτσας, να θυμίσω ότι έδωσε μια συλλεκτική φανέλα, την τελευταία φανέλα του Κωνσταντίνου Καρέτσα όταν ήταν παίκτης της Γκένκ. Την έκανε πάσα, να το πω έτσι απλά ποδοσφαιρικά, στο Μετρόπολη, στον όμιλο Μετρομίδια. Θα κοσμεί αυτή η φανέλα με το νούμερο 20 το κεντρικό στούντιο του Μετρόπολη στη Β. Και πολύ πολύ σύντομα θα έχουν την ευκαιρία να το δουν και φίλαθλοι στις εκπομπές που θα γίνουν από το Μετρόπολης TV εκεί. Λοιπόν, αυτά ως ένα σύντομο σχόλιο. Να κάνω πάσα τώρα στον Κώστα Πετρωτό.
0: Για δώσε μια κάθετη, μπράβο.
1: Αμέσως κάθετη πάσα στον Κώστα Πετρωτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, θα μας ακούσει ο κόσμος και μέσω του YouTube, έτσι, γιατί είμαστε στην διαδικασία σύνδεσης. Απλά να πω ότι, επειδή λέγαμε για τον Ντάμφρις, ο Ντάμφρις Πασχάλη θα το θυμάσαι, τη χρονιά που έπαιξε ο Τζόλις στη μία και μοναδική στο ΠΑΟΚ, είχε παίξει στο μάτς της Ολλανδίας Αϊτχόβεν ΠΑΟΚ δεξί μπακ με αριστερό εξτρέμ τον Τζόλι. Δηλαδή έχουν κάνει μονομαχία οι δυο τους. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα μονομαχία απόψε Ντάμφρις Τζόλι την είχαν κάνει στο παιχνίδι εκείνο στην έδρα της Αϊτχόβεν, σε εκείνο το μάτς που πάω, αν θυμάμαι καλά, έχει χάσει 3-2, δεν θυμάμαι το σκορ του. Έχει ξεκινήσει καλά, αλλά μετά κέρδισαν οι Ολλανδοί. Θυμάσαι, ο Τζόλις είχε κάνει πάρτι στο εντός έδρας μάτς, αλλά σε εκείνο δεν είχε παίξει ο Ντάμφρις. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο center forward της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, έτσι, ο Βέρντικ, είναι ποδοσφαιριστής που όταν έπαιζε ο Παυλίδης στην Αλκμαρ ήταν στις ακαδημίες του συλλόγου, και χθες έκανε δηλώσεις ο Παυλίδης, συνέντευξη τύπου, και είπε ότι δεν περίμενα να έχει αυτή την εξέλιξη ο Βέρντικ. Πραγματικά με εκπλήσει ευχάριστα, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Βέβαια, με τον Μάλεν έξω, τον Ντεπάι έξω, εκμεταλλεύτηκε απουσίες, αλλά πήρε την ευκαιρία του και πάει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια για την Εθνική Ολλανδίας. Έλεγες γιατί παίζει ο στόπερ ο...
0: Όχι, που δεν παίζει στόπερ ο Βάντερ Φεν, γιατί ως επί το πλήθος είναι στόπερ.
2: Ο Βάντερ Φεν, ναι, παίζει συνειδητός, γιατί παίζει αριστερά. Λείπει και ο Φανκέκε σήμερα.
0: Α, γι' αυτό.
2: Έτσι, ο έτερος. Οπότε έχουν απουσίες, έχουν και τον Χάκπο εκτός οι Ολλανδοί,
0: ναι,
2: που έχουν,
0: είχε χτυπήσει
2: τον αστράγαλό του στην...
0: τους προφυλάσσει, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Στο παιχνίδι με τη Σερβία, οπότε έχουν απουσίες και ο Ράιντερς είναι εκτός, τον έχει στον πάγκο γιατί δεν είναι ικανοποιημένος. Ενδιαφέρον έχει και ο Φαμπόμελ που πήρε τη θέση του Χάκπο, ο οποίος αν είδε στο παιχνίδι Ολλανδίας-Γερμανίας στο 1-1, έκανε μια καταπληκτική πάσα με το δεξί από τα αριστερά και ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μικρόφωνο να πάμε σε κομψό διαφημιστικό, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως σε λίγο στην Τούμπα για τα περαιτέρω. Θα έχουμε και Γιώργο Μπούζο, αυτό και αν δεν είναι η Δυσάρα, έτσι. Γιώργο Μπούζος, έτσι, Εθνική Ελλάδος ΑΕΓΑΡ. Θα τα ακούσουμε καλύτερα και πιο ωραία. Άμα την επιστροφή μας. Κύριε Εμίλιε, έχετε το λόγο.
3: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερμαντικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολίς!
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας, σε λαδάρα, ομαδάρα κτλ. Κτλ. Σε 8 λεπτά από τώρα το αργότερο, η εθνική μας θα είναι στο γήπεδο έτοιμη μαζί με την Εθνική Ολλανδίας για τον αγώνα, όπου θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί για να δούμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα μας πούνε οι παίκτες, τι θα μας πούνε ποδοσφαιρικά οι παίκτες, όχι στα λόγια, εντός του τερέν. Και είναι μια πρώτη ευκαιρία να δούμε καταρχήν τα γράδα μιας ομάδας, η οποία έχει αφήσει άφωνη όλη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα. Βλέποντας τις κάμερες, βλέποντας την τηλεόραση, βλέποντας τις οθόνες σας, παρακολουθούμε βέβαια τον κόσμο να σειραίει και να έχει γεμίσει το γήπεδο. Επίσης και η φανταστική πορτοκαλή φίλαθλη της Εθνικής Ολλανδίας είναι και αυτή στο βαθμό της γραφικότητας, με την καλή έννοια του όρου. Κοσμούν τα γήπεδα, είναι πραγματικά η εικόνα των πορτοκαλί φιλάθλων, μνημονιακή πιστεύω, γιατί σε όποιο άθλημα και παρακολουθήσεις δείχνουν με το παραμικρό το ποιοι είναι, τι κάνουν και από ποια χώρα βρίσκονται. Εμείς βέβαια το ευχόμαστε καλή διαμονή όσο θα είναι εδώ στη χώρα μας. Αν χάσουν δεν θα μας κακολογήσουν, τους περιμένουμε σαν επισκέπτες, σαν τουρίστες, να αφήσουν τον οβολό τους, γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο να τους δώσουμε εμείς. Εμείς περισσότερο έχουμε να πάρουμε από αυτούς παρά να δώσουμε εμείς αυτούς, εκτός από τον ήλιο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτή είναι, θα είναι η εθνική μας. Πολύ δυσαρέσκεια υπάρχει για κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής ο οποίος έχει εκπλήξει τους πάντες, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, με την τακτική του, με την αγωνιστικότητα και με τον τρόπο που προετοιμάζει την ομάδα. Θα πεις εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι, δεν είναι παιχνίδια που καίνε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα δείγμα γραφής το πώς θα είναι η νέα εθνική. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το να δίνε ένα άχαρο φιλικό με τη Ζουαντζιλάνδη ή με το Ντιγιαρμπακίρ, εντάξει, δεν το λέμε και σοβαρό τώρα αυτό. Αλλά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις την Εθνική Σερβίας, όποια και να είναι στην κατάντια που έχει καταντήσει η Εθνική Σερβίας, η Γερμανία, η οποία ψάχνει να βρει αν θα παίζει ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο, με λίγους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, έως και καθόλου. Έτσι, ξανθό γένος δεν υπάρχει πλέον. Με τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι οι τελευταίοι των Μοϊκανών και είναι αυτοί οι οποίοι δεν πολύ μπασταρδεύονται, σε εισαγωγικά δηλαδή, δεν έρχονται μολούκοι όπως ήταν. Ξέρετε ποιος ήταν μολούκο? Δύο μολούκους είχαμε. Το ένα ήταν ο Φρανκ Ράιγκαρντ και ο άλλος ήταν ο Ρουτ Γκούλιτ. Να τα λέμε όλα αυτά. Έχει και άλλος. Έχει τον Μπρόμπεϊ. Είναι και αυτή μελαχρινή. Είναι από τις Απικίες, από τις Αντίλες και όλα αυτά. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει παραγωγή και από αλλού. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε αμυγός ελληνικοί, και λίγο δεξιά, Βαλκάνια, κανένα Αλβανό, κάνω εγώ. Από εδώ, ξέρετε, κάποιος δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, κάποιος μετανάστης που ήρθε εδώ και έκανε παντρεύτηκε και βρήκα μια Ελληνίδα μπόσκια, να πούμε, και την ζαχάρωσε. Αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς να επιδείξουμε κάτι έτσι περίεργο στην εθνική μας. Η εθνική μας, η οποία είναι αμυγός, έτσι, με παιδιά τα οποία είναι Έλληνες. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, είναι too much αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου too much. Είναι η πραγματικότητα. Και είμαστε εθνικά υπερήφανοι που στελεχώνεται η εθνική ομάδα πρώτη φορά με τόσο ταλέντο, για να την δούμε και να την απολαύσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Πιστεύω θα είναι η πρωταγωνίστρια ομάδα τα επόμενα 10 χρόνια, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, βγαίνουν οι δύο εθνικές ομάδες, κυρίες και κύριοι, έτσι, και για την Εθνική Ελλάδος, αλλά μπροστά ο Παυλίδης, αλλά και φυσικά ο Van Dijk για την Εθνική Ολλανδίας. Οι οποίοι βγαίνουν στο τερέν, στη θύρα 8 οι πορτοκαλοί φύλαθλοι, σχεδόν το 50%. Μια μεγάλη ελληνική σημαία βλέπουμε. Αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής. Τι δουλειά έχει ο Κλίνσμαν? Ο Κλίνσμαν είναι, παίζει ο Κλίνσμαν μπάλα σήμερα? Μην πίνετε πριν δείτε το μάτς. Δείτε το μάτς και μετά να πίνετε. Έτσι. Δεν υπάρχει σήμερα Γερμανός ποδοσφαιριστής σημείο αναφοράς. Αυτό. Αν θεωρούν ότι ο Φλίσκ είναι και τα λοιπά. Έχουμε έναν θερμό, έναν αγκαλιασμό μεταξύ του Τσάβη και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα πάμε στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Θα συνδεθούμε σιγά σιγά και με τα θεωρία της Τούμπας. Τα έχουμε. Έχουμε Γιώργο Καστάνη. Έλα Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχουμε εθνικό ύμνο Ολλανδίας, έτσι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Ολλανδίας. και να σεβαστούμε τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: αυτός ήταν ο εθνικός ύμνος της Ολλανδίας. Τον ακούσατε και τώρα θα, έχουμε, θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Τώρα θα σηκωθούμε και εμείς για τον εθνικό ύμνο.
1: Έτσι.

0: συγκίνησης, γιατί χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες Έλληνες τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και τώρα χειροκροτούν
1: και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι.
0: Συρρυθμικά το σύνθημα Ελλάς, Ελλάς. Ορίστε,
1: Γιώργο, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο Σάλιακας, ο οποίος στα μάτια του ήταν δακρυσμένα, φίλε.
0: Ναι, ήταν συγκινημένος.
1: Συγκινημένος. Θέλω μια χάρη από σένα πριν παραδώσω το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Σε εσάς, στην τριάδα, στην Αγία Τριάδα της μετάδοσης, θα ήθελα τη φόρμα του Φαν Ντάικ, σε παρακαλώ, να μου φέρεις.
0: Τη φόρμα. Γελάει ο Κώστας, άρα θα
1: ποιος, του δώσω ποιος, ποιος είναι αυτός που γέλασε, θα αναμετρηθούμε μετά.
0: Δεν γέλασε ηρωνικά, γέλασε γιατί σαν να σου λέει...
2: Θες και κάλτσες, και κάλτσες, θες
1: μόνο. Όχι, μόνο το πανοφόρι, Κώστα, μόνο το πανοφόρι.
2: Α, το πανοφόρι, εντάξει, okay.
1: Εντάξει, να μην βάλω μέσω το διευθυντή τώρα, κατάλαβες, γι' αυτό σας το λέω σε εσάς. Ταπεινά, σεμνά. Τους χάσαμε κιόλας. Μόλις είπαμε ότι θέλουμε μια...
0: Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι. Μπράβο. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Με τους Ολλανδούς θα βρίσκονται στη θύρα 8 και από εκεί να παρακολουθούν. Βλέπουμε ήδη να κουνάνε τους τις φανέλες τους. Εδώ έχουμε τους δύο αρχηγούς, τον Φαν Ντάικ από τη μία πλευρά, τον Ολλανδό, και τον Παυλίδη, τον δικό μας αρχηγό, από την άλλη. Θυμίζω λίγο τους διαιτές εντάχει και επαναλαμβάνω και τις ενδεκάδες. Είμαστε ταυτόχρονα με το Μετρόπολη συνδεδεμένοι και στο YouTube. Εδώ με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Μπούζο λίγο αργότερα. Ο Μάρκο Γκουίντα, ο Ιταλός, είναι ο διαιτής. Ο Τζόρτζιο Περέτη, ο πρώτος βοηθός. Τζουζέπε Περότη, ο δεύτερος βοηθός. Ο Φάμπιο Μαρέσκα, ο τέταρτος. Ο Βιέρον Ντανιέλε Κίφη. Πρώτος Βιέρον Βαλέριο Μαρίνι. Σε λίγο η Σέντρα με την εθνική να ξεκινά με Τζολάκι. Ακούτε χειροκροτήματα. Θερμά χειροκροτήματα. Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο Τσιμίκα, τον Καρέτσα, τον Κουρμπέλη, τον Ανδρούτσο και τον Τζόλι, τετράδα στην μέσο επιθετική γραμμή, και μπροστά ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Ο Παυλίδης είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ολλάδος. Για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, τώρα οι ποδοσφαιριστές και της μίας εθνικής και της δικής μας και των Ολλανδών κάνουν αυτό τον κύκλο και δίνουν τον όρκο της νίκης, με τον Φερμπούγκε κάτω από τα δοκάρια, τον Ντάμφρις στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Βαντεφέν στο αριστερό, τους Γιούρεν Τίμπεν και τον Φαν Ντάικ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τιλ, ο Κουίντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας στη μεσαία γραμμή και ο Φέρμαν της Ντόρτμουντ, αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Σούμερσβιλ, ο 24χρονος της Αλ Χιλάλ στο ένα άκρο της επίθεσης, κεντρικός επιθετικός ο Μέρντι και στο άλλο άκρο ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ της Αϊτχόβεν, ο 22χρονος. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι διότι ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδος, Κωνσταντίνος Ζολάκης, είναι ουσιαστικά παίρνει θέση μπροστά από την εστία που βρίσκεται ουσιαστικά εκεί στην πλευρά της θύρας 4 της Τούμπας, για να σας δώσουμε και χώρο ταξικά πώς είναι ακριβώς διαμορφωμένη η κατάσταση. Έτοιμη η διεθνής μας για την σέντρα σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Live Μετρόπολης 9.55. Live και στο YouTube του Μετρόπολης. Ο Ζολάκης μια βαθιά παλιά. Με αποδέκτη εκεί αριστερά τον Τζόλι, το πρώτο πλάγιο που κερδίζει η εθνική μας ομάδα. Πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική, στο 18ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Γρήγορα θα εκτελεστεί, αμέσως η μπάλα θα πάει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με τη σειρά του για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος δεξιότερα για τον Σάλιακο. Σάλιακας θα περάσει μια ωραία παλιά προθυμένη για τον Παυλίδη. Θα την προλάβει ο Παυλίδης, δεν την προλαβαίνει. Πατάει υπεροχή, κάνει τη σέντρα και φαλιά. Αυτή ήταν μια πολύ καλή στιγμή, κόρνερ όμως, καθώς αυτή ήταν η πρώτη εκδήλωση επιθετικής προσπάθειας της εθνικής μας στο 45ο δευτερόλεπτο. Και ζητά την μπάλα για την εκτέλεση κόρνερ. Το Ελλάς, Ελλάς να ακούγεται. Έχουν φύγει από κανονική θέση οι διεθνείς λίγο νωρίτερα. Κωνσταντίνος Καρέτσας αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτεθνή ειδική. Με το αριστερό πόδι ο Καρέτσας αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Τη φέρνει την μπάλα μέσα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά νομίζω από τον Φαν Ντάικ, πιο ψηλά από όλους. Αμέσως και πάλι ο Καρέτσας για τον Σάλιακα. Καρέτσας πιο πίσω. Τώρα είναι ο Σάλιακας με τους Τσιμίκας. Κάτω από το χώρο του κέντρου πιέζει η εθνική. Τσιμίκας θα περάσει μια παλιά. Έξυπνα για τον Ανδρούτσο. Τελικά υπάρχει υπόδειξη προφσάιτ από τον διετή, από τον πρώτο βοηθό, τον Τζόρτζιο Περέτη. Τζόρτζιο Περέτη, ο πρώτος βοηθός Ιταλός, είναι αυτός ο οποίος υπέδειξε το offside εδώ στον Ιωαννίδη. που τον βλέπουμε και σε πλάνο από το ελεύθερο κανάλι του Α που μεταδίδει την τηλεόραση, που μεταδίδει το παιχνίδι από την ελεύθερη τηλεόραση του Α. Συνεχίζουμε εδώ πάντα live γήπεδο Τούμπας Μετρόπολης 955 ραδιοφωνικά και από το YouTube του Μετρόπολης για να έχετε μια εικόνα το τι συμβαίνει στην Τούμπα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Ολλανδίας. Η Ελλάδα προέρχεται από δύο σπουδαία αποτελέσματα. Είναι πρώτη στον ομιλό της, έχει 6 βαθμούς σε δύο εκτός έδρας νίκες. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Τιλ, αυτός για τον Φαντεφέν με την σειρά του για τον

Ολλανδία 0-0 live Μετρόπολης 95,5. Ο Van Dijk στο χώρο του κέντρου ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, τον έχει μπροστά τον Παυλίδη, τον αρχηγό της Εθνικής. Πιέστηκε ο Φώτης ο Ιωάννιδης. Πίσω από τον Dumfries στον Verbruggen, τον goalkeeper της Εθνικής Ολλανδίας. Και αυτός με τη σειρά του και πάλι στον 35χρονο τον Virgil van Dijk, πασίγνωστο από την θητεία του στην Liverpool. Παίκτης ποδοσφαιριστής σύνδαλμα για χιλιάδες ανθρώπους, δεν είναι κρυφό αυτό. Ο Quinten Timber, ο ένας εκ των δύο που αγωνίζονται στην αρχική δεκάδα της Εθνικής Ολλανδίας. Πάντα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μια βαθιά παλιά για τον Τίμπερ. Θα βγει παρέμβαση από τον Σάλιακα και πλάγιο υπέρ της Ολλανδίας που εκτελείται γρήγορα. Το πλάγιο εκεί την τελευταία στιγμή, όπως ο Σάλιακας απομακρύνει και βγάζει ο Παυλίδης, αλλά ελέγχει έξυπνα ο Dumfries. Οι Ολλανδοί πιέζουν, τελικά παρέμβαση ουσιαστική του Τσιμίκα που δεν επέτρεψε τον Σούμερσβιλ να κερδίσει την μπάλα πλάγιο υπέρ της Εθνικής Ομάδας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ live Μετρόπολης 95,5 και στο YouTube του Μετρόπολης, στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0, χωρίς σκορ αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα ακούσετε και Κώστα Πετρετό, θα ακούσετε και Γιώργο Μπούζο. Ο Τζολάκης αρκετά μακριά από την αιστεία του. Με το δεξί πόδι θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί την κεφαλιά την πρώτη κερδίζει ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Αυτός αμέσως για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας πίσω με τη σειρά του για τον Ρέτσο. Και ο Ρέτσος ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στον Κουρμπέλη που έχει οπισθοχωρήσει λίγο πιο πίσω, αλλά έχει μια καλή θέση ο Σάλιακας. Ωραία κίνηση. Και βγάζει έξυπνα και τον Καρέτσα που φεύγει γρήγορα από πλάγια δεξιά. Να το ο Καρέτσας. Πατάει περιοχή. Πάει να κάνει την τρίπλα. Δεν του βγαίνει τρίπλα στον Van Dijk. Απομακρύνουν. Ο Σάλιακας σουτ διαγώνει. Oh! Παράλληλα προς την αιστεία του Verbruggen χάθηκε αυτή η προσπάθεια να συνεχίσουν. Οι διεθνείς μας δεν έχει βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας περνάει παράλληλα εκεί από το ύψος της μικρής περιοχής και από τους δύο κεντρικούς επιθετικούς και καταλήγει out. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Έλα στις εξέδρες από τους Έλληνες φιλάθλους που έχουν γεμίσει. Ενώ βλέπω έχουν γεμίσει τις θύρες του γηπέδου, αλλά και προσέλευση βλέπω ότι συνεχίζεται και στη θύρα 4 βλέπω να μπαίνει κόσμος και από τη θύρα 7 εκεί στο βάθος το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Κουίντερ γίνεται το λάθος. Θα κλέψει, όχι, πάει να κλέψει τελικά, εκεί δεν τα καταφέρνει. Ο Ανδρούτσος, τρομερό τρέξιμο και τώρα η της Ολλανδίας υπό τις αποδοκιμασίες των μήνων φιλάθλων. Εδώ χρειάζεται προσοχή, έξω από τον ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Το σούτι κόντρα, έρχεται και δίνει λύση και θα κερδίσει φάουλ ο Σάλιακας. Όχι, λέει ο Ιταλός. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Για τον Τιλ. Αυτός για τον Φέρμαν. Έχει οργανωθεί η άμυνα της Εθνικής μας. Ο Μέρντιχ, μια παλιά. Ο Τζολάκης δεν προλαβαίνει, υπάρχει κόρνερ. Από την παρέμβαση του Σάλιακα την κεφαλιά σε αυτή την παλιά στην καρδιά της άμυνας της ελληνικής ομάδος. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0. Και για να δούμε ποιος από τους Ολλανδούς θα αναλάβει να εκτελέσει. Νωρίτερα δεν βλέπουμε το πλάνο. Πρέπει να υπάρχει πάτημα στον πόδι του Σάλιακα, το οποίο αγνώρισε ο Ιταλός διαιτητής. Ο Ιταλός, παραλαμβάνω, είναι ο Μάρκο Γκουίντα. Η εκτέλεση του κόρνερ για, για την Ολλανδία με τον Φέρμαν από αριστερά, όπως επιτίθεται η Ολλανδία, με το δεξί πόδι ετοιμάζεται ο Φέρμαν να αναλάβει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Η μπάλα περνάει χαμηλά, τελικά γίνονται καραμπόλες, η μπάλα καταλήγει. Out, γρήγορα Τζολάκης. Προωθεί την μπάλα και τον Καρέτσα. Αλλά εκεί θα κοπεί από τον Van der Ven. Κερδίζει ο Καρέτσας. Αλλάζει πολύ όμορφο παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τσιμίκα. Κατεβάζει την μπάλα όμορφο με το αριστερό, αυτός για τον Κουρμπέλη. Με τη μία για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος πίσω στον Τζολάκη. Και ο Τζολάκης αμέσως για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος και Ρέτσος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της εθνικής μας. Τζολάκης υπό την πίεση του Μέρντιχ. Μια βαθιά παλιά για τον Ιωαννίδη. Διαμαρτυρίες εκεί με τον Van Dijk, κερδίζει ο Van Dijk πίσω στον Verbruggen, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας.

0: 8ο λεπτό. Γήπεδο Τούμπας. Ελλάδα, Ολλανδία. Η τρίτη αγωνιστική. Η εθνική μας ήδη έχει το απόλυτο των βαθμών από τα δύο πρώτα παιχνίδια. Με Σερβία εκτός έδρας και την Γερμανία. Η Γερμανία στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. Ο Φαντάικ. Αριστερά για τον Τιλ. Και πάλι Φαντάικ. 1:00. Αυτός για τον Τίμπερ που έχει προωθηθεί. Με τη μία για τον Φέρμαν που αρκετές φορές έχει οπισθοχωρήσει το χώρο της μεσαίας γραμμής και ζητάει την μπάλα. Και πάλι για τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Δεξιά για τον Ντάμφρις. Και πάλι για τον Φέρμαν. Φαντάικ. Ψάχνει στήριγμα για τον Κουίντεν Τίμπερ. Και πάλι Φαντάικ. Μοιράζει δεξιά όπως αναπτύσσει η Εθνική Ολλανδία αριστερά, όπως αμήνεται η Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος για τον συμπαίκτη του. Περνάει η μπάλα, εδώ χρειάζεται προσοχή έξω από το μικρό της μεγάλης περιοχής. Να σου τον Τζολάκη. Μπλοκάρει σταθερά. Καλή ενέργεια των Ολλανδών. Πολύ καλή ενέργεια με τον Σούμερβιλ, τον 23.
1: Παίρνουμε εμείς μικρόφωνο, μια μικρή διακοπή. Σούμερβιλ στο.
0: Ο Φερμπούγγεν. Ελέγχει ο Φερμπούγγεν, ναι. 10ο λεπτό, Πασκάλ, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
1: Όχι, μέχρι στιγμής, αν και μπήκανε πιο ζεστά οι δικοί μας, οι Ολλανδοί σαν να είναι κοντρολαρισμένοι, έτσι, ξέρουν μάλλον τι τους περιμένει, γι' αυτό και τους βλέπω πως είναι τοποθετημένοι κιόλας.
0: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι δεν έχει έντονο ρυθμό, θα έλεγα είναι πιο ισορροπημένο. Και προσπαθούν να ελέγξουν, όπως πολύ σωστά ανέφερες και οι Ολλανδοί, να μην επιτρέψουν στους Έλληνες να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις πολύ νωρίς στην αισία του Φερμπούγγεν. Όλα αυτά με συμπληρωμένα τα 10 λεπτά της αναμέτρησης, τα πρώτα 10 λεπτά, το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγιού για τους Ολλανδούς από δεξιά με τον Ντάμφρις. Η μπάλα τελικά φτάνει στο χώρο του κέντρου. Ωραία. Με
2: να
0: τον Μαυροπάνο.
2: Ένα τεχνικό θέμα.
0: Ωραία. Εδώ. Δίνω και το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό. Ναι. Να συνεχίσει και ο Κώστας.
1: Το χάσαμε. Τεχνικό θέμα. Βλέπω ότι καλά κρατεί.
3: Εδώ που δεν υπάρχει σκορ, sorry γιατί δεν με ακούσατε προηγουμένως. 10 λεπτό στην Τούμπα. Δεν υπάρχει σκορ. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα. Το διορθώσαμε με το YouTube. Ένα παιχνίδι που μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται από τα πρώτα λεπτά. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι παίζουν με τρεις πίσω και γυρίζουν την μπάλα, και η αλήθεια είναι ότι μετά την αρχική προσπάθεια που έκανε η Εθνική να τους πιέσει και να δημιουργήσει μέσω του ενθουσιασμού που έδινε ο κόσμος κάποιες ευκαιρίες, δεν απέφερε την πολύ μεγάλη φάση. Οι Ολλανδοί που βγαίνουν μπροστά τώρα με τον Φαντάικ, ο οποίος έχει την μπάλα, πηγαίνει αριστερά και τώρα με τον Φαμπόμελ, ο οποίος συγκλίνει, πιέζει ο Σάλια και συμπάλα έξω από την περιοχή. Το γέμισμα θέλει προσοχή. Η φάση δεν μπόρεσε ευτυχώς για την εθνική ομάδα να απειλήσει ο εξτρέμ της Ολλανδίας, ο Σάμερβιλ, στο γέμισμα που έκανε. Η Ολλανδία, η οποία είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, μπορεί να το δει κανείς αυτό ξεκάθαρα νομίζω σε κάθε κίνηση. Και σίγουρα το παιχνίδι θα παιχτεί πάρα πολύ στα λάθη που ενδεχομένως γίνουν από τις δύο πλευρές. Οι Ολλανδοί που θα μπορέσουν τώρα οι Έλληνες να πάρουν κατοχή μπάλα. Η μπάλα πάει αριστερά στον Τζόλι. Για να δούμε τον Χρυσό Τζόλι. Έχει τον Τάφρι. Ο Τζόλι παίρνει με στην περιοχή. Τζόλι στο σουτ. Η μπάλα πάει γκολ. Γκολ 1-0. Χρήστο Τζόλι στην πρώτη ενέργεια του Τζόλι. Να λοιπόν που σκοράρει. Έδωσε offside όμως ο βοηθός. Για να δούμε λίγο τη φάση. Έχει σημειώσει offside και δεν μετράει τον γκολ του Τζόλι. Σύμφωνα με τον βοηθό, φυσικά θα δούμε το VAR. Ο βοηθός του σήκωσε αμέσως, πρέπει να δούμε πού ακριβώς έχει υποδειχθεί το offside. Προφανώς στην πάσα που πήρε ο Χρήστος Τζόλης.
1: Δεν ξέρω, πολύ μεγάλη φάση αυτή η
3: offside.
1: Κωστά.
3: Αλλά ο Τζόλης νομίζω έδειξε προθέσεις εδώ, έδειξε ότι είναι σε καλή βραδιά. Πήγε πάρα πολύ ωραία από τα άκρα προς τον άξονα, σούταρε.
1: Για ο Τζόλης δεν είναι offside. Δεν είναι ο Τζόλης offside.
3: Δεν υπάρχει offside.
1: Ο Παυλίδης είναι. Ο Παυλίδης εμπλέκεται στη φάση.
3: Δίνει τον Παυλίδη.
1: Αυτό
3: λέω. Δίνει τον Παυλίδη offside, επηρεάζει τη φάση.
1: Βέβαια.
3: Περνάει κάτω από τα πόδια του. Ο Παυλίδης είναι offside. Στο σουτ του Τζόλη σωστά αυτό. Νομίζω θεωρεί, γιατί
1: ναι,
3: είναι
1: ναι,
3: μπροστά
1: ναι, σωστός, σωστός.
3: Από, ανάμεσα στην μπάλα και τον τερματοφύλακα των Ολλανδών. Τώρα μια παλιά που γίνεται, η μπάλα καταλήγει στον Τζολάκη. Ο Τζόλης που έκανε εξαιρετική ενέργεια, ήταν άτυχος, γιατί ήταν και ο Παυλίδης. Βέβαια, αν δεν ήταν ο Παυλίδης, δεν ξέρω αν ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας, ο Φερμπρούκεν, θα κατάφερνε να αποκρούσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν στην πρώτη φάση που σου δίνεται να δημιουργήσεις, όπως συνέβη με τον Τζόλη προηγουμένως, νομίζω ότι αυτό είναι δηλωτικό προθέσεων, ότι ο Τζόλη σήμερα είναι σε καλή βραδιά και προφανώς θα πρέπει να τον ψάξουν οι υπόλοιποι διεθνείς. Η μπάλα τώρα που γυρίζει.
1: Σωστά, και αν σούταρε δυνατά, πιστεύω ότι δεν θα προλάβει ούτε να πάρει θέση ο Παυλίδης.
3: Να πάρει θέση ο Παυλίδης. Εντάξει, πήγε για τεχνικό σουτ, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Σάλιακας κάνει την παλιά για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας με μία τώρα ψάχνει τον Τζόλη, μπάλα περνάει. Για να δούμε τον Χρήστο Τζόλη. Έχουν καταλάβει ότι από εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι διεθνής. Ο Τζόλης έχει δίπλα του, γυρίζει μπάλα πλασέ, μπάλα κοντράρει σε σώματα. Νέο σουτ, νέα κόντρα, κόρνερ. Η εθνική, η οποία μπήκε με φόρα μετά την ευκαιρία του Τζόλη, γέρνει προς τα αριστερά το γήπεδο και δικαιολογημένα συμβαίνει αυτό, γιατί έχει βρει τη ρογμή στην Ολλανδική άμυνα από εκεί. Κέρδισε το κόρνερ τώρα σε μια φάση που και πάλι άρχισε από τον Χρήστο Τζόλη, από την εξαιρετική παλιά του Καρέτσα. Η μπάλα η οποία με την ενέργεια του Τζόλη κατέληξε στον Καρέτσα, ένα πλασέ που έγινε η κόντρα.
1: Τα την μπάσα με το αριστερό που κάνει.
3: Δεν ξέρω αν είναι, αν είναι φλάση, αν είναι μάλλον τράβηγμα πίσω. Τράβηγμα πίσω είναι, ναι.
1: Τράβηγμα
3: δεν
1: πίσω.
3: Είναι χαμηλά, γιατί φοβήθηκα μην είναι στο γόνατο. Αλλά
1: όχι, όχι, όχι, πίσω είναι. Πίσω,
3: πίσω, πίσω στο δικέφαλο, πίσω, ναι. Πίσω. Οπότε το θέμα είναι αν τον τράβηξε απλά και αν ο Τζόλης μπορεί να παίξει. Το βλέπω πονάει. Εδώ είναι η φάση προηγουμένως, μας δίνουν οι σκηνοθέτες με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Βαντάικ και μπροστά από τον Φερμπρούκεν. Και τον γκολ που πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Τζόλης, ο οποίος είναι απογοητευμένος.
1: Μακάρι, μακάρι να ήταν κάτι στιγμίο. Μακάρι.
3: Ναι, μακάρι. Πάντως, για να δούμε ποιον ετοιμάζει Μασούρα. Το Μασούρα ετοιμάζει. Ο Γιωβάνοβιτς έχει βγει, ο Τζόλης, του δίνονται ακόμη οι οδηγίες. Δεν έχει πάρθει οριστικά η απόφαση. Βέβαια, παίρνει εντολές ο Μασούρας. Πάμε, νομίζω, προς την αλλαγή. Είναι σχεδόν αποφασισμένο.
1: Ναι, δεν
3: Τζόλης δοκιμάζει, για να δούμε, για να δούμε. Θα δοκιμάσει ο Τζόλης από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλει να μπει και πάλι. Ή όχι. Πηγαίνει προς την μεσαία γραμμή για να περάσει μέσα. Δεν το βλέπω να φεύγει τον Τζόλη, για να δούμε. Ή φεύγει. Όχι, θα δοκιμάσει νομίζω. Έτσι πως το βλέπω. Παίρνει και λίγα υγρά. Εκτέλεση τώρα του κόρνερ.
1: Ο Μασούρας πάει, ο Μασούρας.
3: Και παλιά απομάκρυνση. Ναι. Ο Τζόλης, ο οποίος είναι Πασχάλη. Στην πλάγια γραμμή, πίσω του είναι ο Μασούρας. Να δούμε ποια απόφαση θα πάρθει τελικά.
1: Μάλλον κάθεται εκεί για την αλλαγή.
3: Ο Τζόλης δεν θέλει να το πιστέψει ότι θα βγει από το μάτς. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Δεν θέλει να το πιστέψει. Μάλλον προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Ναι,
1: να προφυλαχτεί πριν γίνει χειρότερη ζημιά τώρα, Κωνσταντίνε.
3: Προσπαθούν να του πούνε ότι δεν πρέπει να παίξει τον Τζόλη.
1: Τι προσπαθούν, γίνεται αλλαγή και τέλος.
3: Γίνεται αλλαγή και τέλος. Οι οποίοι παίρνουμε στην περιοχή. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Παρέμβαση και κόρνερ για την Ολλανδική άμυνα. Ο Τζόλης, ο οποίος περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Δοκίμασε, δεν βγήκε Πασχάλη. Δεν βγήκε ο Τζόλης. Δοκιμάζει και πάλι το πόδι του. Ο Μασούρας περιμένει. Δεν έχει γίνει αλλαγή. Ο Τζόλης εξαντλεί τις πιθανότητες να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα τον βγάλει. Δηλαδή μπήκε για να βγει. Τώρα φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Και βγαίνει ο Τζόλης τελικά.
1: Τώρα δεν κορδευόμαστε.
3: Μπήκε μέσα στο γήπεδο για να βγει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν θέλει να πιστέψει ότι βγαίνει από το μάτσο ο Χρήστος Τζόλης. Τελικά την πήρε την απόφαση ο Γιωβάνοβιτς. Θέλει να τον προστατεύσει. Καταλαβαίνει την τρέλα του να παίξει το παιχνίδι. Είναι πολύ κρίμα, γιατί παίζει πρώτη φορά σε γεμάτη τούμπα και σε αυτή την πρώτη φορά αναγκάζει το 18ο λεπτό να αποχωρήσει πολύ άδοξα από το παιχνίδι. Ο Μασούρας μέσα, το κόρνερ για τους Ολλανδούς από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ιωράνιε. Εκτέλεση, μπάλα μέσα στην περιοχή.
2: Απλά απογοητευμένος, ήταν οργισμένος με αυτό που συνέβη. Και νομίζω ότι όταν βγαίνει ο Τζόλης και μπαίνει ο Μασούρας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εδώ υπάρχει ένα handicap το οποίο δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί όλο αυτό το πράγμα. Η Εθνική ξεκίνησε καλά, παίζει ισορροπημένη, δημιουργεί ευκαιρίες, πιέζει, είχε τον γκολ που τσαχυρώθηκε από τον Τζόλη. Είναι μια χαρά και έχει τη συμπαράσταση περίπου 25.000 θεατών στο καμίνι της Τούμπας που τις μπρόχνουν μπροστά. Συνέχεια από Γιώργο Καστάνη.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας με τον Τζολάκη να αναλαμβάνει
0: την εκτέλεση αυτής της παράβασης. Θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Ασχολίασαν και οι συνάδελφοι και την αλλαγή.

0: του Τζόλι που δεν ήθελε να το πιστέψει και την είσοδο του Μασούρα από την κεφαλιά του Φαντάικ πίσω μπάλα στον τερματοφύλακα τον Φερμπούγκεν, τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας. Και γρήγορα για τον Φαντάικ. Ο Φαντάικ με την σειρά του θα μοιράσει δεξιά για τον Ντάμφρις. Ο Ντάμφρις και πάλι για τον Φαντάικ. Live Μετρόπολης 9.55, 20 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-0 αυτό γκολ βεβαίως αν μετρούσε του Ζόλι θα ήταν υπέροχο. Αλλά βρέθηκε λίγο πιο μπροστά ο Παυλίδης και αυτός επί της ουσίας υποδείχθηκε σε θέση offside. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Τσιμίκα. Υπήρχε και δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό υπήρξε μια μικρή διακόπηση στο παιχνίδι. Ο Τσιμίκας αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγίου από αριστερά ανάμεσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής Εθνικής Ελλάδος, εκεί όπου την εστία υπερασπίζεται ο Τζολάκης. Εκτελεί ο Τσιμίκας αυτός για τον Ιωαννίδη, δίνει μάχες, πέφτει κάτω, διαμαρτυρείς από την εξέδρα για φάουλ, αλλά ο Ιταλός αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Βαν Ντάικ, ο Ντάμφρις, μια βαθιά παλιά για τον Σούμερβιλ, εκεί από το
1: Σούμερβιλ πάει μπάλα, προλαβαίνει ο Ανδρούτσος. Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, φάουλ που κερδίζει η Εθνική από αριστερά όπως επιτίθεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Νομίζω ότι εκείνο το δίλεπτο, τρίλεπτο με τις επιθέσεις της Εθνικής Ελλάδος, τον γκολ του Τζόλι που δεν μέτρησε και όλη αυτή την έτσι ανακατοσούρα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη επιτρέψτε μου, που δημιουργήθηκε στην αντίπαλη άμυνα, ήταν το καλύτερο χρονικό σημείο του αγώνα. Μέχρι αυτή μια βαθιά παλιά τώρα για τον Μασούρα, είναι πολύ πολύ δυνατή από τον Αρέτσο, δεν προλαβαίνει ο Μασούρας που παίζει ως αριστερό εξτρέμ στη θέση του Τζόλι και η μπάλα φτάνει πίσω στον Φερμπούγκεν. Ο Φερμπούγκεν με το δεξί πόδι δίνει ύψος στην μπάλα, την πρώτη κεφαλιά κερδίζει ο Μέρνιχ. Αυτός πίσω, ο Αρέτσος, αυτός για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης με το δεξί πόδι φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Κερδίζει ο Βαντάικ. Μασούρας και Ντάμφρεϊ. Κερδίζει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης τον Μασούρα. Και τώρα για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει εκεί στο ύψος του πέναλτι μπροστά του τον κεντρικό επιθετικό της Ολλανδίας, τον Μέρντιχ, και θα στρώσει τώρα την μπάλα μπροστά του με το δεξί πόδι, θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί την πρώτη κεφαλιά κερδίζει. Για να δούμε τώρα τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης πλασέ, γκολ από τον Ιωαννίδη, πλασέ με το δεξί στην αριστερή γωνία του Φερμπούγκεν, με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε ο Τζόλης και δεν μέτρησε τον γκολ, σκοράρει ο Ιωαννίδης. 1-0 η Εθνική στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και χειροκροτήματα, πανηγυρισμοί, ενθουσιασμός από χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται στην Τούμπα. Ένα γκολ πραγματικά ο αριστούργημα, ένα γκολ που προήλθε από μια όμορφη αντεπίθεση, επιθετική προσπάθεια των παικτών της Εθνικής Ομάδος. Κάνει το σταυρό του ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Βαν Ντάικ δεν μπορεί να το πιστέψει, αλλά είναι πραγματικότητα. Θα δούμε και πάλι την φάση. Η παλιά, υπάρχει κάλυψη, βεβαίως δεν υπάρχει κάποιος και offside. Η πρώτη κεφαλιά πρέπει να είναι από τον Φαν Ντάικ, είναι ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης ο οποίος πλασάρει με το δεξί και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Φερμπούγκεν. Γίνεται πάλι έλεγχος, όχι, όμως μέτρησε τον γκολ, μετράει τον γκολ κανονικά. 1-0 η Εθνική εδώ στην Τούμπα. Ό,τι δεν πέτυχε, μάλλον πέτυχε ο Τζόλης, αλλά δεν μέτρησε, το ολοκλήρωσε ο Φώτης Ιωαννίδης. Και αυτό το 1-0 ουσιαστικά δίνει αυτό το ισχυρό προβάδισμα, το πρώτο το αρχικό προβάδισμα στην εθνική μας ομάδα για την συνέχεια που σίγουρα αναμένεται δύσκολη, γιατί απέναντι στην Εθνική Ελλάδος βρίσκεται μια πολύ καλή εθνική, έμπειρους ποδοσφαιριστές από προηγουμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακούγεται ρυθμικά το όνομα και του Φώτη Ιωαννίδη από την εξέδρα. Ο Γιωβάνοβιτς όρθιος δίνει εντολές στους παίκτες του. Ο Φάντερ Βεν από το αριστερό μπακ της Εθνικής Ολλανδίας αμέσως θα δώσει στον Τίμπερ, τον Κουίντεν Τίμπερ. Αυτός τον Φαμπάικ, αυτός τον Γιούρεϊν Τίμπερ που μπαίνει στο κέντρο της άμυνας, τον άσο της Arsenal. Για να δούμε τον προωθημένο τον Τιλ να διεθνής μας αφήνει ο διαιτητής, δεν υποδεικνύει το φάουλ αλλά δεν δείχνει κάποια κάρτα όπως ενδεχομένως θα ήθελαν οι διεθνείς μας, τουλάχιστον η εξέδρα το ζητούσε επίμονα, η φύλαθροι στην εξέδρα. Πάντως τα σπριντ που κάνει ο Ανδρούτσος και το τρέξιμο που κάνει ο Ανδρούτσος στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά και γενικότερα έχουν αποσυντονίσει τη μεσαία γραμμή της Εθνικής Ολλανδίας. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης Ελλάδα-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Από ένα γκολ το οποίο ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα και δίνει τη δυνατότητα στην εθνική μας να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια των Ολλανδών με τον Τίμπερ. Αυτό για τον Φέρμαν. Από δοκιμασίες από την εξέδρα ο Φέρμαν κάθε την παλιά. Ελέγχει ποιος. Ελέγχει και θα πάρει ο Καρέτσας. Θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Βεβαίως από τον Φαν Μπόμελ που δείχνει να απορεί, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι του έφραξε τον δρόμο. Λίγο του έκανε και ένα... τον έσβρωξε λίγο και με το σώμα του. Τον έβγαλε εκτός πορείας δηλαδή. Ο Φαν Μπόμελ με το νούμερο 11 μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά για να δω και φάση στο replay. Ναι, το βγάζει από την πορεία του. Δεν ξέρω και εσύ, Πασκάλη, αν έχεις διαφορετική άποψη. Εμείς αυτό είδαμε, αυτό καταγράφουμε.
1: Ναι, δεν
0: γρήγορα για τον...
1: είναι, δεν είναι... Μέχρι στιγμής η Εθνική έχει τα, έτσι, το momentum, έτσι να το πούμε. Και παρά την αποχώρηση Τζόλι, έδειξε να μην πτωείται. Και αποδεικνύεται για ποιο λόγο υπάρχει ο Ιωαννίδης μέσα στην εντεκάδα. Προστέρψην κάποιον οι οποίοι δεν συμπαθούσαν τον Ιωαννίδη σε αυτή τη θέση. Το λέω έτσι λίγο κομψά. Γιατί προφανώς δεν έχουν καταλάβει το δόγμα του Ιβάν στον καταρτισμό. Τώρα φαντάζομαι καταλάβανε για ποιο λόγο παίζει ο Ιωαννίδης στην εντεκάδα και δεν παίζουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Έχει δίκιο. Όπως βέβαια οφείλω να εξάρω την αγωνιστικότητα και το συνεχές τρέξιμο του Ανδρούτσου.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μηχανάκι, μηχανάκι.
0: Τρομερό παιχνίδι. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ και να πω πώς είναι δυνατόν να δόθηκε από τη βασική του, την πρώην βασική του ομάδα τον Ολυμπιακό σε άλλη ομάδα. Αυτό είναι προφανώς αξιολόγηση που δεν έγινε σωστά από τον προηγούμενο προπονητή. Τώρα, ο Τζολάκης. Στο 27ο λεπτό πάντα το 1-0 υπέρ της Εθνικής με τον κόλ του Φώτη του Ιωαννίδη. Ενώ ήδη έχουμε συμπληρώσει, έχουμε ξεπεράσει το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φαν Μπόμελ πίσω για τον Φαν ντε Φεν. Φαν ντε Φεν ελέγχει την μπάλα με το αριστερό πόδι, θα δώσει τον Βαν Ντάικ. Βαν Ντάικ θα οργανώσει αυτός ή εν πάση περιπτώσει θα επιχειρήσει να οργανώσει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Για τη σειρά του για τον Τίμπερ, ο Τίμπερ για τον Φέρμεν, που έρχεται πολύ κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς και παίρνει την μπάλα πολλές φορές. Αυτός με την σειρά του για τον Σούμερβιλ. Φέρμεν, η μπάλα περνάει, διαμαρτύρονται οι Ολλανδοί. Δεν υπάρχει όμως κάτι το μη επιτρέψιμο. Η μπάλα περνάει εκτός. Ναι, νομίζω ήταν μια νορμάλ, έτσι. Διαμαρτύρεται εκεί για φάουλ ο Ντάμφρις. Αλλά νομίζω ότι ήταν υπερβολικό το αίτημά του, η επιθυμία του. Βλέπουμε και σε replay το γκολ της Εθνικής, το γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, πώς πέρασε τον Τίμπερ.
1: Τον τραβούσε κιόλας, έτσι.
0: Τον τραβούσε ο Τίμπερ, ναι.
1: Βέβαια, σκέψω. Τάνκς ο Φώτης.
0: Τα replay είναι διαφωτιστικά σε πάρα πολλές περίπτωσεις.
1: Ιδίως στην Κερκίδα.
0: Ναι, και το βάθος βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζουν ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, εσύ το είπες πολύ κομψά. Εντάξει.
0: Ναι, είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, Φώτη εδώ. Φώτη, ζητώ συγγνώμη, Πασχάλη.
1: Ακούω και στο Φώτης, να ξέρεις. Για σένα ακούω και στο Φώτης.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι 21ο λεπτό της αναμέτρησης live μετά τους Μετρόπολης 9:55. 1-0 η εθνική μας. Θέλουμε και το δείχνουμε στην πράξη μέχρι αυτή τη στιγμή να πετύχουμε τρίτη νίκη σε αυτή τη διαδικασία του Nations Link Foul που υποδεικνύεται συστάσεις τώρα στον Ρέτσο από τον Ιταλό ρέφερι, τον Μάρκο Γκουίντα. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι γεγονός ότι ο Ιταλός έχει αφήσει και κάποιες φάσεις να παίζονται. Εντάξει, okay, δεν ήταν, εδώ που τα λέμε, αυτή η φάση δεν ήταν και για κάρτα, έτσι όπως την είδα πάλι στο replay με πιο καθαρό μάτι. Λοιπόν, σε λίγο ο Κώστας Πετρωτός, πάντα το 1-0 υπέρ της εθνικής μας, έχουμε φτάσει στο 30ο λεπτό. Εδώ χρειάζεται προσοχή. από δεξιά με τον Σούμερβιλ. Θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Ο Ρέτσος θα απομακρύνει. Για να δούμε τον Μασούρα. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει την μπάλα μακριά και τη βγάζει με το αριστερό σε ένα χώρο που έρχεται και κερδίζει ο Ιωαννίδης και κερδίζει και το φάουλ από τον Τίμπερ. Από τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Κώστας Πεντρωτός, σας τον ακούτε ευθύς αμέσως.
2: Λοιπόν, 30 λεπτό, μπαίνουμε στο 31ο. Η Ελλάδα προηγείται από το 18 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Βέβαια πρέπει να εξάρουμε και την κεφαλιά του Μασούρα στο βολέ του Τζολάκη. Ήταν γραφτό να το φάνε από τον παίκτη που έπαιζε αριστερό εξτρέμ σήμερα οι Ολλανδοί. Αφού δεν το έκανε ο Τζόλης, την έκανε τη ζημιά ο Μασούρας. Έχουν πρόβλημα από εκεί οι Ολλανδοί με Γιάν Τίμπερ και τον Ντάμφρις να μην συνεργάζονται καλά. Το έχει καταλάβει νομίζω η εθνική ομάδα, το έχουν καταλάβει οι διεθνείς και καλώς χτυπάνε από εκείνη την πλευρά. Είναι εξαιρετικός ο Ανδρούτσος, όπως σημείωσε και ο Γιώργος ο Καστάνης. Και εδώ να πούμε και ένα στατιστικό, Πασχάλη, το οποίο πιθανό να συνεχιστεί αν η εθνική κερδίσει απόψε και μετά από την σημερινή αγωνιστική. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες νίκες στο Nations League συνολικά, από 19 νίκες. Και από ό,τι βλέπω, οι Πορτογάλοι κερδίζουν 2-1 μέσα στη Δανία, παρά τον μπάχαλο που έχει γίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Καλά, ίσα ίσα αυτό είναι λύτρωση για τους Πορτογάλους.
2: Είναι λύτρωση γιατί θα παίξουν και οι υπόλοιποι τώρα. Ενώ παραμένει στο Γερμανία-Σερβία το 0-0. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν κερδίσει η Ελλάδα είναι grande favori για την πρωτιά. Έτσι, η οποία πρωτιά σημαίνει ότι θα πάμε στα play-off του Μαρτίου, άρα έχουμε από εκεί ένα μαξιλαράκι για το γύρο. Δεύτερον, ότι θα είμαστε σίγουρα στο πρώτο κρούπι δυναμικότητας. Αυτό θα το παίρνουμε και αν βγαίναμε τρίτη, ενώ έχει κερδίσει ένα φάουλ εθνική στο κέντρο. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του γύρου 2028. Αλλά αν βγούμε στην πρώτη διάδα, θα έχουμε όμιλο 4 ομάδων στα προκριματικά του γύρου. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό νομίζω. Θέλω να πιστεύω ότι η εθνική αυτή δείχνει ότι είναι και σε πολύ καλό φεγγάρι. Και εδώ θα πω και κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αυτή την περίοδο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβρη και Νοέμβρη, είναι καλή περίοδος για τους Έλληνες διεθνείς. Συνήθως πάνε πάρα πολύ καλά. Τα προβλήματα τα έχουμε όταν έχουμε πολλούς παίκτες από ελληνικές ομάδες καλοκαίρι ή στα τελειώματα μια σεζόν, έτσι. Βέβαια, οι περισσότεροι διεθνείς παίζουν σε ομάδες στο εξωτερικό, οπότε προσαρμόζονται ανάλογα. Αλλά το λέω γιατί είναι γενικά μια καλή περίοδος για την εθνική αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στο προηγούμενο Nations League πήγαμε καλά. Τώρα οι Ολλανδοί βγαίνουν μπροστά και προσπαθούν να απειλήσουν με ένα ωραίο τάκλιν. Έρχεται ο Κουρμπέλης και πετάει την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται οι Ολλανδοί, και η μπάλα πάει στον Φαν Ντε Φεν, ο οποίος δίνει στον Φαν Ντάικ και αυτός με μία στον Τίμπερ, ο Κουίντον Τίμπερ, η μπάλα πάει στο Γιάν Τίμπερ, τώρα είναι ο Ντάμφρις. Κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά εντελώς ανούσια η Ολλανδία. Η ομάδα του Τσάβη δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Τίποτα απολύτως.
2: Και, ναι, και η αλήθεια είναι ότι το μάτς πάει ιδανικά για την εθνική ομάδα. Τώρα από τα δεξιά με τον Σάμερβιν προσπαθούν να επιτεθούν οι Ολλανδοί. Είναι συμπαγής η ηλική άμυνα. Η ηλική άμυνα που πέρασε με άριστα 10 το τεστ της Γερμανίας, του Augsburg, και με αυτό το τέμπο που έχει η Ολλανδία δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ απολυτικό. Ο Σάμερβιλ γυρίζει.
1: Ο Τζιμί.
2: Η μπάλα πάει, για να δούμε τώρα, από τα αριστερά. Ωραία κίνηση, αλλά δεν περνάει ο Φαν Μπόμελ. Πλάγιο για την εθνική ομάδα, με τον Καρέτσα γρήγορα να το εκτελεί. Να παίρνει την μπάλα ο Ανδρούτσος και να, ο Βαβλίδης ήταν, συγγνώμη, και να κερδίζει το φάουλ λίγο πριν την μεσαία γραμμή. Ο Βαγγέλης ο Βαβλίδης, και αυτός Θεσσαλονικιός, έχει και αυτός ένα λόγο παραπάνω να παίξει καλά σήμερα. Θυμίζω, μιλάμε για ένα παιδί που άρχισε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναγιώτη Κερμανίδη, μετά πήγε στην Bochum στη Γερμανία, ακολούθησε η πορεία στην Ολλανδία και έφτασε να αποτελεί βασικό φόρ της Μπενφίκα. Ο Ρέτσος τώρα για τον Τζολάκη, ο Τζολάκης ο οποίος είναι εξαιρετικός, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, σε αυτή την φάση του Nations League, και νομίζω η πιο σημαντική φάση ίσως ήταν εκείνη η επέμβαση που και κάνει στο παιχνίδι τη Σερβία, λίγο πριν κάνουμε το 1-2. Εκεί νομίζω παίχτηκαν πάρα πολλά, γιατί υπήρχε πολύ αυτοπεποίθηση η εθνική ομάδα. Και όλο αυτό έπαιξε τον ρόλο του, αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο πίστης στις δυνάμεις του. Ο Φαν Ντάικ τώρα δίνει για τον Τίμπερ. Ο Τίμπερ κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που αφήνουν οι διεθνείς για να καταλήξει μπάλα στον Τζολάκη, ο οποίος μαζεύει μπροστά από τον Μέρβιτ, και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τσιμίκα. Εθνική που δείχνει να έχει πολύ ωριμότητα στο παιχνίδι της, και αυτό νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί σε σχέση με τις προηγούμενες προκριματικές φάσεις. Είναι μια ομάδα ούτως ή άλλως είχε πολύ νεανικό κορμό. Όσο αποκτάνε εμπειρίες αυτά τα παιδιά, νομίζω θα έχουν ολοένα και καλύτερη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και πάλι σε Ολλανδικά πόδια η μπάλα, αλλά το τέμπο είναι χαμηλό. Δεν μπορούν να ανεβάσουν στροφές οι Ολλανδοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι διαχειρίζεται εύκολα τις προσπάθειες που κάνουν να επιτεθούν οι παίκτες του Τσάβη. Τώρα μια παλιά που έγινε με στόχο τον Τίπερ, παίρνουν την μπάλα οι διεθνείς. Παλιά που γίνεται, κόβει ο Μαυροπάνος, η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Μαυροπάνος άρχοντας στην άμυνα, ο στόπερ της West Ham. Και η μπάλα πίσω τώρα στο Φάντερ Φεν. Πήγε και ο Φέρμαν, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου. Γενικώς η Ολλανδία δεν φαίνεται να έχει εμπνεύσεις, δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ομάδα με τεχνίτες ποδοσφαιριστές, αλλά όχι εκείνη η ομάδα με τις μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ξέρω, Πασχάλη, αν θυμάσαι εκείνο το μάτς με την, το 87 που είχε βάλει τον κόλο ο Σαραβάκος.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι, γιατί ήμουν πιτσιρικάς, μόλις περνούσαμε το κέντρο πανηγυρίζαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
2: Κόβουν τώρα διεθνείς και πάλι στην κάθετη που επιχειρήθηκε παλιά με στόχο τον Κουρνέλη σε ένα χώρο που τρέχει. Ελλάδα, σ' άκουσα.
1: Λέω, ήμουν αγέννητος εγώ τότε, αλλά τέλος πάντων το.
2: Ναι, είσαι μικρός. Το ξέχασα αυτό.
1: Βρέβαια.
2: Παλιά πήγε να γίνει προσποίηση. Κλέβουν οι διεθνείς με τον Ρέτσο. Η μπάλα στον Κουρμπέλη τώρα πίσω. Θέλει προσοχή. Βγάζει ο Τσιμίκας με μία για τον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος ανεβαίνει. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Πολύ ωραία παλιά για τον Παυλίδη. Πέρασε ο Παυλίδης. Ο Κουίντα τον έκοψε. Ο Ιταλός ζητής. Η μπάλα παραμένει σε ελληνικά πόδια. Και τελικά τώρα δίνει, σταματάει τη φάση. Διαμαρτύρεται ο Γιωβάνοβιτς, χτυπιέται στην κυριολεξία στον πάγκο, γιατί έφευγαν οι διεθνείς από τα δεξιά και θα μπορούσε ο Καρέτσας με την ταχύτητα που έχει στο κουβάλιμα μπάλας να κάνει ζημιά στους Ολλανδούς. Παρ' όλα αυτά σταμάτησε τη φάση ο Ιταλός ελίτ ρέφερι, ο Κουίτα, και αφήνει την μπάλα ελεύθερο. Νομίζω στην Ελλάδα θα καταλήξει. Μπάλα πάει πίσω και ο Ρέτσος με μία για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας κάνει κίνηση ο Μασούρας για να πάρει μπάλα, δεν του τη δίνει. Τώρα για τον Ιωαννίδη, ωραία κίνηση του Ιωαννίδη. Μπάλα στον Τσιμίκα, με μία στον Καρέτσα. Για να δούμε τον Καρέτσα. Περνάει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σουτάρει. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Φαμπρούκεν, πολύ μεγάλη φάση για την εθνική. Στο 37 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος με το δεξί, παρακαλώ, πήγε να σκοράρει. Ίσως περίμεναν οι Ολλανδοί να την κόψει αριστερό, αλλά δεν το έκανε. Πολύ έξυπνο το σούτ από τον Καρέτσα. Σε καλή θέση, σε τιμότητα, ο τερματοφύλακας της Brighton. Απέκρουσε σε κόρνερ και τώρα η εκτέλεση από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η εθνική. Με εσωτερικό φάλτσο, η μπάλα στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Φαρμπρούκεν. Παραμένει Γιώργο Μπούζο στο 38, το 1-0 για την εθνική.
3: Λοιπόν, πιστεύω ότι αν κάποιος περιμένει να βάλει γκολ, αυτός είναι η εθνική ομάδα, γιατί οι Ολλανδοί μπορεί να έχουν την κυκλοφορία, να αλλάζουν τη ροή του παιχνιδιού, να αλλάζουν την μπάλα, αλλά δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο πλέον απειλητικός, αυτός είναι η εθνική ομάδα. Και όπως τώρα πριν με τον Καρέτσα, θα έλεγα ότι ο Καρέτσας, αν μπει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, γιατί έχει αυτές τις εξάρσεις που δημιουργούν τους κινδύνους, αλλά αν μπει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, δηλαδή αν γίνει όπως ήταν ο Τζόλι στα πρώτα 18 λεπτά, θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Για να δούμε τους Ολλανδούς, σωστά από πλάγια η κόντρα και είναι offside, σηκώνει. Offside σηκώνει ο βοηθός, οπότε άδοξα για τους Ολλανδούς, τελειώνει εδώ η επίθεσή τους. Είμαστε στο 31ο λεπτό, η εθνική προηγείται πάντα με 1-0 και νομίζω ότι αυτό το 1-0 καθρεφτίζει την πραγματικότητα, είναι αυτό που δικαιούται η εθνική και αυτό που δικαιούνται επίσης και οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί δεν έχουν ούτε μισή ευκαιρία. Είναι παντελώς ακίνδυνοι. Κυκλοφορία της μπάλας, όλα εκφυλίζονται, σταματούν έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Αντίθετα, η εθνική παίζει από τα πλάγια. Είτε ήταν αριστερά ο Τζόλης και μετά ο Μασούρας, τα δεξιά με τον Καρέτσα, είναι οι απειλητικές πλευρές που δημιουργούν ρήγματα στην Ολλανδική άμυνα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που αισθάνονται οι Ολλανδοί, και ίσως δημιουργηθούν και άλλοι κίνδυνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ακόμα γκολ, αλλά και το ένα Γιώργο Καστάνη είναι αρκετό. Έλα, Τζόρτζ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Μπούζο. Λίγο νωρίτερα στη φάση που περιέγραψες, Γιώργο, περιέγραψε ο Γιώργος ο Μπούζος, ο Μέρντιχ, ο κεντρικός επιθετικός της Ολλανδίας, είχε υποδεχτεί σε θέση offside. Για να δούμε τι προσπάθεια τώρα με τον Καρέτσα. Καρέτσα, ωραία κίνηση από δεξιά. Πάντα το 1-0 υπέρ της εθνικής. Χάνει την μπάλα από προσεξία, θα έλεγα, αλλά κερδίζει και και πάλι. Χάνει σκληρές, δυνατές μονομαχίες. Ο Καρέσας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να έχει κάτι το σοβαρό. Λίγο κουτσένει, αλλά νομίζω είναι το παροδικό. Θα συνεχίζει. 40 λεπτό. 1-0 με τον γκολ του Φώτιου το Ιωαννίδα το 24 λεπτό της αναμέτρησης. Και γρήγορα τώρα με τον Φέρμαν. Από αριστερά με τον Φαμπόμελ. Προσοχή. Φαμπόμελ πατάει περιοχή. Κάνει ένα σουτ. Διαγώνιο πάνω στο Μαυροπάνο. Ο Παυλίδης. Η μπάλα καταλήγει out. Από τις κόντρες εκεί ήταν επικίνδυνο το σουτ του Φαμπόμελ. Έβαλε σωστά το σώμα του Μαυροπάνου, ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών της εθνικής μας ομάδος, στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι απετράπει αυτή η, αν θέλετε, η επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών που ήθελαν να φτάσουν κοντά στον γκολ. Παρακαλώ, Πασχαλή.
1: Ίσως ο Μαυροπάνος είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, μαζί με τον Ανδρούτσο.
1: Ναι. Καλά, ο Μαυροπάνος λόγω Αγγλίας, έτσι. Τώρα ο Ανδρούτσος...
4: Λόγω Αγγλίας, ναι, σωστά.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
4: Ναι, υπάρχει ξεκάθαρα διαχωρισμό στον πρωτοθυμό. Ναι. Ναι, δεκτό. Αλλά ο Μαυροπάνος δείχνει μια απίστευτη σταθερότητα. Δεν έχει χάσει μονομαχία.
1: Οριμότητα πλέον μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, έπρεπε να εξελιχθεί okay. κιόλας, ρε Γιώργο. Δηλαδή...
4: Βεβαίως.
1: Ήταν στάσιμο.
4: Ναι.
1: Δεν θα έπαιζε κιόλας στην West Ham.
4: Αλήθεια λες.
1: Πάντα.
4: Αλήθεια λες. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, 41ο λεπτό, το 1-0 της εθνικής μας με αντίπαλο την Ολλανδία. Για να δούμε τον Φαμπόμελ, πέφτει, κάνει κίνηση ο Σάλιακας, ο Φαμπόμελ, προσοχή, κεντρικός επιθετικός ο Μέρντιχ, κερδίζει ο Παυλίδης που έχει έρθει πολλές φορές πίσω στην άμυνα και έχει βοηθήσει για την αμυντική λειτουργία της εθνικής ομάδας. Βγάζει την παλιά ο Βαντάικ, ελέγχει. Εδώ χρειάζεται προσοχή ο Φέρμαν. Πω, την παλιά έβγαλε. Η σιρτή σέντρα τελικά ευτυχώς δεν πέρασε μπάλα για τον Φαμπόμελ. Καρέτσας. Ο Φέρμαν, Πασχάλη, την είδε στην μπάλα. Νωρίτερα έβγαλε μια παλιά απίστευτη. Ξαναβγάζει πάλι. Εντάξει, τώρα ήταν πιο απλή. Αλλά αυτές οι κάθετες μπαλιές ανάμεσα σε δύο και τρεις παίκτες είναι. Ναι,
1: μεγάλος παίκτης.
4: Ο Σούμερβιλ που έχει την μπάλα από δεξιά αποδοκιμάζεται, το ίδιο και ο Τιμπερ, Τίμπερ, διορθώνω. Ο Σούμερβιλ θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ο Σάλιακας απομακρύνει με το κεφάλι, παραμένει δίπλα στη μεγάλη περιοχή με τον Φαν Μπόμελ. Αυτός για τον Φαν Ντεφέν, διορθώνω, τον αριστερό πιστοφύλακα της Ολλανδίας, με τη σειρά του για τον Γιούρεϊν Τίμπερ. Δεξιά για τον Σούμερβιλ. Πατάει περιοχή, έρχεται αρχοντικά, όμορφο ο Τσιμίκας, βγάζει την μπάλα. Χάνει όμως και πάλι από τον Κουίντεν Τίμπερ, τον αδελφό του Γιούρεϊν Τίμπερ. Επιμένουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν εγκλωβίσει τους διεθνείς μας και πιέζουν με στόχο να φτάσουν στην ισοφάριση. Αλλά η εθνική αμήνεται αποτελεσματικά. Οι διεθνείς μας, για να είμαι απόλυτα ακριβής σε αυτά που λέω, αμήνονται αποτελεσματικά. Βαν ντε Φεν για τον Φέρμαν. Αυτός για τον Φαμπόμελ πάει να περάσει τον Καρέτσα. Πολύ ομορφάζει το σώμα του. Ο Σάλιακας δεν του επιτρέπει να μπει, ουσιαστικά να διεμβολήσει την άμυνα της εθνικής μας. Η μπάλα είναι υπέρ των διεθνών, την κρατάει ο Τζολάκης στα χέρια του και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι σε πάρα πολύ λίγο. Ικανοποίηση και στον πάγκο της εθνικής, παρά το γεγονός βλέπω γενικότερα και τον Γιωβάνοβιτς είναι όρθιος, ζητά συνεχώς πράγματα από τους διεθνείς μας, και ο Τσάβη, για να είμαστε, και ειλικρινείς, αυτή η πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένας ποδοσφαιριστής εγκέφαλος. Έτσι τον χαρακτήρισαν πάρα πολύ όταν έπεσε στην Μπαρσελόνα. Και όχι μόνο. Φαντάικ του ξεφεύγει μπάλα, αλλά εκεί διορθώνει και παίρνει ο Τίμπερ, ο Γιούρεϊν Τίμπερ, που βέβαια στον γκολ στο 22ο λεπτό έχασε τον Φώτη τον Ιωαννίδη, τον τραβούσε από τη φανέλα. Ο Ιωαννίδης συνέχισε ακάθεκτος και σκόραρε. Επιμένουν τώρα οι της Ολλανδίας. Εδώ θα βγει ο Ρέτσος, θα δώσει για τον Μασούρα. Τώρα περνάει το χώρο του κέντρου ο Μασούρας, συγκλίνει, γυρίζει την μπάλα πίσω για υποστήριξη, γιατί προφανώς δεν είχε και κάποιον συμπαίκτη του προωθημένο να μεταβιβάσει την μπάλα. 44ο λεπτό. Καλή μπαλιά για τον Ιωαννίδη, αυτός για τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας, πολύ όμορφη μπαλιά από αριστερά. Θα την προλάβει ο Μασούρας, θα την προλαβαίνει ο Μασούρας. Και κερδίζει, όχι, πήγε να κερδίσει το κόρνερ έξυπνα, αλλά δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Ο Τίμπερ πίσω στον τερματοφύλακα του τον Φερμπούγκεν, δέχτηκε δύο γκολ, μέτρησε το ένα Δέχτηκε δύο γκολ, το ένα από τον Τζόλι πριν αποχωρήσει τραυματίας στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Κύριου Μασούρας. Είχε υποδεχθεί σε θέση του Φσέντρου Παυλίδης, ο αρχηγός της Εθνικής. Το δεύτερο γκολ το δέχτηκε, που μέτρησε κανονικά και είναι αυτό που μετράει για την εθνική μας ομάδα, στο 22ο λεπτό από τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Γιούρεϊν Τίμπερ με την μπάλα στα πόδια στο γκολ της μεσαίας γραμμής. Για τον Φέρμαν της Ντόρτμουντ, δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα βγει ο Μαυροπάνος, θα δώσει με τη μία, όχι λάθος, του Ιωαννίδη. Πήγε να βγάλει τον Μαυροπάνο και το έβγαλε μια προθυμένη μαλλιά, λες και ήταν Χάρλιους ο Μαυροπάνος. Είπαμε, είναι από τους καλύτερους εθνικής, αλλά αυτό το σπριτ που φύγει να του βγάλει ο συμπαίκτης του δεν το έχει. Δεν θα το είχε κανείς στην προηγουμένη περίπτωση, έτσι. Τσιμίκας. Μασούρας, διορθώ. Μασούρας με αντίπαλο τον Σούμερβιλ, πλάγιο που κερδίζει η εθνική μας και ήδη διανύουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ολλανδίας 1-0 με τον γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Βλέπουμε στις οθόνες εδώ από την τηλεόραση του Αλφα τον Παυλίδη και τώρα τον Τσιμίκα. Μια παλιά για τον Κουρμπέλη, τον σκόρερ της εθνικής στο Άουτσμπουργκ. Ωραία παλιά του Κουρμπέλη και τον Καρέτσα. Καρέτσας κρατάει τη θέση του. Τακτικά είναι σωστή η κίνησή του. Αυτός με τη μία για τον Ανδρούτσο. Και πάλι ο Καρέτσας δεν πέρασε παλιά τώρα. Ωραία, όμως βγαίνει ο Ιωαννίδης στην πλάτη της άμυνας. Το σούτι έβαλε! 2-0 μετά την παλιά ασίστ του Ιωαννίδη. Το Παυλίδης είναι αυτός που σκοράρει ο Μασούρας. Ο Μασούρας θέλει την μπάλα στα δίχτυα, αφήνει άναυδους τους Ολλανδούς την κατάλληλη στιγμή. Πετάχτηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, έκανε την παλιά την κατάλληλη στιγμή, παράλληλη προς την εστία του Φερμπούγγεν, και ο Μασούρας ήρθε ως κρυφός επιθετικός, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Φερμπούγγεν και καταγράφει, σημειώνει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 με τον Μασούρα να χρήζεται σκόρερ και να πανηγυρίζει δικαιολογημένα. Στέλνει και μηνύματα στην εξέδρα. Προφανώς είναι κάποιοι δικοί του άνθρωποι εδώ. Αλλά από το λάθος που έγινε από τους παίκτες της Ολλανδίας, πολύ ωραία παλιά του Ιωαννίδη, παράλληλη, το βλέπω ξανά και ξανά από την τηλεόραση, από το replay. Με το αριστερό ο Ιωαννίδης προωθεί την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και πριν από την ολοκλήρωση δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου πετυχαίνει το 2-0 για την εθνική μας ομάδα, που βάζει ισχυρές βάσεις για μία ακόμα νίκη. Έχει όμως πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Για να δούμε τον Φερμπούγγεν, μια παλιά με το δεξί. Κερδίζει ο Μαυροπάνος, πανταχού πανό και τα πάντα πληρώνει στην άμυνα της εθνικής μας ομάδος. Αυτός για τον Παυλίδη, ο Φαμπόμελ θα κερδίσει ο σκόρερ, ο Μασούρας. Με σιγουριά τελικά χάνει ο Σούμερβιλ. Σούμερβιλ έξω από την περιοχή της εθνικής. Χρειάζεται προσοχή τον Ντάμφρεϊς. Υποδοκιμασίες της έντρας στην καρδιά της άμυνας. Βγαίνει ο Ρέτσος. Παίζοντας παρότι παίζει αριστερό στόπερ, πηγαίνει πολύ καλά στη θέση του. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, το ημίχρονο. Τώρα ο Ιταλός εδέησε να σφυρίξει την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την εθνική μας προηγούμενη με σκορ 2-0 από το 22ο λεπτό τον γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας μετά από ασίστ του Φώτη Ιωαννίδη. Ακούμε σχόλια και Κώστα Πετροτού και Γιώργου Μπούζου πριν σας παραδώσουμε το μικρόφωνο. Έλα Κώστα.
2: Λοιπόν, Ιωαννίδης και Μασούρας αντέστρεψαν ρόλους. Στο πρώτο γκολ ο Μασούρας μοίρασε, ο Ιωαννίδης εκτέλεσε. Στο δεύτερο ο Ιωαννίδης ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο γύρισμα προς την άμυνα των Ολλανδών, γύρισε στο Μασούρα με αριστερή προβολή ο παίκτης της νέων ομάδας Σαουδικής Αραβίας, θυμίζω, ο Μασούρας εκτέλεσε, αποδεικνύοντας ότι είχε πολύ καλή έμπνευση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον βάλει στη θέση του Τζόλι, όταν ο Χρήστο Τζόλι στο μοναδικό αρνητικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου έφυγε άδοξα από το παιχνίδι, τον τράβηξε στο πόδι του μετά από μία πάσα στον Ανδρούτσο. Η εθνική είναι εξαιρετική. Η εθνική δεν έχει αφήσει ούτε μία στιγμή ένα σουτ, θυμάμαι, στα πρώτα λεπτά που εύκολα εξουδετέρωσε ο Τζολάκης τους Ολλανδούς να την απειλήσουν. Ξέρει πότε να μηνθεί και να γίνει πολύ συμπαγής. Είναι πολύ κοντινές οι γραμμές μεταξύ των διεθνών και ξέρει πώς να φύγει γρήγορα. Νομίζω ότι είναι κλειδί η παρουσία του Καρέτσα, ο οποίος είναι εξαιρετικός όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια και νομίζω το γκολ το δεύτερο. Λίγο οι Ολλανδοί το φάγανε από το φόβο που έχουν για τον Καρέτσα. Στο γύρισμα προς τα πίσω εκμεταλλεύτηκε ο Ιωαννίδης και έγινε η συνεργασία με τον Μασούρα. Ονειρική βραδιά για την Εθνική. Γιώργο Μπούζο, να σου δώσω το λόγο για να κάνεις εσύ το δικό σου σχόλιο.
3: Νομίζω ότι ίσως η πιο αισιόδοξη φαντασία ενός φιλάθλου εδώ στην Τούμπα θα μπορούσε να συλλάβει ένα 2-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κάποιος να το προβλέψει. Μια εθνική ομάδα σε ένα παιχνίδι εξαιρετικά ισορροπημένο, το οποίο μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά έχει εναλλαγές της μπάλας, έχει ταχύτητα, έχει μια εθνική ομάδα η οποία έχει κάτι το οποίο νομίζω είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ουσία. Η εθνική ομάδα μπορεί να δημιούργησε μετρημένες ευκαιρίες, όμως έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα. Και είναι μια σούπερ αποτελεσματικότητα από τον Ιωαννίδη, ο οποίος σκοράρει και δίνει την ασίστ, από τον Μασούρα, όπου εναλλάσσονται οι ρόλοι, δίνει ασίστ και σκοράρει. Και νομίζω το μόνο μελανό σημείο ήταν η αποχώρηση του Τζόλι, η οποία όμως ξεπερνιέται και τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά περνάει στη λύθη με το 2-0. Θέλω να πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι στο καναβάτσο, η Τούμπα είναι καμίνη και δεν θα βρουν τα ψυχολογικά αποθέματα να σταθούν στο δεύτερο μέρος και να μας απειλήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ καλή, όπως είπε πριν από λίγο ο Κώστας ο Πετρωτός, μια πολύ ονειρική βραδιά. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρος, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς κυρίες και κύριοι, πάμε σε κομψό διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως. Και πριν πάμε στο κομψό, να πληροφορήσουμε κιόλας, γιατί δεν έχετε ρολόι, δεν ξέρετε κιόλας τι ώρα είναι. Είναι 22 και 38 πρώτα λεπτά.
5: Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
7: Ωρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ε, Έχουμε να επιστρέψαμε όπως σας υποσχεθήκαμε άμεσα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Πρέπει να επιταχύνουμε σε λίγο, σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά. Θα δούμε άλλα πράγματα, φαντάζομαι, ή θα δούμε μια συνέχεια του εκπληκτικού σε τακτικισμό από τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς, συνέχεια μάλλον της εθνικής μας ομάδας. Για να δούμε τι γνώμη έχει ο γκουρού του στοιχήματος εκπομπής μας, έτσι, ο Νίκος Μελτσακάκης, ο Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Έλα, κύριε Νίκο, τι έγινε?
13: Πασχάλη, μόνο που βλέπεις βαθμολογία, Ελλάδα 9, Γερμανία 4, Ολλανδία 4, όταν ξεκινούσε αυτό το Νάσιο, έτσι, ποιος θα πίστευε αυτή τη βαθμολογία? Κανένας.
1: Κανένας.
13: Και επειδή όλα είναι μαθηματικά, εάν δεν χάσουμε σήμερα και λήξει 2-0, είμαστε δεύτεροι, δεδομένα, δεύτεροι, και αν πάρουμε μια ισοπαλία από τη Γερμανία την Κυριακή, πάμε για την πρωτιά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι. Μια εθνική απίστευτη για μένα, στεναχωρέθηκα πολύ για τον Τζόλι, φυσικά όλοι. Βλέπω να είναι καλά η Sporting, που ο Παναθηναϊκός τον έκυγε με τις ενέσεις τραυματία και τον έβαζε να παίζει. Φεβρουάριο τον έστειλε για εγχείρηση, έχασε 10 κιλά και είναι ένας άλλος Ιωαννίδης. Λίγοι παίκτες θα σηκώναν το κεφάλι, όπως σήκωσε το κεφάλι γύρω το Μασούρα, στην ασίστ που δίνει και τον κόλ που βάζει. Πολύ καλός Ιωαννίδης, αλλά είναι πολύ, όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί, δηλαδή πώς θα ξεχωρίσεις αυτή τη στιγμή. Όλοι μάχονται, τα παιδιά, και ο Αντρότσος ήταν βουρκωμένος που είπε στην αρχή για το... στον ύμνο της Εθνικής. Η εικόνα, δηλαδή κάποιος που βλέπει το μάτς δεν είναι Ολλανδία. Ή παίζουμε εμείς τόσο καλά ή δεν είναι καλή Ολλανδία. Χωρίς ευκαιρίες, έτσι. Μια επέμβαση ο Τσολάκης, μια απόκρουση, η οποία ένα σου του Σάμερβιλ χλιαρό, τίποτα άλλο, καμία ευκαιρία. Και το σύστημα του Γιοβάνοβιτς, αυτοί που το κατακρίναν κάποτε και λέγαν, ας τον κριτικάρουν και τώρα. Για τον τρόπο που χειρίζεται όλο το θέμα, όλα τα θέματα με τους παίκτες. Ψυχολογικά είναι αυτό που αποκλειστήκαμε από το παγκόσμιο, πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ να συνέλθουμε. Να καταλάβουμε πλέον ότι δεν είναι μόνο, όπως λένε, το ταλέντο, αλλά να γίνουμε εθνικοί. Βλέπω ότι τα παιδιά μάχονται. Πολύ πάθος έτσι, Πασχάλη. Τέτοιο πάθος είχα να δω εγώ στην εθνική χρόνια. Πραγματικά τόσο πάθος, απίστευτα. Βλέπω Ανδρούτσο, βλέπω Κουρμπέλ, βλέπω Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης έχει κερδίσει 5 φάουλ. Αρέτσος, Μαυροπάνος, πολύ καλή εθνική. Και μπράβο στη δουλειά του Γιοβάνοβιτς και μακάρι να συνεχίσουν έτσι, μακάρι να μην παραμείνει το σκορ έτσι, γιατί ο Λάδι δεν τα παρατάνε και εύκολα, έτσι, δεν έχει λιώσει τίποτα, ένα μίχρονο έχει ακόμη. Αλλά πιστεύω θα βρουν τον τρόπο να κρατήσουμε την νίκη και να μείνουμε εκεί πρώτοι, να βλέπω στη βαθμολογία Ελλάδα πρώτη. Μόνο που βλέπεις Γερμανία, Ολλανδία κάτω, αυτό το αποτέλεσμα αύριο και βαθμολογία όλος ο πλανήτης θα το δει, έτσι. Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, με αυτή τη διαφορά. Μιλάμε για 5 βαθμούς διαφορά Γερμανία και 5 Ολλανδία. Πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν μιλάμε για 1-2 βαθμούς, μιλάμε για 5. Μακάρι να συνεχιστεί και στο δεύτερο ημίχρονο και να πάνε όλα καλά. Εσύ ξεχώρισες κάποιον παίχτη? Δεν νομίζω. Όλοι μάχονται το ίδιο. Ξεχώρισες κάτι?
1: Εγώ μιλάω πριν τα μάτς. Εσείς μιλάτε μετά τα μάτς και λέτε άλλα από αυτά που είπατε πριν τα μάτς. Γι' αυτό και δεν κάνω κανένα σχόλιο, γιατί εγώ τα πλέον πριν.
13: Για να μην, επειδή δεν έχουμε χρόνο, χθες το έδωσα ασοχή που το πρότεινα, έτσι. Ξεκάθαρα. Ασοχή δεν το προτείναμε.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι.
13: Και κοντά είμαστε, ένα σου θέλουμε για να πιάσουμε το Bed Builder, έτσι.
1: Α, το τέτοιο, ναι.
13: Γιατί ο Σάμερβιλ έκανε, ο Μασούρας μπήκε στέτοι σολάκι του Τζόλι πιασμένο και ο Καρέτσας έκανε. Τρία πιασμένα και
1: έκανε
13: ένα στο Center 4.
1: Μέρντινγκ.
13: Στο δεύτερο, ας κάνουμε και καμιά επίθεση. Ας κάνουμε κανένα σουτ. Να πληρωθούμε κιόλας. Ένα σουτ μας έμεινε. Το θυμήθηκε στο Σάμερβιλ. Τους δύο Έλληνες τους πιάσαμε. Ας κάνει κι άλλος Ολλανδός ένα σουτ, θα το πιάσει ο Τσολάκης για να μας πληρώσει κιόλας. Πέντε απόδοση. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, δεν έχεις χρόνο, θα συζητήσεις με την Τούμπα.
1: Ναι, ναι.
13: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και με την νίκη ξεκάθαρα και σήμερα και την Κυριακή.
1: Δεν έχουμε τέτοιο.
13: Έχουμε χρόνο για ένα λεπτό.
1: Ρίχτω.
13: Αφού έχουμε, εννοείται θα το ρίξουμε.
1: Καζακστάν, Μολδαβία. Γκολ.
13: Πάμε. Καζακστά, Μολδαβία, γκολ-γκολ, τετράδα είναι έτσι. Mm-hmm. 1-93. Βέλγιο, Τουρκία, 2 γκολ το Βέλγιο, 1,5 γηπεδούχος. Γαλλία, Ιταλία, γκολ-γκολ. Και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία, άσοχη και over 1,5.
1: Ξανά, μία ακόμα.
13: Απόδοση 8.
1: Ναι.
13: Καζακστάν, Μολδαβία, γκολ-γκολ. Βέλγιο, Τουρκία, 1,5 γηπεδούχος, 2 γκολ το Βέλγιο. Γαλλία, Ιταλία, στο ντέρμπι. Ντέρμπι έγινε ξαφνικά, δεν ήταν ντέρμπι. Γκολ-γκολ. Και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία, γιατί όλοι με την Ουκρανία είναι όλος ο πλανήτης. Άσοχη και over 1,5. Για πολλούς λόγους, άσοχη και over 1,5.
1: Πολύ ωραία.
13: Και βαθμολογία μαζί.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Καλό βράδυ, Πασχάλη, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Ωραία, για να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γερμανία-Σερβία είναι στο 1-0 ημίχρονο. Έβαλε γκολ η Γερμανία, το λες και είδηση. Με Μπίσοφ. Δανία περί τη Γαλλία είναι στο 1-2 με τα γκολ του Κανσέλο Ζωάο και Ράμος Κονσάλο. Ντάμσκαρντ, ο Μίκελ μείωσε για τη Δανία. Ελλάδα-Ολλανδία με τα γκολ του Ιωαννίδη Μασούρα είναι στο 2-0. Ιρλανδία-Αυστρία είναι στο 2-0 για την Ιρλανδία. Με Τρόι Πάροτ και δύο διπλό σκόρερ. Έχουμε Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα-Γριβραλτάρ 0-0, Ουαλία-Νορβηγία 1-1 με James Daniel και Oscar Bob, ο μαύρος της Νορβηγίας. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, έτσι. Κάποια αποτελέσματα είναι καλά, κάποια δεν είναι, για να δούμε όμως τι θα δούμε βέβαια και στη συνέχεια, έτσι, γιατί υπάρχει το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, πολύ σωστά είπε κάποια στιγμή ο Πετρωτός ότι είτε τερματίσεις πρώτος είτε τρίτος είσαι σχεδόν στην ίδια αβετηρία. Το θέμα δεν είναι να είσαι πρώτος στο Nations League ή δεύτερος ή τρίτος, είναι στα επίσημα προκριματικά είτε του Euro είτε του Mundial να βρίσκεσαι στις ομάδες οι οποίες θα ταξιδέψουν και όχι στις ομάδες οι οποίες θα ταξιδέψουν στον καναπέ τους για να κάτσουν να δουν αυτά τα πράγματα. Απλά είναι μια επιβεβαίωση για μία ακόμη φορά του Γιωβάνοβιτς για τον τρόπο που χειρίζεται και την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Φαίνεται, και δεν είναι μόνο θέμα ποδοσφαιριστών, έχει δημιουργηθεί το κλίμα τέτοιο ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές να φαντάζουν ότι είναι το ίδιο. Ιδίως αυτό το σημάζεμα που υπάρχει στην άμυνα με Σάλιακα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα, πιστεύω ότι είναι ιδανική τετράδα για την συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, η επιστροφή του Ρότα ίσως δώσει πόντους στο Ρότα, αλλά έχει συμμαζευτεί όλη αυτή η κακή εικόνα που υπήρχε στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Και βλέπετε και ο Ανδρούτσος χώρεσε και ο Ιωαννίδης, τον οποίο δεν χωνεύει κανένας σας, χώρεσε, έτσι, γιατί θέλετε άλλα από αυτά που φαντάζει το καθένας εδώ, θέλει να βάλει ένα ποδοσφαιριστή μέσα, και δεν καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι εξ ημών για ποιο λόγο υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που επιλέγει ο προπονητής, γιατί προφανώς δεν είναι τις αρισκίες μας και είναι η αρισκία του προπονητή, ο οποίος, είπαμε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν από κανένα δίμηνο, έτσι, γενναίες 14 περνούσαν τον προπονητή, τον οποίο σήμερα χειροκροτούν και φαντάζομαι δικαίως κιόλας, έτσι, για την εικόνα την οποία παρουσιάζει η Εθνική, γιατί αυτό που παρουσιάζεται είναι έργο Γιωβάνοβιτς, έτσι, εξών των ποδοσφαιριστών. Το κλίμα όλο αυτό, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε τυχαία σε ένα παιχνίδι, το βλέπουμε τρίτο το παιχνίδι κατά σειρά και με τη Σερβία και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Άρα η επανάληψη είναι μήτερ μαθήσεως, νομίζω.

0: Γιώργο.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε, έλα.
0: Έλα, Κώστα.
1: Έλα, Πασχάλη. Έλα, έλα. Ο Κώστας είμαι.
0: Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι οι Γερμανοί προηγούνται με γκολ του Μπίσχοφ από το 39-0 της Σερβίας. Για να ξέρουμε τι γίνεται και στο άλλο μάτσο του ομίλου. Οι Ολλανδοί που έχουν ένα πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον δεξιό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, το Ντάμφρις. Ντάμφρις η μπάλα σε ένα χώρο που απομακρύνουν οι παίκτες της εθνικής. Η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή. Ένα γύρισμα προλαβαίνει να διώξει σε πλάγιο. Αν είδα καλά εκεί ο Τσιμίκας, γλίτωσε το κόρνερ σε αυτή τη φάση η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με τον Κώστα Τσιμίκα. Σεραίος κι αυτός. Άλλος ένας βορειολαδίτης στην εθνική, άσχετα αν έκανε καριέρα από τον Ολυμπιακό. Ξανά ο Ντάμφρις και ενώ γίνεται από πίσω το ζέσταμα των διεθνών και ο Ντάμφρις παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνση, πάλι ο Τσιμίκας, ξανά πλάγιο, επανάληψη του σκηνικού, δεν τους δίνει κόρνερ ο Τσιμίκας με τίποτα. Να πούμε ότι έχουν και δύο αλλαγές οι Ολλανδοί, όχι τρεις είναι οι αλλαγές, ο Νόα Λάγκ στη θέση του Φαν Μπόμελ, ο Ράιτερ στη θέση του Τιλ και ο Κράμενμπερκ στη θέση του Τίμπερ. Η μπάλα παίχτηκε, δεν κατάφεραν κάτι οι Ολλανδοί που έχουν όμως την μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Προσπαθούν να κερδίσουν και δίνει φάουλο επόπτης στην παρέμβαση που έγινε πάνω στον τον Σάμερβιλ. Εκεί νομίζω ο Ανδρούτσος μπάλα πήρε, αλλά τέλος πάντων δόθηκε φάουλο από τους Ιταλούς διαιτητές. Επαναλαμβάνω, Ράιντερς αντί Τιλ, ο Λάγκ, ο Νόα Λάγκ αντί του Φαν Μπόμελ και ο Γκράβενμπερκ αντί του Κίντεν Τίμπερ. Οι τρεις αλλαγές που έχει κάνει η εθνική ομάδα της Ολλανδίας με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Προφανώς ο Τσάβι δεν είναι ικανοποιημένος. Προφανώς δεν μπορεί να πει ότι είναι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπει. Η μπάλα περνάει τώρα από μάκρυνση σε ένα χώρο που πάλι σε Ολλανδικά πόδια καταλήγει. Από την άλλη πλευρά τώρα, από τα αριστερά, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί οι οποίοι προσπαθούν. Παλιά σε ένα χώρο που απομακρύνει ο Μαυροπάνος ξανά στο μισογήπεδο. Δεν φεύγει μπάλα. Προσπαθούν να μπουν πιεστικά οι Ολλανδοί, χωρίς όμως να έχουν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Η Ελλάδα ξέρει και να μείνεται. Αυτή η ομάδα δεν ξέρει μόνο να επιτίθεται, ξέρει και να αντέχει την πίεση. Και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό κάθε ομάδας που θέλει να κάνει επιτυχία. Γιατί σε ένα παιχνίδι δεν μπορείς μόνο να δημιουργείς και να επιτίθεσαι εσύ. Πρέπει να περάσει και διαστήματα που θα έχει την μπάλα ο αντίπαλος και θα σε πιέσει. Τώρα με τον Φαντάικ. Και με τον Τίμπερ η μπάλα γυρίζει. Πάει δεξιά στον Κράμενμπερκ. Για να δούμε τι θα πετύχουν οι Ολλανδοί. Μια φλίαρη κυκλοφορία μπάλας χωρίς κάτι ουσιώδες, χωρίς κάτι σημαντικό. Η μπάλα τώρα ξανά γυρίζει το κέντρο. Πάρα πολύ κοντά η αποστάσεις μεταξύ των παικτών της Εθνικής. Πάρα πολύ συμπαγής η εθνική μας ομάδα. Στον τρόπο που αμήνεται, ο Γκράβενμπερκ τώρα που περνάει το γύρισμα, κατεβάζουν με το Ρέτσο οι διεθνείς κεφαλιά σε ένα χώρο που μπάλα μέσα στην περιοχή της Ελλάδας με τον Σάμερβιλ το τάκλιν και τελικά μπάλα είναι out. Η εθνική παρέδωσε ένα τετράλεπτο μαθήματα άμυνας. Πώς πρέπει να αμήνεται, Γιώργο Καστάνη, μια ομάδα όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα χωρίς να αισθανθεί πίεση ο τερματοφύλακας.
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, Κώστα. Είναι φανερό ότι ο Τσάβι με αυτές τις τρεις αλλαγές που έκανε και την είσοδο του Χράφενμπερ και την είσοδο του Ράιντερς αλλά και του Λάγκ θέλει να δώσει μια πνοή στην μεσοεπιθετική του γραμμή, γιατί εδώ που τα λέμε, ενώ βλέπουμε στην τηλεόραση τον Ντάμφρις, τον δεξιό πιστοφύλακα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, υστερούσε στο μεσοεπιθετικό κομμάτι η Ολλανδία στον πρώτο ημίχρονο. Αλλά προφανώς η εθνική θα πρέπει να βρει το αντίδοτο, θα πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αμυνθεί αποτελεσματικά, να μην επιτρέψει σε καμία μα καμία περίπτωση τους αντιπάλους της να την απειλήσουν. Ελλάς από την εξέδρα, 41 λεπτό προς 50 της αλαμέτρησης, εδώ πάντα live Μετρόπολης 95,5 για να έχουμε την δυνατότητα να σας μεταδίδουμε όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν εδώ φυσικά από το γήπεδο της Τούμπας που είναι γεμάτο από άκρου σε άκρου. Τόσο από τη θύρα 8 βέβαια που υπάρχουν 650-670 Ολλανδοί, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι άδειο. Αλλά υποχρεωτικά η θύρα 8, το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή, δεν μπορεί να δοθεί σύμφωνα με αποφάσεις που ισχύουν για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, στους φίλους της εθνικής ομάδας.

Από το 22 ο Ιωαννίδης, από το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας. Αυτοί είναι οι δύο σκόρερ της εθνικής μας ομάδος. Εδώ ούτως ή άλλως υπάρχει τώρα ένα μονότονο σε εισαγωγικά στυλ για αυτά τα τελευταία λεπτά που διανύουμε, με τον Φέρμαν. Αυτός με τη σειρά του για τον Τίμπερ, τον Γιούρεϊν Τίμπερ, γιατί αντικαταστάθηκε ο αδελφός του. Απομακρύνουν όπως όχι ο Φέρμαν. Εδώ χρειάζεται προσοχή και πάλι για τον Τίμπερ και πάλι για τον Φέρμαν. Θα βγει ο Σούμερβιλ από αριστερά, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας της εθνικής μας ομάδας. Ο Ρέτσος με κεφαλιά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ελέγχει ο Καρέτσας. Θα βγάλει την μπάλα, θα τη διατηρήσει στον αγωνιστικό χώρο και πάλι ο Βαν Τάικ, ο κεντρικός αμυντικός, αυτός ο γκόλιθος της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας και της Λίβερπουλ, παρά τα 35 του χρόνια. Δεν περνάει μπάλα έξυπνα. Νομίζω ότι έτσι πως πάει το παιχνίδι, Βαν Τάικ πάντα τώρα θα δώσει αριστερά για τον Λάγκ. Έτσι πως πάει το παιχνίδι, νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βασιστεί στην καλύτερη της αμυντική λειτουργία και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βγει με αποτελεσματικότητα στις αντιπιθέσεις. Αυτό είναι το σύστημα, αυτή η τακτική που προφανώς έχει επιλέξει και ο Γιωβάνοβιτς. Για να δούμε τον Riders. Θα κόψει ποιος? Χάνουν την μπάλα οι διεθνείς, είναι πολύ κλειστοί οι χώροι και δεν μπορούν να γίνουν σωστές οι μεταβιβάσεις. Και πάλι της Ολλανδίας με τον με το Riders που κερδίζει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και από εκεί στην γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα τρέξει και ο Φερμπούγγεν για να δώσει τι? Για να δώσει το σπρέι το οποίο χρησιμοποιεί ο διαιτής για να καταγράψει, για να δώσει εκεί, να μπει εκεί από την γραμμή η μπάλα από την οποία θα τοποθετηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ. Το σπρέι προφανώς είχε πέσει από το διαιτή λίγο νωρίτερα. 53ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 η εθνική μας ομάδα την Ολλανδία. Και υπάρχουν 2-3 παίκτες της εθνικής Ολλανδίας. 2 τώρα βλέπω. Για την εκτέλεση είναι ο Σούμερβιλ. Αποδοκιμασίες είναι και ο Λάγκ. Οι αποδοκιμασίες είναι δεδομένες γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση. Εκτελείται η κόντρα. Ελάχιστα η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Κόρνερ για την εθνική Ολλανδίας. Εδώ κάπου χτύπησε η μπάλα σε σώμα Έλληνα διεθνή. Καλώς χτύπησε. Ο Φέρμαν ήταν αυτός που το εκτέλεσε. Και τώρα το εκτέλεσε του κόρνερ και πάλι από τον Φέρμαν. Δίπλα του βρίσκεται και ο Λάγκ με το νούμερο 10. Ο Φέρμαν σηκώνει και τα δύο χέρια ψηλά. Εκτελεί το κόρνερ, βγαίνει ο Τζολάκης και με διπλή προσπάθεια κατεβάζει την μπάλα και γρήγορα προωθεί στον Μασούρα ο Σούμερβιλ. Ο Μασούρας κερδίζει φάουλ του Μασούρα στον Σούμερβιλ. Τα δύο φτάρια μονομάχησαν. Κέρδισε αυτή τη μονομαχία ο Σούμερβιλ, το νούμερο 7 της εθνικής ομάδος της Ολλανδίας. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει για τον Χραμπέμπερκ, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για την ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας από τους παίκτες που εμπιστεύεται ο Τσάβη για την μεσαία γραμμή, ο Χραμπέμπερκ. Λοιπόν, οι Ολλανδοί και πάλι στο προσκήνιο με τον Βαν Ντάικ. Μια βαθιά παλιά, θα περάσει μπάλα εδώ, δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Πέφτει χωρίς να έχει κάποια λανθασμένη κίνηση ο Τσιμίκας. Πέφτει στον αγωνιστικό χώρο ο ποδοσφαιριστής εθνικής Ολλανδίας, ο Ντάμφρις, που έχει προωθηθεί ως εξτρέμ. Η μπάλα περνάει out και τώρα ο Τζουλέκης την επαναφέρει. Τώρα διαπιστώνω ότι στη δεξιά πλευρά της Ολλανδικής ομάδος πήγε στα μετόπισθεν ο Τίμπερ ως δεξί μπακ. Σε αυτή την επίθεση που εφαρμόζουν οι Ολλανδοί μετατρέπεται το σχήμα σε 3-5-2 και ο Ντάμφρις, που έχει και την εμπειρία από το Ισπανικό Πρωτάθλημα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης, προωθείται ως δεξί εξτρέμ. Για να δούμε πώς θα αποδώσει αυτό το σχήμα και τι μπορεί να κάνει η εθνική μας ομάδα στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 2-0 υπέρ των διεθνών μας. Τώρα για να δούμε, μετά από καιρό έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά πρέπει και να την κρατήσουμε. Αν δεν την κρατήσουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στους Ολλανδούς να βγουν πάλι μπροστά με πίεση. Για να δούμε τον Τίμπερ για τον Ντάμφρις, αυτός για τον Φέρμαν, αριστερά για τον Φαντεφέν.
για τον Λάγκ που κινείται ως αριστερό εξτρέμ και πολλές φορές συγκλίνει από αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η κόντρα, η απομάκρυνση, είναι πλάγιο, έχει βγει μπάλα, όχι, παραμένει εντός αγωνιστικού χώρου. Επιμένουν οι Ολλανδοί με τον Σούμερβιλ εδώ, προσοχή μεγάλη. Η σέντρα μέσα στην καρδιά της άμυνας, το πλασέ, η σιρτή σέντρα, κόρνερ, σύμφωνα με την υπόδειξη του Ιταλού διαιτή, του Μάρκο Γουίντα, και την σύμφωνη γνώμη και του πρώτου βοηθού του Τζόρτζιο Περέτη. Και κόρνερ για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, πάντα στο 2-0 υπέρ των διεθνών μας, στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Βλέπω να ετοιμάζονται και κάποιοι παίκτες από την εθνική ομάδα, αλλά είναι νωρίς να πούμε κάτι περισσότερο. 56ο λεπτό, η εκτέλεση του κόρνερ σε πάρα πάρα πολύ λίγο για τους Ολλανδούς, με τον Φέρμαν. Η παλιά περνάει από την άλλη πλευρά εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και ένας δικός μας διεθνής. Φαίνεται να έχει χτυπήσει, νομίζω είναι ο Τσιμίκας. Ναι, είναι ο Τσιμίκας, είναι και ο Βαντάικ σε αυτή τη διεκδίκηση. Σηκώνονται τελικά και οι δύο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λήξη συναγερμού με λίγα λόγια στον 57ο λεπτό. Και τα χειροκροτήματα που ακούτε εδώ από την εξέδρα, από τους φιλάθλους που βρίσκονται στην εξέδρα. Ρέτσος, Ελλάς, Ελλάς. Ενθαρρύνουν οι διεθνείς και μια βαθιά παλιά και το Μασούρα. Γρήγορα Μασούρας, όχι. Είναι πολύ πιο δυνατή η παλιά, δεν προλαβαίνει. Ο Φερμπούγκεν μπλοκάρει σταθερά και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι αμέσως για τον Φαντάικ. 58ο λεπτό. Φαντάικ κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα δώσει αμέσως για τον Van de Ven. Van de Ven. Και πάλι για τον Φέρμαν. Πλάγιο το οποίο κερδίζουν οι διεθνείς μας και αναλαμβάνει το εκτελέσει ο Σάλιακας, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι καλύπτει σε αυτό το διάστημα που αγωνίζεται με αποτελεσματικότητα το δεξιά άκρο της άμυνας της εθνικής ομάδος. Εκτελείται αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται δεν ο Βαντάικ κυρίως, όχι ο Παυλίδης, ή άρχισε να πάει ο Παυλίδης, επασφαιρετούς να γίνει καλή συνεννόηση μεταξύ των δύο διεθνών. Ο Γιούρεϊν Τίμπερ έχει την μπάλα στα πόδια. Στον χώρο του κέντρου δίνει δεξιά, μοιράζει δεξιά για τον Ντάμφρεϊς, τον άσο της Ρεάλ. Σέντρα, η απομάκρυνση εδώ, χρειάζεται προσοχή. Ο Σούμερβιλ πήγε να κάνει ένα κάτω την άμυνα της εθνικής. Το σούτ, η κόντρα, κόρνερ. Στο 59. Ευτυχώς, εκεί πρέπει να μπει και το σώμα του Μασούρα. Όχι, δεν ήταν ο Μασούρας, διορθώνω, ήταν ο Θανάσης ο Ανδρούτσος. Και γρήγορα η εκτέλεση τώρα του κόρνερ για τους Ολλανδούς με τον Φέρμαν, ο οποίος είναι φυσικά ο άνθρωπος που παίρνει τις περισσότερες, αναλαμβάνει τις περισσότερες εκτελέσεις τόσο τον φάουλ όσο και τον κόρνερ για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά, 2-1. Μειώνουν με τον Van Dijk οι Ολλανδοί. Υπάρχει φάουλ όμως, επιθετικό. Άρα έδωσε επιθετικό φάουλ γρήγορα. Πανηγύρισε βέβαια ο Ολλανδός, αλλά στη συνέχεια ή όχι. Δεν έδωσε, όχι. Έκανε κίνηση με το χέρι του. Όλοι πιστέψαμε ότι έδωσε επιθετικό φάουλ. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Το 2-1 είναι καταγεγραμμένο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρξει και από το VAR κάποια ανάλυση. Όχι. Βλέπω τον Van Dijk πιο ψηλά από όλους, κέρδισε την κεφαλιά, πέτυχε τον γκολ. 2-1, μείωσαν οι Ολλανδοί. Ο Ντάμφρεϊς για τον Μασούρα, ο Μασούρας κερδίζει και πρέπει να κρατήσει την μπάλα περισσότερο στην κατοχή του. Αυτός για τον Ιωαννίδη, οι δύο σκόρερ της εθνικής. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1 με τον γκολ του Van Dijk τώρα πριν από δευτερόλεπτα με την κεφαλιά στο κέντρο της άμυνας, πήδηξε πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες και μείωσε το σκορ. Αλλά η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και μπορεί να ανταποκριθεί. Για να δούμε τον Καρέτσα, ωραία ενέργεια για τον Φώτη Ιωαννίδη. Αυτός για τον Καρέτσα, υπάρχει υπόδειξη για φάουλ του Καρέτσα. Βεβαίως διαμαρτυρίες και στον Ιταλό διαιτή που του κάνει συστάσεις. Το φάουλ στον Van de Ven, του Καρέτσα στον Van de Ven, τον αριστερό πιστοφύλακα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Πάντα live Μετρόπολης 9.55 λεπτά και από το YouTube του Μετρόπολης μας βλέπετε εδώ από το γήπεδο της Τούμπας. Σε λίγο θα ακούσετε και πάλι Κώστα Πετρωτό, θα ακούσετε και Γιώργο Μπούζο που είναι μαζί μας για να

0: έχετε τις απόψεις και των δύο συναδέλφων. Ο Ντάμφρεις από δεξιά. Οι Ολλανδοί πήραν τα πάνω τους. Ο Ράιντερς αριστερά για τον Λάγκ. Κάθε την παλιά για τον Σούμερβιλ, ευτυχώς. Έρχονται, όχι, απομακρύνουν όπως οι διεθνείς μας. Γιατί πάνε με κάθε τους παλιές να δημιουργήσουν ρήγματα στην αμυντική διάταξη της εθνικής μας ομάδος. Όλα αυτά ενώ έχουμε ακόμα 30 γεμάτα λεπτά συν τις καθυστερήσεις εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάς από την εξέδρα. Ντάμφρεις για τον Φέρμαν. Αυτός πιο πίσω για τον Χράμπεμπερ που έδωσε, η αλήθεια είναι, όθηση ή σέντρα από τον Φέρμαν. Η απομάκρυση της μπάλας από τον τώρα ο Παυλίδης και κάνει το λάθος. Ο Μασούρας αλλάζει ωραίο παιχνίδι για τον Καρέτσα. Περνάει το χώρο του κέντρου. Έχει δύο Ολλανδές πάνω του. Καρέτσας πάει να ξεφύγει, κερδίζει και το πλάγιο. Ωραία ενέργεια, γιατί και το πλάγιο κερδίζει και χρόνο παίρνει περισσότερο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καθισμένος μπροστά από τον πάγκο της Εθνικής αναζητεί κάποιες λύσεις. Σέντρα του Καρέτσα, κεφαλιά του Φέρμαν, κόρνερ εκεί μπροστά από τη θύρα 4. Από εκείνο το σημείο αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Καρέτσας αυτό το κόρνερ. Ελλαδάρα βάλει ένα γκολ από την εξέδρα, 62 λεπτό. Ελλάδα-Ολλανδία, θυμίζω, 2-1, live μετάδοση Μετρόπολης, 1-55, live μετάδοση και από το YouTube του Μετρόπολης. Καρέτσας τρέχει και ο Ανδρούσος, ο Καρέτσας απευθείας με το αριστερό. Ένα στην κεφαλιά, ο Παυλίδης πιάνει, η μπάλα καταλήγει. Δεν ανησυχεί ο Φερμπούγκεν, παρακαλώ πολύ, το λόγος στον Κώστα Πετρωτό.
1: 63ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-1 η Ελλάδα την Ολλανδία με τον γκολ του Φαν Ντάικ. Πριν από λίγα λεπτά μείωσε το σκόρ η Ολλανδική ομάδα. Νομίζω φωνάζει το μάτσο ότι πρέπει να παρέμβει ο Γιοβάνοβιτς από τον πάγκο. Ίσως ο Ζαφίρης τώρα θα ήταν μια καλή αλλαγή για να πάρει λίγο το κέντρο η Εθνική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει όλες τις μονομαχίες και φτάνουν πολύ εύκολα στην περιοχή του Τζολάκη. Εξαιρετική ενέργεια από το Καρέτσα, δεν μπόρεσε να φύγει, σταματάει, γυρίζει πίσω, δεν έχει και βοήθεια εκεί. Η μπάλα που πηγαίνει στον Ρέτσο, ο Ρέτσος με μία στο Τζολάκι, έχει δίπλα του τον Τσιμίκα, δεν έδωσε βαλιά για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης κατεβάζει ωραία, κρατάει, ψάχνει στήριγμα, του το δίνει ο Τσιμίκας. Με μία για τον Μασούρα, διεκδικήσιμη μπάλα, την κλέβουν οι Ολλανδοί με τον Ντάμφρις τώρα να δίνει για τον Φαν Ντάικ. Η Ολλανδία που είναι πολύ πιεστική, άλλαξε πάρα πολύ η εικόνα της με τις τρεις αλλαγές. Το Λάγκ, τον Κράβενμπεργκ, όπως είπε και ο Γιώργος ο Καστάνης, και τον Ράιντερς. Φτάνει εύκολα στην περιοχή. Τώρα πάλι από τα αριστερά η Ολλανδική ομάδα. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα, η κόντρα, η μπάλα καταλήγει πλάγιο τελικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον δέχεται μεγάλη πίεση η ελληνική ομάδα σε αυτό το διάστημα, γιατί φτάνουν με πολύ γρήγορο τρόπο, χωρίς μεγάλη πίεση, στη μεσαία γραμμή οι Ολλανδοί, έξω από την περιοχή του Τζολάκη. Από τα αριστερά και πάλι η Οράνια τώρα. Μπάλα που κυκλοφορεί, ένα γέμισμα με στόχο τον Ντάμφρις, με το κεφάλι γυρίζει, η κεφαλιά, απομάκρυνση, κλέβουν οι Ολλανδοί, σουτ 2-2. Αν είναι δυνατόν, η εθνική ομάδα μέσα σε 4-5 λεπτά δέχεται και δεύτερο τέρμα. Το μάτς δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ήταν λάθος του Ρέτσου εδώ. Ο Ντάμφρις είναι αυτός που σκοράρει, έκλεψε την μπάλα ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και ισοφαρίζει σε 2-2. Νομίζω ότι έπρεπε νωρίτερα να είχε παρέμβει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς φαίνεται ότι έχουμε χάσει τελείως τη μάχη του κέντρου. Ίσως να καταπονήθηκαν πάρα πολύ οι διεθνείς. Ο Ρέτσος πιάνει το κεφάλι του για το λάθος που έκανε προηγουμένως. 2-2 για την ομάδα της Ολλανδίας. Κακή απομάκρυνση από τον Ρέτσο, ο οποίος πήγε να κάνει τριπλίτσα μέσα στην περιοχή αντί να διώξει τα σίγουρα. Ο Ντάμφρις καραδοκούσε, του πήρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα. 2-2. Αν τώρα τελείωνε το μάτς, αν μας έλεγαν μάλλον πριν το παιχνίδι την παίρνετε η ισοπαλία και φεύγετε, δεν θα λέγαμε όχι. Αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είναι πολύ κρίμα που αυτό το 2-0 που κρίθηκε με τόσο πολύ κόπο στο πρώτο ημίχρονο καταλήγει σε μια ισοπαλία. Δεν ξέρω τι περιμένει ο διαιτητής. Είναι μαζεμένοι και οι Ολλανδοί εκεί στο κέντρο. Θα πάει να δει κάτι, περιμένει κάτι από το VAR, να το δούμε αυτό. Κάτι συζητάνε με τον Κουίτα και ο Παυλίτης είχε πάει εκεί προηγουμένως.

0: Η μπάλα είναι στη σέντρα και οι διεθνείς δεν την αφήνουν παρά να την πάρουν. Κάτι περιμένει, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει παρέμβαση. Τελικά πάει να το δει. Υπάρχει παράβαση των Ολλανδών. Δεν ξέρω αν πήρε την μπάλα με το χέρι ο Ντάμφριτς και αυτό θέλει να δει. Πηγαίνει τώρα για να κάνει on-field review, ο Ιταλός ρεφερή, να δούμε και εμείς τι ακριβώς έχει δει ο VAR και τον κάλεσε για να κάνει αυτό το on-field review. Θα είναι νομίζω δώρο αυτό να μην μετρήσει τον goal, γιατί είμαστε σε πολύ κακό σημάδι. Εδώ είναι το offside. Για offside εξετάζει, θέλει νομίζω να δει και δίνει offside. Δίνει offside, δεν μετράει τον goal, παραμένει το 2-1. Παρέμβαση, offside έδωσε ο Ιταλός ο Γκουίντα. Η Ελλάδα γλιτώνει τον κίνδυνο, αλλά νομίζω είναι καμπανάκι αυτό και πρέπει Γιώργο Μπούζο να αλλάξει κάτι ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έχει γύρει πολύ η πλάση για πέρα τον Ολλανδό στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ας ευχηθούμε ότι αυτό που συνέβη τώρα θα είναι ένα καμπανάκι πραγματικής αφύπνισης, γιατί είμαστε στο 66ο λεπτό, χρειάζεται να περάσουν 15 λεπτά για να περάσει η εθνική ομάδα τη σέντρα. Με τόσο παθητική στάση δεν μπορείς να έχεις καμία μα καμία απολύτως τύχη. Δεν θεωρώ ότι ήταν πιεστική τόσο η κίτρινη κάρτα τώρα στον Τζολάκη για καθυστέρηση. Δεν νομίζω ότι ήταν πιεστική η Ολλανδή. Απλά επαναπαυθήκαμε στο 2-0, γυρίσαμε πίσω, πήγαμε να κρατήσουμε το σκορ, δώσαμε χώρο, δώσαμε χρόνο στους Ολλανδούς. Όλο αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουν σε αυτό το γκολ που τελικά ακυρώθηκε. Το σκορ από 2-0 έγινε 2-1. Ευτυχώς ήταν offside το δεύτερο. Έχουμε δύο γκολ που ακυρώθηκε. Να δούμε την εθνική τώρα από αριστερά με τον Μασούρα, ο οποίος θα περάσει επικίνδυνη κατάσταση. Σέντρα με το αριστερό. Απ' την άλλη μεριά δεν έρχεται κανένας. Έρχεται ο Σάλιακας. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στα πόδια των διεθνών. Έλεγα λοιπόν ότι η εθνική δεν μπορεί να αρκεστεί σε παθητικό ρόλο. Παίζει εντός έδρας. Έχει το σκορ υπέρ της. Όταν κλείνεσαι πίσω, θα κινδυνεύσεις. Και όσο κινδυνεύεις, τόσο δίνεις τη δυνατότητα στον αντίπαλο να γίνει πιο απειλητικός και να αυξήσει τις πιθανότητες του. Ας ευχηθούμε ότι κάτι θα αλλάξει στη συνέχεια. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη.
2: Εδώ είμαστε για να δούμε τον Ακαρέτσα που πάει να μπει. Ανακόπτεται από τον αντίπαλό του και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out υπέρ της εθνικής ομάδος. Όλα αυτά στο 68 λεπτό. Ο Γιώργος Μπούζος, τον ακούσατε, θα τον ακούσετε και πάλι σε νέο σχόλιο. Πάντα εδώ μαζί με τους συναδέλφους και με τον Κώστα τον Πετρωτό. 68 λεπτό, Ελλάδα-Ολλανδία 2-1, αφού δεν μέτρησε. Και καλώς δεν μέτρησε τον γκολ του Ντάμφρις που ήταν offside. Για να δούμε. Η σέντρα του Παυλίδη παράλληλα προς την αιστεία. Εδώ τι χάνεται. Δεν βγει, δεν μπόρεσε ο Ιωαννίδης να την προωθήσει, αλλά επιμένει η εθνική με τον Τσιμίκα. Αυτός για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος και πάλι τώρα για τον Ρέτσο και τον Μαυροπάνο. Ο Τετέι ετοιμάζεται σε λίγο και ο Ζαφίρης όπως βλέπω. Χάνουν οι διεθνείς από τον Φαντάκ το σκόρερ του μοναδικού τέρματος της Εθνικής Ολλανδίας και μακάρι να παραμείνει μοναδικό στο τέλος. Αυτό που σημείωσε ο 35χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρέτσος πίσω για τον Τζολάκη, αυτός με το δεξί, σε ένα χώρο που βρίσκεται τον Ντάμφρεϊ. Παρέμβαση του Τζιμίκα. Υπόδειξη και σε λίγο αλλαγές. Και άλλη μία αλλαγή για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και δύο αλλαγές για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Βλέπω Τετέι, βλέπω και Ζαφίρι, εντολές από τον Γιωβάνοβιτς. Ζητά ο διαιτητής, ο Ιταλός. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, βεβαίως, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Και θα περάσει στο παιχνίδι ο Ζιβξή. Αυτός είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει ο Ζιρκ Ζέι, αυτός που είναι ο παίκτης που έχει επιλέξει με το νούμερο 9 ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, ο Τσάβι. Και τώρα μένει να δούμε τις αλλαγές της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος. Είναι αλλαγές που ούτως ή άλλως μπορούν να δώσουν μια φρεσκάδα στην Εθνική. Θα φύγει ο Ιωαννίδης, θα μπει ο Τετέι. Λογικό. Νωρίτερα δόθηκε και κίτρινη στον Τζολάκη για καθυστέρηση του αγώνα. Ο Μέρντιγκε βγήκε, θυμίζω, μέσα μπήκε ο Ζήρξη, τώρα θα μπήκε ο Ζαφίρη στον περιβραχιόνι του αρχηγού στο Μασούρα. Ναι. Έξω και ο Παυλίδης.
3: Και πάει ο Ζαφίρης.
4: Άρα λοιπόν έχουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις με τις αλλαγές που επιλέγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Ζαφίρη, που ασφαλώς έχει τη δυνατότητα και να τρέξει και να πιέσει ψηλά και να βοηθήσει αποτελεσματικά. Εδώ προσοχή, ο Μαυροπάνος αφήνει την μπάλα έξυπνα, κυλάει εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. Ο Τζολάκης πρέπει να προσέξει την επαναφορά της μπάλας, έχει ήδη μία κίτρινη. Δεν χρειάζεται να ρισκάρει περισσότερο. 71ο λεπτό. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1. Εδώ live Μετρόπολης 9.55. Και από το YouTube του Μετρόπολης, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω 4 αλλαγές έχουν κάνει οι Ολλανδοί. Έχει κάνει μια μαζική αλλαγή. Είχε βάλει 3 μαζεμένους. Ο Παυλίδης λοιπόν νωρίτερα πέρασε εκτός του, εκτός αγώνα μπήκε ο Ζαφίρης. Και ο Ιωαννίδης είχε βγει νωρίτερα και μπήκε ο Τετέι. Και για να δούμε τώρα εδώ προσοχή για τον Σούμερβιλ. Σούμερβιλ παράλληλα το σούτ, η κόντρα στον Μαυροπάνο που στέκεται εκεί βράχος. Μπορεί και να μην ήθελε εκείνο το σημείο, αλλά εκεί πήγε η μπάλα. Σε κάθε περίπτωση αυτός χρεώνεται την απομάκρυνση. Επιμένουν οι Ολλανδοί από αριστερά, η σέντρα, η κεφαλιά που στα πίσω του Σιμίκα, κόρνερ. Αμήνονται οι Έλληνες διεθνείς με κάθε τρόπο, θέλουν να μην επιτρέψουν στους Ολλανδούς να φτάσουν στην ισοφάριση. Και εδώ που τα λέμε, χρειάζεται πολύ πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά σε αυτές τις θυμμένες φάσεις, έτσι. Λοιπόν, πάντα στη live μετάδοση του Μετρόπολης, εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, με τον Φέρμαν, τον αγαπημένο τον Ολλανδό, στην εκτέλεση αυτού του corner. Κεφαλιά, απομάκρυνση, 2-2. Όχι, offside. Offside. Δεν τους πάει, δεν τους πάει. Και καλώς δεν τους πάει, δεν χρειάζεται να τους πάει. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με το 2-1. Διαμαρτύρεται ο Dumfries. Διαμαρτύρεται, όχι λέει. Όχι, αλλά η άποψη του Ιταλού είναι διαφορετική. Θα το δούμε και στο replay. Για όχι λέει ο Ντέμφρις, ο άσος Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τζολάκης δείχνει ευχαριστημένος. 72ο λεπτό. Θα το δούμε και πάλι. Εν πάση περιπτώσει θα το δουν από το VAR. Νομίζω ότι είναι offside. Νομίζω ότι είναι offside. Αλλά ήταν μέσα στην καρδιά, στη μικρή περιοχή. Ακούει τον VAR ο Ιταλός διαιτητής. Ακούει τον Ντανιέλε Κόφι. Και μέχρι να καταλήξει στην ετοιμογορία, το έχουμε αυτή τη στάση της αναμονής. Τώρα σηκώνει το αριστερό χέρι, είναι offside, δεν μετράει τον γκολ. Η εθνική μας παραμένει μπροστά στο σκορ με 2-1, με τα δύο γκολ που είχε πετύχει στο πρώτο ημίχρονο. Με Φώτη Ιωαννίδη και τον Μασούρα. Ο Ιωαννίδης αποσύρθηκε, αντικαταστάθηκε, ο Μασούρας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Μασούρας που φέρει και τον περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τώρα, με τον Τετέι επί της ουσίας μοναδικό κεντρικό επιθετικό, υπάρχει και μια διαφοροποίηση στο σχήμα, δηλαδή έχουμε ξεφύγει από αυτό το 4-4-2, έχουμε πάει πιθανότατα σε ένα 4-2-3-1, αλλά ας δούμε την επίθεση των Ολλανδών με τον Σούμερβιλ από δεξιά, αυτός για τον Ντάμφρεϊς που έχει αποκτήσει τουλάχιστον πολλές επιθετικές έτσι, προοπτικές. Ο Βαν Ντάικ για τον Σούμερβιλ, λάθος του Ντάμφρεϊς. Του σηκώνει το χέρι του για να υποδείξει ή για να πει ότι όντως αυτός δεν πρόλαβε την μπάλα. Πλάγιο υπέρ της εθνικής μας. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας εκτελεί κάθε φορά βέβαια που κάνει αυτή την κίνηση ο διαιτής. Δείχνει τον χρόνο που έχει ο κάθε παίκτης για να εκτελέσει ένα πλάγιο, ένα φάουλ ή ένα κόρνερ για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Έχουν αλλάξει κανονισμοί. Ο Καρέτσας, η σέντρα, η κεφαλιά του Τίμπερ, κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Γιούρεϊν Τίμπερ, τον κεντρικό αμυντικό της Arsenal και της Εθνικής Ολλανδίας ασφαλώς, ο οποίος δείχνει να ζορίζεται. Εντάξει, θα δούμε αν θα... Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, το κόρνερ έχουν κερδίσει οι διεθνείς μας και αναλαμβάνει να το εκτελέσει ο Καρέτσα στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ, από το σημείο, από το κόρνερ μπροστά από την θύρα 4. Εκτελεί ο Καρέτσας, περνάει μπάλα, απομακρύνεται. Προσπαθεί ο Μασούρας, όπως ο Ζιγκζέι. Επιμένουν οι διεθνείς. Υπάρχει και πεσμένος ένας Ολλανδός στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται σύμφωνα με την εντολή του Ιταλού. Εδώ χρειάζεται προσοχή με τον Φέρμαν. Αυτός για τον Λάγκ, τον Ράιντερς. Είναι και ο Χράμπεργκερ, ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλη πνοή στη μεσαία γραμμή. Για τον Λάγκ, ο Ζιγκζέι, τίποτα λέει ο διαιτής, γιατί ζήτησαν κάποια στιγμή παράβαση μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι Ολλανδοί. Ζήτησαν ενδεχομένως και πέναλτι, αλλά αυτό ίσως ήταν περισσότερο τραβηγμένο. Ο Λάγκ είναι αυτός ο οποίος διαμαρτύρθηκε και έχει και μια κοκορομαχία εκεί, βλέπω, με τον Ρέτσο, και πήρε και κίτρινη κάρτα ο Λάγκ για την κίνηση του αυτή. Τα λέει στο διαιτή, ο Λάγκ νωρίτερα, επαναλαμβάνω, επεδίωξε να ξεγελάσει τον διαιτητή. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από την απόφαση του ρέφερη. Επιχείρησε να τον ξεγελάσει και να πάρει πέναλτι την εθνική Ολλανδία, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Τώρα κίτρινη κάρτα και στον Σάλιακα. Ο Λάγκ νωρίτερα το βλέπω. Εδώ με τον Ρέτσο νομίζω δεν υπήρχε κάτι. Από αυτή την οπτική γωνία την κάμερα που μας έδειξε τα λένε. Κοκορομάχοντας οι δύο παίκτες, πήρε την κίτρινη ο Λάγκ, πήρε και την κίτρινη λίγο αργότερο ο Σάλιακας της Ολλανδίας στην επίθεση. 77ο λεπτό, πάντα το 2-1 υπέρ των Ολλανδών. Μια καλή άμυνα, φάουλ όμως. Φάουλ στον Σούμερβιλ, νομίζω είναι σωστή απόφαση από τον Ανδρούτσο. Ο Σούμερβιλ, ο οποίος έχει παίξει και στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί, τώρα η τελευταία αλλαγή των Ολλανδών. Θα αποχωρήσει σε λίγο, για να δούμε. Θα γίνει πρώτα η αλλαγή και στη συνέχεια, ναι, ετοιμάζονται και αλλαγές για την εθνική ομάδα. Έφυγε ο Τίμπερ, μπήκε ο Εζεκιέλ. Αυτός είναι ο παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Έφυγε ο Τίμπερ με το νούμερο 12, ήταν ο παίκτης που έχασε και το Φώτιο Ανίδη στη φάση του 22ου λεπτού και μπήκε τον γκολ από την εθνική ομάδα. Μπήκε στη θέση του ο Ζεκιέλ με το νούμερο 21. Η εκτέλεση του φάουλ μέσα στην καρδιά της άμυνας της εθνικής ομάδος Σούμερβιλ. Εδώ έγινε πολύ καλή ενέργεια του Ανδρούτσου που απομάκρυναν την μπάλα διεθνής. Αλλά πάντα σε θέση άμυνας είναι οι παίκτες μας, οι διεθνείς μας, ενώ οι της εθνικής Ολλανδίας προσπαθούν να βρουν τρόπο να παραβιάσουν την αμυντική διάταξη των διεθνών μας. Ο Χράβενμπερκ, αυτός για τον Φέρμαν, για τον Λάγκ, από αριστερά συγκλίνει η σέντρα, απομάκρυνση όπως αποτελεσματικά όμως οφείλω να ομολογήσω από τον Ρέτσο. Ο Βαν Ντε Φεν, ο αριστερός πιστοφύλακας, κρατάει την μπάλα από αριστερά όπως επιτίθεται η εθνική Ολλανδία. Τώρα συγκλίνει προς το κέντρο, δίνει αμέσως για τον Φέρμαν. Φέρμαν και πάλι για τον Βαν Ντε Φεν, τον αριστερό πιστοφύλακα. Καλή παλιά, αποτελεσματική άμυνα και κερδίζει το πλάγιο. Έξυπνα ο Μαυροπάνος, πήρε την μπουκιά από το στόμα εκεί από τον Ράιντερς που πήγε να βγει μπροστά. Άρα περνά ανεκμετάλλευτη στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή βλέπω και εδώ τον Μαυροπάνο ξανά στο τηλεοπτικό πλάνο. Περνάνε εκμετάλλευτη αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας. Οι οποίοι όμως επιμένουν, έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Και γενικότερα θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να βρούμε μια καλή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, ή μια καλή φάση για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιο ακόμα γκολ. Είναι πολύ κομβικό, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ζιγκζέι για τον Λάγκ. Προσοχή, μπαίνει η παράλληλη σέντρα, η απομάκρυνση, ο Φέρμαν. Όχι, απομακρύνεται, διώξτε την μπάλα όπως τη διώχνουν. Ο Μασούρας για τον Τετέι, την παίρνει, την κατεβάζει αμέσως την προωθή για τον Μασούρα. Όχι, παρεβαίνει, ελέγχει το καλύτερο από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να προβάλλει τον Βαν Ντε Φερ. Ο αριστερός ο πιστοφύλακας, ο Βαν Ντε Φερ, γυρίζει πίσω στον Φερ Μπούγκεν και αυτός με την σειρά του στον Φέρμαν. Ο Φέρμαν για τον Χάβερμπιγκερ. Δεξιότερα για τον Σούμερβιλ. Χειροκροτήματα στην τούρα από τους Έλληνες φιλάθλους. Φέρμαν μοιράζει το παιχνίδι για τον Ζιγκζέι. Στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής απομακρύνει ο Ρέτσος. Επιμένουμε τον Σούμερβιλ. Έχουν ανακτήσει πλήρως το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ολλανδοί και πιέζουν. Και γενικότερα δημιουργούν καταστάσεις. Εδώ προσοχή. Όχι, μπροκάρει σταθερά ο Τζολάκης. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε εκεί, μπήκε ο Ντάμφρις σφήνα και πήγε σαν κρυφός γενικός για να διεμφωλήσει την άμυνα της Εθνικής. Ευτυχώς δεν τα κατάφερε. Μπαίνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ακούμε Κώστα Πετρωτό.
0: Λοιπόν, ετοιμάζει αλλαγή με Μιχαηλίδη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί η αλήθεια είναι με τις αλλαγές και παρά την αλλαγή σχηματισμού από 4-4-2 σε 4-3-3 βάζοντας ένα ακόμη χαφ με τον Ζαφίρι να έχει περάσει το μάτς, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και ο Δουβίκας θα περάσει το παιχνίδι και ο Μιχαηλίδης, οι δύο τελευταίες αλλαγές νομίζω. Στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς έχει το μάτς με την Σερβία, εκεί που με μακρινή παλιά του Μιχαηλίδη έψαξε και πέτυχε τον γκολ η Εθνική. Ο Μιχαηλίδης μπορεί να βγάλει αυτό που ο Γιώργος ο Καστάνης φωνάζει εδώ και ώρα, το γρήγορο transition. Οι Ολλανδοί όμως είναι αυτοί που ελέγχουν με τον Γκράβενμπεργκ, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι αλλαγές τους Ολλανδούς, έχουν γίνει πολύ πιεστικοί, καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο, και έχουν βρει τον τρόπο να κάνουν μπαλιές με παίκτες να κινούνται παράλληλα από τα άκρα προς τον άξονα και να δημιουργούν πρόβλημα μπροστά από την αιστεία του Τζολάκη. Ευτυχώς είχαμε τα δύο κυριοθέτα γκολ με offside από τον Ντάμφρις, γιατί θα μπορούσε η κατάσταση να είναι πολύ δύσκολη τώρα για την Εθνική. Κρατάει η Εθνική, υποφέρει όμως η Εθνική στο δεύτερο μέρος. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί απ' έξω. Τώρα από τα αριστερά με τον Ζίρτζε, για να δούμε την προσπάθεια. Πλασαριστά, η σέντρα, απομάκρυνση, το σουτ πολύ ψηλά πάνω από την εστία. Νομίζω είναι και μια καλή ευκαιρία να κάνει τις δύο τελευταίες αλλαγές ο Γιοβάνοβιτς. Έχουμε αποχώρηση για την Εθνική. Ο Ανδρούτσος θα περάσει εκτός, θα φύγει για να πάρει τη θέση του ο Δουβίκας, άρα επιστρέψει σε σχήμα με δύο center four ο Γιοβάνοβιτς, φεύγει ο Ανδρούτσος και περνάει ο Δουβίκας και έχουμε και αποχώρηση του Καρέτσα για να περάσει το παιχνίδι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Φοβερό το χειροκρότημα της Τούμπας και στον Καρέτσα και στο Μιχαηλίδη. Ο Καρέτσας που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, θα έλεγα. Πολλές στιγμές, ίσως θα μπορούσαμε και κανένα δύο φάσεις παραπάνω να παίξουμε με τον πιτσιρικά της Ντόρτμουντ, αλλά δείχνει ότι είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός παίκτης. Χαμηλό κέντρο βάρος, τρομερά γρήγορο κουβάλιμα μπάλας και πολύ απειλητικός για την Ολλανδική άμυνα. Με δύο center four και πάλι η Εθνική, με τον Δουβίκα να είναι ο πιο προθυμένος, τον Τετέι να πάει στα αριστερά και τον Μασούρα στα δεξιά, άρα παραμένει ουσιαστικά αυτή η διάταξη με τους τρεις στο κέντρο, αλλά επαναλαμβάνω τώρα έχουμε τρίτο στόπερ το Μιχαηλίδη, οπότε έχει ενισχύσει την άμυνά του. Σέντρα από μάκρυνση. Μπάλα περνάει ένα σούτ, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο ολλανδικό πόδι να μπει παράλληλα για να παρεμβάλλει στην πορεία της μπάλας και να τη στείλει προς την αιστεία. Καταλήγει out. Νομίζω τώρα με Μιχαηλίδη, με Ρέτσο, με Μαυροπάνο ενισχύουμε το κέντρο άμυνας. Το έλεγε ο Γιώργος ο Μπούζος πριν ότι θέλει έναν τρίτο αμυντικό. Νομίζω ο Γιώργος θα ψάξει και τη μακρινή παλιά με τον Μιχαηλίδη ο Γιοβάνοβιτς.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ψάξει τη μακρινή παλιά, αλλά ο σκοπός αγγιάζει στα μέσα. Είμαστε στο 84. Θέλουμε 6 λεπτά ακόμα για τα 90 και αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε την νίκη και με το 2-1. Οι μακρινές μπαλιές και οι μπροστινές μπαλιές είναι μια πολυτέλεια. Η Εθνική, το είπες πολύ σωστά Κώστα, υποφέρει στο δεύτερο μέρος. Υποφέρει και μακάρι να καταφέρει να αντέξει άλλα 6 λεπτά. Η Ολλανδία είναι πάρα πολύ πιεστική. Αυτή επιτίθεται, εμείς αμυνόμαστε. Όμως δεν θα έλεγα ότι κάνουν τη μεγάλη φάση. Για να δούμε τώρα με την περιοχή άλλη μια φορά να διώξουν. Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα δέχεται μια πρωτόγνωρη πίεση στο δεύτερο μέρος, όμως καταφέρνει να αντιστέκεται. Τα γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί έχουν ακυρωθεί. Η κλεψίδρα διάζει. Ο χρόνος είναι ο μεγάλος συμμαχός μας. Έρχεται η αντίστροφη μέτρηση και όσο περνάει ο χρόνος και πλησιάζουμε στα 5 τελευταία λεπτά, τόσο θα εντείνουν οι Ολλανδοί, τόσο θα μηνόμαστε εμείς. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή με τον Μιχαηλίδη να πλησιώνει το Μαυροπάνο με τον Ρέτσο ακριβώς στο κέντρο της άμυνας έρχεται να δέσει την ελληνική αμυντική γραμμή. Ο Ζαφίρης έχει δώσει κάτι μπροστά. Ο Τετέι προσπαθεί να καλύψει χώρους με τη φρεσκάδα. Για να δούμε το κόρνερ που έρχεται από δεξιά. Θα σηκωθούν όλοι. Μπάλα θα πάρει ύψα. Βγει ο Τζολάκης. Θα τη μαζέψει. Θα πέσει στο χόρτο. Θα πάρουν όλοι.

0: Μια ανάσα, η εξέδρα θα αναπνεύσει, ο χρόνος θα κυλήσει και η εθνική ομάδα έχει την μπάλα στα πόδια της για να περάσει και πάλι μπροστά. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη για να δώσουμε την συνέχεια σε αυτά τα έξι δραματικά λεπτά.
1: Πράγματι δραματικά είναι, δραματικά θα είναι ή αναμένονται να είναι όπως το περιέγραψε ο Γιώργος ο Μπούζος, το είπε και ο Κώστας ο Πετρωτός. Νωρίτερα η Ελλάδα έχει αυτό το 2-1 υπέρ της και μακάρι να το κρατήσει μέχρι το τέλος, αν καταφέρει και πετύχει και τρίτο γκολ, ευπρόσδεκτο είναι σε καμία, μα καμία περίπτωση δεν θα πούμε όχι, αλλά το βασικό είναι η Ελλάδα να φτάσει στην πηγή, μάλλον έχει φτάσει στην πηγή να πιει όλο το νερό. Και αυτό το 2-1 τη δίνει το δικαίωμα να ελπίζει. Αρκεί να μυθεί καλά. Έλα τώρα, βγαίνει ο Ζαφίρης, αλλά ο Βαντάικ θα βγάλει μια παλιά από την άλλη πλευρά για τον Λάγκ. Ο Λάγκ από πλάγια αριστερά θα δώσει για τον Ράιντερς. Ο Ράιντερς θα κάνει κάτι μια, σαν μια σέντρα σουτ. Καθόλου καλή, καθόλου αποτελεσματική. Αυτό είναι φυσικά θετικό για την εθνική μας ομάδα. Η μπάλα καταλήγει out. Άρα περνάνε εκμετάλλευτοι αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της Εθνικής Ολλανδίας. Και ο Τζολάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάντα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, live μετάδοση Μετρόπολης Αρένα 55, live μετάδοση και από το YouTube του Μετρόπολης. Ο Φαν Ντε Φαν ήταν αυτός που έβγαλε την μπάλα. Ο Ντάμ Φρέις από δικά του. Δύο δικά του γκολ δεν μέτρησαν ευτυχώς για την εθνική. Τώρα ο Ράιντερς. Ράιντερς από το χώρο του κέντρου δίνει αριστερά για τον Λάγκ. Μαρκάρεται από τον Σάρακα, όχι. Πάει να περάσει από τον Μασούρα. Περνάει όποιους όλους σχεδόν, αλλά επανέρχεται την μπάλα και πάλι εδώ για τον Βαν Ντάικ. Στο τρίτο η Ελλάδα μείνεται. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη επέμβαση. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Ήταν η σέντρα από τον Λάγκ, κεφαλιά από τον Ζιρκζέη. Και ο Τζολάκης είπε όχι. Και ο Φέρμαν είναι αυτός, Ζιρκζέη, πώς έπιασε την κεφαλιά και πώς εκτινάχθηκε ο Τζολάκης και είπε όχι. Για να δούμε τον Φέρμαν στο 88. Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά που μάκρυνσε το μαύρο πάνω. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών στο κέντρο της ελληνικής άμυνας. Ο Τετέι πρέπει να κλέψει, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει ο Χράβενμπεργκ. Πολύ μεγάλη δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τη στιγμή που μπήκε στο 46ο λεπτό. Ο Φέρμαν δεξιότερα για τον Ζεκιέλ. Η σέντρα του Φέρμαν πρέπει να απομακρυνθεί η μπάλα. Επιμένει με τον Ζεκιέλ ο Ζιρκζέιλ. Πέφτουν κορμιά εκεί κυριολεκτικά και όπως απομακρύνει ο Ζαφίρης και καλά κάνει. Τρέχει ο Μασούρας. Καλύπτει έξυπνο ο Βαν Ντε Φεν σε την μπάλα επομένως στο πλάγιο το οποίο δίδεται αμέσως για τους Ολλανδούς. Και απομένει 1,5 λεπτό για να συμπληρώσουμε τα 90. Πλας φυσικά τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τον... κύριο Χράβενμπεργκ από δεξιά, ο Λάγκ πάει να κάνει ένα γυριστό 2-2. Νομίζω αυτό δεν το γλιτώνουμε. Νομίζω αυτό δεν το γλιτώνουμε, θα μετρήσει. Στο 81ο λεπτό οι Ολλανδοί ισοφαρίζουν ένα γκολ που εν πάση περιπτώσει δεν το θέλαμε από τον Ράιντερς που βρέθηκε εκεί την κατάλληλη στιγμή στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πηγαίνει πάνω του Βαν Ντάικ, πηγαίνουν πάνω του και άλλοι όπως ο Ζεκιέλ. Το χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων στους διεθνείς είναι για να επιμείνουν, να κρατήσουν. Ναι, εντάξει, τον ευνόησε η κόντρα, αλλά αυτό έχει η μπάλα. Η μπάλα, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι και άθλημα των λαθών και πολλές φορές της τύχης. Τετέι πάει να ξεφύγει, Φέρμαν για τον Τετέι, δεν προλαβαίνει ο Τετέι. Ο Ντάμφρεϊς έξυπνα παραχωρεί το πλάγιο από αριστερά, όπως απαιτείται η εθνική ομάδα, έξω από τη μεγάλη περιοχή της εθνικής Ολλανδίας, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Φερμπούγκεν. Πηγαίνει ο Τσιμίκας. Ελλάδα 2, Ολλανδία 2. Ένα δεύτερο γκολ των Ολλανδών με τον Ράιντερς, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Ο Δουβίκας δεν μπορεί να την κρατήσει. Έρχεται ο Μιχαηλίδης. Αυτός για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας ανοίγει περισσότερο την μπάλα, καταλήγει αυτή πλάγιο. Αυτά τα 5 τελευταία δραματικά κρίσιμα λεπτά. Εδώ που τα λέμε με βάση και την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, οι Ολλανδοί ήταν καλοί.

0: καλύτερη. Αυτός ο Χράβενμπερκ έκανε πολύ μεγάλη δουλειά στον χώρο της μεσαίας γραμμής και κυρίως ο και ο Ράιντερς, αλλά κυρίως ο Λάγκα από αριστερά πήγε να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά η Ελλάδα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Θέλω να πιστεύω. Μασούρας για τον Τετέι. Ανάμεσα σε τρεις παλεύει ο Ζεκιέλ. Θα απομακρύνει αυτός αμέσως για τον Σάμερβιλ. Με τη μία για τον Φέρμαν. Και μπροστά η Ολλανδή με τον Ράιντερς που είναι και ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Ολλανδικής ομάδος, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε το πρώτο από τα 5 λεπτά του καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα 2, Ολλανδία 2, live μετάδοση Μετρόπολης 55, live μετάδοση και από το YouTube του Μετρόπολης. Βαν Ντάικ, αυτός για τον Ντάμ Φάρας και πάλι Βαν Ντάικ. Ο Ντάμφρις δεξιότερα για τον Σούμερβιλ. Θα γίνει μπαλιά, δεν θα προλάβει, έχει βγει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. Άρα περνάνε εκμετάλλευτοι και καλώς περνάνε εκμετάλλευτοι αυτή η επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών στο 1,5 λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Κάτι φαίνεται να λέει ο Τσάβι ο Ισπανός στους ποδοσφαιριστές της ομάδος του. Εδώ χτύπησε κατά λάθος. Χτύπησε μπάλα στην πλάτη του Μαυροπάνου από την προσπάθεια του Ζεκιέλ. Άλλαξε πορεία, ήρθε ο Ράιντερς και την πρόθεση στα δίχτυα του Τζολάκη. Έτσι έγινε το 2-2 στο 88 λεπτό της αναμέτρησης. Βαν Ντάικ για τον Φαν ντε Φεν από αριστερά. Αυτός για τον Λάγκ που κάθε φορά που παίρνει την μπάλα δημιουργεί προβλήματα. Η σέντρα είναι γλυκιά, η κεφαλιά μπλοκάρει ο Τζολάκης. Ήταν η κεφαλιά από τον Ζεκιέλ ή από τον Ζιρκζέι. Για να δω. Από τον πρώτο, όπως σας τον περιέγραφα, τον Ζεκιέλ. 2-2, Ελλάδα-Ολλανδία. Ακόμα και αν λήξει έτσι, ακόμα και αν λήξει ισόπαλο το παιχνίδι, θα είμαστε πάλι πρώτοι στον όμιλό μας. Και, εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε μια Ολλανδία που δεν είναι καταφρόνητος αντίπαλος, γνωρίζαμε από την αρχή ότι καθόλου μα καθόλου εύκολο θα είναι το έργο των διεθνών. Εφόσον παραμείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, δεν θα πει όχι νομίζω κάποιος από τους διεθνείς, δεν θα πει όχι και ο Γιωβάνοβιτς. Έτσι όπως εξελίχθηκε πάντα το παιχνίδι, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς και ρεαλιστές. Ο Τσιμίκας αμήνεται σωστά, αποτελεσματικά απομακρύνει την μπάλα, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ντάμφρις. Πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα και κάνει σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Σάμερβιλ, για να δούμε. Για τον Ζεκιέλ, η σέντρα, η κόντρα, διαμαρτύρονται για χέρι οι Ολλανδοί. Τίποτα, λέει ο Ιταλός. Η μπάλα περνά πλάγιο και λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δύο μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να φύγει μία για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ναι, χτύπησε την μπάλα πρώτα στο δεξί πόδι, ύστερα στο αριστερό πόδι από την σέντρα του Ζεκιέλ και στο απλωμένο αριστερό πόδι του αριστερό χέρι του Τσιμίκα. Αλλά έγινε αυτή η καραμπόλα, αυτό το μπιλιάρδο αν μου επιτρέπετε, δεξί πόδι, αριστερό πόδι και συνέχεια στο χέρι του Τσιμίκα, δεν θεωρήθηκε παράβαση σωστά από τον Ιταλό τεχνικό. Ντάμφρις από δεξιά, όπως επειδή η Εθνική Ολλανδία έξω από τη μεγάλη περιοχή της Εθνικής Ελλάδος. Θα περάσει μπάλα για τον Ντάμφρις, γλιστράει ευτυχώς. Δεν είναι καλή απομάκρυνση από τον Δουβίκα. Πλάγιο υπέρ των Ολλανδών, λέει ο πρώτος βοηθός. Διαμαρτύρονται οι διεθνείς, αλλά δεν εισακούονται. 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα έχουμε διανύσει τα 5 των καθυστερήσεων. Λίγο ακόμα να κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε. 2-2. Ντάμφρις, η σέντρα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου είναι ο Λάγκ και δεν πρέπει να βγάλει τη σέντρα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να βγάλει τη σέντρα. Βγήκε η σέντρα, η κεφαλιά, η απομάκρυνση, ευτυχώς περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Σούμερβιλ. Θα σφυρίξει τη λήξη. Το λίγη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 με 5 λεπτά καθυστερήσεων. με την εθνική μας να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και να προηγείται δικαίως, με την Ολλανδία να είναι σαφέστατα ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε και με τα οποία σοφάρισε, είχε και δύο ακόμα γκολ του Ντάμφρις, τα οποία δεν μέτρησαν σωστά, γιατί και στα δύο υποδείχθηκε ο Ντάμφρις, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, σε θέση offside. Ακούμε σχόλιο, παρακαλώ πολύ, και από Κώστα Πετρωτό και αμέσως μετά από Γιώργο Μπούζο.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα είχε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο, ονειρικό θα έλεγα, έκανε το 2-0 με τα γκολ από τον Ιωαννίδη στο 23 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων τον Μασούρα. Όλοι πιστέψαμε ότι θα κερδίσει, όλοι πιστέψαμε ότι είχε την νίκη στα χέρια της, παρότι είχε χάσει τον Τζόλι από πολύ νωρίς στο 14ο λεπτό. Η Ολλανδία με τρεις αλλαγές από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους πραγματικά έβαλε την Ελλάδα σε μια διαδικασία του να υποφέρει σε όλο το δεύτερο μέρος. Παρότι ο Γιωβάνοβιτς το δούλεψε πάρα πολύ από τον πάγκο, έκανε αλλαγές, έπαιξε 4-3-3, ξανά βάλε δεύτερο επιθετικό, έβαλε τρίτο στόπερ. Δεν μπόρεσε η Εθνική, παρότι είχε αποφύγει δύο φορές την ισοφάριση σε goal offside του Ντάμφρις, δεν μπόρεσε στο τέλος να γλιτώσει τον goal του Ράιντερς. Ήταν το μεγάλο το πρόβλημα, γιατί η μπάλα έφτανε συνεχώς στην περιοχή του Τζολάκη, ο οποίος είχε δύο λεπτά πριν και μια μεγάλη επέμβαση πριν κάνει την ισοφάριση η Ολλανδία. Η Σούμα λέει ότι το 2-2 η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που πριν το match θα το παίρναμε, θα λέγαμε ότι είναι θετικό. Δεν λέω το αντίθετο τώρα, θετικό είναι το αποτέλεσμα. Έχει χάσει όμως τον Τζόλι, πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Χρήστο Τζόλι, που ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς. Σίγουρα είναι μες στη μάγια την πρωτιά, είναι μες στη μάγια τη διάδα που ουσιαστικά σε βάζει στον ίδιο στόχο, απλά ως πρώτος παίζει με δεύτερο ομίλο. Άρα έχει δρόμο ακόμα. Νομίζω ένα θέμα το οποίο αφήνει σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στη Γερμανία, η οποία κέρδισε και επικράτησε της Σερβίας, ήταν μέχρι πριν λίγο 2-0, νομίζω τελικό είναι το 2-0, είναι το πώς θα διαχειριστεί η Ελλάδα αυτήν την πολύ μεγάλη ένταση του σημερινού αγώνα. Έχει παίκτες που είναι καταπονημένοι, άρα πρέπει να βρει τις λύσεις να παρουσιάσει μια φρέσκια ομάδα Γιωβάνοβιτς. Αυτά προς το παρόν, αργότερα θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο. Πασχάλη, ο λόγος σε σένα.
2: Λοιπόν, Κώστας πλέον στο στούντιο. Ωραία. Αν έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο, έτσι, κάποια δήλωση, οτιδήποτε, επανερχόμαστε. Τι κρατάμε τώρα εδώ, ανεβάσαμε και την ανάρτηση, αν έχετε διάθεση να πούμε και παρέα πέντε κουβέντες, εντάξει. Αυτό που είπαν και τα παιδιά, δηλαδή αν λέγαμε πριν το match 2-2, εντάξει, Ολλανδία είναι, θα έλεγες, okay. Αλλά τώρα με βάση την εικόνα του αγώνα και κυρίως με βάση την νοοτροπία, εγώ εκεί θα σταθώ, που έδειξε η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Βαθμολογικά βέβαια, okay, είπαμε έτσι, ακόμα είμαστε, έχουμε πολλές πιθανότητες. Αν κερδίζαμε, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά καλύτερα, αλλά έστω και έτσι έχουμε τέλος πάντων καλές πιθανότητες, αρκεί να δείξουμε λίγο καλύτερη νοοτροπία στην συνέχεια, γιατί το ταλέντο το έχουμε. Και αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται εδώ και καιρό, κατά πόσον αυτή η εθνική, ας πούμε, γιατί ξέρετε γίνονται και συγκρίσεις μοιραία, επειδή έχουμε πολύ μεγάλο ταλέντο, γίνονται συγκρίσεις με άλλες εθνικές άλλων χρόνων. Νομίζω ότι το ταλέντο το έχουμε, το παραέχουμε. Δεν ξέρω, μήπως είναι και η πιο ταλαντούχα εθνική όλων των εποχών, αλλά ακόμα σε επίπεδο προσωπικότητας φαίνεται ότι κάπου ώρες-ώρες μπορεί να υστερούμε. Δεν είναι και παράλογο αυτό βέβαια. Πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια θα το βρούμε και αυτό το πολύ, με κάποιες εμπειρίες ακόμα που θα έχουν αποκτήσει εδώ τα παλικάρια, ειδικά τα νεαρά. Διάλειμμα πάμε. Ωραία, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 44 λεπτάκια μετά τις 11.
3: Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Στα 48 μετά τις 11. Άρα θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και πάλι σε λίγο. Δεν πειράζει. Αν έχουμε κάποια δήλωση εν αναμονή, είμαστε. Να δούμε λίγο τι θα πούνε εδώ και οι πρωταγωνιστές. Τώρα, όπως έχει γίνει, παραμένουμε φυσικά πρώτοι στον όμιλο. Επόμενο μάτς θα είναι με την Γερμανία του Κλόπ, η οποία νωρίτερα κέρδισε Κυριακή, έτσι, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Γερμανία. Και μετά πάμε Νοέμβρη, Παρασκευή, λέει, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, Ολλανδία-Ελλάδα. Και μετά το επόμενο, το τελευταίο, Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, Ελλάδα-Σερβία. Έτσι, άρα Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πρώτο παιχνίδι, επόμενο δηλαδή, με την Γερμανία του Κλοπ, εντός έδρας και πάλι, Κυριακή 10 παρατέταρτο. Τώρα, μιας που είπαμε για Γερμανία που κέρδισε, για να κατεβάσουμε λίγο και τα αποτελέσματα, να δούμε λίγο τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα. Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και αυτό, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα Γιβλατάρ 1-1 και Ουαλία Νορβηγία 2-1 και αυτά, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι, ναι, άλλες δύο οργανώσεις, άντερ 21 και γυναικών και τα λοιπά. Ωραία, αυτά και με τα στοιχηματικά. Αν θέλετε κάτι, εδώ είμαστε, μου δίνετε τον κωδικό και τα βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή 54301, αν έχετε κάτι για εθνική ομάδα τώρα, έτσι για αρχή, τώρα που γυρίζει, και μετά πιάνουμε και τα υπόλοιπα, έτσι, 9.55 κενό, 54301 και Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τι κρατάμε τελικά, πώς το λένε, το κλισέ το δημοσιογραφικό, μισογεμάτο το ποτήρι, μισοάδιο το ποτήρι, τι είναι το ποτήρι, για να δούμε. Λοιπόν, αν έχετε διάθεση θα τα πούμε. Τώρα, πέρα από την εθνική, είχαμε...

ήταν πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν έχουμε καμία πρώτη δήλωση. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Ωραία, έχουμε το όνομα, σαν τυχόν προκύψει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα πρώτοι είμαστε εμείς, έτσι. Ολλανδία είναι, παραμένει και αυτή. Παραμένει. Πήρε ένα βαθμό. Πάει στους 5. Δεύτερη θέση. Ναι, η Γερμανία είναι στους 4 και η Σερβία είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βαθμό. Εμείς είμαστε, ναι. Και με 5-3 τα γκολ, έτσι. Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4, Σερβία 0. Ωραία. Άρα τώρα, επόμενη αγωνιστική είναι, είπαμε, Ελλάδα-Γερμανία, έτσι, το 4 Οκτωβρίου Κυριακή, 10 παρατέταρτο, και το άλλο είναι Ολλανδία-Σερβία. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να βγάλουμε και κομπιουτεράκια, τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Βλέπω εδώ τα κριτήρια. Πρώτο είναι οι βαθμοί στα παιχνίδια τα μεταξύ των ομάδων που θα ισοβαθμίσουν, εάν τυχόν. Μετά είναι η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους, μετά είναι τα γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους, μετά είναι η συνολική διαφορά, έχει καμιά δεκαριά τέλος πάντων, και φτάνουν στο τέλος μέχρι και να μετράνε και οι κάρτες. Αν δηλαδή φτάσουν να ισοβαθμούν σε όλα τα προηγούμενα κριτήρια, αρχίζουν και μπαίνουν και οι κάρτες στο παιχνίδι, κίτρινες και κόκκινες. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Καλησπέρα και στους πρώτους που στείλατε. Να μαζευτούμε σιγά σιγά τώρα που τελείωσε το μάτς. Να δούμε λίγο πώς θα το πάμε, τι διαθέσεις έχετε. Δεν έκατσε να κερδίσουμε. Θα είχαμε, φαντάζομαι, μεγαλύτερη διάθεση. Δεν χάσαμε κιόλας, όπου εκεί πάντα υπάρχει διάθεση για κριτική. Ισοπαλία, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε και με την ισοπαλία. Πέρα από αυτά, επειδή βλέπω εδώ και τα μπασκετικά με Ολυμπιακό κλπ. Η μέρα έχει και μια άλλη είδηση σημαντική. Έχει να κάνει με τον μπάσκετ, έχει να κάνει με τον Άρη που κατέθεσε την υποψηφιότητα για την Euroleague, την προσφορά ουσιαστικά. Να δούμε τι τύχη μπορεί να έχει και αυτό. 5 και 6 Οκτωβρίου θα έχουμε την κρίσιμη μάζοξη των υπευθύνων εκεί πέρα και των μετόχων της διοργάνωσης. Το κόμμα θα γίνει στην Ιταλία. 24 λέει οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί. 11 έχουν περάσει ήδη στην τελική φάση, είναι και του ΠΑΟΚ μέσα σε αυτές. Να δούμε τώρα, έχει μπει και του Άρη. Έχει κάνει πρόταση και η Χάπολ Ιερουσαλήμ και η Μπεσίκτας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Να δούμε λίγο τι θα δούμε. Αναμονή, κοντός ο ψαλμός. Από ό,τι έβλεπα, το οικονομικό, ναι μεν, θα είναι πολύ βασικό κριτήριο, δεν θα είναι όμως το μόνο. Έτσι, δηλαδή η τελική επιλογή θα πάρθει με βάση τη γενικότερη αξιολόγηση των project που έχουν κατατεθεί. Δηλαδή, ας πούμε, θα παίξει ρόλο και η εκτίμηση που μπορεί να γίνει για το βάθος χρόνου, αν οι ομάδες μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικές, η οικονομική δυνατότητά τους, η αξιοπιστία τέλος πάντων, έτσι, των διοικήσεων, οι δυνατότητες που μπορεί να έχουν οι ομάδες να δημιουργούν σταθερά έσοδα, γηπεδικές εγκαταστάσεις και άλλα διάφορα. Λοιπόν, οπότε αναμονή και σε αυτό. Για τον ΠΑΟΚ ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, έσχεον σχεδόν σίγουρο. Για τον Άρη δεν ξέρω τι εικόνα υπάρχει. Τώρα που κατέθεσε και αυτό στην πρόταση, είπαμε, κοντός ο ψαλμός, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, τώρα τα μηνύματα να έρθω να τα δω με το που αλλάξουμε το στούντιο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Να πούμε λίγο για το κουπόνι του στοιχήματος εδώ. Τελικά είναι όλα, έτσι. Τα βγάλαμε πριν, τα κατεβάσαμε. Βλέπω κάνα δυο που ανάμου, δεν είναι τίποτα φοβερά και τρομερά, οπότε τα αφήνουμε. Αν χρειαστεί, τα περνάμε ένα χεράκι και αυτά μετά. Λοιπόν, άρα 9.55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54301. Αν έχουμε κανένα σχόλιο για εθνική τώρα που γυρίζει, που είναι ακόμα ζεστό, και εννοείται θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχει και θέματα από την έξω αθλητική επικαιρότητα, στα οποία αξίζει νομίζω να σταθούμε. Λοιπόν, έτσι, μένουμε λίγο εθνική για αρχή, έτσι, μισογεμάτο το ποτήρι, πώς το βλέπουμε τελικά. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Τζόλι που τον έχει εδώ τώρα, τον έδειξε ένα κοντινό στην επανάληψη των φάσεων. Δεν ξέρω αν πρέπει να διακινδυνεύσουμε να πούμε ότι είναι θλάση, γιατί έπιανε το δικέφαλο σε κάποια, έτσι, στιγμή εκεί πέρα, όταν ένιωσε να πονάει και βγήκε αναγκαστικά από το παιχνίδι. Για να δούμε, πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση, έτσι, να μην είναι.

μεγάλη ζημιά και για λόγους υγείας του ποδοσφαιριστή και για λόγους εθνικής. Αλλά για να έπιανε δικέφαλο με τον τρόπο που φάνηκε να το κάνει, πιθανώς να έχουμε κάποια θλάση. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Λοιπόν, αυτά. Ας πάμε σιγά σιγά να αφήσουμε λίγες τροφές, να κάνουμε το διάλειμμα και να επανέλθουμε από το άλλο στούντιο για να δούμε λίγο αν θα έχει μείνει τίποτα σε επίπεδο δηλώσεων, έτσι τρίτου ημιχρόνου, και αν όχι να δούμε λίγο τι διαθέσεις έχετε, μήπως πούμε και μαζί πέντε κουβέντες για το μάτς που είδαμε και γενικότερα για την κατάσταση της εθνικής.

0: Πέντε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, ξανά καλησπέρες, καλησπέρα, καλημέρες δηλαδή πλέον. Για πάμε λίγο τσιμίκα, βλέπω.
1: Ζωπαλία, ίσως ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα έτσι όπως ήρθε όμως, τι γίνεται, Κώστα?
2: Τώρα έτσι όπως ήρθε νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλη τη ομάδα μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πρέπει να ξεκουραστούμε τώρα, να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τα γκολ και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά.
1: Όντως, το ποδόσφαιρο είναι λίγο περίεργο. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια κερδίσαμε στο τέλος, τώρα ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Τι έλειψε εκεί, η αυτοσυγκέντρωση, πίεζαν, είναι και μια μεγάλη ομάδα Ολλανδία, τι ήταν από όλα αυτά?
2: Εντάξει, νομίζω δεν ήταν η αυτοσυγκέντρωση, νομίζω ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι αμυντικοί ήταν εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, από το δεύτερο γκολ πήγε, έκανε ένα ψαλιδάκι, δεν την πέτυχε και έσκασε μπάλα μπροστά στον άλλον. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θέλω να πειραυτολογώ. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Νομίζω ο καθένας από εμάς πάλεψε πολύ σκληρά. Τα δώσαμε όλα και όπως είπα, αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμος για μας.
1: Σίγουρα, γιατί μετά από τρεις αγωνιστικές παραμένουμε πρώτοι και αίτητοι φυσικά, δεν έχουμε χάσει. Αν σου λέγανε πριν από τη διαδικασία από την αρχή, θα το αγοράζες που λέμε?
2: Σίγουρα, εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Δείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Ο καθένας παλεύει και τρέχει για τον άλλον. Πολλοί είπαν ότι όταν δεν πήγαμε στο World Cup ότι ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά στο τέλος για εμάς. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά ήταν το χτίσιμο που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό όλοι μαζί. Και θα κάνουμε το ίδιο. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να δούμε τα ατομικά και τα ομαδικά μας λάθη και να συνεχίσουμε από αυτό. Όπως είπες και εσύ, είμαστε αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Παίζουμε ακόμα ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας αυτή τη φορά. Θα είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο, διότι οι Γερμανοί έχουν φέρει 20 παίχτες καινούριους και θα είναι ακόμα πολύ πολύ, πολύ πιο δύσκολο.
1: Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα, αυτά από Τσιμίκα. Περιμένουμε λίγο. Λογικά θα έχουμε κάποιες δηλώσεις ακόμα από παίκτες, από προπονητή ενδεχομένως. Έτσι, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το τρίτο ημίχρονο. Και μετά, αν έχετε διάθεση, τα περνάμε και μαζί ένα χεράκι. Να δούμε λίγο τι είδαμε, τι δεν είδαμε, τι κρατήσαμε, τι δεν κρατήσαμε. Και εκείνο το ποτήρι τελικά, αν το βλέπουμε μισογεμάτο ή ο τρόπος που ήρθε η ισοπαλία, μας κάνει λίγο να δείχνει πιο μισοάδιο. Λοιπόν, ωραία, 9.55 κενό, το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έρχομαι σε λίγο να δούμε έτσι κάποια πρώτα μηνύματα σιγά σιγά. Λοιπόν, ενώ έχουμε και Φώτη Ιωαννίδη, για πάμε λίγο.
1: Αν σου λέγανε ότι στο τέλος του παιχνιδιού εμείς θα ήμασταν απογοητευμένοι και από την άλλη οι Ολλανδοί θα χαιρόντουσαν με αυτή την ισοπαλία, τι θα έλεγες?
3: Εντάξει, αυτό δείχνει λίγο και την δυναμική μας σαν ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο και θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα πρέπει να βελτιωνόμαστε και το κάνουμε. Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω.
1: Αυτό τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Να πούμε ότι ο Φαν Ντάικ κάνει πλάκα στο Τσιμίκα.
3: Είναι πλακατζής.
1: Τώρα χαίρονται για αυτό που
3: λέγατε. Χαίρονται, ναι, ακριβώς.
1: Για πες τι άλλαξε λίγο στο δεύτερο μήνυμα.
3: Τίποτα. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή διαφορετική και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσω γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
1: Για αρκετή ώρα. Κάτι έλεγε ο κότς μέσα από δίτηρια. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο, αν μπορείς.
3: Ότι δεν έχω να πω κάτι. Ο κότς μιλάει στα αποδυτήρια. Αν ήταν, θα σου πει ο ίδιος.
1: Ωραία. Τώρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Γερμανία. Ναι. Παραμένουμε όμως πρώτοι στον όμιλο. Αυτό το παιχνίδι ίσως κρίνει και αν θα μπορέσουμε να μπούμε και σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Πόσο σημαντικό είναι να συγκεντρωθούμε μέσα σε λίγες μέρες, να αφήσουμε πίσω αυτή την ισοπαλία που για μας ήταν απογοητευτική έτσι όπως ήρθε. Πόσο σημαντικό είναι.
3: Η δουλειά μας είναι αυτή. Πρέπει να αφήσουμε πίσω το παιχνίδι. Είτε κερδίζαμε, είτε χάναμε, είτε φέραμε ισοπαλία. Έτσι είναι η δουλειά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και έχω την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Πες μας και λίγο για τις μάχες με τον Φαν Ντάικ, γιατί σε είδαμε, έδεσες πάρα πολλές μάχες και τον κέρδισες και κάποιες φορές.
3: Ο καλύτερος αμυντικός που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, οπότε για μένα είναι και τιμή που παίζω απέναντί του και πραγματικά...
1: Μήπως θα το φωνάξουμε να βγάλουμε μια σέλφη?
3: Θα το βγάλουμε μετά τώρα. Αλλά εντάξει, μπορεί να μας ζητήσει αυτός κάποια στιγμή. Το δεν ξέρεις.
1: Θα έλεγα ένα σέλφι
3: μαζί σου.
1: Εντάξει, το
3: επόμενο παιχνίδι.
0: Ωραία. Αυτά και με τον Ιωαννίδη. Περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε. Επόμενος. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Είμαστε πάντα σε σύνδεση με το συνδρομητικό. Μα το συνδρομητικό. Με το κανάλι του Αλφα που μετέδωσε το παιχνίδι. Ωραία. Αν υπάρξει κάτι άλλο, έτσι θα κάνουμε εδώ την αναμετάδοση, όπως λέγεται. Λοιπόν, μετάδοση είναι κανονικά, όταν έχεις κάποιον και μεταδίδει. Το λέω αυτό γιατί και σε κάτι σποτάκια διαφημιστικά που στέλνουν από Αθήνα μεριά, η αναμετάδοση λέει του αγώνα είναι προσφορά, ξέρω εγώ. Δεν είναι αναμετάδοση, ρε παιδιά. Ναι, είναι μετάδοση, ναι. Αλλά τι, δεν μπορώ να πεις τίποτα, είναι, έρχονται αυτά που. Έτοιμα από Αθήνα μεριά. Λοιπόν, okay, εμείς εδώ λοιπόν είμαστε σε αναμονή να δούμε μήπως χρειαστεί να αναμεταδώσουμε κάποιες καινούργιες δηλώσεις πρωταγωνιστών, παικτών, προπονητή. Να δούμε λίγο τι και πώς. Λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτάκια, ουσιαστικά στα 9 λεπτάκια μετά τις 12. Εδώ είμαστε, πάμε με το τριωράκι που πλέον έχει μείνει να είναι διωράκι. Με μπάλα και με άλλα μέρα που είναι. Αν έχετε κάποιο σχόλιο για τα ποδοσφαιρικά για αρχή. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Λοιπόν, τα Τουσάν σήμερα και όλα τα υπόλοιπα τα δούμε πιο μετά. Ιουστίνος και Ιουστίνα λέει γιορτάζει και Κυπριανός και Κυπριανή και Κυπρούλα. Χρόνια τους πολλά.

0: Επόμενο μάτς, επαναλαμβάνω, Κυριακή με Γερμανία, η οποία νωρίτερα κέρδισε τη Σερβία 2-0. Κατεβάζω άλλη μία τα αποτελέσματα στα πεταχτά, τα τελικά. Όσο περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια άλλη δήλωση για να πιάσουμε μετά να πούμε και εμείς 5 κουβέντες αν έχετε διάθεση. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία 1-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και αυτό, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Μάλτα με το Γιβλατάρ 1-1, Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Αυτά με τα παιχνίδια του Nations League. Για πάμε να δούμε σιγά σιγά και κάνα πρώτο μήνυμα. Όσο περιμένουμε να δούμε λίγο αν έχουμε τίποτα άλλο από τρίτο ημίχρονο μεριά. Όχι, δεν θα πάμε γιατί βλέπω ετοιμάζεται ο Μασούρας. Έλα, πάμε να ακούσουμε Μασούρα.
1: Τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαξε? Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταιγιστικοί, στο δεύτερο ημίχρονο γυρίσαμε, πιεστήκαμε στους Ολλανδούς και τελικά ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Τι άλλαξε?
2: Σίγουρα το 2-0 μας έδωσε φτερά, μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Η ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ πάντα προσπαθεί να αντιδράσει. Το κάναμε με ένα αρκετά καλό τρόπο. Υπερφορτώσαν το κέντρο, βάλαν περισσότερους παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έτσι ώστε να μας αναγκάσουν να κλείσουμε περισσότερο και να γυρίσουμε προς τα πίσω, να μην έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουμε αντιπιθέσεις. Αυτό μας έκανε σε ένα 30 λεπτό από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου μέχρι και περίπου το 75. Μας μπέρδεψε λίγο τακτικά, χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στο ότι σοφαριστήκαμε.
1: Σας βλέπουμε έτσι λίγο απογοητευμένους. Παρ' όλα αυτά είναι μια ισοπαλία κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε απογοητευμένοι, γιατί έρχονται και άλλα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Τι συναισθήματα επικρατούν και τι λείπατε μαζί σας, μεταξύ σας, από την κυρία?
2: Σίγουρα, εντάξει. Ποιος μπορεί να πει ότι σε ένα παιχνίδι που το κερδίζει 2-0 με αυτόν τον τρόπο, με τον οκοφαντικό αυτόν τρόπο του πρώτου ημιχρόνου, θα συμβεί κάτι αντίστοιχο? Μόνο γι' αυτό, κατά τα άλλα, προφανώς. Αν μας λέγανε πριν την αρχή του ομίλου ότι θα έχει μια τέτοια εξέλιξη ο όμιλος, θα το αγοράζαμε. Θα λέγαμε εννοείται το θέλουμε. Προφανώς. Παίζουν και οι άλλοι ποδόσφαιρο. Είδαμε μια πολύ καλή ομάδα στο χορτάρι. Αλλάξανε άμεσα την τακτική τους και εμείς προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Γυρίσαμε αρκετά πίσω και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αρκετές φάσεις κοντά στην αιστεία μας. Μας άγχωσε και κατόρθωσαν και σοφαριστήκαμε.
1: Ναι, υπήρχε έτσι ένα περισσότερο άγχος, γιατί συνήθως και στις προηγούμενες διοργανώσεις παίζαμε καλύτερα εκτός, πέραμε το αποτέλεσμα, αλλά μέσα στην ίδρα. Σας άγχωσε αυτό ότι παίξαμε πάλι στο ελληνικό κοινό?
2: Όχι, δεν νομίζω αυτό. Πολύ μεγάλη όθηση. Σήμερα πραγματικά το γήπεδο αυτό ήταν εξαιρετικό από το πρώτο λεπτό. Αυτό έλεγα. Ήμουν απ' έξω και λέω πόσο φανταστική ατμόσφαιρα ήταν. Μας έδινε από το πρώτο λεπτό όθηση. Ήταν καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Απλά η αυτοπεποίθηση που χάσαμε λεπτό με το λεπτό μας άγχωσε λίγο παραπάνω. Δεν κρατάγαμε την μπάλα τόσο όσο θέλουμε σαν ομάδα, γιατί είμαστε ομάδα που θέλουμε να κρατάμε την μπάλα. Και αυτό είναι γενικότερα κλειδί. Θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε καλύτερα όταν δεν έχουμε και παίζουμε με έναν αντίπαλο που είναι ποιοτικός, που έχει ποδοσφαιριστές στο ένα αντίον ενός πολύ καλούς. Οπότε συνεχίζουμε. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε μια πολύ καλή ομάδα και συνεχίζουμε την Κυριακή να κλείσουμε θετικά την τετράδα δεύτερων αγώνων.
1: Αυτό, πες μας λίγο για την Κυριακή. Πόσο γρήγορα πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτή την ισοπαλία και να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία?
2: Νομίζω ότι το έχουμε κατορθώσει αυτό, το έχουμε κατακτήσει. Όλα τα παιδιά, επειδή είναι επαγγελματίες, παίρνουν σε πολύ μεγάλες ομάδες πρωταθλητισμού, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει χρόνο στο ποδόσφαιρο ούτε για πανηγύρια ούτε για απογοήτευση. Συνεχίζουμε όλη τη δουλειά μέχρι την Κυριακή, καλή ξεκούραση, για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αν μπορούμε και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε.
1: Και σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία, καθώς 4 παιχνίδια μέσα σε 12 μέρες, αυτό πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστείτε?
2: Προφανώς είναι πολύ δύσκολο. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να είναι έτοιμα. Βλέπεις ότι χρειάζονται πάρα πολύ όλοι στο παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις 4 αγώνες. Πολλά παιδιά παίξαν ήδη 3 αγώνες, πολύ επιβαρημένα. Όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλοι οι επαγγελματίες και θα είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τον Μασούρα. Περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Έτσι να προέχουν τώρα οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Προς το παρόν βλέπω σχόλιο Νταμπίζα. Ωραία, περιμένουμε λίγο. Πιστεύω θα έχουμε και κάποια άλλη δήλωση σε λίγο. Και μόλις έτσι ψιλοκαθαρίσουμε με το τρίτο ημίχρονο, πάμε και στο τέταρτο το δικό μας. Αν έχετε καμία έτσι κάποιο σχόλιο για την εθνική, αν έχετε διάθεση να πούμε δύο πράγματα και μαζί, και μετά να περάσουμε λίγο μια βόλτα και από τα υπόλοιπα που έχει αρκετά έτσι ζητήματα ημέρα, έχει αρκετά στην επικαιρότητα που μπορούμε λίγο να σταθούμε αν θέλετε και εκτός αθλητικών. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο από Τούμπα μεριά έτσι και από δηλώσεις πρωταγωνιστών. Για να πάμε σε εκείνα τα 5-6 πρώτα μηνύματα που βλέπω που ήρθαν για το ματς και όχι μόνο. Για να δούμε λίγο τι μας λέτε. Παναγιώτης, την καλησπέρα του. Αυτό τι είναι? Δεν συγκρίνεται, τι εννοείς? Α, που είπα πριν για την προσωπικότητα. Με το 2004 την ομάδα, αυτό εννοείς? Δεν ξέρω αν εννοείς. Ναι, έκανα ένα σχόλιο εγώ ότι γίνεται μια κουβέντα για την εθνική, αν είναι η πιο ταλαντούχα όλων των εποχών. Και πιθανότατα είναι, έτσι, αλλά ακόμα έχω την αίσθηση ότι δεν έχει την προσωπικότητα που μπορεί να είχαν κάποιες άλλες ομάδες που πραγματικά είχαν την τύχη να διαθέτουν κάποιους πολύ παρουτοκαπνισμένους παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα, όπως ας πούμε η Εθνική του 2004. Έτσι, αλλά τώρα εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα να κάνουμε σύγκριση. Νομίζω εκεί έχουμε ακόμα βήματα να διανύσουμε στο κομμάτι αυτό της προσωπικότητας, έτσι, που φέρνει και την νοοτροπία που νομίζω σήμερα φάνηκε ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν μόνο θέμα τακτικό, δεν ήταν μόνο θέμα, ξέρω εγώ, επιλογών προπονητών, έτσι, δεν ήταν μόνο θέμα αξία παικτών, ήταν και θέμα νοοτροπίας, θέμα προσωπικότητας. Έτσι, τώρα μια ομάδα σαν την Εθνική που έχει τέτοιο ταλέντο να μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα ένα ημίχρονο ολόκληρο, ας πούμε, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ήταν και εντολή προπονητή αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί βλέπω και μηνύματα σχετικά. Παιδιά, όταν μια ομάδα κλείνεται πίσω, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι τακτική επιλογή. Έτσι, πολλές φορές είναι και αναγκαστικό. Δηλαδή, πολλές φορές έρχεται και λειτουργεί έτσι, η ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών με τέτοιο τρόπο που υποσυνείδητα έχουν το μυαλό τους περισσότερο στο να μην δεχτούν καταστάσεις πίσω παρά να δημιουργήσουν μπροστά. Τέλος πάντων, ναι, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ. Ο Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Υπέροχη εθνική στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δεν πρέπει να δίνεις χώρο στην Ολλανδία, διότι θα μπορούσαν να το γυρίσουν κιόλας. Δεν πειράζει, και η ισοπαλία καλή είναι. Μπράβο, Ελλαδάρα. Ναι, εννοείται δεν πρέπει να δίνεις χώρο στην Ολλανδία, αλλά το θέμα είναι αν μπορείς κιόλας να το κάνεις, έτσι. Και σε επίπεδο αξίας, έτσι, και σε επίπεδο τεχνικής, ας πούμε, κτλ. Τακτικής και σε επίπεδο όμως, επαναλαμβάνω, εγώ στέκομαι αρκετά εκεί. Πιστεύω ότι το πρώτο ήταν αυτό. Έτσι ήταν η ψυχολογία της ομάδος, η νοοτροπία της ομάδος. Καλησπέρα και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Η εθνική πολύ καλή στο πρώτο, στο δεύτερο οπισθοχώρησε, έδωσε γήπεδο στην Ολλανδία και ήρθε η ισοφάριση. Μπορούσαμε να χάσουμε κιόλας. Όλα καλά, καλό ξημέρωμα με υγεία. Ναι, και να δούμε τώρα. Επόμενο μάτς με Γερμανία, είπαμε Κυριακή. Είναι ζήτημα αυτό, γιατί μαζεύονται πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Τώρα είναι ζητούμενο δηλαδή πλέον, πέρα από το κομμάτι ψυχολογία, που okay, εντάξει, δεν νομίζω να επηρεάσει το σημερινό παιχνίδι αυτό της Κυριακής, αλλά είναι ένα ζητούμενο η φρεσκάδα μετά από έτσι, τόσα συνεχόμενα μάτς. Είναι ένα ζητούμενο πώς η εθνική θα παρουσιαστεί φρέσκια την Κυριακή. Για να δούμε λίγο την οπτική και του Γιωβάνοβιτς που μιλάει τώρα στο κανάλι του Αλφα.
1: Το συνέστημα σήμερα ποιο είναι, coach?
3: Καλή ερώτηση.
1: Περίεργο, θα πω.
3: Περίεργο, ναι, θα έλεγα περίεργο. Γιατί είχαμε ένα φανταστικό, θα έλεγα, πρώτο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά χάσαμε πλήρως έλεγχο του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η εικόνα μας δεν ήταν η ίδια. Ο αντίπαλος μας είναι καλή ομάδα, από τη στιγμή που εστάθηκε ότι μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και μπορεί να έχει ένα συνδυαστικό παιχνίδι έξω από την περιοχή μας, ουσιαστικά δημιούργησε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση και δύο γκολ που ένα παιχνίδι που είχαμε 2-0 στο ημίχρονο έληξε 2-2.
1: Από την άλλη, άμα σου λέγανε πριν από το παιχνίδι ότι εμείς θα ήμασταν απογοητευμένοι και ότι οι Ολλανδοί θα ήταν χαρούμενοι με την ισοπαλία, τι θα έλεγες?
3: Εντάξει, κοιτάξτε, ένα αποτέλεσμα 2-2 με Ολλανδία σίγουρα δεν ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν τα έλεγε κάποιος ουδέτερος όσον αφορά τις φάσεις, τα συναισθήματα, τα γκολ. Εμείς μπορεί να είμαστε στεναχωρημένοι επειδή έλεγε 2-2 λόγω του πρώτου ημιχρόνου που είχαμε το αποτέλεσμα 2-0, αλλά σίγουρα εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι, την τρομερή προσπάθεια των παιδιών, τρομερή πραγματικά προσπάθεια, γιατί πριν από 3-4 μέρες παίζαμε άλλο ένα παιχνίδι στη Γερμανία, πολύ απαιτητικό. Στη Σερβία είμαστε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ομάδων κάθε παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την εναλλαγή του παιχνιδιού, εξέλιξη του παιχνιδιού και εναλλαγή των συναισθημάτων. Και σίγουρα σε γενικές γραμμές ένας βαθμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος και για μας όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη του γκρουπ.
1: Έχεις πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες χαίρονται πάρα πολύ, περαισιόδοξα, απογοητεύονται πάρα πολύ. Τώρα μέσα σε 1-2 μέρες θα πρέπει η ομάδα να αφήσει πίσω της αυτήν την ισοπαλία, που για μας όπως ήταν πικρή ισοπαλία, και να πάμε σε έναν τελικό. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
3: Το βασικό πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε, τουλάχιστον εμείς είμαστε ταπεινοί όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε. Να θαυμάζουμε την αποφασιστικότητα, την γενναιότητα των παικτών να παίζουν σε αυτό το επίπεδο καλά παιχνίδια, να έχουν στόχους. Και να συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε, γιατί είναι μια καινούρια γενιά παικτών που μόλις τώρα ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολλοί νέοι παίκτες έχουν μπει μέσα, έχουν μεγάλο μέλλον μπροστά τους, μεγαλώνουν στα δύσκολα, και είμαι σίγουρος ότι πάλι και την Κυριακή θα είναι γεμάτο γήπεδο για να μας βοηθήσει και στο παιχνίδι με την Γερμανία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχω εγώ, γιατί πράγματι τρίτο παιχνίδι συνεχόμενο, υπάρχει τεράστια κούραση, έχουμε απώλειες παικτών και θα είναι μια πολύ μεγάλη νύχτα σήμερα.
1: Αυτό που βλέπω, να το πω στο τέλος, είναι ότι και 10 γήπεδα να είχαμε θα ήταν γεμάτα, γιατί οι Έλληνες σας αγαπάνε και σας στηρίζουν ακόμα και στις ήττες και στα δύσκολα.
3: Σε ήττες, τουλάχιστον να μην τις θυμόμαστε σήμερα, όταν είχαμε μια αρκετά ενδιαφέρον εμφάνιση όσον αφορά την Ολλανδία. Κοιτάξτε, οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάνε πολύ περισσότερα το αποτέλεσμα. Είναι φυσιολογικό και σε κρατάνε μόνοι μας σε εγρήγορση, αναζητάς από τον εαυτό σου και από τα παιδιά πολύ περισσότερα, και εύχομαι να στο τέλος αυτής της διαδικασίας να τους κάνουμε χαρούμενους.
1: Είμαστε χαρούμενοι έτσι κι αλλιώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Έπεσε και το καρφάκι έτσι. Όχι ότι έχει άδικο βέβαια. Οι Έλληνες αγαπάνε πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, σωστά. Το έχουμε αυτό. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε λίγο ακόμα, αν και νομίζω λίγο πολύ πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Παρ' όλα αυτά βλέπω είναι και 25, οπότε το τραβήξουμε λίγο ένα 5 λεπτάκι ακόμα. Μπας και έχουμε τίποτα από πλευράς τρίτου ημιχρόνου και μετά, αν θέλετε, τα λέμε και μαζί έτσι. 54-301, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το μάτς και γενικότερα για την εικόνα της Εθνικής. 9-55 κενό, 54-301. Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Θυμίζω, όπως είναι τώρα φτιαγμένα τα πράγματα με βάση τα δεδομένα της διοργάνωσης, εμείς κανονικά πρέπει, έτσι, το ιδανικό είναι να πάρουμε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στον όμιλό μας για να διατηρηθούμε στην πρώτη κατηγορία, έτσι, των ομάδων του Nations League. Βέβαια και η τρίτη θέση υπό προϋποθέσεις μας κρατάει. Δεν σημαίνει δηλαδή αυτόματα υποβιβασμό. Είναι, είπαμε, οι 4 ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους. Θα παίξουν μεταξύ τους αγώνες, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε μπαράζ. Αλλά οκ, okay, θα είναι με play-off είναι ουσιαστικά η φάση εκείνη. Έτσι, οπότε από εκεί θα έχουμε και πάλι δυνατότητα για να μείνουμε στο πρώτο, ας πούμε, stage της διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, εννοείται, αν βγούμε πρώτη ή δεύτερη, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και μπορούμε να το καταφέρουμε. Επαναλαμβάνω, Γερμανία, Κυριακή, μας περιμένει. Έτσι, ο πρώτος αντίπαλος από τους επόμενους 10 παρατέταρτο.

Λοιπόν, δεν βλέπω πολύ κινητικότητα εκεί πέρα στο επίπεδο του ρεπορτάζ, οπότε μάλλον τελειώσαμε. Ναι, ωραία. Και βλέποντας και κάνοντας τώρα μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, ισοπαλία για την εθνική. Τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται. Αν καταλαβαίνω καλά και από τα πρώτα μηνύματα και γενικά και ακόμα και από τις δηλώσεις των παικτών, ας πούμε, ξέρετε η ψυχολογία τι σου κάνει τώρα, έτσι. Δηλαδή πριν το μάτς αν λέγαμε ισοπαλία, εντάξει, θα ήταν ok. Τώρα πώς ήρθε το μάτς είναι ισοπαλία, αλλά για κάποιον μπορεί να είναι ισοπαλία που να προσομοιάζει σε νίκη, γιατί παραμένουμε πρώτοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για κάποιον μπορεί να είναι και ισοπαλία που να έτσι, ουσιαστικά σημαίνει ήττα. Βεβαίως η ισοπαλία πάντα ισοπαλία είναι. Ούτε νίκη είναι, ούτε ήττα είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα ακόμα πριν φύγουμε για το διάλειμμα. Έχουμε μείνει στον Χρήστο, ο οποίος μας δίνει την καλησπέρα του. Καλημέρες πλέον, ναι, είμαστε 26 μετά τις 12. Τάσος εδώ, ο Θωμάς. Η εθνική, λέει, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα στον πίνακα, είναι η ψυχή, είναι η αντίδραση και η περηφάνεια αναφορά στο εθνόσημο. Από το 2-0 στο 2-2 απέναντι στην Ολλανδία και στο τέλος να φεύγεις με την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα έχει ακόμα πολλά να χαρίσει, γιατί η Ελλάδα όταν πιστεύει στον εαυτό της μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Καλησπέρες από την εξωτική ασπρόμαυρη Νάουσα Ημαθίας. Λοιπόν, και ο Βασίλης εδώ μας εύχεται καλή εκπομπή από Στουτγκάρδη. Και ο Κώστας που δίνει μία άλλη διάσταση στην εξέλιξη του αγώνα. Δικός μας άνθρωπος αυτός. Έχω, λέει, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Οι Ανουνάκοι φταίνε που δεν κερδίσαμε τον αγώνα. Πες τα ρε Κώστα, τα λέγω και δεν με πιστεύουν. Οι Ανουνάκοι, λέει, φταίνε. Μας ρούφηξαν την ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσέγγιση. Δίνει πιθανότητες να βγει η εκπομπούλα. Γιατί άμα πάμε να μιλήσουμε αμιγώς ποδοσφαιρικά δεν μας βλέπω καλά. Τίποτα, κάτι δικά μου είναι αυτά. Λοιπόν, okay. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά το διάλειμμα με την ησυχία μας. Έτσι, αν έχουμε τίποτα, είπαμε για τα ποδοσφαιρικά τώρα που γυρίζει, βέβαια πέρασε και η ώρα. Okay, θα πιάσουμε λίγο και τα άλλα σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς ισοπαλία ήταν, ούτε νίκη να πεις ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια μεγάλη χαρά, ούτε ήττα που συνήθως φέρνει και μεγαλύτερη διάθεση για σχολιασμό όταν έχουμε αγώνες ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά και να επανέλθουμε για να δούμε λίγο πώς θα πορευτούμε ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις. Τα υπόλοιπα βλέπω τώρα έχει εδώ κάποια θεματάκια που θα τα πιάσουμε και πιο μετά ενδεχομένως, αλλά μέσα σε αυτά που δεν πολύ είχα σκοπό να πιάσουμε, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είχαν βγει κιόλας όταν ετοίμαζα δύο πράγματα, δεν ξέρω πόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Έρχεται στην Αθήνα, λέει, τώρα την άλλη εβδομάδα ο κύριος Ρούμπιο, έτσι, από Αμερική μεριά. Έχουμε ανακοίνωση από State Department. Έρχεται, λέει, για να συσφίξουμε τις σχέσεις και τη στρατηγική μας συνεργασία. Το κρατήσουμε αυτό, έτσι. Το κρατήσουμε γιατί είμαστε και σε μια φάση λίγο περίεργη με την Τουρκία εκεί και σε μια φάση που είναι να βγουν και τα ορυκτά. Έτσι, οπότε να δούμε λίγο τι και πώς. Εντάξει, πολύ ωραίο έτσι και πιασάρικο και αυτό με τον Τσίπρα, ο οποίος, αν και δηλωμένος άθεος, πήγε στο Άγιο Όρος και μετά, όχι ότι πήγε, ότι πήγε, εντάξει, το δεν είναι κακό, και μετά έκανε μία ανάρτηση, ας πούμε, που σχολίαζε το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου, έτσι, ότι εκεί τώρα που πήγε στο Άγιο Όρος, ξέρω εγώ, ουσιαστικά συνάντησε το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου. Ναι, και είχαμε και τρολαρίσματα. Ο Γεωργιάδης λέει, τον άτιμο, ξέρω εγώ τι ωραία που τα λέει. Για άθεος, πολύ ωραία τα λέει και κάτι τέτοια. Να, αυτά είναι θέματα εντριγκαδόρικα, ωραία. Λοιπόν, κάτσα πάμε στο διάλειμμα πρώτα και επανερχόμεθα. Έχει και άλλα που είναι λίγο έτσι τζιζ, αλλά είπαμε να μην παρασυρθώ για αρχή, να μείνουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, αν θέλετε κι εσείς. Τέλος πάντων, πάμε και βλέπουμε. Εδώ είμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Turn off the light. Take a deep breath.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Έλα, sorry για τη μικρή καθυστέρηση. Έχουμε εδώ και τα τεχνικά μας εκεί πέρα, τα κόλπα. Πρέπει να γυρίσουμε τα κέντρα από εδώ μεριά και τα λοιπά, τώρα που τελειώσαμε τα τρίτο ημίχρονα. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε. Ατ, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2-2. Στο φινάλε τη χάσαμε την νίκη. Το 3-3 που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Παραμένουμε βέβαια αίτητοι και στην κορφή. Λοιπόν, οπότε, αν έχουμε κάποιο σχόλιο, μπορούμε να ανοίξουμε και τηλεφωνικό κέντρο, αν κάποιος θέλει, έτσι, να δούμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά μας για αρχή. Και βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα εκεί πέρα, ο γενικός χαμός πλέον. Δεν ξέρω που θα βγει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο έτσι, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μάλλον είναι αρκετά περίεργα, έως και πολύ. Νωρίτερα ενημερωτικά να πω, πριν ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, ότι είχαμε λέει και νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό κυρίως επειδή η Κίνα έχει αναστείλει τις εξαγωγές, έτσι, φοβάται λήψεις ξέρω εγώ, οπότε για να τα αποφύγει αυτό δεν θα κάνει πλέον εξαγωγές. Οπότε αυτό έφερε νέα κατάσταση προβληματική, η οποία ξέρετε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έβλεπα την ίδια ώρα μέσα στον γενικό χαμό που υπάρχει, όχι τα χρέη ακριβώς, το κόστος δανεισμού λέει και σε Ευρώπη και σε Αμερική είναι σε ιστορικό υψηλό, δηλαδή τουλάχιστον για τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι υψηλότερο από ποτέ. Και το άλλο που είχαμε, και να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει, όποιος έχει διάθεση για οτιδήποτε, 23 10 90 90 90, σε ένα λεπτάκι μπορεί να τηλεφωνεί. Είχαμε και μία είδηση που είναι σημαντική, την προσγείωση από πλευράς Κομισιόν στο αίτημα που έκανε η Ελλάδα και η Ιταλία για να λασκάρουμε λίγο τα λουριά. Έτσι, σε σχέση, πιστεύω ξέρετε, έτσι, για το ΦΠΑ στα καύσιμα και τα λοιπά και κάποια άλλα πράγματα, και είπαν από την Κομισιόν, αρκετή ευελιξία σας δώσαμε, λέει, δεν μας παίρνει άλλο, δεν βγαίνω μάνα μου. Αν θέλετε εσείς λοιπόν που είστε ανεξάρτητες κυβερνήσεις, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά αυτά που θα κάνετε να ξέρετε ότι θα μετρήσουν κανονικά στα δημοσιονομικά σας. Οπότε, χθες που είχε πει ο Μητσοτάκης ότι ουσιαστικά ζήτησε ευρωπαϊκή γραμμή, έτσι, για τα υπερέσοδα του ΦΠΑ για να γυρίσουν πίσω στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οπότε τη φάγαμε τη γύρωση και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί βέβαια, αν θέλει, να το μειώσει το φόρο και ο ίδιος, εννοείται. Αλλά αν το κάνει χωρίς να υπάρχει κεντρική εντολή, τα λεφτά που θα χαθούν, ας πούμε, σε εισαγωγικά, θα φανούν στο δημοσιονομικό, έτσι, λογαριασμό, δηλαδή θα φανούν σαν τρύπα. Οπότε, ναι, αν το κάνει, δηλαδή θα έχει θέματα, γιατί θα χαθούν πολλά λεφτά. Από την άλλη, βαρύς ο χειμώνας που έρχεται, έτσι, έρχονται και εκλογές, οπότε δύσκολη εξίσωση. Το άλλο που ήθελα να πω, και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90, έχει να κάνει με το φίλο μας τον Βλαδίμηρο, ο οποίος μίλησε, εκτίμηση ήτανε, ότι θα συνεχιστούν, λέει, οι πόλεμοι, οι διεθνείς συγκρούσεις, λέει, θα συνεχιστούν κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί λέει, ο κόσμος αλλάζει. Έτσι το έθεσε. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί κάποια στιγμή, πότε, όταν η ηγεμονία της Δύσης υποστεί φθορά και χάσει τη δυναμική της. Έτσι το έθεσε ο Βλαδίμηρος. Οπότε δεν ξέρω αν καταλάβατε, έτσι, ουσιαστικά η ουσία του πράγματος είναι αυτά που συζητούσαμε εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι και αλλιώς, δηλαδή από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία ακόμα, ότι όλο το παιχνίδι γίνεται για την παγκόσμια επιρροή. Έτσι, ο ακήρυχτος πόλεμος για το ποιος θα έχει την παγκόσμια επιρροή. Αυτά τα νέα. Εντάξει, βάλαν και το φίλο μας το Μάσκ, οι Αμερικανοί, λέει, τώρα σύμβουλο εκεί πέρα, για να εκτιμήσει πώς θα εξελίσσονται οι πόλεμοι τα επόμενα χρόνια με την τεχνολογία κλπ, για να κινηθεί και αναλόγως στο Πεντάγωνο. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Βέβαια έχει κάποια άλλα περί Τουρκίας και Ελλάδας και καλωδίου και αυτά, μην τα ανοίξω παραπάνω για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Έτσι και πάλι οι Τούρκοι έχουν κάνει δηλώσεις ότι δεν θα επιτρέψουμε, ξέρω εγώ κλπ. Πώς το είπανε, δεν θα επιτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες. Έτσι, μη εξουσιοδοτημένες από ποιον, από αυτούς. Γιατί υποτίθεται τα νερά αυτά είναι έτσι, μας ανήκουν, άρα λογικά θα έπρεπε να μπορούμε να τα εκμεταλλευόμαστε ή να δρούμε, ξέρω εγώ, ανενόχλητα. Ναι, γιατί εκείνο το τουρκολιβικό μνημόνιο που κάποιοι λέγανε ότι είναι άκυρο και δεν μετράει και δεν το υπολογίζουμε και δεν κάνουμε και δεν δείχνουμε, στην πράξη ακόμα δεν έχει ακυρωθεί από κανέναν διεθνή οργανισμό. Και όσο δεν ακυρώνεται, οι Τούρκοι τόσο θα λένε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Έτσι, αν έχουμε και για εθνική, για το ποτήρι εκεί, μισογεμάτο, μισοάδιο, τι είναι τελικά το ποτήρι. Πάμε. Καλημέρα, ορίστε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.
1: Επέστρεψα μόλις από το γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν στη θύρα 4 και δυστυχώς η εθνική δεν μας έκανε τη χάρη να δούμε κανένα γκολ από τη δική μας μεριά. Γιατί στο πρώτο μπήκανε τα δύο, ναι, από την άλλη μεριά. Αν βλέπαμε εμείς στην 4 γκολ θα ήταν από την εθνική μας. Τέλος πάντων.
0: Ατμόσφαιρα ωραία.
1: Καλή. Δεν την περίμενα έτσι τόσο καλή. Φάνηκε ότι ήταν, ναι, καλύτερη του, από αυτό που περίμενα.
0: Γιατί εγώ, κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να είχαμε τίποτα συνθήματα για γκαγκάτσι και ξέρω εγώ. Και...
1: Όχι.
0: Έτσι, ναι. Ναι.
1: Απλά εντάξει, μέσα από το κήπεδο δεν ξέρω πώς φάνηκε πολύ η ομάδα, ας πούμε, στο δεύτερο μήνο σαν άδειασε. Δηλαδή οι Ολλανδοί, δεν ξέρω, στην τηλεόραση να φάνηκε καλύτερα. Τώρα εμείς δεν μου φάνηκε έτσι.
0: Εντάξει, τρίτη πάσα δεν αλλάξαμε.
1: Μπάλα. Ναι.
0: Μονότερμα μας είχαν.
1: Έτσι είναι. Τέλος πάντων, αν είχαμε κερδίσει μέσα θα ήταν σχεδόν κλειδωμένη μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Τέλος πάντων. Ο λόγος που πήρα όμως είναι η τελευταία αποστροφή του λόγου σου που ανέφερε στην Τουρκία. Και ήθελα να πω το εξής. Προχθές ένας κύριος σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει: έμαθες τα πράγματα, τι έγινε εδώ, δεν μας λένε τίποτε. Η Τουρκία αλλάξαμε το καλώδιο κτλ. Βέβαια η δική σου στάση ήταν επιφυλακτική, πες δεν ξέρω κάτι υπόψη. Αλλά αυτός ο κύριος επέμενε εκεί πέρα ότι κάναμε πίσω και ότι αλλάξαμε. Θέλω να πω, να μην τζιμπάμε τόσο εύκολα στην προπαγάνδα των Τούρκων. Δυστυχώς, σαν Έλληνες το έχουμε αυτό. Έβγαλαν οι Τούρκοι μια είδηση, σώνει και καλά. Αυτός δηλαδή αντί να υιοθετήσει την ελληνική θέση, υιοθέτησε την τουρκική. Και θέτουμε τον ίδιο μας τον εαυτό απέναντι από τον εαυτό μας.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπεις, νομίζω η θέση που πρέπει να υιοθετούμε είναι η πραγματική, αυτή που αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Όχι ντε και καλά αυτή που είναι της πλευράς μας, έτσι. Οι Τούρκοι, για να τα λένε αυτά, πατάνε κάπου και είπαμε μόλις που πατάνε. Ναι.
1: Οι Τούρκοι κάνουν και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ξέρουν ότι αν θα πούνε 5-10, θα υιοθετήσουν 2-3 αφελείς Έλληνες το τέτοιο για να αμφισβητήσουν το ίδιο το.
0: Ναι, επειδή είπες για το καλώδιο συγκεκριμένα, από τη στιγμή που το τουρκολιβικό μνημόνιο στην πράξη δεν έχει ακυρωθεί ακόμα, πολύ πιθανό να ακυρωθεί έτσι. Αλλά όσο δεν είναι άκυρο, έχουν πάτημα να λένε.
1: Είναι άκυρο, απλά δεν υφίσταται για διαβάσει του τέσμου. Οι Τούρκοι βέβαια το έχουν αφήσει. Δηλαδή, και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτό. Αλλά προχθές άκουγα ότι θα ασχοληθούν πολύ σοβαρά. Δηλαδή τώρα έχουμε σαν κράτος επαφιόμαστε στους Ισραηλινούς, σε πάση περιπτώσει, αυτοί έχουν τα κόζια και έχουν τα τέτοια. Θα το βάλουν και αυτό στο μεγεθυντικό φακό και να βρουν πώς θα το διατήρησουν, πώς θα το ακυρώσουν εν της πράγμαση. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να έχει καλή κατάληξη. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και οι ίδιοι Τούρκοι χθες στα κανάλια τους βγήκαν και λέγανε ότι κακά τα ψέματα λέει. Άμα δούμε, η Ελλάδα έχει μαζί της στις ΗΠΑ, έχει τη Γαλλία, έχει και το Ισραήλ. Δηλαδή γίνονται συντονισμένες πιστεύω ενέργειες, γι' αυτό και έρχεται και ο Ρούμπιο την άλλη εβδομάδα που θα έρθει. Αλλά και οι Τούρκοι, εντάξει, εμείς δεν μπορούν να, έτσι εύκολα να πούν, εντάξει, περάστε. Για την τιμή των όπλων θα πούν αυτά που είναι να πούν.
0: Για να δούμε.
1: Στη σημερινή τους δήλωση, αλλά αν. Δηλαδή πιστεύω ότι κάπου θα καταλήξει κάπως σε κάτι θερμότερο, δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά θα είναι πιστεύω και η αρχή του τέλους αυτή για την Τουρκία.
0: Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Να τα δούμε τώρα που θα έρθει και ο Ρούμπιο τι θα πούνε. Έγινε, φιλαράκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, το λέω συνέχεια, έρχομαι στους επόμενους, ότι έρχεται η ώρα που πρέπει να βγουν και τα ορυκτά. Και για να βγουν τα ορυκτά, βάζω πάλι την κασέτα. Οι εταιρείες που θα κάνουν μια κοστοβόρα και μακροχρόνια επένδυση θα πρέπει να έχουν τη σιγουριά, τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχουμε καν θερμό επεισόδιο ή κάτι παραπάνω, έτσι. Άρα δηλαδή, όσο η Τουρκία παραμένει κακώς πήρη στο θέμα αυτό, δεν είναι υπέρ, νομίζω. Δεν είναι υπέρ μας. Φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να την κρατήσει και αυτήν ευχαριστημένη στο βαθμό που γίνεται, ώστε να προχωρήσουν οι δουλειές, να βγουν αυτά που πρέπει να βγουν από κάτω, χωρίς να ξέρεις, υπάρχει ο κίνδυνος που ουσιαστικά θα κάνει τις εταιρείες του να πετάξουν εκατομμύρια στο βρόντο. Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο για τα πολιτικά. Σήμερα θα αφιερώσω την ομιλία μου στον αγώνα της Εθνικής. Δεν είμαι στεναχωρημένος. Απλά είμαι στεναχωρημένος που συγχωριστήκαμε στο τέλος. Η ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε. Της αξίζει και η νίκη, της άξιζε και η ισοπαλία, γιατί κακά τα ψέματα παίξαμε μία ανώτερη εθνική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι παίξαμε μία ομάδα η οποία είναι και αυτή κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 88 και τρεις φορές φιναλής στο Μουντιάλ, έτσι. 74, 78 και το 2010. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες εθνικές του πλανήτη. Δεν παίξαμε μία τυχαία ομάδα. Στο παλιά είναι επιτυχία, σε τελική ανάλυση. Πιστεύω ότι δεν θα πέσουμε κάτω από τη δεύτερη θέση, γιατί ο αγώνας για μένα που θα καθορίσει τη δεύτερη θέση θα είναι αυτός της Κυριακής. Και επίσης ο αγώνας που θα γίνει στη Γερμανία, μεταξύ Γερμανίας-Ολλανδίας. Θα καθορίσουν αυτοί οι δύο αγώνες στη δεύτερη θέση. Πάντως τα παιδιά βγάζουν μια αγωνιστική ωριμότητα. Εκείνο που τους λείπει ακόμα είναι η αγωνιστική προσωπικότητα και ο χαρακτήρας που θα τον βγάλουν, γιατί είναι νέα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των παιχτών είναι νέοι παίχτες και έχουν πάρα πολύ μέλλον και αυτά που δείχνουν είναι πάρα πολύ ευχάριστα και θετικά προς το παρόν. Είναι μια ομάδα που μπορεί να διακριθεί και έχει να δώσει πάρα πολλά. Απλώς λείπει μια σχετική εμπειρία. Βέβαια αναδείχθηκαν αυτοί οι παίκτες στο εξωτερικό και γι' αυτό έχουν αυτές τις πρωτοβουλίες που βλέπεις και αυτή την ωριμότητα την πρόσφατη που δείξανε στα τρία παιχνίδια που γίναν, γιατί οι ξένες ομάδες στο εξωτερικό έχουν πολύ καλύτερες υποδομές και αξιοποιούν περισσότερο τους παίκτες. Βλέπεις όσοι παίκτες φύγαν από την ομάδα σας, όλοι έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους παίκτες του Ολυμπιακού που έφυγαν έξω. Και όλοι αυτοί οι παίκτες αναδείχθηκαν και ανέβηκαν κλάση και επίπεδο αγωνιστικό. Διότι εδώ δεν έχουμε τη σωστή οργάνωση και τις σωστές υποδομές που χρειάζονται για να αναδείξουμε ένα ποδοσφαιριστή. Αυτοί υπερτερούν στα πάντα. Στα εργομετρικά, στους ψυχολόγους. Να φανταστείς όλες οι ομάδες στο εξωτερικό έχουν 2 και 3 ψυχολόγους.
0: Ναι, πες τα. Μιλάμε εδώ για ψυχολογία καμιά φορά στο ποδόσφαιρο και κοροϊδεύουν κάποιοι.
2: Βέβαια. Είναι βασικό. Δηλαδή δεν αφήνουν κανένα τομέα που να κλείνει και να συμπληρώνει το πακέτο ποδοσφαιριστής, χαρακτήρας, άνθρωπος. Δίνουν σημασία στα πάντα. Στα πάντα. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα για πολιτικά.
0: Okay, αύριο τα λέμε. Καλημέρα.
2: Ναι, αυτά.
0: Bye bye. Χαίρετε, ναι. Ορίστε.
3: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, διατάχτε.
3: Σκέψου τώρα να πάρουμε ψυχολόγο στην Εθνική και να μας βγει απόγονος στον Ανουνάκη. Ωρε μάνα μου.
0: Πάει εκπομπούλα. Ναι. Για πείτε, για Εθνική θα μιλήσετε κι εσείς. Το βλέπω στα μάτια σας.
3: Κολόφαρδος, είσαι κολόφαρδος. Ναι. Δεν θα μιλήσω για μασονία.
0: Σοβαρά.
3: Ναι.
0: Γιατί, τι έγινε, χάλασε.
3: Θα μιλήσουμε για την Εθνική.
0: Α.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι έκπληξη σε βεληνικούς τώρα. Ναι, για πείτε.
3: Όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Ο προπονητής μας είναι μασόνος κομμουνιστής, ναι ή όχι.
0: Άντε πάλι.
3: Για την Εθνική μιλάμε, ρε εσύ.
0: Α.
3: Πλάκα με κάνεις τώρα ή με δουλεύεις? Γιατί άμα είναι κομμουνιστής μασόνος, δεν πάμε ούτε στον επόμενο γύρο.
0: Έτσι πάει.
3: Ας πιάσουμε τα πολιτικά λοιπόν. Σήμερα, να ξέρετε, είχαμε έκτακτες συσκέψεις του Μαξίμου.
0: Οπα.
3: Δεν ξέρουμε γιατί, θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
3: Έκτακτες, μη προγραμματισμένες. Αυτά ξέρω μόνο, να ξέρετε. Τώρα το θέμα ποιο είναι, θα δούμε. Πάμε λοιπόν σε αυτά που είπαμε για το Αιγαίο μας. Όταν διεθνοποιήθηκε η διόρυγα του Σουέζ, είδες να τη μοιράζεται κανένας εκτός από την Αίγυπτο? Όταν λοιπόν στη γλώσσα της μασονίας, του χρήματος, της business, μιλάμε διεθνοποίηση, μιλάμε ότι εμείς που ανήκουμε σε αυτή την ομάδα της Δύσης και παίζουμε το παιχνίδι, έχουμε τον πρώτο λόγο. και η Αίγυπτος από 20-25 εκατομμύρια που ήταν πρωτού γίνει η διόρυγα του ΣΕΣ και ήταν πανφτωχή και έγινε οδό διέλευσης του εμπορίου, έφτασε να έχει 100 εκατομμύρια πληθυσμό και να έχει και κάποιο ΑΕΠ και ιστορίες. Δεν ήταν σε εκείνη την κατάσταση πριν από 100 χρόνια. Αυτό ακριβώς πάει να συμβεί και για αυτό το σημείο του χώρου μας, εδώ, του Αιγαίου. Έχετε ξεχάσει μήπως ότι αυτή τη στιγμή η διέλευση των πλοίων, είτε εμπορικών, κυρίως εμπορικών, διάφορα εμπορεύματα ανάμεσα τους και το πετρελαίο και το αέριο, γίνεται από τα στενά του Βοσπόρου? Όχι. Πόσα εκατομμύρια χάνει η Τουρκία? Και δεν χάνει μόνο σε χρήματα, γι' αυτό σκούζει, αλλά χάνει και σε εθνική σημασία. Γιατί την είχαν στα όπα-όπα οι Αμερικάνοι, γιατί γινόταν το εμπόριο μέσα από αυτά τα στενά. Και είχαν και τις ανάλογες υπέρ τους αναλογίες σε χρηματοδότηση υπέρ στρατιωτικής βοήθειας. Αυτά όλα τα χάνουν οι κύριοι αυτοί. Γι' αυτό και δεν θέλουν αυτή τη διέλευση από όλο το Αιγαίο να καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη, θα συμπεριληφθούν αργότερα και τα λιμάνια της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης για να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και να μην ξεχνάτε το λιμάνι του Ρουσέ. Να μάθετε λίγα πράγματα για το λιμάνι του Ρουσέ για να πούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Εντάξει, και όπως είπε ο προλαλήσαντας, κάποιοι που ακούνε τους Τούρκους, την προπαγάνδα των Τούρκων, λειτουργούν σαν Έλληνες. Σαν, όχι ως Έλληνες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν τρώμε την προπαγάνδα τους και ξέρουμε πραγματικά τι έχει να γίνει στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή

0: θάλασσας και συμβολίζει την παντοδυναμία των δυνάμεων.
1: Ναι. Α, οι Πιξ Λάξ το είχαν πει αυτό.
0: Γιατί είναι μασόνος κομμουνιστής.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Λες. Αυτή η σύσκεψη που έγινε για το, με Κησέα ήταν, να ξέρεις που λες ότι δεν έμαθες. Τα λέμε. Χαιρετώ. Οι Πιξ Λάξ δεν είπαν για τον μπλε της θάλασσας. Αν θα μπορούσα να βάψω τη θάλασσα. Ε, πώς το έλεγε, γαλάζια θα, και τα λοιπά. Παρακαλώ, ναι. Ναι, ορίστε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια
2: σας. Τώρα μόλις γυρνάμε από το γήπεδο.
1: Α, ωραία.
2: Πήγαμε να δούμε την εθνική. Εντάξει, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Λόγω της έκβασης του αγώνα, όχι του αποτελέσματος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Η άλλη εθνική είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Μια εθνική που έπαιζε κυρίως από τα πλάγια. Εγώ αυτό κατάλαβα. Προσπαθούσαμε να εκμεταλλευτούμε τους καινούς χώρους από τα μπακ, γιατί οι Ολλανδοί ανέβαιναν πολύ πάνω, πολύ ψηλά. Είχαμε το momentum, το δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο λίγο το ότι οι παίκτες μας ρίξανε το ρυθμό, λίγο ότι ανέβασε η Ολλανδία, έφερε αυτό εδώ το 2-2 στο 90, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι με τη Γερμανία έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα παίξει καλά και για τη νίκη. Γιατί
1: ναι,
2: όχι.
1: Μακάρι. Ατμόσφαιρα καλή.
2: Η ατμόσφαιρα, επειδή είχα πάει και μια φορά στο Ελλάδα-Καζακστάν πρόπερση, που είχαμε κερδίσει 5-0, ήταν καλύτερα από τότε. Mm-hmm. Γενικά, εντάξει, ναι, ήταν... άλλο τώρα σε άλλο πάλι έχει σε έναν αγώνα ομάδας.
1: Και καλά, ναι, εννοείται.
2: Ναι. Αλλά γενικά ναι, ήταν και ο κόσμος ψύχωνε ναι, ναι. Την ομάδα.
1: Στάθηκαν και οι παίκτες τώρα, πιθανώς να μην τα άκουσες, δεν ξέρω. Να, ο Τσιμίκας, ας πούμε, στάθηκε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα.
2: Όχι, δεν πρόλαβα να τα πω.
1: Ναι, ναι, ήταν, τους άρεσε πολύ. Θεώρησαν ότι βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Ένας λόγος παραπάνω τώρα θα τα δώσουν για τη νίκη με τη Γερμανία. Mm. Γιατί η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που γνωρίζαμε.
1: Βέβαια, φυσικά.
2: Και στο Μουντιάλ δεν τα πήγε καλά. Ακόμα νέος προπονητής ψάχνεται. Θα δούμε, μακάρι το καλύτερο.
1: Ναι. Ναι, και αν δουν και με τον Τζόλι τι γίνεται, γιατί μπορεί να έχει καμιά θλάση τώρα εκεί πέρα, δικέφαλο έπιανε. Θα είναι ζήτημα αν δεν παίξει.
2: Αυτό είναι ότι η ατυχία που είχαμε με την πρόωρη αλλαγή του Τζόλι που είχαμε.
1: Ναι. Ωραία. Καλή επιστροφή, παιδιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ορίστε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να ξεκινήσω από την εθνική. Όχι, παιδιά, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Η αλήθεια είναι ότι πονάει λιγάκι το ότι έφαγε τον γκολ στο τέλος. Αλλά το έβαλες και τον κόλπο.
1: Η εικόνα μου, ρε, αυτό το πράγμα το ότι γύρισαν τόσο πίσω και δεν αλλάξανε τρίτη πάσα σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, ας πούμε. Αυτό ήταν το.
3: Το να ήμασταν, ρε Κώστα, με την Ολλανδία παίζαμε. Ξέρουμε ότι έχουν καλύτερη εθνική αυτή τη στιγμή που μιλάμε από εμάς. Ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσουν. Αυτό το βλέπουμε εδώ από μεγάλες εθνικές, από μεγάλους συλλόγους, ας πούμε, ότι βγαίνει το ένα μήχρονο είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Μην τα πάθουμε μαύρα, είμαστε πρώτοι και πηγαίνουμε. Άμα καθόμασταν και λέγαμε πριν γίνουν τα δύο παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία ότι θα έχουμε 4 βαθμούς, 2 ισοπαλίες να είχαμε, θα πανηγύριζαμε.
1: Ναι.
3: Κακά τα ψέματα, έτσι, μέσα στη Γερμανία και εδώ πέρα μέσα με την Ολλανδία. Και έτσι όπως εδώ ήρθε η ισοπαλία, μπορούμε να πάμε να κερδίσουμε εμείς στην Ολλανδία. Όπως κερδίσαμε εμείς στη Γερμανία, μπορούμε να τους κερδίσουμε και εδώ πέρα μέσα, μπορούμε και να χάσουμε φυσικά έτσι. Είναι όλα ανοιχτά. Οπότε παραμένουμε πρώτοι και πηγαίνουμε μπροστά. Τώρα θα ήθελα να πιάσω λίγο και ένα σημείο. Εκεί πέρα που αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στα...
1: Όχι ακριβώς έτσι, ότι ζητήσαμε εμείς και η Ιταλία να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση τώρα με την ενεργειακή κρίση και είπανε ότι ό,τι κάναμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε κάντε εσείς ως εθνικές κυβερνήσεις, αλλά τα δημοσιονομικά θα υπολογιστούν. Δηλαδή άμα χάσετε λεφτά από τιμίες του ΦΠΑ, ας πούμε,

0: έτσι θα φανεί τρύπα. Δεν θα είναι δική μας εντολή αυτό. Αυτό εννοώ.
1: Για πάμε λοιπόν. Είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάρει τηλέφωνο και είχα αναφέρει κάποιους αριθμούς. Εδώ θα κάτω και θα πω ότι άντε να πιάσουμε ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, η οποία προέβλεπε κάποια δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο να υπάρχει το πλεώνασμα που λέμε. Ναι, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη στο πρώτο οκτάμενο τα 2 δισεκατομμύρια κοντά, 1,6 ήτανε, θα θυμάμαι τα νούμερα, 1,6 υπερπλεώνασμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν κάνουμε στις συμβατές μας υποχρεώσεις. Άμα λοιπόν το πάρουν, δηλαδή πάνω από αυτό το οποίο προϋπολογίζανε και οι Ευρωπαίοι και η δικιά μας η κυβέρνηση, το ότι ναι, εκείνο το 1,6 δις, άμα το πάρει και το ρίξει προς ελάφρυση του...
0: Το θέμα είναι ότι έχει ανακοινώσει και περαιτέρω ελάφρυση του χρέους του δημόσιου πρόωρη, οπότε μεγάλα κομμάτια από το υπερπλεώνασμα προτιμά να τα δίνει εκεί παρά στο...
1: Τώρα το ζήτημα το ότι ξεπληρώνουμε τα χρέη 50 χρόνια πιο μπροστά και 20 και 30 χρόνια πιο μπροστά, αυτό εδώ πέρα δημιουργεί ένα όφελος μόνο για κάποιους. Δημιουργεί όφελος για τον φθηνότερο δανεισμό της χώρας, που από εκεί πέρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία δανείζεται η χώρα από το εξωτερικό, που όπως εσύ το δήλωσες, το είπες προηγουμένως, έτσι, ότι είναι ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν συμφέρει να δανειζόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν για να πάνε ούτε για υγεία, ούτε για παιδεία, δεν πάνε προς το λαό τίποτα. Πηγαίνουν...
0: Κοιτάξτε, όταν δανειζόμαστε φτηνά, αυτό δεν θα ισχύει μόνο για το δημόσιο, θα ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Η επιχείρηση, έτσι, είτε η μεγάλη είτε η μικρή, θα δανείζεται με καλύτερους όρους αν δημοσιονομικά βελτιώσουμε την εικόνα μας. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
1: Ξαναείπα, τους στόχους που μας έχουν βάλει, τους έχουμε πιασμένους. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή, για το υπερπλεώνασμα. Αυτό το πράγμα το οποίο δεν είναι καν μνημονιακή.
0: Ναι, αυτό όμως είναι ένα κομμάτι που λες τώρα, εντάξει, να τα πιάσουμε κάποια άλλη μέρα αν θέλεις καλύτερα. Πάντως αν κατέβει και άλλο το δημόσιο χρέος, αυτό που κάποιοι λένε ότι και τι με νοιάζει εμένα, έτσι είπε του ΑΕΠ, αν πάει ας πούμε στο 100%, αυτομάτως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα ως προς τους όρους δανεισμού, άσχετο με το υπερπλεώνασμα αυτό.
1: Δηλαδή η Βουλγαρία η οποία έχει 30%, κάτι τέτοιο νομίζω, έχει 30-40, μπορεί και λιγότερο. Κάπου εκεί πέρα μια φορά παίζει, τους βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Για τον κόσμο μιλάω τώρα, έτσι. Πάμε.
0: Ναι.
1: Για τη ζωή του...
0: Όχι, για τον κόσμο άμεσα δεν θα φανεί κάτι αν αποπληρώσουμε κάποια κομμάτια του χρέους, έτσι. Αλλά αυτό λέμε, αν σταδιακά πέσουν κάποια νούμερα στα δημοσιονομικά, αυτό τότε θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για περαιτέρω αυξήσεις, για πολύ καλύτερους όρους δανεισμού και για τον ιδιώτη και για το μικρό το μαγαζάκι και για το μεγάλο και για οποιονδήποτε. Να σε ευχαριστήσω και πρέπει να πάμε διάλειμμα και μια μέρα. Α, θες πολύ ευχαρίστως, να τα πιάσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Ωραία, ωραία, τα λέμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα γρήγορα και γυρίζουμε και αν θέλετε συνεχίζουμε και με γραμμές.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ,
3: τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν το μεταξύ τώρα που πιάστε την οικονομία, έχει και ένα ιντριγκαδόρικο. Και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι και πάλι όποιος θέλει. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, έχει να κάνει με τη Βρετανία. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ο καινούργιος, σκέφτεται πολύ σοβαρά να στρώσει το χαλί για να επαναφέρει την Βρετανία στην Ευρωζώνη. Δηλαδή βγήκανε, ξέρω εγώ, για καλύτερα υποτίθεται και πηγαίνουν χειρότερα. Αυτό το λέω και για κάποιους εδώ δικούς μας που έχουν κολλήσει, ξέρω εγώ, στα επιχειρήματα αυτά τα απλοϊκά, ότι τη ρόπιτα έκανε τόσο και τώρα με ευρώ κάνει τόσο, άρα το πρόβλημα ήταν το ότι μπήκαμε στο ευρώ, γι' αυτό καταντήσαμε όπως καταντήσαμε. Έτσι, αρκετά πιο σύνθετο, δεν είναι αυτό. Έτσι, βλέπετε, όλοι, ξέρω εγώ, ακόμα και οι Βρετανοί που βγήκανε σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψουν, και πολλοί άλλοι που δεν είναι μέσα κάνουν κρά για να μπουν. Έτσι, άρα τα πράγματα μάλλον δεν είναι τόσο απλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, θέλετε τα πιάνουμε και αυτά εδώ. Γενικότερα έτσι, κατά της οικονομίας θα χρειαστεί, φαντάζομαι, γιατί παιδιά έρχεται κακά τα ψέματα και 23, 10, 90, 90, 90, όλα δείχνουν ότι έρχεται μαύρος χειμώνας πραγματικά. Έτσι, όλα εκεί συγκλίνουν και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα εννοείται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι και η τελευταία, θα μου πεις. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Σήμερα πιαστήκαμε λίγο και με εθνική, έτσι, λόγω του μάτσα που τελείωσε ουσιαστικά τώρα, ενώσο ήμασταν στον αέρα. Λοιπόν, οπότε, αν έχουμε κάτι συμπληρωματικό για εθνική, εδώ είμαστε. Αν έχουμε κάτι για τα υπόλοιπα, επίσης, εδώ είμαστε. Και να σας πω μόνο αυτό πριν έρθω γραμμές και πάλι, ότι για τα τελειώματα, αν θέλετε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι όσο θα βλέπουμε εκεί πέρα τα τις ημέρες που δεν τα είδαμε σήμερα καθόλου στην αρχή, και μηνύματα και ό,τι άλλο τέλος πάντων θα έχει μείνει, έχουμε δύο επιλογές από ξένο ρεπερτόριο. Αν κάτι σας αρέσει μου λέτε. Η μία είναι ο Sting, μας έρχεται από τις γεννήσεις, σαν σήμερα το 51 γεννήθηκε. Και η άλλη είναι από τους θανάτους, μας έρχεται, σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή, ο Tom Petty, αν τέλος πάντων σκαμπάζεται έτσι, ψιλορωκάς αυτός. Λοιπόν, οπότε αν σας αρέσει κάτι, αν μας κάνει κάτι από τα δύο, μου λέτε, για να φτιάξουμε και μια λίστα εκεί πέρα να ακούσουμε καμιά πενιά στα τελειώματα, εντάξει. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει, για ό,τι θέλει, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έλα. Προφανώς και η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει την κατάσταση. Παντού παίρνουν μέτρα στο να μειωθούν οι τιμές από τα καύσιμα και από την ενέργεια. Και εδώ η πολιτική είναι αφέμαξη του λαού και να πληρώσουμε με την υπερφορολογία το δανεισμό μπροστά. Και ότι περισσεύει, τροφοδοτούμε τα μονοπόλια των κουμπάρων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο 100%. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτό είναι η πολιτική. Πολιτική του να στηρίξουν το κεφάλαιο. Και οι άλλοι κόψουν το λαιμό σας. Αν το κεφάλαιο μπει μέσα, όπως με τα διόδια, θα το επιδοτήσουμε. Θα το πάρει το μονοπόλιο ο κουμπάρος που έχει την εταιρεία. Εντάξει. Όποτε χρειάζεται να θέσουμε θέμα ασφάλειας και θέμα προβλήματος, κάνουμε την επιτροπή. Διορίζουμε κόσμο εκεί πέρα. Εκεί πάνε λεφτά του κόσμου. Εγώ δεν πιστεύω τι θέλουμε. Τι θέλουμε πιστεύεις να κάνει. Να βοηθήσει τον κόσμο. Πότε το έκανε αυτό. Έχεις φτάσει πλέον, έχεις μισθούς λίγο πιο πάνω από τη Βουλγαρία, νούμερο 2 στην Ευρώπη σε χειρός μισθούς, και αγοραστική δύναμη κάτω από τη Βουλγαρία. Για ποια οικονομία μιλάμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον βγάζει πλεόνασμα και πληρώνει μπροστά τον δανεισμό, γιατί δεν παίρνει μέτρα υπέρ του κόσμου που είναι στα κάγκελα. 6 στους 10 Έλληνες δανείζουν να πληρώνουν το ρεύμα του Μητσοτάκη και ανατινάζει τα τέτοια της ΔΕΗ τα εργαλεία που μπορεί να βγάλει όλος λίγη ανά πάσα στιγμή και να λυθεί το θέμα της οικονομίας. Γιατί εδώ λυνείται σαν τον COVID είναι αυτός. Εδώ λυνείται δεν είναι κανένα θέμα. Εδώ μα βγαίνει είναι θέμα. Έχουμε καρκίνους. Στα Σκόπια που πετάνε μέσα τα απόβλητα και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει θέμα. Αλλά καμιά φορά ξέρεις από φυσικά φαινόμενα κυτρινίζει όλος ο θερμαϊκός. Έλατε, αλλά αυτό γίνεται ανέκαθεν. Έτσι, δεν έχει να κάνει με απόβλητα αυτό. Από τη νούμερο ένα μολυσμένη πόλη στην Ευρώπη, τα Σκόπια. Αποβλητικά απόβλητα. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, ρε Κώστα. Να πιάσω τον Γιωβάνο καλύτερα. Να το μαλακώσουμε λίγο.
0: Τι έγινε?
1: Να το πάμε στο υποδόσφαιρο, να το μαλακώσουμε λίγο.
0: Α, ναι, ναι, πάμε.
1: Τελειώνει ο αγώνας. Ο Γιωβάνοβιτς με την ειλικρίνεια λέει ότι χάθηκε μπάλα πια στο δεύτερο ημίχρονο. Το δηλώνει ότι την έχει κατά που να πάει την ομάδα. Και ο δημοσιογράφος, ο Αθηναίος Παύλα, τι γυρνάει και του λέει. Ξέρεις το εύλογο, δηλαδή, γιατί πιστεύετε ότι έγινε κάτι τέτοιο. Αυτός και το ρώτησε. Ναι, αλλά άμα σας λέγανε πριν τον αγώνα ότι θα παίρνετε χ και θα είστε δυσαρεστημένοι, δεν θα το πιστεύατε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, να πανηγυρίσουμε. Δεν θέλω να εστιάζω στο αρνητικό, εστιάζω στην οτροπία μου, φίλε. Δεν γουστάρω να κλαίγομαι για κάτι, δεν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό. Αλλά η νοοτροπία μου γυρνάει το μυαλό. Γιατί είναι το πάθος αυτό το πράγμα. Ευτυχώς που δεν χάσαμε κιόλας, κατάλαβες. Όχι, ρε. Γι' αυτό με τρελαίνει ο Έλληνας. Δεν έχει μάθει να έχει νοοτροπία νικητή. Σε οτιδήποτε. Σφάξε μαγά μου, να γεια σου. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ναι, εντάξει, η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου σήμερα χωράει κριτική. Εγώ δεν λέω ότι ήταν εντολή Γιωβάνοβιτς να οπισθοχωρήσουμε, αλλά το ότι δεν είχαμε την προσωπικότητα να μην οπισθοχωρήσουμε τόσο πολύ, δεν λέω, θα βγαίνανε οι Ολλανδοί μπροστά, έτσι, μεγάλη ομάδα, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό που έγινε, η εικόνα αυτή του δεύτερου ημιχρόνου, δεν δικαιολογείται, έχω την εντύπωση. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Μας ακούτε?
2: Έλα,
0: αλλό.
2: Έλα,
0: έλα.
2: Την τρέλα μου. Είπα να πάρω ρεπό μια μέρα. Δεν με αφήσατε σε ησυχία, ρε.
0: Δεν σε αφήσαμε.
2: Δεν κάνεστε λίγο φρόνημα, ναι, ναι. Θέλετε τον τάβρο τώρα να αρχίσει. Λοιπόν, για πάμε, ρε παιδιά, κατηγορούμε για την εθνική. Κρίμα που χάσαμε. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Δηλαδή να χάσει έτσι, κρίμα. Δηλαδή έπρεπε να το πάρουμε για να ήμασταν τώρα ψηλά στο άλογο καβάλα. Αυτό ήθελα εγώ. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Δεν πειράζει. Πάμε τη Γερμανία. Ρε, φίλα, άκου τώρα εδώ, Κώστα, εδώ τον Ζαλάδα. Τι είπε ο φίλος μου, ακούμε τα τουρκικά προπαγάνδα, οι Τούρκοι. Ωραία, δεν θα ακούμε τα τουρκικά μέσα. Να ακούμε τι λένε τα Αμερικάνικα, φίλε. Για την Κιλφόη, άκουσες τι είπανε. Χτύπησε το τραπέζι, Κιλφόη. Όποιος δεν ακούει τον Αμερικάνο, φεύγει από την κυβέρνηση.
0: Αφού το διαψεύδουμε, λέει.
2: Όχι. Τι είπε ο άλλος, Κιβιόργο, τι είπες ότι εμείς θα γίνουμε εδώ, Αίγυπτο θα γίνουμε. Τι λέει, πω, τι ωραία πράγματα που θα γίνουμε. Ξέρεις τι είπε ο Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γιώργο, και εσύ ο άλλος που είπες για την Τουρκία κάνουμε εμείς παιχνίδι εδώ. Ο Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει ανάλαβε την εξωτερική μας και την αμυντική μας τέτοια, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο.
0: Ναι.
2: Προσωπική
0: του θέση, λέει ο Μαρινάκης.
2: Τι.
0: Είπε ο κυβερνητικός προσωπική του θέση, λέει, στην πράξη είναι δική του εκτίμηση, εμείς λέει δεν το υιοθετούμε, δεν υποχωρήσαμε πουθενά.
2: Ξέρει, ο Μαρινάκης ξέρει που ξέρει μόνο να δικαιολογεί και ο άλλος που είναι η δουλειά του εδώ και 30 χρόνια γράφει 10 βιβλία δεν ξέρει, λάθος έκφραση χρησιμοποιήσει. Πώς γίνεται εσύ, όλοι αυτοί στην Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούν λάθος έκφραση. Εν τω μεταξύ, να πω ότι επειδή είμαι κακομοίρης.
0: Ο δεν είπε λάθος έκφραση, δεν συμφώνησε με την εκτίμηση.
2: Ναι,
0: προσωπική του θέση είναι, λέει, με την οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Ναι, για πες.
2: Για να συμφωνεί ποτέ. Δηλαδή, όλοι μιλάνε εκεί, λένε και βγαίνει εδώ και μονίμως δεν συμφωνεί κανένας. Αλλά όλοι συμφωνούν γιατί όλοι παίρνουν την ίδια γραμμή. Αυτή τη γραμμή της παραπλάνησης την έχουν όλοι. Βλέπεις, δηλαδή, μέχρι και εδώ βγαίνουν οι άλλοι και σου λένε. Δηλαδή, αυτά που είναι καταφανέ, τα βλέπεις μπροστά στα μάτια σου, βγαίνει άλλος να σε τρελάνει. Περίμενε, να πούμε και κάτι ακόμα. Κώστα, ποια οικονομία, περιμένετε, γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμοι θέλουν να μιλήσουν για την οικονομία, αλλά θα ήθελα πολύ να βγει κάποιος κάποια φορά που έχει κάτι να μας πει, να μας πει για ποιο συγκεκριμένη φάση θα μιλήσουμε για την οικονομία, σε είναι πολλαπλό το θέμα. Να βάλουμε ένα θέμα εδώ να το αναλύσουμε. Αλλά πάμε για την οικονομία αυτό της βαθμολόγησης στην Ελλάδα. Αναλύσουμε αυτό σήμερα. Βαθμολόγηση. Μεγαλύτερη παραμύθα, Κώστα. Βαθμολογείται η Ελλάδα και τι παίρνει, δανείζονται οι εταιρείες, ποιες εταιρείες δανείζονται. Τι μπορώ να πάω να δανειστώ εγώ λεφτά. Κώστα. Δανείζονται, Κώστα, μόνο αυτές οι εταιρείες που μπορούν να δώσουν ομόλογο. Και για να δώσουν μια εταιρεία, Κώστα, ομόλογο για να δανειστεί από τον ξένο τεμπεδητή, πρέπει να είναι στο χρηματιστήριο. Άρα, δανείζει λεφτά ο Μητσοτάκης, όχι μάλλον, μας παίρνει τα λεφτά ο Μητσοτάκης για να πληρώσει τα δανεικά, για να αναβαθμίζονται οι τράπεζες και να αναβαθμίζονται οι εταιρείες του χρηματιστήριου που παίρνουν ήδη 12 δις για να μπορούν αυτές να κάνουν δουλειές. Ποια ελληνική επιχείρηση θα δανειστεί, από πού? Κώστα, για να δανειστεί μια ελληνική επιχείρηση, για να δανειστεί ένας, η παραγωγή, για να ξυπνήσει αυτό που λέγονται παραγωγή, θα πρέπει να συνεργοποιηθούν οι τράπεζες. Το περιβόητο αυτό ότι θα πάμε στους ιδιώτες για να μας κάνουν καλύτερα. Δηλαδή έχουμε 4 τράπεζες. Σε ένα τεσσάρι τραπέζι κάθονται οι τράπεζες στην ταβέρνα, τόσο ανταγωνισμό και τι τα κάνουν τα λεφτά οι τράπεζες. Θέλετε να μην τα κάνουν. 6 δισεκατομμύρια βγήκε προχτές. Βγήκε η Ευρώπη. Κεντρική Τράπεζα και είπε στις ελληνικές τράπεζες, είστε έκθετες σε μια εταιρεία που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, 6 δισεκατομμύρια. Πρόσεξε, 6 δισεκατομμύρια πήρανε από την αναβάθμιση που κάναμε όλοι εμείς οι Έλληνες, επειδή πλήρωσε ο Μητσοτάκης, πήραν οι τράπεζες 6 δισεκατομμύρια την αναβάθμιση που πήρανε τον πόνους και πήραν τα λεφτά και τα δώσανε πού στη Γεκτένα. Γιατί να μην τα δώσουν ρε, να κάνουμε 30 εργολάβους, 40 εταιρείες να έχουμε, γιατί να έχουμε μία ρε που χρωστάει 6 δισεκατομμύρια. Καλά ρε και στη Γεκτένα τι κάνετε. Όλα τα έργα τα έχετε πάρει 6 δισεκατομμύρια, χρωστάτε ρε. Τι οικονομία είναι αυτή ρε και να πετρείτε και Μητσοτάκη να πούμε. 6 δισεκατομμύρια θα είχαμε 60 εργολάβους όλη την Ελλάδα. Από 100 εκατομμύρια έργα θα γινόταν να είχαν αναλάβει όλοι αυτοί, θα γινόταν η μακελιόρε. Θα είχαμε 100 υπερεργολάβους. 6 δισεκατομμύρια η οικονομία της Ελλάδος και η αναβάθμιση της μαζί, γιατί αυτή η εταιρεία τι έγινε, δεν μπορούσε να πάρει, αναβαθμιστήκαμε και πήρε και άλλα λεφτά. 6 δισεκατομμύρια στα Γεκτένα. Να σου πω και κάτι ακόμα και να κλείσω, για να μην κουράζω. Θα πούμε αύριο τα υπόλοιπα της οικονομίας. Οι τράπεζες, ξέρεις πόσα τι έχουν βρει, το χρυσό κουμπί να βγάζουν λεφτά. Τα παίρνουν από σένα από τις συναλλαγές, γιατί έχουν γίνει όλα ηλεκτρονικά. Τα παίρνουν τα λεφτά και πού τα επενδύουν. Δεν τα δίνουν σε σένα, Κώστα, όχι. Ξέρεις που τα δίνουνε. 20 δισεκατομμύρια έχουν δώσει πού στους πλειοκτήτες. Ποια οικονομία, ρε Κώστα. Τι είναι αυτά που συζητάμε, ρε, με 2,20 τι οικονομία, με 2,20 πετρέλαιο, ρε. Ποια παράγωγη να κάνει η Ευρώπη, ρε. Που θα έρθει ο Ρούμπιο, ξέρεις γιατί και το Ρούμπιο. Ε? Κεφαλοκλείδωμα, καρατιά. Μπαπ, είναι η καρατιά η τελευταία που θα φάει η Ευρώπη, γιατί δεν μπορεί να βρει φυσικό αέριο. Το έκλεισε και το Κατάρ η Αμερική.
0: Φτάνει, βρε, 5,5 λεπτά πήγαμε.
2: Καλό
0: ξέρετε.
2: Yeah. Όλη την παρέα και να ξαναβγουν αυτοί οι φίλοι. Αυτό ο φίλο που πήγε την προπαγάνδα τον θέλω. Τον θέλω στην παρέα. Κάτι τέτοιο θέλω στην παρέα να ξέρουμε δίνουν.
0: Βρε, εγώ εσένα θέλω μια μέρα, αλλά δεν με αφήνει να μιλήσω. Να γίνουμε εδώ πέρα να κλείσω τι γραμμέ, να πάμε μέχρι το πρωί. Να δει τι έχει να γίνει. Τώρα με αυτά που είπε, άμα μ' άφηνε να μιλήσω, μέχρι το πρωί θα πηγαίναμε. Λοιπόν, άστο την άλλη φορά. Έγινε.
2: Φιλάκια, καλή
0: μέρα. Bye bye. Καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι μερικά πράγματα. Οκ, okay. Τώρα ίσως είναι λίγο πιο σύνθετα, αλλά πάμε τώρα να προχωράμε. Έλα, καλημέρα, ορίστε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε. Το ότι παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις τα πολλά λεφτά στα δάνεια, δεδομένο είναι. Δεν παίρνουν μόνο οι μεγάλες και τα δάνεια δεν είναι μόνο επιχειρηματικά. Είναι και στεγαστικά, είναι και 1,200 έτσι. Κάποια πράγματα.
3: Για να εξηγήσουμε λίγο τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή, βάσει του Πρωθυπουργού, είναι η χώρα της υπεργολαβίας. Τα λεφτά μοιράζονται συγκεκριμένα και μεθοδευμένα. Δηλαδή, έχει διάφορες εταιρείες, πολύ κοντινές, όσοι ασχολούνται με το χώρο το ξέρουν, δεν μοιράζει την πίτα ανοιχτά, όπως έλεγε πριν, ότι προτιμάει να έχει το Μυτιλινέο και τη Γεκτέρνα. Θα μπορούσε να έχει 15 τέτοιους όλη την Ελλάδα. Αλλά προτιμάει να έχει 2. Σε κάθε business έχει και έναν, 2-3 μικρούς παίχτες. Γι' αυτό και μεγάλοι επιχειρηματίες, ας πούμε, ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε που δεν τους έχει μέσα στην πίτα, γκρινιάζουν και τσινίζουν. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερον, με αυτό που πληρώνει, πάει και προπληρώνει τα δάνεια, που όπως λέτε, που υπάρχει μεγαλύτερο πλεόνασμα και προπληρώνουμε τα δάνεια, από τα οποία θα πληρώνουμε σε 20-30 χρόνια. Θα μπορούσε να τα επενδύσει για να φέρει πίσω εταιρείες οι οποίες φύγανε στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια. Θα μπορούσε να τα επενδύσει ώστε βλέπει φέτος ότι δεν του κατσάν οι σχέσεις του με την Ευρώπη και το τροπάριο της Ευρώπης και θα μπούμε στο πετρέλαιο δέρμανση σε 1,80 και 1,70. Θα μπορούσε να βγάλει, όπως έχει βγάλει ένα ωραίο πρόγραμμα, το εξοικονομώ που ανακαινίζεις το σπίτι σου ή βάζεις θερμοπρόσωψη κτλ. Να βάλει, να ενημερώσει τον κόσμο, να βάλει φορτιστές για τα αυτοκίνητά τους, να βάλει ηλιακά πάνελ όσοι μπορούν, να βάλουν αντλίες θερμότητας, που αυτό γίνεται και με το εξοικονομώ, αλλά να δει και άλλες πηγές, ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης, έχοντας τον ήλιο, να μειώσει την κατανάλωσή του στο ρεύμα, την κατανάλωσή του στα καύσιμα, πετρέλαια, βενζίνες κτλ. Δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Τι ναι.
0: Όχι, λέω, ναι, συνέχισε.
3: Τι ας έχεις, σούπα, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να τα έχει καλά με το Ισραήλ, με την Ευρώπη, ναι, να τα έχει καλά με 5-6 εδώ μεγάλους. Κάτι και ρωτάει 5-10 επιχειρηματίες, αφού άνοιξε την κουβέντα. Πώς γίνεις στο τέλος του μήνα το ταμείο σου, η δουλειά σου, γουστάρεις, σ' αρέσει, σ' αρέσει που ξυπνάς το πρωί και πηγαίνεις στη δουλειά και γυρνάς κάθε μήνα εδώ πέρα και ένα χρόνο και δεν μένει, στην άκρη δεν μένει δραχμή, όχι δεν μένει, με το ζόρι βγαίνει ο μήνας. Ξέρεις, με το ζόρι μένω βγαίνας. Με το ζόρι. Δεν βγαίνει ο μήνας, πώς να το πω. Ο Έλληνας επιχειρηματίας, εγώ θεωρώ ότι είναι στα κόκκινα. Στα κόκκινα.
0: Ναι.
3: Ο αγρότης είναι στα κόκκινα, όλοι είναι στα κόκκινα. Και εσύ προπληρώνεις τα δάνεια. Αντί να τα ρίξεις, να φέρεις πίσω, να φέρεις χέρια στην Ελλάδα, τις εταιρείες που φύγανε, να κάνεις τον κόσμο να εξοικονομεί χρήματα, να βάλει ηλιακά, να βάλει το ένα, να βάλει το άλλο, να εκμεταλλευτείς ό,τι μπορείς. Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα. Και άλλα θέματα υπάρχουν, τα οποία εγώ σαν νέος τα βλέπω. Δηλαδή, πήγε ένα μικρό στο σχολείο. Άμα πας στο γιο στο σχολείο. Έχεις γιο, έχεις παιδιά.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάνει από επιλογή.
3: Ωραία. Άμα πας. Πήγαινε μάνα μου στο σχολείο, μ' άφηνε, πήγαινα στο κηλικείο. Και στο κηλικείο στα σχολεία πουλάει σφολιάτες, πουλάει χυμούς, πουλάει. Κατάλαβες, αντί να πουλάει φρούτα, αντί να πουλάει. Γενικότερα όλο το κόνσεπτ το πώς δουλεύει η χώρα είναι ανθυγιεινό. Κατάλαβες, από τα οικονομικά μέχρι τα οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
3: Γυρνά διάφορα στο μυαλό, αλλά.
0: Και εμένα μου γυρνά διάφορα τώρα, αλλά δεν τα ανοίγω για να προχωρήσουμε.
3: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Ξέρεις, να σου πω κάτι, ναι.
3: Στο σχολείο να του δώσει. Ναι. Να πάει να φάει και τι θα φάει, σφολιάτες, προκατεψυγμένα, ναι. Ούτε ένα φρούτο, ούτε κάτι, τίποτα. Τίποτα. Με το ζόρι βγαίνει ο μήνας, με το ζόρι βγαίνει ο ένα, γκρίνια. Κατάλαβες, δηλαδή όλο είναι άρρωστο, αρρωστημένο ο τρόπος λειτουργίας.
0: Ξέρεις, τη μέρα που πέρασε βγήκαν κάποια στοιχεία που και εμένα μου έκανε εντύπωση, ομολογώ, ότι επειδή είπες για τις επιχειρήσεις που είμαστε στα κόκκινα, και πράγματι πολλές είναι στα κόκκινα, αλλά δεν ξέρω πώς εξηγείται ότι ως Ελλάδα έχουμε από τα μικρότερα ποσοστά κλεισίματος επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις ή όχι, μπορείς να μπεις να το τσεκάρεις, σήμερα βγήκε αυτό, χθες δηλαδή πλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κλείνει στην Ελλάδα, έτσι, παρά τα αντίθετα που μπορεί να πιστεύουμε με όλα αυτά που ακούμε, είναι από τα μικρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πώς εξηγείται?
3: Γιατί έχει τα μικρότερα κλεισίματα.
0: Ναι.
3: Πρώτον, γιατί στην Ευρώπη, καταρχάς, όταν κάποιος χαμπαριάσει ότι η εταιρεία σου δεν βγαίνει, την κλείνεις. Εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει, κάτι ρώτα έναν άνθρωπο που έχει λογιστικό γραφείο, που έχω αγορτήσει 5-6 με μεγάλες 2.500 πελάτες. Θα σου πει το 80% δεν πληρώνει το ΦΠΑ. 70% δεν πληρώνει το ΦΠΑ.
0: Ναι, από την άλλη είμαστε όμως και μια χώρα που, επειδή πάντα είχαμε όνειρο ζωής να κάνουμε ένα μαγαζάκι για να πιαστούμε, ξέρω εγώ, ανοίγουμε και πάρα πολύ εύκολα επιχειρήσεις, άρα με αυτή τη λογική θα έπρεπε να κλείνουν και πολύ περισσότερο, γιατί δεν είμαστε με πύληνα πόδια, έτσι, και στο λέω εγώ που επίσης έχω κάνει μαγαζί κάποτε, χωρίς να ξέρω το αντικείμενο, ρε, πήγα, έκανα ένα μαγαζί, όπως έχουν κάνει και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ναι.
3: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από το να προπληρώνεις τα δάνεια, κοίταξε να δεις. Να βοηθήσει τον κόσμο. Είδες φέτος τι έγινε. Κάτι δεν πήγε στραβά, κάτι κόλλησε. Βοήθα τον κόσμο να βρει λύσεις, ώστε να μην είναι με το ένα πόδι στον αέρα και το άλλο πόδι και το άλλο στον αέρα. Και μετά...
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Φιλαράκο. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Και αν θέλετε, αύριο, ξέρω εγώ, άμα βολέψει, να πιάσουμε λίγο να δούμε και αυτά τα ζητήματα. Γιατί, να σου πω κάτι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Έτσι και πιάσει 10 οικονομολόγους και τους πεις, ποιο είναι, ρε παιδί μου, το σωστό. Να αποπληρώνω τα δάνεια ώστε μέσα από το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί να μπορέσω σαν χώρα να έχω περισσότερο ωφέλη αύριο μεθαύριο, ή να δώσω κάποια χρήματα, ξέρω εγώ, να τα ρίξω στην αγορά σήμερα. Το συμπλήν ποιο είναι? Άμα ρωτήσετε, οι 6 θα σας πούνε το α, οι 4 θα πούνε το β, ή οι 6 θα πούνε το β, ή οι 4 το α. Εντάξει, είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, και την τακτική αυτή την έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες. Δεν είμαστε οι πρώτοι, δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Okay. Τώρα, το ότι είμαστε σε μια δύσκολη θέση οικονομικά, εννοείται ότι βάζει το τραπέζι αυτό που είπε και ο φίλος πολύ σωστά. Έτσι. Αλλά το να μπορούμε να έχουμε άποψη 100% τεκμηριωμένη, χρειάζεται να ξέρουμε και δύο πράγματα λίγο πιο βαθιά ενδεχομένως, για να μην πηγαίνουμε υποσυνείδητα και παίρνουμε την πλευρά. Αυτοί που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε εμάς, που μας βολεύει σε εισαγωγικά. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Κώστα μου, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Χριστός Ανέστη.
0: Ναι.
4: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
4: Ας περιμένω. Για σένα μπορώ να περιμένω έναν αιώνα.
0: Σιγά μου, ρε, πόσο περίμενες πια.
4: Έλα, μπορεί, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Πες ένα τραγουδάκι τότε να σε αποζημιώσουμε. Ποιο θες?
4: Τον Πέτη θα βάλεις.
0: Ναι, ναι.
4: Running down the dream.
0: Το βάλουμε πρώτο κιόλας.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις αυτό με τον Ολέο Ταύρος, και φυλάκια να του δώσω και να είναι πάντα καλά, και στον Κλειφ, να κάνεις μια εκπομπή με τον Ολέο Ταύρος. όπως και δίποτε. Αυτό πρέπει να το βάλεις στο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει. Θα είναι φανταστική. Θυμάσαι μια διαφήμιση παλιά. Έχεις λεφτά. Κάνε τα ομόλογα του
0: βάνα. Ομόλογα του βάνα, ναι.
4: Βέβαια. Αυτό. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις τίποτα. Αυτό για τις επιχειρήσεις και για όλους. Τέλος. Και πάντα άκουγα λιτότητα. Λιτότητα, λιτότητα από 0 χρονών. Πριν γεννηθώ. Λιτότητα, λιτότητα. Από την κοιλιά της μάνας μου άκουγα λιτότητα, λιτότητα, λιτότητα. Τίποτα.
0: Πώς το λέγανε το σλόγκαν, σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι, ε.
4: Αυτό, ναι. Λιτότητα, λιτότητα, ξανά λιτότητα. Ξανά σφίξτε κι άλλο το ζωνάρι. Ξανά, πάλι. Ξανά την αρχή. Το ίδιο. Έχεις λεφτά. Κάνε τα μόλογα τυβά. Μα τις είχαν πρίξει. Και πάλι πάει σόλι το βασίλειο. Λοιπόν, αυτή η εθνική δεν χάνει μες την Τούμπα. Λήξεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα την Κυριακή, αλλά δεν χάνει μες την Τούμπα. Δεν γίνεται να χάσει. Έχει άβρα αυτό το γήπεδο, ρε παιδί μου. Έχει μια άλλη, ένα άλλο σύννεφο. Είναι αλλιώς. Αλλιώς. Θα έπρεπε όλα τα παιχνίδια της εθνικής να παίζουν στην Τούμπα. Για μένα. Με γεμάτο γήπεδο, με κόσμο, αού, παλμό, όλα αυτά. Φανταστικό πρώτο ημίχρονο, δεν το συζητώ, φανταστικό. Στο δεύτερο χαλαρώσαμε γιατί ήταν λογικό. Και οι άλλοι παίζουν μπάλα, δεν είσαι μόνος σου. Εντάξει, οκ. Okay. Σίγουρα θα θέλαμε τους 3 βαθμούς. Οκ, okay, δεν τους πήραμε, δεν χάσαμε. Πάμε στο επόμενο. Που την Κυριακή δεν θα χάσουμε. Εδώ θα είμαστε. Σημείωσα και τη μέρα. Αυτή η εθνική στην Τούμπα δεν χάνει.
0: Ναι.
4: Στα άλλα γήπεδα χάνει.
0: Δεν ξέρω, εγώ αυτή την εθνική όταν μπαίνει το πρέπει τη φοβάμαι λίγο, τη βλέπω ακόμα ανώριμη. Μακάρι να έχεις δίκιο.
4: Θα έχω δίκιο γιατί και θα, πώς το λένε, θα μπουν με τόσο σε εισαγωγικά μίσος οι Γερμανοί, γιατί αυτό που πάθανε ήταν ρυφηφή και στραφάτσο. Και εκεί θα την πατήσουνε. Και εκεί θα την πατήσουνε. Δεν χάνει η εθνική μέσα στην Τούμπα. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Okay.
4: Γεια στον Λέο Ταύρος.
0: Bye bye.
4: Σε σένα καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Έλα, γεια.
0: Οπότε με Tom Petty θα πάμε και τέτοια τέλος πάντων, όχι μόνο με Tom Petty. Οπότε αν θέλετε κάτι σχετικό μου λέτε, έτσι. Ψιλοροκάκια είναι, θα καταλάβετε εσείς που... πάμε, έπεσε εδώ. Οπότε έλα και εσύ φίλε για να κλείσουμε με σένα. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, εγώ είμαι στον αέρα.
0: Είστε.
5: Ναι, λοιπόν, με έκπληξη άκουσα τον ο Λέο Ταύρος να μιλάει και οικονομικά. Θα του συνιστούσα να γυρίσει δεκαετίες πριν και να δει πότε η χώρα δανειζόταν με 30 και 33% με τα ομόλογα ετοιμά που είπε ο προηγούμενος και μέσα σε 3 χρόνια διπλασίασε το χρέος. Δηλαδή, αν εσύ έπαιρνες 100 εκατομμύρια μόνες, μέσα σε 3 χρόνια έχεις 200. Από αυτό θα δει γιατί φτάσαμε και φτάσαμε. Τι σημαίνει σήμερα. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να ρίξει τα επιτόκια, όχι μόνο να αξιολογηθεί, αλλά να φτάσει σε ένα επίπεδο οικονομία ώστε όταν θα κλείσουν οι συμφωνίες που έχουμε με την Ευρώπη και τα ομόλογα που έχουμε πάρει και τότε θα πρέπει να τα πληρώνουμε, τότε θα χρειαστούν τις αγορές να βγούμε και να πάρουμε υπέροχα ποσά. Τότε λοιπόν η χώρα μας θα πρέπει να δανείζεται τουλάχιστον με το ίδιο ποσοστό με αυτό που μας δάνεισαν οι Ευρωπαίοι. Που σημαίνει ότι είναι νόμος απαράβατος η οικονομία με κάθε τρόπο να καταφέρει να τις γίνουν διάφορες αξιολογήσεις όπως και γίνονται, να πέσουν τα επιτόκια σε τέτοιο βαθμό που να είναι ελκυστικά όταν τα ποσά θα είναι δισεόρατα. Θα δανειζόμαστε 30, 40, 50, 60 και για να γυρίσουμε με το χρέος, δηλαδή να αποπληρώσουμε τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, ας προσέχει ο τύπος και να μην λέει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει. Τουλάχιστον για την οικονομία του βάζω χί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τουλάχιστον 3-4 χώρες που βρίσκονται στο G7. Και σας υπόσχομαι ότι αν συνεχίσει την επόμενη τετραετία θα δανειστεί και χαμηλότερα από την Γερμανία. Ξέρετε πόσο δανειζόταν η Γερμανία πριν 15 χρόνια? 0,25. Και έφτασε και στο 0. Εμείς ξέρεις πόσο θα δανειζόμαστε αν και να μεταγορε τότε που δεν μπορούσαμε, γιατί μας είχαν πετάξει έξω με 35. 70 φορές θα πάρω.
0: Το πάτε μακριά, ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι λίγο πιο άμεσα. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε, έτσι, αλλά πολλοί κόσμος που λέει ότι πρέπει, ας πούμε, η προτεραιότητα να είναι να πέσουν τα λεφτά στην αγορά, αγνοεί ότι το 2032 έρχεται ένα βουνό, ένα τσουνάμι, έτσι, που αν δεν έχουμε αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χρέους, θα μας γυρίσει με μαθηματική ακρίβεια πίσω στα μνημόνια. Επίσης, πολλοί κόσμος αγνοεί ότι τα λεφτά που βγάζουμε από επιπλεονάσματα δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα σε κοινωνική πολιτική. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
5: Εγώ τα γνωρίζω καλά.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο πιο σύνθετα. Γι' αυτό λέω τώρα, αλλά να μην μία-δύο παράξερε. Εγώ, αν μπούμε στη διαδικασία τώρα, ναι.
5: Για πείτε. Και να σα πω και κάτι. Όταν αποπληρώνουμε πιο νωρίς κάποιο χρέος, αυτόματα γλιτώνουμε τους στόχους. Που σημαίνει κέρδος. Δηλαδή, μια αποπληρωμή που έγινε πέρυσι, γλιτώσαμε 150 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Δεν είναι πάντως, μην το κάνουμε αυτό, γιατί πάντα ξέρω εγώ, όπως κάποιος πριν τα βλέπω όλα μαύρα, τώρα τα βλέπω το άσπρα. Δεν είναι, είναι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Και χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα ποια τελικά είναι η σωστή πολιτική. Εδώ σας λέω, 10 οικονομολόγους να πάρουμε, θα μαλώνουμε μέχρι το πρωί μεταξύ τους, οι 5 θα πούνε το ένα, οι άλλοι 5 το άλλο.
5: Γιατί ο καθένας θέλει να μαζέψει ψήφους και προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι αυτά τα λεφτά θα μπορεί να τα δώσει στο λαό, ενώ αυτό είναι ψέμα. Αν τα δώσουμε στο λαό, σε μία πενταετία θα έχουν το κέπι πάλι. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Η σωστή και σοβαρή πολιτική είναι να συνεχιστεί η δημοσιοποιητική πολιτική, να φτάσουμε στο 32-35, να έχουμε διώξει το βάρος από τα χρέη που πήραμε από την Ευρώπη, να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές με χαμηλό επιτόκιο. Φαντάζεσαι να βγαίναμε 0,5%, παράδειγμα. Εκεί που δίνουμε για τόκους κάθε χρόνο 8 δις, θα δίναμε 2. Αυτό είναι κέρδος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα δάνεια των ιδιωτών. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι θα ωφεληθεί μόνο το κράτος από αυτό και τα δάνεια των ιδιωτών θα πέσουν, τα επιτόκια των ιδιωτών. Έτσι, και όχι, δεν τα παίρνουν όλα μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Όχι.
5: Όταν το κράτος πήγαινε καλά, πήγαινε πάντα καλά. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή προερχόμαστε από μνημόνια και υποχρεώσεις είναι τεράστιες, πάει καλά το κράτος και αυτό δεν αντακλά την οικονομία του κόσμου.
0: Εντάξει.
5: Τη μικροοικονομία, τη ζέμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έτσι θα συνηθεί. Όπως όταν μπήκαμε στα μνημόνια και ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει, γιατί άργησε να στενέψει η τσέπη του κόσμου, έτσι και τώρα θα αργήσει λίγο να ανασάνει ο κόσμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε σοβαρή και σταθερή πολιτική. Και να θυμάστε, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, μετά από 4 χρόνια η Ελλάδα θα δανειστεί χαμηλότερο και από την Γερμανία. Και
0: ωραία.
5: Αυτό θα είναι το 8ο θαύμα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ναι.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε. Εγώ δεν ξέρω, σας είπα και πριν, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εάν σωστά αποπληρώνουμε τόσο μεγάλο μέρος των δανείων. Όταν οι οικονομολόγοι μεταξύ τους διαφωνούν, η δική μου γνώμη περισσεύει. Εγώ λέω ότι είναι μια κατάσταση που έχει συν, έχει και πλην, και οι δύο οι καταστάσεις μάλλον έχουν συν και πλην. Άρα το θέμα είναι έτσι, τι διαλέγεις και για ποιο λόγο. Πολύ εξειδικευμένο θέμα. Εγώ όμως ένα πράγμα το ξέρω και είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Ότι πώς το λέει η φράση αυτή, η κλισέ, ότι πολλές φορές όταν όταν ευημερούν οι αριθμοί οι άνθρωποι δυστυχούν. Ισχύει, αλλά ισχύει και το άλλο. Δυστυχώς, λέω με κεφαλαία γράμματα δυστυχώς, γιατί αυτόν τον κόσμο φτιάξαμε. Κάθε μέρα την κασέτα την ίδια βάζω. Έτσι. Δυστυχώς λοιπόν, για να φτάσουν να ευημερούν οι άνθρωποι, ειδικά σε μια κατάσταση όπως αυτή στην Ελλάδα, θα πρέπει πρώτα να το κάνουν οι αριθμοί. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και θέλουμε, ας πούμε, και βλέπουμε μόνο το μικρό κοσμό μας και πώς θα δούμε λεφτά στην τσέπη μας, δεν θα δούμε ποτέ λεφτά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Θα πάμε με τον Πέτη που σαν σήμερα είπαμε έφευγε από τη ζωή αφού διαλέξατε να βάλουμε τέτοια. Η άλλη επιλογή ήταν Sting. Πάμε ένα διάλειμμα και να βάλω και αυτό που ζητήσατε έτσι για αρχή και να δούμε και τι άλλο. Και να δούμε μετά λίγο και το σαν σήμερα που δεν είδαμε τίποτα γιατί μπήκαμε φουριόζι λόγω μάτς εθνικής κλπ. Έτσι, για ό,τι θέλετε, είτε κάνα τραγουδάκι τέτοιο, είτε κάποιο σχόλιο αν έχει μείνει, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Να πούμε αν θέλετε ένα τραγουδάκι με μήνυμα σήμερα έτσι για την αλλαγή, που συνήθως το παίρνουμε με γραμμή. Αν έχετε καμία καλή σκέψη έτσι κάτι σε τέτοιο περίπου στυλ, έχω βάλει και Dire Straits παρακάτω. Τέτοια πράγματα ρε παιδί μου, έχουμε τίποτα? Μας έρχεται καμία φάινη ιδέα? Έτσι ένα τελευταίο να το ακούσουμε ολόκληρο και να φύγουμε. Και αύριο μαλώσουμε για την οικονομία αν θέλετε.

Πάντως να πω κάτι τώρα, σαν ακροατής μιλώντας έτσι καθαρά, διαπίστωση, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω και προτροπή, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα αν ποτέ το καταφέρουμε. Εννοείται ότι όλοι μπορούμε να μιλάμε για όλα και πρέπει να μιλάμε για όλα. Έτσι, το θέμα είναι πώς μιλάμε για όλα. Νομίζω ότι καλό ρε παιδί μου είναι όταν τοποθετούμαστε για κάποια πράγματα τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα έτσι και μπορεί εμείς να μην είμαστε η φούλα, ας πούμε, ειδική για το θέμα αυτό για το οποίο μιλάμε, να το κάνουμε με έναν τρόπο που, okay, ρε παιδί μου, κατάλαβες, να είναι λίγο έτσι, ξέρεις, να υπάρχει μια ταπεινότης. Μια ταπεινότης αλφα. Λίγο έτσι με μια μορφή ότι έτσι τα βλέπω τα πράγματα και να μην είμαστε και απόλυτοι ενδεχομένως. Και όταν είναι κάτι που μπορεί να τυχαίνει να έχουμε μια καλύτερη γνώση, έτσι, εκεί να τοποθετούμαστε και λίγο έτσι πιο έντονα που λέει ο λόγος και πιο... Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο γενικά αυτό, όχι για την εκπομπή, γενικά. Γενικά, για το, έτσι, για τις κουβέντες που γίνονται, το δημόσιο διάλογο, γενικά, γιατί ξέρετε τώρα, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε, είναι αυτό μία από τις πληγές της σύγχρονης Ελλάδας, ότι ζούμε σε μία χώρα που όλοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, ξέρετε, εγώ έχω, ρε παιδί μου, κάποιες, πώς να πω τώρα, κάποιες συμπάθειες, κάποιες αδυναμίες σε ορισμένους ακροατές και λοιπά. Θυμήθηκα τώρα το φιλάρι, το αν τον ξέρετε, που πολλές φορές και δημόσια του λέω ότι, έτσι, ότι το παραδέχομαι τον τρόπο που λειτουργεί, επειδή τώρα θα καταλάβατε αρκετοί ποιον φίλο εννοώ. Λοιπόν, ο λόγος που το λέω δεν είναι γιατί έτσι ξαφνικά, ξέρω εγώ, έτσι μου κατέβηκε, έτσι. Έχω πολλούς που μου αρέσουν ο τρόπος που μιλάνε. Αλλά ο συγκεκριμένος, για παράδειγμα, κάνει αυτό ακριβώς που σας λέω, ας πούμε, που θα το θεωρούσα και εγώ να γίνεται, ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να γίνεται και στα ραδιόφωνα και στα social media και στη ζωή μας γενικά, παντού στις παρέες μας. Έτσι, πάντα, ουσιαστικά, ενώ ξέρει πολλά, μιλάει σαν να ξέρει λιγότερα. Κατάλαβες, ενώ, ας πούμε, κατά κύριο λόγο μπορεί να ξέρουμε 5 πράγματα και να μιλάμε σαν να ξέρουμε 15.

πάντα σε κάποια ζητήματα που είναι και λίγο πιο εξειδικευμένα και σωστά να βλέπουμε ορισμένα πράγματα, δεν πάβει να βλέπουμε ορισμένα πράγματα. Έτσι τώρα για την οικονομία ας πούμε, έτσι, οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να δούμε 10 πράγματα. Okay, μπορεί να δούμε τα 8 να τα δούμε και σωστά. Μπορεί να δούμε και τα 10 σωστά. Ναι, αλλά το θέμα που συζητάμε έχει 50 παραμέτρους, δεν έχει 10. Κατάλαβες. Οπότε βγάζουμε μεν μια σωστή εικόνα με βάση τις παραμέτρους που μπορούμε να δούμε και έχουμε καταλάβει. Δεν είναι όμως όλη η εικόνα. Αυτό, πολλά είπα.

Λοιπόν, ωραία, έσκασε και τραγουδάκι τα τελειώματα. Εντάξει, Γιώργη, θα το κολλήσουμε, ναι. Εντάξει. Πήγαμε με τέτοια γιατί είπαμε σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Τόμ Πέτι. Είναι εδώ πέρα ο αηδός που ακούμε. Και το πρώτο που ζητήσατε εσείς και το δεύτερο τώρα που θυμήθηκα εγώ. Είχαμε και την εναλλακτική του Sting. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Λοιπόν, okay, εντάξει, έχουμε και το τελευταίο, προχωράμε. Κάτσε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα, γιατί δεν είδαμε απολύτως τίποτα λόγω εθνικής που το μάτς τελείωσε μέσα στην εκπομπή. Και να έρθω και στα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά. Αν έχετε τίποτα, κάνε ιστερόγραφο. Έτσι, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Δύο Οκτωβρίου με αυτά και μετά άλλα. Χρόνια πολλά λέμε στον Ιουστίνο και στην Ιουστίνα και στον Κυπριανό και στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα. Από επετείους Παγκόσμια ημέρα λέει χαμόγελου. Α, εδώ έχει... Αυτό είναι ωραίο, αλλά τώρα δεν ξέρω τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το πώς έχετε ποτέ, ας πούμε, λίγο έτσι αναρωτηθεί το πώς φτάνουμε να χαμογελάμε. Το ποια είναι η διαδικασία που... Άστα, δεν πειράζει, μπάτε τα πούμε αύριο. Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα μη βίας. Ναι, α, χθες είχαμε πιάσει εντωμεταξύ κουβέντα ψιλοσχετική, μιλώντας για την παιδική και την νεανική βία κατά βάση, με αφορμή κάποια περιστατικά που είχαμε πάλι και με αφορμή και κάποια αποτελέσματα που βγήκαν από έρευνες που ανέλυαν κάποιες αιτίες, ας πούμε, που... είναι το πώς προκύπτει η παραβατικότητα των νέων που λέγαμε. Και αυτό έχει πολλά που θα μπορούσαμε να πιάσουμε να πούμε, γιατί αχ, τώρα άσε μην πω στον πειρασμό γιατί είναι παρατέταρτο. Πιάσαμε και αναφέραμε τις αιτίες που είχε βγάλει η έρευνα ότι τέλος πάντων είναι οι πρωταρχικές, έτσι, και που οδηγούν τα παιδιά και τους πολύ νέους ανθρώπους σε παραβατικές συμπεριφορές. Και πιάσαμε να πούμε για τις ευθύνες του οικογενειακού περιβάλλοντος, έτσι, την έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, για το εκπαιδευτικό σύστημα που και αυτό έχει τις ευθύνες του, για το πώς λειτουργούν οι σκηνές βίας με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί τα παιδιά και οι νέοι μέσα από το διαδίκτυο, τις ταινίες, τα βιντεοπαιχνίδια κλπ. Είπαμε διάφορα. Η έρευνα δηλαδή είπε διάφορα και εγώ τα ανέφερα. Και ξέρετε, έχει άλλο ένα που δεν το αναφέραμε καν, επειδή πιθανότατα δεν πάει καν το μυαλό εκεί, αλλά μπορεί και αυτό να παίζει ρόλο. Δεν μπορεί να σοκαριστείτε λίγο που θα τα ακούσετε, ξέρετε ποιο είναι? Η σεξουαλική βία. Δυστυχώς αφορά και αυτή σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας, δεν μιλάω για την Ελλάδα, διεθνώς, με βάση έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική για παράδειγμα. Άστο τώρα, μην τα πιάσω γιατί τα έχω κρατημένα αυτά. Ίσως αύριο μπορεί να τα πούμε λίγο, αφού δεν τα είπαμε σήμερα. Έτσι, αυτά είναι ζητήματα που όταν το παιδί γίνεται άντρας ή γυναίκα, έτσι, πολλές φορές βγαίνουν σε επίπεδο συμπεριφοράς, προσέγγιση απέναντι στην ίδια τη ζωή, φιλοσοφία ζωής και τα λοιπά, έτσι είναι. Είναι και αυτό, είναι πολλά. Είναι πολλά. Και αν τα νούμερα των ερευνών σε τέτοια ζητήματα που είναι πολύ ευαίσθητα είναι αυτά που είναι, καταλαβαίνετε ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο σκληρή, έτσι. Πολύ σπάνια σε τέτοια ζητήματα τα νούμερα αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Λοιπόν, τώρα που είπα για παιδιά, βλέπω εδώ και παιδεία. Σαν σήμερα το 67, καθιερώνταν στην Ελλάδα η εξαετής υποχρεωτική εκπαίδευση, οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και η καθαρεύουσα, λέει, στην παιδεία. Να. Τι άλλο έχουμε εδώ, Μοχάμεντ Άλι, βλέπω το 1980. Αυτό θα το πω γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι τελείωσε την καριέρα του αίτητος, έτσι κάτι τέτοια έχουν κυκλοφορήσει, αλλά δεν ισχύει. Σαν σήμερα ήταν που έχανε, μάλιστα στον τελευταίο του αγώνα, τον αποχαιρετιστήριο της καριέρας. Έχανε τον αγώνα στον 20ο, κάτσε να σου πω τώρα λίγο. Ναι, ήταν ο 25ος αγώνας, λέει, από τον Larry Holmes, τον έχασε στον 10ο γύρο. Λοιπόν, και Ντέμι Νικολαίδη έχει μέρα, γιατί σαν σήμερα γίνονταν ο πρώτος σκόρερ ο πρώτος Έλληνας σκόρερ σε ευρωπαϊκά κύπελα ελληνικής ομάδας, που μπήκε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ήταν σαν σήμερα, είχε βάλει το 26ο του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, το μάτς ήταν ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Με το 26ο αυτό γίνονταν ο πρώτος σκόρερ ελληνικής ομάδας στα κύπελα Ευρώπης. Είχε περάσει το Σαραβάκο που είχε 25. Μετά από τον Ντέμι βέβαια έρθει ο Σαλπιγκίδης που πέτυχε 30. Δεν του πολύ φαίνονταν ότι θα βάζε τόσα, αλλά τα βάλε. Και σαν Έλληνας ελληνικής ομάδος είναι ο Σαλπιγκίδης με 30. Αλλά αν πάμε σαν Έλληνας γενικά, εκεί είναι Παυλίδης. Έτσι, σαν πρώτο σκόρερ δηλαδή Έλληνας που μπορεί να παίζει και στο εξωτερικό, είναι ο Παυλίδης. Αν δεν έχει βάλει κάποιο άλλο που μου ξέφυγε, είναι στα 31. Αυτά. Λοιπόν, πάμε και από Κερούλη μεριά. Κερούλης μεριά είναι μέχρι 24, δίνει με μπόλικο ήλιο και κάτι ψηλές συννεφιές. Έτσι βλέπω και το Σάββατο πάνω κάτω, έτσι βλέπω και την Κυριακή. Δευτέρα μία από τα ίδια και καλύτερα, 26 δίνει πάλι με μπόλικο ήλιο. Μάλλον θα την περάσουμε ξόφαλτσα την κακοκαιρία, έτσι ξέρετε μιλούν για κακοκαιρία. Μετεωρολογοί λένε για κακοκαιρία που υποτίθεται σε 4 μέρες αν θυμάμαι καλά, περιμένουν να ρίξει βροχή 6 μηνών. Στην Κρήτη είδατε τι γίνεται, ξεκίνησε ο χαμός, είχαμε και απώλεια ζωής. Για να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως σε εμάς η πρώτη εκτίμηση είναι ότι μάλλον ξόφαλτσα.

Ξεκίνησαν και οι χειμερινές ώρες καινής ησυχίας, να προσέχετε. Τέθηκαν σε ισχύ τώρα 1η Οκτωβρίου. 3:30 το μεσημεράκι με 5:30 το απόγευμα. Και μετά πάμε 10 το βράδυ, με τις κότες, με 7:30 το πρωί. 10 και 5 δεν καρφώνουμε καρφί στον τοίχο. Δεν ακούμε δυνατά ραδιόφωνο. Δεν κάνουμε πάρτι με δυνατή μουσική. Τίποτα που κάνει θόρυβο, βαχ, βαχ και τέτοια δυνατά μερικοί που κάνετε εκεί πέρα. Αυτά τα εξόλεις και προόλεις, έτσι. Μετά τις 10 προσοχή. Πρέπει να είμαστε τα ντεσιμπέλ ελεγχόμενα. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές, είναι παραγγελιά. Και έρχομαι και στα τελευταία μηνύματα. Η Σουλτάνη, έτσι, ωραίο. Sultans of Swing, Dire Straits. Για πάμε.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο. Πάνε βάζει το πρωτοσέλιδο εδώ το κλασικό. Τι θα μας κάνουν, θα μας σβήσουν τα φώτα, έτσι. Για οικονομία, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ναι, ναι. Α, είναι προφητεία. Η προφητεία λέει της Αγίας Μακαρίας. Τι είναι αυτό, από Ρωσία αυτή. Το 88 βγαίνει η αληθινή, λέει, θα σας σβήσουν τα φώτα. Μπράβο. Καλημέρα και από τον Αστέρι, έχουμε από Φιλαδέρφια. Τι γίνεται με το φίλο σου τον Πενάλδο. Πενάλδο. Ο Πάολο. Η προπαγάνδα λέει όσο αδιόρατη, αδιόρατη θέλει να είναι, τόσο πιο χοντροκομμένη και γελία καταλήγει. Υποτιθέμενη πολυπλοκότητα, διχογνωμία των οικονομολόγων. Οι υπεραπλουστεύσεις έχουν ένα λογικό τέρμα τον καθρέφτη της πραγματικότητας. Η οικονομία είναι νεκρή, η κοινωνία δυστυχή, το άθλιο καθεστώς, το πιο άθλιο καθεστώς της Ευρώπης κουνάει μαντήλι. Ιστερόγραφο, δεν είναι καν αστεία η αναφορά ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, είναι προσβλητική για τους χιλιάδες που έχασαν περιουσίες και ζωές. Τι δείχνει ο καθρέφτης, Πάολο, επειδή λες για τον καθρέφτη της κοινωνίας, τι δείχνει ο καθρέφτης? Ποιο ποσοστό της κοινωνίας θεωρείς εσύ ότι... Τώρα δεν προλαβαίνουμε, είναι παρά πέντε, θα φύγουμε, αλλά ποιο ποσοστό της κοινωνίας θεωρείς ότι είναι, ας πούμε, πώς το λες, ότι είναι φτωχό, ότι δυστυχεί? Είναι το πόσο να είναι, είναι το 50, το 60, το 70, πόσο εσύ πιστεύεις ότι, ότι είναι? Για να μιλάς, ας πούμε, ότι όλα όσα μπορεί να υπόθηκαν πριν από ακροατές ή δεν ξέρω αν νοείς και εμένα, ότι είναι προπαγάνδα. Επίσης για τα μνημόνια που βγήκαμε, εκεί είναι προσβλητικό να λέμε ότι βγήκαμε σε αυτούς που έχασαν περιουσίες και ζωές και τα λοιπά. Εγώ ως άνθρωπος που έχασα περιουσίες, έτσι, επειδή έκανα, δεν ήταν λάθος, δεν το ήξερα, άνοιξα μαγαζί επάνω στα μνημόνια λίγο πριν έρθει η κρίση. Μάλλον για την ακρίβεια, άνοιξα μαγαζί, πήγαινε πολύ καλά και επάνω εκεί που ξεκινούσε η κρίση, έκανα και δεύτερο. Δηλαδή ενώ έκλεισα το πρώτο που ήταν μικρότερο, πήρα ένα πολύ μεγαλύτερο, ανοιχτικά, και πάνω εκεί ήρθε η τσεκουριά. Έτσι και κράτησα κάποια χρόνια, τέλος πάντων, με την ελπίδα ότι θα λήξει η κρίση. Δεν φτάσα να δώσω και ένα σπίτι για αυτό το λόγο. Εντάξει. Και τώρα να είμαι στο ενίκιο, άρα σου μιλάω σαν άνθρωπος που έχει χάσει περιουσία και έχει κλείσει και μαγαζί και τρέχει και χρόνια για να μπορέσει να έρθει στα ίσια του. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Το ότι υπάρχει επιτήρηση, θεωρείς ότι σημαίνει ότι δεν βγήκαν από τα μνημόνια? Βγήκαμε από τα μνημόνια όπως βγαίνουν όλες οι χώρες όταν βγαίνουν από τα μνημόνια. Αν εννοείς ότι πότε θα είμαστε εντελώς ελεύθεροι, όταν θα αποπληρώσουμε το 75%, μπορεί και ποτέ. Εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει. Έτσι βγαίνουν από τα μνημόνια όλες οι χώρες. Το θέμα είναι πώς μπήκαμε, με ποιες συνθήκες, και για μένα επίσης ένα θέμα που δεν συζητάει κανένας, βλέπω, είναι και τι έγινε πριν φτάσουμε να μπούμε. Γιατί όλοι του ξεκινάτε από την ώρα του που πήγε ο Παπανδρέος στο Καστελόριζο. Το πώς τρώθηκε το χαλί, έτσι, και εμείς όχι απλά πετούσαμε αετό, ανάβαμε και τσιγάρα με 5.000. Λοιπόν, φεύγουμε για σήμερα και αν θέλετε αύριο εδώ είμαστε, τα συζητάμε. Πάντως, επειδή, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια πιστεύω έχουμε γνωριστεί λίγο πολύ, κάποια στιγμή λίγο, ξέρεις, αυτή την κασέτα ότι όλα είναι προπαγάνδα, ότι δεν μας αρέσει είναι προπαγάνδα και όλοι, ξέρεις, εκπροσωπούν ένα βρώμικο σύστημα κτλ. Κάποια στιγμή λίγο να το ανεβάσουμε και εμείς λίγο τον πύχη, ναι. Κάποιοι, γιατί έχει και αυτό, ξέρετε, μην πάμε να πάω πάλι στην ψυχολογία και πώς ονομάζεται αυτό το φαινόμενο, που όταν ο άλλος δεν έχει επιχείρημα βάζει ταμπέλα. Εντάξει, άμα έχει κανείς να αντικρούσει επιχειρήματα, εδώ είμαστε, τα συζητάμε, έτσι, και μεταξύ μας, και ακροατής με ακροατή, και όποιος θέλει με όποιον θέλει. Είπαμε πάρα πολλές, χθες το είχαμε θίξει το θέμα, έτσι, και είπαμε και γιατί είναι παγίδα, και αν θελήσατε μπορώ να τα πούμε και αύριο και καλύτερα. Έτσι, η παγίδα του να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα και όχι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες.

Ποιος έχει φάει την προπαγάνδα, Παύλο, τελικά. Ψάξου. Ψάξου, γιατί εσύ ο ίδιος, είμαι σίγουρος, αναρωτιέσαι γιατί δεν αντιδρά ο κόσμος. Όταν από τον κόσμο παίρνεις την όποια προοπτική, έτσι, τα έχουμε πει και άλλες φορές, όταν το μαύρο το κάνεις πιο μαύρο μόνιμα και το άσπρο το κάνεις γκρι, έτσι, και απλώνεις την μαυρίλα και την κουλτούρα του Νταλκά, εκεί το μόνο που καταφέρνεις, εσύ ο λεγόμενος αντισυστημικός και λοιπά, ή κάποιος που έχει χάσει τη ζωή του από τα προηγούμενα χρόνια λόγω μνημονίων και τα λοιπά, λες και όλοι οι υπόλοιποι δεν ταλαιπωρηθήκαμε, το μόνο που καταφέρνεις είναι να διονύσεις μια κατάσταση, διότι μέσα από τέτοιες λογικές δημιουργούνται παρετημένοι πολίτες. Για όποιον μπορεί να το καταλάβει. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει θα βλέπει προπαγάνδες μονίμως. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει. Λοιπόν, φύγαμε. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα. Πάμε να βάλουμε το τελευταίο και το τυχερό που ζήτησε ο Γιώργος εδώ, το οποίο είπαμε είναι... Ποιο είναι? Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο και πάλι κατά τις 11. Με στόχο πάντα, όσο μπορούμε, να εστιάζουμε στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα την πραγματική. Όχι αυτή που μας είπαν ή νομίζουμε. Έτσι, και όχι στην προπαγάνδα βέβαια, που λέει και ο φίλος εδώ πέρα, της μίας πλευράς αλλά και της άλλης. Καληνύχτα, τα λέμε. Thank you.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Vamos. Buenas tardes, la terrorista radiofono. Oh, no. Έχω μια παλιά κούραση επάνω. Παλιά κούραση. Έτσι έλεγε η πάπο μου. Στεφανάκο, αγόρι μου, έχω λέει μια παλιά κούραση. Κούραση συσσωρευμένη πολλών ετών. Αλλά το θέμα δεν είναι η κούραση συσσωρευμένη πολλών ετών. Το θέμα είναι πότε θα ξεκουραστούμε. Δηλαδή που να είναι τα σνίχια μου αυτή τη στιγμή. Τώρα με καταλαβαίνετε όσοι είστε από εδώ μεριά, δηλαδή πάνω από τα Βλάκη Βόρη. Το σνίχι μου πονάνε, τα κοκαλάκια μου πονάνε. Με πονάνε όλα, αλλά θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ, να πάρω. Αλλά έχω και καινούριο στούντιο εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα, έχει κάτι τηλεορασάρες, κάτι κονσόλες εδώ. Έχουμε γίνει NASA. Γι' αυτό θα σε πάω χωρίς ανάσα.
1: Με συγχωρείτε, κύριε.
2: Παρακαλώ.
1: Μπορείτε να με πάρετε μαζί σας στο δακτύλιο, γιατί με μονή.
2: Μονή, τώρα.

cha-cha. Με καλείτε σε γάμους, δεν έρχομαι να παίξω. Σε γάμους δεν παίζω, μόνο σε χαρές παίζω. Κατά καιρούς πολλούς προτάσεις από αυτά τα χαζά που κάνουμε εδώ, που σας παίζω τη μουσική εννοώ. Στέφωνα, αρθείς να παίξεις στο γάμο μου. Λέω, φίλε, συγγνώμη, μόνο σε χαρές παίζω. Να πάμε κανονικά, για και είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Το αγροτικό μας κάνουμε ακόμα. Τρόπολης ακούτε, να πούμε και τα στερεότυπα. Στους 95,5, εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Αλλά από τα κωνσταντινοπολίτικα, όχι, στο Λάγκλι του Τέξας. Βάιλα, τσίκο, βάιλα.

Θες είπα Στέφανος στην Messenger ή στα γραμ Στεφανάρας. Και βλέπω κάποιος επειδή ξέρει το προσωπικό μου αριθμό στέλνει και message. Για να δω.

Καλησπέρα από την αισθησιακή Πτολεμαϊδα. Καλώς το Γιώργη. Καλώς το Γιώργη, το χαζομπαμπά. Σιταρός.

0: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που με εγγενιάζει την Messenger σήμερα. Καλησπέρα φίλε Στέφανε, καλή εκπομπή. Και με γράφει με κεφαλαία γράμματα να το πω σήμα κατά τεθέν.
1: Η Ελστάτα.

Good morning σε όλη την παρέα και σε σένα φίλε Στεφ. Καλημέρα και σένα Δημήτρη. Καλημέρα σε όλα τα Gastarbeiter. Σε όλους που βαράνε αγωνία. Αγωνία στον Κασμά. Καλά θα ήταν να παίζανε αγωνία στο καφενείο, αλλά δεν.

Καλημέρα στο DJ της καρδιάς μας. Του 3% έτσι έλεγε κάποιος. Αυτοί οι 3% αλλάξανε ζώνες και παντριές. Κάλυψης απόκρυψης, κύριε Βαζέλ. Τα λέτε αυτά? Δεν μπορούν τα παλικάρια.

Καλή εθνική απόψε, φίλε Στεφανάρα. Δεν κράτησε λίγο ακόμα στο όσο να πηγαίναμε ταμείο. Εγώ πάλι τώρα όσο λες για ταμείο, κάνω απόγευμα εκπομπή στην ιντερνέτα. Λένε όλοι τα δικά τους, λένε όλοι τα στοιχήματά τους. Και λέω τώρα over 3,5 Ελλάδα σε αυτό το μάτς. Over 3,5 γκολ, όχι η Ελλάδα. Συνολικά 2-2 το σκορ, 4 γκολ. Πόσο έδινε αυτό? Δεν πρόλαβα να ρίξω καφέ, φαντάσου. Το είπα, το έδωσα, δεν πρόλαβα να το παίξω. Έπρεπε να φύγω γυμναστήριο, το ξέχασα. Now I've seen DJs, too many to name. Some gain recognition. Πάλι μπαμπαϊ πήραμε. Δεν πειράζει όμως, λέει, Κυριακή μας βλέπω καλύτερο στην καλημέρα μου σε όλο το κράτη. Καλημέρα σου, φίλε Φουρνάρη.

0: Ανέβουν οι λύκοι. Όπως τον άλλο στη Χαλκιδική. Είδε το λύκο, λέει. Ποιο λύκο, σουβλάκι έψινε αυτό στο μαγκάλι. Έπινε κάτι τσίπουρα. Τράβηξα μια φωτογραφία, λέει λύκος κατέβηκε. Έτσι είναι ο λύκος, ρε παιδιά. Μην μπερδεύετε τα τσακάλια με το λύκο. Ένα πεινασμένο τσακάλι αυτό ήταν. Το κουνέλι πιο βαρύ ήταν από αυτό. Πώς θα παρουσιάσει, κατέβηκε λύκος και. Λύκος. Κατεβέ στην Αντάρα, λύκος. Ούμπρια, λύκος. Και τον πεινασμένο το τσακάλι, είδε τον άλλον τον εκεί πέρα στον Χαλκιδικιώτη που ήταν. Στη Χαλκιδική ήταν. Κάπου εδώ λέει. Α, έψινε τα σουβλάκια άλλο. Από το τσακάλι τρόμαξε, έκοψε εις απέρα. Όχι, λέει, ήρθε και κάτι. Α, έντε ρε, μη τρελαίνετε τον κόσμο κουτουρού, ρε.
1: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.

0: Την καλημέρα μου στον κύριο Τεοντόρ. Τι γράφει εδώ? Από τα παλιά μου λιμέρια. Για να δω. Καλημέρα Στέφανε, από τα παλιά σου λιμέρια. Όχι ρε φίλε, ωραία φωτογραφία πήγες έβγαλες που με ανακάλυψες παλιό. Την καλημέρα μου στη Βάρδια και στα Αλουμίνια, κύριε Θεοδόρα.
1: Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.

Δεν χρειάζεται πολύ να μιλήσουμε για την μπάλα. Είχε τρίωρη εκπομπή, ακούστηκαν οι απόψεις νομίζω. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι γεννάνε και τα κοκόρια της ελληνικής ομάδας. Αλλά χρειάζονται και να γεννήσουν καμιά φορά, γιατί βλέπεις ότι με 3-4 φασούλες τα 2 γκολάκια τα έκανες. Οι άλλοι βαρούσαν ανελέητα. Τώρα θα μου πεις τι και κάνανε κιόλα, αλλά είχαν την κατοχή εκεί γύρω γύρω. Κάποτε θα γίνει. Όλο το έργο είναι, αγαπητοί αγορατές, για την μπάλα μετά το Φεβρουάριο. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να μην κρατηθεί έστω η δεύτερη θέση. Δεν μιλάω για τρίτη που είναι πολύ εύκολο. Έτσι πως έγιναν τα αποτελέσματα, 7 βαθμούς η Εθνική, 5 η Ολλανδία. Η Σερβία έχει ένα βαθμό. Έχει βαθμό. Με μας έχασε, με την Ολλανδία έχασε, με τη Γερμανία τι έκανε. Για να δούμε. Δεν τα είδα κιόλα. Κάτσε να ανοίξω το... Πώς το λένε? Εμείς το λέμε roof, άλλοι το λένε βοηθό. Νομίζω αυτό το μάτς αύριο είναι, είπε στον Αλφα. Νομίζω είναι αύριο. Κάτσε να δούμε όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Music make you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free.

Άρα 0. Ναι, έπαιζε την ίδια ώρα. Δεν ενημερώθη. Δύο τεμάχια οι Γερμανοί τη Σερβία. Άρα τι έχουμε εδώ τώρα. Πρώτο γκρουπ είναι η Γαλλία. Δεύτερο εμείς, εδώ είμαστε. 0-0 βαθμούς οι Σέρβοι. Οι Γερμανοί φτάσαν τους 4. Οι Ολλανδοί με το χ τους 5. Και εμείς μένουμε ερώτη και αγέροχη με 7. Ένα χ να μην κόψει από τη Γερμανία. Κόψε κάτι. Κόψε κάτι, παιδί μου. Έλα, ένα χιναράκι, είσαι ό,τι πρέπει. Καλά, δεν μιλάω για τρίποντο. Αλλά σε περίπτωση ήττας, μετά η Γερμανία μας φτάνει στους 7. Μετά μετράνε και τα γκολ. Ολλανδοί βλέπω να την πατάνε μια βέργα τη Σερβία. Σερβία είναι ήδη εκτός. Εκτός διεκδίκησης ενώ τρίτης θέσης, έτσι. Είδαμε, έχει δρόμο. Τελειώνεται γιατί πρέπει να πιάσουμε την Super League. Μάκης Χαλακατεβάκης, δεν μπορούμε, έχουμε στερητικό. Να δούμε καμιά 6-7 λεπτά να κουσκινίζουμε το VAR.

λέει ο Ντάλλας, άνοιξε του Ρουφιάν Δευτέρα, έχασε σχετικά δύσκολα, ε. Πώς το ξέρεις εσύ, δεν έβλεπες Εθνική την ίδια ώρα και ξέρεις ότι έχασε δύσκολα? Ρε Μπόνι, ρε Φουρνάρη, σε μένα, εμένα βρήκες. Τελικά είδες το μάτς Ελλάδα-Ολλάντα από το Τούμπα Στέντιουμ? Τι κρυφά άκουγες ή μάλλον κρύφο έβλεπες το Γερμανία-Σέρβια?

Καλημέρα αδελφέ μου Στεφανάρα, για την εθνική καλή. Ήμασταν και εμείς καλοί. Και εμείς καλοί, ήσαν και αυτοί ήσαν καλοί. Και η νοοτροπία τι λέει, πάμε για άλλα βάμους. Είναι η νοοτροπία. Όχι, ισορροπία γράφεις. Εμείς καλοί και αυτοί καλοί, να η ισορροπία. Πάμε για άλλα βάμους, ε. Έλα, χει καλά είναι με τους Ολλάνδους. Χει καλά είναι, αλλά είπαμε πρέπει να αξιολογούμε πλέον την εθνική σε αυτά τα επίπεδα, έτσι. Ολλανδίες, Γερμανίες, Σερβία πλέον δεν τη βλέπεις και κάποια στιγμή πρέπει να... Αλλά είναι η φουρνιά τέτοια που είπαμε, την επόμενη δεκαετία έχει αυτή η εθνική. Τώρα ελπίζω να συνεχιστεί το έργο. Θα μιλάμε για σάλο παταγώδη αποτυχία αν δεν πάει αυτή η εθνική στο Euro το 28. Και αν δεν πάει αυτή η εθνική στο Euro το 28 και δεν διακριθεί στο Euro το 28, γιατί είναι αυτό αυτονόητο. Δεν καταφέρει δηλαδή να πιάσει αυτή η εθνική. Τώρα δεν σε λέω να πας τελικό πάλι, αυτά δεν γίνονται. Γίνονται, αλλά λέμε. Δηλαδή αν δεν περάσεις τώρα αυτή η εθνική, αυτό το ταλέντο στο Euro το 28, δεν βρεις μια οχτάδα ας πούμε που κρυφό λες να πάω και παραπάνω, μετά λες τώρα τι θα βρεις καλύτερο, τι θα γίνει, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα είναι αυτοί, αν δεν καταφέρει αυτός ο Τζόλης γερό να είναι το παιδί, αυτός ο Παυλίδης, αυτός ο Καρέτσας, όλοι αυτοί οι νεαροί μαζί με τον Τσιμίκα, που νομίζω αυτός ο... αυτοί που παίξανε σήμερα, Τσιμίκας, ποιος άλλο έτσι είναι μεγάλο, Κουρμπέλης, α, κοντά. Ο Ρέτσος πόσο είναι, και αυτός 28 προς τα 30 βαδίζει. Αν μιλάμε για νέους παίχτες, έτσι τώρα έπιασα λίγο μεγαλύτερος. Μετά από τι περιμένεις, από ποιον? Το Κωνσταντέλια, τέλεια, τέλεια. Τι έγινε κύριε Μάκη Χαλακατεβάκη? Είδα έτσι σε ένα YouTube-ικό έγκυρο μέσο, στη συνέντευξη στο Ατλέτικο δηλαδή, θα το πω. Είδα ένα απόσπασμα. Τι έγινε, ο κύριος Γιάννης θέλει να γυρίζει πίσω? Όταν γίνει καλά το παιδί, να γίνει καλά το παιδί. Αλλά αυτά μην τα λέτε σε εμάς. Εκεί είναι η Γερμανία. Οι Γερμανοί θα είσαι στις υποχρεώσεις σου χάρακας. Δεν πάω, δεν κάνω, δεν ράνω και μουτσουνάκια, forget it.

Καλημερίζω τον κύριο Σκαρβελάινεν από το Ελσίνκι. Ποιοτική ενημέρωση. Ένα πρωτοσέλιδο του Μαγγελιού λέει: η μαφία του Πρέτατορ πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα, του Ασίλ. Αχίλλιου εδώ, του έξαρχου, του συντάκτη μας.

Ναι, είχαμε και την υπόθεση με το Σούντγκρεν. Μείον 3 βαθμούς ο δήμαρχος. Υπόθεση Σούντγκρεν και τα λοιπά. Έφα, πάμε στα εφετία τέτοια. Νομίζω ο δήμαρχος είναι γάτος. Μαργάρας ρε.

Νέα στοιχεία και καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητος. Είναι υπόθεση εδώ με τις κλινικές, έτσι. Για την κλινική που λειτουργούσε παράνομα ογκολογική πτέρυγα στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς και φίλοι ασθενών κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογκες χρεώσεις, ενώ όπως λένε δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από την επιχείρηση για το επερχόμενο λουκέτο. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη σφράγιση της κλινικής σύμφωνα με την απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγγνώμη, επειδή είναι σημερινό, μάλλον ψεσινό αυτό που διαβάζω κατά τις 8.30 ώρα το απόγευμα. Δεν εκλειδώθη, δεν εσφραγίστη από την περιφέρεια η κλινική αυτή. Γιατί επροψέ το πρωί, θα ρωτήσω και το Κώστα, έτσι. Γιατί κάνανε εκπομπή εδώ τα παιδιά και λέει αυτή η κλινική, ο κότσος ο Γιουτίκας, λέει την έκλεισε. Εδώ βλέπω, λέει, ότι στο επερχόμενο λουκέτο. Πελάτες έχουν πληρώσει υπέρογκα ποσά για νοσηλεία, για νοσηλεία που η θεραπεία συνεχίζεται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Προκαταβολές τρελές. Ξέρεις όταν παίζεις με την υγεία του ανθρώπου, έτσι λες, τελευταία ελπίδα. Δεν έχουν λάβει, όντως, ξαναδιαβάζω, καμία ενημέρωση από την επιχείρηση για το επερχόμενο λουκέτο. Υποθυμίζεται ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις φράγεις της κλινικής. Μετράει αντίστροφα, δεν έχει. Γιατί, κότσο, θα σε ρωτήσω το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιφερειάρχης αυτή τη στιγμή, στο ρόλο του Τζιτζίκοστα είναι ο Κότσας, ο Γιουτίκας από τη Χαλάστρα. Γνωστός. Καλός. Καλός. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν οι συνταγογραφήσεις του ΕΠΟΥ. Οι καταγγελίες κάνουν για λόγο. Για. Τι κάνουνε? Για συνταγογραφήσεις σε άμκα τρίτων προσώπων που δεν ήταν ασθενείς στη κλινική, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η συνταγογράφηση φαρμάκων για το καρκίνο σε μη καρκινοπαθείς. Είπαμε, αυτά είναι ακριβά τα έργα, έτσι. Είναι ακριβές αυτές οι χημίες. Ας βάλουμε και 2, 3, 4, 5, 6 άμκα. Να βάλουμε καμιά καβάντζα, κανένα τέτοιο φάρμακο.

ιδιοκτήτης εστιατορίων στη Νέα Υόρκη πήγε ταξίδι τους εργαζόμενούς του στην Ελλάδα. Του κόστησε $2,000 το άτομο και τα έσοδα μιας εβδομάδος. Μπασίρ Τσιντραουί. Αυτός είναι ο η καταστηματάρχης. Κάτσε να δω το άρθρο. 2000 το άτομο τους πήγε στην Κρίχελαντ. Βακάνς.

0: πηγαίνετε να διασκεδάσετε μέχρι πρωί.
1: Ο Τσιντραουί είναι ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβολος του Σιμεώνες Kitchen. Διευθύνων σύμβουλος για αυτούς που δεν ξέρουν και είναι χωριαταρέ, είναι ο SEO Manager-ε. Ενός εστιατορίου με μεσογειακή κουζίνα με 3 καταστήματα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Το ξεκίνησε το 2018 με τη μητέρα του, ατλώντας από αυτήν έμπνευση και από χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, από την Ελλάδα, τον Λίβανο, τον Μαρόκο μέχρι και την Ιταλία. Στη διάρκεια της λειτουργίας του είχε διοργανώσει πολλές εκδρομές για τον προσωπικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επισκέψεις παραλίες δίπλα σε λίμνη, συνοικίαση κάποιου κέντρου ψυχαγωγίας και πολλά άλλα. Ωστόσο, ωστόσο λέει, ήταν απαραίτητο να επισκεφθούμε και μέρη που μας δίνουν την έμπνευση για την κουζίνα, και έτσι αποφάσισε σε όλο το προσωπικό να το πάει μια βδομάδα στην Κρίχελαν. Κάτσε να δω που πήγανε τώρα.

Έτσι λέει τον φετινό Φεβρουάριο, δηλαδή αυτό που μας πέρασε, τους ανακοίνωσε ότι η ολόκληρη ομάδα θα μεταβεί στην Ελλάδα για μια εβδομάδα περίπου, συνολικά, όλοι λέει. Θα κλείσουν όλα εκεί από πόσο, μια εβδομάδα, 10 μέρες, μια εβδομάδα τους πήγε. Όλοι σε πήγε 73 άτομα προσωπικό συγχρόνως. Αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, διαμονή, ορισμένες ομαδικές δραστηριότητες και τα γεύματα που καλύφθηκαν από την εταιρεία. Όλα full inclusive. Όλα. Όλα μέσα. Το κόστος για το άτομο ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια. Ξεπέρασε. Μάλιστα.

Λέει πολλά άλλα, αλλά δεν λέει πού τους πήγε ακριβώς. Αν τους πήγε σε ένα μέρος, λογικά σε ένα μέρος, μια εβδομάδα, πού να τους πας 73 άτομα τόσα πουλμαντά. Πού τους κάνει ζάφτη αυτούς. Έτσι που λες. Καμία σχέση με την Ελλάδα ο Μπισεβαουή, ο Μπισεσβάρ, πώς το λένε αυτό, Μπισεβαουή. Εστιατόρια, Σιμεώνες Κίτσερ. Εμπνευσμένος από Ελλάδα, Λίβανο, Μαρόκο. Μια καταγωγή μεσογειακή, καμιά γιαγιά εκεί πέρα. Όχι λέει, θα πάμε επαγγελματικό ταξίδι βακάνς, θα εμπνευστούμε από την Ελλάδα. Ήρθε εδώ καημένος, τι να δει. Καλαμαράκια τηγανιτά 26 ευρώ. Πρέπει να πήγεις σε κανένα χωριό, να έρθεις κανένα γεμιστό, κανένα λαδερό, καμιά κατσαρόλα. Αυτά είναι φαγιά, κατσαρόλα τα φαγιά. Τα μαγειριά είναι κατσαρολέ. Όταν ακούω είμαι σεφ και με ρίχνεις την πριζόλα πάνω στα κάρβουνα, αυτό το κάνω κι εγώ ρε. Εγώ το κι εγώ το κάνω βρε γιαλαντζή. Α, λέει σεφ.

0: Ελάτε να βράδυ στη δίσκο, κύριε καθηγητό.
1: Στη δισκοτέκ, στη δισκοτέκ.
2: Music make you lose control.
0: Εκεί πάμε και ξεδίμε με breakdance.
2: Work your body to the beat.
1: Break, break, break dance.
2: Body work will set you free.
3: Χορός είναι, χορός είναι.
2: Sound off, one, two. Sound off, three, four. Bring it on down, bring it on down.
1: Break, break, break, break, break, break, break, break, break, break dance.

παρέα σε αυτό το περίπολο το βραδινό. Είναι το ψητοπολείο Βαρελάκια, το ψητοπολείο Γουρουνάκια 2 ιστών αριθμών, ένα Νεάπολη Άντριου Παπάντριου και το καινούργιο εκεί 25 Μαρτίου στο 17. Ένας αφεντικός, ένας καταστηματάρχης, τρία μαγαζιά ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σε πω και τηλέφωνα εκτός από τις πλατφόρμες. Όχι πλατφόρμες που στέλνουμε, που βάζαμε μπάλις γιοντζέ και βγάζαμε μέτωπο να φορτώσουμε μέχρι τη σειρά. Πλατφόρμες του ίντερνετ, τα Volta Food και τα λοιπά. Θα σε πω και τηλέφωνα. Είναι η καινούργια μας παλιά παρέα στο περίπολο. Δεν νομίζω να υπάρχει Σαλονικιός εδώ που να μην πέτυχε ένα από αυτά τα τρία βαγαζιά και δεν έφαγε. Δεν υπάρχει περιπτυσουά. Παντσοβίλα.

0: Ο Τεοντόρ το Παοξάκη λέει, είχα διαβάσει ότι έκαναν εισήγηση να τα, για να κλείσει. Ξέρεις, λέει, τώρα θα εισηγηθούν, θα συσκεφθούν, θα το σκεφτούν και θα μας γράψουν. Μα άπροψε το πρωί η Κωνσταντάντε Βαραζό, λέει, το φιλαράκι Κότσος Γιουτίκας επιμελήθηκε σφραγίστη, θα ρωτήσω το πρωί. Μα γι' αυτό το διαβάζω, δεν είναι προχθεσινό αυτό που βλέπω, είναι καινούριο το έργο. Και δεν είναι καινούριο το έργο, το κάλυψε και R3 στο απόγευμα, αυτό το στο δελτίο. Δεν σε λέω τώρα κουτουρατζίδικα πράγματα. Langley Virginia είσαι εδώ πέρα. 95,5.
1: Τι σημαίνει?
2: Σε νυχτούσες το Dorian Gray.

Από την άλλη μεριά του περιπόλου βρίσκεται το Maxim Catering. Μα συντροφεύει και αυτό. Την ώρα που πάει ο Τζόνις Ράμπος, δηλαδή, εγώ να βγάλω POWs από τη Βιετνάμα. Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. www.maxim.gr. Διαλέγεις ό,τι θέλεις εσύ από μενού και ό,τι γούστο φανταστεί η ψυχούλα σου. Το σίγουρο είναι ένα: ο συμπέθερος θα παραμείνει υγιής μετά το λογαριασμό. Μη με ζητείτε για DJ. Σε γάμους δεν παίζω, μόνο σε χαρές. Χαρές και Παναγύρια.

Τον Φεβρουάριο του 2025 του έγινε εξονυχιστικός έλεγχος με διαστημικές εξετάσεις. Από το κεφάλι μέχρι τα νύχια, τόνισε ο γιατρός και φίλος του καλλιτέχνη θανόντος Ζορζ Μαζό. Όπως τόνισε ο γιατρός που ήταν και προσωπικός φίλος του Ζορζ Μαζό, είχε υποβληθεί το περασμένο Φεβρουάριο σε επέμβαση και του είχε γίνει νοσοκομιακός πλήρης έλεγχος, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Το Φεβρουάριο του 26, εδώ λέει στο Μετροπόλιταν Φαλήρου για αφαίρεση χολής λαπαροσκοπικά. Α, το έχω κάνει και εγώ αυτό, ξέρω τι είναι. Του έγινε εξονυχιστικός έλεγχος με διαστημικές εξετάσεις από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Του κάναμε μαγνητικές, αξονικές, πλήρη αιματολογικό έλεγχο καθώς και καρδιολογικές εξετάσεις. Ταύρος, Τάουρους ο Θανών. Ήταν υγιέστατος, δεν είχε κανένα λόγο να φύγει ο Γιώργος. Τελευταίες λέξεις του γιατρού. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχει πολύ ψωμί ακόμα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται στην κοινωνία.

Εσύ που με ακούς τώρα σε κιουριτά, ναι. Εσύ Νταλιγέρι, ναι. Εσύ τα Ρίφερμαν της, πια που είσαι Γκογκαδράκο εσύ. Μου έστειλες εχθές ένα μήνυμα, τώρα το είδα. Εσείς που ακούτε με τα Ντάτσια Ντάστερ, τα άσπρα, τα αβάφτιστα, πάρτε χαρτί και μολύβι. 2-31-063-07-01.

Τι είναι αυτό, το τηλέφωνο από τα Βαρελάκια, Νεάπολη, Ρίγα, Φεραίο 97. Αν είσαι Ανδρέα Παπανδρέου, Νεάπολης, 231-061-1886. Ανδρέα Παπανδρέου, στο 127. Εάν είσαι 25 Μαρτίου εκεί στο 17, 231-042-45-55. Το καινούριο κατάστημα Γουρουνάκια. Ένας ιδιοκτήτης, τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας από το Τσιτσί.

0: Απ' έξω το όργανο. Αν τα κλαδιαστώ λίγο. Πρόσεχε ρε.
1: Λακή.
0: Κουνιέται, θα πέσει. Μη σε νοιάζει. Είναι στέρεο.

Ο Γαδράκο, εσύ θα πας μπροστά. Λέει ο Τζερό, συντονισμένος είναι. Το παλιό σκυλί του πολέμου. Εσύ θα πας μπροστά. Μ' άρεσε ο διαχωρισμός, δεν παίζω σε γάμους, μόνο σε χαρές. Το δήλωσα αυτό. Εννοείται, φίλε. Δεν θέλω να συμμετάσχω σε τέτοιες εκδηλώσεις

οι οποίες εκδηλώσεις θα σου βγει κανένα 30 χίλιαρο για να διασκεδάσεις κάποιους οι οποίοι θα λένε μετά, εντάξει μωρέ, την είδες την άλλη, την είδες αυτόν. Τέλος πάντων είναι γνωστά, αλλά θέλω να καταλήξω, η ζημιά θα βγει με τους δικηγόρους και τις διατροφές και με τα μαλώματα πολλά. Εκεί δεν μπορώ να συμμετάσχω. Πάει κατά γράμμα. Τώρα ας την καταφέρετε και μείνετε μαζί ως τα βαθιά γεράματα. Σας εύχομαι γερό πορτοφόλι για να τα καταφέρετε.

Σκληρός δε, καυστικός δε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Καλημερίζω και τον Τζοβάνι Τιχίλη, ο οποίος είναι έτοιμος. It's ready to ready.

Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το 50-ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Παρέα μας στην περίπολο τη βραδινή, τη βιετναμέζικη, ήταν ο κύριος Μάκης Σιδηρό με τα βαρελάκια και τα δύο γουρουνάκια, το τσιτσί. Ταΐζουμε τσιτσί. Τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας.